0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε 8 λεπτάκια μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας, Big Wins. Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή, η αποδότηση από εκεί. Είναι ο Στεφάνου Παλαιότολος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφράς στο μικρόφωνο, χωρίς τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος χθες είχε την τελευταία του μέρα, έχει πάρει την αδειά του τώρα. Αδειά, λέμε τώρα. Χθες ήταν στη Δράμα και είχε εκπομπή. Συγγνώμη, παράσταση. Σήμερα δεν θυμάμαι που είναι. Τέλος πάντων, τον Αλέξανδρο θα τον απολαύσετε όλες αυτές τις μέρες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Νομίζω στην Πελοπόννησο έχει αρκετές παραστάσεις, και στο Ιόνιο και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, αν θυμάμαι καλά, στο Σοφικό μου έχει πει, Μεσσηνία, σε διάφορα μέρη. Ξέρετε, εσείς έχετε ήδη πάρει τα εισιτήριά σας. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 10 εδώ για το φινάλε αυτής της σεζόν. Έχουμε τις αφιερώσεις, το έχουμε ανακοινώσει από χθες. Αυτό είναι από τον Γιώργο στη Χριστίνα. Ace of Base, για όσους δεν το ξέρετε, για εσείς που είσαστε under 30, αυτή, κάτι Gen Z, κάτι τέτοια, κλώτσα στο σβέργο κτλ. Εμείς λίγο πιο μεγάλοι τα θυμόμαστε αυτά. Εντάξει, όχι ο Στέφανος, Στέφανο το θυμάται. Απλά ο Στέφανο, επειδή είναι επαγγελματίας, ξέρει τα περισσότερα, τους περισσότερους καλλιτέχνες. Εντάξει, αυτό το έχετε ζητήσει καμιά δεκαριά και ξέρω ότι οι περισσότεροι το ζητήσατε, γιατί μου αρέσει εμένα πάρα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα το βάζαμε ούτως ή άλλως.

Μαρία, είσαι γιόλο σήμερα ή μου φαίνεται? Όχι, σου φαίνεται, φυσικά και είμαι. Πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός, πολύ χαλαρά ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα από Βόλο. Τα είπες όλα. Έτσι έγινε. Το θέμα είναι ότι και οι δύο ομάδες πέρασαν και οι δύο ομάδες θα είναι στις επόμενες κληρώσεις. Μαράκι, για να θυμάσαι, είσαι off base, πρέπει να κοντεύεις τα 60. Ποια 60, παιδιά, τα έχουμε περάσει τα 60. Θυμάμαι τα 60, δεν κοντεύω τα 60.

Όχι εγώ, όχι εγώ. Ο Στέφανο είπε να βάλουμε ένα τσαλετζάκι έτσι και να δούμε από αυτά τα τραγούδια που ζητάτε πόσοι ζούνε. Να, καλή ώρα. Να, ας πάρουμε ένα παράδειγμα τώρα. Ένα παράδειγμα.

Εντάξει, από George Michael σε τι έστω έχει κάνει και χειρότερα. Αυτό θα ήθελα όμως να το βάλεις στο βιογραφικό σου, στο CV σου, έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να το βάλεις. Είναι από τον Γιώργο στην κοπέλα και σύντομα γυναίκα του. Ελπίζω να το έχεις πει. Να μην το έμαθε τώρα από εδώ. Εντάξει, Γιώργο. Άντε, με το καλό.

Λοιπόν, είχαμε ένα επεισοδιάκι χθες στη Λίβερπουλ, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αμερική. Έπαιζε με την Ρέξαμ στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης. Αλλά το παιχνιδάκι πέρασε σε μια δεύτερη μέρα. Μοίρα, νίκησε 1-0, μοίρα. Αμάτα μωρέ και εσύ, τελευταία μέρα δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο. Τώρα σε έπιασε ο επαγγελματισμό σου. Τέλος πάντων, συνεχίζω εγώ. Είχαμε ένα ψηλό τσακωμό. Νίκησε η Λίβερπουλ 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε το γκολ ο Μόχα. Όμως, κάποια στιγμή, έτσι, μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Τζόουνς με τον Σομποσλάι είχαν μια έντονη λογομαχία στον αγωνιστικό χώρο. Και κάπου εκεί μπλέχτηκε ο Τσιμίκας, μπήκε ανάμεσά τους, άρχισε να τα λέει εκεί πέρα με τον Σομποσλάι, τσαντισμένος, φανερά τσαντισμένος ο Τσιμίκας, και μάλιστα κάποια στιγμή φαίνεται και ο εκνευρισμός.

σε τέτοιες καταστάσεις, παιδιά, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην ανακατευτείς. Έτσι. Τους βλέπεις τσακών. Άστο ρε παιδάκι, φιλικό είναι. Άστο. Δηλαδή έχει πάει 30 ο μήνας, 31 ας πούμε, και είναι στην Αμερική και παίζουν με τη Ρέξα. Δεν θα έχουν νεύρα. Και εγώ θα είχα νεύρα. Λογικό δεν είναι.

Εντάξει, κλασικά κομμάτια. Κλασικά κομμάτια, Extreme Ways, Moby. Ο Νίκος το ζήτησε αυτό το τραγούδι. Και συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε ακόμα περίπου 40 λεπτάκια. Τι μουσικάρες παίζετε, ρε παιδιά, μπράβο. Όχι, μπράβο σε εσάς που τα διαλέξετε. Έχετε στείλει και άλλα τραγούδια του μεταξύ. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε να τα βάλουμε όλα. Στέλνετε και στο Live 24 και κάποια φεύγουν. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όμως για την επικοινωνία. Voodoo People Prodigy θέλει εδώ πέρα τελευταία μέρα και βούρια διακοπές. Ευχαριστώ πολύ. Στην άσχετη πληροφορία της ημέρας, συγχαρητήρια στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που περιοδεύει στις νοσοκομιακές μονάδες της περιφέρειας φορώντας γυαλιά με κρυφή κάμερα και μικρόφωνο, χωρίς φυσικά να το ξέρει ο κόσμος ότι τον καταγράφει. Φυσικά ο κύριος Άδωνης εμφανίστηκε με τα γυαλιά της Μέτα. Και μάλιστα όταν καταγράφουν αυτά τα γυαλιά, αναβοσβήνει ένα λαμπάκι. Δεν είναι ότι σκεφτόταν και αναβοσβήνει το λαμπάκι. Έγραφε. Και επειδή έγινε ένα σχετικό σούσουρο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ξέρω εγώ, μήπως είναι παράνομο να καταγράψεις τον κόσμο όταν φοράς τα γυαλιά. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πέρασε στην αντεπίδηση και λέει: εδώ υπήρχαν τόσες κάμερες και ήξερε ο κόσμος ότι τους καταγράφουν και δεν έγινε τίποτα παράνομο κτλ. Αχ, κύριε Γεωργιάδη μου, όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή, όπως είπαμε και πριν. Δίνεται ένα πάρα πάρα πολύ καλό πάτημα σε όλους τους ανώμαλους εκεί έξω να παίρνουν ένα ζευγάρι γυαλιά και να καταγράφουν τον κόσμο, τις κόρες σας, τις μανάδες σας, τις αδελφές σας, τις αδελφές μας, εμάς, τις γυναίκες, όπου θέλουν. Το νομιμοποιείτε αυτό το πράγμα και το κανονικοποιείτε. Να μου πείτε εδώ άλλα κι άλλα. Πάμε παρακάτω.

0: Να καλημερίσω τη Βασιλίνα, η οποία παρότι βρίσκεται σε διακοπές, μπήκε για να χαιρετήσει. Να είστε καλά, Βασιλίνα. Καλή ξεκούραση να έχετε κι εσείς. Και τα ξαναλέμε όποτε γυρίσετε, τέλος πάντων. Ο Νίκος λέει: εγώ σκέφτομαι μόνο το Γιάννη Καραλή όταν ακούω αυτό το κομμάτι, Extreme Ways. Εντάξει, τώρα και ο Καραλής τον έχουμε συνδέσει με διάφορα τραγούδια, όχι μόνο με αυτό. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Έλα μία και καμία και σήμερα και έφυγες να οργώσει παραλίες και κρασοκαταστάσεις. Αλήθεια είναι αυτό, Νατάσα. Άντε με το καλό να έρθει κι εσείς. Ο Φώτης θέλει UB40 Red Red Wine για τη γυναικάρα μου και τα δύο μικρά μας. Το είπα στον αέρα, μπορεί να μπαίξει, θα δούμε, θα προλάβουμε, αν θα προλάβουμε, Φώτη μου. Καλημέρα και στον Πάνο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Και έχουμε στη γραμμή μας τον Δημήτρη Τζομπαρτζόγλου, ο οποίος ζήτησε προσωπικά να βγει στον αέρα και να κάνει αφιέρωση. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα. Νωρίς. Είναι η περίοδος τέτοια, έχουμε μεταγραφές. Έτσι, προέκυψε συμφωνία χθες αργά το βράδυ με έναν από τους στόχους που είχε ο ΠΑΟΚ, από τους μεγάλους στόχους σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Είναι ο 23χρονος χαφ της ΝΙΣ, ο Τόμ Λουσέ. Ήταν, επαναλαμβάνω, εδώ και καιρό ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ για την ενίσχυσή του στο κέντρο. Ένας ποδοσφαιριστής σε πάρα πολύ καλή ηλικία, ένας Γάλλος παίχτης με παρουσία σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλημα, με πολύ πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μια και ναι μεν είναι ένας επιθετικός μέσος, αλλά στην ομάδα του Τινής έχει παίξει εξτρέμ, έχει παίξει ακόμη και δεξί μπακ, φαίνεται ότι έχει ευκαιρία και τον χρησιμοποιούν σε αρκετές θέσεις. Είναι μια αγορά που κάνει ο ΠΑΟΚ, το ποσό φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πλέον ο ΠΑΟΚ βιάζεται να τον εντάξει στο δυναμικό του και να τον βάλει στο ρόστερ του, να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα επόμενα παιχνίδια κόντρα στην Άντερλεχτ την άλλη Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη και την μεθ' επόμενη Πέμπτη, 13 του μηνός, στο Βέλγιο. Κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά οι μεταγραφές φυσικά και οι ανάγκες συνεχίζονται. Ναι. Και φόρ ψάχνει και του Γιαννούλη είναι ανοιχτό και στόπερ ψάχνει. Έχει ακόμα αρκετές υποθέσεις. Πάντως αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες μεταγραφές που θα κάνει αυτό το καλοκαίρι από όλες τις πλευρές, και ηλικιακά και οικονομικά και με βάση τα χαρακτηριστικά που έχει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ξέρουμε για πόσα χρόνια είναι το συμβόλαιο που θα κάνει με τον ΠΑΟΚ?
1: Νομίζω ότι είναι για 4, αλλά πρόκειται να έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τα ιατρικά και να ανακοινωθεί, να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Τζομπαρτζόγλου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον 23χρονο χαφ από την ΝΙΣ, τον Τόμ Λουσέ. Ενισχύεται έτσι πολύ το κέντρο του. Έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας παίκτης, έχει παίξει και επιθετικός μέσος και δεξιμπάκ, όπως τον ακούσαμε. Κατάλαβε. Πολύ εργαλείο. Καλή περίπτωση, ακούγεται.

Καλημέρα, μπορείτε να ρωτήσετε στο τηλέφωνο τι έχει ο Τζόρμπα και ακούγεται μπόμπα. Παιδιά, όταν ξυπνάμε αθλητικούς δημοσιογράφους 8.30, 9, 9.30 ώρα το πρωί, έτσι ακούγονται οι περισσότεροι από εμάς. Έχουμε γίνει δημοσιογράφοι, μην κοιτάτε εδώ την τραγική περίπτωση. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν γίνει δημοσιογράφοι για να μην ξυπνάνε το πρωί. Άμα τους ξυπνάτε τέτοια ώρα, έτσι ακούγονται. Έχετε ακούσει τον Τζακίρη τέτοια ώρα? Τον έχετε ακούσει? Έχετε ακούσει τον Νικολογιάννη τέτοια ώρα? Έτσι. Έτσι είναι όλοι.

Καλημέρα στο Μάνο. Λέει, πάω μαρμάρι τα τελευταία 4 χρόνια. Φέτος με ξενερώσανε. Υποχρεωτικά 4 μέρες μίνιμουμ διανυκτέρευση και ακατέβατα 140. Εννοείς τη βραδιά 140. Εντάξει, δεν θα πω στο ξενοδοχείο, δεν υπάρχει λόγος. Όπαρε, χαλαρώστε λίγο. Καλή καρδιά. Ναι, αυτό με τη μίνιμουμ διανυκτέρευση δεν είναι πρόσφατο. Το έχουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, το 4 ακούγεται κάπως, όπως και το 140 ακούγεται κάπως, αλλά ξέρετε πώς είναι αυτό. Όταν ανεβαίνει η ζήτηση, ανεβαίνει και οι απαιτήσεις. Να μου πεις, ποιος έκανε διαφήμιση 4 χρόνια, εσύ έκανες αφιρά του. Συγγνώμη, παιδί. Ο Τσακίρης λέει, Μαρία, έχει κάνει λέει και σποτάκι να χτυπάει φραπέ αγουροξυπνημένος, αδιάβαστη. Το θυμάμαι. Όπως επίσης νομίζω ο Κετσετζόγλου έχει γίνει σποτάκι. Είχε βγει στον αέρα και χτύπαγε το φραπέ με το μηχανάκι. Το πηγαίνει. Τι να κάνουμε όμως. Έτσι είναι τα πρωινά εδώ στο Big Wings Sport FM. Μίλε ρε φίλε ότι έχει πάει και 30. Μίλε ρε φίλε. Λοιπόν. Η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να περιμένει. Μπορεί να ξεκινήσει από το σπίτι όποτε το έχουμε ανάγκη και στα Lidl θα βρεις συσκευές μασάζ για ξεκούραση και χαλάρωση, αλλά και πιεσόμετρα και οξύμετρα και θερμόμετρα και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη, γιατί όταν έχεις τις κατάλληλες συσκευές αφιερώνεις λίγο περισσότερο χρόνο στο άτομο που το αξίζει περισσότερο, και αυτό ποιο είναι? Ο εαυτός σου. Γιατί όλοι μας έχουμε έγνοιες. Είναι αυτή η φωνή που μιλάει μέσα μας και λέει: έκλεισες την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Στο Mangenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο και τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ και την υγεία και την επιχείρησή σου. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο mangentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Dortmund έχει πλέον ολοκληρωθεί, όπως όλα δείχνουν, και δεν έχει επίσημα ανακοινωθεί. Ένα τεράστιο βήμα για το 18χρονο ποδοσφαιριστή. Το θέμα είναι το εξής. Ακόμα περιμένουν, δεν το έχουν ανακοινώσει επίσημα. Πρώτον, γιατί δεν έχει γίνει σαφές πώς θέλει να τον αποχαιρετήσει η Γκένκ. Παράλληλα, σε μια τέτοια μεταγραφή, ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, ο Lars Ricken, θέλει να βρίσκεται στις επίσημες φωτογραφίες της παρουσίασης, γιατί η αποστολή Dortmund επιστρέφει την Κυριακή από το Τόκιο και στη συνέχεια οι παίκτες θα έχουν 2 μέρες άδεια. Το ωραίο είναι το εξής, ότι η πρώτη επίσημη παρουσία του Καρέτσα με τη νέα του ομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ανοιχτή προπόνηση της ερχόμενης Τετάρτης, ενώ το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Dortmund θα έρθει το νωρίτερο, την μεθεπόμενη Κυριακή 9 Οκτώου, στο μεγάλο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Arsenal. Και ποιον θα βρει εκεί? Μπορεί να βρει ένα γνωστό του εκεί, μπορεί να βρει το Χριστό Τζόλι. Είναι και φιλαράκια, όπως λέει και ο Σωτήρης Ταμπάκος. Στο Λονδίνο θα γίνει αυτό, στο πλαίσιο του Emirates Cup. Και τώρα τι μέρες ζούμε, ρε παιδιά. Θα παίξει φιλικό η Dortmund με την Arsenal και εμείς θα βλέπουμε Καρέτσα και Τζόλι. Καλημέρα σας. Έχεις δίκιο εσύ, Στέφανε. Δεν είπαμε ποιος το αφιερώνει αυτό και δεν το έχω σημειώσει, γιατί δεν μου γράφατε αφιερώσεις. Μου γράφατε Dad Necessities. Αυτό, τέλος. Και ήταν και κάτι λογαριασμοί στο Instagram που δεν καταλάβαινα ονόματα. Εσύ όμως που το ζήτησες, ξέρεις. Ας πούμε παίζει YouTube το επόμενο, σποιλάρ. Λοιπόν, κάτι από YouTube ζήτησε ο Δαμιανός. Δαμιανέ, τι έβαλες, για να δω. You are the best thing about it. Yes, yes you are.

Φυσικά και παίζει προμήθεια, παιδιά, και συνεργασία, άμεση συνεργασία με τους Wham. Βέβαια, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον George Michael. Με τον Andrew Ridge λέει όχι και τόσο πολύ, τα έχουμε ψιλοχαλάσει τελευταία. Και να σας θυμίσουμε, το θυμίζει και ο Στέφανος εδώ πέρα, ότι όσοι ζητήσατε τραγούδια σήμερα θα σας έρθει ειδοποίηση, 20 ευρώ συν ΦΠΑ. Εντάξει, να ξέρετε, τα 5 πάνε στο, εδώ πέρα, στον καλλιτέχνη μας. 18. Το έκανα πιο στρογγυλό, μωρέ. Το έκανα πιο στρογγυλό τώρα, γιατί έχουμε και, ξέρεις, έχουμε και τα προβλήματά μας. Τι 18,

Μου γράφει κάποιος έτσι με πάρα πολύ αγάπη. Το ξέρεις, αλλά θα στο θυμίσω. Όποτε είσαι μόνη σου, πέφτει η ακροματικότητα του σταθμού. Αφού ακούς εσύ, δεν πειράζει. Κάποιος μας στέλνει μια είδηση από την Πολωνία. Πέταξαν ψυγείο από τον ένατο όροφο πολυκατοικίας. Γιατί βαρέθηκαν να το κατεβάσουν από τις σκάλες. Λογικό. Λογικό. Εντάξει. Δουλεύει το ψυγείο. Αυτό έχει σημασία. Μάνος, χαιρετίσματα από την ηλιόλουστη Πάτρα. Ωραίος ο Τσούβης στη Δράμα. Ευχαριστούμε. Αλλά πάλι λέει το λαμόγιο έκανε τριημεράκι. Λέει ο Κώστας. Τι τριημεράκι, φίλε. Θα κάνουμε μαύρα μάτια να τον δούμε, Κώστα. Δεν ξέρω, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει γυρίσει πάντως.

Το Rise Up το ζήτησε ο Παναγιώτης. Δεν μας είπε που το αφιερώνει. Στον εαυτό του. Και γιατί όχι, μπορεί. Βεβαίως. Καλημέρα στον Κωστή Μπραζιλέιρο. Θα σε καταδώσω, Μαρία, στο Βάιο που έκανε επένδυση σε μηχανήματα. Ο Τζόρμπα κάνει τεστ. Εννοεί σε καφετιέρες και τέτοια πράγματα. Καλημέρα στον Δημήτρη από Νέα Φιλαδέλφια. Θέλει να ακούσει Cruel Summer. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Κλείσαμε από τραγούδια. Κλείσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Θοδωρή από Κορυδαλό. Από την Πάτρα, μας έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα από Σαντορίνη, ελάτε για διακοπές. Έχει δωμάτια από 30 ευρώ, μην ακούτε για υπερτουρισμό. Όταν λες Σαντορίνη, δωμάτια από 30 ευρώ. Σε πατάρι, είναι αυτό που. Σε πλισταριό, θα κοιμηθώ δίπλα στο πλυντήριο. Γιατί εδώ πέρα, ας πούμε, διαβάζω ότι έχει γίνει πολύ της μόδας να κάνουν ξενοδοχεία, μοναστήρια, κελιά, φυλακές. Εκεί που κάποτε, ας πούμε, πηγαίνανε άνθρωποι και αφήνανε τα κόκαλά τους, θα πας εσύ να κάνεις διακοπές και θα πληρώσεις από, ξέρω εγώ, 400 μέχρι 6.000 τη βραδιά. Αν υπάρχει όμως το επιχειρήν, εκεί που κάποιος βλέπει μια φυλακή, ο άλλος βλέπει διακοπάρες. Κατάλαβες. Κάτσε εσύ εδώ και βάζε τώρα τι μου έβαλες. Rise up. Βάλε

Δεν υπάρχουν κάποια τραγούδια που νομίζεις ότι τα ακούσεις από τη μέρα που γεννήθηκες και ξέρεις ότι θα τα ακούς μέχρι τη μέρα που θα φύγεις κάποια στιγμή από αυτή τη ζωή και θα πας σε μια επόμενη, τέλος πάντων, και δεν τα βαριέσαι ποτέ. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Συμφωνείς, Στέφανε? Λοιπόν, ο Λευτέρης από την Καλλιθέα το ζήτησε και μπράβο, ρε Λευτέρη. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι στο φιλικό της Λίβερπουλ, έτσι λίγο ψιλοπλακώθηκε ο Σομποσλάι με τον Τζόουνς και μετά μπήκε στην όλη κουβέντα εντός εισαγωγικών και ο Τσιμίκας, και ήρθε εδώ ο Σωτήρης Ταμπάκος να μας πει τι έγινε. Γιατί τι έγινε λοιπόν? Στο παιχνίδι ο Σομποσλάι είχε το περιβραχιόνιο, ήταν ο αρχηγός, έγινε αλλαγή και δίνει το περιβραχιόνιο στον Τσιμίκα. Ο Τζόουνς περίμενε με... αυτό το... Έχετε δει ένα τσίπου... Κοιτάει από εδώ και από εκεί ο άλλο, τι έγινε ρε παιδιά? Γιατί περίμενε να πάρει αυτό στο περιβραχιόνιο και τελικά δεν πήρε αυτό στο περιβραχιόνιο και το πήρε ο Τσιμίκας. Και γυρνάει και την είπε του Σομποσλάι μετά, γιατί δεν μου έδωσε εμένα το περιβραχιόνιο. Και μετά μπήκε ο Τσιμίκας στη μέση και λέει, γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάρω το περιβραχιόνιο, τι πρόβλημα έχει με το περιβραχιόνιο? Και πήρε το περιβραχιόνιο και το πέταξε κάτω. Πολύ ωραία ξεκινάμε. Μπράβο. Πολύ ωραία ξεκινάμε.

Σωστή παρατήρηση του Σωτήρη. Και ο Τζονς λέει και ο Τσιμίκας είναι από το 20 στη Λίβερπουλ. Εντάξει, ο Τσιμίκας έφυγε λίγο, ξαναγύρισε. Τέλος πάντων, σε ποιο ομάδα ανήκουν έχει σημασία. Οπότε και γι' αυτό το λόγο ο Τζονς είπε: εντάξει, και εγώ ίσως να δικαιούμαι το περιβραχιόνιο. Την καλημέρα μου στον Κώστα, Εκαρά Θεσσαλονίκη, και λέει: έχω δει Yellowstone, Dutton Ranch και Landman μέσα σε ένα μήνα. Ευχαριστώ που με έκανε τεξιανό, Μαρία. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω δει κανένα από αυτά τα σίριαλ. Ούτε το Yellowstone έχω δει, ούτε το Dutton Ranch, ούτε το Landman. Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτά, αλλά δεν έχω δει τίποτα από αυτά. Παιδιά, έχω πάθει ένα κοκομπλόκο με Ted Lasso αυτόν τον καιρό και το βλέπω back to back. Είναι η τρίτη φορά που το βλέπω back to back. Εντάξει, ο καθένας με τα προβλήματά του. Τι να κάνουμε τώρα. Και 5 Αυγούστου έρχεται και η νέα σεζόν. Εν μεταξύ αρχίζω και λέω εγώ ονόματα Yellowstone και τα λοιπά και τα λοιπά, και ο Στέφαν Παλαιότερο αρχίζει και γουγκλάρει, νόμιζε ήταν συγκροτήματα. Παιδιά, είμαστε ίδρυμα, κανονικό εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα από Αντίπαρο, 14 και σήμερα για τις διακοπούλες. Ότι είσαι και πού θα πας. Πες μας πού θα πας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, κάτσε να δω ποιος το έχει ζητήσει αυτό το τραγούδι. James, από το Χρήστο. Χρήστο δικό σου.

Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλο Ιτίας, ιστερόγραφο. Καλή επιτυχία. Δεν μπορώ να ευχηθώ στην ομάδα σου, Μαρία, λέει στο Super Cup για ευνόητους λόγους. Καλή επιτυχία όμως στην Ευρώπη. Εντάξει, βρε Μανώλη, τώρα και εσύ το Super Cup, τώρα μια γιορτή είναι. Και θα γίνει και στην Κρήτη κιόλας. Καλά να περνάμε. Αυτό είναι το ζήτημα.

Καλημέρα στο Θοδωρή από Κορυδαλό. Για κλείσιμο θέλω τη γνώμη σου. Αμφιταλαντεύομαι για διακοπές Σεπτέμβρη, Άνδρο ή Νάξο. Δεν είναι τα αγαπημένα μου νησιά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία νησιά και τα δύο. Θα σου έλεγα Νάξο, γιατί θα έχεις περισσότερες επιλογές. Είναι πιο μεγάλο νησί. Αυτό. Γενικά οι Κυκλάδες αυτές τις μέρες όμως έχουν πάρα πολλά μποφόρνα και εδώ από Σύρο. Λέει μποφοράκια σήμερα, αλλά είναι απίστευτη η Ερμούπολη. Γενικά προσέχετε για να περνάτε καλά. Αυτό έχει σημασία. Αυτά είναι. Λέει μόνο στη Λίβερπουλ και στην ΑΕΚ αυτά. Ναι, μοιάζουν λίγο αυτές οι ομάδες λίγο μεταξύ τους. Βάλε Γιάννη Καψάλη, το βρήκα τον μπελά μου, Νίκος ο πατέρας. Ναι, έρχεται. Μη όπως είσαι. Εν τω μεταξύ, Γιώργο Λάνσια 037, παίξε κανένα τζοκεράκι. Παίξε κανένα τζοκεράκι, γιατί μόλις έπεσε το τραγούδι, ήρθε το μήνυμά σου. Αν προλάβουμε Friday I'm in love για τη γυναικάρα μου, τα δύο παιδιά και σε σένα μας κρατάς παρέα τόσα χρόνια. Γιατί το είχαμε ήδη βάλει στην κονσόλα λίγο πριν ρίξεις το μήνυμα, γιατί το ζήτησε και ο Σταλιός ο Metalheart για την αυγή.

Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 την Τετάρτη 5 Οκτώου 9:30 στο ΆΚΑ. Η ρεβάνς είναι στις 11 Οκτώου εκτός έδρας. Σε περίπτωση που οι πράσινοι ξεπεράσουν και αυτό το εμπόδιο, τότε θα βρεθούν στα playoffs του Conference League και χρειάζονται μία ακόμα πρόκριση για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase. Δεδομένα το τριφύλι θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης 3 Αυγούστου και θα αποφύγει αρκετούς δύσκολους αντίπαλους όπως είναι Αταλάντα, Μπράιτον, Μονακό, Άγιαξ κλπ. Και όπως μας ανέλησε ο Ανδρέας Δημάτος, το μοναδικό άσχημο νέο για τον Παναθηναϊκό ήταν η πρόκριση της Γάνδης επί της Τσέρκασης στη διαδικασία των πέναλτι. Και αυτό γιατί οι Βέλγοι έχουν υψηλότερο ranking από τη Χετάφε, η οποία έμεινε οριακά εκτός χειρών και θα είναι στους ανίσχυρους της κλήρωσης.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για τους επόμενους. Λείπει και το Πάκο. Λογικά έχουμε δίδυμο, έτσι. Και όχι. Λογικά, λογικά άλλο. Μάλλον έχετε βάλει ως Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος. Λογικά. Λογικά εμείς δεν θα τα ξαναπούμε μέχρι την 17η Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Παλουότολο που ήταν στη σημερινή εκπομπή. Συγγνώμη για όλα. Για όλα. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά, να τα ξαναπούμε όταν είναι να τα ξαναπούμε. Να πέρασετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να επιστρέψετε ήρεμα, όμορφα, χαλαρά, ξέρετε, τα λέμε αυτά για να τα πούμε και δεν ξέρεις τι γίνεται.

Φυσικά και θα κλείναμε με κόκκο μου, παιδιά. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Λοιπόν, και το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή που παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν όλη τη χρονιά εδώ πέρα. Εντάξει, όχι όλους, τους περισσότερους τώρα που το σκέφτομαι. Όχι όλους. Δεν είμαι τόσο άπλας. Τους περισσότερους και ξέρετε ποιοι είστε εσείς. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην Big Win παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άντε καλά να είμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλεφωνά μας. Τι έβαλες ρε τέλεια πάνω χθες?
1: Τι κάνει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση το παιδί. Φτου φτου φτου. Και το κάνει να φαίνεται τόσο απλό. Πάρε ένα πλασεδάκι, τάκ, πλάινο δείχτη.

0: Οι ελληνικές ομάδες λοιπόν χθες κάναν το καθήκον τους, περάσανε. Ο ΠΑΟΚ εύκολα 2-0.
1: Παναθηναϊκός προσωρινά είχε ένα μικρό εγκεφαλικό, ναι, αλλά οκ. Okay.
0: Αγχώθηκε λίγο, αλλά τελικά, αν και η απόδοσή του δεν ήταν ιδεατή, πέτυχε το στόχο. Πώς στοχόστηκε σε αυτή την χρονική στιγμή να κάνεις προκρίσεις.

0: Αυτό είναι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Σαν να μας άκουγε ο... Ο Τάιστον έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Όχι μια-δυο ατάκες, τα έχει πει αρκετά.
1: Ναι.
0: Ανοιχτή επιστολή γράφει. Σήμερα αποφάσισα να πω λίγα λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Σαν να ξεκινάει έκθεση στο σχολείο, παιδί του δημοτικού. Αγόρι μου, είμαστε μαζί εδώ και 4 χρόνια και κάθε στιγμή που έχουμε μοιραστεί ήταν ξεχωριστή με τον δικό της τρόπο. Έχω το προνόμιο να είμαι συμπαίκτη σου και να με εκπλήσει κάθε μέρα. Κάθε σε επαφή με την μπάλα, κάθε τρίπλα, κάθε σου ενέργεια, δεν σταματά ποτέ να με εντυπωσιάζει. Στην καριέρα μου έχω αγωνιστεί δίπλα σε πολλού ποδοσφαιριστέ παγκόσμια κλάση και εσύ, χωρί καμιά αμφιβολία, είσαι ένα από αυτού. Σε ευχαριστώ που μου επιτρέπει να είμαι μέρο του ταξιδιού σου και που μοιράζει την καθημερινότητά σου μαζί μου. Περάσαμε μαζί δύσκολε αλλά και όμορφε στιγμέ και μέσα σε όλα αυτά δεν έπαψε ποτέ να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο σαν μικρό παιδί. Μην το χάσει ποτέ αυτό. Υπάρχουν χιλιάδε παιδιά. Ονειρεύονται να γίνουν σαν εσένα. Συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα στον κόσμο και να εμπνέεις τους πάντες με το ποδοσφαιρό σου. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Σ' αγαπώ. Είναι σαν ένα αποχαιριστήριο μήνυμα που δεν είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Απλά μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Κωνσταντέλια υπάρχει ένα ωραίο.
1: Ενθουσιάστη.
0: Ναι,

Υπάρχει ένα ωραίο στιγμιότυπο μετά τον γκολ. Νομίζω το πρώτο γκολ, δεν θυμάμαι αν ήταν το πρώτο ή το δεύτερο. Πηγαίνει ο Τάισον, τον αγκαλιάζει σχεδόν πατρικά, ή μάλλον εντάξει, σαν μεγάλο αδερφό, τον πιάνει λίγο. Ναι, υπάρχει ένα ωραίο στιγμιότυπο μετά τον γκολ. Νομίζω το πρώτο γκολ, δεν θυμάμαι αν ήταν το πρώτο ή το δεύτερο. Πηγαίνει ο Τάισον, τον αγκαλιάζει σχεδόν πατρικά, ή μάλλον εντάξει, σαν μεγάλο αδερφό.

0: Πάμε και στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Μια έκκληση μόνο θέλω να κάνω, χίλια συγγνώμη. Μέσω του σταθμού σας θέλω να ενημερώσω. Έχει πάρει φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Καπαρελίου. Έχει κατέβει κόσμος κάτω στο λιμάνι και δεν έχει γίνει κάποια εμπάζοξη, παιδιά. Να παρδευτεί ο κόσμος, να προωθηθούν κάποιοι, να φύγουν. Αν μπορείτε μέσω του σταθμού σας να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία, οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: έχει φτάσει η φωτιά μέσα.
0: Δώστε μας ακριβώς για ποια περιοχή μας μιλάτε.
1: Άγιος Βασίλειος,
0: ναι.
1: Καπαρελίου, νομός Βιωτίας.
0: Στη Βιωτία, ναι.
1: Έχει πάει αστυνομία, έχει πάρει όλο τον κόσμο, το έχει κατεβάσει κάτω στο λιμάνι. Έχουν πάει τα λιμενικά, δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Περιμένουμε μια ενημέρωση. Εγώ σας το λέω σαν γονέας, γιατί έχω το παιδί μου εκεί μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Και δεν έχουμε μια ενημέρωση. Προσπαθούμε να. Οι γραμμές είναι κατελημένες συνέχεια. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη.
2: Γίνεται, λέει, εκένωση μέσω θαλάσσης. Αυτή η εκένωση δεν προχωράει μέσω θαλάσσης που έχουμε την ενημέρωση.
1: Δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη. Γιατί μιλάω τώρα με το παιδί μου. Δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη.
2: Ηρεμήστε, θα βρεθεί φαντάζομαι κάποιο τρόπο. Το καλό είναι ότι γνωρίζουν οι αρχές ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα και φαντάζομαι. Θα σπέψουν προς επίλυση.
0: Ναι, ότι κινούνται.
1: Παιδιά, χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
2: Να είστε καλά, ερεμήστε και καλά. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε.
0: Θα πάνε όλα καλά, θα πάνε όλα καλά.

Και δεν έχει πολλή ώρα που έχει σκάσει η πληροφορία, η φημολογία, όπως θέλετε πείτε το, ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Φίλιπ Κώστιτς.

τον Ολλανδό αριστερό, αριστερό μέσο, fullback. Μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις. Όποιος έμεινε ελεύθερος από την Juventus.

Μάχη με πολλαπλά μέτωπα σε όλη την χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεταξύ, όχι μόνο στην Βοιωτία που ακούσαμε λίγο πριν, αλλά και σε Αργολίδα και σε Αχαΐα.

Διορθώνω, Σέρβος, όχι Ολλανδός. Απλά μπερδέσκα με τον Κώστης, διότι μέχρι τώρα ήταν πολύ κοντά στην Αϊνχόφεν και οι πληροφορίες που έρχονται από την Ολλανδία είναι ότι έχει ουσιαστικά ζητήσει λίγο χρόνο από τους ανθρώπους της PSV για να απαντήσει.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε, Μπάμπη?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Σταύρο.
2: Καλά,
1: όλα καλά. Τι καλά να κάνουμε, μωρέ, δεν άκουσες τώρα αυτά. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για άλλο πράγμα πήρα. Τέτοια γκαντεμιά, ρε παιδάκι μου. Όλα να συμβαίνουν τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια. Φταίει κάτι, δεν ξέρω τι εγώ. Θα αρχίσω να πιστεύω σε αυτά που λένε μερικοί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Τώρα να είσαι μπαμπάς, μαμά, να έχεις αδέλφια, να έχεις παιδιά, εγγόνια και να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις κάτι. Εδώ πέρα πρέπει να σκοτωθούμε, να πνιγούμε, να καούμε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων. Τι θα κάνετε εσείς με άδεια, δεν θα πάρετε άδεια?
2: Παίρνουμε από εβδομάδα.
1: Α, θα λείπετε από εβδομάδα. Λέω
2: ο κύριος Μπάμπης θα είναι δύο μέρες ακόμα.
1: Α, ναι, καλά. Λέω κάτι να σας πάρω να σας πω καλή σε κούραση, γιατί έχουμε και λίγο καιρό για να μιλήσουμε. Έχω και εγώ τα δικά μου τα τρεχάματα με γιατρούς.
2: Να πάνε όλα καλά, εύχομαι.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Ναι, ναι. Ναι. Θα πας καβάλα?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Δώσε χαιρετισμού στη θάλασσα και για μένα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Μπάμπη, εσύ μετά, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Τετάρτη θα ξεκινήσω.
1: Εδώ Αθήνα ή έχεις προορισμό?
0: Στο Καϊματσακλάν μπορεί να πω.
2: Δεν λέει, θα πάει
1: εγκόμιδα. Α, δεν λέει, καλά κάνεις.
2: Ναι, εγώ με το πατρικό στην Καβάλα πάω εκεί έσχυλιος, είναι δεδομένο. Μπάμπη, τριγυρίζεις αμελισούλα. Να είστε καλά. Έτσι. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Καλά ρε φίλε, τι κάνεις?
0: Όλα καλά.
3: Ο Σταύρος είσαι?
0: Ο Θανάσης είμαι.
2: Εγώ είμαι ο Σταύρος. Ποιον θες από τους δύο? Αν και οι δύο σας ακούμε και οι δύο μπορούμε να σας απαντήσουμε.
3: Όχι, δεν έχω θέμα. Εγώ είμαι εύκολος. Με τους δύο βολεύομαι.
0: Okay.
2: Ο Βολικός λέγεται αυτό.
3: Βολικός, πάντα. Πανιακός είμαι.
0: Ωραία.
3: Είδα χθες ο ματς. Συνήθω να μνήσεις πάλι. Χθες λέω να πάθουμε κανένα κεφαλικό πάλι, αλλά την γλιτώσαμε. Πώς τον είδατε εσύ το Πανιακό χθες?
2: Τον περιμέναμε καλύτερο νομίζω. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν καλύτερος. Με καλύτερα διαστήματα επιθετικά. Χθες λίγο έφαγε το γκολ και αγχώθηκε.
3: Αν και φίλε μου, ήταν φιλοκαλή ομάδα αυτή. Δεν ήταν καφενείο που νόμιζα.
2: Όχι, δεν καφενείο, δεν είναι σίγουρα παιδιά. Μια ομάδα από την Ουγγαρία που έπαιζε στρατό ποδόσφαιρο, που κάνει pressing, που. Δεν είναι υπερομάδα, αλλά δεν είναι και καφενές.
3: Όχι, πολύ καλή ομάδα, πολύ σοβαρή ομάδα.
0: Βλέπουμε τα στιγμιότυπα από τον Sky για την
2: ανακαίνωση
0: τη πυρκαγιά στη Βιωτία. Βλέπουμε τον κόσμο να έχει κατέβει στο λιμανάκι, στην παραλία.
2: Τους οδηγούν προς τα εκεί προφανώς για να επιβαστούν σε πλεούμενα και να αποχωρήσουν.
0: Φαίνεται ότι σιγά σιγά αποχωρούν. Με ηρεμία πάντως ο κόσμος το αντιμετωπίζει.
2: Χωρίς πανικό, νομίζω δείχνει να υπάρχει μια οργάνωση, τουλάχιστον στα πλάνα που βλέπουμε τώρα εμείς.
0: Στα πλάνα που βλέπουμε δηλαδή. Βέβαια από πίσω φαίνεται ότι γίνεται ο κακός χαμός.
2: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η εκένωση.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα δύσκολα τώρα και οι προκρίσεις και οι αγώνες είναι σε δεύτερη μέρα. Μοίρα.
0: Βλέπω τους νέους.
2: Αυτό τώρα γίνεται στη Βιωτή αυτή τη στιγμή.
3: Κάνε χρόνο τα ίδια, ρε παιδιά.
2: Και γενικότερα υπάρχουν πολλές αιστείες. Σήμερα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Υπάρχει θέμα, αλλά εδώ στη Βιωτία, στο Καλαμάκι Βιωτία, τώρα που έχουμε εικόνα, είναι δύσκολη κατάσταση.
3: Υπαγορέψαν και πολλά πλοία να λόγω.
2: Είναι λογικό, γιατί υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
3: Μπράβο, πολύ δύσκολη μέρα. Όπως το είπες, φίλε, αυτά είναι τα δύσκολα και τα άλλα είναι για να έχουμε να λέμε.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Να θυμίσω το ραντεβού μας αύριο, 1η του μήνα, 7 η ώρα, Θηβών 128, για να ανταλλάξουμε τα πανίνι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει, να φέρουν αυτά που τους περισσεύουν, για να πάρουν αυτά που τους λείπουν. Θηβών 128, αύριο στο 7 η ώρα στο Περιστέρι.

Οι πληροφορίες λοιπόν που φτάνουν από την Ολλανδία αναφέρουν ότι ο Φίλιπ Κώστιτς είναι στο στόχαστρο της ΑΕΚ και εξετάει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ο έμπειρος αριστερός back-half έμεινε ελεύθερος από την Ιουβέντους. Ήταν κοντά στο να συμφωνήσει με την Αϊνχόβεν, η οποία έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Όμως η απάντησή του καθυστερεί, γιατί όπως το συνδέουν τα δημοσιεύματα από την Ολλανδία, σκέφτεται να. Σκέφτεται και την πρόταση που έχει, την προσέγγιση τέλος πάντων που του έχει κάνει η ΑΕΚ και να ενταχθεί στο ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να πούμε ότι ο Κώστιτς είναι ένας back από αυτούς που αρέσουν στον Νίκολιτς, διότι λειτουργεί και ως extreme και δίνει έτσι πλάτος στην ανάπτυξη της ομάδας, ανεβαίνει συνεχώς. Μπορεί και σε άλλα σχήματα να καλύψει και όλη την πλευρά.

έχει αγωνιστεί σε υψηλά, μάλλον σε πρωταθλήματα, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Έχει αγωνιστεί στην Bundesliga, έχει αγωνιστεί στην Ιταλία, έχει γεμάτες χρονιές με την Eintracht Frankfurt, εκτός από την Juventus.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα στην συγκεκριμένη υπόθεση. Ίσως και εντός της ημέρας, είτε η απάντηση είναι θετική είτε αρνητική του Κώστιτς. Απλά δεν φαίνεται να τραβάει πολύ. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μια σημαντική η μεταγραφή ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Πήρε τον Μόζες Κομνάν. Μιλάμε για εξτρέμ Νιγηριανό που αγωνιζόταν μέχρι πρώτη στην Κράσνονταρ.

Αριστερό μπακ απόκτησε ο Ηρακλής, καθώς όπως ανακοινώνει ο ΑΠΟΕΛ, θα δοθεί δανεικός 22χρονος Βραζιλιάνος Βίκτορ Μέρα από τους Κύπριους στον Γυραιό.

Και μεταξύ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Οι τιμές ξεκινούν από 15 ευρώ. Το μάτς είναι την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, την άλλη Τετάρτη δηλαδή. Από τις 2 έχει αρχίσει η διάθεση των εισιτήριων.

Ο Κάιλ Όλμαν, ο πρώην γκάρντ του Λαυρίου, θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Παρτιζάν. 28 χρονών, έχει περάσει λοιπόν και από εδώ από τα μέρη μας. Μετά πήγε σε Ρίγα, Παρίδα, Ρουσάβα, Καπεσίκτας, Τουρκ Τέλεκομ, έκανε την πορεία του και έχει φτάσει πλέον στο Βελιγράδι τώρα για να αγωνιστεί φέτος με την ομάδα της Σερβίας.

0: Να πούμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση στην Βοιωτία, καθώς είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά. Υπάρχουν μηνύματα για κίνηση σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βοιωτίας. Και στην Αργολίδα έχει χύσει το 112 για κίνηση σε Μπόσα και Χίνιτσα. Χινίτσα, μάλλον εκείνη είναι ο τόνος.
1: Πάντως, όσες εικόνες και αν δούμε, βλέπουμε ότι τον κόσμο να συμμετέχει εδώ με πάρα πολλά, πολύ λίγα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος να είναι εκεί και να δίνει και αυτός τη μάχη τους.

Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυσης από τον Άγιο Βασίλειο που μας πήρε εδώ ο φίλος πριν και ήταν πάρα πολύ αγχωμένος και λογικό είναι και ανήσυχος, καθώς υπάρχει, είπαμε, εκεί μεγάλη πυρκαγιά. Πάντως συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυσης των κατοίκων διαθέα θαλάσσης. Έχουν απομακρυνθεί πάνω από 200 άτομα ήδη και μεταφέρονται προς την περιοχή Λιβαδόστρατα. Παραμένουν να μεταφερθούν ακόμα 100 τουλάχιστον.

0: Καλησπέρα.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Λευτέρης, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
2: Ενώ προσπαθώ γενικά να είμαι ψύχρεμος,
1: ναι,
2: δεν μου αφήνει πολλά περιθώρια η ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι κάπου το έχουν χάσει. Νομίζω ότι κάπου...
1: Σταθεροποιείτε λίγο, γιατί δεν σας ακούμε καλά, κάνει διακοπές.
2: Ναι, ενώ περιμένουν ότι ο Τζολάκης είναι φευγάτος, αφήνουν τον Πασκαλάκη να φύγει. Και πάνε και παίρνουν κάποιον Ορτέγκα. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι παιχταράς, αλλά εγώ δεν τον ξέρω. Δεν τον έχω δει να παίζει.
1: Το ότι δεν τον ξέρεις εσύ δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν αντιλέγω, αυτό λέω. Ναι. Αλλά αυτό αφήνει σε έναν
1: τερματοφύλακας που έρχεται. Τερματοφύλακας που έρχεται από Manchester City και Nottingham και με πολλές παραστάσεις και τα λοιπά, δεν μπορεί να μην είναι καλός. Δεν γίνεται.
2: Εντάξει. Ναι. Πόσο πως είναι και έχει παίξει όμως και δεν είναι και Έλληνας. Και δεν είναι και νέος.
1: Α, 34, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
2: Ναι, όλα μαζί. Εγώ τα βάζω όλα μαζί μας. Ναι. Πιστεύω πρέπει να το σκέφτονται αυτά.
1: Ναι.
2: Μετά στον άξονα έχουν πολύ κόσμο, καλούς παίχτες που έχουμε και έχουν πάρει και καλούς παίχτες από ό,τι φαίνεται, αλλά ακούγεται ότι θα πάρουν και άλλον. Για βασικό από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, μια γερή περίπτωση από ό,τι έχω καταλάβει. Άρα ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει. Είναι ερώτημα αυτό. Μετά στην επίθεση έχουν 4 επιθετικούς. 3,5, ο ένας είναι φευγάτος, ξέρω εγώ. Αλλά και πάλι δεν ξέρουν, θα μείνει ο Ταρέμι, δεν θα μείνει ο Ταρέμι. Θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ, δεν θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ. Στα αριστερά έχουμε 2 ξένους, τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Κανάς, εγώ, ο Ορτέγκα δεν με αρέσει εδώ και 2 χρόνια. Το έχω πει πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός για δεύτερος, αλλά όχι για πρώτος. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένα πρόβλημα με τις Έλληνες. Δηλαδή, τι θα γίνει με τις Έλληνες. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Άρα θα πρέπει να πάρουν σίγουρα κάποιον έτοιμο Έλληνα, να το πω έτσι πολύ απλά. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν. Προφανώς θα πάω πάνω τον Τζόλι. Απάντησε. Ο Γιαννούλης. Το μας προβλέψει, αλλά δυστυχώς. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι ακόμα εκεί που, αν θες τη γνώμη μου, θα έπρεπε να μην έχεις κληθεί. Μου πει ο Γιαννούλης δεν πολύ
1: ψήνεται. Απλά ξέρεις τι γίνεται, επειδή έτσι πως τα λες. Τα λες και παίζεις μάνατζερ. Είναι όλα σε συνάρτηση. Το ποιος μέσος θα φύγει, για παράδειγμα, έχει να κάνει με την επιθυμία των ποδοσφαιριστών που είναι εδώ, με τις προτάσεις που θα έρθουν και αν θα έρθουν προτάσεις, ή αν θα μείνει ο Ταρέμι ή ο Γιάννη κτλ. Αναλόγως κάποιος θα συμβιβαστεί να είναι τρίτη ή δεύτερη επιλογή.
3: Μάλλον θα έπρεπε να μιλήσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν είναι εξής τόσο απλά θα κάτσει ο Ταρέμι, θα φύγει ο Μπάμπης, θα έρθει ο Σταύρος. Είναι σε συνάρτηση πολλά πράγματα για να δούμε πώς θα συγκροτηθεί τελικά ένα ρόστερ.
2: Ναι, δεν είναι τι λέγω, συμφωνώ. Η αγορά υπάρχει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, το ξέρουμε. Και μπορεί να σκάσει μια προσφορά αύριο, ας πούμε, για τον Νέσε, για παράδειγμα, τη City, που λέει ο λόγος, με 30-40 εκατομμύρια, θα το δώσεις, προφανώς. Αλλά δεν έχουμε φτάσει, δεν είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
1: Το λογικό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθούν πάντως όλα αυτά και μετά να αρχίσουμε να βγάζουμε συμπεράσματα.
2: Ναι, ξεκάθαρα και εγώ, και εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και
1: δεν είναι αυτή η άποψή σας, άλλη άποψη είχατε.
2: Όχι, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Κάνουμε ταμείο στο τέλος.
1: Ναι.
2: Και εγώ επίσης δεν λαμβάνω υπόψη για τα φιλικά. Ούτε τις εμφανίσεις, ούτε τα αποτελέσματα. Ακριβώς γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Βλέπεις πώς πορεύεται, ας πούμε. Δηλαδή,
1: υπάρχει ένας μήνας, οπότε νομίζω θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Ούτως ή άλλως.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο Παναγιώτης στον Ημιτό, με τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
1: Εδώ, στον Ημιτό είμαι.
0: Ωραία.
1: Κάθε καλοκαίρι εύχομαι να μην μπει κάποια φωτιά και μας το κάψει στο βουνό πάλι.
0: Ναι.
1: Τον γιατί νόσουμε. Τώρα γίνει ωραίο εκεί πάνω, ξέρεις, προς Αττική, εδώ είναι ωραία να, δηλαδή, αν περάσεις, έχει πολλά δέντρα. Εύχομαι να μην μ' ακούσουν. τι θέλω να πω, για τον Παναθηναϊκό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Εχθές, παιδιά, τον Παναθηναϊκό τον είδα καλό και όταν μπήκε μέσα και ο Ολλανδός, ο δεύτερος που έχουμε πάρει, ο Βαντρόγγελεν, όπως λέγεται,
0: ναι,
1: έδωσε σταθερότητα στην άμυνα. Και τα παιδιά που μπήκαν ήταν καλές αλλαγές που έκανε ο προπονητής μας.
0: Ωραία.
1: Που πάει να πει ότι το έχει, δηλαδή, η προπονητική δεν γίνεται, δηλαδή είναι καλός προπονητής, φαίνεται. Εντάξει, δεν περίμενε, δηλαδή ήταν δύο γκολ που κανονικά το ένα ειδικά δεν έπρεπε να μετρήσει, το δεύτερο. Στο πρώτο δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί άλλοι θα μου πούνε μπορεί να ήταν και φάουλ, άλλοι μπορεί να πούνε και έπεσε εύκολα και τέτοια. Αλλά το δεύτερο ήταν μπάσκετ. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε, παιδιά.
0: Mm-hmm. Όντως, το δεύτερο ουσιαστικά παίρνει την μπάλα με το χέρι.
1: Μιλάμε, ήταν βόλεϊ, μπάσκετ, όλα τα αθλήματα που παίζονται με το χέρι ήταν. Εντάξει. Ρήματον. Και αυτό τώρα θα υπάρχει VAR σε αυτή τη φάση που θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
0: Στο επόμενο θα υπάρχει VAR.
1: Στο επόμενο. Ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και ναι, τώρα κλείνετε, πάτε διακοπές, θα είστε από Δευτέρα ή όχι?
0: Θα δύο μέρες ακόμα, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είμαστε.
2: Εγώ και εσύ θα, εγώ θα έχω φύγει.
0: Ο Σταύρος είναι...
1: Ωραία, Σταύρο, καλά να περάσεις, αδερφούλη.
0: Να είστε καλά. Θα πάει πρώτα να κάνει μια, πώς θα λένε, δύο μέρες στο στρατό για να εκπαιδευτεί στα νέα όπλα και μετά θα πάει πάνω, ναι.
1: Ωραία, γιατί, να είστε καλά,
0: γιατί,
1: παιδιά,
0: γελάς, πάρα, γιατί γελάς, γιατί γελάς, δηλαδή τι, πού σου φαίνεται το παράξενο να πούμε?
1: Εντάξει, μπορεί, ο παιδί είναι.
0: Εντάξει, okay.
2: Εσύ μάχημος.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσύ. Τραγουδάκι, πολιτική, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-10-5-79-283-4 και 5.
1: Όταν έμενα από κρίμα δεν πιάνε καμιά δουλειά.
2: Θες να πας λίγο κριτικό αέρα?
0: Ναι.
2: Πάμε, πάμε. Κώστας και Τριζόγλου.
0: Χαίρετε. Γεια σου Κώστα.
3: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
3: Στο σπίλι είμαι, κύριε Μπάμπη.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
3: Αλλά δυστυχώς έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, τα ξέρεις τα μέρη καλά.
0: Τα ξέρω καλά, ρε γάμοτα. Ακόμα, ναι, τα ξέρω καλά.
3: Χάσαμε και δύο ανθρώπους.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Ας πάμε στα αθλητικά.
0: Τι έχουμε?
3: Να πούμε ότι υπάρχει πληροφορίες πλέον, έχουν επιβεβαιωθεί. Ξεκίνησαν από την Ολλανδία ότι είχαμε πει και το πρωί και με το Βάιο ότι η ΑΕΚ πάει για αριστερό μπακ. Από χθες είχαμε πει ότι ψάχνει να ενισχυθεί και σε αυτή τη θέση. Και με πληροφορίες από Ολλανδία που έχουν επιβεβαιωθεί πλέον, είναι ότι η ΑΕΚ έχει μπει σφήνα για τον Φίλιπ Κώστιτς.
0: Για είναι τον Κώστιτς. Είναι γνωστό, ναι. Είναι γνωστό.
3: Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πούμε ποιος είναι. Είναι εδώ και περίπου 10 μέρες σε επαφές με την Αϊτχόφεν, αλλά όπως αναφέρουν δημοσιεύματα τώρα στην Ολλανδία, εδώ και 3 μέρες έχει εξαφανιστεί, να το πω έτσι. Και η αιτία είναι η ΑΕΚ. Οι Σέρβοι λένε ότι ο Κώστιτς έχει την Αϊτχόφεν στο περίμενε λόγω να Μάρκο Νίκολιτς. Κάνει η ΑΕΚ αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι ένας παίχτης, ήταν στην Γιουβέντους, έχει μείνει ελεύθερος. Η ΑΕΚΟΒΑ σίγουρα είναι δύσκολος αντίπαλος με τα γραφικά για ελληνικές ομάδες. Αλλά όπως φαίνεται, η ΑΕΚ έχει τύχει να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Είναι ένας παίχτης που ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που θέλει να παίξει φέτος η
0: είναι
3: ο Μάρκο
0: Νίκολιτς. Είναι πολύ επιθετικογενής.
3: Ακριβώς. Έχουμε δει ότι τα πλάγια μπακ, ιδίως στη φετινή βερσιόν, παίζουν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή όταν ξεκινάει το build-up η ΑΕΚ, τα μπακ έχουν ήδη ανέβει πάνω και έχουν γίνει extreme. Ιδίως τώρα στην αριστερή πλευρά που έχει πάει ο Κοϊτά φέτος, που είναι ένας παίχτης που μπαίνει συνέχεια εσωτερικά, δεν παίζει ποτέ στη γραμμή. Η ΑΕΚ θέλει ένα παίχτη που να παίζει έτσι όλη την πλευρά. Ο Κώστιτς αυτό κάνει τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε από extreme την Άιντραχτ, μετά έπαιζε σε άμυνα τριών. Όταν είχε πάει δανεικό στη Φενέρ έπαιζε αριστερό μπακ σε άμυνα τεσσάρων. Είχε κάνει 18-19 παιχνίδια σαν αριστερό μπακ σε άμυνα με 4 πίσω, γιατί είχε μπροστά τον Ντάντι, θα θυμάστε τότε.
0: Ναι.
3: Σίγουρα ένας πολύ καλός παίχτης. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει τύχει να τον πάρει, γιατί εκτός των άλλων είναι και ο Λούκα Γιώβιτς, με τον οποίο είναι κολλητοί φίλοι, πολύ φίλοι. Και σίγουρα έχει παίξει και αυτό ρόλο. Προχωράνε τα πράγματα, να δούμε μέσα στη μέρα. Μπορεί και ό,τι να γίνει, να γίνει σήμερα. Είναι κάτι προχωρημένο. Η ΑΕΚ τώρα βγήκε στην αγορά για αριστερό μπακ πριν 4-5 μέρες. Βρήκε αυτή την ευκαιρία μπροστά της, την κυνήγησε, παρότι σας λέω και πάλι ήταν πολύ κοντά στην Αϊτχόφεν ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν δημοσιεύματα εδώ και 10 μέρες στην Ολλανδία που λένε για την Αϊτχόφεν. Και να δούμε πού θα καταλήξει τελικά αυτή η ιστορία. Είναι ενεργή και περιμένουμε, και ό,τι νεότερο είναι θα το πούμε.
2: Πες την αλήθεια, ήθελες να συνεχίσεις την παράδοση? Να ανακοινώνεις σε μένα εκπομπή με μεταγραφή μες στο καλοκαίρι.
3: Εννοείται.
2: Τελευταίας ευκαιρία είναι, να ξέρεις.
3: Μα γι' αυτό ήταν και το timing τώρα, 2-4.
0: Στον Πλακιά έχει σταματήσει η φωτιά, τι γίνεται?
3: Ναι, είναι υποέλεγχο τώρα.
0: Α, ωραία.
3: Αλλά χθες από εκεί, δηλαδή μετά το... Μπάμπη, σε πιάνει ψυχή σου, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει.
2: Α, τόσο

social media της ομάδος ανέβηκε ένα βίντεο με τους ανθρώπους της Μίλαν από την φόρο την πίστη στον Φράγκο Μπαρέζι. Έχουν βάλει στο κέντρο του γηπέδου εκεί που προπονούνται την φανέλα του και τηρήθηκε ενός λεπτού ψυχή.

0: Να πω, έχουμε και μια αντίδραση από την FIFA για αυτά που θέλει να κάνει ο Ιβαντίνο και μάλιστα ηχηρή αντίδραση, καθώς ο επικεφαλής των συμβούλων του Προέδρου της FIFA, ουσιαστικά το δεξί χέρι του Ιβαντίνο, παρετήθηκε ο Κάρλος Κορδέρος, έδειξε μια μαρτυρία για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες.
1: Δεν περνάει και τα καλύτερά του τώρα ο Ιβαντίνο.
2: Θυμίζοντας τον έρωνα, μαχαίρωμα στην πλάτη με κάποιους ξενέρωνα. Καφέ λιμάνι, καημός.
0: Έκανε και μια δήλωση λοιπόν και λέει ότι ως ο κύριος σύμβουλος του Προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ταχθώ στο πλευρό της FIFA που αποφάσισε να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Κορδέιρο. Ας το πω λέει καθαρά, δεν είχα καμία απολύτως ανάμειξη στην πρόταση αυτή και τάχθηκα πέραντί της με κάθε δύναμη. Είναι ένα κακό deal για τα μέλη της FIFA, για το ποδόσφαιρο και κακό για το μέλλον του αθλήματος, κατέληξε ο Κάρλος Κορδέιρο.
1: Δεν έχω ακούσει και καμιά φωνή υπέρ.
0: Καλά, ναι, αλλά εδώ τώρα μιλάμε ουσιαστικά για τον άμεσο συνεργάτη του Ιβαντίνο, έτσι. Δεν είναι απλά από την άλλη πλευρά.
2: Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.

0: Η Παρακή Φυσιά ανακοινώνει την έναρξη διάθεση των εισιτηρίων διαρκεία τη για την αγωνιστική περίοδο 26-27, κατά την οποία η ομάδα θα αγωνίζεται στο Απόστολο Νικολαίδη.
1: Σήμερα ξύπνησα νωρί το πρωί, γιατί δική μου τσακωνόντουσαν, φωνάζαν πολύ. Σηκώθηκα με πόνο.
0: Δευτέρα ως Παρασκευή μπορείτε να απευθυνθείτε και στην στραφή τη ΠΑΗ για οποιαδήποτε λεπτομέρεια.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σας, καλησπέρα από Ολλανδία. Τι κάνουν οι αδιούχοι, οι σχεδόν αδιούχοι.
2: Καλά είμαστε.
1: Εσείς σίγουρα, είμαι σίγουρος, θα πας καβάλα.
2: Ναι.
1: Δεν το έχω λιτώνει. Καλά, εννοείται. Εκεί πέρα.
2: Τουλάχιστον, να πάμε και δύο, λέω, εκεί δεξιά, αλλά κυρίως εκεί.
1: Η δεύτερη Χαλκιδική εκεί είναι. Είπαμε Χαλκιδική, Καβάλα, Πιερία. Έτσι, έχετε μια ωραιότατη παραλία εκεί πέρα. Πώς τη λένε, ρε παιδί μου, δίπλα στην Καβάλα.
2: Πολλές έχουν.
1: Τον...
2: Τους ομολόγους, ναι, λες.
1: Ναι, ακριβώς, αυτή η γνωστή, ναι.
2: Είναι λοιπόν, τριπλή, ναι. Είναι τρεις οι ομόλογοι, τρεις παραλίες, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι δίπλα εκεί, τώρα έχω όλοι στο μυαλό μου. Είναι πολύ γνωστή παραλία εκεί πέρα, η οποία πάει όλος ο κόσμος για Θεσσαλονίκη. Τι θα έλεγα για το χθεσινό το παιχνίδι, είναι αυτό που σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, το μόνο θετικό και αυτό το άστρο του καινούργιου του προπονητή, τον οποίο τον πιστεύω ακράδαντα γιατί τον είδα στην προετοιμασία και είναι ένας προπονητής πολύ χαμηλών τόνων αλλά που παρεμβαίνει εκεί που πρέπει, δηλαδή το βλέμμα του στον Κένι σε ένα λάθος του, όπως σας έχω πει, δεν το θυμάμαι, το είπα την προηγούμενη φορά, σε ένα πλάγιο το βλέμμα και μια κουβέντα μόνο που το είπε, έφτανε και περίσσευε και ήταν αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο. Είναι ένας προπονητής εντελώς διαφορετικός από τον Ραζβάν. Κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας φυσικά. Δεν θα πούμε σε πληστηριασμό ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι ο καλύτερος. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Βέβαια όλα τα άλλα που είπα ισχύουν και παραϊσχύουν. Το μόνο μελανό σημείο σε όλη την ιστορία και το αφήνουμε πίσω, γιατί η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά τον ΠΑΟΚ, δεν είναι γιατί έφυγε ο Ρασβάν. Θα έφυγε ούτως ή άλλως και έπρεπε να φύγει και από πέρσι και πριν τρία χρόνια ή οπουδήποτε να φύγει, αλλά ήταν μόνο ο τρόπος που έφυγε. Αυτό είναι το μόνο που μας ενόχλησε και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Και τώρα με αυτές τις μεταγραφές που έρχονται, αυτός ο μέσος που έρχεται από την Ίσ, ο Γιαννούλης που είναι πρώτο πυλών επιτέλους, μας γανιάσαν με αυτό το Γιαννούλη πραγματικά, αλλά είναι πρώτο πυλών, και μία-δύο μεταγραφές και της Ρεάλ Μαδρίτης των 36χρονων, τον Φοσέκου. Δεν ξέρω τον παίχτη αυτόν, εσείς το γνωρίζετε, έχετε από αυτόν εικόνα,
2: τον
1: αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Τον Φοσέκου από τη Ρεάλ.
2: Ο Φοσέλου, ναι, γνωστός είναι, ρε. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Ναι.
2: Και εσύ τον έχεις σίγουρα, απλά δεν σου έχει μείνει.
1: Ναι, δεν, όχι, όχι, δεν μου έχει μείνει, όχι, όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι κάτι σαν το Γιώβιτς, δηλαδή, τέτοιο στυλ.
2: Όχι, όχι, όχι, είναι πιο κινητικός.
1: Πιο κινητικός, μάλιστα. Και εντάξει, είπε ο αστερισμός του Κωνσταντέλια.
2: Αλλά έχει παίξει τώρα εκτός από τη Ρεάλ. Έχει παίξει και στη Χόφενχάιμ, στην Άντραχτ Φραγκφούρτης. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει κάνει και γεμάτες χρόνια στη Θέλτα.
3: Έχει χιλιόμετρα, έχει.
1: Μάλιστα. Εσύ δηλαδή, Χριστόγλου, θα τον έπαιρνε στον Ολυμπιακό?
3: Όχι.
1: Αυτή είναι η διαφορά μας. Κατάλαβες τι γίνεται?
3: Εντάξει,
1: αυτή είναι, δηλαδή, δεν είναι. Ναι. Εσύ, ας πούμε, που είσαι Παναθηναϊκός, θα τον έπαιρνε στο Παναθηναϊκό?
2: Ποιος, εγώ?
1: Ναι.
2: Από πού προκύπτει? Είναι και τι ο καθένας θέλει να βάλει στη μηχανή του και τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Εγώ θέλω
1: από πού και σπου, για να με διορθώσετε, από πού και σπου είναι Παναθηναϊκός για την
2: λοιπόν, εγώ.
3: Καβάλα είναι ο άνθρωπος.
2: Σταμάτα, μωρέ. Εγώ, λοιπόν, θεωρώ ότι ο Χωσέλου είναι μια χαρά λύση. Τώρα είναι αναλόγως αν το θες για δεύτερο, αν θες να παίξεις το ποδόσφαιρο.
3: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Στην Καβάλα θα τον έπαιρνες?
2: Όχι. Θα σου πω γιατί.
3: Κατάλαβες, αδελφέ.
2: Θα τον έπαιρνα το
3: χειμώνα. Τώρα κάνουμε πλάκα, είναι καλός.
2: Περίμενε. Θα τον έπαιρνα. Γιατί δεν τον έπαιρνα?
3: Θα εξαρτηθεί τι κατάσταση είναι.
2: Θα τον έπαιρνα το χειμώνα. Γιατί τώρα το καλοκαίρι έχουμε πολλές παραλίες ωραίες και πράγματα να εξολογιαστεί.
1: Α, μάλιστα.
2: Ή να τον έπαιρνα τέλος Αυγούστου, κατάλαβες, να έχει περάσει το καλοκαιράκι. Όχι, είναι όντως
1: καλός. Τέλος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο Κωνσταντέλης, ρε παιδιά, εντάξει, ας κοιτάξει λίγο Γιωβάνοβιτς, λίγο να βάλει νερό στο κρασί του. Φτάνει πια με αυτό το μπακασέτα, έλεος. Δώσ' του Κωνσταντέλια να καταλάβει ότι είναι το νούμερο 10 της Εθνικής και κανένας άλλος, για να τον απελευθερώσεις. Ο Κωνσταντέλιας το μόνο που θέλει είναι να του δώσεις το κίνητρο, να του δώσεις το περιθώριο να νιώθει ότι είναι ελεύθερος, ότι είναι το πραγματικό δεκάρι της Εθνικής. και όχι να τον έχει στον πάγκο στα ασύρυτα για να παίζει ο Μπακασέτας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ δηλαδή. Νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου και το 99,9% των Παναθηναϊκών, και των Ολυμπιακών.
3: Και ο Μπακασέτας συμφωνεί. Και ο Μπακασέτας.
1: Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ, ρε Γιωβάνοβιτς, φτάνει πια με τα κολλήματα. Έφερε τον Μπακασέτα στο Παναθηναϊκό και πρέπει να ξεπληρώσουμε και τα γραμμάτια τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ. Κάνε, βάλε νερό στο κρασί σου τώρα. Πες τέλος σε αυτό. Εντάξει, με τον Μπακασέτα δεν έχουν τίποτα προσωπικά με το παιδί. Αλλά και ο ίδιος ο Μπακασέτας να καταλάβει επιτέλους ότι τέλος εποχής, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι, αυτά. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και στα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο ως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη για το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@trainhub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίξε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210 010 6700.

Θα τον έπαιρνα, λέει, το χειμώνα για παλτό. Όχι, δεν σα λέει, εντάξει, καλό παίχτη είναι. Εννοείται, ρε, καλαμπούρ έκανα τώρα. Για την καβάλα και καλά, επειδή λέγαμε για τι ωραίε παραλίε, να μην έρθει και συλλογιαστεί. Είναι δυνατόν τώρα, τι συζητάμε.

Καβάλα λέει, πού θα σε δούμε Σταύρο, τι θέλεις πω τώρα, μέρος και ώρα και μέρα, δηλαδή θα είμαι την άλλη τρίτη εκεί την εκείνη στιγμή. Εκτός αν θες να ρωτήσεις κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι διαφορετικό και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι καλοκαίρι, λέει, φτάνω μόνη πρέβελη με αμάξι. Ανοίγω την πόρτα, κατεβαίνω να ξεπιαστώ και ακούω ένα μπαμ. Έχει κλείσει, λέει, ο αέρας στην πόρτα. Να προσέχεις, καλέ μου φίλε, προφανώς αν λες ότι έχει τόσο αέρα και όποιος είναι εκεί στην περιοχή. Γενικότερα να προσέχετε, σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Να προσέχετε και γενικότερα όχι μόνο τους ανέμους για τις περιοχές που υπάρχουν είτε εστίες είτε είναι επίφοβο να δημιουργηθούν. Να προσέχετε και στην οδήγηση, γιατί πολλοί κόσμος σήμερα θα φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές.

λάθος. Το σύριαλ της FIFA συνεχίζεται, καθώς το Sky Sports εξασφάλισε και έφερε στη δημοσιότητα ένα επίσημο έγγραφο με το οποίο διαπιστώνται η αναζήτηση ανεξάρτητης εταιρείας που θα μπορούσε να βοηθήσει, να συμβουλεύσει και να εξετάσει μαζί με τη FIFA το σενάριο της άμεσης αύξησης των ομάδων στους αγώνες του Μουντιάλ του 2030 και να φτάσουμε στις 64. Αυτό έχει ακουστεί κάποια στιγμή ότι ίσως ήθελε να το κάνει η FIFA, αλλά όχι για τόσο άμεση εφαρμογή.

Πάντως να υπενθυμίσουμε ότι μετά την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ευρώπης και της Αφρικής και η αντίστοιχη της Ασίας τάχθηκε λοιπόν απέναντι στην FIFA. Έτσι έχουμε φτάσει τις 143 ομοσπονδίες που αντιτίθεται, που αντιτίθονται στο σχέδιο του Ιφαντίνο. Και το σύριαλ καλά κρατεί. Πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Ο Άγγελος από Πάτρα λέει: Σταύρο, πήγα πέρσι καλοκαίρι Καβάλα, λέει, και ο Τσαλαπετίνος κάνει πολύ ωραίο καφέ. Γενικά είναι ωραίο μαγαζί αυτό. Και για ποτάκι και μπράς μια χαρά. Ο Κώστας από την Καβάλα λέει: Αν θα κάνω κάποια δημόσια εμφάνιση, όχι ιδιωτική. Τι είναι δημόσια εμφάνιση, δηλαδή να κλείσω ένα μαγαζί, να μιλήσω στους φαν μου. Τι μπορείς να κυκλοφορώ, θα πίνω τους καφέδες μου, τα ποτάκια μου, θα τρώω τα μεζεδάκια μου. Τι εννοείς, πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
1: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου κανένα.
0: Κάθε μέρα και στη γύρα θα είμαι. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας. Έλα Γιώργο.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά. Τι έχουμε?
2: Έχουμε μια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού που αφορά τις επιστροφές μάλλον, διπλή επιστροφή, του Μαντζούκα και του Μωράιτη στο ρόστερ της ομάδας. Ο Λευθέρης Μαντζούκας, ο οποίος θυμίζω ότι αγωνίστηκε στο Κολυγιακό την περασμένη σεζόν. Ανήκει στο δυναμικό του Παναθηναϊκού από πολύ μικρή ηλικία. Επιστρέφει στους πράσινους και ο Μωράιτης, ο οποίος αγωνίστηκε δανεικός πέρσι στον Ηρακλή, επιστρέφει και εκείνος εφόσον αποχώρησε και ο Τολιόπουλος, για να υπάρχει ένας ακόμα Έλληνας στην περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού. Οπότε και οι δύο αυτοί παίκτες επιστρέφουν στους πράσινους και επίσημα, έτσι ήταν κάτι αναμενόμενο, και θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό και σε χώρες και στις ευρωπαϊκές και στην Ευρωλίγκα τέλος πάντων. Προφανώς θέλει ο Μπράντοβιτς να έχει αυτούς τους παίκτες και για τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος περισσότερο, να ξεκουράζονται για παράδειγμα ο Σουλουκάς ή κάποιοι άλλοι παίκτες, έτσι. Αλλά όπως την έχει, το ίδιο είναι ότι είναι η επίσημη επιστροφή και του Μαντζούκα και του Μωραϊτη στις τάξεις του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ωραία, να είσαι καλά Γιώργο.
2: Αυτά, καλή συνέχεια.
3: Έγινε.
1: Πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος. Δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.
3: Όχι, δεν έχουμε κάνει σχόλιο ακόμα για τα γυαλιά του Γεωργιάδη, αλλά θα πάρω ένα ζευγάρι του Σταύρου όταν τα οικονομήσω, γιατί είναι και ακριβά, κάνουμε 600 ευρώ περίπου, για να μπορεί να καταγράφει την ώρα που τρώει και να έχει αδιάψευστους μάρτυρες ότι δεν είναι αυτά που νομίζετε.
0: Να βλέπετε τι τρώω για να καταλάβετε την ποιότητα.
3: Πλάκα θα έχει όμως.
0: Έλα μωρέ τώρα με τις γραφικότητες.
3: Ποιες είναι οι γραφικότητες? Φίλε, με συγχωρείς. Έρχομαι εγώ εδώ και λέω στο φιλοθέαμον κοινό ότι έχεις φάει μια πλαγιά χόρτα και δύο αυτοκίνητα.
0: Να σου πω κάτι.
3: Βγάζεις το βιντεάκι, αδιάψευστος μάρτυρας.
0: Δεν εννοούσα μόνο για μένα. Γενικότερα, δηλαδή. Για να πάρεις τέτοιο γυαλί.
3: Ναι.
0: Ζήτημα από όσους έχουν στην κατοχή τους αυτά τα γυαλιά, το 1% να τους είναι χρήσιμο. Επί της ουσίας εννοώ, έτσι, όχι τώρα γιατί είναι.
3: Τι χρήσιμο να τους είναι? Πώς μπορεί να είναι χρήσιμο ένα γυαλί το οποίο καταγράφει χωρίς τη θέλησή σου τους άλλους?
0: Θεωρητικά δεν καταγράφει τους άλλους, γιατί θα το πας κάπου και μπορεί να θες να καταγράψεις κάτι που θα δεις σε ένα χώρο, ένα τέτοιο, να είσαι μηχανικός παράδειγμα, το ότι βλέπεις τι να φτιάξεις. Γι' αυτό σου λέω. Ζήτημα είναι κάποιοι όντως να το χρειάζονται.
3: Ρε πάσο και.
0: Λοιπόν, έχω είδηση.
3: Για πες.
0: Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, νέος αντιπρόεδρος, ο Σωτήρης Πανταλέων. Λοιπόν, είναι ένα σημαία του Παναθηναϊκού, βέβαια, ως παίκτη του Βόλε τον έχουμε γνωρίσει. Ο Πανταλέων, λοιπόν, αντί του Παναγιωτήδη στο ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως ανακοινώνει η ΠΑΕ. Να διαβάσω και την ανακοίνωση. Ο Σωτήρης Πανταλέων, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, αποτελεί το νέο μέλος του ΔΣ του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παναγιωτήδη, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την θέση του Β' Αντιπροέδρου. Τη θέση στο ΔΣ, όπου ως γνωστόν προβλέπεται βάση νόμου για τον Εραστέχνη, διατηρεί ο κύριος Βρανόπουλος, συνεπώς ενσωμάτωση του Σωτήρη Πανταλέων στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, αποτελεί ανεξάρτητη επιλογή. Άπαντες γνωρίζουν άλλωστε ότι ήταν πάντοτε παρόν για το σύλλογο, όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα, όντας από 10 ετών αθλητής του Παναθηναϊκού, χωρίς μάλιστα να φορέσει οποιαδήποτε άλλη φανέλα ελληνικής ομάδας. Αποτελεί μια ακόμα ανίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος στο πλαίσιο της συσπήρωσης που επιχειρείται, και από τον Μάιο του 2021 εκτελεί χρέη διευθυντή των αγωνιστικών τμήματων του Εραστέχνη, ώστε που θα διατηρήσει έχοντας αποκτήσει την ανάλογη παραγωγική εμπειρία. Αυτή λοιπόν ήταν η επίσημη αντικατάσταση στο ΔΣ. Θα γίνει το προσεχές διάστημα, άρα Σωτήρης Πανταλέων στο παίρνει θέση αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Τώρα αν νιώσεις και εσύ αηδία με την πάρτι σου και δώσεις απ' την αγάπη σου τον κόσμο για να σώσεις.
3: Σταύρο, έχεις φάει ποτέ αρνάκι με γέμιση γρουνοπούλα?
0: Όχι.
1: Πως όλα τούτα είναι μία ουτοπία.
0: Το Ευαρέλ που με ρωτάτε σε τι υπό τι καθεστώς λειτουργεί, πλέον έχει γίνει ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο.
3: Να, ναι.

0: ο Καλάμπρια ανήρθησε ένα μήνυμα για να αποχαιρετήσει τον Φράνκο Μπαρέζη.
1: Γεια σου Παρπαστάβρο, να χαρείς τα 80.
2: Γεια σου Αργύρι μου.
0: Μακάρι, μακάρι να φτάσω στα 80 Αργύρι λοιπόν. Ο Ντάβιντ Καλάμπρα έχει λοιπόν κάνει την εξής ανάρτηση. Από μικρός ως Μπρασιανός και Μιλανίστας όπως και εσύ, μεγάλωσα ακούγοντας για τα ποδοσφαιρικά σου κατορθώματα και την ανθρώπινη αξία σου. Πάντα ονειρευόμουν να ακολουθήσω τα βήματά σου και να πετύχω όσα πέτυχες εσύ. Ύστερα είχα την τύχη να σε γνωρίσω, να περάσουμε χρόνο μαζί, να μοιραστούμε την αγάπη και την ομάδα της καρδιάς μας. Ήταν τιμή και προνόμιο που σε γνώρισα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Καλό σου ταξίδι, μεγάλε αρχηγέ. Αυτό ήταν το μήνυμα του Καλάμπρια για την φύγη του Φράνκο Μπαρέζη.

Ο φεστινός κόρερ του Παναθηναϊκού Ελμίν Ραστόντερ μίλησε αποκλειστικά στους 94,6 μετά τον χθεσινό αγώνα. Είμαι περήφανος, λέει, για το πρώτο μου γκολ σε αυτό το γήπεδο μπροστά στον κόσμο μας. Προφανώς και πρέπει να βελτιωθούμε αρκετά. Δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι με το αποτέλεσμα της Εβάνς. Θέλαμε την νίκη. Είναι θετικό προφανώς ότι προκριθήκαμε. Αυτό είναι που έχει σημασία. Τώρα έχουμε πλέον μερικές μέρες μπροστά μας για να δουλέψουμε, να βελτιωθούμε όσο είναι εφικτό αυτό και να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Τσέσκα 1948. Μίλησε και για τις διαφορές που παρατήρησε εκείνος για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την Πάξη, που δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Η Πάξη, λέει, ήρθε στο ΆΚΑ με αέρα μετά την νίκη που πήρε κόντρα στην Φερεντσβάρος στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Ήταν μεγάλη όθηση για εκείνους. Εμείς έπρεπε να έχουμε φροντίσει να τους τιμωρήσουμε από το πρώτο παιχνίδι. Είχαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε και να είμαστε πιο άνετοι. Και μίλησε και για το πόσο ένιωσε αυτός μπαίνοντας αλλαγή που κατάφερε να σκοράρει. Προσωπικά, λέει, θεωρώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής δεν προπονείται απλά στο γήπεδο. Οφείλει να κάνει και πνευματική προετοιμασία. Δούλεψα πολύ, φρόντισα να έχω καθαρό μυαλό για τις κρίσιμες στιγμές που θα μου παρουσιάζονταν η ευκαιρία να σκοράρω. Κατάφερα να είμαι ψύχρεμος για να κάνω τις σωστές κινήσεις, όπως τη φάση του γκολ μετά την κεφαλιά του Ντεφράη.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, το Σωτήρη Ταμπάκο που είχε την δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον έκλεψες εσύ. Τον Μπάμπη και τον Σταύρο που βρέθηκαν στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ευχές για μια υπέροχη Παρασκευή και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Εσύ. Να ευχηθώ εγώ προσοχή σε όσους σήμερα θα ταξιδέψουν, διότι είναι η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, καθώς αρχίζουν οι άδειες να πληθαίνουν και ο κόσμος να πηγαίνει στους προορισμούς του. Εγώ θα ευχηθώ να πάει με ασφάλεια και να γυρίσει γεμάτος ωραίες εμπειρίες και να αναμνήσεις, να χαμογελάσει και να περάσει όσο καλύτερα γίνεται αυτόν τον Αύγουστο, γιατί σας τα λέω όλα αυτά, γιατί θα κάνουμε λίγες μέρες να τα πούμε. Μπορεί να μείνει και πολύ λίγες, εντάξει, να είναι λίγο περισσότερες, αλλά χαλαλή. Να είστε καλά, να χαμογελάτε και να περνάτε όμορφα. Καλώς εγώ των πραγμάτων, θα τα πούμε εκεί λίγο μετά τον 15 Αύγουστο. Όλα τα όχι και τα... Με αυτά και με αυτά ξέχασα να πω. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί Γιώργος Τσανάκας.

0: The game is over, and Kobe Bryant's final memory for us is a 60-point game and a victory over the Utah Jazz.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ο Ακάντζη περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει, έρχεται τεκάρι το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68, η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στην γωνία στο κόρνερ η βασική, ένα κουβάρι στο μπάγκο η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθετη του Ακάντζη στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι αξπυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Manchester City. Ο Λικάκι Ντογκάν, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο γιατί είναι το χρώμα του Treble που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. Καλό μήνα, όσο μπορεί να ξεκινάει καλά ο μήνας υπό αυτές τις συνθήκες που είναι δύσκολες για πάρα πολύ κόσμο σε πάρα πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Είναι δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα, ναι. Τα λέγαμε το ρίλο έξω, γι' αυτό λίγο καθυστερήσαμε για διάφορα θέματα που αφορούν τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Ενώ είχαμε άλλα σχέδια, και επειδή ο Θεός γελάει ότι έκανε σχέδια, τουλάχιστον έτσι λένε. Ενώ είχαμε άλλα σχέδια, και επειδή ο Θεός γελάει ότι έκανε σχέδια, τουλάχιστον έτσι λένε.

0: χαρούμενα τραγούδια καλοκαιρινά και ο κόσμος να καίγεται έξω. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Από χθες υπάρχουν πάρα πολλές φωτιές, πυρκαγιές σε πάρα πολλά μέρη. Έχει ξεκινήσει όλη η κατάσταση από το Ρέθυμνο, την Κρήτη, την Πάρο. Μη συζητήσουμε για την Πάρο. Για το τι ακριβώς έφτιαξε. Δεν μπορείς να κάνεις μια εκπομπή που θα είναι ανάλαφρη. Μπορούμε βέβαια να συζητάμε διάφορα θέματα. Αν θέλετε να βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι και να κουβεντιάσουμε παρέα διάφορα θέματα με τα μηνύματα, ανοιχτή είναι η πόρτα για όλους εσάς για να κουβεντιάσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε χαρούμενα τραγούδια την ώρα που άλλοι άνθρωποι δοκιμάζονται, που περνάνε δύσκολα, που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, που τους παραλαμβάνουν σε διάφορες επιχειρήσεις διάσωσης για να μπορέσουν να τους μεταφέρουν, για να μην έχουμε αντίστοιχα αυτά που λέγαμε πριν από λίγες ημέρες με το μάτι. Και τουλάχιστον φαίνεται ότι το όλο σύστημα στη χώρα έμαθε από αυτήν την τραγωδία που χάσαμε 104 ανθρώπους στο μάτι και τρέχει γρήγορα να κάνει τις διασώσεις. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το άκρος καλοκαιρινό που συνηθίζω και εγώ ο ίδιος να παίζω τραγωδιά. Θα το έκανε ο φίλος μου Βασίλης. Κάποια στιγμή θα κάνει εκείνος τη λίστα πριν γυρίσουμε και θα παίξουμε με την επιστροφή μας πρώτα ο Θεός 27 του μήνα, πρέπει να είναι 29 του μήνα. Δυστυχώς και αυτό που ζουν οι άνθρωποι.
1: Το 23, 22, 23.
0: Ορίστε.
1: Άρα θα λείψεις και στο 22-23.
0: Και 22 και 23. Μετά έχουμε.
1: Πού γυρνάς 29, μάλιστα.
0: Ναι, μετά 5 του μήνα δεν θα κάνουμε εκπομπή, γιατί έχω μια υποχρέωση άλλη. Οπότε δεν μπορώ να παρευρίσκομαι εδώ πέρα. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά το άλλο είναι πολύ πιο ευχάριστο από αυτά που λέμε τώρα.
1: Τι θέλεις να βάλω.
0: Τώρα τι θέλω να βάλεις. Μου έρχεται το τραγούδι, τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να
1: έχω
0: κάνω.
1: Έχω ένα πολύ ωραίο καινούριο κομμάτι.
0: Που βρίζει.
1: Όχι ρε, έλα.
0: Μην μου βάλεις τίποτα ράπ και τα λοιπά που
1: όχι,
0: βρίζει.
1: Όχι ρε, δεν θα βάλω ράπ, αλήθεια τώρα.
0: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις, πάρα πολλά κομμάτια μου αρέσουν από αυτά που παίζεις.
1: Όχι.
0: Που πάνε απέναντι στο κατεστημένο. Τα έχουμε συζητήσει. Απλά δεν μπορώ εγώ να τα βάλω ρε παιδί μου, εντάξει. Σε κάποια τραγούδια του Ρίλου συμφωνώ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε μια τις καλημέρες στους φίλους μας εδώ πέρα που έχουν στείλει. Με πρώτο και καλύτερο το φίλο μας το Μάκη, ο οποίος λέει καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλό σου κούμε υγεία από την όμορφη Σαλαμίκονο, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου ρε Μάκαρε, να περάσεις όμορφα με την οικογένεια, γιατί το έχεις και εσύ ανάγκη πάρα πολύ με όλα αυτά που έχεις περάσει. Και με τη δουλειά την αρκετή, οπότε το αξίζεις και να περάσεις πάρα πολύ όμορφα, φίλε μου, μέσα από την καρδιά μου. Και πάμε από τη Σαλαμίκονο στα Χανιά, όπου ο φίλος μας ο Βίρονας μας καλημερίζει και μας εύχεται καλό μήνα. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλημέρα, Βίρονα, στα μέρη του παππού, να περνάς όμορφα και εσύ εκεί πέρα. Και πάμε στον φίλο μας εδώ πέρα που λέει καλημέρα ταβλιάριδες, ειδικά ο παραγωγός. Και ο άλλος παραγωγός είναι. Γιατί,
1: εντάξει,
0: να, γιατί να είμαι εγώ.
1: Δικιά σου είναι η παραγωγή αυτή.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά υπάρχει και παραγωγός απέναντι. Sorry, γιατί λέει μετά. Απόψε λέει θα κάνω σύστημα καλογεράκης, θα την πέσω στην κοπέλα που μου αρέσει και ό,τι γίνει.
1: Οπα.
0: Ο καλογεράκης, επειδή το συζητούσα να ξέρετε με έναν φίλο, τον φίλο τον Ηλία, δεν ξέρω αν ακούει τώρα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πιστεύουν ορισμένοι. Καμία όμως. Όπως είπα χαρακτηριστικά χτες στο συνάδελφο στην Κηφισιά, είναι πρόβατο τελείως. Άλλοι είναι ηλίκοι γενικά. Είναι πρόβατο. Και λίγο όπως το λέμε και κάπως διαφορετικά να το θέσω, δεν μου έρχεται τώρα η ακριβής χαρακτηρισμός, αλλά τέλος πάντων μόλις θα σας πω. Χαϊβάνι θα έλεγα, αλλά οκ, προχωράμε. Και πάμε από τον φίλο μας εδώ πέρα που δεν μας έχει πει ποτέ όνομα ποτέ, η περιοχή.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν λες το όνομά
1: ποιος
0: σου.
1: Μας τρολάρει έτσι.
0: Γιατί δεν λες το όνομά σου. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι μιλάμε όπως είναι ο Γιάννης από το Σίδνεϊ που κάνουμε την πλάκα
1: μας. Μυστήριο, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν θέλω άλλο μυστήριο. Θέλω να το γνωρίσω. Θέλω να το γνωρίσω.
1: Θες.
0: Και φεύγουμε από τον άγνωστο Χ. Και πάμε. Ορίστε.
1: Έχω κάτι κομμάτι.
0: Παίξτε, ρε, παίξτε, ό,τι θέλεις. Δικιά σου είναι η εκπομπή σήμερα και αύριο δικιά σου.
1: Εγώ όταν σκεφτόμουν

0: Να κάνω λίστα, δεν σκεφτόμουν βέβαια να παίξω αυτά, αλλά.
1: Για εμένα εννοεί.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Θα την κάνει κάποια στιγμή άλλη. Mm-hmm. Θα κάνει μια άλλη.
0: Εντάξει, μέσα στο χειμώνα, καλά να είμαστε.
1: Ναι, πρώτα Θεό. Να σωθούν άνθρωποι και μετά θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στην Κορυδαλάρα, όπως λέει ο φίλος, και λέει καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα. Μιχάλη 7 από Κορυδαλάρα. ο φίλος ο Δημήτρης από την Άγια Παρασκευή μου λέει ότι καλημέρα από Μάρια. Έχει σηκωθεί Μάρια τόσο νωρίς. Έχει σκοφεί τόσο νωρίς Μάρια. Το Τζόι, που ο Τζόι μπορεί να είναι ξύπνιος.
0: Άλλοι δεν έχουν κοιμηθεί σχεδόν καθόλου.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άμα θες να μοιραστεί εσύ, πολύ ευχαριστώ.
0: Εντάξει, τι να μοιραστώ.
1: Δεν ήταν για πάρτι όμως, δεν ξεσάλωνε.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δηλαδή δεν ήταν, έδινε πόνο όλο το βράδυ ο Ρήλος και τα λοιπά. Μακάρι να δίνε.
0: Μακάρι.
1: Αλλά δεν είναι γι' αυτό. Έδινε πόνο με το κρεβάτι.
0: Έχω φάει άλλο πόνο.
1: Όπως λέω εγώ. Όπως λέω κάποιες φορές που δεν μπορώ να κοιμηθώ, χοιρινό σαν κοντοσούβλι. Που έγινε και νούμερο ένα έβεσμα με χοιρινό. Δεν ξέρω αν το είδες που τα ανέβασα.
0: Δεν τα έχουμε καταργήσει αυτά.
1: Όχι.
0: Δεν υποτίθεται.
1: Αυτές οι λίστες που κάνει ο Βαϊμάκης στο Studio 4, πρώην Studio 4, τώρα θα είναι εδώ πέρα δίπλα.
0: Α, το έδωσες, ε.
1: Αφού το έχουν γράψει, ρε φίλε.
0: Α, συγγνώμη,
1: υπάρχει τρέιλερ.
0: Συγγνώμη.
1: Υπάρχει τρέιλερ.
0: Δεν το είδα.
1: Όπως και το Sport FM TV κυκλοφόρησε το τρέιλερ.
0: Εντάξει, τώρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, όλοι μας εκεί πέρα το είδαμε. Λοιπόν. Όπως λέω εγώ και τα λοιπά, γυρνάω σαν κοντοσούβλι. Τα βράδια που δεν μπορώ να κοιμηθώ για διάφορους λόγους. Οπότε έτσι ήταν ο φίλος μας ο Ρήλος. Οπότε να καλημερίσουμε τη Μαρία, εφόσον ακούει, τον Τζόι, το φίλο μας τον Δημήτρη που τα είπαμε και χθες πολλές φορές. Mm-hmm. Γιατί έχουμε αυτή την επικοινωνία με τον Δημήτρη. Και ετοιμάζουμε και κάτι μεταξύ μας. Και όμως είναι ξύπνια. Μαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα να μας ακούς.
0: Καλημέρα.
1: Και αν δεν
0: καλημέρα.
1: Ακούει, να ανοίξει ο χαΐρευτος το κινητό και να μας βάλει να μας ακούσει.
0: Να την ξυπνήσει.
1: Ναι, να ξυπνήσει με την εκπομπάρα. Εσύ που πας, γιατί με καταλείπεις. Με καταλείπει. Μένω μόνος μου. Ένας τιμίος παραγωγός. Λοιπόν, καλημέρα από Κέρκυρα. Τίμος, προσευχή για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Στα απλά πράγματα και στην καλοσύνη είναι χαρά του ανθρώπου. Κάντε το πράξη. Γεια σου ρε φίλε Τίμο, με τα ωραία σου μηνύματα που έχεις ξεχωριστή αναφορά πλέον και στα social που διατηρώ και στο Facebook και στο Instagram. Άμα έχεις κάτι από τα δύο, μπες αυτό που είχα γράψει την προπερασμένη εβδομάδα μετά. Όπως είπε και ο γιατρός χθες που τον επισκέφτηκα, καλώς τον κατακτητή του Παλαμιδίου. Έτσι με υποδέχθηκε ο γιατρός, επειδή έχει social. Με υποδέχθηκε έτσι ο ντόκτορ. Να σας πω και τα νέα, είμαστε μείον 3 κιλά.
0: Είμαστε μείον
1: 83.
0: Έτσι, αυτά.
1: Με αποθεώνει ο ντόκτορ και μου λέει είσαι παράδειγμα για πολλούς. Λοιπόν, είμαστε στα μείον 3 σχέση με τον προηγούμενο μήνα και συνεχίζεται η προσπάθεια. Μου έδωσε και τις συμβουλές του ο γιατρός για το τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να ακολουθήσω, τι να κάνω. Οπότε συνεχίζουμε και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την προσπάθεια. Και έχει ο Θεός. Ένας λέει εδώ πέρα γνωστός, άγνωστος, λέει πάλι με γκόμενα.
0: Πάλι με γκόμενα.
1: Για μένα, ότι κάτι κανονίζω. Όχι. Ο φίλος ο Μάκης λέει σας ευχαριστώ να είστε καλά. Και εσύ να είσαι φίλε μου καλά και η οικογένεια. Κρυάρι είσαι, δεν είσαι πρόβατο, λέει ο φίλος.
0: Πρόβατο.
1: Ναι. Καλή σας ημέρα, καλή εκπομπή και καλό μήνα, Θοδωρής. Ταξί με τα χίλια ζόρια σηκώθηκα σήμερα. Μάλλον αρρωστήσαμε κιόλας. Περαστικά.
0: Τα κλιματιστικά.
1: Περαστικά. Στο φίλο.
0: Άσε που τριγυρνάει και μια. Ο Τσόχος πήγε στην Πάρο και γύρισε χάλια.
1: Ο Τσόχος, φίλε, είναι σαν τα πιτσιρίκια που πήγε πενθήμερη στην Πάρο μετά τις εξετάσεις και πρέπει να ξεσάλωσε με τις κόρες του. Γιατί με τις κόρες του πήγε. Και την γυναίκα του.
0: Εγώ πιστεύω μάλλον οι κόρες ξεσάλωσαν και του κουβάλισαν και τίποτα και τρέχει τώρα.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Γιατί τα παιδιά ξεσαλώνουν. Εμείς πια ό,τι ξεσαλώσαμε, ξεσαλώσαμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θα το ρωτήσω, αν το πετύχω. Αν γυρίσει μετά από αυτή την εβδομάδα που έχει χάσει. και λέει, έχει πει παπάντζα στο Βάιο και γυρνάει και κάνει πάλι ποτάρες με τη σύζυγο και με την παρέα του.
0: Να σου πω τώρα. ένα ή δύο.
1: Τι ένα ή δύο.
0: Πες μου, ένα ή δύο. Να δω ποιο θα σβήσω. Έχω μια μικρή τέτοια. Ένα μικρό δίλημα.
1: Ένα ή δύο.
0: Έχω δύο κομμάτια, θέλω να κόψω το ένα, θα κρατήσω το άλλο.
1: Πάλι και τα δύο.
0: Ένα ή δύο.
1: Ένα. Άντε. Μα ρητάει ένα ή δύο, του λέω δύο και μου λέει ένα. Okay.
0: Δύο μου πες.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Okay. Εντάξει.
1: Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, καλή σας ημέρα Σταύρο, βάλε το μάτια μου, παλάτια μου.
0: Μάτια μου, τα παλάτια μου.
1: Για να δω πέρα.
0: Έχω θεμέλια γερά. Ποιο είναι αυτό, ρε.
1: Του Σφακιανάκη.
0: Α, καλά. Έχεις πέσει σε πλάνη.
1: Είναι δύο θάλασσες στα μάτια μου που πνίξαν την καρδιά μου. Είναι καράβια στο βυθό. Απόψε τα όνειρά μου. Mm-hmm. Σ' αγάπησα και όσο ζω, θα ζω για σένα, θα αναπνέω. Mm-hmm. Μακριά σου, κάθε μου λεπτό θα μοιάζει πιο μοιραίο. Ποιο είναι αυτό, λέει, κάτι το ξέρω, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα που το είναι. Ποιο είναι
0: το
1: μάτια μου, παλάτια μου. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει επιλογή του ηχολήπτη απέναντι.
0: Καμία περίπτωση όμως.
1: Λοιπόν, λέει, και όμως είναι ξύπνια, λέει ο Δημήτρης. Mm. Οπότε, μαράκι μου.
0: Και πριν από κοινών. Πριν σηκωθεί.
1: Και έχει ξυπνήσει πριν από μένα, γιατί. Mm-hmm. Για ποιο λόγο, Μαρία. Μαρία, γιατί.
0: Την έχει κολλήσει, αφού. Δεν...
1: Με αυτό που έχει μπλέξει, γιατί χάνει τον ύπνο σου. Τουλάχιστον εγώ στο θέμα ναυπλίου που είχαμε πάει. Mm-hmm. Τη μόνη μέρα που ξύπνησα νορμάλ από μόνος μου ήταν επειδή είχαμε να πάμε στο ναύπλιο. Γιατί μέναμε στο Τολό και έπρεπε να κάνουμε ταξίδι. Οπότε σηκώθηκα μόνος μου για να φτάσουμε κάτι σε 7 η ώρα και να μην μας φάει ζεστά με τον Δημήτρη. Αλλά τις άλλες μέρες ήμουν νορμάλ. Δηλαδή σηκώθηκα 9 η ώρα. Ναι. Τι χρωστάω για να σηκωθώ, ας πούμε, 6 η ώρα το πρωί. Σε μέρα που είναι ρεπό. Ο φίλος ο Μάκης λέει: πετάμε και ένα 112 και όλα τα άλλα τόσα χρόνια τα ίδια. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει ένα 112 να είμαστε σε ένα συναγερμό. Από το να είμαστε χαλαροί και να μας περικυκλώσουν οι φωτιές. Δες το και έτσι. Λέει εδώ πέρα: άσε που άμα αποκαλύψω το όνομά μου, θα χαθεί αυτή η μαγεία. Έχει δίκιο ο Ρήλος. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψει το όνομά σου. Πες και ένα παρατσούκλι.
0: Μπορείς να βάλεις ένα ψευδόνυμο.
1: Ναι, ένα παρατσούκλι.
0: Βάλε, μπορεί να το σκέφτεται και αυτό, ρε παιδί μου. Απλά να μην έχει καταλήξει σε κάτι καλό.
1: Ο άγνωστος σκι, εγώ σου έδωσα ένα.
0: Ναι, μα εντάξει, άγνωστος σκι και εσύ.
1: Ο X Factor που λένε για τους παίκτες. Κάτι. Δηλαδή.
0: Ο άγνωστος σκι και εσύ.
1: Δώσε, βρες ένα παρατσούκλι. Βρες ένα παρατσούκλι το οποίο θα γίνουν τα βαφτίσια σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και από εδώ.
0: Μπορείτε να το προτείνετε μερικά.
1: Ναι.
0: Εσείς που ακούτε.
1: Μπορεί. Και βάλει και το μέρος που είσαι. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι μας στέλνει ο άγνωστος Χ από τη Σαλαμίκονο. λέει ο Δημήτρης, να δω πώς θα το πεις. Ο Τζο ήθελε να πάει στην καθιερωμένη βόλτα που έχουν τα σκυλιά το πρωί.
0: Οκ. Okay.
1: Είδες που το είπα.
0: Προς ανάγκη του, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Mm-hmm. Οπότε. Γιατί να μην το πω. Δηλαδή, ποιον θα εμποδίσω. Ούτε είπα
0: έτσι,
1: κάτι τέτοιο.
0: Με τα ζωάκια.
1: Ζωάκι είναι. Το... Δεν είναι κάποιος άνθρωπος που τα κάνει όλα λίμπα. Το καημένο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα στο κινητό γιατί έχουν έρθει και εδώ πολλά. Ξεκινάμε από τον πρώτο εδώ πέρα χρονικά, τον Έτμοντ, που λέει καλημέρα παλικάρια, καλό μήνα. Καλό μήνα, φίλε Έτμοντ, και σε σένα. Να είσαι καλά. Πάμε Στέφανο Ψαθόπρυγο που λέει καλημέρα, καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο από Ψαθόπρυγο. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Στεφανάρα, και σε σένα. Καλό μήνα και καλά να περνάς. Πάμε στη φίλη μας την Ειρήνη την Παουκτσού που λέει καλημέρα, καλό μήνα. Αν και από σήμερα είμαι σε άδεια, ξύπνησα και είμαι πιστή στο πρωινό ραντεβού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας θυμάει αυτό πάρα πολύ, να ξέρεις. Καλό κουράγιο να πω σε όλους όσους περνούν δύσκολα αυτές τις ημέρες. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα παίξουμε τραγούδια.
0: Θα παίξουμε τραγούδια απλά.
1: Χαρούμενα, δεν θα είναι happy. Και πάμε εδώ πέρα στον φίλο μας τον Νικολό τον Μπαγκανίνη που λέει καλημέρα και καλό μήνα. Μόνο στον ερωτιάρι Σταύρο, μου έχει βγει το όνομα, χωρίς να φταίω. Και λέει καλές διακοπές σε εμάς τις Λεύτερες από σήμερα. Δεν θα είναι στο πάρτι την επόμενη εβδομάδα. Αυτή εδώ πέρα η μουχρέτσα.
0: Στο περίμενε, περίμενε.
1: Ο Μπαγκανίνη.
0: Ο Μπαγκανίνη στο πάρτι.
1: Στον Μπαράγκα.
0: Ο κύριος είναι. Πώς το λένε.
1: Θα πάει στα παραδοσιακά του.
0: Αυτός και η Μάγια Τσόκλη, ξέρω εγώ.
1: Πού κολλάει η Μάγια Τσόκλη.
0: Με τα. Τέτοια, ρε παιδί μου. τα μέρη που πηγαίνει, Σαββατοκυριακάκια, ιστορίες κτλ. Μαγιατσόγλι, πώς το λένε.
1: Ποια είναι η Μαγιατσόγλι?
0: Δεν ξέρεις ποια είναι η Μαγιατσόγλι.
1: Είναι μια παλιά που ήταν κάτι σαν τέτοιο.
0: Στην ΕΡΤ που ήταν πριν από τους Τανιμανίδηδες κτλ. Πριν από το.
1: Α,
0: που είσαι, που είσαι, πώς το λέμε το αγόρι.
1: Αξιοπρεπέστατη κυρία. Βεβαίως. Μπορώ να πω. Συνάδελφος κιόλας. Και πρώην βουλευτής, λέει εδώ πέρα. Το δεύτερο, αυτό το δεύτερο, γιατί το έφελε.
0: Ναι,
1: αλλά είναι πρώην τουλάχιστον. Μπορεί να μετάνιωσε. Εξαιρετική. Εξαιρετική.
0: Εκπομπές ταξιδιών,
1: ναι, ναι. Πριν τον Ευτύχη. Τον
0: Ευτύχη, αυτό θα σας πω.
1: Και τον Τάσο Δούση.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν. Έχει τόσο αέρα που μου έρχεται να τις ξυπνήσω και να γυρίσω σπίτι, λέει ο Μάκης. Τη γυναίκα και την κόρη εννοεί. Mm. Ο φίλος ο Δημήτρης από τα Βελέργια την Άβου λέει: καλημέρα, Σταύρο, πάνω από τα Βελέργια την Άβου. Να είσαι καλά, φίλε Δημητρό. Και εσύ. Μπαγκανίνη, θα είσαι εδώ την άλλη εβδομάδα. Σε θέλω.
0: Ήταν 24-25, συγγνώμη, 23 για να κλείσουμε τη σεζόν. Μπαγκανίνη.
1: Λέει εδώ πέρα, ναι, αλλά το τραγούδι του Παντέλου δεν το βάλετε, δεν είναι χαρούμενο. Δεν είναι αυτό χαρούμενο που λέει γίνεται, γίνεται, γίνεται.
0: Ποιο είναι?
1: Ποιο είναι? Που αυτό είναι και το νόημα που το έχω βάλει. Ότι όλα γίνονται στη ζωή και τελικά αποδείχθηκε. Ήταν λίγο προφητικό στην επιλογή του. Και πάμε στον φίλο μας, τον Αναστάση από τον Σεντροπέ, που λέει εδώ πέρα, καλημέρα φίλε μου Σταύρο. Καλό μήνα με υγεία για εσένα και τους δικούς σου ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αναστάση. Τα είπαμε με τον Αναστάση τηλεφωνικά, να ξέρεις.
0: Καλημέρα πήρε... και από μένα. Με... Τώρα βλέπω τα μηνύματά σου. Με... Για το Ζουλ δεν το ξέρω.
1: Ποιο
0: παλικάρι. Είναι ένας Γάλλος ράπερ που γίνεται χαμός, λέει, στη Γαλλία.
1: Γιατί γίνεται χαμός, Αναστάση?
0: Έχει γίνει. Τα κομμάτια τώρα, επειδή μου είναι καλά, προφανώς και κάνει εννοεί. Μεγάλο hit.
1: Εντάξει,
0: γαλλικά, γενικά η Γαλλία στη ράπ έχει πολύ δυνατή σκηνή.
1: Έχει. Έχει. Και είναι και. Ρε παιδί μου.
0: Έφυγε και ο Καβίνσκι μέσα στη βδομάδα. Γάλλος DJ.
1: Ναι, ναι. Και είχε παίξει και στο... στους Ολυμπιακούς Αγώνες τραγούδι του.
0: Του Καβίνσκι. Σε εμάς εννοείς στη Γαλλία?
1: Του Παρισιού, βέβαια.
0: Του
1: Παρισιού. Τι σχέση με εμείς, είχαμε άλλα πράγματα.
0: Είχαμε Τιέστο, αλλά οι DJ παίζουν τραγούδια και άλλων.
1: Τον οποίο Τιέστο τον είδα αργότερα, μετά από καμιά τετραετία, που κάπως είχα βρει εισιτήρια για τον Τιέστο, δεν θυμάμαι πώς, και πήρα την αδερφή του φίλου μου του Αλέξανδρου και πήγαμε τότε εδώ πέρα στο Taekwondo, περάσαμε τέλεια. Τέλεια, με το μαράκι. Γιατί έψαχνα να βρω στην παρέα μου, που είναι όλη κοπρόσκυλα, να πάω στον Τιέστο, γιατί εγώ θέλω να ακούσω Τιέστο, γιατί είναι αυτό που θέλω να ακούω και κάποια άλλα πράγματα πέρα από τα μπουζούκια κτλ. Και ψάχνω στην παρέα, λέω στον Αλέξανδρο, μου λέει, δεν θέλω εγώ, αλλά νομίζω ότι θέλει η αδερφή μου. Μου λέει, μίλα μαζί της. Και μιλάω με το μαράκι, της στέλνω μήνυμα και της λέω, έχω εισιτήρια γιατί έστω μου που αρεφώσω να μιλήσω μαζί σου. Μου λέει, ναι, πάμε. Και κανονίζουμε και πάμε. Και πήγαμε με το μαράκι τότε. Ωραία περάσαμε, πολύ ωραία. Είναι μια από τις ωραίες εμπειρίες της, ας πούμε, ενήλικης ζωής μου. Εγώ, το μαράκι ήταν 16 ετών, τότε 15. Απλά με εμπιστεύτηκαν οι γονείς της, επειδή είχαμε αυτή τη σχέση με τη φιλική. Γιατί ένα κομμάτι, ας πούμε, αυτής της πορείας τη χρωστάω στο συγχωρεμένο τον κύριο Νίκο, που ξέρω ότι δεν είναι σωστό να λες τον κύριο Νίκο αφού έχει πεθάνει, αλλά για μένα θα είναι πάντα ο κύριος Νίκος. Απλά το τοποθετούμε εγώ έτσι που σκέφτομαι. Και με εμπιστευόταν και εκείνος και η κυρία Αγγελική, και αυτή η συγχωρεμένη. Και μου λένε, πάρτινα τη μικρή, και πήγαινε έτοιμα να τον ευχαριστηθεί. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μετά, βέβαια, γυρίσαμε μεταξύ, είχαμε κατέβει με τα μέσα. Ωραία εμπειρία, ωραία εμπειρία. Ότι έστω. Και κάποια στιγμή στα 19, αφού είχα δει τον Τιέστο, ήθελα να πάω στην Tomorrowland. Δεν έχει έρθει σαν τέτοιο. Είναι και λίγο ταλαιπωρία έτσι πως το έχω ψάξει τώρα. Να πάω στην Tomorrowland, που βέβαια είναι τρομερό όλο αυτό. Και δεν ξέρω και αν θα αντέξω πλέον σωματικά τόσο καπαγκούπα. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι όλο αυτό το πράγμα. Αλλά οκ. Okay. Ήταν ωραία εμπειρία ότι έστω. Και ο Καβίνσκι εξαιρετικός. Ήταν από αυτά που δεν ήταν παρατράγουδα που είδαμε σε όλο αυτό το πράγμα που κάνανε οι Γάλλοι σε κάποια πράγματα. Πολύ ωραίο το Γάλλον. Ήταν αυτό το που το πήραν από ένα παιχνίδι και το μεταφέρανε στους δρόμους του Παρισιού με έναν τύπο που πήδαγε και κάνει παρκούρ, που δεν ήταν ένας τύπος, αλλά έτσι πως το στήσαν σκηνοθετικά φαινόταν σαν να είναι ένας τύπος. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Ένα δρόμενο που είχαν ένα τύπο που πήδαγε από διάφορα μέρη ευρηματικά του Παρισιού. Δεν το θυμάσαι καθόλου, δεν το θαύμασες αυτό το όριο. Ήταν φανταστικό σαν σκέψη. Δεν έχει γίνει σίγουρα από έναν, ναι, γιατί αποκλείεται να έχει περάσει όλο το Παρίσι ένας άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το Παρίσι για όποιον δεν ξέρει. Το έχω τσεκάρει σε χάρτη, γιατί κάποια στιγμή, επειδή έχω μια τρέλα να θέλω να πηγαίνω σε μέρη και επειδή θέλω να πάω στο Παρίσι και να πάω, ας πούμε, στο γήπεδο της Παρί ή στη Γαλλία, στην Εθνική Γαλλία, κοίταξε να δω που είναι το Stade de France ή το άλλο το γήπεδο. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο το Παρίσι. Είναι χανές, καμία σχέση με το Μιλάνο, ας πούμε, που είναι πιο προσβάσιμο κτλ. Και δεν έχουν και κοντά μετρό στα γήπεδά τους. Πρέπει να περπατήσεις να πας με μέσα. Δηλαδή του τύπου λεωφορείο. Και είναι μια ταλαιπωρία που τώρα μπορεί να γίνει. Όταν το σκεφτόμουν δεν γινόταν με τίποτα, οπότε είχαν μπει δεύτερη σκέψη στο μυαλό μου. Και όπως μου λέγει ο Αναστήσης, είναι και λίγο βρώμικο το Παρίσι. Και γι' αυτό το λόγο φύγανε από το κέντρο με την γυναίκα του τη Στεφανή. Οπότε δεν βολεύει πάρα πολύ το Παρίσι. Τέλος πάντων, αν ψάξετε στην τελετή έναρξης, νομίζω ότι είναι αυτό το πράγμα με το δρόμενο. Μεταξύ άλλων έχει και αυτό. Και μ' άρεσε και ένα άλλο που είχε βάλει ο Θανάσης στο ροκ, ο Θανάσης Ραλής στο σετ που έχει. Με ένα ροκ συγκρότημα που έκανε μια διασκευή ενός γνωστού τραγουδιού. Δεν τα θυμάμαι, δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τη ροκ, οπότε δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν ωραίο και αυτό, η διασκευή που κάνανε οι τύποι. Όπως και η Lady Gaga, η παρουσία της δίπλα στο Σικουάνα. Ωραία αυτή η τέτοια. Συζητάμε περί ανέμων και διδάτων για να μην σας βαραίνουμε και εσάς από το να λέμε.
0: Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το κομμάτι που θα παίξει.
1: Για πες.
0: Κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή μια ταινία. Νομίζω ότι ήδη παίζεται στους κινηματογράφους. Κάτσε να σιγουρευτώ. Και με αρκετούς Έλληνες. Είναι. Σήμερα, ναι, οκ. Okay. Είναι αμερικάνικη παραγωγή. Λέγεται The Birthday Party, το πάρτι γενεθλίων. Και από ό,τι φαίνεται είναι εμπνευσμένη από μια ιστορία του Αριστοτέλειου Νάση. Χωρίς να ονομάζεται ο πρωταγωνιστής ως αυτός. Είναι ένα πάρτι γενεθλίων που κάνει ένας πολύ πλούσιος Έλληνας, ο Μάρκος Τιμολέων, στην κόρη του, στο Ιόνιο το 1970.
1: Okay, θα το γραφίζει.
0: Έτσι, ναι, το ψηλοφόρτο το γραφίζει. Λοιπόν, παίζουν και διάφοροι. Ο Βίλεμ Νταφόε είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σε αυτό, λες να είναι σε αυτό που είχε παίξει και ο φίλος μου ο Στέφανος Ομουαγγέ.
0: Κάτσε να σου πω. Παίζει ο Χρήστος Στεριόγλου, ο Αντώνης Τσιόπουλος.
1: Γιατί τον είχε συναντήσει ο Στέφανος. Που είμαστε μαζί στη σχολή δημοσιογραφίας κάποτε.
0: Είναι Κυριαζή. Δεν τον βλέπω. Μπορεί να είναι σε μικρότερο ρόλο και να μην τον έχω εδώ. Ο Τζο Κόουλ, η Βικ Κάρμενσον, ναι. Επίσης η Έμα Ζουάρες. Λοιπόν, και έχει βγει ένα soundtrack, λοιπόν, το οποίο έχει το κομμάτι που θα παίξει σε λίγο.
1: Πάμε να παίξουμε τώρα.
0: Τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι και μισή.
0: Η Αλεξάνδρα Επίθετη, είναι και ο Γιώργος Μαργαρίτης. Το κομμάτι λέγεται Αρχιπέλαγος 2. Είναι brand new.
1: Και επιστρέφουμε.

Να ρωτάει τ' άλλο, πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και ναι, επειδή έχουν έρθει εδώ πέρα μηνύματα, την μουσική επιμέλεια την έχει αναλάβει ο Πάνος Ρήλος και τις μουσικάρες της έβαλε αυτός που τον αποθεώνεται. Οπότε σε εκείνον ανήκουν τα εύσημα. Λοιπόν, να πούμε πάλι ότι είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία, την τεχνική επιμέλεια και τη μουσική, για τις μουσικές επιλογές, ο Ρήλος, ο οποίος για κάποιο λόγο γελάει.
1: Όταν δεις το μήνυμα θα καταλάβει.
0: Okay. Από Θεόν Μερίλο, Μαρία από Αγία Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοείς?
1: Όχι, όχι, okay. Δεν θα γελάγα με αυτό. Επειδή φεύγω αύριο για ξενοδοχείο.
0: Πες το, ρε άνθρωπε.
1: Γυμνιστών, τέλος
0: πάντων. Α, ναι, μήπως το έχω δει.
1: Ξέρετε που μπορώ να βρω τα γυαλιά του Άθεν. Ρε σατανάδες. 600 ευρώ, παιδιά. Το
0: δεν κάνουν 600 ευρώ, να ξέρεις.
1: Έτσι είπε αυτός.
0: Α, δεν ξέρω τι είπε. Δεν
1: το έγραψε.
0: Δεν κάνουν.
1: Το έγραψε.
0: Επειδή εγώ ξέρω τι ψάχνομαι.
1: Το έγραψε.
0: Δεν κάνουν 600.
1: Λιγότερο κάνουν.
0: Προφανώς πήρε την πιο ακριβή έκδοση. Πάει και φθηνότερη.
1: Κάνουν 250 ευρώ λιγότερο από τον.
0: Βασικό μισθό.
1: Βασικό μισθό.
0: Ναι.
1: Και είναι ντροπή.
0: Ναι. Πάντως δεν κάνουν 600. Είναι το.
1: Αυτός αυτό έγραψε. Το είδα γραμμένο.
0: Είναι η αρχική τιμή σε κάποια γυαλιά είναι 3 φορές κάτω.
1: Μάλιστα. Αυτός δεν πήρε το φθηνό. Έλα ρε. Έλα ρε. Νέα Δημοκρατία είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι θα πάρει το φθηνιάρικο, ντροπή.
0: Τέλος πάντων. Πάμε εδώ πέρα στα μηνύματα. Να πω μια το.
1: Εδώ οι κομμουνιστές παίρνουν τα ακριβά, ας πούμε τώρα. Μην πούμε για το.
0: Ναι, okay.
1: Κύρ Κουτσούμπα.
0: Ναι. Γι' αυτό, άστος. Τι λέει εδώ πέρα Μπαγκανίνη. Λέει η Ζάκυνθο Τρίπολη, Μάνι Γιάννη, Αθεσπρωτή, επιστροφή 22 για το κλείσιμο του Ρήλου.
1: Είδε σήμα για τσόκλι. Πόσα μέρη είπε.
0: Ζάκυνθο Τρίπολη, Μάνι Γιάννη, Αθεσπρωτή, επιστροφή 22 για το κλείσιμο του Ρήλου.
1: Και δεν θα φύγει.
0: Περίμενε, βρέ. Να. Και φιλιά από και από Δήμητρα. Η Μητρούλα,
1: καλημέρα,
0: πού είσαι αγαπημένη. Από ό,τι καταλαβαίνω με τον αλήτη που έχεις μπλέξει, με όλη την αγάπη, Νικόλο, δεν θα είσαι εδώ στο πάρτι. Στο πάρτι, στην εμφάνιση του Ρήλου στο Μπαράγκα. Δυστυχώς, γιατί σε συμπαθείς πολύ και από όπως έχεις μπλέξει με αυτό τον αχαήρευτο. Σ' αγαπάω πάρα πολύ όπως να ξέρεις, Νικόλο. Δηλαδή έτσι μιλάω και στον κολλητό μου, αλλά σ' αγαπάω πάρα πολύ. Τι άλλο έχουμε. Του Αναστάση το διαβάσαμε. Καλημέρα από την Αγγελικούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στη φίλη μας την Αγγελική. Αγγελική, θα μιλήσουμε σήμερα, να ξέρεις. Οπότε πάρε με εσύ. Για να μην ενοχλήσω εγώ. Μπαγκανίνη, διαβάσαμε. Πάμε στον Παναγιώτη στη Μεσσηνία που έχει στείλει και φωτογραφίες από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Πολύ ωραίο. Και λέει: καλημέρα, Σταύρο, σε σένα, στον Πάνο και σε όλους τους φίλους. Πάω πορεία και σας στέλνω φωτογραφία. Φωτογραφίες μαγεία, μου κάνετε παρέα και όντως είναι μαγεία με την ανατολή του ήλιου. Πολύ ωραία, μπράβο Παναγιώτη, να περάσεις όμορφα. Βάλτε το καλημέρα Ελλάδα, είναι επίκαιρο. Η Ειρήνη Παοκτσού, και να το βάλεις. Ξέρω ότι δεν έχεις συμπάθεια στο συγκεκριμένο.
1: Όχι, δεν είναι θέμα, εντάξει, καλά, άλλο αυτό τώρα.
0: Αλλά είναι ωραίο, μ' αρέσει.
1: Άσε που δεν πρέπει να υπάρχει εδώ.
0: Δεν πειράζει, βρες το.
1: Η λίστα έχει κλείσει, παιδάκια, μήνα.
0: Α, την έχεις παίξει, ωραία, την έχεις φτιάξει.
1: Την έχω
0: καρφώσει. Δεν πειράζει, αύριο.
1: Και έχω κόψει και κομματάρες τώρα.
0: Δεν πειράζει, αύριο.
1: Α, και αύριο θα το έχω.
0: Και αύριο, ναι. Στη δίνω εσένα την λίστα. Έτσι, επειδή αποφασίζω και διατάζω. Όπως η φωτογραφία που έβαλες. Λοιπόν, κατάλαβες. Επειδή εγώ τα παρακολουθώ όλα. Λοιπόν, Λέπουρας 21, Ολυμπιακό χωριό. Θα ήθελα να σας πω καλημέρα, αλλά δεν είναι. Όταν δεν θα υπάρχουν άλλα δάση να κάψουν, θα πάρουμε εμείς σειρά, λέει ο Λέπουρας.
1: Ναι, να πάρουμε σειρά, να χτίσουμε μπετά, μην ανησυχείς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι. Τη βρίσκουμε την άκρη, ας πούμε. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί κάνει ζέστη.
0: Και ο Μιχάλης εδώ πέρα λέει: τελικά παρεξηγημένος είναι ο Ρήλος. Άμα θέλει, βάζει και σοβαρά κομμάτια. Γενικά βάζει σοβαρά κομμάτια.
1: Γενικά βάζει σοβαρά κομμάτια, αλλά. Δεν μπορείτε να τα ακούσετε κάποιοι. Δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι απαραίτητο. Δεν αρέσουν όλα σε όλους.
0: Ναι. Και εμένα δεν είναι στα ακούσματά μου κάποια του Ρήλου. Δεν θα κάτσω να τα ακούσω, ας πούμε, έτσι πως φεύγω από εδώ πέρα για να πάω στην Κηφισιά τα μεσημέρια που βάζω στο Spotify. Αλλά ακούγονται. Ακούγονται και περνάνε και πολλά μηνύματα. Να πούμε καλημέρα και καλό μήνα στη φίλη μας τη Δήμητρα, που δεν ξέρω αν θα την πετύχουμε την Παρασκευή εκείνη, που είναι από τους ανθρώπους που έρχονται και σε τιμούν στις εμφανίσεις τους Αγίους Αναργύρους.
1: Όλους.
0: Και πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Βιωτία, που λέει εδώ πέρα: καλημέρα Σταυρή μου, η επιστροφή των Ασώτων, το μεγάλο συναπάντημα σήμερα, μας λείψατε. Και πολύ τιμητικό αυτό που στέλνει ο Παναγιώτης. Και ελπίζω όλα καλά σε εσένα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν είσαι κοντά σε αυτά τα μέρη, φίλε Παναγιώτη. Και πάμε ξανά εδώ πέρα στα μηνύματα στο live, που λέει: φήμες λένε ότι στην Κυψέλη θα βρουν τη Βασίλισσα, ο επόπτης της ασφάλτου. Τι εννοεί ότι στην Κυψέλη θα βρουν τη Βασίλισσα? Φήμες λένε ότι στην Κυψέλη θα βρουν τη Βασίλισσα.
1: Ξέρω.
0: Δεν καταλαβαίνω. Και επανέρχεται, μπαμ, και λέει επίσης πάλι πώς...
1: Α, η Βασίλισσα, ρε, στην Κυψέλη. Ποιος κάνει κουμάντο στο Μελίσι?
0: Α, ναι, οκ. Okay. Okay. Ήταν σε δεύτερο επίπεδο το μήνυμα, οκ. Okay.
1: Είναι και ο Χρυσόστομος εδώ από την Κύπρο, από τους 99.
0: Δεν θυμάμαι, 95 δεν είναι.
1: 95, ναι.
0: Ναι. Και λέει ο επόπτης επίσης πάλι: κάποιοι καλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα κατοικίδια τους τώρα με τις φωτιές.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι. Πώς γίνεται να εγκαταλείπεις ένα πλάσμα?
1: Ή προφανώς δεν κατέβηκαν στα σπίτια τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρω κάποιος που είναι στην Αθήνα ή σε διακοπές, ξέρω, σε ένα νησί και έχει ζώα εκεί και τα φροντίζει κάποιος γύρω-γύρω. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Ας το αφήσουμε γενικά. Mm-hmm. Ας το αφήσουμε γενικά. Λέει εδώ πέρα να σου βάλει κάτι παραδοσιακό από το πανηγύρι στην Ισπανία με 50.000 ξαδέλφια. Προφανώς εννοεί τη Θέουτα. Τη Θέουτα, και εκεί πέρα έχει γίνει χαμός. Και πραγματικά, πόσο συχάματα αυτοί οι διακινητές, ρε φίλε. Πόσο συχάματα. Πόσο συχάματα που στείλανε μηνύματα, κοινοποιήστε το, και προκαλέσανε ουσιαστικά τους ανθρώπους να πάνε στα σύνορα με το Μαρόκο για να περάσουν απέναντι. Να περάσουν δίπλα βασικά. Mm-hmm. Και έχει γίνει ένας χαμός. Δεν μπορώ να καταλάβω επίσης σε όλη αυτή την ιστορία για ποιο λόγο κλείνει τη Σέγγινη η Ιταλία. Έκλεισε τη Σέγγινη η Ιταλία με την Ισπανία.
1: Η Σέγγινη υποτίθεται. Α.
0: Δηλαδή, δεν δηλαδή, αν δεν υπάρξουν μέτρα κτλ., ώστε να περάσουν στη χώρα από την Ισπανία.
1: Δεν ξέρω πω, τι ακριβώς.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει δηλαδή, αυτό που αποφάσισε η Μελώνη και πώς λειτουργούν εκεί πέρα τα πολιτικά μέσα. Αλλά ρε φίλε, πώς και γιατί? Δηλαδή, παίρνεις μόνο σου μια απόφαση και δεν το παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την απόφαση?
1: Καλά, τώρα η Ευρωπαϊκή
0: πιστεύω
1: Ένωση.
0: Ότι αυτός που θα πιστεύω ότι αυτός που θα τρίβει τα χέρια του στην κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Ισπανία είναι ο Τραμπ. Δεν τον πολυπάει πολύ το Σάντσεφ.
1: Καλά.
0: Ότι καλά να πάθει και τα λοιπά ο επαναστάτης και αυτά και τέτοιο, γιατί ο Ισπανός Πρωθυπουργός είναι από τους λίγους ανθρώπους που σήκωσε ανάστημα στον Τραμπ και ότι τι είναι αυτά που μας λες για το Ισραήλ και όλα αυτά τα πράγματα. Ο καθένας έχει τα δικά του πιστεύω, αλλά γενικώς σε πολλά πράγματα μπορεί να διαφωνούμε, κυρίως για τον Τραμπ εννοώ, όχι για την Ισπανία. Οι Ισπανοί έχουν μια φιλοσοφία που είναι τελείως διαφορετική από τη δικιά μας, όπως και οι Γάλλοι, και έχουν κάποια πιστεύω στις αρχές τους, αλλά πιστεύω ότι σε κάποια άλλη περιοχή της Αμερικής κάποιος έτσι πορτοκαλόχρωμος θα είναι πολύ ικανοποιημένος με όλη αυτή την κατάσταση, που δεν είναι για γέλια, αλλά είμαι της άποψης ότι οι διακινητές είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν καμία ηθική αξία, τα κάνουν όλα για τα λεφτά, εκμεταλλεύονται ανθρώπους, τους λένε ότι είναι μια χαρά ας πούμε στην Ελλάδα και περάστε τα σύνορα και θα σας βολέψουν και θα μπορέσετε να πάτε στη Γερμανία, τη Σουηδία ή σε άλλα μέρη της Ευρώπης που θέλουν να πάνε οι άνθρωποι και δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Ο στόχος τους είναι να φύγουν από την Ελλάδα και το έχουν σαν ένα σκαλοπάτι για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό το πράγμα που έχουν στο μυαλό τους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση όλη αυτή, αντικειμενικά μιλώντας, γιατί δεν έχουμε βρεθεί σε μια θέση που μπορεί να είναι δύσκολη οικονομικά, πολεμικά και ό,τι άλλο. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ να κάτσεις να διαχειριστείς μια τέτοια κατάσταση, είτε πρόκειται για την Ελλάδα, την Ιταλία, είτε για την Ισπανία, που αυτές είναι οι χώρες που δέχονται πολύ μεγάλα κύματα ανθρώπων από την Αφρική ή από την Ασία και διάφορες άλλες περιοχές. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Τέλος πάντων. Λέει εδώ πέρα Θέουτα, λέει Σάντσεθ, Νετανιάχου και Τραμπ του την αίσθησαν. Καλημέρα, Νίκος. Τι άλλο. Ένας άλλος λέει ωραία Ιταλίδα. Ωραία είναι. Ωραία είναι και έχει και τύπο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που προχώρησε μια. Δεν έχω ψάξει και να σα πω. Απλά ξέρω τι έκανε αυτό το πράγμα. Σίγουρα έχει να κάνει με λόγους ασφαλείας για να κόψει τη Σέγγεν. Και δεν ξέρω και αν μπορεί μια χώρα να την κόψει, αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Λέει εδώ πέρα ένα σημελώνει κλείνει τη Σέγγεν για να πουλήσει πατρίδα στο εσωτερικό της Ιταλίας χωρίς να συνορεύει με την Ισπανία. Παλιό γνωστό φθηνό κόλπο των πατριδοκάπηλων, λέει ο Μιχάλης Εθέλ. Μπορεί να το κάνει και γι' αυτό.
1: Δεν έχει και πολύ άδικο, μάλλον. Τέλος ναι. Πάντων, ναι. Είναι ένα δεχόμενο.
0: Ναι, είναι ένα δεχόμενο αυτό. Δεν το ξέρουμε, οπότε δεν παίρνουμε θέση. Στα υπόλοιπα είπαμε και το μήνυμα στο Χρυσόστομο την καλημέρα μας. Πάμε και πέρα στο που λέει καλημέρα Σταύρο και πάνω Γιώργος από Ηράκλειο. Καλώς ήρθατε κύριε, καλό μήνα. Θα ήθελα να πω συλληπιτήρια στους πυροσβέστες και στις οικογένειές τους. Συλληπιτήρια στους τρεις ανθρώπους, εφελοντές και αξιωματικούς, γιατί ήταν και αξιωματικός ο ένας, πέρα από εθελοντές. Τι να πεις, πάνε για το καθήκον εκεί πέρα. Να θυμηθούμε την επόμενη φορά που θα βρεθούν εκεί πέρα στο πολιτικής προστασίας, στο Μαρούσι, να τους σημαδέψουμε με την άδρα για να τους απομακρύνουμε, επειδή αντιδρούν και ζητούν τα αυτονόητα. Ή τις πενταετίες ή.
1: Εν τω μεταξύ, ξαναείδα αυτό το βίντεο. Και στην αρχή που ξεκινάει η άδρα, είναι πάνω στην τέτοια, είναι πάνω στην Κηφισίας, έτσι, ναι. Όποιος δεν ξέρει. Ξεκινάει ο γελίος ο οποίος ρίχνει νερό στον κόσμο και κάποια στιγμή του φεύγει η άδρα και περνάει στο δίπλα διάζωμα όπου κατεβαίνουν οχήματα και πέφτει πάνω σε ένα μηχανάκι, φίλε, το νερό. Και πώς δεν τον εσκότωσε τον άνθρωπο.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι και δεν
1: Πώς δεν τον εσκότωσε τον άνθρωπο. Ρε φίλε, σκέψουν έστω με ένα παπάκι στο δρόμο και ξαφνικά να σου έρθει το νερό. Επειδή ο άλλος δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά του ή του φυγε. Τι να πεις.
0: Ένας εδώ πέρα κάνει παραγγελία, λέει το να πας, το ξέρω το τραγούδι του Πλούταρχου που ζητάει, λέει στη γυναίκα μου που κράζει επειδή βρίσκω τρόπο να ακούω όλους τους παραγωγούς του αγαπημένου μου ραδιοφώνου. Λέει ο Paranoid 13. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα.
1: Ο Λίνος. Ξύπνησε. Το πουλάκι μου, θα πάει δουλειά λογικά.
0: Λέει, καλημέρα, αυτά κάνουν οι κακές παρέες στα ξημερώματα Σταύρο, τον Διάδρος και τον Παναγιώτη Νίκος Κυψέλη.
1: Δεν χρειαζόταν,
0: ναι. Ναι. Λέει εδώ πέρα, ο Μάκης λέει, δηλαδή καταγράφω όποιον θέλω και δεν μου κάνει κανένας τίποτα από εδώ και πέρα, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7.
1: Εσένα θα σου κάνουνε.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Εγώ ρωτάω κάτι απλό. Έχουμε κινητά. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τον Άδωνη σε καμία περίπτωση. Απλά λέω τη δική μου άποψη στο κομμάτι, επειδή ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ με την τεχνολογία. Έχουμε τα κινητά. Μπορούμε να καταγράψουμε τους πάντες.
1: Αν έρθω εγώ που δεν με ξέρεις και αρχίζω και τραβάω εσένα στην καφετέρια, ας πούμε,
0: μπορεί να είμαι φίλος. Μια κοπέλα και να φιλιάμε. Και επειδή ναι, να θέλω μετά να ικανοποιηθώ. Σου ένα άρρωστο γεγονός.
1: Ναι. Δεν έχεις δικαίωμα να το πεις τι κάνεις, ρε φίλε.
0: Ή να πάει σε μια παραλία και να τραβάει βίντεο κοριτσάκι.
1: Λοιπόν, δεν έχεις δικαίωμα να του πεις τι κάνεις, με ποιο δικαίωμα με τραβάς. Έχουμε όλη κάμερα, ναι, ρε παιδί μου, και
0: δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι πολύ εύκολο πάντως να καταλάβεις τα γυαλιά.
1: Αλλά το να, ναι, έχει φωτάκι, πρέπει να το καταλάβουν οι άνθρωποι στο νησί.
0: Ναι.
1: Έχει φωτάκι. Την ειδικαιολογία του Αδόνιδος.
0: Δεν τα έχω δει από κοντά, τα έχω δει μόνο στο site, επειδή τα βγάζει τα μέσα του Ζούκεμπεργκ, η Μέτα ολόκληρη. Δεν τα έχω δει από κοντά. Δεν έχουν πέσει τα χέρια μου, οπότε να ξέρω πώς είναι. Θέλω να τα δω πώς είναι. Γιατί ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται πάρα πολύ με την τεχνολογία, οπότε θέλω να έχω μια εικόνα το πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όντως ισχύει ότι είναι λίγο άβολο το να βρεθείς, ας πούμε, στο Σύνταγμα και να πετύχεις, ας πούμε. Εγώ λέω ένα στα δικά μου πράγματα που ασχολούμαι στο site μου και τα λοιπά. Πες ότι είσαι στο Σύνταγμα και πετυχαίνεις δύο γνωστούς ηθοποιούς και δίνεις εντολή είτε από το κινητό είτε από το χέρι σου, γιατί γίνεται και με το χέρι κάπως να δώσεις την εντολή, να τραβήξεις τα πλάνα με τους ηθοποιούς που είναι ζευγαράκι και τους πετυχαίνεις εκείνη την ώρα και δεν βγάζεις το κινητό, αλλά το κάνεις με το γυαλί και καταγράφεις. Και μετά κόβεις τα καρέ σε φωτογραφίες και κάνεις ένα θέμα. Εκεί πέρα για μένα είναι λίγο άκομψο το όλο πράγμα. Εάν κάνεις μια τέτοια δουλειά, που δεν ανεβάζω τέτοια πράγματα εγώ στο site, να ξέρετε. Πετύχαμε, ας πούμε, τον ρίλο με τη νέα του σχέση στο Σύνταγμα και ήταν πολύ διαχειτική κτλ. Mm-hmm. Που, okay, μπορεί να είναι ο ρίλος που είναι χι γνωστός κτλ. Λέμε τυχαίο παράδειγμα το ρίλο. Και ας πούμε αυτοί δεν έχουν την ιδιωτική ζωή, που βέβαια εγώ διαφωνώ κάθετα. Αν δεν ανεβάσει κάποιος κάτι, δεν ανεβάζεις κάτι, γιατί μπορεί να θέλει να προφυλάξει την προσωπική, να διαφυλάξει την προσωπική του ζωή. Και πρέπει να σεβαστείς τον ιδιωτικό του χώρο.
1: Αυτός που τον τραβήξανε με άλλη γυναίκα, να... αλλά είναι η AI φωτογραφία, ξέρασα. Έτσι μας είπε.
0: Ναι, ήταν η AI πάντως. Ήταν η AI. Mm-hmm. Γιατί... βρέθηκε και η φωτογραφία που
1: βασίστηκε.
0: Ναι, ναι, βρέθηκε. Ναι. Είναι από τη Γαλλία. Από ένα σκάνδαλο αντίστοιχο που κάποιος του ήρθε η ιδέα να βάλει τον Άδωνη με μια μελαχρινή τύπιστα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν υποστηρίζω. Απλά διευκρινίζω για να ξέρει ο κόσμος και ποια είναι η αλήθεια. Γιατί έχει γίνει λίγο χαμός με τις AI φωτογραφίες για διάφορους λόγους. Ο κόσμος δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα και είναι φυσιολογικό, γιατί είναι κάτι καινούριο. Είτε σε AI φωτογραφίες είτε σε βίντεο. Οπότε πρέπει να έχει το νου του. Ένα από τα βίντεο που έχει γίνει χαμός και νομίζω ότι είναι για τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, για τις φωτιές στη Γαλλία, είναι μια λεπουδίτσα που έχει στην αγκαλιά της το αλεπουδάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Και πάνε οι πυροσβέστες και της προσφέρουν νερό και τα λοιπά και συνέρχεται. Αυτό το βίντεο είναι AI. Προσέχετε πάρα πολύ τι βλέπετε και τι σας δίνει μια ελπίδα, ας πούμε, σε μια δύσκολη συνθήκη. Οπότε έχετε το νου σας. Δυσκολεύει πάρα πολύ και τη δουλειά μας εμάς στο κομμάτι της δημοσιογραφίας ευρύτερα. Το να, δηλαδή, αν δεις κάτι πολύ τραβηγμένο και πέφτει ένας τύπος από τον κρεμό, ας πούμε, και σώνεται την τελευταία στιγμή γιατί πέρασε ένας γλάρος και τον έπιασε από το πόδι του. Αυτό, σαν τραβηγμένο σενάριο, είναι AI. Απλά να έχετε το νου σας το τι βλέπετε. Και δυσκολεύει και σε εμάς, δηλαδή μπορεί να είναι κάτι πολύ καλωστημένο, δηλαδή του τύπου αρκούδα προσέγγισε σπίτι στην Αμερική. Έχουν γίνει, πολλά μέσα την έχουν πατήσει, ευτυχώς υπάρχουν εργαλεία AI check που μπορείς και τσεκάρεις το αν είναι AI και μπορείς και προστατεύεις τη δουλειά σου. Γιατί δεν είναι ωραίο να ενημερώνεις λανθασμένο το κοινό. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι ότι δεν μπορείς να ενημερώνεις λάθος και πρώτα απ' όλα να πέσεις και εσύ θύμα, δηλαδή μην ξεφτιλίζεσαι. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα εργαλεία και τσεκάρεις. Τέλος πάντων, ένας ρωτάει εδώ πέρα και να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, εάν τα έχω τα γυαλιά. Θέλω να τα δω, δεν θέλω να τα αγοράσω. Όχι επειδή είναι πανάκριβα. Σας είπα ότι είναι τρεις φορές κάτω η τιμή από αυτή που πήρε ο Υπουργός Υγείας.
1: Ο Αναστάσης μου τα στείλε. 499 ευρώ.
0: Όχι, υπάρχουν γύρω
1: και
0: στα.
1: Είναι τα ίδια τουλάχιστον από αυτά που βλέπω.
0: Γύρω στα 260 ευρώ τα έχω βρει εγώ. Δεν ξέρω τι διαφορά έχει το ένα γυαλί με το άλλο. Μπορώ να ψάξω τώρα στο διάλειμμα και να βρω τις διαφορές που έχουν το ένα με το άλλο. Νομίζω έχει να κάνει με το τύπο του γυαλιού, αν είναι διαφορετικό το γυαλί, ο σκελετός κτλ. Εντάξει, ήθελε να είναι πιο μοδάτος ο άνθρωπος. Yeah. Ενδεχομένως. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παραδεχτεί ότι κάνει κούρες ομορφιάς. Και φοράει κρέμες και προσέχει και τα μαλλιά του κτλ. Μπράβο του που προσέχει τον εαυτό του. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα να ακούσουμε ό,τι έχει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Ρήλος. Και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε να συζητήσουμε τα πρωτοσέλιδα. Καιρό σήμερα δεν έχουμε της Ματίνας. Δεν έχουμε Ματίνα γιατί έτρεχε η καλή συνάδελφος από το Σταρ. Με όλη αυτή τη συνθήκη για να μπορέσει να ενημερώσει και τον κόσμο στο δελτίο με τις ρηπές ανέμων και τα λοιπά. Οπότε δεν έχουμε καιρό σήμερα από τη Ματίνα. Και έφτασε στη σημεία μου, με συγχωρείς και αυτά. Τη λέω, Ματίνα, όταν έχεις τόση δουλειά, καταλαβαίνω. Και ήρθε και η Ελένη, η φίλη μας.
1: Καλώς το κορίτσι.
0: Πάμε. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην μέλεια της εκπομπής όλοι πλέον είναι ο Ρήλος, ο Πάνος Ρήλος. Μουσικές επιλογές, τεχνική μέλεια, τα πάντα όλα κάνει και συμφέρει. Μπήκα στη διαδικασία να ψάξω αυτό που σας έλεγα. 224 δολάρια η απλή έκδοση. Και αυτά για τα γυαλιά που ψάχναμε και ρωτάτε. Ένας λέει: γεια σου ρε καρά, θάνατε Ρίλο, να ξέρεις, μετά από Τερζή και καρά ανέβηκες πολύ στα μάτια μου, δεν το περίμενα. Είναι εξαιρετικός ο Ρίλος, θα έχουμε πει. Ξέρω, εσύ αυτά τα γυαλιά τα θες για την παραλία, λέει ένας φίλος. Όχι, ποτέ. Ξέρω, εσύ αυτά τα γυαλιά τα θες για την παραλία, λέει ένας φίλος. Όχι, ποτέ.

0: Και οι μουσικές επιλογές δικές μου είναι πιο happy γενικότερα. Αλλά δεν παρεξηγούμε. Τι άλλο. Ένας με ρωτάει αν έχω τα γυαλιά. Όχι. Πανούλη, εκεί δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Να μου πεις, πείτε, έχουν κάνει το σύνταγμα κουρέλι, αυτό θα πειράξει, λέει ο Μάκης. Άλλο μήνυμα. Έστειλε η αρετή. Έστειλε η αρετή εδώ πέρα. Η αρετή εδώ πέρα έστειλε. Οι φίλοι μας, καλή. Καλημέρα Σταύρο, καλό μήνα. Με τσάκι ο καράς πρωί πρωί. Καλή εκπομπή. Η αρετή εδώ πέρα. Και μας έστειλε και ο Νικόλας από τα Βρυλίσια, που λέει καλημέρα παιδιά. Παιδιά με δέλτα γάμα.
1: Γάμα.
0: Ναι. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο Μπαγκανίνη μας ενημερώνει από το δρόμο ότι έλεος έχουν ενωθεί καπνοί από τη Φίβα και το Άργος, φαντάσου. Ο Κάπτεν Κώστας λέει εδώ πέρα καλημέρα παιδιά και καλό μήνα. Επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τους τρεις άτυχους πυροσβέστες στις οικογένειές τους. Έχω το γιο μου πυροσβέστη στη Σκιάθο. Ζητούνται Έλληνες πατριώτες πολιτικάντες, όχι χαρτογιακάδες, για να μην πούμε και το νερό νεράκι. Καλό σας σουκού. Και έχει στείλει μια σειρά από φωτογραφίες εδώ πέρα ο Κάπτεν Κώστας. Παραλίες και τα λοιπά. Πολύ ωραίες φωτογραφίες από τον Κάπτεν Κώστα. Και ο Νικόλας λέει, όποιος έχει ακούσει ρίλο με Γερασίμου ξέρει.
1: Εντάξει, εκεί με το Βασίλη πηγαίναμε ένα-ένα συνήθως.
0: Ναι. Αυτό που
1: λέμε. Αλλά είσαι παλιός, σίγουρα είσαι παλιός.
0: Τι άλλο έχει. Ο Παναγιώτης έστειλε νέες φωτογραφίες από τον περίπατό του. Πολύ ωραίες. Συγγνώμη. Τι άλλο. Άλλο μήνυμα δεν έχει. Και έχει στείλει ο Αναστάσης από τη Γαλλία και λέει εδώ πέρα. Ένα λεπτάκι. Εγώ φωτογραφικά, αν αρχίζω να βοφαρβίζω πρόσωπα χωρίς έγκριση, τότε μπορούν να μου κάνουν χοντρή ζημιά εδώ στη Γαλλία. Πάντα ρωτάς εδώ για το οτιδήποτε ρεπορτάζ κάνουν να φωτογραφίσω, υπάρχει σχετική άδεια από πριν. Όμως πολλοί εργοδότες προτιμούν να παίρνουν φωτογραφίες από οποιοδήποτε που τραβάμε το κινητό, από τους επαγγελματίες. Είναι θέμα κόστους. Η μήνυση έτσι κι αλλιώς σε ένα περιοδικό θα πάρει καιρό πολύ για να τη τελεσιδικήσει. Άρα και στη Γαλλία ισχύουν αυτά, μάλιστα. Τι άλλο λέει, τώρα δεν έχεις ούτε. Τι εννοεί, ρε φίλε, αυτό το γκρίκλις, τώρα δεν έχεις ούτε κοιλιά.
1: Άστο να πάει.
0: Δεν καταλαβαίνω το τώρα δεν έχεις ούτε.
1: Ούτε γυαλιά, ούτε κοιλιά. Αυτό θέλει να πει.
0: Ναι, οκ. Okay. Όχι, είναι χιούμορ προφανώς που κάνει. Ο άνθρωπος δεν είναι παρεξηγήσιμο αυτό. Οκ. Okay. Άλλο μήνυμα δεν βλέπω. Οπότε πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να ανοίξουμε μια και τη Metrosport. Και έχω να πω και την πρόγνωση καιρού σήμερα εγώ. Τουλάχιστον ενημερώνομαι από τις σωστές πηγές και το ξέρει και αυτό και η Ματίνα και μου έχει δώσει και εκείνη την έγκρισή της για τον τρόπο που χειριζόμουν μέχρι τότε που ήρθε αυτή η τρέλα στο μυαλό μου. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Live Sport, η οποία λέει pressing σε Kostic. Η ΑΕΚ πάει για τον μπαμ με τον Σέρβο Παιχταρά που έμεινε ελεύθερος από τη Juventus και ο Ριμπάλτα δεν έχασε την ευκαιρία να μπει σφήνα στις επαφές με την Eindhoven. Το ψιστήρι του Νίκολιτς που σύμφωνα με τους Σέρβους μίλησε με τον 33χρονο συμπατριώτη του αριστερό back half και του ανέλησε το πλάνο του. Η μαγική συνεργασία με Γιώβιτς στην Eintracht και η πλάβη παρικία που πληθαίνει στα σπάτα. Κλειδωμένος ο στόχος για προσθήκη στα χαφ κλείνει άμεσα. 5 νέοι για απογείωση με Κάγκουα, Φαντρόγγελεν, Ντέσσερς, εξάρι οκτάρι και πιθανότατα εξτρέμ. Ο Παναθηναϊκός γεμίζει ποιότητα και ανεβαίνει επίπεδο. Τι κρατάει και με τι εκνευρίστηκε ο Νίστρουπ στη ρεβάνς με την Πάξη, η κερδισμένη και η χαμένη από το 2-2 στο ΆΚΑ. Τεράστιο σοκ με Παντελίδη, κάταγμα Κνήμης και Παϊρόνης σε προπονητικό φιλικό με την Καλυθέα. Χειρουργήθηκε χθες βράδυ.
1: Πόσο κρίμα, το παιδί περαστικά να πούμε.
0: Ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ την περσινή σεζόν για να μπορέσει να καθιερωθεί. Έδειχνε ότι είναι μία από τις επιλογές του Νίστρουπ, όχι πρώτη, αλλά ότι είναι στο rotation. Και δυστυχώς προέκυψε αυτός ο τραυματισμός. Και Green Panther έως το 2030 υπέραψε ο μέσος από τη Ζάμπια για τον Κάγκουα. Έξυπνη βόμβα με τον Λουσέ. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει στα 2 εκατομμύρια ευρώ με την ΙΣ και ο 22χρονος Γάλλος Χάθ αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη.

0: Αποθέωση Κετζιόρα σε Κωνσταντέλια, ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο, λέει ο Κετζιόρα. Μεσορετήρη η Ευρωλίστα για Άντερλεχτ. Το πιο ωραίο μήνυμα θα το διαβάσουμε μετά βέβαια. Είναι του Τάισον στον Κωνσταντέλια. Αν δεν το έχετε δει, χθες νομίζω ότι ανέβηκε αυτή η ανάρτηση του Τάισον, που ουσιαστικά τον αποθεώνει και το βλέπω και στη Μέτροσπορτ. Τρομερά λόγια για τον Κωνσταντέλια. Έχει λόγους να κερδίζει αυτά τα σχόλια και θα τα αναλύσουμε μετά. Κορίτσαρη στο Everest, η εθνική K16 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Πόλο, βουλιάζοντας 11-7 την Ισπανία στον τελικό. Και είναι αυτά που έχω πει πολλάκις.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι
1: πολύ
0: αυτά που έχω πει πολλάκις, ότι το Πόλο βγάζει συνεχώς αθλητές και αθλήτριες. Έχει μία βάση, μία δεξαμενή. Ωραίο και για το Πόλο ότι υπάρχει δεξαμενή. Από την οποία συνεχώς βγαίνουν παιδιά. Υπάρχει στήριξη σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Επενδύουν με όποια χρήματα υπάρχουν στο ταλέντο που φαίνεται πως υπάρχει σε σχέση με τον μπάσκετ. Γιατί εκεί πέρα φαίνεται πως δεν αξιοποιείται η όλη κατάσταση και υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει και πρόβλημα σε συμπεριφορές. Καλύτερα από όλους το περιέγραψε ο Κώστας Σωρότος, ο προπονητής που έχει βγάλει πάρα πολλούς αθλητές από τα χεράκια του στο Φάληρο και σε άλλες ομάδες, αλλά κυρίως στο Φάληρο ήταν τα προηγούμενη δεκαετία, ας πούμε, που αρκετοί παίχτες περάσαν από τα χέρια του και φτάσανε στην Εθνική, στον Ολυμπιακό και διάφορες άλλες ομάδες. Στο μπάσκετ υπάρχει πρόβλημα. Στο Πόλο αντίστοιχα δεν υπάρχει.
1: Αφού έκανα μεσοβδόματα απογεύματα με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο. Υπάρχει μια εθνική η οποία πήγε ψιλομακριά, πέρασε και τους Σέρβους κάπου.
0: Έφτασε μέχρι
1: τους 16 ήταν.
0: Ναι, 18.
1: 18, okay. Όπου εκεί ο Νίκος ισχυρίζεται ότι έχει πολύ καλούς παίχτες.
0: Ναι ρε παιδί μου, δεν λέμε ότι δεν έχουν παίχτες. Είναι λάθος η νοοτροπία που έχουν.
1: Εντάξει. Είναι και φουρνιές των παιχτών που βγαίνουν. Δηλαδή.
0: Δεν έχει να κάνει τις φουρνιές. Πάντα υπάρχει ταλέντο. Αλλά έχει να κάνει με τη διαχείριση πρώτα απ' όλα για να μπορέσεις να φτάσεις να αγωνίζεσαι στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τώρα πάω Κάρι και την ΑΕΚ. Υπάρχει λάθος διαχείριση, ξεκάθαρα. Όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές. Αλλά τουλάχιστον είδαμε και δύο γενιές ποδοσφαιριστών από τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό που αποτελούν τη βάση και τη εθνική ομάδα, όπως Κουλιαράξο. Συγγνώμη. Όπως ο Κουλιεράκης, ο Κωνσταντέλιας, που για τους δικούς του λόγους έχει αποσυρθεί από την εθνική ομάδα μέχρι να γυρίσει, πιστεύω, κάποια στιγμή. Ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας. Είδες 5-6 παίχτες που κάναν και μεταγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που έχουν το ταλέντο. Αλλά ρε παιδί μου, στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει πίεση, δεν αξιοποιούνται τα παιδιά. Και είναι πολύ λάθος, είναι έγκλημα κατά του ελληνικού μπάσκετ. Τέλος πάντων, συνεχίζω εδώ πέρα τα υπόλοιπα. Και το χρυσό γαλανόλευκο, οι αδερφές Αλεξανδροί χάρισαν στην Ελλάδα ιστορικό ευρωπαϊκό τίτλο στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, καθώς από το 2012 αγωνίζονταν για την Αυστρία. Και πάλι καλά που η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κινήθηκε ώστε τα κορίτσια να παίζουν για την Ελλάδα. Καμπί ο μόνος φόρουμ, ο Μεντιλίμπαρ έκοψε τα ρέμι για Ρέμψουκ, εκτός με τον τραυματία, λέει, τον από τη λίστα του Ολυμπιακού για τα μάτς με Ναϊμέχεν, βλέπει και τη Κνιζιάν από Ερυθρό Αστέρα για αριστερό μπακ. Δηλώσει του Ράτσιτς, απόλυτη πίστη στην ομάδα του Άρη. Επίσημα Μέρ κλείνει και Μπουά ο Ηρακλής. Η κλήρωση του κυπέλου, η σέντρα στη Γάμα Εθνική. Αυτά ξεχωρίζεται πέρα η live. Έρχεται. Κάμφηκαν οι όποιοι ενδιασμοί του Σαλάχ Εντίν. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και ο Ελκαμπή σε αυτό το πράγμα. Μετά τις συζητήσεις που είχε ο Μαροκινός και με το συμπέχτητο, από ό,τι λέει εδώ πέρα, και με το Μεντιλίμπαρ. Ο αριστερός μπακ δεν συμπεριλήφθη στην αποστολή της Ρώμα για προετοιμασία στην Ουαλία, οπότε αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα έτοιμη η River Plate για τη μεταγραφή του Ορτέγα. Η λίστα της Ευρώπης έμεναν εκτός τα Ρέμι Γέρεμτσουκ και ο ανέτοιμος Ορτέγα, ο Στέφαν Ορτέγα, ο τερματοφύλακας. Μετά της η Ναϊμέχεν εναντίον του Ολυμπιακού. Σοκ με Παντελίδη. Όλα για Κώστιτς στην ΑΕΚ. Έκλεισε το Λουσέο ΠΑΟΚ. Εν αναμονή Ράφα Μύρ ο Άρης. Καλαμάτα Πόλωνος Μπομπέρ, προβάρει τα ασπρόμαυρα ο Κουρμινόφσκι, πήρε Βίτο Μυρ ο Ηρακλής, άρα θα έχουμε δύο Μυρ στη Θεσσαλονίκη, έναν κίτρινο και έναν και ανόλευκο. Όφη δυνατό τεστ με τη Βίλεμ σήμερα στις 3.30. Επίσημα Κομπνάν στον Λεβαδιακό. Χρυσά κορίτσια και για τα κορίτσια στο Πόλο, αλλά και για τα κορίτσια στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Αυτά έχει εδώ πέρα η Sport Day. Και πάμε στον κόκκινο πρωταυτή. Αγκαλιά με Σαλάχ Εντίν. Έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα ο Μαροκινός διεθνής αριστερός μπακ. Πλήρη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Ρώμα. Εναλλακτική ο Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα με προοπτική απόκτησης και δεύτερο αριστερού μπακ. Μόνο η Κομάντο, ξεκάθαρο μήνυμα με τη Λίμπαρ. Γι' αυτό διέραψε το βήλημα Ταρέμι Γιάρεμτσουκ και απέκτησε και τους δύο από την πρώτη ευρωπαϊκή λίστα. Για μένα είναι κακό αυτό που έκανε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε μια προπόνηση και πώς θα πάει η ομάδα με έναν επιθετικό, εάν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι με τον Ελκαμπή. Μέσα Τάντιτς Μόρ στη λίστα των Ολλανδών. Σιγουριά στη Ρίβερ για Ορτέγα. Ποιο είναι το κλειδί για Ζοργκάν. Πρόταση έκπληξη, λέει εδώ πέρα στον μπάσκετ, συνδέουν τον θρύλο με τον Μποφ Γκάς. Στην ώρα των σπόρων στο κόλπο για Κώστιτς. Η ΑΕΚ κάνει προσπάθεια να μπει σφήνα για την απόκτηση του Super Servo Back Half, ενώ παράλληλα προχωράει για να τελειώσει με τον Half μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το μήνυμα του Νίκολτς και η επόμενη μέρα του Ελίασον. Μάριος Ηλιόπουλος, ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Τροπαίου σε αρχαία Ολυμπία και Νέα Φιλαδέλφια να γαλουκίσουμε τα παιδιά μας με ήθος και αγωνίζεστε. Και ποδόσφαιρο γυναικών παρέμεινε στην ΑΕΚΑΡΑ η κίλερ Άντρι Βιολάρη. Ένα λεπτάκι να ανοίξω και το φως. Ζημιά με Πανταλίδη, λέει εδώ πέρα, υπέστη κάταγμα Κνήμης Περώνης σε φιλικό με την Καλυθέα και Δαμίνη τουλάχιστον 4 μήνες εκτός δράσης. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάγκουα έως το 30. Ψήφικε για Πειραιά, για τον Σαλίχ Εντίν. Πρώτη στην Ευρώπη, για τρίτη σερή διοργάνωση, αλλά και πρώτη με το ελληνικό εθνόσημο, η Άννα Μαρία και η Ίνη Μαρίνα Αλεξανδρή στέθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Νίκος Παπάς στο Open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στην Γκντίνια της Πολωνίας. Ο ιστιοπλός από τη Βόνιτσα. Ο Βονιτσάρας που είναι, ρε, έχει χαθεί.
1: Έλατε.
0: Βονιτσάρας. Και ρε, έχουμε να τα πούμε. Εξαιρετική εμφάνιση και μόλις 23 βαθμούς ποινής. Πανάξη ανέβηκε στο πιο υψηλό σκαλί του βάθρου. Συμμετείχαν 170 σκάφη από 49 χώρες και ο Παπάς ήταν πρώτος και στο Open και στο Ευρωπαϊκό Πρωταθλήμα. Συγχαρητήρια στο παιδί. Συγχαρητήρια στο παιδί για αυτήν τη διάκριση. Σε ένα δύσκολο άθλημα. Δεν ξέρω τη στήριξη που έχουν αυτά τα παιδιά εκεί πέρα. Αλλά γενικά το παλεύουν όλα αυτά τα χρόνια οι ιστιοπλοοί μας. Και μπράβο τους. Μπαρέζει για πάντα. Ο μεγάλος αρχηγός της Μίλαν πέρασε την αιωνιότητα αφήνοντας τα εγκόσμια σε ηλικία 66 ετών. Πολύ νέος ο άνθρωπος. Φόρος τιμής στον Ροσονέρι, στον Καπιτάνο και το συγκλονιστικό αντίο από τον Πάολο Μαλντίνι, που προφανώς έπαιξε με τον μπαμπά του, ο Μπαρέζι. Mm-hmm. Όσο δεν αλλάζει κάτι, Γουόκαπ και Ντόρση θα πρέπει να είναι παρόντες στην έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Και ο Ρέκορντμαν Παυλίδης και το Μαύρο Μαυροβούνιο. Τι μας έμεινε από τα προγραμματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και τι μπορούμε να περιμένουμε στη συνέχεια. Παυλίδης, τα έχω πει για τον Παυλίδη. Κάποιοι δεν πιστεύαν, αλλά θα με πιστέψουν, όπως λέει και μια ψυχή. Και πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν, που έχει μέτρο σπορτ σήμερα. Αγόρι μου, είσαι παίκτης παγκόσμιας κλάσης, σε ευχαριστώ. Συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα, το μήνυμα του Τάισον στον Κωνσταντέλια δημόσια στα social media. Ενώ σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο άρχισαν πάλι να παραμιλούν με τον Κωνσταντέλια, τα είπε όλα για τον μικρό μάγο με τον πιο ωραίο τρόπο ο Τάισον. Τόμ Λουσέ, ο ΠΑΟΚ αποκτά από την ΙΣ τον 23χρονο Γάλλο Χαφ, εναντί 2 εκατομμύρια ευρώ, εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ αναφέρει η ΕΚΙΠ. Έχει 62 παρουσίες στη Λίγκα με 2.500 λεπτά, 5 γκολ και 4 ασίστ. Έρχεται για αύριο για εξετάσεις και υπογραφές. Βίτο Μυρ, ο Ηρακλής πήρε δανεικό από τον Αποέλ τον 22χρονο Βραζιλιάνο ακραίο αμυντικό. Συνάντηση Αστέρων Τζόλης εναντίον Καρέτσα παίζουν αντίπαλοι στις 9 Αυγούστου στο Arsenal Dortmund στο Emirates Cup. Ωραίο αυτό. Ωραίο με τα Ελληνόπουλα που πήραν δύο μεγάλες μεταγραφές να έχουν υγεία πρώτα απ' όλα και τα δύο παιδιά που έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, για τις καριέρες τους. Εντάξει, ο Καρέτσας είναι λίγο πιο μικρούλης από τον Τζόλι. Ο Τζόλις είναι γύρω στους 22-23, αλλά και αυτός πέρασε από τις δικές του δυσκολίες με την Norwich τότε, που δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του αγγλικού πρωταθλήματος. Μακάρι τώρα πιο έτοιμος να τα καταφέρει και να ξεχωρίσει. Και για το κύπελλο Ελλάδας, η σεζόν αρχίζει με ωραία μάτς. Παίζουν για πρόκριση στους 16 αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ηρακλής Βόλος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, 17-19 Αυγούστου, φυσικά τηλεοπτικά από τον Sky, γιατί έρχεται και το Sport FM TV, η νέα πλατφόρμα που ετοιμάζεται εδώ πέρα από τον Όμιλο.
1: Ναι, προς το παρόν από το Sky.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό είπα Sky. Ετοιμάζεται η πλατφόρμα. Οπότε ετοιμαστείτε για ωραία πραγματάκια. Χτίζεται κάτι καλό. Οπότε να είστε συντονισμένοι για τις ανακοινώσεις και όλα αυτά που έρχονται. Ελληνικό πρωτάθλημα, GBL, κύπελο Ελλάδας, Superbet Super Cup. Όλα αυτά που θα δείτε, φυσικά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο Conference League, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και τα παιχνίδια πρωταθλήματος του Ηρακλή από τη νέα αυτή πλατφόρμα, όταν με το καλό θα ξεκινήσει. Αλλά έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια, ξέρω κάποια, αλλά αυτά είναι δουλειά άλλων να τα ανακοινώσουν. Να υποδεχθούμε και στην οικογένεια του Ομίλου και την Έλενα Παπαδοπούλου που επέστρεψε. Η Έλενα. Και διάφορα άλλα παιδιά που βλέπετε, ας πούμε, όπως το Δεσίλα, τον Μπαγκάκι, τον Πάνο Δόγλη που είναι και στον Όμιλο μέσω του Μόνο Μπάλα κτλ. Υπάρχει αρκετός κόσμος που είτε τον ακούτε ραδιοφωνικά και θα περάσει και στο τηλεοπτικό κομμάτι, είτε κάποιες μεταγραφές όπως της Έλενας. Οπότε καταλαβαίνω, δεν ξέρω ότι. Νομίζω ότι η Έλενα άφησε το προηγούμενο μαγαζί σε εισαγωγικά που δούλευε και έρχεται σε εμάς. Γιατί εμάς είναι. Sport FM TV είναι. Του Ομίλου είναι. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ καλή παρουσία η Έλενα. Μην αρχίσετε τα μήνυμα. Την Έλενα την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα κορίτσι που έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα. Την εκτιμώ πάρα πολύ για την προσπάθειά της. Γιατί είναι αξιοπρεπέστατη. Όπως είναι και η Μαρία, η Βαλεντίνα που είναι και φίλη μου. Με την Έλενα, ας πούμε, δεν είμαστε φίλοι. Αλλά εκτιμώ την πορεία της και τον τρόπο που έχει, που μελετάει για να βγει στον αέρα. Και είναι. Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν και άλλες παρουσίες που δεν θέλω να αναφέρω, που απλά πηγαίνουν στα στούντιο και λένε πέντε πράγματα. Η Έλενα δουλεύει πάρα πολύ και διαβάζει πάρα πολύ και φαίνεται αυτό και βγαίνει προς τα έξω. Και είναι καλό να λέγονται κάποια πράγματα για κάποιους συναδέλφους που προσπαθούν με τη δική τους δουλειά σε αυτό το δύσκολο χώρο. Γιατί είναι αδοκρατούμενος, αν θέλετε, και δεν είναι εύκολος για τα κορίτσια της δουλειάς μας. Σε γενικές γραμμές, γιατί έχουν και το bullying κάποιοι που κάνουν. Ότι έλα μωρέ, πήγαινε σπίτι σου να πλύνεις τα πιάτα. Και τα βλέπω καθημερινά εδώ πέρα. Ας πούμε στη Μαρία που είναι χρόνια στη δουλειά. Από 18 χρόνων κοριτσάκι η Μαρία. Που είναι ένας άνθρωπος που διαβάζει πάρα πολύ, που ενημερώνεται, που γουστάρει την μπάλα και τον αθλητισμό. Παρά όλα αυτά, λένε αντιτράβα στην κουζίνα σου. Και το γλεντάει και αυτή από την πλευρά της. Που είχε κάποτε και το blog της με το Mom Loves Football. Κάνοντας λογοπαίγνιο με το food. Μπολ. Τέλος πάντων, και υπάρχει αυτή έτσι λανθασμένη νοοτροπία ότι οι γυναίκες δεν ξέρουν μπάλα. Λες και κάποιοι που εκεί πέρα έξω που ακούνε, και δεν αναφέρομαι σε όλους, φυσικά σε όλους τους ανθρώπους, ξέρουν μπάλα σε σχέση με τα κορίτσια αυτά. Γιατί έχω ακούσει πολλά, πολλά κατά καιρούς. Τέλος πάντων, πάμε να διαβάσουμε μια και την πρόγνωση καιρού πριν πάμε στο διάλειμμα. Ζώδια δεν έχει σήμερα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα. Και πάμε να διαβάσουμε την πρόγνωση καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο 1 Αυγούστου, με κύριο χαρακτηριστικό τους φθιελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, οι οποίοι ενδέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στην Εύβοια και την Κρήτη, χωρίς να προβλέπονται αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις. Στα δυτικά η έντασή τους θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια τα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν με ένταση 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά στα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά η πυρωτικά θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κοιμανθεί μεταξύ 33 και 36 βαθμών Κελσίου. Αυτά με την πρόγνωση καιρού. Δυστυχώς δεν έχουμε την όμορφη φωνή της Ματίνας σε σχέση με τη δική μου φωνή. Πιστεύω ότι προτιμάτε τη φωνή της Ματίνας, για να λέμε αλήθειες, μεταξύ μας. Αλλά επειδή έγινε ό,τι έγινε χθες με τη δύσκολη επικαιρότητα και επειδή πρέπει να κάνει μια ανάλυση η Ματίνα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε καιρό για σήμερα και αύριο και είναι και σε άδεια το κορίτσι. Δεν θα την έβαζα ποτέ σήμερα, ας πούμε, να κάνει μία πρόγνωση καιρού, έστω και 15 δευτερολέπτων που μπορεί να είναι η πρόγνωση καιρού, στην άδειά της. Σέβομαι απεριόριστα τους ανθρώπους που βγαίνουν σε άδεια. Όπως και τον κύριο Ρήλο που θέλει να πάει σε διάλειμμα. Και θα τα πούμε σε λίγα λεπτάκια αφού ακούσουμε τις επόμενες μουσικές επιλογές του.

0: μάτια μου. Η Winsport FM 94,6.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είμαι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Με βροντοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Εδώ είμαστε, συντονισμένοι είστε στον πήγον της Πορεφεμένης 4,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη, στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές φυσικά είναι ο Πάνος Ρήλος.
1: Καλά, φυσικά δεν είναι για σήμερα, αλλά...
0: Φυσικά, ενώ πρέπει να το αναφέρω. Ναι. Λέει εδώ πέρα ο Σταύρος Επικοινής, Γαλάτης. Καλημέρα Σταύρο και Πάνο. Δώσε ρε Πανάρα μόνο ποιότητα. Σταύρο, μην ερωτεύεσαι, λέει ένας φίλος. Δεν είμαι ερωτευμένος.
1: Απλά την εκτιμάει πολύ.
0: Ποιο?
1: Απλά την εκτιμάει πολύ.
0: Για ποιο λέμε τώρα?
1: Για την Πέρου δεν σου γράφει.
0: Ένας άλλος γράφει, για παρακάτω άλλο. Mm. Άλλο λέει, εσύ για σένα πάει αυτό. Το ήξερα ότι κατά βάθος είσαι δικός μας, ότι κατά βάθος είσαι λαϊκή ψυχή. Είναι λαϊκή ψυχή. Έχουν πει ένα πολύ ωραίο, κάποιος το έχει πει αυτό, το έχει γράψει. Στο κομμάτι ότι... Παιδί μου, όταν κάτι γίνεται πολύ αγαπημένο από το κοινό και τα λοιπά, περιλαμβάνει τον όρο λαϊκό. Οπότε...
1: Προφανώς.
0: Ο Πάνος έτσι σχέση με τις μουσικές επιλογές που κάνει, είτε πρόκειται για τις ροκ, είτε πρόκειται για τη ραπ και τα λοιπά, που πάνε απέναντι στο καταστημένο κυρίως αυτά τα τραγούδια που παίζεις, είναι ένας λαϊκός τύπος. Απλά δεν είναι πώς το λένε... Λαϊκή μουσική, ας το πούμε έτσι, όπως είχε χαρακτηριστεί τα προηγούμενα χρόνια, που είναι μια βλακία και μισή αυτή, αλλά τέλος πάντων. Τι άλλο έχει? Ίσως η καλύτερη ερμηνεία του Πάριου, λέει ο Παναγιώτης Βιωτία, εδώ πέρα.
1: Είναι σε πολύ ωραίου του φάση.
0: Ναι, είναι στην καλύτερη φάση.
1: Με το Σπανουδάκι εκεί.
0: Ναι, και κάναμε και μια κουβέντα έξω που μπορούμε να τη μεταφέρουμε και εδώ μέσα. Που είπα στον Ρίλο Γόρια, παιδί μου, ότι. Αν υπήρχαν δύο φωνές, μία αντρική και μία γυναικεία, αν είχε η Ελλάδα δύο φωνές, μία αντρική και μία γυναικεία, η μία θα ήταν του Πάριου, κάτε με, και η άλλη θα ήταν της Χαρούλας. Ο Ρήλος εξέφρασε κάποιες ενστάσεις και τα λοιπά, κάναμε μια κουβέντα. Εγώ έβαλα στην κουβέντα και τον Ξυλούρη, που βέβαια δεν είχε αυτήν την πορεία, γιατί έφυγε αρκετά νέος ο άνθρωπος από τη ζωή, αλλά αυτά τα τραγούδια που είπε μείνανε στο χρονοντούλα από τις ιστορίες στην ψυχή μας κτλ. Δεν είναι σε όλους. Εγώ επειδή έχω και. Επειδή ο παππούς ήταν από την Κρήτη, έχω και μια ιδιαίτερη αγάπη στην Κρήτη. Οπότε τον Ξυλούρη τον έχω πολύ ψηλά. Και ειδικά με το τέτοιο. Το τραγούδι το. Πες το. Όχι. Αχ, πες το ρε Ρίλο. Το
1: Παλάδο του Κυρμέντιου.
0: Ναι, ναι. Αυτό το τραγούδι. Που. Και το άλλο που. Με το.
1: Άμα μου πεις έστω λίγο από στίχους.
0: 20 χρονών γομάριες.
1: Το ίδιο είναι.
0: Αυτό είναι. Και άλλο ένα έχει. Και άλλο ένα.
1: Όχι ένα. Έχει
0: πολλά. Έχω κολλήσει τώρα και συγγνώμη.
1: Σοβαρούν τα σίδερα. Έχει το παλικάρι στα σπακιά. Έχει
0: πάρα πολλά.
1: Και αν έχει τους οχθρούς. Έχει το...
0: Έχει πολλά. Άλλο. Τι άλλο έχει. Τώρα ξαναβλέπω το μήνυμα που λέει: υπέροχη φωνή. Ακούω μόνο πρόταση γάμου στον αέρα δεν έκανε στη Ματίνα.
1: Αυτό
0: λέει. Όχι, παιδιά. Η Ματίνα έχει και σχέση. Να είσαστε λίγο άνθρωποι. Το γουρλί Μαραθιανό και το γουρλί Πάνο Ρήλο, μην πειράξετε και όλα καλά. Αναστάσεις Αϊκάρα, σέντροπε. Αναστάσεις για την πρώτη σου επιλογή, αρχίζω και έχω ενστάσεις για το Μαραθιανό. Για να τις πειράξω, επειδή είναι Ελένες. Μαζί με τον Ακτύπη. Τι πλάκα μας κάνεις τόσο καιρό με τα ζώδια. Εννοώ ότι κάνουμε χαβαλέ.
1: Το χαβαλέ.
0: Αλλά τώρα εντάξει. Έχουμε ρίξει λίγο τους τόνους σήμερα, λίγο πιο χαλαρά.
1: Μου στείλει τώρα εδώ Μιχάλης, ξεχωριστές στιγμές σε πανηγύρι των Σερών. Ποιος είναι εκεί και χορεύει, κάποιος παπάς. Είναι φοβερό αυτό που έγινε μέσα στη βδομάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν το δες.
0: Την Παρό.
1: Ναι.
0: Ναι, που και εγώ ήταν η μία πλευρά του νησιού και απέναντι κάνανε κανονικά πανηγύρι και πώς το λένε. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα και ανοίγει αυτή η συζήτηση. Λέει εδώ πέρα, να με συγχωρέσετε, αλλά Καζατζίδης και Μαρινέλα είναι για εμένα οι top φωνές της Ελλάδας.
1: Μπορείς να βγάλεις πολλά, αυτό του έλεγα και εγώ.
0: Ναι, απλά συμφωνώ.
1: Σταύρο, ότι μπορείς να βρεις πολλές φωνές οι οποίες να πεις ότι είναι εμβληματικές. Ναι. Δόξα τω Θεώ.
0: Και ο Δημήτρης την Αγία Παρασκευή λέει ότι ο Καζατζίδης νομίζω ότι αυτός ήταν ο πιο χαρακτηριστικός. Ναι, απλά ρε παιδί μου, συμπεριλαμβάνει λίγο ο Πάριος και η Χαρούλα, λίγο και το κέφι. Δηλαδή Ο Καζατζίδης, ναι, μεν είναι η φωνή της Ελλάδας, ίσως είναι και κορυφαίος όλων στην ιστορία. Αλλά να βάλουμε και λίγο και την ελληνική ψυχή, ρε παιδί μου, ότι παρά τα δύσκολα, πάντα βρίσκουμε και τον τρόπο να διασκεδάσουμε στις δυσκολίες μας. Ή μετά από δυσκολίες, βρίσκεις την ελπίδα και την αισιοδοξία, αν το θέλετε. Οπότε, ναι, μεν ο Κατσατζίδης ίσως είναι ο κορυφαίος όλων, όλων, δηλαδή όποιος έχει τραγουδήσει σε αυτή τη γη, από τους Έλληνες εννοώ, αλλά θέλω λίγο να κρατάω και την αισιόδοξη χαρά, δηλαδή τον ξυλούρι το βάζω στο κομμάτι και της αντίστασης, δηλαδή τραγούδησε κάποια στιγμή μέσα στη Χούντα και τα λοιπά, που κυνηγήθηκε, προσπάθησε να βρει έναν τρόπο να εκφράσει τον καταπιεσμένο τότε λαό χωρίς να τον κυνηγήσει η Χούντα. Έχει δηλαδή και ένα υπόβαθρο και σας είπα και την δική μου τρυφερή πλευρά προς εκείνον λόγω Κρήτης. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, μια ωραία όμως συζήτηση για να ξεχαστούμε από όλα αυτά τα δύσκολα που βιώνει η χώρα μας για άλλη μια φορά. Αλλά είναι μια κουβέντα που μπορεί να γίνει πιο χαλαρά σε αυτές τις στιγμές. Έστω λίγο να φεύγει το μυαλό σας, γιατί υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τα site, υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τις εκπομπές που είναι αυτή τη στιγμή ζωντανά στον αέρα, από τα δελτία ειδήσεων. Δεν θέλω να ξυπνάτε οι περισσότεροι τώρα ή πάτε και να κοιμηθείτε με δυσκολίες. Η Αγγελική λέει, ας πούμε, τώρα και τον Ταλάρα βάλε. Ναι. Εντάξει, είναι η δική της σκέψη.
1: Εντάξει, ο Νταλάρα δεν φωνάρα. Ναι.
0: Μπορεί, ας πούμε, στο πιο χάπι και τα λοιπά, να πει κάποιος ότι της αισιοδοξίας, λέω, ότι ρε παιδί μου, ή της χαράς ή της ανεμελιάς, είναι και η βύση σε αυτήν την εξίσωση. Εντάξει, είναι μια τραγουδίστρια που έχει φτάσει 50 χρόνια τώρα και είναι στο μουσικό στερέωμα. Οπότε υπάρχουν φωνές που συνδέεις την καθημερινότητά σου, τις στιγμές σου. Για μένα είναι η μουσική ένα γιατρικό. Είναι ένα γιατρικό. Έχω εκφράσει σε διάφορους ανθρώπους που κατά καιρούς ακούω, που περνάω, ας πούμε, ακούγοντάς τους διάφορες φάσεις της ζωής μου, είτε ευχάριστες είτε δυσάρεστες, λόγω και της δουλειάς και της αναστροφής μαζί τους, διάφορες στιγμές μαζί τους. Γιατί καλώς και κακώς έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι το εκτιμάνε, κάποιοι δεν το εκτιμάνε αυτό το πράγμα. Ότι ξέρεις κάτι, αυτό που θέλω να τους πω, ας πούμε, ή μπορεί να μας ακούνε τώρα κάποιοι καλλιτέχνες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε, τραγουδιστές, και το ξέρω ότι μας ακούνε. Ένας από αυτούς που δεν ξέρω αν ακούει σήμερα είναι ο Σαμπάνης. Και το έχω πει, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι με τα τραγούδια σου είσαι στις τρυφερές στιγμές ενός ζευγαριού ή στους χωρισμούς και τα λοιπά, και κάποια τραγούδια, ας πούμε, της ζωής μου τα έχω συνδέσει μαζί σου. Έχει υπάρξει άλλους καλλιτέχνες που ήταν σε αυτό το κομμάτι και τα λοιπά. Όλο αυτό το πράγμα είναι ότι συνδέεις καταστάσεις, και ο Πάριος με τη Χαρούλα ήταν στις πολύ καλές στιγμές της Ελλάδας, και γι' αυτό το λόγο ο Καζατζίδης ήταν στις πιο δύσκολες στιγμές της μετανάστευσης, που τα παλικάρια, ας πούμε, ή οι γυναίκες που ακολουθούσαν μαζί τους φεύγαν από τη χώρα για ένα καλύτερο αύριο σε Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, και γι' αυτό το λόγο τον προσκυνούσαν οι Έλληνες στην Ομογένεια. Υπάρχουν στιγμές που συνδέεις την προσωπική σου ζωή με έναν τραγουδιστή που μπορείς και περνάς όλο αυτό το πράγμα. Είναι. Η μουσική, όπως λέει και ο φίλος ο Κώστας από το πάρκο, η μουσική είναι αντίδοτο. Είναι μια, πώς να το πούμε, στην ψυχολογία μας να περάσεις κάπως μια συνθήκη, όποια και αν είναι αυτή. Οπότε γίνεται αυτό το δέσιμο καλλιτεχνικά, με τον καλλιτέχνη βασικά, του ακροατή. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ας πούμε, πολλές φορές τώρα τελευταία, που παίζουμε πολλά μπιτάκια το καλοκαίρι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, παίζουν, ας πούμε, κάποια τραγούδια κλαμπίστικα. Εμένα μου έρχεται εκείνη τη στιγμή κάποια τραγούδια έτσι που είναι τα ρουμάνικα, που γίνανε πολύ viral πριν από 10-15 χρόνια, αν θυμάστε, στον αέρα. Εμένα μου έρχεται πολύ η ανεμελιά που είχα στα 20 μου, 21 μου, εκεί πέρα 18, που έβγαινα με τους φίλους μου και γίναγαμε τα κλαμπάκια. Θυμάμαι και αναπολώ εκείνες τις ανέμελες τελείως στιγμές που είχα, ας πούμε, την οικογένειά μου και δεν είχα να ασχολούμαι με όλα τα πράγματα της ζωής εγώ. Τέλος πάντων, είναι που συνδέεις κάποια πράγματα και κάποιες στιγμές με κάποια τραγούδια που γίνονται πολύ δημοφιλή κάποια περίοδο για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε πρόκειται για ελληνικά είτε για ξένα. Έχει αυτή τη στιγμή η μουσική. Ωραίο είναι. Ωραίο αν θέλετε. Αλλά υπάρχουν και όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα. Ο Νότης φωνάρα. Και αυτό το είπα και του Ρίλου έξω. Και ο Νότης είναι μια φωνάρα. Εντάξει, ο Ρίλος έχει τις δικές του ενστάσεις και εγώ τις έχω στο κομμάτι ότι σε κάποια πράγματα που έχει πει ήταν τραβηγμένα. Διαφωνώ, ας πούμε, για μια επιλογή που εκφράστηκε για τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Δεν θα υποστηρίζα κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, που κυνηγάγανε κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, έχει φωνάρα. Δεν μπορείς να παραδεχτείς τη φωνή του. Αλλά σε άλλα πράγματα που κατά καιρούς έχει πει, τέλος πάντων, ξέρει και εκείνος ότι είχε δίκιο σε κάποια, αλλά έχει και άδικο. Μέσα σε αυτή την παρόρμηση της στιγμής, σε όσα εξέφρασε. Τέλος πάντων. Μόλις είπε Βύση, πνίγηκε ο Πάνος, λέει ο Δημήτρης, πνίγηκε Παρασκευή. Τέλος πάντων. Μπιθικότης και Αγγελάκας για τους νεότερους, λέει ένας άλλος. Τερλέκας και Σερέτη.
1: Και Μπιθικότης ήμουν έτοιμος να βάλω.
0: Ναι, το αξιονιστή.
1: Να βάλω κομμάτι νόθελο.
0: Το αξιονιστή.
1: Κόπηκε.
0: Το αξιονιστή. Έχει φωνές. Έμε αξίει, επειδή λέμε τώρα για τη μουσική. Ρε, συνεχιστή του Χατζηδάκη στο κομμάτι της εκκληρονόμος. Γιατί, άνθρωπε μου Χρυσέ, δεν επιτρέπεις σε αυτούς που έχουν ένα επίπεδο όπως ο σπουδαίος και μεγάλος Μητσιάς να μην ερμηνεύει τραγούδια αυτούνου που τον επέλεξε? Γιατί επιλέχθηκε με τον Κάτσο η φωνή του Μητσιά να ερμηνεύσει αυτά τα σπουδαία τραγούδια? Γιατί, άνθρωπε μου Χρυσέ, γιατί, εξήγησέ μας το γιατί να μην μπορεί να τραγουδήσει ο Μητσιάς Χατζηδάκη και απήγγειλε Γκάτσο σε μία εμφάνισή του? Γιατί έχεις λάβει την απόφαση για τους χύψη λόγους να μην ερμηνεύονται τραγούδια σε συναυλίες? Το ακούω, δεν είναι όλοι να πούν Χατζηδάκη. Έχει γίνει κατά καιρούς και με άλλους πιο mainstream, ας πούμε, το Ρουβά να ερμηνεύει εν ζωή Θεοδωράκη. Αλλά πώς θα υπάρξει συνέχεια σε αυτά τα σπουδαία τραγούδια αυτών των σπουδαίων δημιουργών στη νέα γενιά? Κάποιοι κράξαν την Πάολα επειδή είπε Θεοδωράκη, επειδή ερμήνευσε Θεοδωράκη. Όμως η Πάολα έχει ένα κοινό που μπορεί να μην ακούσει ποτέ Θεοδωράκη και τους δίνει τη δυνατότητα σαν διάβλος επικοινωνίας να ακούσουνε Θεοδωράκη, που η Πάολα ήταν πολύ τίμια στην ερμηνεία της. Έχει μια διαφορετική ερμηνεία. Ναι, δεν θα είναι ούτε χαρούλα ούτε τίποτα, που είναι πολύ λήθιο να κάνουμε αυτή τη σύγκριση, την Πάολα με τη χαρούλα. Αλλά πώς θα υπάρξει αυτή η συνέχεια όπως υπήρξε με αφορμή την ταινία για τον Καζατζίδη μέσω του Χρήστου Μάστορα, που υπάρχει ένα κοινό νέων παιδιών που συνδέθηκαν με τον μέσο του Μάστορα, με τον Στέλιο Καζατζίδη, και ακούσανε το Υπάρχω και όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια που έχουν μείνει ως κληρονομιά σε εμάς στον κόσμο. Ας μου εξηγήσει εμένα κάποιος πώς μπορεί να γίνει αυτή η μεταφορά της κληρονομιάς της μουσικής. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ απλή η δική μου λογική, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ηλίθια τουλάχιστον. Και θεωρώ λάθος την νοοτροπία του κληρονόμου του Χατζηδάκη να μην επιτρέπει γενικά ολοκληρωτικά σε κάποιους να τραγουδήσουν τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου δημιουργού και ανθρώπου, γιατί ήταν και σπουδαίος άνθρωπος. Αν ψάξετε λίγο συνεντεύξεις ανθρώπων που βρέθηκαν μαζί του, που συνεργάστηκαν έστω για δύο τραγούδια ή που τους έφερε η μοίρα να συνεργαστούν για αρκετό καιρό, όπως ο Μητσιάς, δεν μπορείς να απαγορεύεις στον μεγάλο Μητσιά να τραγουδάει Χατζηδάκη. Είναι απαράδεκτο. Και το λέω με όλο το σεβασμό στον κληρονόμο του Χατζηδάκη, αλλά δεν σου επιτρέπεται και εσένα να μην επιτρέπεις. Σου απαγορεύεται να απαγορεύεις. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος δημιούργησε μουσική. Ήταν εμπνευστής για πολλά πράγματα στην Ελλάδα, όπως και ο Θεοδωράκης. Ανεξάρτητα για το Θεοδωράκη τα πολιτικά και όλα αυτά και οτιδήποτε. Όπως και ο Σαββόπουλος. Είναι σαν τώρα η γη του να απαγορεύσουν να ερμηνεύεται Σαββόπουλος. Ε, όχι ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην μας επιτρέπεται να ακούμε αυτές τις μουσικές σε διάφορες μουσικές. Σε αφιέρωμα εντωμεταξύ στον Κάτσο, που έχουν συνδέσει αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Χατζηδάκης με τον Κάτσο, την πορεία του. Ήταν κοινή πορεία στη μουσική και σε δύσκολες εποχές. Τέλος πάντων, ένας άλλος συμφωνεί εδώ πέρα με τον Πάνο, γιατί τα λέγαμε έξω, και λέει: Μητροπάνος, εκ των τριών κορυφαίων, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ναι. Καλημέρα, η πιο ωραία και μοναδικά γυναικεία φωνή ήταν της Δίκης μου σχολείου. Ήταν τόσο μοναδική που δύσκολα ακούς άλλες να λένε τραγούδια Γιάννης από Κουκάκι. Ναι, και η Βικάρα. Και η Βικάρα. Και αυτή σπουδαία. Και αυτή σπουδαία. Απλά είναι, ρε παιδί μου, ότι έχει συνδεθεί πάρα πολύ με εμάς. Εννοείται. Υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι και αυτά και ήταν τρομερή.
1: Μεγάλη φωνή.
0: Ναι, τρομερή. Τρομερή. Και η Μαρινέλα. Και η Μαρινέλα που τη χάσαμε πρόσφατα.
1: Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να πεις μία η φωνή και ένας η φωνή. Ναι. Είναι αρκετά.
0: Εντάξει, μου έφυγε ένα χαμόγελο γιατί γράφει ένας ταμπάκης. Εγώ προτιμώ ταμπάκο, να ξέρεις. Μητροπάνος Χαρούλα, τέλεια. Μην είστε τόσο αφοριστικοί. Απλά μια κουβέντα κάνουμε έτσι, πιο δίκιο. Καλημέρα, λέει, χωρισμός με φωνή Θάνου από Διαφάνα. Α, λέει εδώ πέρα.
1: Διαφάνα, κρίνα.
0: Από Διαφάνα, λέει, Μάριος από Θάλασσα. Τώρα που είπες που για πετανάς και τα λοιπά, καλομήρα δεν είναι φωνάρα, ρε αδερφέ. Γιώργος 13. όχι, δεν είναι, δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Και με αφορμή αυτό που μου στείλες, μου θυμήθηκα ένα φιλικό παιχνίδι της Εθνικής στην Αμερική. που έγινε εκεί πέρα ένα highlight. Με όλη την αγάπη που έχω στην Καλομήρα, γιατί είναι και καλό παιδί η Καλομήρα, είναι από τα καλά παιδιά της μουσικής σκηνής. Καλό παιδί και αγαπάει και πολύ την οικογένειά της και προσπαθεί για αυτό το πράγμα. Τι άλλο έχει? Ρίξε το υπάρχον, λέει ένας. πολύ βαρύ. Τι άλλο έχει? Κάτσε να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα και θα φύγουμε, γιατί έχει έρθει και ο φίλος μας από τη Χαλκίδα. Είναι απ' έξω. Άλλο μήνυμα. Ποιος Πάριος, λέει, φωνή της Ελλάδας, έλεος πια. Okay. Ένας άλλος λέει η Βέμπο. Και ο Ρήλος είπε τη Βέμπο. Ο φίλος μας ο Πάρης.
1: Εγώ δεν είπα τη Βέμπο, είπα την τέτοια. Ναι.
0: Ποια είπες?
1: Την Μπέλου.
0: Α, την Μπέλου, την Μπέλου. Okay, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Γιατί είχε στείλει φίλος εδώ πέρα ο Πάρης. Ένας άλλος λέει η Ρέτα Σακελαρίου. Η Ρέτα Σακελαρίου πάει στα πια ανεμελά χρόνια.
1: Η Βέμπο πάλι προστάτευε κομμουνιστές στο σπίτι της. Δεν ξέρω πώς το έχεις δει αυτό. Όταν οι φίλοι σου είχαν ένα πραξικόπημα. Τέλος πάντων.
0: Να πούμε καλημέρα και στο Μύρον από Πειραιά. Αναφέραμε τα κορίτσια στο Πόλο, φυσικά, και για την κολύμβηση και όλα αυτά και είπαμε και τα λοιπά. Να διαβάσουμε λίγα και τα μηνύματα που ήρθαν εδώ πέρα στο κινητό, στα Messenger και Instagram και Viber. Η Ειρήνη Παουκτσού λέει: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακούμε, λέει, καθημερινά οι γυναίκες. Εννοείται και τι έχει αρκετά γράψει. Οι γυναίκες, λέει, που έχουμε άποψη για ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον οι γυναίκες που ασχολούνται και εκείνη είναι η δουλειά τους. Πόσο κομπλεξικοί άντρες υπάρχουν εκεί έξω. Ευτυχώς είναι μειοψηφία. Το τι μηνύματα λαμβάνω κάθε μέρα, γιατί τολμώ να σχολιάσω ποδοσφαιρικά, δεν έχετε ιδέα. Ευτυχώς δεν με πειράζουν τώρα παλιά πάρα πολύ. Αυτά λέει η φίλη μας Ειρήνη. Έχει γεννήθηκα και η πόνη της Παναγιάς. Αυτά είναι για τον Ξυλούρι. Ο Μπαγκανίν λέει: Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Κατερίνα Στανίση, τελεία. Καλημέρα για εσάς. Okay. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Δεν έχουμε θέμα, εννοείται. Ο Παναγιώτης από τη Διωτία λέει: δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα με τη φωτιά, αλλά λόγω ιδιότητας είμαι σε επιφυλακή. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Όσο για τις μουσικές επιλογές, μας καρατσάκησε και κάνει λογοπαίγνιο. Μιλάς στο Σταύρο, λέει η Δήμητρα, και έχει στείλει και άλλο ένα. Και άλλο ένα η αρετή, πήγα να πω, η Ειρήνη, που λέει πέρα από τον Ταλάρα ότι η μουσική είναι φάρμακο. Ναι, είναι φάρμακο και μπορεί να φτιάξει πολλά πραγματάκια στην ψυχή μας. Πολλά. Είτε ό,τι ακούς, παιδί μου, happy, χαρούμενα, αισιόδοξα, οτιδήποτε. Η μουσική είναι για να δημιουργεί ωραίες καταστάσεις στην ψυχούλα μας, πάνω απ' όλα. Αλλά δεν μπορούσα, με αφορμή έτσι και την ευκαιρία που είχα σε πιο ήρεμο περιβάλλον, να μην αναφερθώ σε αυτό που έγινε από τον κληρονόμο του Χατζηδάκη, γιατί για μένα είναι πολύ πολύ λάθος. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι, μα όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα και ανέμελα όσο γίνεται αυτές τις ημέρες και την ώρα βασικά αυτές τις ώρες, γιατί θα τα ξαναπούμε και αύριο με τον φίλο μας τον Πάνο, που ακολουθεί με τον φίλο του τον Νίκο από τη Χαλκίδα, και ήρθε και ο καφές. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας, καλή δύναμη σε όσους αγωνίζονται και προστατεύουν τις περιουσίες τους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλημέρα, Χρυσό.
4: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
5: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
3: Ξυπνήστε!
6: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα. Ε!

0: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Ξυπνήστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. 5 λεπτάκια μετά τις 8, 6 δηλαδή. Είναι Σάββατο, η πρώτη μέρα του Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε το επόμενο δίωρο στην αυλαία για ένα ακόμη τα πάνω κάτω, την αυλαία που ανοίγει τέλος πάντων. Για ένα ακόμη τα πάνω κάτω. Μια δίωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία. Βέβαια, σήμερα με παρεούλα, γιατί μία φορά δεν είναι αρκετή. Νίκος, πίση κόσμος, Χαλκίδα, ναι, Αρτάκη τέλος πάντων, συγγνώμη. Να τα λέμε όπως είμαι. Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Τι έγινε?
1: Δεν
0: μπαίνει καλά ο μήνας, αλλά εντάξει.
1: Οφείλουμε να πούμε την ευχή. Την ευχή και ας πέσει κάτω, ξέρω εγώ.
0: Και ας μην πάει έτσι τέλος πάντων, γιατί έχουν τύχει χρονιές που έχουν ξεκινήσει φωτιές από το Μάιο, ας πούμε, και πηγαίνουν.
1: Αφού βιάσαμε Αύγουστο και ξεκίνησαν οι φωτιές, καλά είναι.
0: Δεν είναι καλά. Καλό ήταν να μην ξεκινήσουν.
1: Να μην ξεκινήσουν,
0: ναι. Έχουμε φτάσει σε τρελά νούμερα και μεγάλες καταστροφές και σε σημεία και μέρη που υπήρχε πυκνή βλάστηση, οι άνεμοι από ό,τι φαίνεται δεν θα πέσουν.
1: Όχι, έχει πολύ αέρα.
0: Έχουμε χάσει 3 πυροσβέστες, έναν εποχικό και 2 κανονικούς. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα το πάμε με χαλαρή μουσικούλα, όση μουσικούλα ακούσουμε. Εδώ με τον Νικόλα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ευχάριστο το πρωινό.
1: Να χαλαρώσουμε λίγο, να ξεχαστούμε.
0: Ναι, έτσι, λίγο να ξεχαστούμε. Να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας πάντα είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr. Τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, με κεντρικό κατάστημα στην Αγίας Ειρήνης 13, monogramma.shop.gr. Τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, με κεντρικό κατάστημα

0: Παρέα μας πάντα η ελληνική ηθοποιία Strange Brew και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρώτη κυκλοφορία το Μάιο του 2017 με την αγαπημένη Jasmine IPA. Από εκεί και πέρα πολλές κυκλοφορίες σε συνεργασία με πολλά ηθοποιία από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάιο του 2019 δημιουργείται το πρώτο σπίτι της Strange Brew, το Taproom and Bottle Shop στο Κουκάκι, στην Οδό Φαλήρου 86, με πολλές βρύσες να φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζηθοποιών. Επίσης στα ψυγεία βρίσκεται μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από πέρσι λειτουργεί πλέον και το ζηθοποιείο της Strange Brew, μην κάνεις φασαρία μωρέ, στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. www.strangebrew.gr για να δείτε τι συμβαίνει και στα δύο σημεία, αλλά να γνωρίσετε έστω και οπτικά όσα κυκλοφορούν από τη Strange Brew. 6 από αυτά θα γίνουν κτήμα ενός ή μίας φίλης αύριο σε διαδικασία κλήρωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram. Αν έχετε έναν από τους δύο, για να γίνει συνεννόηση και την παραλαβή χρειάζεται αυτό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να τις διεκδικήσετε. Ξύπνησες, θέλεις καφεδάκι, πού θα βρεις τον καλύτερο της πόλης? Μα στα 10 καταστήματα που λειτουργούν τα Coffee 3. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν καθημερινά τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Στο μεγαλύτερο κατάστημα στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, στην Ομόνια Αιώλου 105, στο Εγάλαιο Ιερά Οδός 297, στο Ήλιον Θιβών 497, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, στην Καλλιθέα Θησαίος 152, στην Ακαδημία Πλάτων Σερών 24, στο Παγκράτη Φιλολάο 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54 και στο Περιστέρι Παναγή Τσαλδάρη 12 θα βρείτε τα Coffee 3. Ό,τι καφέ κι αν θέλεις, ζεστό ή κρύο, όπως και αν τον πίνεις, τον καλύτερο θα το πετύχεις εκεί. Λοιπόν, πώς είμαστε?
1: Θα ακολουθήσω κι εγώ την τέτοια, αλλά δεν είμαστε τόσο καλά. Προσπαθούμε βέβαια, πάντα προσπαθούμε. Εντάξει, δεν είναι καλή η περίοδος, μάλλον.
0: Κάτι έχει αυτό το καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει. Θα το βρούμε όμως. Πού θα πάει? Αισιοδοξία θέλει, αισιοδοξία. Χαρούμενες σκέψεις.
0: Φτάνουνε, λες.
1: Ναι, φτάνουν. Οι χαρούμενες σκέψεις και θετική ενέργεια είναι πάντα.
0: Θα σε ακολουθήσω. Έχουν σώσει και κόσμο από βαριές αρρώστιες.
1: Γεγονός.
0: Λέει. Μαζί με την επιστήμη, προφανώς.
1: Το έχω συζητήσει πολλές φορές και με τον Αλέξανδρο που κάθομαι πάλι στην καρέκλα του. Το γέλιο είναι θεραπεία.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη, θεραπεία. Οπότε.
0: Μεγάλη. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μερικές πρώτες καλημέρες εδώ πέρα που βλέπω. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Στάθης ο επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου, Κωνσταντίνα, από τον Άλυμο. Δεν το έχω το κομμάτι από Vita Peace που ζητάς. Ούτε στα καλύτερα μας όλα όνειρα αυτή η εξέλιξη. Φαγούτσι όπως φραπές, μεγάλο γλέντι. Ναι, ωραία αδερφέ. Καλημέρα πάνω, ακούω 5 χρόνια Sport FM και αυτό που θα πω το λέω ειλικρινά. Τέτοιες τραγουδάρες μαζεμένες σε μια εκπομπή δεν είχα ξανακούσει. Σε ευχαριστώ, Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Να είσαι καλά για τις επιλογές στην εκπομπή του Σταύρου.
1: Τι παίζατε?
0: Εντάξει, παίξαμε Μητροπάνο, παίξαμε Χάρης Αλεξίου, παίξαμε Πάριο από το A90, παίξαμε Καρά.
1: Να κανονίσουμε μία σε επόμενη, να έρθω να παίξουμε πιο τέτοιο, να παίξουμε λίγο τρελέγκα, λίγο και μετά να μας πει άμα υπάρχει καλύτερη μουσική.
0: Παίξαμε Γιώτα Νέγκα και Πασχάλη Τέρζη και Μαργαρίτη. Λοιπόν, καλημέρα στην τετράδα στον Μπραχάμι, Μέμη Σταματία, Βασίλης και Γιάννης. Γεια σου Βασίλη στην Δάφνη, λίγο πιο δίπλα. Στο Χριστάρα το φίλο το Χαϊδάρι, από τη μία οι φωτιές που καίνε τις περιουσίες των ανθρώπων μέχρι και τον αστικό ιστό και από την άλλη το σιχαμερό ρεπετό. Ναι, εντάξει τώρα. Απογοήτευση Μαυρίλα. Τι έγινε στο Χαϊδάρι ρε Χριστό, κάει και αρκετό πράγμα εκεί. Καλημέρα στην Ειρήνη, στην Κατερίνα η οποία βρίσκεται στην Κέρκυρα για διακοπούλες, άφησε για λίγο τη Λιμόζ.

0: Καλημέρα στον Κάπτεν Κώστα, στο Δημήτρη στη Χαβούζα. Ο Κάπτεν Κώστας τη λέει με το προστάτη μας Νικόλα, καλημερίζει εσένα. Σ' ακούω με την πρωινή μου τσάρκα με το ποδήλατο περίπου 23 χιλιόμετρα. Καλό σας Σαββατοκύριακο, κύριος. Καλημέρα στο Βασίλη, καλό μήνα. Ακούσαμε και λίγο χαρούλα μέχρι να αρχίσει, μια χαρά, ναι. Καλημέρα στον κύριο Μπαγκανίνη και στη Δήμητρά του. Στον Γιώργο, καλό μήνα με υγεία. Ας αφιερώσουμε την εκπομπή σήμερα σε όλους τους ανθρώπους που είτε τρόμαξαν, είτε έτρεξαν, είτε πόνεσαν, είτε είχαν απώλειες από τις τόσες φωτιές που καίνε ταυτόχρονα σε όλο το μέρη. Κουράγιο και πάλι κουράγιο, θα έρθω να προσυπογράψω. Καλημέρα στην Ιωάννα μας, καλό μήνα. Δευτέρα ξεκινάω δουλειά. Ρε, πώς περνάει ο χρόνος, όταν περνάς καλά, ισχύει. Καλημέρα από την ανεμοδαρμένη Σαντορίνη, όλη η οικογένεια στο πόδι από νωρίς, τα διδυμάκια, η Κερασία και ο Γιάννης, καλό μήνα και πού σε φιλική συμβουλή, μην αφήσεις τη δουλειά του ηχολήπτη, εκεί τα ψιλοκαταφέρνεις γιατί πίσω από το μικρόφωνο τα φέρνεις βόλτα, μπροστά από την κάμερα, άστο καλύτερα, ναι, τα είπα εγώ, αλλά δεν με ακούγανε, αυτά βλέπω προς το παρόν, την καλημέρα μας στο Θωμά, στο Πάνο, στη Βιωτία. Και στο σατανικά πανέμορφο καλεσμένο σου.
1: Οπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, λέει η Ειρήνη. Λιγότερα προβλήματα για όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στη Δήμητρά μας μαζί με τον Τάσο και στην Αγγελική μαζί με τον Θοδωρή της. Χανιώτικες καλημέρες από τη Φωτεινή, λίγο πιο δίπλα από την έδρα της και στον Αναστάση στο Σεντροπέ και στο Δημήτρη φυσικά στην Ράφινα. Εξαιρετικές επιλογές από τα τραγούδια. Λοιπόν, χαλαρά θα τα πάμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε.

Έχω το κύμα που σπάει το βράχο και δίνει ψυχή στα μικρόφωνα. Η μέθη της νίκης σε κάνει να κάνεις το λάθος, σιγά να μην το έκανα. Δύο ώρες πριν παίξω το live της ζωής μου στο νοσοκομείο σηκώθηκα. Ο νοσοκόμος μου λέει θα παίξεις τρεις σκύλες, σιγά να μην το έχανα.

γυρνά, πλανήτης γυρνά. Και μετά με μισή, και μετά με μισή, και μετά με αγαπά. Η ζωή με χτυπά, και μετά πολεμώ, και μετά με νικά. Κι όλο λέω πως δεν θα περάσει ποτέ, αλλά πάντα περνά.

0: Λοιπόν, από το 2025 και το άλμπουμ Φθηνά Τρίξ, μπήκαμε στο πνεύμα του Νίκου, θα περάσει η παραγωγή από Ματέος NPS και την Αγγελίνα, ο Bloody Hawk σε στίχους και ερμηνεία, ακούσαμε, θα περάσει. Και εμείς που έχουμε παιδιά, το έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ, το θα περάσει.
1: Είμαι μικρός ακόμα.
0: Έτσι. Απόδειξε ότι πουλάνε παπάντζα, λέει, για τις φωτιές. Είναι οι αθώοι στα δικαστήρια όσο κατηγορούν για δίθεν εμπρισμό. Είδα ένα βίντεο, δεν θυμάμαι τώρα, κάποια εφημερίδα το ανέβασε, από μια έκρηξη σε ένα υποσταθμό του ΔΔΕ στην Θεσσαλονίκη, πάνω από ένα οικόπεδο. Γίνεται το μπραφ, πέφτουν κάτω οι δέντες, φυσάει, τσακ, σε μισή ωρίτσα, έχει γίνει η κατάσταση πένα. Συμβαίνουν και αυτά, όχι ότι φταίνε μόνο αυτά, έτσι. Λοιπόν, καλό μήνα, δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά με τις προηγούμενες επιλογές σου ψήλωσε κι άλλο στα μάτια μου, λέει η Αρετή, καλημέρα και εκεί. Τι έγινε, έκανε την εμφάνιση του γυαλί, ναι, επίκειται μια ταινία του Νεκτάριου Θεοδόρου, ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να βάλει πολύ κόσμο να παίξει σε μία ταινία η οποία θα έχει το όνομα Grok ή G-R-O-K. Κυκλοφορεί το τρέιλερ Greek Rock The Other Side by Νεκτάριος Θεοδόρου. Το χάλι μας, το μαύρο. Ωραία. Πάνω Παιχταρά, πάμε για μουσικάρες γιατί στη δουλειά δεν παλεύεται, λέει ο Άκης από την Πάτρα. Καλά κουράγια στους δουλεύουν. Καλημέρα από Αστυπάλια. Καλές εκπομπές. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε για τις μουσικάρες, λέω Λεό. Απ. Είχε γενέθλια ο μικρός σου.
1: Είχε γενέθλια την
0: Αγία.
1: Όχι. Τη γιορτή του είχε. Το Αγίου Παντελεήμονα.
0: Δευτέρα. Ωρε φίλε, το ξέχασα. Καλά. Να το χαιρέσει το καμάρι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γενέθλια έχει 17 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα. Okay. Καλημέρα από τα αγαπημένα Χανιά. Όλοι στο παβίλιο να απόψε το λιμάνι. Έχουμε live, λέει ο Γιάννης. Πολύ κοντά μας ήταν, φίλε μου. Χρήστο μου, έχεις δει τι έχει γίνει εκεί στο Χαϊδάρι? Νικόλα, καλό μήνα, φωνάζει κάποιος.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Ναι, είδε και οι Ρωμά έχουν καταστρέψει τη χώρα και μας πουλάνε παπάτες ότι τρέχουν στα κατσάβραχα με τέλα ήλιο για να δουλέψουν με τροχό και συγκόλυξη στα πουνάρια, μάλιστα. Σπυρίδωνος από εδώ και μπρος θα φοράω τα γυαλιά μου και όποιος θέλει να με βρίσει.
1: Αυτό παραπέμπει αλλού, γι' αυτό το λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Γιάννης από την Κεσαριανή.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέει.
0: Εσύ που είσαι της τεχνολογίας, έχουν 6 εκατοστάρικα αυτά?
1: Όχι, έχουν 5 εκατοστάρικα.
0: Έχουν 5 εκατοστάρικα.
1: 4,99 συγκεκριμένα στο site της εταιρείας.
0: Α, μάλιστα. Ο Σταύρος το βρίσκει και πιο φτηνά.
1: Αλλά νομίζω μπορείς να βρεις
0: και πιο φτηνά.
1: Πολύ πιο φτηνά από μίμηση, το ίδιο εργοστάσιο, τα γνωστά.
0: Εντάξει,
1: τώρα ο συγκεκριμένος δεν θα μπορούσε να βάλει.
0: 3/4 του βασικού μισθού αυτό που φοράει. Και λίγα είναι αν με ρωτάς για ένα τέτοιο υπουργό. Υπάρχει και.
1: Ναι, ναι, ο συγκεκριμένος δεν νομίζω ότι θα φορούσε κάτι από κινέζικη εταιρεία.
0: Εντάξει.
1: Να μην κάνουμε και διαφήμιση.
0: Λέμε εδώ, ο Κουτσούμπας φοράει ακριβό ρολόι, ας πούμε. Και εντάξει, υπάρχει και μια κομμουνιστική εσάνς. Όχι ότι θα έπρεπε να είναι κουρελής, ας πούμε, για ρακένδυτος, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει, καθένας κάνει τις επιλογές του. Καλημέρα μεγάλη, καλύτερη παραγωγή, οι καλύτερες μουσικές, το τέμ του ραδιοφώνου, το έκανες Λίσσα, νομίζω. Και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ευτυχώς πλέον είναι λίγο πιο μικρά. Λίγο πιο μικρά τα διαλυματάκια μας. Για πάμε και ένα τραγούδι μετά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6.
5: ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

0: 2014. Στη γιορτή της Ουτοπίας το κομμάτι, το άλμπουμ, συγγνώμη, η παραγωγή από τον Γιάννη, η στίχη του Λεωνίδα Οικονομάκη, η Social Waste, για να νικήσουν. Ναι, ναι, το κότερο του Φλωράκη και την κόρη της Παπαρίγα. Καλά αυτό, ειδικά με την κόρη της Παπαρίγα. Συμβαίνουν μόνο αυτά. Πέδε Διέ και Ρωμάη, εφημερίδα των συντακτών, πέρυσι έγραψε άρθρο πως ο Διέ έχει την ευθύνη για πάνω από τις μισές καμένες εκτάσεις στη χώρα. Ναι, οκ, okay, αλλά εδώ βλέπαμε να καίγονται εκτάσεις, όχι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ανέμους. Και αρχίζαμε να το ρίχνουμε στο μικροκλίμα της φωτιάς και εξαπλώνεται και τα λοιπά εδώ μέσα στην Αττική, χωρίς μποφόρ. Γιατί κοιτάζαμε να καίει, να καίει, να καίει, να καίει και δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα. Πολύ καλό στο τρέιλερ, μην τους ακούσεις, απλά ζηλεύουν, καλημέρα. Ξέρω μέχρι πού πηγαίνει. Εγώ το έχω πει, δεν είμαι γυαλί, γι' αυτό έχω τα μικροφωνάκια μου εδώ πέρα, στο safe mode.
1: Μην το λες, και εγώ έτσι έλεγα πριν ξεκινήσω.
0: Εσύ όμως έχεις ένα άλλο στυλ. Εγώ βγαίνομαι πολύ αμήχανος, θεωρώ, τέλος πάντων.
1: Και εγώ στην πρώτη φορά αμήχανος ήμουν.
0: Στην ταινία, λοιπόν. Καλησπέρα από την Αρχαία Ολυμπία, δεν ξέρω αν το διάβασα. Ωραία, ωραία, ωραία. Όμορφα, δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ. Καλημέρα στον Νικόλα, καλή εκπομπή, καλό μήνα, δύναμη πυροσβέστες. Καλημέρα μου και στον καλεσμένο, ο συνονόματος Νίκος. Εντάξει, τι να πούμε για τους πυροσβέστες τώρα, είναι πολύ νοπό, πολύ νοπό. Είναι ακόμα έντονες οι θύμησες σε αυτά που τους κάνανε οι υπάλληλοι του Χρυσοχοΐδη. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Δώσαμε και τα αρχαία, έτσι. Δεν τα πήρε η Τρόικα στις δύσκολες εποχές, αλλά ξεκινήσαμε σιγά σιγά να εκποιούμε και από εκεί. Το δώσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία να κάνει δουλίτσα.
1: Και το νερό.
0: Και το νεράκι. Δώσαμε άλλο ένα 5%. Ναι, ήταν που ο Κυριάκος έλεγε, δεν θα το πειράξω το νερό.
1: Ξέρεις ποιο είναι το παράξενο? Mm-hmm. Ότι οτιδήποτε δημόσιο πουλάμε, το πουλάμε γιατί δεν έχει κερδοφορία και με το που πουληθεί η κερδοφορία πάει στο Θεό. Δεν ξέρω γιατί.
0: Απίστευτο, δεν είναι.
1: Όπως η ΔΕΗ. Όπως η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ήταν το βροντερό παράδειγμα, γιατί είχε πολλά χρέη πριν πουληθεί. Mm-hmm. Και όταν πουλήθηκε, κατάφερε και εξαγόρασε και τον Κοτσόβολο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι τρομερό. Είναι
0: φοβερό, φοβερό. Και τηλεφωνία έκανε, νομίζω δεν προχώρησε αυτό. Έπεσε έξω. Και εντάξει, με μια δουλειά κανείς δεν τα βγάζει πέρα. Οπότε εντάξει, παιδί μου. Το άλλο το ωραίο που λέγανε ότι μας καίνε οι Τούρκοι πράκτορες. Ναι, έπαιζε πολύ αυτό στα 90's κυρίως. Ολόκληρο το κράτος Ρεπέδας μπορεί να συντηρηθεί με 2 σεισμούς στον χρόνο. Χρειάζονται οι πυρκαγιές, λέει ο Κώστας από το Πάρκο. Στη συνέντευξη στο Μονόγραμμα μια χαρά ήσουν, οπότε μην αγχώνεσαι. Εκεί ήταν κουβεντούλα, ρε παιδιά. Δεν να παίξει κάτι το οποίο είναι γραμμένο και παίξει το έτσι και πρέπει να μπει στο ρόλο και να πάρει μορφές κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα η κάμερα και το να ακολουθήσει, πώς το λένε, εντολές ενός σκηνοθέτη, ενός ανθρώπου.
1: Θα σου πω εγώ θα σου πω πλέον. Εσύ το πας
0: όμως, κάτσε, εσύ το πας όμως μόνο σου λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι. Εσύ το γράφεις, εσύ το παίζεις.
1: Okay, αλλά έτσι. Αν δεις τα τελευταία, έχω πάρει την απόφαση να αλλάξω λίγο έτσι, μορφή. Τι εννοώ? Αν παρατηρήσεις τα τελευταία 3-4 βίντεο, δεν υπάρχει πινελίκι στο βαθμό που υπήρχε.
0: Που υπήρχε, ναι.
1: Θα πω μια-δυο, αλλά μέχρι εκεί, τελεία. Δύο μπιπ σε όλο το βίντεο. Δηλαδή το πάω τώρα πιο κινηματογραφικό, πιο θεατρικό. Πες το όπως θες. Δηλαδή παίζουμε πλέον με το πιο πολύ συνέστημα. Δηλαδή το έχω αλλάξει. Είναι εύκολο και είναι η μετάβαση. Δηλαδή χθες είχα ένα γύρισμα. Έχω γράψει το σενάριο γιατί δεν το γύριζα. Εγώ το γύριζα για πελάτη. Και από το πουθενά σκάει ο Ντιλιβεράς να φέρει το φαγητό και λέω: όπα, θα παίξεις? Θα παίξω, μου λέει. Και κάναμε την αλλαγή στον μπαμ.
0: Εσύ ρώτησε, ο Άδωνης. Συγγνώμη, ναι.
1: Κάναμε την αλλαγή στον μπαμ, άλλαξα επιτόπου την ιδέα και το κάναμε πιο κωμικό. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο. Αν δεις ανθρώπους που κάνω βίντεο, δηλαδή η κοπέλα που γυρίζαμε χθες, αν τη δεις, είναι ξύλινη. Στο πρώτο-δεύτερο βίντεο, αν στο δείξω, ήταν ξύλινη. Θέλει απλά λύθηκε. Λίγο τριβή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν σε βάλω εγώ και παίξει σε 2-3 δικά μου βιντεάκια, να δει τι ωραία που θα βγει.
0: Εκεί είναι όμως εντάξει. Τώρα στις ταινίες ήταν πολλοί άνθρωποι, πολλές οι ώρες, σε μέρες οι οποίες έπρεπε να μαζευτούμε όλοι, Κυριακές συνήθως, και πολλές φορές με κούραση στην πλάτη κτλ. Κτλ. Ήταν λίγο πολύ. Πολύ... Εντάξει. DIY είναι η κατάσταση. Κάντο μόνος σου δηλαδή. Do it yourself. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι κάτι βγήκε. Τώρα θα φανεί όταν τη δούμε και ολόκληρη. Θα ξαναπάς στη θάλασσα για σκι, θα καταφέρεις να σκοθείς.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα ανεβαίνει βίντεο. Δεν έχει σκι αυτή τη φορά.
0: Okay.
1: Έχουμε κλείσει όμως άλλα δύο που θα έχει. Μέχρι εκεί θα πω όμως. Θα έχει. Θα έχει, που όπως λέει και ο Τσουβέλλας, κλόουν, αρλεκίνους, ξυλοπόδαρους. Θα έχει τα πάντα.
0: Καλημέρα στον Ηλία τον Κόκκινο Οκτώβρη. Καλό μήνα και σε σένα. Από γκρίνια ρε παιδιά, όνομα
1: εκλέγεται
0: άλλος. Εντάξει. Δώσε πληροφορίες για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση της δαχαραζούμενης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνει μετά το διάλειμμα και το επόμενο κομματάκι. Εντάξει, ο Νίκος θα
1: εδώ, ό,τι θέλετε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

Ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα πεντοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις, το ρήγμα πανίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλαιο στο πάθος που λύγει.

όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στο δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια γιατί

0: Μάλιστα, ακούσαμε δύο τραγουδάκια έτσι back to back. Σήμερα θα πάμε χαλαρά όσο γίνεται, δεν θα ανεβάσουμε πολύ τις εντάσεις, δεν είναι και οι μέρες τώρα να βαράμε. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Αρχικά ξεκινήσαμε από το 1989 και το άλμπουμ μας Ασπρόμαυρες Ιστορίες, ο Σωκράτης Μάλαμας σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε το «Καληνύχτα» και αμέσως μετά περάσαμε στην ίδια χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, 1989, πρώτος μεταθανάτιος δίσκος για τον Νικόλα Άσημο, η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία δική του, ήταν το «Γιουσουρούμ», αυτό που ζούμε τώρα. Λοιπόν, ρε πάνω από πότε η ανάγνωση πεζού κειμένου με ένα ακόρντο από πίσω θεωρείται μουσική, αναρωτιέται ο Γιάννης. Πολλά μπορείς να τα θεωρήσεις μουσική, δεν χρειάζεται να έχεις ολόκληρες ορχήστρες για να δημιουργήσεις μουσική, και με ένα beat μπορεί να δημιουργήσεις μουσική ή να δημιουργήσεις απλά τραγούδι, ξέρω εγώ. Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Πάνω καλημέρα, υπάρχει μια μπροσούρα του Λένιν, αριστερισμός, η παιδική αρρώστια του κομμουνισμού, εκτός και αν δεν διαβάζεις Λένιν, γιατί αυτός να φορούσε ρόλεξ των 10 ευρώ. Μιχάλης από Νέα Υόρκη. Καλημέρα αγαπημένα μας κύριε Ρίλο, από το Ανατολικό Λονδίνο, πάντα παρόντες, η Ήρα και ο Ντούλας. Η Ντουλάς, δεν ξέρω που πέφτει ο τόνος τελικά. Οι απαξιωμένοι και υποστελεχωμένοι πυροσβέστες παίρνουν εντολές από το επιχειρησιακό κέντρο που βρίσκεται στο Υπουργείο Κλιματικής Προστασίας, που ακούστηκε 27 ετών υποδιοικητής, ρε παιδιά, με τι εμπειρία, ποιοι έδωσαν εντολές στα δύο παιδιά να κατέβουν από το όχημα, γιατί δεν παίρνει κανείς ευθύνη για τις ζωές που χάνονται εν ώρα υπηρεσίας. Θα γίνει ΕΔΕ, φαντάζομαι, και θα καθαρίσουν όλα, ειδικά σε αυτή τη χώρα, που οι υπουργοί παρανομούν μπροστά στα μάτια μας και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι δημιουργείς κοινωνίες χάους. Στο δικό μου το μικρό μυαλό. Ένα τσούρμο συνεχίζει ο φίλος, άχρηστη δηλαδή, κατακαίνει τη χώρα αφού δεν μπορούν να σβήσουν τις φωτιές έγκαιρα και οδηγούν τους πυροσβέστες σε θάνατο. Υπέροχο πρόγραμμα πάνω, την αγάπη μου και στους δύο, λέει ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Θυμίζω Νίκος Πίση, κόσμος εδώ στην παρέα μας. Ναι, Αρτάκι, φανταστείτε τώρα. Ναι, καλά. Καλό μήνα, μεγάλα κέφια από το πρωί σήμερα. Τις κουκουνάρες και τις άλλες παπάτες χάσατε. Τάκης από Μεσοπέλαγα. Αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει κάτι ανεπανάληπτο και τραγικό. Κάθε χρόνο έχουμε νεκρούς πυροσβέστες και σε κατασβέσεις και ούτε μία παρέτηση. Καλημέρα και καλό μήνα. Πάνω τώρα η επόμενη πίστη είναι ο Sport FM TV. Αναμένουμε ανακοινώσεις, λέει ο Αριστοτέλης. Προς το παρόν από το Sky θα εκπέμπει, να ξέρετε. Κοιμή και δόξα στον Πιτσίκα που βγήκε από σκάφος διάσωσης και του ήρθε ο δημοσιογράφος με το μικρόφωνο και, του είπε τέλος πάντων μερικά έτσι γαλλικά. Αν θυμάσαι όταν πρωτοήρθες στο σταθμό, όταν πρωτοάνοιξα μικρόφωνα εννοείς, έλεγες ότι δεν κάνεις για εκπομπή λόγου και τελικά έγινες από τους καλύτερους σταθμούς σε αυτές τις εκπομπές. Δεν συμφωνώ και τόσο, απλά εγώ φοβόμουν πάντα το να μην ξεφύγω. Και στις εκπομπές λόγου ξέφυγα δύο φορές και άσχημα. Ευτυχώς ήταν πολύ αργά. Λοιπόν, και τώρα, ο Γιώργης Αυτιάς, συγγνώμη, ο Νίκος.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Ελάτε.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό. Πληροφορίες στέλνουν για την υποχρεωτική τιμολόγηση. Θα χρειαστούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ναι. Έρχεται ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική από 1η Δεκάτου.
0: Οκτώβρη, ωραία.
1: Ναι. Να πούμε λίγο τι είναι ο πάροχος που συζητάμε. Ο πάροχος είναι ένα ενδιάμεσος, ο οποίος παίρνει το τιμολόγιο όταν τα ανεβάζουμε εμείς. Πάμε να τα ανεβάσουμε στο MyData, δεν τα ανεβάζουμε πλέον στο MyData. Τα ανεβάζουμε στον πάροχο, το παίρνει ο πάροχος, ελέγχει την ορθότητα των χαρακτηρισμών, ελέγχει και τη μοναδικότητα, μας δίνει δηλαδή και το QR της μοναδικότητας του παραστατικού και τα ανεβάζει αυτό στο MyData.
0: Okay.
1: Αυτό είναι ένα έξτρα κόστος για τις επιχειρήσεις.
0: Αλίμονο.
1: Ανάλογα την εταιρεία μηχανογράφησης, είναι μεγάλο ή μικρό το κόστος. Είχε δοθεί βάουτσερ, είχε δοθεί και δεύτερο βάουτσερ, κάτι ακούγεται ότι θα δοθεί και τρίτο. Περιμένουμε από Σεπτέμβριο.
0: Για τις εγκαταστάσεις τέλος πάντων προγραμμάτων και υπολογιστών.
1: Περιμένουμε ένα τρίτο.
0: Χρειάζεσαι να πάρεις ειδικό μηχάνημα γι' αυτό?
1: Όχι, δεν χρειάζεσαι μηχάνημα. Okay. Είναι κάτι άειλο. Okay. Απλά κάνεις μία σύμβαση.
0: Έναν υπολογιστή κανονικά.
1: Τον υπολογιστή που έχεις, το πρόγραμμα που έχεις. Και απλά κάνεις μία σύμβαση παρόχου με την εταιρεία μηχανογράφησης που, γιατί περισσότερες εταιρείες, αν όχι όλες, αυτή τη στιγμή έχουν πάροχο. Ειδικό τους ή συνεργάζονται με κάποιον. Κάνεις τη σύμβαση με την εταιρεία και απλά κάνεις την παραμετροποίηση στο πρόγραμμά σου για να ξεκινήσεις να τιμολογήσεις με πάροχο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν από τις Βρυξέλλες, Γιώργη Τρανσιά.
1: Έλατε.
0: Έλατε. Έλατε. Να του πω ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό.
0: Να το βιάσω από το γυαλιακά. Λοιπόν, ωραία, πάμε από εδώ μια βολτούλα. Καλημέρα στην Μελίνα. Τι κόμματα ήταν αυτήν πριν τον άσχημο, πολύ καλή. Μάλα μας, ήταν τέλειο, ναι. Το πήρε κάποια στιγμή και ο BD Foxmore και το χρησιμοποίησε. Έκανες, ανέβασες το story, βλέπω ή όχι. Ναι.
1: Ναι.
0: Δώσε, λέει η Ιωάννα. Καλό μήνα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, γίγαντα, αδερφέ μου. Πάω για δουλειά. Σχολάω και έφυγα. Ζαχάρο Ηλίας.
1: Ωραίος.
0: Κόλλιας. Τον πατώ σου. Μόνο ΑΕΚ. Λοιπόν, αδερφέ μου, πάνω καλημέρα. Καλό μήνα. Κουράγιο και δύναμη στους μάχοντες στα πύρινα μέτωπα. Ο Σταύρος μας είναι στην Πάτρα. Πάρα πολύ καλά. Ο Βαγγελάκης δεν ήρθε.
1: Βαγγελάκης.
0: Δεν σου στείλει ο Γκρέκο. Δεν σου στείλει ο Γκρέκο. Εντάξει.
1: Δεν μου στείλε.
0: Δεν σου στείλε. Σου είχε στείλει την προηγούμενη φορά ότι μπορεί να παίρναγε, αλλά δεν κουνάει. Δεν ξυπνάει αυτό το παιδί με τίποτα.
1: Είναι βάρβαρη η ώρα.
0: Είναι βάρβαρη η ώρα. Ισχύει. Εσύ έχεις φύγει από τις 6.30.
1: Ξύπνησα 6.30. Έφυγα 7 παρά. Mm-hmm. Μέχρι εκεί τελεία.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο σάτυρο τον Κώστα. Και είμαστε 7 λεπτά πριν τις 9, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πρώτο για σήμερα Σάββατο, 1η Αυγούστου, εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6, πάνω Δρύλος και τα πάνω κάτω. Στην παρέα σας, Νίκος Πίση Κόσμος, Κυρ Νίκος αλλιώς και πολλά άλλα, που θα τον πετύχετε σε TikTok, Instagram, Facebook, Twitter δεν έχεις φαντάζομαι.
1: Έχω, δεν το χρησιμοποιώ.
0: Τι να το κάνεις.
1: Δεν κάνω tweet, εγώ δεν μπορώ.
0: Τι να το κάνεις, φίλος Elon Musk. Όπου βρει ακροδεξιό, στηρίζει. Έφτασε και στα δικά μας.
1: Ναι, αλλά θα φτιάξει τώρα και data center στον Άρη.
0: Πολύ ωραία. Μπορεί να φύγει προς τα εκεί. Μας κάνει τη
1: χάρη. Να πάει παρέα.
0: Α, πάρει εκεί πέρα και 5, ξέρω εγώ, πώς το λένε, μηχανικούς εκεί, τι εργολάβους, να φτιάξουν εκεί πέρα μια πολιτεία για πάρτι τους. Μπορούν.
1: Εδώ ο φίλος που λέει τρεις εταιρείες μηχανογράφησης είναι, δεν είναι τρεις.
0: Παραπάνω είναι.
1: Είναι παραπάνω, είναι παραπάνω. Οι μεγάλες αυτή τη στιγμή είναι 6.
0: 6, μάλιστα.
1: Βέβαια ήταν πολύ περισσότερες και απορροφήθηκαν από τις άλλες μεγάλες, αλλά δεν είναι 3, έτσι να το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ο άλλος...
0: Μπορεί να ξεκινήσει
1: 8 παρά 20 απαρτάκι.
0: Δεν είναι απίθανο, είναι πυραυλοκίνητος. Όχι, όχι.
1: Κακοήθειες, παιδιά, δεν τρέχουμε στον δρόμο.
0: Ναι. Και ζώνες πάντα, ή κράνη για τα δίκυκλα. Λοιπόν, να το βάλουμε τούτο, να το βάλουμε τούτο. Είναι ο Έλλην, ο ανελλήνιστος.
2: Είναι από φυσικού το νέο Έλλην, εις πολλά συναισθηματικός και ασθμένοντας περιδιαβαίνει τα σαγιάς των Ευρωπόλεων λερός και σύρεται ο άθλιος Σικέτης ξεπερασμένος εις την λύθη των καιρών.

ανάβω χαλιτών. Εξαίρει το κατώτερον και επαινεί το ίδιον. Και εις των πάτων του παντός το γένος του καθαίρει το αγυρτήριον.

του γύρατος τρίμα. Φτερό είναι στον άνεμο και φυσαλής στο κύμα. Αμνήμων και αμύητος, μήμος εν μαθητεία, να πριτανεύει στα σοδούς, σοφός εν αλητεία. Ικτράν του επιφύλαξεν ο χρόνος καταδίκη, θηλία εις τον λόγο του για να συρθεί στη λύθη. Άμουσος, αθεάτριστος και αστόχαστος να μείνει.

που δει τα χαραμίζει. Χαυνώνει ο νους από τη σχόλη εκείνου που έχει παρεκκλίνει από το ευγενές της φύσεως ιδιών του. Φιλός στο λόγο και στα έργα.

0: Λοιπόν, από το 2018 ο Γιώργης ο Παπαδόπουλος ή αλλιώς Ζορζ Πιλαλή στον νέο Έλλην, στο νέο Έλλην, ο ανελληνιστός. Καλημέρα λοιπόν.
1: Στη Δώρα και στον Παντελή που μας ακούνε και ξυπνήσανε τώρα πριν από λίγο.
0: Τι ωραία. Γαλά.
1: Ναι, πρωί γάλα με δημητριακά.
0: Έτσι, ωραία τα αυτά. Καλημέρα Μανούλη, καλό σκου, καλό μήνα με υγεία. Άργησα, τρέχω λαϊκή, Σαλαμίνα θάνατη, Μάκης Περιστερή 7. Τρέχα. Καλημέρα φίλε Πάνο Καλογολμίνα, Γιάννη Σάντερλαν. Πλέον τρεις μήνες Αθήνα λόγω διαζυγίου. Κάποια στιγμή θα περάσω να συγνωρίσω. Το φτιάξουμε Γιάννη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι έχω πάθει τώρα, δεν έχω δει κάποιον για τα δελτία και έχω μια συστολή να ρίξω το διάλειμμα. Ας βάλω λοιπόν πρώτα κανονικά το μικρό διαλυματάκι που υπάρχει και βλέποντας και κάνοντας.
1: Θα το διάβαζα εγώ, αλλά είδα την προηγούμενη φορά το χαρτί είναι πολύ μικρά τα γράμματα, δεν μπορώ να τα δω.
0: Θέλει και ρυθμό, είναι, έχει και αυτό την τέχνη.
1: Ήρθε.
0: Σωτήρης Ταμπάκος, πάντα κύριος, με τον Bugs Bunny σήμερα. Καλημέρα και καλό μήνα και πηλάλαμε νέο Έλλην. Αυτά είναι, λέει ο Γιώργος, από την Κοκκινιά. Λοιπόν, πάλι δεν ανέβασα εγώ το story. Καλά θα πάει αυτό. Ωραία. Καλημερίσαμε και τον Δημήτρη στην Άγια Παρασκευή και τη Μαρία. Αυτά. Αυτά για την ώρα. Σωτήρη, έλα μέσα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Φύγαμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα, σας αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Στόχο στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης στο σημερινό χθεσινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Καλυθέα. Ο Ένας Εξτρέμ θα χειρουργηθεί και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Το πρώτο μήμα του Chris Kagwa, ο οποίος ανακοινώθηκε έως το 2030. Ο Σωτήρης Πανταλέων αποτελεί το νέο μέρος του ΔΣ της ΠΑΕ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Αθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα K16 που νίκησε 11-7 την Ισπανία στο μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεπ. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού επανέρχεται σύμφωνα με πληροφορίες του πηγούνιου Sport FM 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Λισαβόνας Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Εντός ο Δοκέαβου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας είναι ο Ψουναϊμέγεν, Ταρέμι και Γιάρεμτσούκου, ανέτοιμος Ορτέγκα και η Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ η υπόθεση απόγου του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊτχόφεν, που ωστόσο είναι μικρότερη από αυτή της Ένωσης. Σενάρια στη Γαλλία για τον 24χρονο αμυντικό μέσο Ακράμ Μπουράς, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας. Επέζησαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πεν Ράις 10 μέρες εκτός με θλάση ο Χριστακόπουλος. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ με τον 23χρονο Χαφ να έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη την ίδια ημέρα που πιθανότητα φτάνει και ο Μιγγέλ Μπρενσί. Τσορετήρε, Αντίγκου και Σασβίλη η αλλαγή στη λίστα ενώ ψη Άντερλεχτ χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα μείνει 2-3 μήνες εκτός δράσης. Πριν το παιχνίδι του Κυπέλου με την ανακαίνιση της Καρύτσας ή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η αύξηση του Άμπραβ Γκραντ για να αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης του Άρη. Ρεπό έχουν οι παίκτες στο Δοκίακο την Τετάρτη το επόμενο φιλικό με το μαθαρχικό του Κλεάνδρας Βικελίδης. Τη λύση εργασίας της με τον Χρήστο Σερέλη μετά από 3,5 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Φεύγω γεμάτος, καλή συνέχεια στην ομάδα και τον Ζέλιγκο Μπράντοβιτς, είπε στο αντίο του ο 59χρονος τεχνικός. Στην επιστροφή των Δημήτρη Μωραήτη και Λευτέρη Μαντζούκα στο ρόστερ, ένωψη της νέας σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νιγηριανού Extreme Moses David Κομπνάν από την Krasnodar ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Την παραχώρηση του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ Βίτορ Μιρ με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή γνωστοποίησε ο Αποέλ με τον Γυρέο να πλησιάζει και στον Ιταλό Extreme David Bois σύμφωνα με τον Gianluca Di Marzio. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα χρησιμοποιηθεί στον Μπέρμιχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός μετά τις προσαφαιρέσεις. Στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Στη Ρώμη, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα, θα μεταβεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής από την Βόλφσμπουργκ. 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτης των Καβαλίες με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόρμα που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από το Μαντου Κλίβελα να αφήνει τη Ρεάλ Μαδρίτης και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση της Βασίλισσας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Πάνος Ρήλος.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία. Σ' ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. Τριών χρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Μη με κοιτάς, ζητώ συγγνώμη. Δεν μου ζητήσαν ούτε μια φορά τη γνώμη. Δεν με ρωτήσανε να γεννηθώ αν θέλω.

Ώρες ατέλειωτες περίμενα σαν μπάρι σκοτεινό. Ακούγα γλέδια και τραγούδια στην ορχήστρα. Τριζεί η πόρτα και ξεχύνω μες στο φως να αναδυθώ. Φανφάρες τύμπανα και θεατές γύρω από την πίστα.

την αρχή κατάλαβα πως πρέπει να μηνθώ. Δεν έχει έξοδο κινδύνου αυτό το μέρος. Κλείσαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ. Προκλητικός ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

Τρινή κάκτη λιβάδια δρόσερα. Δεν θα μασίσω μπρος τον άθλιο Σαλτιμπάγκο. Θα τον τεινάξω στον αέρα κι η γυναίκα του πικρά. Σε ματωμένο θα τον ξενυχτήσει πάγκο. Ρε δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

όλοι στο λαιμό. Να πέσω θέλουν, να υποταχτώ μπροστά τους. Που ξεφυτρώνουν οι παλιάτσι, ποιος τους ρίχνει στη σκηνή.

0: φάγανε οι μπάντες και οι παράτες. Ακούω τα γέλια και τα όλε τους καθώς ψυχοραγώ. Σκοπό μακάβριο χορεύουν οι τορέρος. Αδαλουσία μου γλυκιά στρούνε γλέτια τρομερά πάνω από το μνήμα μου στο ξένο ετούτο μέρος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.
1: Ole, ole, baila, baila.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.
3: Εντάξει, μας έβγε λίγο το διαλυματάκι, δεν ήταν να γίνει τώρα, θα μπορούσε να γίνει σε δύο λεπτά. Σε κάθε περίπτωση, πάμε να πούμε, να πούμε μάλλον τι ακούσαμε με την έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας εδώ στο Big Wings Sport FM, στους 94,6. Παρακολουθείτε τα πάνω κάτω του Σαββάτου, σε δύσκολες ημέρες για τη χώρα, για οικογένειες χαμένων ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον. Από το 2010. 6, το άλμπουμ 16, Σπύρος Γραμμένος, στίχους, μουσική και ερμηνεία, ακούσαμε «Τι με κοιτάς». Και από το άλμπουμ του 2012, «Οι Άγγελοι ζουν στην Μεσόγειο», ακούσαμε το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και την Πιλούκα Αραγκούρεν στον Ταύρο ή αλλιώς «Λα Κορίντα». Πάντα εδώ με τον Νίκο, PC Κόσμος, Νεαρτάκι, Παρεούλα, το πηγαίνουμε σήμερα.
4: Όσους μπήκαν τώρα, καλημέρα και καλημέρα.
3: Ναι, γιατί ξυπνάει σιγά σιγά ο κόσμος. Επίσης δεν είπα ότι το κομμάτι που βασίστηκε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας είναι του Φράνσις Καμπρέλ και η ισπανική στίχη, η ελληνική του Γιώργου Μπακόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνυματάκια. Συγχαρητήρια για τα δύο πρώτα τραγούδια μετά τις 9. Το καλύτερο ξύπνημα, καλό μήνα. Ναι, το ακούσαμε τη διασκευή του Unforgiven 2 από την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τιμίο. Έγινε honorable mention από τους ίδιους Μετάλλικα και περιτοκεί να κυκλοφορήσει ψηφιακές πλατφόρμες. Να λέγονται τα καλά. 10 δισθυμολόγια μέχρι τώρα, με 10 λεπτά το ένα. Κατάλαβες γιατί λεφτά μιλάμε. Σε λίγο θα πληρώνουμε και τον αέρα.
4: Εδώ θα πληρώνεις το νερό.
3: Λογαριασμός 92 ημερών. Τρίμηνο. Ο προτελευταίος πάγιο 5,5. Συνολικά 11 ευρώ. Μετά από 4 μήνες πάγιο 13 ευρώ.
4: Αλλά πάμε.
3: 22 λογαριασμός. Άναν υπέστητο, θα το καταλάβετε, έλεγε το παλικάρι μας. Να είναι καλά που μας έβαλαν να πληρώνουμε και να κόβουμε τιμολόγια, γιατί πρέπει να πληρώσει για να κάνει τη δουλειά του το κράτος. Αν θέλει μεσάζοντες να τους πληρώνει αυτό, όχι εμείς.
4: Είχε δώσει βάουτσερ, να τα λέμε αυτά.
3: Ναι, αλλά σε κάθε τιμολόγιο 10 λεπτά.
4: Είναι ανάλογα τον όγκο, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αν κόβεις 50 τιμολόγια το χρόνο, είναι 10 λεπτά. Αν κόβεις 1000 τιμολόγια το χρόνο, πάει λιγότερο.
3: Αχα, μάλιστα. Δεν έχει κλείσει ο Κώστετς για το φίλο που ρωτάει.
4: Αυτό είναι, ναι, περίμενε τώρα, θα σου πω εγώ. Καλημέρα και καλό μήνα, Νίκος και Νατάσα. Το υπόλοιπο είναι γλωσσική διάλεκτο, τοπική.
3: Απέ
4: Αρτάκ. Είναι το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής.
3: Καλημέρα σας κύριε, καλό μήνα. Καλή εκπομπή, θεωρείς ταξί από αεροδρόμιο. Ελπίζω να την παλέψω μέχρι το μεσημέρι. Αρρωστήσαμε μάλλον.
4: Περαστικά αδερφέ, άμα αρρώστησες.
3: Ναι. Η αλήθεια για τις φωτιές. Έστειλα τα γυαλιά του Άδωνη, αυτά που λέει στις data centers και στην προσπάθεια να επεξεργαστούν, πήραν φωτιά. Καλό μήνα. Μάλιστα.
4: Θα μπορούσε.
3: Όλα γίνονται. Πάνω καλημέρα, μπήκες λίγο αγριεμένα, αλλά τώρα το ισορρόπησες. Ευχαριστούμε, είναι όμορφα τα πρωινά μας. Γίνεται, παίξε λίγο το Ρίτα από ξυλινά. Το χαρίζω στη γάτα μου τη Ρίτα. Καλό, καλό. Αγαπημένο κομμάτι Μαχαιρίτσας, λέει η Δήμητρα. Καλημέρα, καλό μήνα από τον φίλο το Γιώργο. Τι να απορρέσει για τις φωτιές, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Νιώσιμουν και γέρασα. Κουράγιο δύναμη στους ανθρώπους που παλεύουν με τις φωτιές. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε εσένα και στα κορίτσια σου και στον Νίκο. Καλημέρα, Γιώργο μας. Παρακαλώ, Γιώργος Μαυρηθύελα, που έρχεται να με πάρει να φύγουμε διακοπές, να έχει Sport FM στο ραδιόφωνο, λέει ο Στάθης, ο επικίνδυνος Γαλάτης. Α, έτσι θα το πάτε. Εξαιρετικά. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.
4: Καλά να περάσετε. Αλλιά από εμάς.
3: Εντάξει, κάποιοι πρέπει να μείνουν πίσω να φυλάξουν θερμοπύλες.
4: Ναι, ναι, είναι γεγονός.
3: Και είναι πολύ θερμοπύλες εν τω μεταξύ. Πολύ θερμές αυτές οι πύλες. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε μπροστά.
4: Τι εννοείς?
3: Ως Νίκος Πισικόσμος, με τα social και τα λοιπά.
4: Έχουμε τα social. Δεν έχω κάτι άλλο μπροστά έτσι. Τέτοιο αυτό το...
3: Και την παράσταση την εγκατέλειψες.
4: Δεν την εγκατέλειψα. Δεν την

0: καημένο το παιδί.
1: Λάκο.
0: Ξέρεις, κολλάει και πάνω μου. Δηλαδή, τις ώρες που είμαι σπίτι, άμα τον δεις πως είναι πάνω μου, έρχεται και πέφτει πάνω μου. Είναι τέτοιο. Οπότε, ναι, πρέπει λίγο.
1: Τουλάχιστον το καλό είναι ότι τέλος πάντων δεν είσαι μακριά στη δουλειά, ας πούμε, όπως ζούμε εδώ εμείς στην Αθήνα.
0: Πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω. Καλό είναι αυτό τουλάχιστον. Ξέρει, ο μπαμπάς είναι 100.
0: Έχει. Άμα βρέχει, δεν μπορώ να πάω για δουλειά γιατί φοβάμαι με βράχο.
1: Βάζω βατραχοπέδιλα. Πλήρη στολή. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λέει ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να μην πληρώνουμε φόρους. Μπράβο. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Είναι πολύ σωστή η λογική.
0: Μια τάξη, μια λιβαδιά.
1: Αυτό. Αυτό. Πού να τη βρεις αλλού. Τώρα θα πέσει και το πετρέλαιο. 10 λεπτά.
0: 10 λεπτά, βέβαια. Βέβαια. Βεβαίως. Ο Φουκού δεν πέφτει ποτέ.
1: Γιατί να πέσει. Δεν έχουμε λεφτό δέντρα, κύριε Νίκο μας.
0: Ο Εφουκού, επειδή έχω ασχοληθεί λόγω της μηχανογράφησης και ξέρω πως υπολογίζεται, είναι από τα πιο παράλογα που υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά είναι μεγάλη πηγή εσόδων, για το,
0: ναι,
1: κράτος.
0: Okay. Είναι μία ακόμα πηγή εσόδων για το κράτος.
1: Αλλά εντάξει, έχουμε πει, μισούμε το δημόσιο τομέα ως σόι τέλος πάντων, αλλά δεν σταματάμε να μασουλάμε εμείς και οι φίλοι από αυτό. Να πούμε κάτι, και ότι λόγω των γεγονότων έγινε χτες μια λιτή-τελτή επιστροφή του τροπέου στη Νέα Φιλαδέλφια αντί άλλης μια σχιαζόμενης για την Κυριακή. Κάτι έχει πάει λάθος τέλος πάντων στη λέξη εδώ, δεν πειράζει. Ένα κομμάτι το οποίο έχει στίχους του Μπέκετ στην απλή τους μετάφραση. Είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο μεγάλο, δεν τα ακούμε συχνά. Εμένα πάντα κάτι μου κάνει.

0: Λοιπόν, 1999 το άλμπουμ «Η Ελευθερία δεν νικέται», η στίχη του Σάμουελ Μπέκετ όπως σας είπα, η μελοποίηση από τον Πέτρο Θεοδωκάτο και η ερμηνεία, το κομμάτι «Γριά Γη». Να σας θυμίσω πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, να γίνετε δηλαδή μέλος της αλυσίδας που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης σε 10 σημεία αυτής, στέλνετε ένα απλό email στο info@coffee3.com και με γράμματα όλα, και λαμβάνετε τις πληροφορίες, επικοινωνείτε σε κάθε περίπτωση για να μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε μέρος αυτής της αλυσίδας που διαρκώς μεγαλώνει. info@coffee3.com. Πάντα μαζί μας στο βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr, μόνο διαδικτυακά. Και να θυμίσω φυσικά ότι και αυτή τη βδομάδα έχουμε μία εξάδα από τις μπύρες της Strange Brew προς κλήρωση, αύριο θα γίνει αυτή. 6 διαφορετικά label για να τις γνωρίσετε, να τις γευτείτε και να δείτε ποια ταιριάζει στην γεύση και τη διάθεσή σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένας λογαριασμός Facebook ή Instagram, εάν έχετε ένα από τους δύο, για να γίνει συνεννόηση για την παραλαβή, χρειάζονται αυτά. Όνομα τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew και μπαίνετε στη διαδικασία της κλήρωσης. Πέτρο Θεοδωκάτο και Γρία Γη, μόνο στο ρίλο ακούτε. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα στο φίλο του ταξιάρχη στο Βύρονα. Ήμασταν λίγο βιαστικοί εκείνη την ημέρα, δεν μπορέσαμε να τα πούμε από κοντά. Σήμερα δεν θα έχει ρεπόρτερ για το φίλο που ρωτάει. Να πω ότι θα ακολουθήσει στις 10 ένα έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus με τον Μάκη Διώγο. Και νομίζω στο 12 με 2 με Διονύση Καπάτο θα υπάρχουν έτσι, θα βγουν ρεπορταζάκια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Είναι 1η Αυγούστου, το πρόγραμμα είναι πλέον σε καλοκαιρινή, πώς θα το πούμε, βερσιόν, με βοηθάει ο Σωτήρης. Προσπαθούσα να βρούμε ελληνική λέξη, δεν μου βγήκε.
1: Έκδοση.
0: Έκδοση, να ορίστε, το έδωσε ο Νίκος.
1: Διάθεση.
0: Διάθεση, και αυτό μέσα είναι. Τουλάχιστον ο κόσμος, αυτό είναι μια ωραία ιδέα, Νίκο. Ας χρησιμοποιήσει τα γυαλιά του Άδων για λίγα δευτερόλεπτα στο παραβάλλον για να καταγράψει τι ψήφισε και με πόση άνεση. Εγώ είμαι υπέρ.
1: Ναι. Γεγονός.
0: Είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ. Τα λέει και ο συγχωρεμένος ο Μαχαίρας. Ονομαστική ψηφοφορία. Να ξέρουμε τι ψηφίζει και ποιος. Να τελειώνει το παραμύθι. Τι έχεις μπροστά και θυμήθηκα τον Κοϊτά με την Μανίκα. Μάνικα. Α, με την Μάνικα, συγγνώμη. Okay. Μανίκα διάβασα για κάποιο λόγο. Συγγνώμη, αλλά δεν. Το βράδυ που πέρασε ήταν δύσκολο. Γεια σου Παναγιώτη, μπήκες. Ωραία. Και καλημέρα στο 2 μέτρα περπάτο. Καύσιμα, ποιοι οι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση. Εδώ ρε παιδί μου δεν θέλουμε ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θέλουμε, δεν έχουμε λεφτόδεντρα. Όταν έχουμε να κάνουμε αναθέσεις υπάρχουν αυτά. Ή να βοηθήσουμε μια εταιρεία να μην πάει στον πάτο. Εντάξει.
1: Ή να δώσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φτιάξουν ξενοδοχείο με καζίνο.
0: Εντάξει, ρε παιδί, μα μην κάνουμε ένα καζίνο. Πού θα παίξει τα πολλά λεφτά που βγάζει ο μέσος Έλληνας. Δεν καταλαβαίνω. Θα δώσει τον νίκη του ή στα κοινόχρηστα και το ρεύμα. Στο καζίνο θα παίξει. Άιντε. Είσαστε εσείς. Όλοι διαμαρτύρεστε. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Να επιστρέψουμε με 2 κομματάκια. Τελευταίο μέρος, πάντα εδώ στο Big Wings for FM 94,6, Πάνος Δρύλος και Νίκος Πίση Κόσμος εδώ στην παρεούλα. Είμαστε να είμαστε πιο με μεγαλύτερη διάθεση σήμερα όταν το κανονίζαμε, αλλά τα πράγματα μας προλαβαίνουν και πολλές φορές μας ξεπερνούν.
2: Big Wings for FM 94,6. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Ξεκινήσαμε από το 2000, το άλμπουμ «Ένας κύκλος στον αέρα». Ο Παύλος Παυλίδης σε στίχους μουσική, «Τα ξύλινα σπαθιά, σαν εσένα», «Καλημέρα Σοφία». Και συνεχίσαμε λίγο πιο σκληρά από το 2024 και το άλμπουμ «Χρόνος σαν άμμος». Ο Χρήστος Καλογράνης σε στίχους μουσική, «Τα γυμνά καλώδια, βρέχει κάλλη και...». Κάτι έχει αλλάξει τρίτη σε εβδομάδα που ακούμε Παυλίδη. Συγγνώμη, ξύλινα σπαθιά, λέει ο Σπύρος από το Ρέθυμνο. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καθοδόνος για το σπίτι στο Λευκαντή και παίζει πάνω στο ράδιο. Σημάδι ότι η μέρα θα είναι μαμάτη, λέει ο Θέμης. Μεγάλη απορία πώς θα σωθούμε από τη λειψιδρία με ιδιωτική πολεοδόμηση, όπως προβλέπει το νέο σωτηρίο νομοσχέδιο των Αρίστων. Καλά, εδώ γίνονται ερωτήσεις στη Βουλή για το γιατί χρειάζεται η ΕΙΔΑΠ, ας πούμε, μια μονοπωλιακή εταιρεία 3,5 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση. Δηλαδή, άντε να ενημερώσει λίγο τον κόσμο, ξέρω εγώ, γιατί κάνει κάτι, αλλά 3,5 εκατομμύρια μια μονοπωλιακή εταιρεία, τι
1: θα κάνει. Να διαφημίσει το μονοπόλιο.
0: Να διαφημίσει το μονοπόλιο. Ωραία. Ωραία.
1: Είναι marketing και αυτό. Είμαι εγώ, ελάτε.
0: Δηλαδή, θα φύγω εγώ από την ΕΙΔΑΠ να πάω πού?
1: Στην ΕΙΔΑΠ.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Μπορεί να ανοίξει πηγάδι.
0: Έχω πηγάδι, είναι σφραγισμένο.
1: Μπορεί να ανοίξει πηγάδι, να βάλει και ένα φίλτρο νερού και είσαι κομπλέ. Δεν χρειάζεται την ΕΙΔΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει το παράλογο και το παράδοξο. Δεν μπορείς να πάρεις ρεύμα αν δεν έχεις νερό.
0: Αλήθεια. Δεν το ξέρα.
1: Για να πάρεις ρολόι ρεύματος,
0: πρέπει
1: να έχεις ρολόι νερού. Οπότε δεν το γλιτώνεις. Και με πηγάδι δεν το γλιτώνεις.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έχεις ρολόι νερού, το κόβεις. Θα σκόψει και το ρεύμα,
1: όχι.
0: Δεν συνεργάζονται οι δύο.
1: Όχι, αλλά θα πληρώσει για να βάλει το ρολόι του νερού.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Το 250-350 δεν το κλείνει.
0: Έχει ένα κόστο. Καλά, εδώ τα αλλάζαν τα ρολόγια χωρί να ειδοποιήσουν κανένα. Αρχόντουσαν οι λογαριασμοί, ψαχνόμασταν. Λέει, τι έγινε, ρε παιδιά. 50 ευρώ επάνω λογαριασμό. Αλλά εντάξει, πε ότι εκεί είναι και ένα έργο, ας πούμε, το οποίο πρέπει να γίνει. Να εξυγχρονίσει λίγο την κατάσταση. Δεκτών. Τώρα το πάγιο είναι άλλο κεφάλαιο. Καλημέρα στον Αργύρι. Καλημέρα στη Χριστίνα. Στο Βύρονα. Να μην την πω με την Όπισθεν.
1: Παντελής
0: Ακόη. Πες τον άνθρωπο.
1: Ο Παντελής.
0: Πώς λέει ο Παντελάκος την Όπισθεν. Ουπιτέν.
1: Την έλεγε παλιά, τώρα δεν τη λέει. Τώρα έχει. Εντάξει.
0: Κάτι πιο μικρός. Τον πιπ,
1: ναι, έκανε την Όπισθεν και έκανε πιπ, πιπ, πιπ.
0: Θεός.
1: Λοιπόν.
0: Πες το.
1: Έχω μια απορία.
0: Θα τις λύσουμε όλες τώρα εδώ.
1: Έχω μια απορία, μπορεί να μας απαντήσει και ο κόσμος. Αυτός που ξυπνάει χαρούμενος τη Δευτέρα να πάει στη δουλειά, το κάνει επειδή θέλει ή επειδή πληρώνεται?
0: Επειδή θέλει.
1: Επειδή θέλει και ξυπνάει χαρούμενος.
0: Όλοι πληρώνονται.
1: Όχι, πληρώνεται για να ξυπνάει χαρούμενος.
0: Α. Παίζει τέτοιο έργο. Ναι, παίζει τέτοιο.
1: Θα μπορούσε. Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να είναι χαρούμενοι σε οποιαδήποτε στιγμή τη ζωή του, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, η Παρασκευούλα μας όταν έρχεται στη δουλειά, κάθε πρωί βέβαια, όχι τη Δευτέρα.
0: Αλλά η Δευτέρα είναι πάντα πιο δύσκολη.
1: Μπαίνει μέσα και το καλημέρα λες, τι έγινε. Κέρδισε τον Τζόκερ.
0: Θα ανθίσει ο χώρος, ρε, έχετε το κορίτσι εκεί μέσα.
1: Εγώ θα σου πω ότι το πρωί που ξυπνάω για μία ώρα δεν θέλω να μιλήσω με άνθρωπο. Καλή δηλαδή τον πρώτο καφέ. Να πιω τον πρώτο καφέ. Και μετά να ξεκινήσω.
0: Να πιάσει το δεύτερο ή όχι?
1: Ναι. Μετά τον πρώτο καφέ όμως. Αν τον ολοκληρώσω τον πρώτο καφέ, τώρα λέω είμαι έτοιμος να ξεκινήσω.
0: Τον πας λίγο όρτσα, δηλαδή το πρώτο.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι από αυτούς που τον κρατάνε δύο μέρες.
1: Δύο μέρες.
0: Δεύτερη μέρα. Ξέρω.
1: Στη μία είμαι στον τρίτο.
0: Δεν πάει καλά αυτό. Το ξέρεις. Και μετά μου λες για.
1: Έχεις νεύρα και βρίζεις.
0: Καλά, αυτό το είναι γενικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το βλέπεις, ξέρω εγώ, στην καθημερινότητα, στον τρόπο που οδηγάμε, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, σε κόσμο που προσπαθεί είτε να μας εξυπηρετήσει, είτε εμφανίζεται για να προωθήσει κάτι, είτε σε πολλά. Αν έρθει ο λογαριασμός στο νερό 100 ευρώ και ένα λεπτό και δεν το πληρώσει, στο κόβουν. Αν είναι 99 ευρώ, δεν στο κόβουν, λέει ο Θοδωρής Ταξί, δεν ξέρω αν ισχύει. Νομίζω πως έχουν απαγορεύσει τα πηγάδια εντός πόλεων, λέει ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Δεν είναι απίθανο.
1: Εντός πόλεων έχουν απαγορευτεί πολλά.
0: Ναι. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, πάντως έχουμε κάμερες για το καλό μας, να τα πούμε και αυτά, επειδή καταγράφουν τις παραβάσεις και τα λοιπά.
1: Και ας κάνουν και λάθος.
0: Εντάξει, κάποια κάνουν λάθος, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν, ας πούμε, αν υπάρχει τροχονόμος, τι γίνεται. Λογικό το ακούω. Αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα τρόπος να μπαίνει το χέρι βαθιά στην τσέπη.
1: Σωστό αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Από την άλλη, σκέψου να έρχεται Δευτέρα και να μην έχεις κάπου να ξυπνήσεις να πας. Πώς θα χαιρώσουν το Σαββατοκύριακο?
0: Σωστό και αυτό.
1: Είναι, έχεις την προσμονή, κάτι να περιμένεις. Λες, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Ας πάμε. Κουράγιο. Μάνα, κουράγιο.
0: Ισχύει, το έχω πάθει, λέει ο Θοδωρής. Με τα 99 και τα 100 ευρώ. Μάλιστα. Και τις διακοπές της χέρας, γιατί ξέρεις το Σεπτέμβριο μια δουλειά θα σε ξαναπεριμένει. Σκέψου να αρχίσει τα interviews επίσης. Δύσκολη κατάσταση.
1: Και αυτό ναι, είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο.
0: Σε λίγο θα ψαχνόμαστε για χρώμα τιμολογίου και στο νερό. Ήδη ψηφίζονται άρθρα και γίνονται και συγχωνεύσεις. Μεγαλύτερη μπίζνα, κόστος από το πάρκο. Το είχε πει ρητά στο TikTok ο άνθρωπος. Απαντούσε τότε προεκλογικά και είχε βγει μια κοπέλα από το δρόμο και έλεγε γιατί φοβάμαι ότι θα πειράξει το νερό. Και είχε βγει ο Κυριάκος μας και πει δεν θα πειράξουμε το νερό καθόλου. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Ο άνθρωπος αυτός είναι γιος της αλήθειας. Γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι την αγαπάνε την αλήθεια. Δημήτρα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις το Θοδωρή. Καλημέρα, παιδιά. Να απαντήσω στον Κυρνίκο. Το πάμε αυτό. Αν όχι, πραγματικά αγαπάς αυτό που κάνεις, ξυπνάς με διάθεση σαν την Παρασκευούλα, ακόμα και μεσάνυχτα για να πας να δουλέψεις. Θα προσυπογράψω το μήνυμα του φίλου. Το παθαίνω κι εγώ. Καλημέρα, παντού απαγορεύονται τα πηγάδια και οι γιοτρήσεις? Όχι. Παντού όχι. Εντός πόλεως ενδεχομένως. Δεν μπορεί κανένα να σου πει, ας πούμε, στην περιφέρεια, νομίζω, εκτός πόλεως, να μην έχεις πηγάδι ή γιοτρήση, να ποτίσεις, ξέρω εγώ, τα χωράφια σου, αν έχεις. Και βέβαια τι να τα κάνεις, να μου πεις. Τελειώστε να πάω λαϊκή. Επίσης, ναι, χαίρεσαι γιατί ξύπνησες. Υπάρχει κόσμος που η κοινωνική του ζωή είναι μόνο στη δουλειά. Καλημέρα. Και μετά ακολουθεί η τηλεόραση στο σπίτι. Έχω φίλο, νέο άνθρωπο, 12 μήνες ενάργο. Άλλαξε εντελώς. Ήταν ο πιο κεφάτος άνθρωπος. Μάλιστα. Ο Κούλης μας χρωστά 7 Αυγούστου. Καλημέρα, λέει ο Χρυσογκαβός. Αύγουστο. Λάθος, εγώ το είπα. Μας τελείωσε με τον Παυλίδη, λέει. Θα πλακωθώ στις μπύρες. Κάπως έτσι καταπίνονται οι πικρές μέρες που ζούμε, λέει η Ιωάννα. Να λες, αχ, γλυκό καλοκαίρι και μετά τη φρίκη. Αλλά γι' αυτό εμένα, εντάξει. Ράχτε λίγο ακόμη και θα πάτε καλά. Αυτό. Το κατάλαβες, πάρει. Εξάλλου είναι γνωστό ότι είσαι μεγάλος αδάμαντας. Άλλες απορίες έχουμε να λύσουμε. Η ίδια τι λέει.
1: Ποιος?
0: Δεν την έχεις ρωτήσει ποτέ.
1: Η Παρασκευή. Ξυπνάει με διάθεση αυτό. Της αρέσει η δουλειά.
0: Τσουβέλας.
1: Ναι.
0: Πάλι. Βάζει στην κουβέντα.
1: Τσουβέλας. Πάντα. Τσουβέλας είναι πάντα. Μπορεί να λείπει.
0: Έχεις έρθει από ταξίδι, ξέρω εγώ, 4 ώρες μέσα στη νύχτα. Έχεις κοιμηθεί 1-1.30. Έρχεται εδώ να κάνει ραδιόφωνο και είναι. Απίστευτο.
1: Ειδικά αν έχει κοιμηθεί κιόλας.
0: Τόσο, λέω τώρα έχει μια μισή ώρα, δηλαδή ίσα-ίσα.
1: Αυτό είναι το σερί. Έχεις την υπερένταση της αϊπνίας.
0: Σε αυτά τα κάναμε, ξέρω εγώ, στα 20, στα 25, στα 30. Τώρα έχουν αλλάξει. Αλλά παίρνει αδενόχρωμα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε αναλύσει στην εκπομπή, οπότε ξέρεις.
1: Κοίτα, θα σου πω. Το Πάσχα φέτος, για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, μετά την Ανάσταση πήγαμε έξω σε...
0: Μαγειρίτσα και έτσι.
1: Φάγαμε τη μαγειρίτσα και μετά πήγαμε μπουζούκια. Μετά από πολλά χρόνια.
0: Νόμιζα για φαΐ.
1: Λοιπόν, γύρισα 6.30 ώρα το πρωί και στο καπάκι δεν κοιμήθηκα. Κατέβηκα και άναψα φωτιά να μπει αρνιά, κοντοσούβια, κοκορέτσια και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις 6 το απόγευμα το πήγα σερί.
0: Καλό.
1: Στα 45 μου λέω, δεν το περίμενα ότι θα μπορούσα να αντέξω.
0: Μετά κοιμόσουν τις 8.
1: Έπεσα 8 η ώρα και ξύπνησα τη Δευτέρα 10 η ώρα το πρωί.
0: Καλό. Η νεολαία, να πάει η νεολαία να ψηφίσει να φύγει, λέει. Ναι, Σταυροσάικα Γάλεο. Καλημέρα στο Τιμπάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν μου άρεσε ποτέ τηλεργασία. Άλλοι το θεωρούσα δώρο. Η ζωή όμως έχει. Μην κακολογείτε τον Κυριάκο μας, λέει ο Μάκης, ο Ατρομητάρας. Καλημέρα και εκεί. Ξέρεις, τηλεργασία δεν έχει αυτή την ταλαιπωρία του βγαίνω στον δρόμο.
1: Δίνομαι, ξυπνάω. Χαμός,
0: ναι, και τα λοιπά. Εντάξει, άντε, δίνομαι, ξυπνάω. Πρέπει να ξυπνήσεις, ρε παιδί μου. Άμα κάνεις τηλεργασία, δεν μπορεί να είσαι με την τσίπλα στο μάτι. Ούτε με το μάλι αφάνα, ξέρω εγώ. Αν έχεις calls, ας πούμε, και μιλάς με κόσμο. Αλλά το πήγαινε, έλα, σε αυτή την πόλη ειδικά, που έχει τριπλάσια αυτοκίνητα από αυτά που μπορεί να σηκώσει πλέον. Είναι ένα μεγάλο βάσανο και το γύρινα φυσικά για πάρα πολύ κόσμο.
1: Θα σου πω ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη Χαλκίδα. Ο δρόμος Χαλκίδα-Αρτάκη είναι 6-7 χιλιόμετρα.
0: Φίλε,
1: νομίζω το ζήσες. Λοιπόν, ο δρόμος Χαλκίδα-Αρτάκη είναι 7 χιλιόμετρα ολόκληρο.
0: Και δεν φαντάζομαι τι γίνεται τώρα, έτσι Αύγουστο μήνα κτλ.
1: Αύγουστο από Παρασκευή απόγευμα μέχρι και Κυριακή μεσημέρι απόγευμα δεν είναι.
0: Πάρτε ένα Chris Craft, ρε φίλε.
1: Φτιάχνουν τον περιφερειακό τώρα.
0: Α, οκ. Θα είναι δύο διπλές.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Φτιάχνουν τον περιφερειακό.
0: Καλώς. Φτιάχνει δρόμους εκεί. Τι είστε. Ο μέσος Έλληνας δεν αλλάζει ποτέ. 4 χρόνια βρίζει τους πολιτικούς στις ταβέρνες και στα social και μετά πάει στις εκλογές στην Κάλπη και ψηφίζει τους ίδιους αυτούς που βρίζει επί 4 χρόνια. Τα έχει πει και ο Χάρη. Χρόνια. Βασικά δεν πάει πια. Δεν πάει να ψηφίσει τίποτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά με.
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Σας θυμίζω πως οι παπάδες παίρνουν 3.500 παραπάνω το μήνα από ένα πυροσβέστη. Το ίδιο είναι. Η σωτηρία της ψυχής, παιδιά, είναι μεγάλο πράγμα.
1: Είναι λειτουργήμα.
0: Ναι. Νομίζω ότι το βασικό θύμα είναι δεν θέλω να ξυπνήσω πρωί. Όταν όμως είσαι από τις 6 το δρόμο, είναι πολύ διαφορετική και άνετη η πόλη και η μέρα διπλή. Ναι, μέχρι τις 7. Μετά. Κλάμα. Το μεταξύ βρέθηκα χθες στην Πετρουράλη και εκεί στην Αγία Σάνης γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός. Πότε θα μεταφερθούν τελικά οι εταιρείες που λέγανε στο Στράκο Μακεδόνης και τα λοιπά. Χαμός πραγματικά. Σε μέρες που δεν έχει πολλή κίνηση. Λοιπόν.
1: Να πούμε ότι ξύπνησε και ο Αλέξανδρος του Γαστήλη μήνυμα. Του είχα στείλει μήνυμα, τώρα μου απάντησε.
0: Εντάξει. Είναι μια καλή ώρα.
1: Μια selfie.
0: Αφήστε τη νεολαία, παιδιά. Η νεολαία ακολουθεί αυτά που τις δείξαμε εμείς οι μεγάλοι. Είναι πολύ απλό να τα ρίχνουμε πάντα και παντού στους άλλους. Καλό είναι πρώτα να κοιτάζουμε τον καθρέφτη και μετά να αρχίσουμε να λέμε για νεολαίες, για Ρωμά, για έτσι, για αλλιώς κτλ. Πρώτα εμείς, στον καθρέφτη μας και μετά οι υπόλοιποι. Πάμε να τα μαζεύσουμε.
1: Πήγε 10.
0: Πήγε 10, να παίξουμε κι άλλο ένα τραγουδάκι. Να σας πω ότι η παρέα μας ήταν και τα καταστήματα Monsterville με κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, διαδικτυακά www.monsterville.gr και δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, 1866 Οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Ποτιέ 17 στα Χανιά. Τους ευχαριστούμε που ήταν στην παρέα μας, όπως και τα Coffee Three και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα και την ελληνική ζητοποιία Strange Brew. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Νίκο που ήρθε εδώ σήμερα σε δύσκολη μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και πάλι.
1: Και θα πω και κάτι τώρα που διάβασα. Υπάρχουν, λέει, και αυτοί που ναι, μεν φτάνουν 5 λεπτά στη δουλειά πιο νωρίς, αλλά κάθονται στα μάξι και περιμένουν να περάσουν τα 5 λεπτά για να μην φανούν πρόθυμοι.
0: Έχει απολυθεί άνθρωπος, πρέπει να σου πω. Κάπου το διαβάζαμε, νομίζω, στο πρωινό. Δεν θυμάμαι αν ήμασταν και τρεις ή αν ήμουν με έναν από τους δύο. Απολύθηκε άνθρωπος κάπου στη Γερμανία, κάποια κυρία, αν θυμάμαι καλά, γιατί πήγαινε νωρίς στη δουλειά της. Μόνιμα.
1: Μάλιστα.
0: Μόνιμα. Από τέταρτο ως μισάωρο. Γίνονται και αυτά. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό τα πάνω κάτω. Σε δύσκολη μέρα το ξαναλέω. Ακούσαμε κομμάτια σε χαμηλούς τόνους. Εγώ θα την περιμένω αυτή την πολυπόθητη παράσταση και στην κάνει σε 5 χρόνια. Το είπα 1η Αυγούστου του 2026. Κανόνισε να με βγάλεις ασπροπόσωπο το 31. Μέχρι τότε.
1: Όχι, θα το κάνω πιο νωρίς.
0: Πείσει κόσμος. Νίκος Παπαπάγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων αφού ακούσουμε τον Αντώνη Τουρκογιώργη με την Αλίκη από το 1998 και το άλμπουμ το άλμπουμ. Η στίχη, έλα τώρα, μη μου κολλάς, ωραία. Η στίχη της Λίνας Τουρκογιώργη και η μουσική μαζί με την ερμηνεία από τον Αντώνη Τουρκογιώργη, και αυτός μας έφυγε. Ακολουθεί Σωτήρης Ταμπάκος, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έκτακτο δρομολόγιο, Magic Bus, Μάκης Βιώγος, σχόλια, κουβεντούλα και τις μουσικές του, για να έρθει ο Διονύσης Καπάτος στις 12 για να φέρει και ρεπορτάζ ομάδων μαζί του. Μείνετε στον Big Wings for FM, έχετε πολλούς και καλούς λόγους, όπως έλεγε και μια ψυχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Και να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται και το βλέπετε. Και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Ακόμα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Ταμπακός. Την απόσταση του σχεδίου για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA μεταξύ αυτών και του Μουντιάλ ανακοίνωσε ο Τζιάννι Ινφαντίνο. Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης που ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης δεν εξυπηρετούν τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα K16 που νίκησε 11-7 την Ισπανία στο μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο Ζάγκρεπ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνητό ντεουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος καλλιτεχνικής κολύμβης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρέη. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης Περόνης στο χθεσινό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Άθενς Καλυθέα. Ο Έλληνας εξτρέμ χειρουργήθηκε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης από 4 έως 6 μήνες. Θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του Kings Kangua. Φιλά στη λίστα του Ολυμπιακού πανέρχεται ο 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Λισαβόνας, Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Εντός του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας εν ώψη Ναϊμέγγεν, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ, ο ανέτοιμος Ορτέγκα και οι Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ η υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊτχόφεν, που ωστόσο είναι μικρότερη από αυτής της ένωσης. Σενάρια στη Γαλλία για τον 24χρονο αμυντικό μέσο Ακράμ Μπουράς, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πεν Ράις 10 μέρες εκτός δράσης με θλάση ο Χριστακόπουλος. Την τελική ευθεία η μεταγραφή του Τόμας Λούσε στον ΠΑΟΚ με τον 23χρονο Χαφ να έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ημέρα πιθανότατα φτάνει και ο Μιγγέλ Μπρενσί. Σορετήρι αντί του Γεσασβίλη, η αλλαγή στη λίστα. Ενώ ψη Άντερλεχτ χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο Μαϊτέ, ο οποίος θα μείνει 2 με 3 μήνες εκτός δράσης. Πριν το παιχνίδι του κυπέλου με την αναγέννηση Καρδίτσας ή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η άφιξη του Αβραμ Γκραντ για να αναλάβει ρόλο συμβούλου της διοίκησης του Άρη. Ρεπό είχαν οι ποδοσφαιριστές στο Δογύριακο την Τετάρτη το επόμενο φιλικό με τον Παθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τη λύση εργασίας με τον Χρήστο Σερέλη μετά από 3,5 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Φευγογεμάτος, καλή συνέχεια στην ομάδα και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, είπε στο αντίο του ο 51χρονος τεχνικός. Την επιστροφή των Δημήτρη Μωραήτη και Λευτέρη Ματζούκα στο ρόστερο ενώ στη νέα σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα προσωπηθεί τον Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσαφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Στη Ρώμη, για να περάσει από τρεις εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα, θα μεταβεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής από τη Wolfsburg. 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτης των Καβαλίερς με καθεπισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόργο που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από την ομάδα του Cleveland αφήνει τη Real Madrid και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση της Βασίλισσας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάκης Διώγος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε.

0: στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κάντε κίνηση και ρωτά. Φέρνει πάσα στα αριστερά, ρωτά, υπάρχει κοντράρι. Διώχνουν οι Άγγλοι. Κερδίζει η εθνική με το κουνιαράκι. Παίρνει ο Παυλίδης. Σου του Παυλίου και γκολ. Για την εθνική μας ομάδα 0-1 μέσα στο Wembley. Τελείωμα μεγάλης κλάσης παίκτη από τον Βαγγέλη Παυλίδη και πηγαίνει να πανηγυρίσει στην εξάδρα των Ελλήνων. 5.000 Έλληνες και βγάζει το περιβραχιόνιο και το βγάζει στον αέρα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Και το αφαιρούν όλοι στο Τζορτζ Μπάλτοκ. Αγγλία Ελλάδα 0-1. Θα γεμίσω τη Σέλαχο Δήμος. Ψάχνει τον Παυλίδη. Μπάλα φάνει στον Πέλκα. Κάνει κίνηση ο Πέλκας κάθετα. Δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σκόρεται και από τους Άγγλους, από τους Γκρίκους. Μέχρι να έχει Παυλίδη σε γκολ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης. Γκολ για την εθνική μας ομάδα. Και 1-2 με τον Έλληνα Στράικερ μέσα στο Γκρέπλεϊ. Ιστορική στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Σε 90-5 Ελλάδα-Αγγλία 1-2. Όλοι οι διεθνείς κατευθύνονται στους 5.000 Έλληνες φιλάθλους να αφιερώσουν και αυτό το γκολ στον Τζορτζ Μπάλτοκ. Οι Έλληνες διεθνείς

Καλημέρα σας, καλό μήνα, καλό Αύγουστο να έχουμε, να σταματήσουν οι φωτιές. Είστε εδώ συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM, και είναι το έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus για αυτό το καλοκαιράκι. Σήμερα 10 με 12, την άλλη Κυριακή 2 με 4 και μία έκπληξη, θα το πούμε την άλλη εβδομάδα, επιστροφή στα παλιά. Magic Bus λοιπόν, Μάκης Γιώργος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ρήλος στη ρυθμίση του ήχου και ο Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαστε εδώ λοιπόν για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Νομίζω ότι η 1η του Αυγούστου είναι ο μήνας που περιμένει συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Αν και δεν νομίζω ότι πια είναι η διαδικασία των διακοπών όπως ήταν παλιά, αλλά τέλος πάντων. Ήταν μια κατάσταση η οποία με την πάροδο του χρόνου, με ενδογενείς

εξωγενείς παράγοντες έχει αλλοιώσει αυτό που λέμε την καθημερινότητα των κατοίκων αυτής της χώρας. Αλλά εντάξει, τι έκανε, υπομονή. Πώς το λέει η λαϊκή παροιμία, ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Λοιπόν, ο κύριος Τζιάνι Ινφαντίνο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρει την χρυσή αγελάδα που λέγεται παγκόσμιο ποδόσφαιρο και προσπαθεί να την αρμέξει με κάθε τρόπο. Προσπαθεί να βγάλει χρήματα όχι μόνο από το γάλα, ακόμα και από το τίναγμα της ουράς της αγελάδας. Και σκέφτηκε μετά το πολύ πετυχημένο αμερικάνικο παγκόσμιο κύπελο. Πετυχημένο γιατί ήταν αμερικάνικο. Δεν βάζω εισαγωγικά τίποτα, ούτε το πετυχημένο ούτε το αμερικάνικο. Γιατί και πετυχημένο ήταν, με την έννοια ότι είχε πολύ κόσμο, πολλά λεφτά. Και αμερικάνικο γιατί και μόνο το τελικό, αν θυμηθείτε, θα καταλάβετε ότι οι Αμερικάνοι το φέρανε στα μέτρα τους όσο μπορούσαν. Γιατί εντάξει, το κόψανε σε τεταρτημόρια, βάλανε διαφημίσεις όπως έχουν στο MLS και στο, και δεν ξέρω σε ποιο άλλο, και στο NBA και παντού, στη μέση των αγώνων. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, οι Αμερικάνοι δεν ενδιαφέρονται για το αγωνιστικό κομμάτι. Και δεν το λέω ούτε ειρωνικά ούτε απαξιωτικά. Οι άνθρωποι θεωρούν τον αθλητισμό διασκέδαση. Εντάξει, fun, entertainment. Οπότε και το ποδόσφαιρο έτσι το βλέπω. Και επειδή το ποδόσφαιρο, το πρόβλημα στην Αμερική ήταν ότι είναι μεγάλη διάρκεια, δηλαδή 45 λεπτά συνεχόμενης αγωνιστικής δράσης, οι Αμερικάνοι δεν το αντέχουν. Έτσι κι αλλιώς είναι και σαν λαός, τα θέλουν όλα ψιλομασημένα, τα θέλουν και λίγο όλα γρήγορα. Γι' αυτό και τρώνε γρήγορο φαγητό, γι' αυτό και ψηφίζουν τον Τραμπ για πρόεδρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήγαμε στο Μουντιάλ Αμερικής Μεξικού Καναδάς, το κόψαμε σε τέταρτα το ματς. Βάλαμε και, δηλαδή αν μπορούσαν οι Αμερικάνοι θα είχαν συναυλίες σε κάθε ματς το ημίχρονο. Όχι πλάκα τώρα. Τέλος πάντων, ο Ινφαντίνο λοιπόν νόμιζε ότι αυτό φέρνει λεφτά, άρα θα το κάνουμε συνέχεια. Θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Ινφαντίνο είναι αυτός ο οποίος έδωσε το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ κατά παράβαση κάθε κανονισμού και νόμου της FIFA, γιατί το Κατάρ είχε κάνει ο πρώτος φάκελος του Κατάρ ήταν να κάνει το καλοκαίρι το παγκόσμιο κύπελο. Και βέβαια με 48 βαθμούς ζέστη, 50 πόσο πιάνει εκεί πέρα, και με τα περίφημα σχέδια για ερκοντισιονάκια σε κάθε θέση οπαδού, βεβαίως δεν περάσανε και το παγκόσμιο κύπελο έγινε χειμώνα. Είναι ο ίδιος ο οποίος έχει δώσει το παγκόσμιο κύπελο στη Σαουδική Αραβία. Ακόμα δεν έχουμε, τα μεγάλα γέλια δεν έχουν πέσει ακόμα. Έχει δώσει το παγκόσμιο κύπελο σε μια χώρα η οποία απαγορεύονται οι γυναίκες να κυκλοφορούν μόνες τους. Δεν συζητάω για το αλκοόλ που απαγορεύεται. Δεν συζητάω για μια σειρά από απαγορεύσεις, για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, για τις σχέσεις ανδρών γυναικών και πάει λέγοντας. Εντάξει, okay, εκεί θα πέσει το μεγάλο γέλιο. Καλά να είμαστε μέχρι τότε. Λοιπόν, ο κύριος Ινφαντίνο ήθελε να κάνει, να δώσει εμπορικά δικαιώματα της FIFA άρα και του Μουντιάλ σε ιδιώτες, οι οποίοι κατά τύχη είχαν σχέση με συγγενική σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εντελώς τυχαία, ρε παιδί μου. Πώς έχω εγώ την ξαδέρφη μου στο δίστομο. Εντάξει. Αν τώρα ο δήμαρχος, ο φίλος εκεί, δώσει μια δουλειά στην ξαδέρφη μου στο δίστομο, θα φταίω εγώ. Όχι, βέβαια. Λοιπόν. Ο κ. Ινφαντίνο λοιπόν πήγε να το κάνει αυτό με τον κύριο Κόσνερ. Έλα όμως που οι Ευρωπαίοι είδαν και απόείδαν. Οι Ευρωπαίοι οι οποίοι, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που πήρε η Ισπανία το παγκόσμιο κύπελο. Προφανώς και ήθελα να το πάρει η Αγγλία, αλλά χάρηκα που το πήρε η Ισπανία, και γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα, αλλά και γιατί γκρέμισε και το μύθο, μάλλον όχι το μύθο, συγγνώμη, γκρέμισε το παραμύθι που πήγε να φτιάξει ο Ινφαντίνο με την Αργεντινή και με το σπρόξιμο, με τη διαιτησία και όλα αυτά. Παρέθεσα, αλήθεια ρε παιδιά τώρα. Δεν θυμάμαι παγκόσμιο κύπελο. Βλέπω, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που είδα ήταν το 1974. Από το 1974 έχω δει όλους τους τελικούς. Μηδέν φάσεις σε τελικό. Μα τόσο καλή ομάδα ρε παιδί. Μηδέν φάσεις, μηδέν. Μηδέν σουτ λέει.
αυτός ο ταλέπρος που είναι συμπαθής ο Σκαλόνι. Δεν είναι... Πώς πήγε να πάρει το παγωτό, όπως πήγε να πάρει ο Τούχελ την πρόκριση μετά το 1-0. Τουλάχιστον ο Τούχελ έβαλε και ένα γκολ. Κλείνω την παρένθεση αγωνιστική. Μόνο Ινφαντίνο, μη σας τα πολυλογώ, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του Σωτήρη. Τα πήρε πίσω, βέβαια τα πήρε πίσω γιατί πήγαν όλες οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και του είπαν: κοίταξε να δεις, αν συνεχίσει, εμείς δεν θα έρθουμε. Άντε, κάνε παγκόσμιο κύπελο με το Ουσμπεκιστάν, με το. Πώς το λένε. Με το συμπαθέστατο πράσινο ακροτήρι, με το Μαρόκο, ξέρω εγώ και με ποιους. Κάνε παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή. Κάνε λοιπόν. Και το πήρε πίσω βέβαια. Παρότι και η Αφρική έκανε διαφώνηση και εκ των υστέρων και η Ασία, η Ομοσπονδία της Ασίας. Λοιπόν, όχι ότι κάναμε, απλά κάναμε μια μικρή νίκη. Εμείς οι φίλοι του κανονικού ποδοσφαίρου. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί. Ακούγεται, δεν ξέρω, ο Σωτήρης ο Ταμπάκος μπορεί να έχει περισσότερες πληροφορίες γιατί είναι στα μέσα και στα έξω, ότι πιέζουν τον Κιλαϊφή να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της FIFA. Εντάξει. Δεν είναι και ο καλύτερος ο Κιλαϊφή, με την έννοια την ποδοσφαιρική είναι ο άνθρωπος, δεν έχω τίποτα μαζί του. Αλλά από τον Ινφαντίνο, ο οποίος εξελίσσεται σε μεγάλο κάτοικο της Νότιας Ιταλίας, γιατί υπάρχει και... νομίζω ότι ο Κιλαϊφή ίσως να είναι καλύτερος. Ίσως, δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus. Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τρίλος στη ρύθμιση του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος, τον οποίο θα βάλω μέσα να μας πει για την εθνική και τα μεγάλα σχέδια και σε ποια θέση θα βάλει ο Γιωβάνος τον Κωνσταντέλια στο νέο σχήμα εν ώψη Nations League. Πώς θα χωρέσει και τον Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο μου ερώτημα. Μουσικές με Γιώργο Δημητριάδη και όχι μόνο. Ξεκινάμε.

0: Αν ζούσα σε άλλη εποχή, σίγουρα θα με βάζανε να ιντριγκάρω τον κόσμο. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι παίζουμε Γιώργο Δημητριάδη, Μεγάλες Στιγμές, τελευταίο άλμπουμ. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, σε πολύ καλή κατάσταση ο Γιώργος. Φίλος εδώ του σταθμού, με τη δικιά του πορεία στο ελληνόφωνο ροκ. Τώρα τελευταία έχει στο Facebook ανεβάζει και κάτι κομμάτια με αγγλικό στίχο, οπότε εγώ τον έχω προκαλέσει πάρα πολλές φορές να κυκλοφορήσει και άλμπουμ με αγγλικό στίχο, αλλά τέλος πάντων ο Γιώργος με ωραίες συνεργασίες. Θα ακούσουμε και ένα κομμάτι με τον Λάκη Παπαδόπουλο, το ομώνυμο, το Μεγάλες Στιγμές, και ένα άλμπουμ το οποίο μπορείτε να βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες. Αυτή είναι η μόδα πια, τι να κάνουμε. Σίγουρα ο Γιώργος θα ήθελε να βγάλει και βινήλιο. Θα βγάλει βινήλιο. Από εκεί και ύστερα, αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, καταρχάς για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όσοι ακούτε στα Sport FM τα τελευταία 35 χρόνια, 40, 35 χρόνια, ξέρετε ποιον ακούτε καταρχάς. Ότι ποτέ δεν σας κρύφτηκα, ποτέ δεν ήμουνα από αυτούς που λέω εγώ, τους δίθεν αντικειμενικούς και λίγο από εδώ και λίγο. Πάντα ήμουνα direct. Την άποψή μου τη λέω. Ξέρετε και τι είμαι πολιτικά και τι είμαι ποδοσφαιρικά και όλα αυτά. Ποτέ δεν ήμουνα των μέσων καταστάσεων, λίγο και από εδώ. Άντε, μπορεί να μην ενοχλήσουμε τον έναν, να χαϊδέψουμε τον άλλον. Λοιπόν, η Αργεντινή έφτασε στον τελικό μόνο με τη βοήθεια της διαιτησίας. 100-0. Τελευταίο παράδειγμα ήταν ότι βγήκε η Διεθνής Ένωση Ποδοσφαίρου και είπε ότι στην αποβολή του Εμπουέμε, πώς τον λένε εκείνο, της Ελβετίας, δεν είχε δικαίωμα το ΒΑΡ να παρέμβει. Δηλαδή δεν είχε δικαίωμα το ΒΑΡ να καλέσει το διαιτή να του πει βγάλ τον έξω γιατί έκανε θέατρο, γιατί το ΒΑΡ δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει σε τέτοια θέματα. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τώρα δεν θα συζητήσουμε για το πέναλτι στο Σαλάχ. Έπιασα στη ζωή μου πρώτη φορά τον εαυτό μου να φωνάζει για πέναλτι υπέρ του Σαλάχ. Δεν ξαναγίνει αυτό. Εντάξει. Και όμως το πέναλτάκι εκεί επνίγει με συνοπτικές διαδικασίες. Μετά, ακόμα και στον τελικό, δεν συζητάμε ότι δεν είναι απλά κόκκινη κάρτα στον Φερνάντες. Είναι κόκκινη κάρτα αφαίρεση του διπλώματος, των πινακίδων και καμιά δεκαριά χρόνια εκτός ποδοσφαίρου. Λοιπόν, υπάρχουν δύο φάουλ στα πρώτα λεπτά του Μακάλιστερ, ο οποίος Μακάλιστερ, εντάξει, ας του πει κάποιος ότι δεν μπορεί να κλωτσάει συνέχεια. Πρέπει να παίξει και λίγο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να κλωτσάει συνέχεια. Λοιπόν, υπάρχει κίτρινη κάρτα στο Μακάλιστερ στο πρώτο λεπτό, πρώτο ή δεύτερο λεπτό. Δεν το δείχνει. Υπάρχει κάρτα, καλά, στο Φερνάντες την έδειξε γιατί πήγε να του πάρει τη ζωή στο πρώτο φάουλ. Και πήγε να καταστρέψει και την καριέρα του Κουμπαρσί στο δεύτερο φάουλ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά ας κλείνουμε το πράγμα. Γιατί μου στέλνουν μερικοί για το Μέση. Ο Μέση είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία ποιος είναι καλύτερος. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί εγώ είχα την τύχη να δω και τον Κρόιφ και τον Μπέκεμπάουερ και τον Μίλλερ και τον Μπεστ, τον Ζιντάν. Αν αυτά τα ονόματα δεν σας λένε σας κάτι και σας λέει ο Μέση, οκ. Okay. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο, αν εσείς πιστεύετε ότι η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα που έφτασε στον τελικό, τι να κάνουμε. Η Αργεντινή ήταν η καλύτερη. Αν είσαι οπαδός της Αργεντινής θα πεις ναι, ωραία, οπότε τι κάθεσαι και κάνεις. Επίσης, κανένα κλάμα. Άλλοι κλαίγανε στον τελικό. Εγώ δεν έκλαιγα πάντως. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Άλλο, για το Βινίσιους που έκανε πλαστική στο. Καλά, ο Βινίσιους. Η Βραζιλία ήταν η μεγάλη απογοήτευση. Δεν είναι εδώ και ο φίλος μου ο Μπάμπης να τα κουβεντιάσουμε, γιατί είναι φουλ Βραζιλιάνος, δεν είναι. Ακόμα, Παναγιώτη, ακόμα Βραζιλία δεν υποστηρίζει ο Μπάμπης.
1: Ναι. Ναι,
0: ξέρω, μήπως άλλαξε. Λοιπόν.
1: Τον έχεις να λάβει.
0: Η Βραζιλία. Όχι, όχι. Η Βραζιλία ήταν μεγάλη απογοήτευση. Όπως και η Γερμανία ήταν απογοήτευση. Όπως και η Ολλανδία ήταν απογοήτευση. Αλλά. Τι να κάνουμε. Ο Σαλάχ έκανε, λέει, πεντακάθαρο θέατρο. Είναι μόνο που το βίντεο δείχνει άλλο. Επίσης, αυτό το που κάθε 4 χρόνια Αυτό ρε παιδί μου θέλω να το πω και ευχαριστώ πολύ το Βάιο και τον που μου δίνουν το μικρόφωνο να το πω. Αυτό που κάθε 4 χρόνια ανακαλύπτεται ότι η Αγγλία είναι άμπαλη και όλα αυτά, ενώ 4 χρόνια υποστηρίζετε αγγλικές ομάδες, παρακολουθείτε την Premier League, κάνετε, δείχνετε, δηλαδή με αφήνει άφωνο. Εκτός από το μάτς με τη βλακία που έκανε ο Τούχελ από το 50 και μετά, η Αγγλία ήταν μια καλή ομάδα. Εγώ δεν λέω ότι ήταν η καλύτερη του Μουντιάλ. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, ποιο ήταν το ωραίο ποδόσφαιρο? Λοιπόν, τι να κάνουμε? Είναι μερικά πράγματα. Ναι, έχεις δίκιο. Βάζω στην ίδια πρόταση το Μέση με τον Ζιντάν και τον Μπέκεμπάουερ. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τι έχει κάνει ο Ζιντάν, ρε παιδί μου? Τίποτα. Πήρε μια Γαλλία και την πήρε παγκόσμιο κύπελο. Ρεάλ. Προπονητής με τη Ρεάλ. Για να δούμε. Ο Μπέκεμπάουερ τόσα χρόνια στη Γερμανία. Παγκόσμιο κύπελο παίκτη. Παγκόσμιο κύπελο προπονητή. Βέβαια, έχεις δίκιο. Ενώ ο Μέση που ήταν 20 χρόνια στο προστατευμένο περιβάλλον της Μπαρτσελώνα και πήγε στους Άραβες της Παρί και τώρα είναι στην Αμερική και παίζει στη Μαϊάμι FC, είναι super duper. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι τα κριτήρια του Έλληνα, ρε παιδιά. Εντάξει, το ξέρω. Ο Έλληνας, άμα δεν έχει και λίγο κλάψα, λίγο μπουζουκάκι, λίγο από εδώ, λίγο οχ, μάνα μου και τέτοια, δεν γίνεται. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πολιτικό. Έχουμε εξελίξει, έχουμε θέουτα και τέτοια. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

Επειδή μου στείλε κάποιος ένα μήνυμα ότι αν αφαιρέσεις τους ξένους, λέει, από το αγγλικό πρωτάθλημα, τι είναι? Ναι, μόνο που στο αγγλικό πρωτάθλημα παίζουν όλοι αυτοί που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες. Άρα κάτι λέει. Άρα κάτι λέει το αγγλικό ποδόσφαιρο, το αγγλικό πρωτάθλημα, και όλοι εσείς που είστε με την Αργεντινή, θέλω να μου πείτε πόσα μάτσα από το αργεντίνικο πρωτάθλημα βλέπετε κάθε χρόνο. Λοιπόν, Banfield Estoril, όπως τις λένε εκεί τις ομάδες. Εκτός από το Boca River, το οποίο το βλέπουμε για να δούμε πόσα επεισόδια θα γίνουν. Λοιπόν, και επίσης, επειδή το είχα γράψει τότε και με αφορμή το τέλος του Μουντιάλ, όλα, γιατί μου ήρθε και αυτό το μήνυμα, όλα όσα συμβαίνουν με την Αργεντινή, εντός και εκτός γηπέδων, διαχρονικά, καλύπτονται με ένα όνομα, Diego Maradona. Δηλαδή, επειδή ο Diego Maradona, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ο οποίος πήρε την Νάπολη και την έκανε πρωταθλήτρια στην Ιταλία, κυριολεκτικά την πήρε ο Maradona, εντάξει, ο οποίος πήρε την Αργεντινή το 86 από το χέρι και την πήγε κυριολεκτικά από το χέρι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορεί όλα να τα εξαγνίζουν. Οπότε πάμε παρακάτω. Ούτε αντιαργεντίνος είμαι, ούτε δεν με ενδιαφέρει, ούτε τα Φόκλαντ με ενδιαφέρουν, ούτε τίποτα. Εγώ ποδοσφαιρικά μιλάω. Ποδοσφαιρικά λοιπόν λέω ότι εκτός από κάποιες προσωπικές ενέργειες του Μέση στο παιχνίδι, στα παιχνίδια της Αργεντινής, η διαιτησία ήταν αυτή η οποία βοήθησε την Αργεντινή να φτάσει μέχρι το τελικό. Μια καλή ομάδα, δεν λέω ότι είναι κακή ομάδα η Αργεντινή. Προφανώς και είναι καλή ομάδα. Παίζουν τόσοι παίχτες υψηλού επίπεδου. Αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε να φτάσει μέχρι το τελικό. Δηλαδή, και η απόδειξη, προσέξτε το, μην πάτε μακριά. Εγώ δεν θέλω να έχω αντιπαλλάσει με κανένα. Σας αγαπώ όλους, όπως και η Μαρία Αλιφέρη, και τον Παναγιώτη Ρήλο και τον Σωτήρη Ταμπάκο. Η απόδειξη ότι δεν άξιζε η Αργεντινή να είναι στον τελικό ήταν το πώς έπαιξε τον τελικό. Γιατί αν ήταν καλή ομάδα, αν ήταν σούπερ ομάδα, όπως η Γαλλία, ας πούμε, θα έμπαινε μέσα να κάνει το παιχνίδι της. Και μου πείτε ότι το παιχνίδι της Αργεντινής είναι να παίζει όπως παίζουν τα πετράλωνα όταν αντιμετωπίζουν, ξέρω, ομάδα Β' Εθνικής, όλοι πίσω και να κάνουμε το σταυρό μας, να πιάνει ο τερματοφύλακας. Έτσι κι αλλιώς, αποδόθηκε δικαιοσύνη, έστω και στην παράταση, και όλοι πήγαμε σπίτι μας ικανοποιημένοι. Τώρα, να απαντήσω σε έναν ο οποίος, τώρα δεν ξέρω, ο ίδιος είναι, στέλνει μηνύματα από εδώ από εκεί, τι σχέση έχει το εγχώριο πρωτάθλημα μιας χώρας με την εθνική ομάδα της ίδιας χώρας. Άμα δεν μπορείς να καταλάβεις τι σχέση έχει το εγχώριο πρωτάθλημα με την εθνική, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει. Η εθνική ομάδα έχει ως αφετηρία το εθνικό πρωτάθλημα. Το στυλ της του ποδοσφαίρου που παίζεται εκεί. Γι' αυτό και έχουν προβλήματα οι ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες. Τόσο απλά είναι. Δεν χρειάζεται να το έχεις την να μπεις σε καλύτερη φάση. Ναι. Νομίζω ότι καλό είναι να κοιτάς, να αφήσεις το κάθε πέρσι και καλύτερα, ένας που στέλνει ότι δεν καλύπτει τον Μαραντόνα, να διαβάσεις για το Μουντιάλ του 78, να διαβάσεις και για το Μουντιάλ του 86, να διαβάσεις και την πορεία. Οκ, εντάξει, τι να κάνουμε. Κακό Μουντιάλ. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα κακού ή καλού τουρνουά. Επειδή ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο, επαναλαμβάνω, με πολλές παρενέργειες, ξέρετε, παράπλευρες ιστορίες, θεωρώ ότι ήταν ένα περίεργο Μουντιάλ. Και γενικά τα παγκόσμια κύπελα τα τελευταία
έχουν αρχίσει και δεν είναι τα παγκόσμια κύπελα. Καταρχάς ήταν πολλές οι ομάδες και εντάξει, ο Ιφαντίνο ήθελε να βάλει και 64 στο επόμενο. Ήταν πολλές οι ομάδες, ήταν κουραστικό. Δεν υπάρχουν καλές ομάδες, με ρωτάει ένας. Προφανώς και υπήρξαν καλές ομάδες. Ας πούμε, η Ελβετία είναι σταθερά μια καλή ομάδα. Στο επίπεδο που είναι η Ελβετία, το ότι, ας πούμε, το είπα και προηγουμένως, ας πούμε ήρθε κάποιο ένα μήνυμα τώρα, ο Μαραντόνα είναι πολύ λίγος μπροστά στο Μέση. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά, τι να πω εγώ τώρα. Περιτεύει η δική μου άποψη, αφού ήρθε το στυλ αυτού το παιδί και λέει ότι ο Μαραντόνα είναι πολύ λίγος μπροστά στο Μέση. Στην Νάπολη λέει, αλλού έπεσαν Καρέκα, Αλεμάου, Αλνταΐρ. Εντάξει. Οκ. Τον Κανίγια ξέχασες. Είναι... Από εκεί και ύστερα υπήρξαν καλές ομάδες. Αλλά υπήρξαν και μεγάλες απογοητεύσεις. Το είπα. Ας πούμε η Γερμανία ήταν απογοητευτική. Η Ολλανδία ήταν απογοητευτική. Ο τρόπος που χειρίστηκε ο Τούχελ... το κρίσιμο μάτς ήταν απογοητευτικό, γιατί παίζει ρόλο και ο προπονητής, έτσι, ναι. Δεν παίζει ρόλο μόνο οι παίχτες. Ήταν καλές ομάδες οι... Όχι, εγώ δεν είπα ότι έπαιξε, ότι ήταν καλά που έπαιξε αμυντικά η Αγγλία. Είπα ότι έχασε λόγω του ότι έπαιξε ο Τούχελ αμυντικά, που δεν μπορούν να παίξουν οι Άγγλοι έτσι. Και δεν είπα ότι είναι μια χαρά ομάδα αυτή που είδα στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπα, υπήρξαν ομάδες εκπλήξεις που συνήθως υπάρχουν πάντα. Ας πούμε το Ιράν ήταν καλή ομάδα, το πράσινο ακροτήρι. Και αυτό είναι ότι αυτές οι ομάδες ήταν και ξεκούραστες, χωρίς άγχος. Δηλαδή σου λέει θα πάμε να παίξουμε και τι έγινε, ας πούμε, και χάσουμε, κερδίσουμε, εμείς θα παίξουμε μπάλα. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα, γιατί έπαιξε από το πρώτο μάτς μέχρι το τελευταίο με ένα συγκεκριμένο σύστημα. Μάλλον όχι με ένα συγκεκριμένο σύστημα, με ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Γιατί προσαρμοζότανε στο μάτς τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή το πώς έπαιξαν οι Ισπανοί κόντρα στους Γάλλους δεν ήταν το ίδιο όπως παίξαν κόντρα στην Ουρουγουάη ή κόντρα στο Βέλγιο. Κάθε φορά ο προπονητής της Ισπανίας άλλαζε τον τρόπο, γιατί είχε άλλο αντίπαλο. Το ίδιο και με την Αργεντινή. Βέβαια, θεωρώ ότι ένιωσε έκπληξη ο Ισπανός coach όταν είδε την Αργεντινή να παίζει τόσο πίσω, δηλαδή να δίνει τόσο χώρο στην Ισπανία. Πίστευε βέβαια ότι η πίεση θα ήταν τέτοια η οποία η άμυνα της Αργεντινής θα την έβγαζε, και όντως τα κατάφερε. 90 λεπτά τα κατάφερε. Αλλά δεν ξέρω πόσο θα άντεχε. Μια φάση έγινε και ο Φεράν Τόρες σκόραρε. Νομίζω λοιπόν τα πράγματα, έχουμε μια εικόνα δηλαδή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Καλά, τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα. Εντάξει, ο Μαραντόνα πήρε πρωτάθλημα από τη Γιουβέντους του Πλατινί, τη Μίλαν των Ολλανδών και την Ίντερ των Γερμανών. Εντάξει, ρε φίλε, μη συζητάμε τώρα. Τι να πούμε τώρα. Είπα, ο Μαραντόνα είναι μέσα στο top of the top. Όχι μόνο γιατί ήταν μεγάλος παίχτης σε ατομικό επίπεδο. Γιατί μετράει και αυτό. Ο Τζορτζ Μπεστ σε ατομικό επίπεδο σου έκανε τρίπλα, όχι σε τηλεφωνικό θάλαμο, σε καρέκλα επάνω. Ξέρω τι να πω. Αλλά ήταν Βόρειο Ιρλανδός, δεν πήγε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. Εδώ τολμήσαν κάποιοι και είπαν για το Ζιντάν και τον Μπέκεμπάουερ. Τι να πούμε τώρα. Κάθε εποχή έχει τον ποδοσφαιριστή της. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ο Ντεμπρόινε δεν είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Οι άλλοι Ισπανοί, οι κοντοί Ισπανοί εκεί, ο Ινιέστα και ο Τσάβι, δεν είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Τι να λέμε τώρα. Ο Σμάιχελ δεν ήταν μεγάλος θεματοφύλακας που πιάνει τάπιαστα. Το ποιος είναι ο καλύτερος είναι καθαρά θέμα άποψης. Και, όχι μόνο άποψης, αλλά και σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών λέξεις, προπαγάνδα.
έτσι δεν είναι? Βασίλης Χατζηπαναγής, υπάρχει ποτέ περίπτωση να πει κάποιος Ισπανός ότι είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών? Δεν τον έχει δει. Όμως βάλτε ένα βιντεάκι να δείτε του Βασίλη Χατζηπαναγή. Το ποδόσφαιρο είναι ωραίο να έχουμε αντιπαλότητα σε κανονικά πλαίσια, φιλικά πλαίσια. Και είναι ωραίο γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε από τη μία και από την άλλη. Αλλά, okay. Τι να πούμε. Και επαναλαμβάνω, δείτε την εποχή του καθενός. Ο Μέση, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν μέσα στο προστατευμένο περιβάλλον της Μπαρτσελώνα. Προστατευμένο από όλες τις απόψεις. Και ποδοσφαιρικά και εξωαγωνιστικά. Ο Μέση έπαιζε με αμυντικά χαφ τον Τζάβι και τον Ινιέστα στη μεσαία γραμμή. Θυμηθείτε με ποιους έπαιζε ο Μαραντόνα στη Νάπολη, ή δείτε με ποιους έπαιζε στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στη μεσαία γραμμή ο Μέση, και δείτε με ποιους έπαιζε ο Μαραντόνα το 86. Δεν είναι τόσο απλό. Το απλουστεύουμε γιατί είμαστε με τον ένα με τον άλλον. Okay, είναι. Δηλαδή, να μιλήσουμε για τον Πελέ τώρα. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που αμφισβητεί ότι ο Πελέ είναι top of the top, ή ο Γιώχαν Κρόιφ είναι top of the top? Τι να δούμε τώρα? Τι να λέμε τώρα? Όχι. Να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο από την ημέρα που έπαιξε ο Μέση? Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ δεν θα το κάνω. Εσείς μπορείτε να το κάνετε.

0: Έκανα το δρομολόγιο του Magic Bus, Μάκης Γιώργος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ακούμε ωραίο ελληνικό, να το πω έτσι, ελληνικό ροκ. Όπως μια εποχή, τώρα επειδή εγώ είμαι μεγαλύτερος, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα το αν πρέπει να το λέμε ελληνικό ροκ ή ελληνικό ηλεκτρικό τραγούδι και περιλέγοντας. Είναι ροκ, το ροκ υπάρχει και ακούγεται σε πολλές γλώσσες. Εντάξει, έχουμε δεκάδες δίσκους με Ισπανούς, με Ιταλούς, με Γερμανούς που τραγουδάνε, που παίζουν και τραγουδάνε ροκ, οπότε why not και οι Έλληνες. Μάλιστα, η μεγάλη έτσι κόντρα στα νιάτα μου ήταν οι Σόκρατες με τον Μπουλικάκο. Οι Σόκρατες επίσης μεγάλο συγκρότημα, πολύ μεγάλο συγκρότημα. Παίζανε με αγγλικό στίχο, παρότι ο πρώτος μικρός τους δίσκος είναι στα ελληνικά, αλλά δεν πειράζει, τους αγαπάμε και έτσι. Ενώ, ναι, ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, πιστός πάντα στις προσωπικές του δουλειές, ήταν, χρησιμοποιούσε ελληνικό στίχο, αν και στις συναυλίες του έπαιζε μόνο αγγλόφωνα, αλλά δεν πειράζει. Επίσης το θείο Νόντα τον αγαπάμε, καλά να είναι. Ο Γιώργος ο Δημητριάδης λοιπόν και ο Λάκης ο Παπαδόπουλος είναι από αυτή την παράδοση του ελληνικού στίχου. Είναι ένας από τους ανθρώπους, ο Γιώργος, που επιμένει σε αυτό το πράγμα μουσικά και με όλο το κόστος που σημαίνει στη σημερινή ελληνική δισκογραφία και πώς θα το πω, μουσική βιομηχανία της χώρας, αν υπάρχει, δεν ξέρω, προφανώς υπάρχει, αλλά δεν αφορά εμάς που ακούμε ροκ, αλλά τέλος πάντων. Ο Γιώργος Δημητρίας λοιπόν, ο οποίος επιμένει, βγάζει δίσκους, γράφει τραγούδια και επαναλαμβάνω, τον έχω ξαναπροκαλέσει, ακούει τώρα γιατί είναι φανατικός εδώ ποδοσφαιράκιας και φανατικός του Big Wings FM, τον έχω προκαλέσει να βγάλει και ένα, ξέρω, ένα σίγκλερ, παιδί μου, ξέρω, με αγγλικό στίχο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Τον ανέβασε στο Facebook ένα κομμάτι με αγγλικό στίχο, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Λάκη Παπαδόπουλο. Προλαβαίνει ή θα το φάμε? Προλαβαίνει να παίξει όλο? Ωραία, βάλ το. Πάμε λοιπόν στο Λάκη τον Παπαδόπουλο. Το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ που έγινε γνωστός ευρύτερα.
1: Τότε ήταν ακόμα.
0: Τότε ήταν. Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, βέβαια.

0: με τον Μπέκαμ έτοιμο να εκτελέσει φάουλ στο 38. Στην μεγάλη περιοχή γύρισε κεφαλιά και τον γκολ για την Αγγλία, το 1-0. Στείλει άλατος όλη η γαλλική άμυνα. Είναι ο Λαμπάρντ λοιπόν, ο οποίος ανοίγει το σκορ. 1-0 για την Αγγλία. Και ο Μπέκαμ τώρα είναι απέναντι στον Μαρτές. Αποκρούει ο Γάλλος γκολκίπερ. Κρατάει τη Γαλλία μέσα στο παιχνίδι. Να λοιπόν που ο Μπέκαμ χάνει πέναλτι και το παιχνίδι αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον και ένταση. Ο Ζιντάν, λίγο πιο πίσω και ο Βιερά. Τελικά αφήνουν ολομόναχο τον Ζιντάν. Με το δεξί πολλά φάλτσα. Γκολ! 1-1 η Γαλλία στο 91. Ποτέ μιλες ποτέ όταν μέσα σε μια ομάδα είναι ο Ζινετίν Ζιντάν. Ο Ζιντάν έχει στήσει την μπάλα στη βούλα στο 92. Έτοιμος να κάνει την μεγάλη ανατροπή. Ζιντάν εκτελεί γκολ! 2-1 η Γαλλία. Ζινετίν Ζιντάν, 2 γκολ. Η μεγάλη σφραγίδα του μεγάλου άσου, του τεράστιου αυτού παίκτη. Και Γαλλία-Αγγλία, 2-1.
1: Εδώ είναι το λάθος, ο Owen θα γυρίσει και είναι ένα εκπληκτικό γκολ από τον Michael Owen. Το περίμενε αυτό τον Owen πώς και πώς. Και όταν έγινε το λάθος από την άμυνα της Πορτογαλίας, πέτυχε στο 3ο λεπτό το 0-1 για την Αγγλία. Πρώτη αναφέρα της Πορτογαλίας, γηπεδούχος, χάρη στον Michael Owen.
2: WIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. WIN Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Την απόσυρση του σχεδίου για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA, μεταξύ αυτών και του Μουντιάλ, ανακοίνωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης που ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης δεν εξυπηρετούν το αρχικό στόχο που είχε τεθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα K16 που νίκησε 11-7 την Ισπανία στο μεγάλο τελικό που διεξήγησε στο Ζάγκρεπ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης το Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνη Αλεξανδρέη. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα κρίμης Περώνης στο χθεσινό φιλικό προπονητού χαρακτήρα με την Άθενη Καλυθέα. Ο Έλληνας εξτρέμ χειρουργήθηκε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης από 4 έως 6 μήνες. Θα δουλέψει σκληρά για να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, το πρώτο μήνυμα του Kings Kagwa. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού επανέρχεται ο 27χρονος Πορτογάλος μέσος της Sporting Λισαβόνας, Ντάλιαν Μπραγκάνσα, εντός του Σαββατοκύριακου ξεκαθαρίζει για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν. Εκτός λίστας, ενώ ψηνάει Μέγκεν, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ, ο άνετοιμος Ορτέγκα και η Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ η υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊτχόφεν, που ωστόσο είναι μικρότερη από αυτή της ένωσης. Σενάρια στη Γαλλία για τον 24χρονο αμυντικό μέσο Ακράμ Μπουράς, ο οποίος ανήκει στη Λεσκή Σόφιας. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πενεράης 10 μέρες εκτός με θλάση ο Χρυστακόπουλος. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ με τον 23χρονο χαφ να έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη την ίδια ημέρα, πιθανότατα φτάνει και ο Μιγγέλ Εμπρενσί. Σορετήρια, Αντίκιο και Σασβίλη, η αλλαγή στη λίστα εν ώψη Άντερλεχτ. Χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα μείνει 2 με 3 μήνες εκτός. Αντίστροφα μετρούν στον Άρη εν ώψη της άφηξης του Ισπανού επιθετικού Ράφα Μίρ την προσεχή Τρίτη για ιατρικά και υπογραφές. Σε πρώτο πλάνο για τους κίτρινους η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ. Ρεπό έχουν οι παίκτες στο Σαββατοκύριακο την Τετάρτη το επόμενο φιλικό με τον Παθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στον Μπερμίχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσταφαιρέσεις στο ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άντρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50. Στη Ρώμη, για να περάσει από εταιρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα, θα μεταβεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής από τη Βόλφσμπουργκ, 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτης των Καβαλίες με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόργορ που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από την ομάδα του Cleveland αφήνει την Real Madrid και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση των Μερέγγιες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μάκης Διώγος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Φτάνει πια, φτάνει.
1: Ένας φίλος θυμήθηκε στην αρχή που είπα για τον Σωτήρη Ταμπάκο ότι θα μας αναλύσει το πώς θα παίζει σε ποιο σύστημα θα χωρέσει ο Γιάννης Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα. Εντάξει, προφανώς αυτό και αν ήταν προβοκατόρικο σχόλιο, εντάξει, δεν το συζητάω. Να πω εδώ ότι επειδή μου στέλνετε μηνύματα για το άλμπουμ του Γιώργου Δημητριάδη, την παραγωγή έχει κάνει ο Κώστας Μπουντούρης, ένας εξαιρετικός μουσικός, και ο Παναγιώτης Δρύλος εδώ συμφωνεί. Είναι μια δουλειά πολύ προσεγμένη το «Οι μεγάλες στιγμές». Εμείς βεβαίως βάλαμε ενδιάμεσα και το Αρτησιανό. Εμείς βεβαίως βάλαμε ενδιάμεσα και το

Πήγα στη μουσική να πω και να κάνω και εγώ το σχολείο μου για το Γιάννη το Φωνιά και το Μανώλη το Μητσιά. Νομίζω ότι μερικά τραγούδια ανήκουν στους δημιουργούς τους, βεβαίως, στον Γκάτζο και στον Χατζηδάκη, αλλά ανήκουν, ρε παιδί μου, και στον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή, πόσες παρέες έχουν τραγουδίσει το Γιάννη το Φωνιά όλα αυτά τα χρόνια? Θα πας και να ζητήσεις δικαιώματα? Πόσοι τραγουδιστές σε καφενεία, σε κλαμπ, σε όλα τα άλλα τον έχουν τραγουδήσει? Μερικά πράγματα πρέπει να είμαστε λίγο πιο... Εγώ ευτυχώς τα παιδιά μου δεν θα αφήσω. Δύο βιβλία θα αφήσω. Το ένα βγήκε και πρόσφατα. Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λογότυπο. Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να μπείτε και στο site του Λογότυπου και να το παραγγείλετε. Είναι 51 ποδοσφαιρικές ιστορίες από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Τα έχουμε πει και εδώ πέρα στο σταθμό. Αν ενδιαφέρεστε να το προμηθευτείτε, μπορείτε. Με ρωτάει κάποιος για τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος σήμερα 6.30 ώρα παίζει φιλικό με τον Πανετολικό στο γήπεδο της Κεσαριανής, το Μιχάλης Κρητικόπουλος, το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι και κλεισμένο των θυρών, γιατί δεν ξέρω γιατί. Γιατί λέει υπήρχε πρόβλημα με τα εισιτήρια, πρόβλημα με το γήπεδο. Τέλος πάντων. Με Χουάν Φεράντο προπονητή, με πολύ καλές μεταγραφές φέτος, νομίζω ότι θα τα καταφέρει να κάνει το ταξίδι της επιστροφής στην πρώτη κατηγορία, εκεί που πρέπει να παίζει ο Πανιώνιος. Όπως επίσης είδα την κλήρωση στην τρίτη εθνική. Ξέρετε, στον όμιλο υπάρχει όμιλο στην τρίτη εθνική που είναι ο Εθνικός, ο Ιωνικός, ο Απόλλωνας, Προοδευτική, το Εγάλεο. Δηλαδή μιλάμε για, πώς τα λένε, όχι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί παλιές ωραίες εποχές. Νομίζω ότι τώρα πια δεν υπάρχουν αυτές οι εντάσεις ανάμεσα στις ομάδες. Πάντα θα υπάρχουν. Το ντέρμπι Προοδευτική Εγάλεο ή καλά το Προοδευτική Ιωνικός δεν το συζητάω. Είναι, πρέπει να γίνει με οικειονόκρανος. Αλλά το ο Εθνικός, ο οποίος παλεύει να σταθεί στα πόδια του, δηλαδή να επιστρέψει στην πρώτη εθνική. Ο Απόλλωνας, ο οποίος έφτασε μέχρι την Α Αθηνών, επιστρέφει σιγά σιγά. Ωραίο πρωτάθλημα, πολύ ωραίο πρωτάθλημα αυτό. Δόξα Βύρωνα, είναι και η Δόξα Βύρωνα εκεί. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ωραίο και ελπίζω να διατηρηθεί και ένα ποδοσφαιρικό επίπεδο καλό και ο καλύτερος να ανέβει. Εντάξει, εγώ συμπαθώ ιδιαίτερα και τον Εθνικό και την Προοδευτική για διαφορετικούς λόγους. Τον Εθνικό γιατί είναι ένας πολύ ταλαιπωρημένος σύλλογος. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Και έχω φίλους Εθνικούς. Ναι, ναι, υπάρχουν. Και βέβαια έχω και φίλους Προοδευτικάνους, μόνο Προοδευτικάνους. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα ωραίο πρωτάθλημα. Λοιπόν, να στείλω τους χαιρετισμούς στην Κύπρο, την αγαπημένη μου Μεγαλόνησο. Το Ζάρνα, ο οποίος είναι νέα Σαλαμίνα, προσφυγική ομάδα, ξεριζωμένη, ο οποίος μου λέει ότι περιμένουμε την Πανιωνάρα στην πρώτη εθνική. Υπάρχουν πολλοί στην Κύπρο υποστηρίχτες του Πανιωνίου. Πάρα πολλοί. Και από διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, να, ο Ζάρνας είναι νέα Σαλαμίνα, αμόχωστος. Και έχω φίλους που είναι από Έλκυνε Πανιώνη, Ομόνια και είναι Πανιώνη, οπότε είμαστε... Ξέρετε, επειδή υπάρχουν γνωστά προβλήματα, συσσαγωγικά λέξη προβλήματα στην Κύπρο με τις ομάδες και τα κομματικά και τα πολιτικά, ο Πανιώνιος είναι υπεράν. Ο Ορφέας Λευκοσίας, επίσης μια ιστορική ομάδα που παίζει στις χαμηλότερες κατηγορίες, μοιάζει και με τον Πανιώνιο. Ναι, η Νέα Σαλαμίνα, ιστορική ομάδα, ερυθρόλευκη, είναι... επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία. Να δούμε πότε θα επιστρέψει στην Αμόχωστο να παίξει στο γήπεδό της, γιατί 52 χρόνια πια αυτός ο διαχωρισμός, η εισβολή, η κατοχή έχει πληγώσει τις ομάδες πάρα πολύ. Η Νέα Σαλαμίνα είναι ξεσπιτωμένη, η Ανόρθωση είναι ξεσπιτωμένη, η Κερίνια, η
ομάδα της Κερίνης.

είναι ξεσπιτωμένη, η ομάδα της Μόρφου είναι ξεσπιτωμένη. Να δούμε, αν καταφέρουν και βρουν ένα modus vivendi οι δύο κοινότητες, μακάρι, μακάρι να τα καταφέρουν και να επανενωθεί το νησί.

Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6. Μάκης Γιώργος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus σήμερα μέχρι τις 12. Την άλλη Κυριακή, να είμαστε καλά, 2 με 4 το μεσημέρι και μία έκπληξη. Πώς λένε ρε παιδί μου, συμμετέχει ο Γιώργος Νταλάρας σε μια συναυλία, ας πούμε. Εντάξει. Έτσι και εγώ θα κάνω μια guest εμφάνιση, θα θυμηθώ τα παλιά, τα νιάτα μου δηλαδή. 14 Αυγούστου, 12 με 2 το βράδυ. Επιστροφή σε μια εκπομπή, σε μια ζώνη που την υπηρέτησα αρκετά χρόνια, θεωρώ με αξιοπρέπεια και με αξιοπιστία. Ο Σταύρος και ο Βάιος μου ζητήσαν να κάνω μια guest εμφάνιση 12 με 2 το βράδυ. Μην ξεχνάτε ότι πια είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Τα κανονικά εγώ δεν κινδυνεύω να κοιμάμαι, αλλά θα το αντέξω και θα επανέλθω σε μια έτσι πολύ ωραία ζώνη. Την είχα αγαπήσει πάρα πολύ με τους φίλους μου, τους ακροατές. Και νομίζω ότι θα θυμηθούμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, μου στέλνουν χαιρετισμούς από τη Σύφνο. Ξέρουν όλοι ότι με τη Σύφνο με δένει ο Μάνος Τσελεμεντές, καλός μου φίλος που δεν είναι πια στη ζωή, αλλά και γενικότερα είναι ένα νησί που έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, ωραία καλοκαίρια. Βέβαια τώρα γίνεται λίγο της μανικοτρίβελης, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Για την Κύπρο, παιδιά, τα έχουμε πει, είναι αγάπη μεγάλη, αγάπη και πόνος μαζί και όλα. Είναι κάτι το μοναδικό. Από την πρώτη φορά που πήγα στο νησί και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα κατέβω τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, που η Ομόνοια του Λαού έχει φεστιβάλ, με έχουν καλέσει τα παιδιά, θα πάω. Η Ομόνοια του Λαού, η Ομόνοια 1948 που επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία και αυτή. Είπαμε, μόνο ο Πανιώνιος δεν έχει επιστρέψει. Ελπίζουμε του χρόνου τέτοιο καιρό να λέμε για τον Πανιώνιο στην πρώτη εθνική και για τον εθνικό στην β' εθνική π.χ. ή την προοδευτική, να δούμε πόσοι ανέβαινε. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Magic Bus. Είναι 1η Αυγούστου, καλό μήνα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Είναι το έκτατο αυγουστιάτικο δρομολόγιο του Magic Bus, το πρώτο αυγουστιάτικο δρομολόγιο του Magic Bus, που το γιορτάζουμε με την υποχώρηση του Ιφαντίνο στο να εκποιήσει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε οι πιέσεις κάτι πετύχαν. Αυτό για να μην λέμε ότι όταν κάνεις αγώνες, έστω και στο επίπεδο και στο μέγεθος που έκαναν οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Λοιπόν, να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορη επάνωδο στα γήπεδα στον άτυχο Παύλο Παντελίδη, ο οποίος σε μια πολύ καθοριστική στιγμή της καριέρας του τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, χειρουργήθηκε και θα μείνει 4-6 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Μακάρι το παλικάρι να... Όχι μακάρι, θα τα καταφέρει, θα επιστρέψει και θα είναι και καλύτερος. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήρανε την πρόκριση όπως αναμενότανε και όπως έπρεπε, να το πω έτσι, αν και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πρέπει. Η εικόνα και των δύο ομάδων γενικά είναι θετική, αν και είναι νωρίς. Ο ΠΑΟΚ έδειξε τα υπέρ και τα κατά που έχει. Το μεγαλύτερο υπέρ βεβαίως ακούει στο όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ένας τρομερός ποδοσφαιριστής, ευφυής, ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να σηκώσει τον ΠΑΟΚ στην πλάτη του, να γίνει δηλαδή ο ηγέτης του. Και όταν λέμε ηγέτης, πρέπει να δίνεις λύσεις εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ για να πάει στα play-off του Europa League. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που χτίζεται από την αρχή, με νέο προπονητή, με πολλούς νέους παίκτες. Είδα ότι είναι αρκετά καλός και έχει και εναλλακτικές από τη μέση και μπροστά.
Υπάρχει ένα θέμα στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω ότι ο Ντεφράι με τον καινούριο Ολλανδό θα κάνουν καλύτερο δίδυμο, καθότι τα άκρα του Παναθηναϊκού είναι καλά και ο Κυριακούπλος και ο Τσάπρας είναι καλοί παίχτες και θα βελτιώνονται, θα ανεβαίνουν, γιατί επαναλαμβάνω είμαστε ακόμα στην προετοιμασία. Εμένα μ' άρεσε ο Ράστορ, πώς το λένε, το ξεχνάω τώρα, ο Βόρειο Μακεδόνας που μπήκε και βάλει και τον γκολ. Είναι η μεσαία γραμμή και ο Αντίνιο ήταν καλός, και ο Ταμπόρδα που μπήκε έδωσε λύσεις, και ο Καμαρά είναι καλός παίχτης. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει πρόβλημα με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, είναι και αυτή διάσπαση της παλιάς ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ο Κάγκουα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει λύση στη μεσαία γραμμή εκεί στον άξονα, οπότε μένει να δούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα στοίχημα για την φετινή χρονιά, δηλαδή το πώς και ο Νίστρουπ και οι καινούργιοι παίκτες θα μπουν στο παιχνίδι και πόσο θα αλλάξουν προς το καλύτερο τον Παναθηναϊκό. Ο Γιάγκουσιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι φέτος θα πάρει την ευκαιρία που ήθελε, οπότε έτσι κι αλλιώς είναι ένα όπλο στα χέρια του Δανού coach. Μένει να δούμε. Ο Ολυμπιακός θα μπει και αυτός στα ευρωπαϊκά μάτς με ένα ημέγεν. Είναι επίσης ένα ερωτηματικό Ολυμπιακός, γιατί πολλές μεταγραφές, έρχονται παίχτες, φεύγουν παίχτες, δεν έχει σταθεροποιηθεί μια ενδεκάδα. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ενώ η ΑΕΚ, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ήσυχα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα δουλεύουν. Η δουλειά που έκανε πέρυσι ο Νίκολιτς φάνηκε στο γήπεδο και η ΑΕΚ πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Δικαιότατα, ήταν η καλύτερη ομάδα μακράν. Έτσι ήσυχα και ήρεμα δουλεύει και φέτος η ΑΕΚ. Οι μεταγραφικές της κινήσεις είναι συγκεκριμένες, και καλά κάνει, γιατί να αλλάξει το μεγαλύτερο κομμάτι της ομάδας, η οποία ήταν είναι πολύ καλή, πήρε το πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ τον Ζάρνα από την Λεμεσό. Μου λέει ότι, σκέψου τώρα, με άκουγε πριν από 24 χρόνια όταν σπούδαζε στην Πάτρα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτά τα συγκινητικά. Λοιπόν, ένας θύχτηκε που είπα τον Ράστοντερ, πώς τον λένε, κάτσε να δω το παλικάρι να πω το σωστό το όνομα. Ράστοντερ είναι κανονικά, αφού είναι, είναι Βορειομακεδόνας. Ράστοντερ, τέλος πάντων. Και έχει γεννηθεί στην Ελβετία, βέβαια, όπως εκατοντάδες χιλιάδες. Λοιπόν, μάλλον θύχτηκε ένας, γιατί είπα, λέει, τους Σκοπιανούς Βορειομακεδόνες. Καλά, εντάξει, θες να τους λέω Νότιο Μακεδόνες, θες να τους πω Ανατολικό Μακεδόνες. Πάντως η χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Τώρα εσείς, όσο και να προσπαθείτε, συγγνώμη δηλαδή, αλλά και πρεσβεία έχουμε εδώ πέρα και όλα καλά και όλα ωραία. Για τον Μπαρέζ, λέει, δεν είπε τίποτα. Ο Μπαρέζ πέθανε πέρυσι. Πέθανε χθες, ρε παιδιά. Εγώ είναι από τους ποδοσφαιριστές που αγαπούσα ιδιαίτερα, και λόγω Μίλαν και λόγω Εθνικής Ιταλίας και λόγω προσωπικότητας. Οπότε ας είναι ελαφρύ το χώμα. 66 χρονών, νέος άνθρωπος. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε. Θα το προλάβουμε το κομμάτι? Όχι, δεν το προλάβουμε. Όχι, δεν το προλάβουμε, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων. Οπότε ήδη έχω βρει Παναγιώτη Ρήλο παρέα για από Λεμεσό, άμα κατέβω κάτω. Κάτσε να γράψω και το τηλέφωνο, μην το χάσω.
Αν και με περιμένουν τα παιδιά εκεί στη Λευκωσία, θα δούμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, Σαλαμίνα, νομίζω από τη Νέα Σαλαμίνα, ρε Ζάρνα, άμα ακούς, νομίζω ότι ο Κυριάκος ο Κουρέας που έπαιξε τον Ολυμπιακό δεκαετία του 70 είναι από τη Νέα Σαλαμίνα, νομίζω. Οπότε άμα το θυμάσαι, στείλε το, την επιβεβαίωση, και θα το ψάξω κι εγώ λίγο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο του δρομολογίου.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου λόγω τροχαίου στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και στο ύψος των Μεγάρων λόγω της εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην περιοχή του Μαρτίνου, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός. Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Αθηνών Λαμία. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βιωτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι καίει στην περιοχή του Πορτογερμενού και έχει κατεύθυνση στον Άγιο Νεκτάριο. Πριν από λίγο, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Λιβαδόστρα, πάνω από το Καλαμάκι, να κατευθυνθούν προς Λεύκτρα. Πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και πλωτό του λιμενικού απομάκρυναν το πρωί με ασφάλεια από την παραλία στο Πορτογερμενό 12 ανθρώπους και τους μετέφεραν στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας δήλωσε στον Σκάι του είχε πάνω από 100 σπίτια στο Πορτογερμενό. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το Αίγιο στην περιοχή Πανόραμα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 27χρονος, ο οποίος πέρασε για πίστα αγώνων την Εθνική Οδό, τρέχοντας με το γιόταχη αυτοκίνητό του με 182 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του ανώτατου ορίου των 80 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ο Πέλκας, πολύ ωραία για τον Κίτσου, μπαίνει στην περιοχή αυτός από τα δεξιά, παράλληλη σέντρα. Εξαιρετική πάσα στο 1-2 για τον Κίτσιου. Το γύρισμα δεν προλαβαίνει κανένας από τους τρεις. Και είναι από το δεύτερο δοκάρι ο Κώστας Σταφυλίδης με έναν αριστερό κεραυνό να στείλει την μπάλα την εστία του Κύραλη στο 5 λεπτό. Ελλάδα-Ουγγαρία 1-0. Ο Κούρης άλλη μια ατομική προσπάθεια. Περνάει κάθετα για τον Μήτροβλου. Αυτός ο Μάνταλο, αυτός ξανά για τον Ταξίδι. Ταξίδι στο σούπερ. Εντυπωσιακή εναλλαγή από τους Έλληνες παίκτες. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Ταξίδις με αριστερό ξερό σουτ. Θέλει την μπάλα στο κέντρο της εστίας. Ο Κύραλη απλά ξάπλωσε για να δει την μπάλα να καταλήγει στην εστία του. Και στο 57 η Ελλάδα φέρνει το μάτς ΑΕΣ. Ένα μάτς στο οποίο η εθνική μας φτάνει άμεσα στο δεύτερο γκολ. Με το Φολέμπα τώρα να έχει την μπάλα. Ταξίδις πάει να περάσει πάλι κάθετα. Περνάει για τον Μήτροβλου. Δεν υπάρχει οφσάιντ. Μήτροβλου σουτ. 3-3. Άλλη μια εξαιρετική πάσα από τον Ταξίδι. Απίθανα πράγματα από τον Παναγιώτη Ταξίδι σε άλλη μια μαγική παλιά για τον Μήτροβλου. 3-3 σε 79. Βέλτες θα πετάξει αριστερά στον Κολέμπα. Υπάρχει δυνατότητα για μια καλή σέντρα. Κολέμπα θα βγάλει τη σέντρα.
8: Γκολ.
7: Γκολ από τον Κολέμπα. 4-3 στο 86. Να η εθνική μας ομάδα. Να αυτή η νεανική ομάδα με τον γκολ του Παναγιώτη Κονέ. Σέντρα του Κολέμπα. Στην καρδιά της άμυνας, στη μικρή περιοχή, ο Παναγιώτης Κονέ. Ελλάδα-Ουγγαρία 4-3.

Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι του δρομολογίου του Magic Bus. Μάκης Γιώργος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και με αφορμή το μήνυμα του Ζάρνα από την Λεμεσό για την Νέα Σαλαμίνα και το γεγονός ότι αυτές τις μέρες ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτιέρες, κάτω στο νησί, σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση. Εντάξει, δεν θα κάνουμε το Κυπριακό, στα 20 λεπτά που απομένει για την εκπομπή, να κάνω τοποθέτηση. Όσοι ακούνε από παλιά ξέρουν και τις απόψεις μου και το πώς προσεγγίζω αυτό το κομμάτι. Μακριά από εύκολες λύσεις και εύκολες φανφάρες και λόγια παχιά. Ψάχνοντας λοιπόν για τον Κυριάκο Κουρέα, ο οποίος όντως ο Κυριάκος Κουρέας έπαιξε αρκετά χρόνια στην Νέα Σαλαμίνα, από εκεί πήγε στον Ολυμπιακό, στον Εθνικό και μετά επέστρεψε στη Νέα Σαλαμίνα. Ένας ποδοσφαιριστής πολύ καλός, center back, ήταν και στην ομάδα του Γουλανδρή, πήρε πρωτάθλημα, κύπελο. Εξαιρετικός, τον βλέπω και είναι και ενεργός και στα social media. Συνεχίζει. Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν, για να καταλάβετε τι σημαίνει και το ποδόσφαιρο, τι μπορεί να κάνει το ποδόσφαιρο. Ψάχνοντας λοιπόν εκεί για τον Κυριάκο Κουρέα στην ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, βρήκα ότι στις 26 Μαρτίου του 2005 η Νέα Σαλαμίνα ήταν η πρώτη ομάδα που έπαιξε με Τούρκο-Κυπριακή μετά από 50 χρόνια. Ξέρετε, μέχρι το 1963, γιατί το Κυπριακό δεν άρχισε το 1974 με την εισβολή. Απλά με την εισβολή οι Τούρκοι πήγανε εκεί που θέλανε με την πράσινη γραμμή. Εντάξει, μην πούμε τώρα ποιος φταίει, γιατί φταίει και όλα αυτά. Ξέρουμε το. Και ο ρόλος της Χούντας και των ελληνικών κυβερνήσεων και του Μακαρίου. Άστε το. Λοιπόν, δείτε τις πολύ ωραίες εκπομπές του Αλέξη Παπαχελά. Είναι εξαιρετικές για την Κύπρο. Εξαιρετικές. Και αποκαλυπτικές, γιατί είναι με στοιχεία και τη CIA και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής και των Άγγλων και των Τούρκων και των Ελλήνων. Εξαιρετικές εκπομπές. Λοιπόν, το 1963 λοιπόν, που ήταν η μεγάλη κρίση μετά την απόφαση του Μακαρίου να αλλάξει το Σύνταγμα, οι Τουρκοκύπριοι αντέδρασαν και, όπως καταλαβαίνετε, βρήκαν ευκαιρία και οι εθνικοί σας από την πλευρά του Τουρκοκυπρίου να παρασύρουν τον κόσμο. Παρασύρθηκαν και οι ομάδες, γιατί υπήρχαν και τουρκοκυπριακές ομάδες που παίζανε στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Το 2004 λοιπόν η Νέα Σαλαμίνα πήρε δύο τουρκοκύπριους ποδοσφαιριστές, τον Ιμάμ και τον Ουλουσούη, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι τουρκοκύπριοι ποδοσφαιριστές που έλαβαν μέρος στο πρωτάθλημα της ΚΟΠ μετά από 30 χρόνια. Το 2004. Και το 2005, ένα χρόνο μετά, έγινε ένα φιλικό με τη Γενή Τζαμί. Πρώτο μετά από 50 χρόνια. Εντάξει. Και εκεί ήταν παρόντες βεβαίως και εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων και η Εκκλησία της Ελλάδος, της Κύπρου, συγγνώμη, και πολύ σωστά έκανε. Επίσης, το 19 έπαιξε και με μια άλλη ομάδα, τη Μαγούσα Γιουτζού, και γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκεί πέρα δεν ζουν μόνο Έλληνες. Όχι τώρα. Αρχαιότατων των χρόνων. Ζούνε και Τούρκοι. Κύπροι. Που είναι τουρκικής καταγωγής. Και θρησκεύματος και πάει λέγοντας. Αν δεν τα βρούνε μεταξύ τους, αν δεν μπορέσουμε. Και βέβαια, ο κακός παράγοντας, κακός εισαγωγικά. Δεν υπάρχουν κακοί και καλοί λαοί. Υπάρχουν καλοί και κακοί πολιτικοί. Είναι η Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια λύση και θα γυρίσει η Νέα Σαλαμίνα στη φυσική της έδρα, όπως και η Ανόρθωση, όπως και ο Διγενής Μόρφου και η Κερίνια και όλες αυτές οι ομάδες που ξεριζώθηκαν το 1974 και που έχουν αφήσει πίσω τους γήπεδα, εγκαταστάσεις και πάει λέγοντας. Τι να βάλουμε, έχουμε πει, θα βάλουμε Βαγγέλη Γερμανό. Πάμε.

Είκαμε στο τελευταίο τέταρτο. Θυμίζω ότι έχει έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bands την άλλη Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι. Θα βάλουμε πιο λαϊκά. 2 με 4 το μεσημέρι είναι συνήθως, ήτανε η ώρα που καθόταν η οικογένεια Κυριακή στο τραπέζι. Έτρωγε λίγο πιο νωρίς για να πάει 3 ώρα στο γήπεδο. Εμείς θα το κάνουμε με πιο λαϊκό πρόγραμμα. Όπως έλεγαν παλιά τα κέντρα, έχει και ακολουθεί λαϊκό πρόγραμμα. Και βέβαια επαναλαμβάνω τη μεγάλη έκπληξη, βράδυ Παρασκευής 14 Αυγούστου, λίγο πριν ξημερώσει 15 Αυγούστου, βοήθειά μας, βραδινό Magic Bus 12 με 2 με γραμμές θα γίνει σκοτωμός. Εκεί θα πούμε για Κωνσταντέλια, για Μέση, για Κύπρο, για Βόρεια Μακεδονία, του κουτρούλιο γάμος. Δύο ώρες δεν θα μείνει τίποτα. Κάπου είδα ένα μήνυμα ενδιαφέρον, μισό λεπτό. Α, πρώτο, ναι, προφανώς για το σχόλιο που έκανα προηγουμένως. Προφανώς ο Μακάριος έχει μεγάλη ευθύνη για το 63 που άλλαξε το Σύνταγμα και έδωσε το δικαίωμα, το πάτημα στους Τούρκους να μπουκάρουν. Εννοείται. Νομίζω ότι είναι ότι σημαντικότερο, δηλαδή από εκεί ξεκινάνε πολλά προβλήματα. Οπότε νομίζω ότι είναι από ένα σημείο και μετά έχει ξετυλιχθεί το κουβάρι. Τη στιγμή που πατήσανε πόδι εκεί, δύσκολα θα φύγουν. Τέλος πάντων, θα δούμε. Σήμερα ξεκίνησε το σκοτσέζικο πρωτάθλημα χθες, 31 Ιουλίου, Dundee United Rangers 1-1. Εντάξει, εκεί πάνω βέβαια δεν ξέρω, έχουν καλοκαίρι ποτέ, δεν νομίζω, τέλος πάντων. Και σήμερα έχει Falkirk St. Mirren, Κοσμοτέ 3 στις 5 και στις 7.30 Aberdeen Hearts, Κοσμοτέ Sport 1 στις 7.30. Η Hearts που έφτασε μέχρι την πηγή αλλά δεν ήπια νερό με το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή έτσι έκπληξη, αλλά τελικά δεν έγινε. Οπότε από ένα σημείο και μετά ξαναγυρίσαμε στα ίδια και τα ίδια. Η Rangers βεβαίως συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, δηλαδή τις κακές εμφανίσεις συνέχισε και χθες. Το πρώτο πρωτάθλημα που ξεκινάει νομίζω είναι έτσι δυνατό, είναι 14 Αυγούστου η Bundesliga 2 με Σανκ Πάουλι, Χάιντεχάιμ εκεί που υποβιβάστηκαν από την Bundesliga 1. Πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, πολύ καλό πρωτάθλημα το γερμανικό και της πρώτης κατηγορίας και της δεύτερης. Βέβαια της πρώτης αυτό με την Bayern έχει κουράσει λίγο, οπότε έχει μια εδώ, δεν ξέρω αν θα βρεθεί ομάδα που να την κοντράρει. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει, γιατί είναι καλό, θα κάνει καλό για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Το γερμανικό ποδόσφαιρο βεβαίως που θα έχει το Jürgen Klopp στην εθνική ομάδα. Τα ξέρετε αυτά. Άλλο ένα στοίχημα. Ο Ζιντάν πήγε στην εθνική Γαλλίας. Ο Μαντσίνη γύρισε στην εθνική Ιταλίας. Θυμίζω ότι η εθνική Ιταλίας λείπει 3 μουντιάλ. 3 παγκόσμια κύπελα λείπει. Οπότε μένει να δούμε τι θα συμβεί. Λοιπόν, τελεσίγραφο της Ρεάλ στον Βινίσιους. Ή ανανεώνεις ή φεύγεις με μεταγραφή. Ωραία. Για να δούμε, γιατί έχουμε ανάγκη από εξτρέμ στον Πανιόνιο. Πόσο τον κοστολογεί? Κάνα 200 εκατομμύρια, ε. Ταμπάκο, ξέρεις πόσο? Πόσο κοστολογεί η Ρεάλ τον Βινίσιους? Έχεις καμιά τιμή, καμιά πληροφορία? Άμα ήταν Εθνική Ελλάδα, θα το έχεις μάθει. Λίγαλες, 80-90, λίγαλες. Όταν
Εδώ πλήρωσε η City για τον Άντερσον 130. Δεν θα κάνει 150 ο Βινίσιος. Ποιος θα τον πάρει είναι το θέμα. Η Arsenal, ναι, η Arsenal. Αλλά πλάκα θα έχει να τον πάρει η Arsenal. 150 εκατομμύρια τώρα. Α, μάλιστα. Κοιτάξτε, Σωτήρης Ταμπάκος το έχει το ρεπορτάζ. Μου λέει το θέμα είναι να μην πάει ο Βινίσιος στην Arsenal για να παίζει ο Τζόλης περισσότερο. Καταλάβατε πώς είναι ο ρεπόρτερ που ξέρει, που βλέπει μακριά, που δεν είναι κοντόφθαλμος. Δηλαδή σου λέει, όλοι εμείς θα ασχοληθούμε με τη μεταγραφή του Βινίσιους, πόσα θα πάρει και όταν τ' άλλο. Ενώ ο Ταμπάκος που βλέπει μακριά σου λέει, αν πάει ο Βινίσιους στην Άρσενα θα έχει λιγότερο χρόνο ο Τζόλης. Και είναι ικανός τώρα ο Ταμπάκος να αρχίσει τις ραδιουργίες εδώ από το ραδιοθάλαμο του Sport FM να μπλοκάρει τη μεταγραφή του Βινίσιους στην Άρσενα. Θα πάρει τηλέφωνα εκεί στη Γενέβη που έχει τους κολλητούς του, Λονδίνο, Μαδρίτη, θα αρχίσει εκεί να. Μπορεί να είναι ικανός να πάρει στο Λονδίνο τηλέφωνο και να πει, ας πούμε, ότι ο Βινίσιους δεν τρώει fish and chips. Οπότε μπλοκαρίστηκε η μεταγραφή. Κύριε Παναγιώτη, βάλουμε ένα κομμάτι από τα παλιά, πολύ παλιά, να πάμε σιγά σιγά.

Φτάσαμε στο τέλος του έκτακτου αυγουστιάτικου δρομολογίου. Καλό μήνα σε όλους και πάλι, με υγεία. Να προσέχετε αυτούς και αυτές που αγαπάτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για ένα ακόμα έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus στον Big Win Sport FM 94,6 την ερχόμενη Κυριακή 2 με 4 το μεσημέρι, και βέβαια το μεγάλο event της Παρασκευής 14 του μηνός, 12 με 2 το βράδυ. Παλιοί και νέοι φίλοι θα τα πούμε στον αέρα του Sport FM με πλούσια ύλη. Θα έχουμε και τα ευρωπαϊκά, θα έχουν γίνει τα πρώτα μάτς των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων. Ο τρίτος γύρος για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, αλλά και για Ολυμπιακό. Ελπίζουμε να έχουν βάλει τις βάσεις για να περάσουν στα play-off Champions League, Europa League, Conference League και στα τρία, έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από ελληνικής πλευράς. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ο Παναγιώτης Ρήλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο για το έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Την πρόκληση στον αυριανό τελικό του Σκιφ στο βραδικό πρωτάθλημα κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε πήρε ο Στέφανος Ντούσκος. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Πόλο Κορασίδων αναδείχθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 11-7 την Ισπανία στον τελικό που διεξήγηθηκε στο Ζάγκρεπ. Το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύβης στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Την απόσταση του σχεδίου για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA μεταξύ αυτών και του Μουντιάλ ανακοίνωσε ο Τζιάννη Ιφαντίνο. Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης που ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης δεν εξυπηρετούν τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Εκτός δράσης από 4 έως 6 μήνες θα μείνει ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος υπέστη συντριπτικό κάταγμα Περώνης στο χθεσινό φιλικό προπονητού χαρακτήρα με την Άθενς Καλυθέα. Ενσωματώνεται στις προπονήσεις των Πράσινων ο Κρις Κάγκο, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του UEFA Conference League. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 24χρονου αριστερού μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους επανήλθε η περίπτωση του Πορτογάλου χαφ της Sporting Λισαβόνας, Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Εκτός λίστας εν ώψη Ναϊμέγγεν, Ταρέμι Γιάρεμτσου και ο ανέτοιμος Ορτέγκα και η Αντρέ Λουίς και Κλέιτον. Ανοιχτή παραμένει για την ΑΕΚ η υπόθεση απόκτησης του 33χρονου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και έχει πρόταση και από την Αϊντχόβεν, που ωστόσο είναι μικρότερη από αυτή της Ένωσης. Σενάρια στη Γαλλία για τον 24χρονο αμυντικό μέσω Ακράμ Μπουράς, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας. Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζήνη και Πενεράιζ 10 μέρες εκτός με θλάση ο Χριστακόπουλος. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ με τον 23χρονο χαφ να έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, την ίδια μέρα πιθανότατα φτάνει και ο Μιγκέλ Εμπρενσί. Σορετήρε, Αντίγιου και Σασβίλη, η αλλαγή στη λίστα ενώψη Άντερλεχτ. Χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα μείνει 2-3 μήνες εκτός. Αντίστροφα μετρούν στον Άρη ενώψη της άφηξης του Ράφα Μίρ την προσεχή τρίτη για ιατρικά και υπογραφές. Σε πρώτο πλάνο για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ. Τη Δευτέρα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ενώ την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο φιλικό με τον Βαθαρκικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στη Ρώμη, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα, θα μεταβεί ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής από τη Βόλφσμπουργκ, 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Παίκτη των Καβαλαρίες με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριο Χεζόνια. Ο 30χρονος φόρβορ που ανακοινώθηκε με συμβόλαιο ενός έτους από την ομάδα του Cleveland αφήνει τη Real Madrid και επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στο NBA. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου, αναφέρει η ανακοίνωση των Μερέγγες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Διονύσης Καπάτος.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Και επειδή γενικότερα το στόμα μας δεν το κρατάμε κλειστό, όχι για να μιλάμε στο μικρόφωνο, αλλά γενικότερα για να κρύβουμε ορισμένες στιγμές τα όσα λέμε εκτός αέρα, είχαμε μια συζήτηση με τον Σωτήρη τον Ταμπάκο και ήταν παρόν και ο Νέαρχος. Και λέγαμε, ωραία, και τι λέμε τώρα, δύο ώρες. Όπως πολλοί από εμάς όταν ξεκινούν μια εκπομπή λένε, και τι λένε τώρα, δύο ώρες, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Και πετάει και τον Νέαρχος και λέει, τι σας λέγανε μικροί να λέτε όταν μπαίνατε στο στούντιο για πρώτη φορά. Κάπως έτσι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να θυμηθώ τι μου λέγανε όταν είχα πρώτο μπει στο στούντιο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, γιατί η μνήμη μου δεν νομίζω να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ας πάμε στα τετριμένα. Ο Διονύσης Καπάτος θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, όπως καταλάβατε, θα είναι απέναντί μου και θα είναι αυτός ο... Ο Διονύσης Καπάτος θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, όπως καταλάβατε, θα είναι απέναντί μου.

Αγγελικάκη, γιατί εμείς μπορούμε εδώ να μιλάμε, αλλά την ίδια στιγμή όλη η Ελλάδα ή το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας κλονίζεται από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες. Πολλά άτομα έχουν χάσει τα σπίτια τους στο Πόρτο Κερμενό, ένα τοπίο ειδικά στο Πόρτο Κερμενό που το θυμάμαι και εγώ ιδηλιακό, μέσα στο πράσινο. Δεν ξέρω τι θα απομείνει από την πυρκαγιά αυτή που έχει ξεσπάσει και είναι όλα αυτά, γενικότερα κάθε Αύγουστος είναι περίεργα, πολύ περίεργα και πάρα πολύ λυπηρά τα όσα συμβαίνουν.

0: want to free your mind about the concept of harmony and.
1: Φυσικά μέσω του Big Win Sport FM και της ιστοσελίδας του στο sportfm.gr αλλά και από το sky.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο των πυρκαγιών και αν πέρα από την ενημέρωση και από τα κακά τα οποία μαθαίνουμε, κακά γιατί μέχρι τώρα τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε δεν έχει καταφέρει οι πυροσβεστικοί, γενικότερα οι αρχές, να περιορίσουν κάποιες από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει. Τουλάχιστον αν εσείς σκοπεύετε να ταξιδέψετε, να πάτε κάπου, θα είναι καλό να ενημερώνεστε, γιατί πολλές διαδρομές έχουν κλείσει και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στους δρόμους. Ενημερωθείτε πριν από κάποια απόφαση που θα λάβετε για να ξεκινήσετε να κάνετε κάποιο ταξίδι, γιατί οι μέρες είναι δύσκολες.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, επειδή σε αυτό το 2 ώρα έχετε συνηθίσει κάθε Σάββατο να ακούτε ρεπορτάζ από τις ομάδες της μεγάλης του κέντρου, δηλαδή από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, με την εκπομπή που συνήθως εδώ βγαίνει από τον αέρα του Big Moon Sport FM, η ρεπόρτερ με τους Γιώργο Τσακίρη, τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Νίκο Αθανασίου, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και πάλι ρεπόρτερ και ρεπορτάζ από τις ομάδες αυτές. Θα υπάρξει, όπως συνήθως τους ακούτε λογικά, κατά το διάστημα της εβδομάδας από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Δηλαδή κάπως έτσι ενδεχομένως θα πάει και το πρόγραμμα τώρα, για να γνωρίζετε περίπου με ποια σειρά θα βγουν και περίπου τι ώρες θα βγουν. Θα έχουμε την ευκαιρία λογικά να μιλήσουμε και με τον Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και με τον Γιώργο Τσανάκα πιθανότατα. Για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και φυσικά και με τον κύριο Τσακίρη για την ΑΕΚ, καθώς και στις τρεις ομάδες υπάρχουν εξελίξεις και μεταγραφικές και μη μεταγραφικές. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μιλάμε για όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, όχι στην Ελλάδα, αλλά η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την απόφαση που πήρε τελικά ο Ινφαντίνο να κάνει μια αλλαγή πλεύσης και να πάρει πίσω όλο αυτό το έκτρωμα το οποίο είχε στο μυαλό του για το Μουντιάλ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένας φίλος έχει στείλει ότι πριν από 8 μέρες στη Γαλλία έγιναν 156 λήψεις για εμπλοκή ατόμων σε πυρκαγιές. Εδώ, ρωτάει ο Σάκης, εδώ η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι σε ό,τι έχει

Να κάνει τουλάχιστον με τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες. Τις προηγούμενες ημέρες κάτι είχαμε μάθει. Βέβαια, δεν έχω δει κάποια ποινή και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να αποδειχθεί ότι κάποιος πραγματικά είναι υπεύθυνος για μια τέτοια πυρκαγιά. Τα λόγια περιτεύουν. Δεν μπορώ να, πραγματικά να μπω στο μυαλό κάποιου που κάνει μια τέτοια κίνηση, φαντάζομαι όχι μόνο εγώ, αλλά και οι περισσότεροι από εσάς που ακούτε. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να σκεφτώ με ποια λογική, που προφανώς δεν υπάρχει λογική, κάποιος παίρνει ένα στουπί, κάτι, δεν ξέρω τι, ένα αναπτήρα και βάζει φωτιά σε τόσο πράσινο, καταστρέφει όχι μόνο το πράσινο αυτό και περιουσίες, θέτει σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων αλλά και ζωών. Είναι κάτι το οποίο δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστεύσω ότι γίνεται, αλλά δυστυχώς γίνεται.

Και ευτυχώς μέχρι τώρα, ευτυχώς δεν έχουμε καμία απώλεια ζωής ανθρώπινης. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω τι συμβαίνει και με τα ζώα. Και το λέω αυτό γιατί θα ήθελα να καταλήξω ένα βίντεο που ενδεχομένως όλοι το έχετε δει. Έχει να κάνει με μια... ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα social media. Έχει να κάνει με ένα συνάδελφο ο οποίος εργάζεται στο Μέγκα, που φαίνεται ένας κύριος ο οποίος έχει επιλέξει να μην φύγει και να αφήσει μόνο του το ένα σκυλί που είχε, και αυτό όχι για κάποιον άλλο λόγο, γιατί από το υπεύθυνοι δεν του επέτρεπαν να φύγει μαζί με το σκυλί του, γιατί υπήρχε φορτούνα και φοβούταν οι υπεύθυνοι ότι το σκυλί θα δημιουργούσε προβλήματα. Ο κύριος αυτός επέλεξε αυτό που θα έκανε ο κάθε λογικός άνθρωπος που έχει ένα ζώο στην σύντροφιά του και στην οικογένειά του, να μην φύγει, να μην το αφήσει μόνο του και αβοήθητο, αλλά να μείνει εκεί μαζί του, να το βοηθήσει και να το προστατεύσει. Τουλάχιστον μέσα σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τα πάρα πολύ άσχημα και τα τραγικά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, υπάρχουν κάτι τέτοια παραδείγματα ανθρώπων που πραγματικά μας κάνουν να είμαστε χαρούμενους, να είμαστε χαρούμενοι για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Έχετε δίκιο. Πολύ μεγάλο λάθος. Έχουν φύγει τρεις πυροσβέστες. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Ένα λάθος έκανα.

Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την είδηση, η οποία έχει βγει από το πρωί σήμερα και έχει να κάνει με την απόφαση του Ινφαντίνου να πάρει πίσω την προσπάθεια που έκανε λίγο να διαφοροποιήσει τα πράγματα με το Μουντιάλ και τα εμπορικά δικαιώματα και να τα φέρει σε χέρια ιδιωτών για το Μουντιάλ και γενικότερα για τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις που έχει η FIFA και τις διοργανώνει η FIFA. Από το πρωί μάθαμε ότι τελικά με μια δήλωσή του και με μια ανακοίνωση ο Ινφαντίνο αποφάσισε να κάνει αλλαγή πλεύσης και να τα γυρίσει, να μην προχωρήσει το σχέδιο το οποίο είχε για το Μουντιάλ και για αυτό που λέμε για τα εμπορικά δικαιώματα των μεγάλων διοργανώσεων της FIFA. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα από εκεί και πέρα τα οποία μεταφέρουν και ρεπορτάζ πώς έφτασε σε αυτή την απόφαση Ινφαντίνο. Δεν έχει να κάνει μόνο το γεγονός ότι δέχθηκε πιέσεις από τη στάση της UEFA για παράδειγμα, αλλά και από άλλες συνομοσπονδίες, από την Ασιατική και γενικότερα από συνομοσπονδίες και από άτομα τα οποία πίστευε ότι θα είναι δίπλα του ή ήταν δίπλα του μέχρι και να γίνει γνωστή αυτή η σκέψη, η παύλα κίνηση που έκανε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα το πρωί από την ΕΚΙΠ που ουσιαστικά χρήζει ως, να το πούμε, υπεύθυνους, ας το πούμε κάπως έτσι, δύο άτομα τα οποία μέχρι και την ημέρα που έγινε γνωστή, που έγινε γνωστό το πλάνο και η σκέψη του Ινφαντίνο ήταν δίπλα του. Μιλάμε για άτομα τα οποία ήταν στο στενό του κύκλο και άμεσοι συνεργάτες στην FIFA. Ο ένας ήταν ο επικεφαλής μιας ομάδας συμβούλων που έχει ο Ινφαντίνο.

Το άλλο άτομο ήταν το νούμερο 3 στην ιεραρχία της FIFA. Το όνομά του είναι Kevin Lamour, ένας Γάλλος ο οποίος είναι ακόμα ένα από τα στελέχη της διοίκησης της FIFA και ένα στέλεχος πολύ κοντινό γενικότερα στον κύκλο που είχε ο Infantino. Και οι δύο σε δηλώσεις που έκαναν τις προηγούμενες ημέρες ξεκαθάρισαν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα και σε αυτό το θέμα. Μάλιστα, όχι μόνο έπαιρναν αποστάσεις από την κίνηση που έκανε ο Infantino, αλλά γενικότερα είχαν εκφράσει και έντονα την αντίθεσή τους και ξεφράσαν και την απορία τους το πώς μπορεί το ποδόσφαιρο γενικότερα σαν ως άθλημα, αλλά και η FIFA να βγει κερδισμένη από αυτό που είχε σκοπό να κάνει ο Infantino. Ο Κάρλος Κορδέιρο ήταν ο επικεφαλής των συμβούλων του Infantino. Ο Kevin Lamour είναι το νούμερο 3 στην ιεραρχία της FIFA. Ο πρώτος λοιπόν έκανε λόγο για μια κίνηση που υποθηκεύει το μέλλον του ποδοσφαίρου χωρίς καμία απολύτως πιστική αιτιολόγηση, έκανε λόγο. Και ουσιαστικά με τη δήλωση αυτή έκανε γνωστό ότι προχωράει και στην παρέτηση από τη θέση του. Και από την άλλη πλευρά και ο Γάλλος, ο Lamour, ο οποίος έκανε λόγο ότι δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε αυτό και ότι το έργο αυτό είναι έργο μόνο ενός ατόμου, ουσιαστικά δείχνοντας τον Gianni Infantino. Μετά από αυτό, όπως αποκαλύπτει η ΕΚΙΠ, η σκέψη και γενικότερα τα όσα είχε στο μυαλό του ο Infantino έγιναν ακόμα πιο δύσκολα και βρέθηκε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν τελικά να φτάσει πολύ πιο εύκολα, αν και αρχικά είχε αρχίσει να δεν είχε τέτοιες σκέψεις, δηλαδή να πάρει πίσω μια τέτοια απόφαση. Τελικά να φτάσει στην ανακοίνωση τη σημερινή και στη δήλωση με την οποία έπαιρνε πίσω αυτή την σκέψη που έχει κάνει και το πλάνο για τα δικαιώματα, τα εμπορικά δικαιώματα του Μουντιάλ.

Και έτσι φτάσαμε λοιπόν στην απόφαση αυτή. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια ανακοίνωση που έγινε γνωστή, έχει να κάνει με την Ασιατική Συνομοσπονδία. Μια συνομοσπονδία η οποία τουλάχιστον τις περισσότερες φορές και ο Σεΐχης, ο οποίος είναι πρόεδρος στην Ασιατική Συνομοσπονδία, ήταν πολύ στενός συνεργάτης και αυτός του Ινφαντίνο, αλλά ακόμα και αυτός τις προηγούμενες ημέρες με μια δήλωσή του είχε πάρει αποστάσεις από την επιθυμία που είχε ο Ινφαντίνο. Έκανε μια νέα τοποθέτηση ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, με την οποία επικροτούσε την αλλαγή στάσης του Ινφαντίνο στο θέμα των δικαιωμάτων. Καλό και αυτό. Αλλά τώρα έρχονται τα ακόμα πιο δύσκολα, γιατί υπάρχει δημοσίευμα του BBC, και όπου καταλαβαίνετε τώρα όταν λέμε για BBC τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή μιλάμε για ένα εγκυρότατο μέσο ενημέρωσης, το οποίο σε ένα δημοσίευμα του και πάλι αναλύει την κατάσταση την οποία έχει διαμορφωθεί στην FIFA και γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Χαρακτηρίζει ότι ο Gianni Infantino είναι απομονωμένος μετά από την απόφαση αυτή που έχει πάρει και το σχέδιο αυτό που έγινε γνωστό και όλες αυτές τις αντιδράσεις που είχε. Και φτάνει τελικά στο συμπέρασμα να λέει ότι ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό τρίζει καρέκλα του Infantino στην προεδρία της FIFA και ότι δεν μπορεί να αποκλείσει κανένας το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, με κάποιον τρόπο να καθαιρεθεί, με κάποιον τρόπο να εκδιωχθεί από την FIFA και να υπάρξουν εκλογές και να υπάρξει και διαφορετική ηγεσία στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία, η οποία είναι το νούμερο ένα, είτε το θέλουμε είτε όχι, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο και με το μέλλον του αθλήματος.

Επειδή ρωτάτε, θα επαναλάβω ότι είναι κανονικά, θα βγουν οι ρεπόρτερ. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τους τρεις ρεπόρτερ για... που έχετε συνηθίσει να ακούτε στο διάστημα 12 με 2, και τον Νίκα Θανασίου και τον Γιώργο Τσανάκα και τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Τσακίρη για την ΑΕΚ. Ρωτάτε αν έκανα κάποιο σχόλιο για τον Κώστιτς. Δεν έχω κάνει. Θα γίνει κάποιο σχόλιο στη συνέχεια και φυσικά θα συζητηθεί και το ζήτημα αυτό και την προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ να αποκτήσει τον παίκτη και με τον Γιώργο Τσακίρη. Από τις ομάδες, από τα ρεπορτάζ δηλαδή, από τον Παναθηναϊκό να ξεκινήσουμε, γιατί από εκεί πέρα υπάρχει και είδηση. Σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι ο Παντελίδης τελικά χειρουργήθηκε. Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Εκτιμάται ότι αυτό θα είναι τουλάχιστον 4 μήνες, 4 με 6 μήνες.

Θυμίζουμε ότι τερματίστηκε χθες ο παίκτης του Παναθηναϊκού σε ένα φιλικό παιχνίδι που είχε οικογενειακό διπλό, ας το πούμε έτσι. Φιλικό οικογενειακό διπλό. Όχι οικογενειακό διπλό, λάθος το είπα. Ένα φιλικό διπλό με την Athens Καλυθέα και τον Παναθηναϊκό, με παίκτες που δεν είχε χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη. Εκεί δέχθηκε ένα σκληρό χτύπημα και αυτό το χτύπημα ήταν κακό, πάρα πολύ βαρύ, άσχημο, προκάλεσε ένα σοβαρό τραυματισμό για τον άσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος έκανε σήμερα το πρωί λοιπόν την επέμβαση και θα μείνει για τουλάχιστον 4 μήνες εκτός δράσης. Από τα υπόλοιπα ζητήματα στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι, πέρα από τον τραυματισμό του Παντελίδη. Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι. Είναι πολύ λογικό ότι πλέον το βλέμμα στον Παναθηναϊκό να έχει στραφεί στις αναμετρήσεις που δίνει η ομάδα. Για την προηγουμένη εβδομάδα είχαμε το μάτς στο δεύτερο παιχνίδι με την Πάξη. Τώρα έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι της Τετάρτης με την νέα αντίπαλο του Παναθηναϊκού από τη Βουλγαρία αυτή τη φορά, την Τσέσικα 1940 κάτι, δεν θυμάμαι, 48, το θυμάται ο νέαρχος καλύτερα από μένα, για την επόμενη φάση του Conference League, της προκριματικής φάσης φυσικά μιλάμε.

Και γιατί δεν το λες εσύ? Γιατί δεν το λες? Γκρέπεις το μικρόφωνο. Λοιπόν, όπως μου είπε ο Ταμπάκος να πω, λοιπόν, στο διπλό σκιφ γυναικών, η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου στον τελικό συμμετείχαν και κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο. Άλλη μια επιτυχία για την ελληνική κουπηλασία. Γενικότερα η ελληνική κουπηλασία, η οποία τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και ο Ντούσκος που έχει περάσει για άλλη μια φορά στον τελικό, θα είναι ο τελικός αύριο. Φυσικά ενημερώνεστε για από τα δελτία ειδήσεων του Bigman Sport FM με την βελούδινη γάργαρη φωνή του ενός και μοναδικού Σωτήριου Ταμπάκου.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην περιοχή του Μαρτίνου λόγω τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός. Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Διωδίων της Ελευσίνας και στο ύψος των Μεγάρων λόγω τροχαίου αλλά και της εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βιωτία, το ένα μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και η αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό και στον Άγιο Νεκτάριο. Παράλληλα, ένα άλλο μέτωπο και στην περιοχή Λιβαδόστρα, με αποτέλεσμα να εκκοινωθεί και ο οικισμός των Λεύκτρων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το Αίγιο στην περιοχή Πανόραμα. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, σταλινέο μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιο Θεοδόρο και Λιδωρίκη, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιές. Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
12: Τέλει, τέλει, τέλει, καλπή και δουλειά.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένα φίλο λέει ότι είπαμε ότι Παντελίδης τραυματίστηκε με την Πάξη. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο, παιδιά. Είπαμε ότι τραυματίστηκε στο φιλικό που έδωσε με την Καλυφθέα. Που ήταν ένα φιλικό στο οποίο έπαιξαν παίκτες που δεν είχε χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ. Αυτό. Να ευχηθούμε φυσικά περαστικά στον άσο του Παναθηναϊκού και γενικότερα είναι πολύ κακό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι προφανές ότι δεν ήθελε ο παίκτης που. Για τον οποίο ρωτάτε ποιος ήταν να χτυπήσει τον συναδελφό του. Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια διάθεση. Η κακή στιγμή είναι και τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα θέλουμε τουλάχιστον να πούμε, είναι και αυτό που συζητάγαμε και έξω, είναι ότι δεν είναι μυϊκός ο τραυματισμός. Είναι κάτι το οποίο ως ένα βαθμό η αποκατάστασή του είναι ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι βέβαιη. Δεν είναι, δηλαδή ευχόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει και θα επιστρέψει και πάρα πολύ δυνατός και πραγματικά μέσα από την καρδιά όλων. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου, φυσικά να μας πει και αυτό τα νεότερα με τον Παντελίδη, αλλά και γενικότερα για την προετοιμασία που πλέον θα αρχίσει σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό για το επόμενο παιχνίδι που έχουν οι πράσινοι.

Από τις άλλες ομάδες υπάρχει αρχικά μια πληροφορία για τον Άρη ότι με τον Ράφα Μύρ από τη στιγμή που τακτοποιήθηκε το ζήτημα το οποίο υπήρχε πλέον αναμένεται την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη και η μεταγραφή πηγαίνει στην ελληνική της ευθεία. Στον ΠΑΟΚ μετρούν αντίστροφα σε ό,τι έχει να κάνει με την άφιξη του Λουσέ, ενός παίκτη που έχουν τσεκάρει και πρόκειται να αποκτηθεί από τον δικέφαλο του Βορρά για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή. Βέβαια, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί, όπως μας έλεγε χθες ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, και σε άλλες θέσεις και να βοηθήσει γενικότερα με πολλούς τρόπους από διαφορετικά πόστα, ας το πούμε κάπως έτσι, την ομάδα του Λύση. Άλλες τώρα, άλλες ειδησούλες. Από χθες το βράδυ έχει βγει μια πληροφορία, ένα δημοσίευμα είναι συγκεκριμένα, για ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Ακράμ Μπουράς από την Λεύσκη Σόφιας. Φυσικά θα ρωτήσουμε τον Γιώργο Τσακίρη για αυτό, εάν ισχύει αυτό το ενδιαφέρον της Ένωσης. Η Ένωση, η οποία φυσικά αυτό που τουλάχιστον μονοπολεί το ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα, την τελευταία μέρα, έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνει για να αποκτήσει τον Κώστιτς. Στον Ολυμπιακό, πέρα από τα μεταγραφικά, είχαμε και χθες την είδηση για την ευρωπαϊκή λίστα των ερυθρολεύκων για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που έχει με την Νάιμέκεν, και οι ειδήσεις που βγήκαν από τις επιλογές που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Θα συζητήσουμε για αυτές με τον Γιώργο Τσανάκα. Θα προσπαθήσουμε ως ένα βαθμό να κάνουμε μια εκτίμηση για τους λόγους που οδήγησαν τον Μεντιλίμπαρ να αφήσει εκτός όχι μόνο τον Γιάρεψουκ αλλά και τον Ταρέμι. Προφανώς ο Γιάρεψουκ έτσι κι αλλιώς ακουγόταν ότι και ο Ταρέμι ακουγόταν ότι θα κάποιος από τους δύο θα αποχωρήσει ενδεχομένως και οι δύο από ό,τι φαίνεται τώρα, για να μην είναι στη λίστα.

Από τις άλλες γενικότερα ειδήσεις που έχουν βγει από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα, έχει να κάνει με την Real, μια είδηση αρκετά σημαντική, και με το μέλλον του Vinicius. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από τη Μάρκα σήμερα που λίγο πολύ αναφέρει ότι η διοίκηση της Real έχει θέσει ένα τελεσίγραφο ξεκάθαρο στο Vinicius. Είτε ανανεώνεις είτε παίρνεις μεταγραφή, και μάλιστα σε αυτό το καλοκαίρι, σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ο Vinicius το τελευταίο χρονικό διάστημα, στις όλες προτάσεις που έχει δεχθεί από την Real Madrid για να ανανεώσει το συμβόλαιό του, δεν είχε απαντήσει, είχε απαντήσει αρνητικά. Κάπως έτσι έχει φτάσει στο γεγονός ότι έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την Βασίλισσα, δηλαδή η σεζόν που θα ξεκινήσει για την Real Madrid με τον Ζωσέ Μουρίνιο στον πάγκο της. Από τη στιγμή που ο Vinicius δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του, τότε θα έχει το δικαίωμα να συζητήσει με κάποια ομάδα στους τελευταίους 6 μήνες του συμβολέου του και κανονικότητα να συμφωνήσει, να υπογράψει και σε αυτή και να πάει σε αυτή. Με αποτέλεσμα η Real Madrid να χάνει έναν παίκτη και να μην παίρνει καθόλου λεφτά. Κάτι τέτοιο δεν το θέλει φυσικά η Βασίλισσα, και θέλει ως έναν βαθμό να τον πιέσει, δηλαδή ότι ή θα πάρει τώρα μεταγραφή για να πάρω και εγώ κάποια χρήματα, ή πάρα πολύ απλά θα υπογράψουμε ένα νέο συμβόλαιο και όλα καλά. Μάλιστα, επισημαίνεται στο δημοσίευμα αυτό από τη Μάρκα ότι δεν είναι μια τακτική που γίνεται γιατί δεν θέλουν στην Μαδρίτη τον Vinicius, ίσα-ίσα που τον θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό παίκτη και το Μουρίνιο τον υπολογίζει για τη νέα σεζόν. Απλώς θέλουν με κάποιο τρόπο να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα και πάρα πολύ σύντομα.

Από τις άλλες ειδήσεις είχαμε χθες την φορά πρεμιέρα της εθνικής ομάδας νεανίδων για το Ευρωμπάσκετ του... Είναι το Under 18 που πήρε την πρώτη της νίκη στην πρώτη υποχρέωση που είχε, το κατάφερε. Είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Κορασίδων για το Πόλο, πέρα από το χρυσό που είχε πάρει η Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Έχουμε άλλη μια επιτυχία για την Εθνική Ομάδα των Κορασίδων για το Πόλο. Με σκορ 11-7 νίξε την Ισπανία στο μεγάλο τελικό και κατέκτησε και αυτή το χρυσό μετάλλιο.

Ξέρω τι είχε να κάνει με τον Βινίσιους, μου λέγαμε υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα. Το τελευταίο έχει να κάνει με την Arsenal, η οποία φέρεται να παρακολουθεί στενά το τι συμβαίνει με τη Real Madrid και με τον Βινίσιους. Περιμένει να υπάρξει μια ρήξη και γενικότερα να ανακοινώσει ή να αρχίσει να διαρρέει η Real ότι ουσιαστικά είναι προς πόλης ο Βινίσιους, από τη στιγμή που θα καταλάβει και αυτή ότι δεν πρόκειται ο Βραζιλιάνος να βάλει την τσίφρα του σε νέο συμβόλαιο μαζί της, και προσπαθεί η Arsenal να βγει κερδισμένη από αυτό.

0: Ένας άλλος φίλος λέει να πούμε κάτι για το παιχνίδι της Ράουζη με την Καράνο που κράτησε 15 δεύτερα. Αυτό έγινε, αν θυμάμαι, πριν από περίπου 2 μήνες. Κάπου εκεί. Μου το θυμήθηκες. Τώρα λέει ένας φίλος, λέει ότι ο φίλος αυτός λέει ότι το θεωρεί φιάσκο που κράτησε μόνο 15 δεύτερα. Αγώνας είναι, δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει και έτσι όπως εξελίχθηκε και πάλι με μια λαβή της Ράουζη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε δει και άλλες φορές να περιμένουμε γενικότερα παιχνίδια πάρα πολύ και ότι θα δούμε πλούσιο θέαμα και όχι μόνο στο συγκεκριμένο άθλημα. Και να διαφοροποιούνται τα πάντα όταν ξεκινάει το μάτς αυτό. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να είναι φιάσκο ή τίποτα ανανεστημένο. Νομίζω ότι πολύ απλά, απλώς έτυχε, ήταν σε καλύτερη κατάσταση, ήρθε έτσι. Η εξέλιξη του αγώνα, έστω και αν είναι η αρχή του, αν ήταν η αρχή του, και πήρε τη νίκη η Ράουζη. Η Ράουζη, η οποία έχει να αγωνιστεί, την είχαμε δει σε ταινίες, την είχαμε δει να συμμετέχει, να το παίζει ηθοποιός και έχει σταματήσει να ήταν MMA-er και τα κατάφερε τελικά. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου για τον Παναθηναϊκό. Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις για να κάνουμε στον Νίκο και να συζητήσουμε τα θέματα του Παναθηναϊκού. Και μια που λέμε για τον Παναθηναϊκό, για στείλτε λίγο πώς είδατε τους πράσινους στο μάτς της Πέμπτης με την Πάξη. Φυσικά η εμφάνισή τους δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, αλλά ως ένα βαθμό τουλάχιστον, απόψη μου, είναι πολύ λογικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει σε αυτό το χρονικό σημείο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία τώρα φτιάχνεται, είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί και διαφοροποιεί γενικότερα τη λογική της σε πάρα πολλά επίπεδα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που αγωνίζεται, αμήνεται, προωθείται, τα πάντα. Ένας νέος προπονητής, πολλοί νέοι παίκτες. Και επειδή πολλοί από εσάς μπορεί να πούν ότι βλέπαμε διαφορετικά τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται στα φιλικά παιχνίδια μέχρι τώρα, απλώς θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πλέον έχει μπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στα μάτσα αυτά, το οποίο δεν είναι άλλο από την πρόκριση. Όταν λοιπόν μπαίνει το θέμα της πρόκρισης, κάπου εκεί πέρα λίγο τα πόδια βαραίνουν, το μυαλό είναι λίγο περισσότερο προσεκτικό και κάπως έτσι δίνεις την ευκαιρία, ειδικά αν έχει χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες και καλές ευκαιρίες στο πρώτο μάτς, να πάρουν φάρητα, όπως έλεγε και ένας φίλος μου παλιά, που είμαστε μικροί οι Ούγγροι, και να βάλουν και ένα γκολ και να γίνει πιο δύσκολο το πράγμα από ό,τι τουλάχιστον περιμέναν οι περισσότεροι. Το καλό πάντως, εγώ που μπορώ να κρατήσω από το παιχνίδι της Πέμπτης, είναι αρχικά ότι καταλάβαμε ακόμα καλύτερα τον... Πολύ ωραία. Νιώσε ακόμα από αντίσα μου. Εντάξει. Λοιπόν, ειλικρινά πάντως από την αντίσα μου δεν ζηλεύω και τόσο πολύ. Αν μου λέγατε από κάπου άλλο από το νησί θα ζήλευα. Αν και βέβαια, εντάξει, νησί είναι και αυτό. Στο νησί είναι και αυτό. Έτσι όπως έχουν κάνει την αντίσα μου παιδιά, δυστυχώς με βρίσκει λίγο να διαφωνώ για την ολιλογική. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για το Παναθηναϊκό και για το τι μπορώ να κρατήσω εγώ. Θα το συζητήσω και με τον Νίκο. Κρατάω τις αλλαγές του Νίστρουπ, το γεγονός ότι δεν φάνηκε να είναι καθόλου μα καθόλου αιμονικός σε ένα πλάνο αρχικό που είχε στο μυαλό του, σε επιλογές που έκανε αρχικά για την ενδεκάδα, να αλλάξει παίκτες και μάλιστα βασικούς, να αλλάξει και πολύ λογική και σύστημα και πολλά άλλα πράγματα, και είναι κάτι το οποίο ως ένα βαθμό μας δίνει άλλο ένα στοιχείο του ποιος είναι ο Νίστρουπ και ποιος είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί και εμείς σιγά σιγά το μαθαίνουμε όπως το μαθαίνετε κι εσείς. Να μην τα λέμε μόνοι μας, για να τα πούμε λίγο και με τον κύριο, ο οποίος ήταν και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Διονύση μου, είσαι καλά?
0: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά. Προσπαθείς να εξηγήσεις τα ανεξήγητα ή κανονικά πράγματα?
0: Προσπαθώ λίγο να ξέρεις τι, επειδή πάρα πολλούς έχω διαβάσει για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού που από τώρα εκτιμούν ότι και πάλι η σεζόν δεν θα είναι καλή και που εγώ νομίζω ότι είναι μια λανθασμένη λογική αυτή για αυτό το χρονικό σημείο, αν μιλάμε για το Παναθηναϊκό. Ξεκάθαρα.
1: Το επίσημο παιχνίδι της σεζόν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί και να κατανοήσει για οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιοδήποτε υποτάσμα, οποιοδήποτε προπονητή, οποιοδήποτε καθεστώς. Ότι θα πάει τρένο ή ότι θα πάει χάλια.
0: Ναι, και όμως κάποιοι, να σου πω την αλήθεια, το έχουν κάνει και όχι μονοκράτες, αλλά γενικότερα και από στενό κύκλο δικό μου.
1: Εντάξει, κάθε άποψη είναι σεβαστή. Έχουμε δημοκρατία. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πες. Τι θες να μιλήσουμε εσύ. Θες εσύ το ζήτημα.
1: Θέλω να μιλήσω για τον Παύλο τον Παντελίδη, γιατί ήταν ένα πολύ στενάχωρο γεγονός.
0: Φυσικά.
1: Έχω πει και άλλες φορές, είναι σαν αυτή η ομάδα, πέρα από τα δικά της τα λάθη, τις δικές της παραλήψεις, οτιδήποτε, όλα αυτά που έχουμε κάνει κριτική όλα αυτά τα χρόνια, είναι σαν να έχει ένα μαύρο σύννεφο, ρε παιδί μου, πάνω από το κεφάλι της. Μέσα σε λιγότερο από 15 μέρες χάνει όλη τη χρονιά ο Ίγκασον. Μένει τουλάχιστον 1,5-2 μήνες έξω ο Καλάμπρια και έρχεται χθες σε ένα φιλικό με την Καλυθέα προπονητικού χαρακτήρα στο Κοροπή. Αυτό το κάταγμα κνήμης περώνης του Παύλου Παντελίδη και λες ρε γαμώ το, δηλαδή, okay, όλα είναι μέσα στη ζωή και μέσα στο ποδόσφαιρο, απλά να βάλουμε τι έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό την τελευταία τριετία, είναι πολλά περισσότερα τα χοντρά περιστατικά, χωρίς προσοχή να ρίχνω ευθύνη σε κανέναν, δεν λέω ότι είναι θέμα ιατρικό ή θέμα πρόληψης. Αν είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο τα ιατρικά επιτελεία που προφανώς έχουν και στοιχεία και προσπαθούν να λαμβάνουν καταστάσεις, αλλά για χιαστό και για κατάγματα είναι και πολλές φορές αυτό που λέμε και η κακιά στιγμή, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Δεν μπορείς να προβλέψεις, για παράδειγμα, θα γίνει ένα σκληρό μαρκάρισμα χθες στο φιλικό αυτό στο Κοροπή και θα συμβεί αυτό. Τέλος πάντων, περαστικά στο παιδί, το οποίο πέρασε χθες την πόρτα του χειρουργείου και αργά το βράδυ ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι θα μείνει εκτός 4 με 6 μήνες. Δεν χάνει όλη τη σεζόν, δεν είναι ίδιος ο τραυματισμός όπως εκείνος του Ίγκασον, έτσι, που είχε τον χιαστό και μείνει έξω όλη τη σεζόν. Ο Παντελίδης σε 4 με 6 μήνες αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις. Μακάρι να έχουμε το πιο θετικό σενάριο, έτσι, που είναι 4 μήνες. Σεπτέμβρης, Αύγουστος, συγγνώμη, από σήμερα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και Νοέμβρης. Εντάξει, και να μπει από το Δεκέμβριο, ξέρω. Ναι. Το καλύτερο δυνατό σενάριο, μακάρι στο παιδί, κρίμα. Θα έλεγα κρίμα και για οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και οποιαδήποτε άλλη ομάδα προφανώς.
0: Το καλό, αν μου επιτρέψει σε αυτή την περίπτωση, σε τέτοιους τραυματισμούς, είναι ότι έχει να κάνει κόκαλο. Έχει να κάνει με κόκαλο και δεν είναι μυϊκός ή σύνδεσμος. Λέμε, αν μπορεί κάποιος να σκεφτεί θετικά μετά από ένα τόσο πραγματικά σοβαρό τραυματισμό, εντάξει.
1: Ναι, εννοείται. Αν τον συγκρίνεις με τον τραυματισμό, ας πούμε, του Ίγκασον που τον αφήνει εκτός όλη τη σεζόν ή του χιαστού που πια είναι κοντά 10 μήνες η επιστροφή, εντάξει, αυτό εννοείται ότι είναι ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός. Αν είναι 4 με 6 μήνες, τουλάχιστον το παιδί δεν χάνει όλη τη σεζόν. Μακάρι να μπει στις προπονήσεις πριν βγει το έτος. Εχθές, επειδή με ρωτήσαν τα παιδιά, τις δύο φορές που βγήκα και ο Νίκος Ράλης και το βράδυ Τάσος με τον Νίκο και είπα ότι okay, επειδή ήταν πολύ στενάχρονο το γεγονός και όταν υπάρχει κάτι τόσο σοβαρό δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία, ξέρεις, αμέσως να πω α, θα πάρει μεταγραφή, α, δεν θα πάρει μεταγραφή, λες και δεν έχει σημεί τίποτα, λες και μιλάμε, ξέρω εγώ, για ένα αντικείμενο το οποίο θα αντικατασταθεί. Εντάξει, σήμερα μπορώ να μιλήσω, εντάξει, να πω το προφανές. Το είχαμε πει έτσι κι αλλιώς και πριν προκύψει αυτός ο τραυματισμός, ότι ο Παναθηναϊκός εκτιμούσα ότι θα πάρει έναν εξτρέμ εκεί στα δεξιά, γιατί ο Ζαρουρί είναι επί της ουσίας το backup του Αντίνο, άλλο τώρα που στο ξεκίνημα της σεζόν παίζει κυρίως στα δεξιά. Οπότε μετά τον τραυματισμό του Παντελίδη, και αν δούμε, ας πούμε, πως έχει δομηθεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχοντας το αριστερό φτερό της επίθεσης τον Αντίνο και τον Ζαρουρί, δεξιά τον Μπελίστρη, τώρα τραυματίστηκε ο Παντελίδης, προφανώς, έτσι, εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάρει ποδοσφαιριστή. Και προφανώς θα πω εγώ, μειώνονται αισθητά οι πιθανότητες να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι ο Πελίστρη. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να κάνει και ο Παναθηναϊκός δύο μεταγραφές. Υπάρχει και ο Γιώργος ο Κυριόπουλος, έτσι, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ο οποίος συμπληρώνει τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης, παίζει στο δεξί φτερό, τον υπολογίζει ο Νίστρουπ, οπότε μέχρι να καλυφθεί αυτό το κενό, έτσι, μπορεί και εκείνος να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να πάρει χρόνο συμμετοχή στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει παίκτη είναι δεδομένο.
0: Ναι. Τι άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ?
1: Κοίταξε, σήμερα υπάρχει ρεπό. αύριο επιστροφής, προπονήσεις για να ξεκινήσει η προετοιμασία του Τριφυλιού για το παιχνίδι της Τετάρτης με την ΤΣΣΚΑ 1948, εκεί όπου το ζητούμενο στα δικά μου τα μάτια είναι ο Παναθηναϊκός να κάνει μια νίκη που θα τον περάσει από το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή να κάνει ένα καθαρό σκορ, ένα 2-0, ένα 3-0. Δεν είναι ΤΣΣΚΑ 1948 μια ομάδα που βρίσκεται κοντά στο επίπεδο της ΠΑΞΗ, η οποία μας απέδειξε, για όσους την είχαν υποτιμήσει, ότι είναι μια καλή ομάδα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος και μια καλά δουλεμένη ομάδα και μια ομάδα που σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, και αυτό παίζει το ρόλο του πάντα στα καλοκαιρινά προκριματικά, είναι μια ομάδα δουλεμένη αρκετά χρόνια από τον ίδιο προπονητή. Με μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα και φιλοσοφία, με μια συγκεκριμένη στόχευση στα χαρακτηριστικά των παικτών που απαρτίζουν το έψιλον δυναμικό της. Οπότε στις λειτουργίες της ήταν σαφώς έτσι, η πιο έτοιμη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εντάξει, έχει την ατομική ποιότητα, έχει και κάποια έτσι, πρώτα στοιχεία της ταυτότητας του προπονητή. Μπορώ να πω ότι την πήγε και λίγο η μπάλα, την πάξη, λίγο η μπάλα πολύ διαιτησία, αλλά τέλος πάντων όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά, τώρα έχει απέναντί του αυτό το ζευγάρι με τους Βούλγαρους, είναι το απόλυτο φαβορί, δεν το συζητάμε καν, οπότε θα πρέπει το βράδυ της Τετάρτης να κάνει το αυτονόητο, να κάνει ένα καθαρό σκορ και να πάει στον επαναληπτικό καθαρά για διαδικαστικούς λόγους.
0: Οπότε λοιπόν, εγώ λέω για να πάω τη συζήτηση ακόμα πιο πέρα, γιατί μέχρι τώρα εγώ έλεγα.
1: Ερωτήσεις,
0: Όχι, όχι ερωτήσεις. Εντάξει, φαντάζομαι ερωτήσεις έχουν να κάνουν περισσότερο με αυτό που απάντησες. Δηλαδή, αν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για κάποιον παίκτη, που τα απάντησες ήδη. Για να πάω ακόμα περισσότερο πιο πέρα τη συζήτηση, έλεγα ότι λίγο πολύ μαθαίνουμε σε κάθε παιχνίδι και ειδικά στο παιχνίδι με την ΠΑΞΗ στο Ολυμπιακό Στάδιο, μάθαμε άλλο ένα στοιχείο της προσωπικότητας, της προπονητικής προσωπικότητας του Νίστρου, που τον είδαμε να κάνει αλλαγές, να μην είναι μονικός, να μην κολλάει και να γενικότερα να διαφοροποιεί λίγο τα χαρτιά του και να προσπαθεί να τροποποιήσει λίγο τα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να το κάνει επιτυχημένα. Για να πάμε λοιπόν στα επόμενα παιχνίδια. Βλέπεις προφανώς αλλαγές στην ενδεκάδα.
1: Να πω για αυτό το κομμάτι των αλλαγών, το είχα πει και όταν ο Παναθηναϊκός είχε προχωρήσει στην πρόσληψη του ουδανού προπονητή. Υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία λέγεται Coach Inside, είναι σχετικά καινούρια τα τελευταία 2-3 χρόνια, δραστηριοποιείται στον χώρο του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γερμανική, που ασχολείται με την αξιολόγηση των προπονητών. Με βάση τα παιχνίδια, τα δεδομένα που προκύπτουν από τα παιχνίδια, έτσι, και την γενικότερη καριέρα τους. Έχουν δημιουργήσει αυτοί οι άνθρωποι, μεταξύ άλλων πραγμάτων που βοηθούν τις ομάδες να κάνουν μια επιλογή, 6 δείκτες αξιολόγησης. Ο ένας από αυτούς είχε να κάνει με το πόσο είναι ένας προπονητής επιδραστικός με τις αλλαγές του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Αναφέρω τι είχε συμβεί στην Κοπενχάγη και στην Βίμπορκ. Με άρχισα το 10, ο βαθμός που είχε ο Νίστρουπ στη συγκεκριμένη καρτέλα ήταν 7,8. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι έτσι ότι στα περισσότερα παιχνίδια με τις αλλαγές του κατάφερνε είτε να διατηρεί το θετικό αποτέλεσμα που είχε η ομάδα του, είτε να αλλάζει τα δεδομένα υπέρ του δικού του συνόλου. Ένας προπονητής που μέσα στο παιχνίδι τα πειράζει αρκετά τα πράγματα, έτσι το είδαμε χθες, παίρνει και τα ρίσκα του, είναι ένας επιθετικογενής προπονητής, όπως και να το κάνουμε. Για παράδειγμα, όταν ζήτησε την αλλαγή ο Γιάνγκου Σιτς, θα μπορούσε να βάλει τον Ταμπόρδα και να διατηρήσει αυτό το 4-2-3-1. Προτίμησε να παίξει με δύο επιθετικούς, να δώσει λίγο πνοή επιθετικά με τη συνύπαρξη του Ράστοντερ με τον Τετέι. Έβαλε τον Ταμπόρδα σε έναν φουλ ελεύθερο ρόλο που αριστερά ο Ταμπόρδα ήταν μόνο τον Παναθηναϊκός αμυνόταν και σε οργανωμένη άμυνα. Δηλαδή εκεί υπήρχε ένα μεγάλο ρίσκο, ας πούμε, όταν ο Παναθηναϊκός έχανε την μπάλα, ο Ταμπόρδα δεν ήταν αριστερά, ήταν μόνο ο Κυριακόπουλος. Του βγήκαν πάρα πολλά πράγματα και μπράβο του. Οπότε για να απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες, αλλαγές, κοιτάξτε να δεις. Τώρα στην άμυνα θεωρώ πια δεδομένο ότι την Τετάρτη θα ξεκινήσει ο Βαντρόγκιν να δει το κουμπά. Χωρίς να έχω να πω κάτι αρνητικό για την εμφάνιση του Αλγερινού την Τετάρτη, την Πέμπτη, γιατί το διώξιμο που κάνει, η μπάλα χτυπά πεντακάθαρα στο χέρι του αντιπάλου. Πώς εγώ μπορώ να τον κακολογήσω ότι ευθύνεται σε αυτή τη φάση όταν η μπάλα έχει μέσα στο χέρι και υπάρχει μια ξεκάθαρη παράβαση. Δεν είναι ωραίο να είμαστε.
0: Μα και στο πρώτο 45 λεπτό έχει μια πολύ κέρια επέμβαση στην μεγάλη περιοχή.
1: Καλώς ήταν, έχεις απόλυτο δίκαιο, ήταν καλός. Ο Βαντρόγκιν λοιπόν λογικά είναι βασικός. Τώρα στις υπόλοιπες θέσεις της άμυνας ο Ντεφράι δεν κουνιέται, ο Πένια δεν κουνιέται, ο Κυριακόπουλος δεν κουνιέται, δεν υπάρχει άλλος, ο Κρίστιανσον ακόμα δεν είναι έτοιμος, ο Καλάμπρη είναι τραυματίας. Οπότε ο Τσάπρας, ο οποίος θα πρέπει να είναι προσεκτικός γιατί έχει ήδη δύο κίτρινες κάρτες στην Τρίτη, θα χάσει ο Παναθηναϊκός και δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αντικατασταθεί από άλλον δεξιό μπακ, αφού είναι έξω Καλάμπρια, θα μπορούσε να παίξει και ο Κάτρης. Στη μεσαία γραμμή ο Τσέριν Καμαρά το βλέπω δύσκολο να αλλάζει, ο Άντιν είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δεξιά θα παιχτεί η θέση ανάμεσα στον Ζαδού και τον Πελίστρη. Με βάση την εικόνα του Πελίστρη θα πω ότι δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να ξεκινήσει εκείνος. Και στην κορυφή της επίθεσης νομίζω πάλι με βάση την εικόνα των δύο επιθετικών θα παιχτεί και αυτή η θέση ανάμεσα στον Ραστόντερ και τον Τετέι. Ό,τι και να κάνει, εντάξει θεωρώ δεδομένο το κέντρο της άμυνας στην αλλαγή του Βαντρόκελ, στα υπόλοιπα, δηλαδή αν προτιμήσει τον Μπελίστα αντί του Ζαρδί και αν προτιμήσει τον Ραστόντερ αντί του Τετέι, ποδοσφαιρικά και αν πούμε ρε παιδί μου βάση ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης, προκύπτουν αυτές οι αλλαγές. Δεν είναι κάτι τρελό ή κάτι περίεργο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω αυτά θα μας, όχι θα σας απασχολήσουν μέσα στην εβδομάδα.
0: Α, έτσι.
1: Με τον Νίκο τον Παγκάκη, ναι, αυτά θα είναι τα,
0: ωραία.
1: Τα ζητούμενα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να σε ευχηθώ καλές διακοπές και καλή ξεκούραση τότε.
1: Καλά, υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Νίκο Αθανασίου. Πηγαίνουμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου στον τελικό του διπλού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Τάθημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό του σκιφ πήρε ο Στέφανος Ντούσκος που τερμάτισε τρίτο στο δεύτερο ημιτελικό σημειώνοντας χρόνο 6:49.13. Την τέταρτη θέση κατέλαβε το δίδυμο Αντώνης Παπακοσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκα στον τελικό της Δικόπου. Λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς από την ΑΕΚ. Ο πρώην παίκτης της Γιουβέντους έχει δεχτεί πρόταση και από την Αϊτχόβεν, ωστόσο αυτή της ένωσης είναι καλύτερη οικονομικά, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η παρουσία των Νίκολιτς και Γιώβιτς. Επέστρεψαν στις προπονήσεις στην Ολλανδία Ζήνη και Πεν Ράις. Εκτός δράσης από 4 έως 6 μήνες θα μείνει ο Παύλος Παντελίδης που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του στο θεσσινό φιλικό με την Άθνες Καλυθέα. Ενσωματώνει στις προπονήσεις των Πράσινων ο Kings Kagwa, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του UEFA Conference League. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 24χρονου αριστερού μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους επανήλθε η περίπτωση του Πορτογάλου χαφ της Sporting Λισαβόνας, Ντάνιελ Μπραγκάνσα, εκτός λίστας ενόψη Ναϊμέγγεν, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Την τελική ευθεία η μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ με τον 23χρονο χαφ να έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, την ίδια ημέρα πιθανότατα φτάνει και ο Μιγγέλ Μπρενσί. Σορετήρε, Αντίκου και Σασβίλη αλλαγή στη λίστα εν ώψη Άντερλεχτ. Χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο ισχύο θα κάνει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος θα μείνει 2-3 μήνες εκτός δράσης. Αντίστροφα μετρούν στον Άρη εν ώψη άφηξης του Ράφα Μύρ. Την προσεχή Τρίτη για ιατρικά και υπογραφές. Σε πρώτο πλάνο για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ. Δευτέρα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ενώ Τετάρτη είναι προγραμματισμένο φιλικό με τον Παθρακικό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Την απόσυρση του σχεδίου για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA μεταξύ αυτών και του Μουντιάλ ανακοίνωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστησε σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης που ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης δεν εξυπηρετούν το αρχικό σχέδιο που έχει τεθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Στη Ρώμη για να περάσει από εταιρικές εξετάσεις και να υπογράψει στη Ρώμα θα μεταβεί εντός της ημέρας ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής από τη Βόλφσμπουργκ, 10 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια θα λάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπατός.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένα φίλο ρωτάει για τον Κρίστιανσεν, γιατί δεν τον άκουσα στην ενδεκάδα που είπε ο Νίκος Αθανασίου. Όπως δεν πρόσεξε, είπε ότι ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος για να μπορεί να υπολογιστεί στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Οπότε λοιπόν χρειάζεται λίγο χρονικό διάστημα ακόμα. Ένα άλλο φίλο λέει για τον Βινίσιους που λέγαμε ότι ζήτησε συμβόλαιο Εμπαπέ. Ναι, αυτό και αυτό είναι γνωστό. Ότι έχει ζητήσει δηλαδή να πάρει μια συγκεκριμένη αύξηση και από τη στιγμή που δεν του δίνει η Real Madrid στο συμβόλαιο με την αύξηση αυτή με το οποίο ουσιαστικά θα φτάνει τον Εμπαπέ στον μισθό, τότε λίγο πολύ και αυτός θα έχει στυλιώσει τα πόδια του και τον παίζει λίγο δύσκολος για να κερδίσει και αυτός αυτό που θέλει από τη Real. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το σύριαλ και ποιος θα βγει τελικά νικητής. Ένας άλλος φίλος ενδεχομένως να θέλει να τσεκάρει λίγο τις γνώσεις μου σε ό,τι έχει να κάνει με το MMA, γιατί μου λέει τη γνώμη μου για τον Φέντορ Μιλιαλένκο, ο οποίος είναι, όσοι έχετε ασχοληθεί, όσοι έχετε δει το MMA, γιατί μου λέει τη γνώμη μου για τον Φέντορ Μιλιαλένκο, ο οποίος είναι, όσοι έχετε ασχοληθεί,

για την FIFA και για την απόβαση του Ινφαντίνο και τη δήλωσή του να κάνει μια στροφή και να πάρει πίσω το πλάνο που είχε. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την UEFA, η UEFA η οποία θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες αντιδρώντας στο πλάνο αυτό που είχε ο Ινφαντίνο είχε προχωρήσει την έκδοση μιας ανακοίνωσης η οποία εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι ποτέ μα ποτέ ξανά να έχει εκδοθεί μια τέτοια ανακοίνωση από την UEFA, ούτε ακόμα και όταν είχε υπάρξει το θέμα τότε, θυμάστε, με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα που λέγαμε, που ήταν κάποιες ομάδες που προσπαθούσαν να κάνουν ένα κλειστό πρωτάθλημα το οποίο ήθελαν να έρθει και να πάρει τη θέση του Champions League. Ακόμα και τότε η UEFA δεν είχε βγάλει μια ανακοίνωση τόσο πολύ σκληρή όπως το έκανε με τον Ινφαντίνο. Τώρα έχει βγάλει λοιπόν μια νέα ανακοίνωση με την οποία λίγο πολύ, όπως ήταν λογικό κιόλας μετά από αυτή την στροφή που έκανε ο Ινφαντίνο, χαιρετίζει την απόφαση του Ινφαντίνο και την απόσυρση του σχεδίου που είχε για τα εμπορικά δικαιώματα του Μουντιάλ και γενικότερα των διοργανώσεων της FIFA και τονίζει ορισμένα πράγματα στην ανακοίνωση αυτή. Τι μπορούμε να κρατήσουμε? Αρχικά αναφέρει, η UEFA χαιρετίζει την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιό της για την πώληση μεριδίου των διοργανώσεων της συμπεριλαμβανομένου τόπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα συνεχίζει, λέει ότι η πρόταση απορρίφθηκε ομόφωνα από τις εθνικές ομοσπονδίες και τα μέλη της FIFA αλλά και από τα ίδια τα μέλη τα δικά της. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Ελληνική Ομοσπονδία. Χαιρετίζει τους φιλάθλους, τις λίγκες και τους πάντες που πλέον βγήκαν κερδισμένοι και αυτοί, γιατί και υπήρχαν αντιδράσεις και από φιλάθλους και από λίγκες και από συλλόγους και από ποδοσφαιριστές και γενικότερα από πολλούς φορείς θεσμικούς στο πλάνο αυτό που είχε η FIFA και, και ο Ινφαντίνο, και καταλήγει λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν πωλείται, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι με μυστικά σχέδια, ασφικτικά χρονοδιαγράμματα και με προτάσεις που μαγειρεύονται από πρόσωπα χωρίς ταυτότητα και με αμφίβολο όφελος για το παιχνίδι. Ξεκάθαρα λοιπόν από εδώ και πέρα ζητάει με τον τρόπο αυτό εμέσως πλην σαφώς ότι οποιαδήποτε άλλη σκέψη υπάρχει ή πρόταση υπάρχει γενικότερα για τα ποδόσφαιρα και για τις διοργανώσεις ακόμα και της FIFA, ότι θα πρέπει να μπαίνουν σε μια διαδικασία για να περάσει η πρόταση αυτή και από τα άλλα μέλη της FIFA και να τίθεται ουσιαστικά σε μια ψηφοφορία και να υπάρξουν κανονικά οι διαδικασίες που προβλέπονται για να φτάσουμε στο σημείο να περάσει κάτι τέτοιο. Και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι είναι μια νίκη για το ποδόσφαιρο, το οποίο το ποδόσφαιρο ανήκει όχι στην FIFA αλλά ανήκει στον κόσμο που το αγαπά και θέλει να βλέπει να εξελίσσεται προς τα πάνω και να μην υπάρξει κάτι αρνητικό το οποίο έχει να κάνει μόνο με το να λαμβάνουν χρήματα οι μεγάλοι και με τους ποδοσφαιριστές που θα υποχρεώνονται συνέχεια να δίνουν ακόμα περισσότερα παιχνίδια με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τραυματισμοί αλλά και γενικότερα όλα τα υπόλοιπα και πρωταθλήματα και οι εθνικές ομάδες και όλες οι άλλες διοργανώσεις να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, μου έχει κάνει σήμα για διάλειμμα. Βλέπω ότι είναι και 15, άρα πάμε για ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Και υπενθυμίζω ότι θα έχουμε, όταν γυρίσουμε, και την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένας φίλος ρωτάει για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου. Σε λιγάκι θα είναι και στην ιστοσελίδα μας για να μπείτε και να ακούσετε, φυσικά και στο κανάλι μας στο YouTube, στο sportfm.gr, και το κανάλι που έχει και ο Big Win Sport FM στο YouTube. Μπορείτε να ακούτε και ρεπορτάζ, αλλά και γενικότερα οτιδήποτε άλλο υπάρχει από επικαιρότητα, από εκπομπές, από 1002. Ακόμα και τα σαρδά μας, που λέει ένας φίλος, μηγάνει του σαρδά. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: εσύ φαίνεσαι καλό παιδί, Καπάτο, τι να σε κυριεύει? Είναι δυνατόν να λες τέχνη το άγριο ξύλο το οποίο βλέπουν οι πιτσιρικάδες και έχει γίνει χαμός έξω? Δεν ξέρω τι με κυρίευσε. Μάλλον επειδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έκανα κάτι τέτοιο. Και ειλικρινά, όταν το βλέπεις απ' έξω, αυτό καταλαβαίνεις, ότι λες ότι είναι απλώς ξύλο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι μια τέχνη, είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Και όσο και να υπάρχουν πάρα πολλοί που να μην το δέχονται, και να το πω έτσι και πάρα πολύ απλά, ενός, να το κράζουν, και όμως αυτά τα αθλήματα είναι τέχνη, και αυτά τα αθλήματα έχουν πολύ μεγάλη, μα πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία, και σε ό,τι έχει να κάνει με το σώμα τους, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει και με το πνεύμα τους. Να ξέρετε, η προετοιμασία των αθλητών αυτών φτάνει σε ένα σημείο και σε ένα βαθμό που μπορώ να πω ότι ξεπερνάει προετοιμασίες από πολλά άλλα αθλήματα, τα οποία σαφώς είναι αυτά τα οποία αγαπάει περισσότερο ο κόσμος. Αν ασχοληθείς με αυτά, τότε μπαίνεις σε ένα διαφορετικό κόσμο που καταλαβαίνεις πραγματικά πολύ περισσότερα πράγματα, και δεν είναι απλώς ότι οι άνθρωποι πλακώνουν στο ξύλο. Υπάρχει μια τεχνική, υπάρχει μια λογική, υπάρχει μια στρατηγική, και αυτή την στρατηγική σε φτάνει σε μια ακόμα και να θαυμάσεις αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό το, ας το πούμε, πράγμα, αν και είναι άθλημα και είναι και τέχνη. Καθαρά άποψή μου, παιδιά. Ο καθένας είναι ελεύθερος να έχει την άποψή του και να του αρέσει ή να μην του αρέσει αυτό. Πότε θα γίνει ο αγώνας του Μιχάλη με το Mayweather? Ναι, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το Σεπτέμβριο πιθανότατα. Και ο Mayweather έλεγε θα κάνει παιχνίδι με τον Πακιάο, αλλά ακόμα περιμένουμε εξελίξεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο Mayweather κατηγορείται από μια εταιρεία ότι έχει προχωρήσει σε μια, είχαν προχωρήσει σε μια σύμβαση οι δύο τους, με λίγα λόγια, και η εταιρεία κατηγορεί ότι ο Mayweather με κάποιες αποφάσεις που έχει λάβει και με κάποιους αγώνες που έχει κάνει ή δεν έχει κάνει, είναι απέναντί της νομικά υπεύθυνος και τον τρέχει στα δικαστήρια. Από τη στιγμή που θα ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, θα γίνει και το παιχνίδι με τον Μιχάλη, το Ζαμπίδι φυσικά μιλάμε, το οποίο ήταν να γίνει νομίζω στα μέσα Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, και δεν έγινε. Θα ανακοινωθεί το πότε, και φυσικά αν βρεθείς και όποιος βρεθεί στο Ολυμπιακό στάδιο, τότε θα έχει την ευκαιρία να δει ένα από τους μεγαλύτερους αθλητές, ένας από τους μεγαλύτερους πυγμάχους στην ιστορία του αθλήματος. Λοιπόν, πόσο βαρύ είναι μια ομάδα, λέει, που πάει να παίξει ένα κρίσιμο παιχνίδι με έναν επιθετικό και δεν τον είχε καθόλου στην προετοιμασία και δεν έπαιζε κιόλας? Φυσικά αναφέρει στον Ελκαμπή, τον έχει βάλει σε επανένθεση ο φίλος. Καθαρά άποψή μου, από τη στιγμή που στην ομάδα αυτή ένας προπονητής που την έχει στα χέρια τα τελευταία τρία χρόνια και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Ελκαμπή και την ομάδα και τους παίκτες που είχε και πλέον έχει, νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε σε μια κατάσταση ότι δεν πρέπει να φτάνουμε σε τέτοιους χαρακτηρισμούς, είτε για την ομάδα είτε για τα πρόσωπα. Και αν θέλετε, για να πάμε λίγο και τη συζήτηση στον Ολυμπιακό, εμένα περισσότερο μου προκαλεί απορία όχι οι επιλογές που έχει κάνει να αφήσει εκτός και τον Ταρέμι και τον Γιάρετσου, γιατί ενδεχομένως κάτι να υπάρχει. Κάτι να υπάρχει γύρω σε αυτό. Εντάξει, μπορεί δηλαδή, μην ξεχνάτε, θα σας φέρω πρόσφατα ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό και με τον Κάγκουα. Μπορεί να παίζει με την συμμετοχή του παίκτη και με το γεγονός ότι μια ομάδα που ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον παίκτη να μην θέλει να τον θέλει να τον χρησιμοποιήσει κάποια πραγματικά και να μην μπορεί. Λέμε τώρα. Ας τα συζητήσουμε περισσότερο με τον Γιώργο. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Γεια σου, Ιωάννη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Εδώ πέρα προσπαθώ να απαντήσω σε κάποιους φίλους που τους έχει προκαλέσει περιέργεια, ερωτηματικό, γενικότερα αμφιβολία για το τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι επέλεξε να αφήσει τους δύο επιθετικούς από τους τρεις που είχε στη διάθεσή του με τη Λίπαρ,
2: και να κρατήσει τον Ελκαπή που μέχρι τώρα δεν τον είχε στην προετοιμασία. Δεν ξέρω, θες να απαντήσεις και εσύ σε αυτό, γιατί εγώ έδωσα μια απάντηση, αλλά εσύ προφανώς μπορεί να απαντήσεις καλύτερα.
1: Εννοείται, ναι. Τους τρεις από τους τέσσερις άφησε, γιατί είναι και ο Κλέιτον.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Το
2: ναι.
1: Ξέραμε γιατί είναι τραυματίας, έτσι, γιατί την θλάση στον οποίο είστε ο Μυριαίο, οπότε δεν θα ήταν ούτως ή άλλως. Αλλά και ο Ταρέμι, γυρνώντας πίσω, έδειξε πως βρίσκεται, θέλει ακόμα αρκετό χρόνο σε θέμα φυσικής κατάστασης για να βρεθεί στην ιδανική κατάσταση. Και ο Γιάραμτσουκ μπορεί να ήταν από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία, αλλά ο ίδιος δεν φαίνεται ότι αλλάζει οι σκέψεις στο κεφάλι του να παραμείνει δηλαδή στον Ολυμπιακό. Και φάνηκε αρκετά ότι έδειξε το μυαλό του να είναι αλλού και το κεφάλι του να ήταν αλλού. Οπότε ο προπονητής, βλέποντας και τον Ελκάμπη με 7-8 προπονήσεις, 9 που έκανε να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και σωματικά, και τον είδα και μέσα στο μάτι και σε pressing, έβαλε και τον goal στο πρώτο παιχνίδι, που είναι ο σύντερφορ που γύρω του χτίζεται η ομάδα ασφαλώς, και βλέποντας τον Ελκάμπη επίσης σε σχέση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα, να κόβει και την άδειά του. Ο Ελκαμπή είχε 15 μέρες, 16 άδεια και έκοψε 5-6 μέρες για να πάει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, να παίξει και σε ένα ή δύο φιλικά για να είναι μαζί με την ομάδα και να είναι έτοιμο για τα ευρωπαϊκά μάτς. Βλέπουμε και την νοοτροπία και τη συμπεριφορά του κάθε ποδοσφαιριστή, έτσι. Και αυτό για τον προπονητή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ήταν βέβαιο πως ο προπονητής θα πάει με αυτούς που θα είναι σε 100% και το μυαλό τους εδώ, αλλά και η κατάστασή τους καλή. Ο προπονητής θα πάει με τους παίκτες που είναι καμικάζι, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Ναι.
2: Πολύ λογικό κιόλας, εντάξει, γίνανε τέτοιο μάτς.
1: Ακριβώς. Και είδαμε επίσης στην προετοιμασία, Διονύση, ότι ο Ζώτα Σίλβα όσο έπαιξε είτε σεντερφόρ είτε δεύτερο φόρ, με αυτό το 4-4-1-1 που παίζει ο προπονητής. Ο Ζώτα Σίλβα έπαιζε σε μία από αυτές τις θέσεις. Και ο Μασούρας επίσης εκεί χρησιμοποιείται πλέον τον προπονητή, είτε δεύτερο φόρ είτε σεντερφόρ. Για ασφαλώς λιγότερα λεπτά υπολογίζει το Μασούρα σε σχέση με Ολυμπιακό και το Βασίλειο, αλλά αντιλαμβάνεστε εννοώ.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για πες μου, αφού απαντήσαμε λοιπόν και σε αυτό, για πες μου από εδώ και πέρα τι υπάρχει. Μεταγραφές, θες να πούμε, θες να πούμε προετοιμασία, νομίζω μεταγραφές θες να πούμε περισσότερο.
1: Εντάξει, λίγο το αγωνιστικό να το συνεχίσουμε.
2: Ωραία.
1: Γιατί είναι το παιχνίδι σε τρεις μέρες, έτσι.
2: Ναι.
1: Τρίτη, 9 ώρα το βράδυ. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τελικά σε δίκα τι θα είναι και ο Σιπιόν και ο ΕΣΕ που αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα. Γιατί θα είναι πολύ σημαντικό και για την οικονομία του αγώνα και για τους παίκτες που θα πάρουν τον πάγκο, θα ξεκινήσουν το πώς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον άξονα του. Άμα δεν έχει κανέναν από τους δύο ή αν τους έχει για λιγότερο χρόνο. Νομίζω πάντως ότι ένας από τους δύο θα παίξει στο τέλος. Γιατί είναι και οι δύο πάρα πολύ σημαντικοί για τον Ολυμπιακό. Σιπιόν έκανε και εξαιρετική προετοιμασία μέχρι να χτυπήσει και αυτό ήταν το ατυχές. Ο ΕΣ, εντάξει, τον γνωρίζουμε. Έχει ο Ολυμπιακός φυσικά και τον Μουζακίτη. Έχει τον Ντάνι Γκαρθία που ακόμα κινείται σε χαμηλότερες στροφές. Και από εκεί και πέρα ο προπονητής μετά έχει το Φίλι που δεν είναι βέβαιο ότι θα ξεκινούσε σε ένα τόσο παιδικό παιχνίδι. Αν και ο προπονητής έχει δείξει βέβαια ότι δεν υπολογίζει πολλά από ηλικίες και τα σχετικά. Αλλά κάποια δεδομένα τα έχουμε. Όπως δηλαδή ότι φαίνεται πως έχει προβάδισμα ο Σμαϊλόβιτς έναντι του Ρέτσου για το κέντρο της άμυνας, γιατί ο Ρέτσος είχε βγάλει ένα οστικό είδημα στην αρχή της προετοιμασίας και έχασε αρκετές προπονήσεις. Ενώ ο Σμαϊλόβιτς δείχνει να είναι πιο έτοιμος. Με πατέρα τον Πιρόλα, με τον Μπρούνο στα αριστερά που είναι ξεκάθαρο ότι έχει το προβάδισμα του Ορτέγκα. Με τον Ντακτονικά μπει στην επίθεση, τον Ζέλσον σχεδόν σίγουρο και τα εκτρέμ. Πολύ πιθανό να ξεκινήσει από Τσικίνιο. Καταλαβαίνεις ότι περισσότερο θα είσαι δεκάβατ, δείχνει να έχει καταλήξει ο προπονητής. Τώρα, για τα μεταγραφικά, αναμένουμε ουσιαστικά τις δύο επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, που θα είναι ο αριστερός μπακ και ο χαφ, εκτός συγκλονιστικών προόψεων. Με την κίνηση του ο προπονητής, βέβαια νομίζω ότι βεβαιώνει, όσα λέμε τόσο καιρό, ο Ολυμπιακός θα πάρει και ένα center court. Το λέω πάρα πολύ καιρό τώρα, το λέω 2 μήνες τώρα, ότι ο Ολυμπιακός δεδομένα θα πάρει center court και φαίνεται και από αυτή την επιλογή του προπονητή. Αυτό που προέχει για τον Ολυμπιακό είναι ο αριστερός μπακ και ο χαφ. Ιδιαίτερα ο χαφ είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα να κλείσει ο Ολυμπιακός. Είπαμε χθες για τον Μπραγκάνσα ότι δείχνει να έχει ανέβει στη λίστα του Ολυμπιακού, στις προτιμήσεις του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση που παίζει. Ο χαφ της Sporting Λισαβόνας, ο οποίος χθες ήταν και εκείνος αποστολής για το φιλικό τη Sporting με την Nottingham. Υπάρχει φυσικά ο Αντέμ Ζοργκάν της Ενζιλουάζ, ο Αλγερινός χαφ. Είναι ένας παίκτης που έχει 12 εκατομμύρια ρήτρα, ο Αλγερινός. Υπάρχουν ακόμα ένα δύο προφίλ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός, σε λίγο μικρότερο ηλικιακό προφίλ σε σχέση με όσους είχαν ακουστεί αρχικά, δηλαδή, αλλά και με τον Μπραγκάθα. Ο Μπραγκάθα 27 είναι, νομίζω είναι και ένας ακόμα, μπορεί και δύο ποδοσφαιριστές, λίγο μικρότερης ηλικίας που κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Ήθελε να πάρει εκεί ο Διονύσης έναν παίκτη στον άξονα που θα του κάνει τη διαφορά. Έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός έναν μέσο υψηλού επίπεδου που θα μπορέσει να του διαφοροποιήσει λίγο και τον τρόπο παιχνιδιού του, αλλά και το να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα της ομάδας. Για το αριστερό άκρο της άμυνας, εδώ και μέρες, εγώ αυτό που λέω, δεν αλλάζω εύκολα αυτά που λέω, είναι ότι ο Σαλάχ Εντίν όλα δείχνουν πως θα είναι αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, ένας αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Νομίζω πως για να ολοκληρωθεί και η εν λόγω μεταγραφή θα πρέπει να αποχωρήσει και ο Ορτέγκα, πιθανότατα για να πάει στην River Plate. Όλα αυτό δείχνουν, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία του Ολυμπιακού με τη River για τον Αργεντινό αριστερό μπακ. Ο Σαλάχ Εντίν, αυτό που λέω τόσες μέρες είναι ότι πιο κοντά είναι οι Ιταλοί στην αλήθεια, και αυτά που λέμε και εμείς επίσης, ότι ο Σαλάχ Εντίν όλα δείχνουν πως άρεσε τον Ολυμπιακό, παρά αυτά που λένε οι Ολλανδοί, ότι δηλαδή δεν θα έρθει τελικά στους ερυθρόλευκους ο Μαροκινός αριστερός μπακ. Αλλά θα ξέρουμε περισσότερα τώρα τα επόμενα 24 ώρα. Καταλαβαίνεις ότι για τον Ολυμπιακό είναι λογικό να μην βγαίνουν πολλά πράγματα αυτές τις ώρες, αυτές τις ημέρες, γιατί όλοι θέλουν να είναι συγκεντρωμένη ομάδα στα πολύ απαιτητικά παιχνίδια με την Νέα-Μέγεν. Από την άλλη πλευρά βέβαια, όπως όλες οι ομάδες και ο Ολυμπιακός, αθόρυβα, πίσω από τις φωτοκοπήσεις κουρτίνες που λέμε, είναι λογικό να κινείται για την ενίσχυσή του, γιατί έχει ακόμα αρκετές ημέρες και αρκετές κινήσεις πρέπει να κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει 3-4 κινήσεις μίνιμουμ ακόμα να κάνει. Για να μην πω 5 μίνιμουμ, θα πω 3-4.
2: Και μάλιστα σημαντικές από ό,τι φαίνεται.
1: Βέβαια.
2: Υπάρχει κάτι άλλο να πούμε από μεταγραφικά, από αγωνιστικά, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα τι ακριβώς σημαίνει με τα εισιτήρια, αν έχουν μείνει κάποια.
1: Υπάρχουν ακόμα λίγα εισιτήρια, αλλά είναι λίγα. Δηλαδή πάμε όλα τα χώρια sold out. Έχει να πάρει να πούμε και φιλοξενούμενοι 1.286 εισιτήρια. Θα έχουν σχεδόν 1.300 οπαδούς μαζί οι Ολλανδοί. Κάτι άλλο?
2: Όχι, εσύ πες μου.
1: Όχι.
2: Ωραία.
1: Συνεχίζει η προετοιμασία και παράλληλα αυτό που σου είπα, τρέχουν τα μεταγραφικά, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε να πάρει παίχτες που θα είναι βασικοί, ενδυνάμει βασικοί. Το έχει πει ο προπονητής από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε η νέα σεζόν, που συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι θέλει να φτιάξει ένα ρόστερ με 26 παίχτες, οι οποίοι θα είναι όλοι ενδυνάμει βασικοί.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε σε σύνδεση με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσανάκα. Συνδυόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκαθίσταται μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όπου το πρωί σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση φορτηγών στην περιοχή του Μαρτίνου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός. Κανονικά κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται μέχρι αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, της Νέας Περάμου και των Μεγάρων. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βιωτία, το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από το Καλαμάκι, καίει αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό και στον Άγιο Νεκτάριο. Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, έσταλαι μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται σε Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, να κατευθυνθούν προς Βιλιά. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Αίγιο στην περιοχή Πανόραμα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικημένες περιοχές. Σε πλήρη απορρόφηση της αύξησης της τιμής του ρεύματος στη Χονδρική, προχώρησε η ΔΕΗ διατηρώντας αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου και μονομνηκιακού τιμολογίου για τον Αύγουστο στα 13 λεπτά ανά κιλοβατόρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε να μεταφέρουμε και λίγο τι ακριβώς συμβαίνει στο μέτωπο των πυρκαγιών. Οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται για το πρώτο γερμανό και για την κατάσταση είναι αρκετά κακές. Μα ακούτε έτσι, γιατί διαβάζουμε ότι σύμφωνα με όσα έχει πει ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Παγούνης, στον Sky, οι πρώτες πληροφορίες λένε για πάνω από 100 σπίτια που έχουν καεί στο πρώτο γερμανό. Αντιλαμβάνεστε. Επίσης έχει πάρει διαστάσεις μια πυρκαγιά που είχε ξεκινήσει από χθες στο Αίγιο και έχει γίνει ακόμη πιο δυνατή σήμερα. Υπάρχουν ακόμα πυρκαγιές στη Βιωτία, στην Ξηρονομή και στο Καλαμάκι που ακόμα δεν έχουν καταφέρει να περιοριστούν. Η κατάσταση παραμένει αρκετά δύσκολη στα μέτωπα των πυρκαγιών που είχαν ξεκινήσει από χθες. Υπάρχουν επίσης, επειδή κάποιοι μπορεί να τους φανεί χρήσιμο αυτό, ότι είναι οι κλειστοί δρόμοι που πηγαίνουν προς Φιλοπάπου και στα άλλα μέρη και στο Φιλοπάπου και στο Λυκαβητό, και αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος φυσικά για πυρκαγιές. Έχουν λάβει κάποια μέτρα λοιπόν υπεύθυνοι και δεν επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους αυτούς. Όλοι γενικότερα, όλος ο Δήμος Αθηναίων και όχι μόνο, και πολλές περιφέρειες στην Ελλάδα έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή. Ελπίζουμε να πάνε το πράγμα καλύτερο, αλλά αν είστε στο σπίτι και έχετε ανοιχτές τις οθόνες από τις τηλεοράσεις σας, τότε δυστυχώς αυτό μόνο που βλέπετε είναι δέντρα να καίγονται. Διαβάζουμε ελικόπτερα στη μάχη, αεροπλάνα στη μάχη. Τα πάντα ελπίζουν να πάνε καλύτερα. Λοιπόν, ακούσαμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα.

Υπενθυμίζω ότι στο sportfm.gr μπορείτε να δείτε ρεπορτάζ ήδη από τον Νίκο Αθανασίου, τα όσα συζητήσαμε για τον Παναθηναϊκό αλλά και του Γιώργου Τσανάκα, τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε και στο κανάλι μας στο YouTube. Ο Νίκος Αθανασίου, υπενθυμίζω, αφού σχολιάσε τον οραματισμό του Παντελίδη και ενημέρωσε για το πώς έχει η κατάσταση από εδώ και πέρα, είπε ότι ο Παναθηναϊκός μετά και την εξέλιξη αυτή είναι ακόμα περισσότερες οι πιθανότητες να κινηθεί και έναν παίκτη που θα αγωνίζεται δεξιά στα extreme. Και κάναμε και μια συζήτηση για το κάποιες πιθανές αλλαγές θα μπορούσε να κάνει ο Νίστρουπ για τα μάτς με την Τσέσκα 1948. Ο Γιώργος Τσανάκας αναφέρθηκε στις επιλογές που έχει κάνει με τη Λίμπαρ για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού αλλά και στα μεταγραφικά θέματα της ομάδας από εδώ και πέρα, με τον Ολυμπιακό πλέον να είναι ξεκάθαρα σε αναζήτηση και επιθετικού, ειδικά με τις επιλογές που έκανε με το να μείνει εκτός και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ.

Μ' αρέσει που στέλνουν μηνύματα και είναι τελείως διαφορετικά το ένα με το άλλο. Ένας φίλος λέει ότι η τέχνη είναι οι χορευτικές κινήσεις του Μέση με την μπάλα και όχι τα ξυλίκια στο ring. Και την ίδια στιγμή, ακριβώς από κάτω, ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει: Βλέπω MMA από τις, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μην σας πω με λίγα λόγια. Είναι το μόνο άθλημα που με έχει κάνει να συγκινηθώ. Έχω δει αθλητές να αφήνουν κυριολεκτικά την ψυχή τους στο κλουβί. Αντιλαμβάνεστε τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας. Οπότε είναι καλό γενικότερα να μην είμαστε, να μην χαρακτηρίζουμε για να μην είμαστε μονικοί με ορισμένα πράγματα. Υπάρχει ελευθερία απόψεων, έκφρασης και ελευθερία στο να μας αρέσει και να βλέπουμε στο μάτι μας ότι είναι αρεστό σε ό,τι έχει να κάνει με τα αθλήματα.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει για ποιο λόγο στενοχωριέστε, λέει, για τις φωτιές, αφού αυτός που επιτρέπει τις φωτιές είναι. Ναι, τέλος πάντων. Ένας άλλος φίλος λέει ότι για κάνε μία σούμα να δεις αυτά τα 7 χρόνια πόσες χιλιάδες εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν επί Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά το μυαλό με το οποίο έχετε που πολιτικοποιείτε αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, με άλλες κυβερνήσεις δεν υπήρχαν φωτιές. Φωτιές έχουμε κάθε καλοκαίρι. Φωτιές έχουμε κάθε καλοκαίρι και πάντα έχουμε φωτιές όταν υπάρχει ένας καύσωνας και μετά υπάρχει ένας άνεμος. Πάντα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό και βάζουν φωτιές. Θέλετε να συζητήσουμε για τις ευθύνες που μπορούν να έχουν οι πολιτικοί για το γεγονός ότι δεν λαμβάνουν κάποια μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν λάβει για να αποτραπεί αυτό ή όλο αυτό το πράγμα να μην έχει τόσο πολύ μεγάλο μέγεθος? Να το κάνουμε. Φυσικά και να δώσουμε και πολιτικές ευθύνες. Αλλά μην τώρα το πάμε ότι με το Μητσοτάκη κάηκαν τόσα στρέμματα, με τον Τσίπρα κάηκαν τόσα, με τον, και εγώ δεν ξέρω, με το Σιμίτι είχαν καεί ακόμα λιγότερα. Αυτά είναι γελία πράγματα, παιδιά, με συγχωρείτε. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά αυτό που υποτίθεται θέλετε να περάσετε ως ένα βαθμό ότι δηλαδή έχετε μία ευαισθησία στις πυρκαγιές και στον πόνο του άλλου, με τον τρόπο που το κάνετε και πολιτικοποιείτε αυτά τα πράγματα, τότε με συγχωρείτε, αλλά αποδεικνύετε το αντίθετο, ότι δεν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή. Τι ώρα θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ? Σε λιγάκι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη για να μας πει τι συμβαίνει στα μεταγραφικά της Ένωσης.

Στην ένωση που έχουμε δύο ζητήματα, αρχικά έχουμε το... σημαντικό είναι αυτό με το Κώστιτς. Τι θα γίνει τελικά, είναι ανοιχτό, θα κλείσει, δεν θα κλείσει, είναι κοντά η ΑΕΚ, δεν είναι κοντά. Περιμένουμε λοιπόν τον Γιώργο να μας πει τι συμβαίνει στο θέμα αυτό της απόκτησης του Κώστιτς. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα δημοσίευμα από χθες το βράδυ, γαλλικό δημοσίευμα, το οποίο ανέφερε ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ακραμ Μπουράς, 24 χρονών, Αλγερινός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στη Λεύσκη Σόφιας. Περιμένουμε να δούμε αν και αυτό το δημοσίευμα έχει βάση ή απλώς είναι ένα όνομα το οποίο έχει προκύψει από κάποιο μάνατζερ ή πολύ απλά μπορεί να έχει απλώς προταθεί στους ανθρώπους της ΑΕΚ. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί εσείς λοιπόν που δείχνετε όλη αυτή την έτσι πολύ μεγάλη ευαισθησία, όταν δεν έχετε να επιχειρηματολογήσετε από εκεί πέρα, μου στέλνετε μια πάρα πολύ ευχή, μια καλή ευχή και άλλο ένα χαρακτηρισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμά.

Και λέει ένας φίλος, λέει ότι οι ακροατές δεν μπορούν να περάσουν μέσω μηνυμάτων ό,τι θέλουν. Εσείς οι δημοσιογράφοι περνάτε ό,τι θέλετε. Ως ένα βαθμό έχεις δίκιο, γιατί θα μπορούσαμε να έχουν διαβάσει τα μηνύματα αυτά και να έχω συγχυστεί κιόλας, αλλά τα διάβασα συγχύστηκα και ορισμένες στιγμές παρεκτρέπομαι κι εγώ. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Και συνεννόματα κιόλας. Λοιπόν, υπενθυμίζω, λοιπόν, έχουμε ακούσει τον Νίκο Αθανασίου, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Κρατάμε από αυτά που είπε ο Νίκος ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για έναν παίκτη που αγωνίζεται εξτρέμ στη δεξιά πλευρά. Έχουμε κάνει και μια συζήτηση για την ενδεκάδα που ενδεχομένως να έχει ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια από εκεί μπροστά του. Αρχής γενομένης από την Τετάρτη. Έχουμε μιλήσει με τον Γιώργο Τσανάκα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με αρχικά με μια εξήγηση για τις επιλογές που έχει κάνει με τη Λίμπαρ. Κυρίως για τους επιθετικούς, γιατί αυτή είναι η είδηση που προέκυψε χθες από την Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Φυσικά με τα αγωνιστικά πλάνα του με τη Λίμπαρ και κυρίως με τους παίκτες που είναι σε αμφιβολία αν θα τους έχει στη διάθεσή του ή όχι για το παιχνίδι με την Αϊμέκεν. Και από εκεί και πέρα με τα μεταγραφικά που προκύπτουν και ως έναν βαθμό συνδέονται και με τις επιλογές που έχει κάνει με τη Λίμπαρ. Κάτι δείχνουν αυτές για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Και υπενθυμίζω ότι νωρίτερα έχουμε μεταδώσει και την ανακοίνωση της FIFA, της UEFA με συγχωρείτε, για την αλλαγή προλεύσης της FIFA και του Infantino σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των εμπορικών δικαιωμάτων της, του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μια UEFA η οποία ως ένα βαθμό με την ανακοίνωσή της χαιρετίζει και επικροτεί την απόσυρση του σχεδίου της FIFA και του Infantino από τη μία πλευρά, από την άλλη όμως προσωπικά απέναντι στον Infantino τον περνάει από ένα χεράκι, γιατί λίγο πολύ λέει ότι το ποδόσφαιρο δεν πωλείται και οποιασδήποτε τέτοιες αποφάσεις σκέψεις θα πρέπει να περνάνε από μια συγκεκριμένη θεσμική διαδικασία που ορίζεται αυτή από τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και όχι μόνο, και λέει ότι δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε έτσι με μυστικά σχέδια και κράζει, και να το πω επιτρέψτε μου, και τον Infantino, λέγοντας ότι η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και πολλών ακόμα μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας, ως ένα βαθμό και αυτή ασκεί πίεση και έρχεται να προσθεθεί σε αυτό το δημοσίευμα που έχει ανεβάσει από το πρωί το BBC, το οποίο αναφέρει ότι ως ένα βαθμό ο Infantino δεν πρέπει να κάθεται πάρα πολύ άνετα στη θέση του εκεί πέρα στην προεδρία της FIFA και είναι πολύ πιθανό πλέον να οθηθεί, όπως έτσι να το πούμε, στην παραίτηση.

0: Λοιπόν, προσπαθώ να βρω τον Γιώργο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κώστιτς, λίγο πολύ έχετε διαβάσει, έχετε ενημερωθεί και από χθες το βράδυ με τον Γιώργο και με τον Κώστα Κιτζιτζόγλου για το πώς έχει η κατάσταση. Απόψη μου, φυσικά και θα πρόκειται μια αναβάθμιση στο συγκεκριμένο σημείο και στη συγκεκριμένη θέση για την ΑΕΚ. Ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει, θα βοηθήσει και θα δώσει, πέρα από το γεγονός θα δώσει μια έξτρα λύση, θα δώσει και μια διαφορετική επιλογή, θα δώσει διαφορετικές δυνατότητες της ΑΕΚ και από εκεί. Και έχω πολύ μεγάλο, πραγματικά θέλω, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πλέον την ΑΕΚ πώς θα αγωνίζεται, γιατί έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει φύγει ένας παίκτης ο οποίος ήταν, κατά τη γνώμη μου, το α και το ω της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο πέρυσι, που έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Και φαίνεται ότι στην προετοιμασία διαβάζεται, ενημερώνεστε φυσικά και εδώ από τους 94,6, ότι ο Νικολίτς προσπαθεί να διαφοροποιήσει ορισμένα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνίζεται η ΑΕΚ. Θα υπάρχει περισσότερη κατοχή της μπάλας, θα υπάρχει περισσότερη κυκλοφορία της μπάλας, θα υπάρχει μια διαφορετική λογική της ΑΕΚ, κυρίως επιθετικά, ως ένα βαθμό λογικό κιόλας, γιατί αν βρεθούμε σε μια θέση να σκεφτούμε σε τι κατάσταση ήταν πέρυσι αυτή την εποχή ο Νικολίτς, ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε πρωτοαναλάβει μια ομάδα, ναι μεν είχε παίκτες αξιόλογους, αλλά παρόλα αυτά ακόμα και αυτοί οι παίκτες λόγω του τέλους της προηγούμενης σεζόν είχαν δεχθεί έντονη κριτική, οπότε λοιπόν είχε να διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα και φυσικά είχε να διαχειριστεί και πολλές προκρίσεις που έπρεπε να κάνει η ομάδα. Πλέον τώρα έχει και το χρόνο και τη δυνατότητα και καλύτερη γνώση και του υλικού που έχει πλέον, που είχε στα χέρια του, γιατί το είχε ήδη ένα χρόνο, για να διαφοροποιήσει ορισμένα πράγματα και στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Αλλά ας πάμε να τα συζητήσουμε με τον Γιώργο. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, φίλε μου, εσύ?
1: Πολύ, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Περιμένουμε τις εξελίξεις που αφορούν τα μεταγραφικά, όπως αντιλαμβάνεις. Αυτά είναι στο πρώτο μέτρο, στην μάλλον επικαιρότητα σήμερα. Εν όψει και της αυριανής φιλικής αναμέτρησης, γιατί θυμίζω ότι η σημερινή προπόνηση κυκλισμένων των θυρών στην Ολλανδία, στο Άπλετον, η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, να θυμίσω, σε αυτό το επί της ουσίας διπλό βασικό στάδιο προετοιμασίας. Οπότε το ενδιαφέρον σήμερα εστιάζει στα μεταγραφικά, όχι όμως ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον το αγωνιστικό, γιατί κατά τα ψέματα εκείνη το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τους ή άλλους όποιος παίχτης έρθει θα έρθει μετά. Αλλά το κόνσεπτ και το αγωνιστικό σχέδιο του coach εμφανίζεται, ξέρεις, στο χορτάρι και μόνο εκεί. Εννοείται όμως καλοκαιράκι, όπως αντιλαμβάνεσαι, το όπιο του λαού είναι οι μεταγραφές, έτσι. Και στην ΑΕΚ έχουμε περιπτώσεις που τρέχουν, που είναι ανοιχτές και τις οποίες θέλουν να κλείσουν και την όμαυροι θύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού της πρωταθλήτριας. Πρώτη είναι αυτή του Κώστιτς, τα έχουμε συζητήσει, περιμένουμε, παραμένει ανοιχτή, είναι αυτό που είπαμε και χθες το βράδυ, στον Μπιγκουνής παραδόν 4,6. Στην ΑΕΚ παρακολουθούν την περίπτωσή του, εξετάζουν όλα τα δεδομένα αυτής και περιμένουν να δουν αν θα γίνει εφικτή για να, για να κάνουν τον παίκτη δικό τους. Έχουν σίγουρα πολλά, πώς θα τα πω, assets στην πλευρά τους, υπό την έννοια ότι υπάρχει ο Νικολίτς που είναι Σέρβος προπονητής και έχει, σύμφωνα με τους Σέρβους, όπως το αποκάλυψαν οι Σέρβοι τουλάχιστον, συζητήσει με τον παίχτη και του έχει αναλύσει το πλάνο και τον έχει βάλει σε σκέψεις. Υπάρχουν οι συμπατριώτες του και μέχρι πρώτην ο συμπαίχτες του Σνάιντερ Φραγκούρτς, έχει παίξει και με τον Λούκα Γιώβιτσο που είχε εξαιρετικές σχέσεις, αλλά και με τον Κατσίνοβιτς. Είναι σίγουρα όλο το λόμπι το σέρβικο που υπάρχει στην ΑΕΚ, αλλά και όχι μόνο, και το πόνο γιουγκοσλάβικο που σίγουρα κάνει, πώς θα το πω, πιο ελκυστική την περίπτωση, πιο ευχάριστη για να συνεχίσει την καριέρα του ένας παίκτης στα 33 του, αλλά και με αγωνιστικά δεδομένα. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι στα πλέον του Champions League, όπως γνωρίζεις, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό παίζει πάντα ρόλο σε ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Κώστης για παράδειγμα. Περιμένουμε απλά εγώ νομίζω την απόφαση του ιδίου. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει κάνει την επαφή της. Εφόσον ανταποκριθεί θετικά ο παίχτης, ότι το σκέφτομαι θετικά και θα ήθελα να δω την προοπτική αυτή, θα προχωρήσει η ΑΕΚ στην κατάθεση της έγγραψης προσφοράς της για να τον αποκτήσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ανοιχτό. παραμένει, εννοείται ότι είναι απόλυτα υπαρκτό το θέμα, και παραμένουμε στο ερώτημα και στο about τι θα αποφασίσει να κάνει εκείνος, γιατί κατά τα ψέματα και Τσέτχοφ είναι προοπτική, δεν είναι κακή όπως αντιλαμβάνεσαι. Αντιθέτως είναι πολύ καλή και τη σκέφτεται πάρα πάρα πολύ έντονα. Ήταν και η ομάδα που τον πλησιάσει νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη και του κάνει και πρόταση κανονικά, ξέρεις, για συνεργασία. Περιμένω να δούμε αν θα δικαιωθούν οι Σέρβοι που λένε ότι είναι καλύτερη οικονομικά από το Τσάικ και οι Ολλανδοί που λέγανε ότι έχει μπει σφήνα η Ένωση, έχει κάνει επαφή μαζί του. Είχε βάσει αυτό που λέγανε οι Ολλανδοί, γιατί δεν έγραψαν για προσφορά, αλλά για επαφή της ΑΕΚ του Νίκολιτς με τον Κώστιτς και σφήνα. Ναι. Αυτά είναι τα δεδομένα για την περίπτωση του Σέρβου back τούτη την περίοδο, να το πούμε έτσι, γιατί στο 90% του αγωνιστικής του καριέρας του παίξε τη τρέφτη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικά πέρυσι, όλη τη χρονιά την έβγαλε ως αριστερό back.
0: Προφανώς μιλάμε για μια περίπτωση παίκτη που αν τελικά, ας το πω έτσι, εισαγωγικά κάτσει για την ΑΕΚ, ολοκληρωθεί για την ΑΕΚ, ναι, να μιλήσουμε πιο όμορφα, πιο ραδιοφωνικά, τότε θα μιλάμε για μια αναβάθμιση στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη θέση για την Ένωση. Και άλλο ένα πολύ σημαντικό χαρτί και κυρίως για την ανάπτυξη, εγώ θα πω, και στον τρόπο που έχει πλέον στο μυαλό του για την ΑΕΚ ο Νίκολιτς.
1: Κοίτα, μαζί έχουμε μιλήσει πολλές φορές, νομίζω, Διονύση.
0: Ναι, άλλη μόνο.
1: Επανάληψη ότι η ΑΕΚ χρειάζεται πολύ με σημαντική αναβάθμιση στα μπακ της, ειδικά στο αριστερό, που έχει, για μένα έπρεπε να συνιστά προτεραιότητα αγωνιστικού σχεδιασμού φέτος, με την ενίσχυση και την απόκτηση ενός βασικού παίχτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, του έκανε φίλε ότι αν και εφόσον αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, άσχετα αν υπάρχει μια, γιατί πολλοί μου το έχουν στείλει, που λέει γράψει, δικαιολογημένη απορία τους. Καλά, Τσακίρι, λέγαμε ότι δεν θέλουν 30-30 πλάς, ξέρεις, γιατί 33 στα 34 ο Κώστης, εντάξει, δεν λέμε τώρα, παίρνουν 8 παίχτες στα 33. Μιλάμε για μια εξαίρεση στον κανόνα που νομίζω έχει διαπιστωθεί φέτος ότι ΑΕΚ ακολουθεί και κατά γράμμα το πηγαίνει. Δεν έχει βάλει πολλούς παίχτες με το 3 μπροστά. Συνδυτική πλειοψηφία των παίχτων που προσθέτει ο Ρόσερτς είναι με το 20 μπροστά και κάτω, ας πούμε, ξέρεις, 25, 24, 26, 27, 28, μέχρι εκεί.
0: Ναι. Καλά, δεν νομίζω ότι χαλάει, επειδή μπορεί να είναι λίγο παραπάνω σε ηλικία.
1: Αυτό λέω και εγώ, απλά το λέω, παιδί μου, γιατί... Ναι, το λέω γιατί μου στέλναν μηνύματα και αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω, τις σκέψεις τους, γιατί υπήρξε αυτό έντονα στην ΑΕΚ και το έχει κάνει, το έχει ακολουθήσει, όπως επαναλαμβάνω, γιατί δεν νομίζω να πειράζει κανένα να γίνει και μία, ας πούμε, παρένθεση, ένωση, ξαναλέω, μία εξαίρεση στον κανόνα και αυτή να αφορά τον Κώστη, ας πούμε. Θα μου κάνει έκπληξη να προβληματιστεί κάποιος για αυτόν τον λόγο, ξέρεις, επειδή είναι 33.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ουσιαστική αναβάθμιση, νοητική αναβάθμιση, για παίχτη και αυτόν με παραστάσεις επίπεδου Champions League, Serie A και πάει λέγοντας. Οπότε δεν τίθεται θέμα, έτσι. Απλά το αναφέρω και αυτό.
0: Και για να σου πω τώρα στο άλλο θέμα. Τουλάχιστον ο νέος
1: Βέβαια, ξέρεις, αυτό, όσο υπάρχει του Κώστιτς, ναι. Όσο υπάρχει του Κώστιτς και όσο περνάνε οι μέρες, γιατί μπορεί να πάει Δευτέρα, Τρίτη αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σήμερα που μιλάμε, να τσεκάνουμε και τα λιράκια, 13:57 Διονύση μου, το έτσι, λέω καλά, γιατί...
0: Ίδια ώρα λέμε.
1: Κουνάνε και δάχτυλα, ναι.
0: Αλλά 3 λεπτά έχουμε το πολύ.
1: Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που κουνάνε δαχτυλάκια όμως.
0: Ναι,
1: που...
0: ας κουνάνε.
1: Ναι, και οι οποίοι... Καλό θα ήταν να μάθουν, ξαναλέω, τη δημοσιογραφία από την αρχή, γιατί στο πρόσφατο παρελθόν, όχι στο πολύ μακρινό, αντέγραφαν συνεντεύξεις από αποστολές ενώ δεν υπήρχαν καν. Μην τα ξαναπώ αυτά, γιατί γίνομαι κακός καμιά φορά και
0: δεν αρέσει. Μ' αρέσει, να αρέσει.
1: Ναι, δεν μπορώ όμως, δεν μπορώ να κουνάνε δαχτυλάκια παιδάκια τα οποία πρέπει να μην υπάρχουν καν στο χώρο. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι.
1: Το θέμα αυτό λοιπόν είναι πολύ καλό για τον Ριμπάλτα που παραμένει, ξέρεις, έτσι, και όλοι εστιάζουν σε αυτό, για να δουλεύει όπως αντιλαμβάνει στην περίπτωση του ΧΑΦ, που εγώ δεν θα αποκλείω αν συνεχιστεί το θέμα και πάει μέχρι Δευτέρα Τρίτη του.
0: Κώστιτς
1: να τελειώσει πολύ πιο νωρίς του μέσου.
0: Πολύ δηλαδή, πιο νωρίς εννοείς τι.
1: Να το τελειώσει την Κυριακή αύριο, ας πούμε, ή τη Δευτέρα το αργότερο. Δεν το αποκλείω, προσέξτε εκεί λίγο, μην μου γράψετε την Κυριακή τελειώνει του ΧΑΦ.
0: Ναι.
1: Και με κράζει το σύμπαν. Λέω ότι είναι όμως ο κατάλληλος τρόπος λειτουργίας του Ριμπάλτα για να κλείσει υποθέσεις χωρίς να είναι αυτό που λέμε με κάτω από τα ραντάρ. Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, ούτε το γεγονός ότι βγήκε του Κώστιτς του άρεσε πολύ, του καταλαβαίνει την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί, συνήθως όταν βγαίνει και παρατείνεται.
0: Δυσκολεύει λίγο το πράγμα, υπάρχει
1: δεν
0: αναμονή.
1: Δεν γίνεται καν. Μέχρι στιγμής 6 στις 6 δεν έχουν γίνει.
0: Όχι μόνο αυτό, απλώς χειριστή, επειδή υπάρχει αναμονή,
1: ναι.
0: Έχεις και την εντύπωση ότι ο χρόνος είναι πολύ, περνάει πολύ πιο, πολύ πιο αργά μέχρι τελικά
1: σωστά.
0: Να έρθει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Άρα...
1: Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι ελεύθερος, έτσι, που δεν έχει θέμα να περιμένει, ναι, να δει τις προοπτικές του. Δεν θα πω και λέει κανείς ότι θα μπορούσε να περιμένει να δει την κλήρωση Τσάικ, ας πούμε. Γιατί, ναι, όχι. Και να αποφασίσει μετά. Δεν, ξέρεις, είναι εντελώς το εξαρτάται εντελώς από εκείνον.
0: Λοιπόν,
1: είναι πολύ πολύ βασικό θέμα.
0: Για πες μου λοιπόν, άρα όνομα δεν έχουμε, άρα
1: γράφτηκε,
0: μπορούμε
1: γράφτηκε
0: να... Ο... Ναι, για πες.
1: Γράφτηκε από τη... στην Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παραφέρθηκαν σε ένα μέσο...
0: Για τον Μπουράς, Ακράμ Μπουράς.
1: Δεν φαίνεται να απασχολεί σήμερα που μιλάμε.
0: Οκ. Okay.
1: Όχι, δεν έχει προκύψει το όνομα εθνικότητα, τίποτα δεν είναι. Είναι αυτό που σου λέω που θέλει ο... Ο Ριμπάλτα είναι κάτω από τα λαμπντάρ εντελώς η περίπτωση του Χαφ. Μέχρι στιγμής που μιλάμε έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, γιατί είναι και δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εδώ θα είμαστε, και αν και εφόσον προκύψει κάτι θα σε ενοχλήσουμε.
0: Καλά. Ενοχλήσουμε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, Γιώργο μου.
1: Το σίγουρο θα
0: λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είναι δύο, πρέπει να σταματήσω. Τι, κάτσε, περίμενε τώρα.
2: Δώσε λίγο χρόνο στον κύριο Ταμπάκο.
0: Α, εντάξει. Με αποδιοργανώνεις ορισμένες στιγμές. Θέλεις και 57 να κλείσουμε ορισμένες στιγμές. Άλλες φορές έχει πάει, πάει και δύο και λες εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα. Όχι, δεν κλείνω τώρα. Θα κάτσω εγώ εδώ και δεν θα βγάλει δελτίο Ταμπάκο. Θα σου πω εγώ. Θα βγάλει, όχι, θα μιλάω από πάνω.

0: Νομίζω ότι με τρολάρει ο Νεάρχος. Τι κάποια στιγμή μου λέει έχουμε χρόνο και μετά από μισό λεπτό μου κάνει το χέρι έτσι και χαιρετάμε. Οπότε εντάξει, δεν μπορώ να κάνω. Όπως έχω πει, εμείς είμαστε μαριονέτες απέναντι στους συγχωλήπτες και στους κυρίους που είναι έξω στην παραγωγή. Δεν είναι τίποτα. Απλώς μας βάζουν να μιλάμε ορισμένες στιγμές. Λοιπόν, δεν θα γκρινιάξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι εδώ στους 94,6 και στο Big Wings 4 FM. Φυσικά έρχεται ο Σωτήρης Ταμπάκος με το δελτίο ειδήσεων και μετά έχουμε και άλλα στη συνέχεια. Τι είναι?
1: Ο κύριος Ζαχαρίου.
0: Ο κύριος Ζαχαρίου ακολουθεί. Ναι, το άλλο μόνο. Ο κύριος Ζαχαρίου. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Πώς το λέει ο Χελάκης όταν έκανα εκπομπή? Τώρα αρχίζει το ραδιόφωνο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Το ασημείο μετάλλιο κατέκτησαν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου στον τελικό του διπλού σκιφ στο βραβείο του άθλημα κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό του σκιφ πήρε ο Στέφανος Ντούσκος που τερμάτισε τρίτος στον δεύτερο ημιτελικό σημειώνοντας χρόνο 6:49.13. Την τέταρτη θέση κατέλαβε το δίδυμο Αντώνης Παπακοσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας στον τελικό του δικόπου. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η βέλτιση απόκτηση του σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς από την ΑΕΚ. Ο πρώην παίχτης Γιουβέντους έχει δεχθεί πρόταση και από την Αϊτχόβεν, ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζει και η παρουσία των Μάρκο Νίκολιτς και Λούκα Γιώβιτς. Στην ένωση προχωρούν και τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ. Εκτός δράσης από 4-6 εβδομάδες θα μείνει ο Παύλος Παντελίδης που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο θεσμό φιλικό με την Άθανς Καλυθέα. Ενσωματώνονται στις προπονήσεις των Πράσινων ο Kings Kwagwo, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προγραμματικά του Conference League. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του αριστερού μπακ της Ρώμας, αλλά Χεντίν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους επανήλθε η περίπτωση του Πορτογάλου χαφ της Sporting Λισαβόνας, Ντάνιελ Μπραγκάνσα, πάντα στα υπόψη ο Αργεντινός χαφ, Αντέμ Ζοργκάν. Προς sold out, τα εισιτήρια με ένα ημέγεν. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τόμας Λουσέ στον ΠΑΟΚ με τον 23χρονο χαφ να έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη την ίδια ημέρα, πιθανότατα φτάνει και ο Μιγγέλ Εμπρενσί. Σορετήρη αντίκου Χισασβίλη, η αλλαγή στη λίστα εν ώψη Άντερλεκτ Ρεπό έχει δώσει σήμερα στους προσφεριστές ο Αλέσιο Λύση. Αντίστροφα μετρούν στον Άρη εν ώψη της άφιξης του Ράφα Μίρ την προσεχή τρίτη για ιατρικά και υπογραφές. Σε πρώτο πλάνο για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ. Τη Δευτέρα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ενώ την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο το φιλικό με τον Παθρακικό στο Κυλάδης Βικελίδης. Την απόσυρση του σχεδίου για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των οργανώσεων της FIFA, μεταξύ αυτών και του Μουντιάλ, ανακοίνωσε ο Τζιάννι Φαντίνο. Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστησε σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης που ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης δεν εξυπηρετούν τον αρχικό σκοπό στο που είχε τεθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Καθοδόν για τη Ρώμη, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά τεστ και να υποράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Ρώμα, είναι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 18 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, συν 20% ποσοστό μεταπόλησης, το κόστος της μεταγραφής από τη Βόλφσμπουργκ με τον διεθνή στόπερ να αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαχαρίου.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν! Πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε! Πλαϊνό δίχτυ στο 45 και 1-0! Αυτός είναι! Με το χαμόγελο στο πρόσωπο! Βρίσκει χώρο! Βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
2: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις, αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
3: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Θα τρώγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστόντερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

βγουν τις φλόγες. Ελπίζουμε να πάμε όλα καλά και να είναι όλοι οι άνθρωποι ασφαλείς και να μπορούν να προστατεύσουν και τις περιουσίες τους, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τις επιλογές της μουσικής. Σωτήρα Ρωταμπάκο έξω στην παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Εσείς πάντα μπορείτε να μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM 94,6 προκειμένου να μαθαίνετε όλα τα τελευταία νέα, τα ρεπορτάζ των ομάδων που είχαμε πριν από λίγο μέσω των ρεπόρτερ μας. Είχαμε Νίκο Αθανασίου, είχαμε Γιώργο Τσανάκα και είχαμε και Γιώργο Τσακίρη που μας είπαν για τα μεταγραφικά και για ό,τι μένετε, για το τι συμβαίνει στο Big 3 που λέμε. Φυσικά υπάρχουν ειδήσεις και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη, από όλα τα σωματεία τα ελληνικά.

Στο Παναθηναϊκό είχαμε χθες την πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση με τον τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη, το συντριπτικό κατάγμα κνήμης Περώνης που τον οδήγησε στην πόρτα, τον οδήγησε στο χειρουργείο, συγγνώμη, και εν συνεχεία θα τον αφήσει εκτός για τουλάχιστον 4-6 μήνες, να έχει καλή ανάρρωση και να επιστρέψει δυνατότερος, όπως όλα τα παιδιά να είναι υγιεί και να έχουν πρώτα απ' όλα τις ομάδες και τους ανθρώπους τους δίπλα τους, προκειμένου να έχουν και την ψυχολογία.

Οι Βράσινοι προετοιμάζονται, έχουν ρεπό σήμερα, αλλά θα προετοιμαστούν πιο εντατικά για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 το βράδυ της Τετάρτης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στον Ολυμπιακό συνεχίζεται και εκεί η προετοιμασία για τα μάτς με την Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League. Έχει βγει στο προσκήνιο, όχι έχει βγει, έχει κερδίσει μάλλον έδαφος ο Μπραγάνσα για τη θέση του Χαφ. Υπάρχει και η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος από ό,τι όλα δείχνουν θα ντυθεί στα Ερυθρόλευκα. Υπάρχει μεταξύ άλλων και η περίπτωση του Ορτέγα, ο οποίος θα καταλήξει εκτός απρόπτου στην River Plate. Και ο Μεντιλίμπαρ έχει ανακοινώσει και την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

στην ΑΕΚ υπάρχει και το όνομα του Φίλιπ Κώστιτς, ενός πάρα πολύ καλού ποδοσφαιριστή, πολύ έμπειρος, ο Σέρβος ακραίος back-half. Και όχι μόνο back-half, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές θέσεις, με πολλές παραστάσεις, σε Γιουβέντους, σε Φενέρμπαχτσε, στην Άιντραχτ που μεσουράνησε ουσιαστικά. Αλλά και οι ζυμώσεις που κάνει ο Χαβιέρ Μπάλτα για την... για να φέρει έναν half ακόμη. Αλλά θα πάμε σε ένα σύντομο διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκουν στο FM 94,6. Είπαμε νωρίτερα τους σε τίτλους το τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Φυσικά στην επικαιρότητα είναι και η πολύ σημαντική και πολύ ψαγμένη, θα πω, προσθήκη του Τόμ Λουσέ από τον ΠΑΟΚ, που ένας ωραίος χαφ, πολύ έτσι, μπορεί να είναι βραχής όμως, αλλά είναι ταχυδυναμικός και έχει πάρα πολύ καλή πρώτη πάσα και επαφή με την μπάλα. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στον ΠΑΟΚ. Για τον Άρη, την Τρίτη, από ό,τι όλα δείχνουν, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ράφα Μύρ για να ντυθεί στα κίτρινα. Μεταγραφή από το πάνω, Ράφη, προφανώς για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που προσθέτει στη φαρέτρα του έναν παίχτη με παραστάσεις επίσης.

μετά και όσα γίνανε στη Βιλερμπάν, που απόρρια είχε και την έλευση του Σιλβάνα Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό, έχουμε τον Ντάνιελ Τάις να οδεύει προς Ισραήλ.

μεριά στην Μακάμπη, μια πολύ βαριά φανέλα που πάει να ενισχυθεί με έναν ποιοτικότατο σέντερ, με σούτ, με πολύ καλή αντίληψη του χώρου και γενικότερα έναν σέντερ τον οποίο πολύ θα ζήλευαν και θα ήθελαν στο ρόστερ τους.

Μία είδηση σόπια, τη Μονακό. Προπέρσινη πλέον, φιναλίστ της EuroLeague, η οποία δεν θα συμμετάσχει του χρόνου στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας της απαγόρευσε τη συμμετοχή της στα πρωταθλήματα αυτά.

Λίγο μετά τις 3:30 θα έχουμε και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να μας πει γενικότερα για το σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, για το πώς τρέχει η προετοιμασία για το παιχνίδι των προγραμματικών του Europa League με την Anderlecht.

Έχουμε σιγά σιγά και επιστροφή στη δράση σε κάποιες χώρες ποδοσφαιρικά πάντα. Έχουμε Super Cup Πορτογαλίας απόψε, Πόρτο Τορένσι στις 10:15 η πρωταθλήτρια με την κυπελούχο Πορτογαλίας. Έχουμε επιτέλους την έναρξη και ενός πρωταθλήματος, προάγγελος όλων των υπόλοιπων είναι η Premiership στη Σκωτία, Φόλκερκ Σεν Μίρεν στις 5 και Αμπερντίν Χάρτς στις 7:30. Δύο ομάδες, οι δύο τελευταίες που είχαν εντυπωσιάσει πέρυσι, με τη μία να το χάνει στα τελευταία 10 λεπτά την Χάρτς το πρωτάθλημα. Η Αμπερντίν πρόπερση ήταν εκείνη που είχε μπει στο κόλπο του τίτλου αλλά δεν τα κατάφερε.

Φιλική αναμέτρηση αυτή την ώρα, Chelsea Tottenham στο 1-1, με την Tottenham να έχει προηγηθεί στο 17 με το νέο της αποκτημάτων Σάντρο Τονάλι. Η αλήθεια είναι ότι για μας ο Ιταλόφιλος ο Τονάλι ξεκουράστηκε, δεν πήγε Μουντιάλ, δεν έπαιξε το Μουντιάλ, οπότε είχε το χρόνο να προετοιμαστεί και να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και να εγκλιματιστεί. 1-0 όπως είπαμε με τον Τονάλι στο 17, 1-1 στο 21 ισοφάρισε ο Εστεβάο για τους μπλε του Λονδίνου. Αυτή την ώρα υπάρχει το Tokyo Borussia Dortmund στην Ιαπωνία, φιλική αναμέτρηση, νέα ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Για να δω κιόλας εάν υπάρχει στην αποστολή ή αν βρίσκεται στον πάγκο. Δεν υπάρχει, όχι, δεν έχει, ναι, ούτως ή άλλως δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, δεν έχει επισημοποιηθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή.

Καλησπέρα και στο Δημήτρη από την Ιταλία για το Ράφα Μύρ. Κοίτα, ο Ράφα Μύρ είναι ένας παίκτης από το πάνω ράφι. Και ιδίως όταν πάει σε μια ομάδα η οποία έχει βλέψεις που δεν είχε τα τελευταία χρόνια. Για τον Άρη θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή πάρα πολύ σημαντική. Τώρα το κατά πόσο θα βγει, γιατί είναι και εποχή, είναι για τα μπλεξίματα που είχε ο παίχτης, πολύ βαριά όπως και να το κάνουμε. Είναι άλλη ιστορία. Όλα στο γήπεδο φαίνονται και όλα στο γήπεδο αποδεικνύονται.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Σούπαν πως είμαι μπελελής.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Ήρθαμε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6 1η Αυγούστου 2026. Βλέπω εδώ στην τηλεόραση του Sky το μέτωπο της φωτιάς παραμεγαλώνει. Είναι πραγματικά πολύ άσχημες εικόνες. Πραγματικά να είναι ο Θεός μαζί τους και η υπομονή μαζί τους και όλα να πάνε καλά.

Είχαμε και ένα φιλικό της Καλαμάτας. Τον φώτισαν η Μαύρη Θέλη, ανοίξει 1-0 την Τζιλάνη από το Κόσοβο πριν αναχωρήσει για το Μπάνσκο, με τον Κένεθ Βάργκας να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Μεταξύ άλλων έχουμε, τι άλλο έχουμε, είναι πολλά σήμερα, πολλές σήμερα ειδήσεις.

Είχαμε φυσικά πολύ μεγάλη επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Κοπελασίας με το αργυρό μετάλλιο για την Ευαγγελία Αναστασιάδου και τη Μιλένα Κοντού, που στο διπλό σκιφ τερμάτισαν δεύτερες στο Βαρέζε.

Έχουμε και την πρώτη αντίδραση της Μονακό μετά την απόφαση της Γαλλικής Ομοσπονδίας να απορρίψει την συμμετοχή της για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Θα προσφύγει στη Γαλλική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή προκειμένου να αμφισβητήσει την απόφαση. Μέσω ανακοίνωσης το εξέδωσαν, το γνωστοποίησαν μάλλον, συγγνώμη, η Roca Team, όπου τα πράγματα εκεί έχουν πάει πολύ πολύ άσχημα. Μια ομάδα που χτίστηκε, έφτασε τελικό Ευρωλίγκας, έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά δεν μπορούσε να το πάρει από εκείνη τη Φενέρ. Όμως από εκεί και έπειτα τα πράγματα πήγαν πολύ άσχημα. Η αλήθεια είναι ότι μύριζε όλο αυτό. Απλά δεν θέλαμε να το δούμε. Το βλέπαμε και δεν το λέγαμε, δεν ξέρω. Αλλά φαινόταν. Φαινόταν. Νομίζω κάτι τέτοιες ομάδες, η αλήθεια είναι ότι πολύ εύκολα μπορούν να βαρέσουν το φαλιμέντο που λέμε.

Τώρα να σχολιάσουμε για την για όσα γίνονται με τον Ιφαντίνο, τον Τσέφεριν, την UEFA και τη FIFA. Εντάξει, είναι αστεία όλα αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά, ο Ιφαντίνο δεν ξέρω πώς την έχει δει. Οκ, πρόεδρος, καταλαβαίνω, αλλά αυτές οι βλέψεις που έχει είναι πραγματικά εναντίον του ποδοσφαίρου και είναι πολύ έτσι, αβάσιμες, πολύ ανορθόδοξες. Και ευτυχώς το γυρίζουν την πλάτη και δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν αυτά που θέλει.

0: Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε σε ένα break γρήγορο και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, εντάξει, εδώ πέρα αυτά τα που διαβάζω. Πεθαίνω στα γέλια με αυτούς. Έχουν πάρα πολύ πλάκα, ειλικρινά. Τσίχλα δεν μασάω, φίλε. Εμείς που καπνίζουμε δεν μασάμε. Τσίχλες και γενικά δεν μασάμε. Μην τα έχετε αυτά μέσα σας.

Πριν από λίγο έφτασα και στην αιώνια πόλη, στη Ρώμη, ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στη Ρώμα. Πολύ σπουδαία κίνηση για, για την καριέρα του Έλληνα διεθνούς στόπερ. Θυμίζω ότι αποχωρεί από τη Βόλσμπουργκ εναντί 16,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τη γερμανική ομάδα να παίρνει ακόμη 1,5 εκατομμύριο ως μπόνους, πράγμα που σημαίνει ότι το συνολικό κόστος θα έρχεται στα 18. Και θα υπογράψει για 5 χρόνια ο Κουλιαράκης με αιτήσεις απολαβές περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην Τουρκία γράφουν ότι η Τραμπζονσπορ θυνάζει την μπάγκα για να κάνει δικό της τον Μοσαλάχ. Προσφέρεται deal ετήσιες απολαβές ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ για τον 33χρονο πρώην παίκτη της Λίβερπουλ. Πάρα πολλά λεφτά. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Πολλά δε μάλλον για ένα παίκτη στη συγκεκριμένη ηλικία, από εκεί έχει γράψει τη δική του ιστορία, αλλά όπως και να το κάνουμε, ειλικρινά είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται και τα βρίσκουν όλα αυτά τα χρήματα στην Τουρκία, αλλά είναι υπερβολικό ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό για τον Σαλάχ.

Στο NBA ο Ντίλον Μπρουκς εκθίασε το Γιάννη Αντετοκούμπο. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να μισήσεις στον Γιάννη. Αλήθεια είναι αυτή ότι ο Greek Freak είναι πολύ αγαπητός στο NBA. Εντός συνόρων λίγο έχει τους εχθρούς, να το πω, δεν ξέρω γιατί, αλλά okay. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας τέτοιος παίκτης και να φοράει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας και να κάνει περήφανη τη χώρα στο εξωτερικό.

Η Dortmund έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Τόκιο με τον Φάμπιο Σίλβα στο 54. Βλέπω εδώ φουλ αλλαγές εκατέρωθεν, κυρίως από τους Ιάπωνες. 1-0 το σκορ στο 69 της αναμέτρησης. Και άλλα φιλικά, Νιρεμβέργιο Βιέδο, εντάξει, δεύτερης κατηγορίας. Τα συγκεκριμένα έχει ένα Manchester City Inter, επίσης φιλική αναμέτρηση. Στο 1-1 είναι το σκορ στο 21ο λεπτό. Ο Μουμπαμά έχει ανοίξει το σκορ στο 14 για τους Citizen. Και ο Παβάρ στο 20 ισοφάρισε για τους Νεραντζούρι.

Είπαμε πριν για Τουρκία και Τραμπζονσπορ. Τώρα βλέπω ότι η Γαλατασαράι θέλει να πάρει τον Kevin De Bruyne. Σπουδαίος Βέλγος, τρομερό χαφ. Η αλήθεια είναι με μια έτσι κατιούσα στην πορεία του τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την μέρα που υπέγραψε στην Νάπολη. Δεν του πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα με σοβαρό τραυματισμό. Έχει βάλει στο στόχαστρό της τον De Bruyne λοιπόν η Γαλατασαράι και θέλει να τον κάνει δικό της. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει και θα συνεχίσει αυτή η παρέλαση αστέρων στην τουρκική λίγκα.

Έχει γίνει και viral έτσι μια ωραία φωτογραφία του Erling Haaland με τον Michael Jordan. Εντάξει, συνάντηση κορυφής για την πούμε, γιατί okay, παιχτάρα ο Haaland, αλλά για να φτάσει στην κορυφή του Jordan πρέπει να γίνουν πάρα πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται λεζάντα, το γράφει και ο Νορβηγός striker. Έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια likes στο Instagram η φωτογραφία του striker της Manchester City. Στη Real ο Vinicius έχει το περίμενε τους Μαδριλένους και αυτοί του έστειλαν το τελεσίγραφό τους, η υπογράφηση τη, η ανανεώνηση φεύγει με μεταγραφή, την ώρα καλά εκεί η Arsenal για να τον πάρει. Γενικότερα μια ωραία ατμόσφαιρα στη Real και για μας την υποστηρίζουμε κιόλας. Εντάξει, είναι παιχτάρα ο Vinicius, τρομερός ποδοσφαιριστής, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη η χαμένη χρυσή μπάλα από τον Ρόδρυ του έχει προκαλέσει μια πτώση στην πορεία και γενικότερα μια ένταση, μια ανασφάλεια να την πούμε. Μπορούμε να την πούμε και έτσι.

Και ενώ πλησιάζει τρεις, σιγά σιγά εμείς θα δώσουμε πάσα για το δελτίο, για το αθλητικό δελτίο edition, το οποίο θα εκφωνήσει ο Σωτήρης Ταμπάκος, και θα επιστρέψουμε σύντομα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στον τελικό του διπλού σκιφ και Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών στον πραγματικό δάθμα κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό του σκιφ στο ευρωπαϊκό τάθμα κοπηλασίας πήρε ο Στέφανος Ντούσκος που τερμάτισε τρίτο στο δεύτερο ημιτελικό. Στην τέταρτη θέση κατέλαβε το δίδυμο Αντώνης Παπακοσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας στον τελικό της Δικόπου. Στην έκτη θέση στον τελικό του τετραπλού σκιφ γυναικών το ελληνικό πλήρωμα αποτελούμενο από τις Μπούρμπου, Διαβάτη, Λυκομήτρου και Φίτσιου. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση απόκτησης του σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς από την ΑΕΚ. Ο πρώην παίχτης της Ιουβέντους έχει δεχτεί πρόταση και από την Αϊτχόφεν, ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζει και η παρουσία των Μάρκο Νίκολης και Λούκα Γιώβιτς. Στην ένωση προχωρούν και τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ. Εκτός δράσης από 4-6 μήνες θα μείνει ο Παύλος Παντελίδης που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο χθεσινό φιλικό με την Άθενς Καρυθέα. Ενσωματώνει τις προπονήσεις των Πράσινων ο Κινγκς Κάγουα, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προγραμματικά του UEFA Conference League. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής του αριστερού μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους επανήλθε η περίπτωση του Πορτογάλου χαφ της Sporting Λισαβόνας, Ντάνιελ Μαραγκάνσα, πάντα στα υπόψη ο Αλγεριανός μέσος Αντέμ Ζοργκάν. Προς sold out τα εστίαμε να είμαι γκέν. Κρούση για την απόκτηση του Χωσέλου έχει κάνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Κλειστό διαιτές θέλει ο 36χρονος Ισπανός επιθετικός. Συμβόλαιο για 1-1 χρόνια προσφέρουν οι Θεσσαλονικείς. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Γάλλων Τόμας Λουσέ και Γουιλιάμι Κεμπελενσί. Αντίτροφα μετρούν στον Άρη εν ώψη της άφηξης του Ράφα Μίρ τη Δευτέρα για ιατρικά και υπογραφές σε διαιτές συμβόλαιο. Προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ. Διήμερο ρεπό έχει δώσει στους παίκτες ο Μιχάλης Γορίου, ενώ την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο φιλικό με την Πανθρακικό στο Κλάδης Βικελίδης. Την απόσυρση του σχεδίου για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των οργανώσεων της FIFA μεταξύ αυτών και του Μουντιάλ ανακοίνωσε ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης, πανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης, δεν εξυπηρετούν τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Καθοδόν για τη Ρώμη, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά τεστ και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Ρώμα, είναι ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης στα 18 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους, συν 20% ποσοστό μεταπόληση, το κόστος της μεταγραφής από τη Wolfsburg με τον διεθνή στόπερ να αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Με Νέρχο Κυριαζόπουλο στην επιλογή της μουσικής, της εξαιρετικής μουσικής. Για το φίλο που ρωτάει κιόλας ποιο κομμάτι έπαιζε πριν την αθλητική ενημέρωση, το Spend a Day in the Bed από Morrissey, έτσι λεγόταν. Έχουμε και παραγγελίες, κύριε Νέρχε. Dad sleeping my day away. Δεν θα ικανοποιήσουμε σήμερα, είναι σε αργία σήμερα ο Νέαρχος, είναι Σάββατο. Φυσικά έχουμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο στη ρύθμιση των ήχων, στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 4 θα πάμε. Έχουμε αρκετά να πούμε, θα έχουμε όπως σας ανέφερα σε λίγο και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να μας μεταφέρει ορισμένα από τα νέα του ΠΑΟΚ, σημαντικά, που όπως και να έχει υπάρχει και εκεί πλούσιο ρεπορτάζ, γιατί έχουμε όπως είπαμε και στα σκαριά, στην αναμονή είναι για την άφιξη του Τόμ Λουσέ, ο δικέφαλος,

Στην Αργεντινή συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για την διαφορά του Ολυμπιακού με τη River για την παραχώρηση του Ορτέγα. Ο Φρανσίσκο Ορτέγα, ο οποίος βρίσκεται στα ραντάρ των Μιλιονάριων και κάνουν λόγο για μια σημαντική διαφορά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η Όλε αναφέρει ότι οι Πειραιώτες έριξαν τις απαιτήσεις τους από τα 7 στα 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η River δεν διατίθεται να ξεπεράσει τα 5 για να αποκτήσει τον για τον Ορτέγα. Για τον Ορτέγα.

παραμένει στο 1-1 το φιλικό της Manchester City με την Inter. Από το 20 έχει διαμορφωθεί αυτό το αποτέλεσμα. Μουμπαμά στο 14 από ασίστ του Σεμένιο και ο Παβάρ στο 20 λεπτό την ισοφάριση για την Ιταλική ομάδα. Δυνατά φιλικά αυτά που γίνονται στο Hong Kong. Διεξάγεται αυτή η αναμέτρηση.

0: Έχουμε επίσημα την μετακίνηση του πρώην παίχτη Παναθηναϊκού, του Γουένιεν Γκέιμπριελ, στην Μπεσίκτας. Θυμίζω ότι νωρίτερα ανακοίνωσε και τον Ντετζούλιους η τουρκική ομάδα. Και μιας και έχουμε ένα break, πάμε κύριε Νέρκη σε ένα break. Ωραία, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μεταξύ άλλων, στην ειδησιογραφία βλέπουμε και ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Καραγκούνης, μια προσωπικότητα συνδεδεμένη με τον Αθηναϊκό. Ο λοιπόν ήταν ο άνθρωπος που συνέγραψε το ιστορικό βιβλίο της ομάδας, ενώ παράλληλα έγραψε και τον ύμνο του συλλόγου. Η ομάδα του Βύρωνα τον αποχαιρέτησε, εκφράζοντας την βαθιά της θλίψη για την

το Football Meets Data, η γνωστή σελίδα που παίζει με τους αλγορίθμους συνήθως, παρουσίασε τις παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού μου κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 με την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ να δείχνει ως το απόλυτο φαβορί. 69% είναι οι πιθανότητες, ενώ η βουλγαρική ομάδα έχει 31% πιθανότητες σύμφωνα πάντα με τον αλγόριθμο. Να τα δούμε και λίγο τα ζευγάρια, γιατί είναι, υπάρχει έτσι ενδιαφέρον σε κάποια από αυτά. Λοιπόν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, υπάρχει το Nordjylland Valur, εντάξει, ξεκάθαρο φαβορί, και η Nordjylland, το Άγιαξ επίσης κόντρα στην Selbourne, πολύ ενδιαφέρον, η Μπράγκα με την Dynamo Minsk. Γενικότερα είναι πολύ λογικό να παρουσιάζονται ως φαβορί πολλές από τις ομάδες που αναγράφονται στη στατιστική υπηρεσία του αλγορίθμου του Football Meets Data.

Την Τρίτη υπάρχουν και τα προκριματικά του Champions League. Προφανώς το ενδιαφέρον είναι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στο Ολυμπιακός Νάιμέγγεν. Ωραία τα ζευγάρια. Πολλά από αυτά είναι αμφίρωπα. Είναι το Αραράτ Τσέλιε. Στην Τσέλιε υπέγραψε και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού, ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς. Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβα. Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτι. Η Χάπολ Μπερσεβά με τον Ερυθρό Αστέρα. Η Χάπολ, η οποία προκρίθηκε απέναντι στη Βίκινγκουρ με τον Kings Kangoo να αποχωρεί και να ανακοινώνεται χθες από τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030, θυμίζω. Τι άλλο έχουμε? Δυνάμο Ζάγκρεμπ Κάουνο Ζάλγκυρης, Σεν Ζιλουάς Μπόντογκλιμπτ και Σπάρτα Πράγας Λιόν. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο ζευγάρι. Στοιχηματικά δεν μπορώ να το προσεγγίσω προφανώς γιατί δεν ασχολούμαι με το στοίχημα. Αλλά είναι κάτι καλό.

Τώρα είπαμε νωρίτερα για την επικείμενη απόκτηση του Ράφα Μιρ και την σύνθεση έτσι που θα φέρει στην ιεραρχία των φορ η απόκτησή του, γιατί υπάρχει και ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ. Είναι γενικότερο τώρα το τι θα γίνει με τον Μωρόν, διότι είναι ο Λορέν Μωρόν ένα όνομα πολύ hot για τον Άρη, που έχει προσφέρει πάρα πολλά, αλλά δεδομένα δεν είναι πλέον τόσο ψηλά στην ιεραρχία της ομάδας Θεσσαλονίκης για την επίθεση. Μπορεί να έβγαζε πολλά γκολ αυτές τις τρεις σεζόν, όμως όπως και να έχει, ο Μωρόν σίγουρα έχει χάσει πολλούς πόντους και δεν αποκλείεται να τον δούμε να συνεχίζει κάπου αλλού την καριέρα του. Βέβαια αυτό δεν προκύπτει από κάπου, είναι μια προσωπική εκτίμηση για ένα παίχτη που το έχει τον γκολ, είναι πάρα πολύ καλή επαφή του με τον γκολ και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά και με τον Ράφα Μιρ νομίζω ότι ο Άρης θα λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα.

Υπήρχε και νωρίτερα ένα φιλικό της Μπολόνια με την Καμπούρ. Στην Μπολόνια θυμίζω, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάριος Μιτάη, ο οποίος συνεχίζει στην Ευρώπη, επιστρέφει μάλλον στην Ευρώπη μετά την Al Ittihad, στην οποία αγωνίστηκε και άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, με αποτέλεσμα οι Ρωσομπλού να αποκτήσουν τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος πραγματικά έχει τρομερή εξέλιξη και του αξίζει να αγωνίζεται σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα όπως αυτό της Serie A.

αυτά. Πήγαινε έλα στην Βιλερμπάν, είναι τρομερά. Ο Βάλερμπαν που είχε ανακοινωθεί από την ομάδα της Λιόν δείχνει να είναι μια ανάσα από τη Χάπολ Τελαβίβ, και ο Μπλατ θα ακολουθήσει την αντίθετη διαδρομή, ο Νταμίρ Μπλατ, για να πάει ως δανεικός στην γαλλική ομάδα. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Με μια ομάδα να ανεβάζει το μπάτζετ στα εκατομμύρια που έχει προαναγγείλει και να, εν τέλει, να μην καρποφορούν όλα αυτά και να, υπάρχει, να υπάρχουν αυτές οι ανακατατάξεις, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εντάξει, μερικές ομάδες βγαίνουν κερδισμένες, όπως ο Παναθηναϊκός που πήρε τον Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο ξεναγήθηκε κιόλας εχθές στο Telecom Center Athens, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, προχθές μάλλον. Ξαναγήθηκε στο Telecom Center Athens.

Είχαμε και την ολοκλήρωση της περιοδίας του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ με τον Μάριο Ηλιόπουλο να το υποδέχεται στην πλατεία του στην Νέα Φιλαδέλφια. Η τελευταία, σας θυμίζω, ήταν το Παναθηναϊκό στάδιο και η Κούπα επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει το παρόν στον πράγματο χώρο της Allwyn Arena και να μιλάει στον κόσμο που είχε βρεθεί εκεί για να δει το τρόπαιο της Ένωσης που κατέκτησε μάλλον η Ένωση την περασμένη σεζόν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα μετά τα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για δεύτερη μέρα οι ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νωρίτερα ξεκίνησαν ρήψεις και τα ενέργεια μέσα. Το μέτωπο της φωτιάς που ξεκίνησε χθες από το Καλαμάκι και στον Άγιο Νεκτάριο, ενώ μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν την τελευταία ώρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στην Αγία Παρασκευή έξω από το Πόρτο Γερμενό. Ο δρόμος έχει κλείσει ενώ οι κάτοικοι φεύγουν από το σημείο. Οι άνεμοι παραμένουν εξαιρετικά ισχυροί. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι εκκαινώθηκαν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι προς Βίλια. Παράλληλα, ένα δεύτερο μέτωπο και στην περιοχή Λιβαδόστρα με αποτέλεσμα να εκκαινωθεί και ο οικισμός των Λευκρών. Το μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής κατευθύνεται προς Δομβρένα, η οποία εκκαινώθηκε τη νύχτα. Επιποδός πυροσβεστική και στη Φωκίδα για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Σκάλωμα σε δασική έκταση. Η φωτιά εξελίσσεται σε πλαγιά πάνω από την οποία υπάρχει οικισμός. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα να μετακινηθούν προς Πευκάκι και Φπάλιο. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Ετωλό Ακαρνανίας των Στάνων Φιλοχίας σε αγροτοβασική έκταση. Επίγειες και νέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Αιγιάλιος στο Αίγιο, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νίκος Καραΐσκος. Σε πλήρη απορρόφηση της αύξησης της τιμής του ρεύματος στη Χονδρική προχώρησε η ΔΕΗ διατηρώντας αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κειμενόμενου οικιακού τιμολογίου για τον Αύγουστο στα 13 λεπτά ανά κιλοβατόρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6.

Είμαστε ξανά εδώ στο Big News Sport FM στους 94,6, 3 και 36 γράφει το ρολόι του σταθμού και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2-3 λεπτάκια στην Ολλανδία ένα φιλικό, ένα ακόμη φιλικό του κυπέλου Ελλάδας, του ΟΦΗ, απέναντι στην Βίλεμ, την Ολλανδική. Ο Χρήστος Κόντης θα δει ξανά την ομάδα του να την τεσταρεί εν ώψη και των προκριματικών. Να δούμε λίγο την δεκάδα των κριτικών με Χρήστο Γιώργο κατά τα δοκάρια, Κοστούλα, Σιέλης, Πούγκουρας, η τριάδα στα στόπερ, Αποστολάκης και Αθανασίου δεξιά και αριστερά αντίστοιχα στα χαφ. Στα μπακ, συγγνώμη, ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη, ο Νους, ο Φούντας και ο Ισέκα είναι οι 11 του Όφη για αυτό το τεστ απέναντι στην Βίλεμ.

Η UEFA βλέπω ότι έστειλε τελεσίγραφο στον Τζιάννι Φαντίνο. Παρετήσου ή θα σε παρετήσουμε. Η κόντρα μένεται και είναι πολύ μεγάλη. Η Telegraph μεταφέρει ότι η UEFA κάλεσε τον Φαντίνο να αποχωρήσει από τον προεδρικό θόκο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ξεκαθαρίζοντας του ότι αν δεν το κάνει, τότε εκείνη θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποτελέσει παρελθόν. Τρομερή κόντρα. Δεν θυμάμαι εγώ τόσα χρόνια να έχει γίνει κάτι τόσο μεγάλο. Δεν το θυμάμαι και λόγω ηλικίας και ενασχόλησης με το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό το να έχει ανοίξει μια τέτοια κόντρα, να έχει βγει ανακοίνωση από τον από ομοσπονδίες, τις 55 ομοσπονδίες της Ευρώπης για όλο αυτό που έχει συμβεί, ότι ουσιαστικά θα απέχουμε

0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα γρήγορα στον Νίκο Αθανασίου, διότι έχει να μας μεταφέρει κάτι από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις, σε καλά?
0: Όλα καλά εσύ?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε όντως.
1: Λοιπόν, η νεότερη ενημέρωση του Παναθηναϊκού όσον αφορά τον Παύλο Παντελίδη, ενώ στην αρχική ενημέρωση πράσινη είχαν δώσει ως εκτιμόμενο χρόνο επιστροφής από 4 μέχρι 6 μήνες, στη νεότερη επίσημη ενημέρωση αναφέρουν ότι ο χρόνος της εκτιμόμενης επιστροφής του νεαρού εξτρέμ στην αγωνιστική δράση είναι από 6 μέχρι 7 μήνες. Οπότε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι, θα τον δούμε και πάλι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τους πρώτους μήνες του 2027. Για ακόμα μία φορά να πούμε τα εργαστικά μας το παιδί και να επιστρέψει σιδερένιος ακόμα πιο δυνατός. Την Κυριακή, αύριο, αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι του, ενώ πριν από λίγη ώρα τον επισκέφθηκε στο δωμάτιό του ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ήθελε από την πρώτη στιγμή να είναι στο πλευρό του και να του δείξει ως κεφαλή αυτού του συλλόγου ότι όλοι, μα πραγματικά όλοι, βρίσκονται στο πλευρό του και τον περιμένουν να γυρίσει ακόμα πιο δυνατός. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
1: Εγώ, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Αθανασίου με το ρεπορτάζ για τις τελευταίες εκλήξεις, μάλλον από τον τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη. Και τώρα μεταφερόμαστε Θεσσαλονίκη, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να συζητήσουμε για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλό μήνα.
2: Περαστικά στον ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι πολύ μεγάλες αυτές οι ατυχίες και χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη ψυχική για να ανταποκριθείς και να επιστρέψεις.
0: Πράγματι, πράγματι.
2: Αν ξεκινήσουμε από ένα παρόμοιο θέμα, ιατρικό, όλη αυτή η υπόθεση του ΜΕΙΤΕ και πώς θα καταλήξει, αν και δεν μιλάμε για οριστική κατάληξη, ο ΜΕΙΤΕ με όλη την επιβάρηση την περσινή έβγαλε ένα σημαντικό πρόβλημα στο ισχύο. Από πέρυσι άρχισε να χάνει παιχνίδια. Έπρεπε να αποφασίσει εκείνος στο τέλος της σεζόν πώς θα το αντιμετωπίσει. Πήρε πολλές γνώμες. Δεν πήρε τη σωστή απόφαση τελικά, όπως αποδείχθηκε, να πάει συντηρητικά, να πάει με αγωγή, να πάει με ξεκούραση. Χάθηκαν 2,5 μήνες και τώρα τις προηγούμενες μέρες αποφάσισε να ακολουθήσει τον άλλο δρόμο του χειρουργείου, το οποίο θα κάνει, και βεβαίως θα χάσει ένα τρίμηνο έξτρα από εδώ και πέρα στην σεζόν. Μιλάμε για Νοέμβριο. Ο ΜΕΙΤΕ, έτσι κι αλλιώς, ως ένα βαρύ σώμα, πάντα
0: είναι και πιο δύσκολο,
2: χρειάζεται χρόνο να αποκτήσει τη φόρμα του, χρειάζεται πολλή δουλειά και προπόνηση μετέπειτα για να αποκτήσει τη φόρμα του. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τον ΜΕΙΤΕ στον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι, φυσικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει ήδη ότι λειτουργεί σαν να μην υπάρχει ΜΕΙΤΕ. Έχει αποκτήσει 2 χαφ και θα πάει και για τρίτο.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
2: Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο μετά την οριστική εξέλιξη και το χειρουργείο με τον ΜΕΙΤΕ. Πρόβλημα είναι, ζόρι είναι, βάρος είναι, αλλά στο ποδόσφαιρο και, ναι, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα έτσι τόπου επίπεδου, παντού υπάρχουν αθλητές σε ομάδες, σε συλλόγους που είναι ανενεργοί ουσιαστικά. Και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, αν το βλέπουμε και έτσι, χωρίς να προσφέρουν. Γιατί κάπως έτσι θα είναι η υπόθεση του ΜΕΙΤΕ.
0: Και μιλάμε και για μια προσωπικότητα, Δημήτρη, που είναι πολύ σημαντική και
2: ναι, έτσι,
0: έχει με τις παραστάσεις του δηλαδή και το αντίκτυπό του στον ΠΑΟΚ.
2: Αλήθεια, είναι στα καλά του, πραγματικά ήταν κολόνα για την ομάδα. Πλάκα-πλάκα, στα καλά του ΜΕΙΤΕ ο ΠΑΟΚ τα καρφώθηκε κάποιους μήνες, και το 24 και το 26. τον έχει 2,5 χρόνια. Και τα 2,5 χρόνια νομίζω να έχει παίξει σε top επίπεδο τον 1,5 χρόνο.
0: Ένα-ενάμιση, ναι.
2: Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση, θα αντιμετωπιστεί, πλέον τουλάχιστον είναι οριστικό. Δεν είναι ένα ενδεχόμενο, ένα δίλημα, είναι κάτι οριστικό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο ΠΑΟΚ στα χαφ έτσι κι αλλιώς έχει φέρει το Σάντα Μαρία που αγωνίζεται και έχει βασικό ρόλο. Έρχεται αύριο ο Λουσέ, μια σπουδαία μεταγραφή με όλα τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν τον 23χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή της Νης. Ένα οχτάρι τον οποίο ο ΠΑΟΚ γνώρισε όταν έψαχνε για αριστερό εξτρέμ, γιατί μπορεί να παίξει και στα άκρα μέσω επιθετικά. Στη φετινή σεζόν της Νης και στα 42 της παιχνίδια, αν δούμε το χάρτη με τις συμμετοχές του, έχει παίξει 4-5 διαφορετικές θέσεις με πολύ μοιρασμένες συμμετοχές. Πουθενά δεν έχει δηλαδή διψήφιο αριθμό.
0: Ναι.
2: Κατά βάση στο κέντρο και ως πιο επιθετικός μέσος αγωνίζεται.
0: Και δεξιμπάκ,
2: Και δεξιμπάκ, ναι. Αλλά είναι ένας 23χρονος, ένας Γάλλος, με γεμάτη χρονιά στο πρωτάθλημα της Γαλλίας, με προοπτική. Όλα τα στοιχεία είναι πολύ υπέρ του σε μια ψαγμένη κίνηση, την οποία ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει με την άφηξή του εδώ αύριο το απόγευμα και φυσικά με την υπογραφή συμβολαίου. Ο ΠΑΟΚ που θα τον προσθέσει στη λίστα την ευρωπαϊκή την παραμονή του αγώνα με την Άντρελεχτ, όπως έχει δικαίωμα. Mm-hmm. Μια λίστα που χθες δηλώθηκε με την αλλαγή του Κουκκισασβίλη που έχει αποχωρήσει ιδανικό στην Γκέζντεμπε της Τουρκίας, την προσθήκη του Σορετήρε που επιστρέφει σιγά σιγά. Είναι μια λύση επίσης αριστερά μεσοεπιτικά, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ έχασε τον Τάχα Άλλη, θυμίζουμε, άλλο ιατρικό ζήτημα το οποίο εκκρεμεί για τον ΠΑΟΚ, και εκεί τα πράγματα έχουν μια αγωνία, μην τυχόν χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο και ο Σουηδός, άλλη τρομακτική ατυχία. Η λίστα λοιπόν έχει αυτές τις διαφοροποίησεις. Θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ προλάβει να φέρει στη Θεσσαλονίκη, εφόσον κλείσει και τον Μικέλ Μπρενσί, τον Γάλλο, τον 23χρονο από το Αμβούργο. Μέχρι και χθες ομαλά κυλούσε αυτή η υπόθεση, παρά το ότι είχαν εμπλακεί και άλλες ομάδες, και η Εσπανιόλ και η Βαλένθια, στην προσπάθεια απόκτησης του δεξιού μπακ. Και χωρίς να είμαστε και απόλυτα βέβαιοι, αυτή μάλλον θα είναι η διπλή προσθήκη. Αλλά ας το περιμένουμε, γιατί πολλά γίνονται στις μεταγραφές και ποιος ξέρει μέχρι Τετάρτη τι μπορεί να συμβεί. Ακόμα και στην υπόθεση του Γιαννούλη. Βεβαίως είναι πολύ κουραστικό για τον κόσμο να ακούει για τον Γιαννούλη συνέχεια και να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Υπόθεση που έχει περάσει σε ένα πόλεμο νεύρων μεταξύ των τριών πλευρών, ξεκάθαρα και των τριών πλευρών, που εκεί που δείχνουν ότι θα συμφωνήσουν, εκεί βγαίνει κάποια καινούργια απέτηση. Ο ποδοσφαιριστής έχει κάνει τα πάντα για να δείξει τη γερμανική ομάδα, δεν θέλει να παίξει εκεί. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί τις τελευταίες μέρες να το κλείσει τώρα, χωρίς να κάνει μεγάλη αύξηση στη δική του πρόταση, μπας και προλάβει να τον δηλώσει σε αυτή τη σειρά των ευρωπαϊκών αγώνων. Δεν το αποκλείουν ακόμα και για το επόμενο τριήμερο. Μπορώ να το προσδιορίσουν. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ναι. Τίποτα δεν αποκλείεται ακόμα και το επόμενο τριήμερο, μπας και προλάβουν την Τετάρτη. Ή να πάει και αργότερα και να συνεχιστεί ο πόλεμος νεύρων, που πραγματικά δεν ξέρεις τι κατάληξη θα έχει για την υπόθεση.
0: Έχει πέσει και σε περίεργο κλαμπ σε αυτή την πολιτική ο ΠΑΟΚ, διότι είναι η Άγκσμπουργκ πολύ έτσι απαιτητική σε πολλά κομμάτια. Και ως γερμανική ομάδα δηλαδή, που έχει κάνει βήματα προς τα πάνω, είναι πολύ απαιτητική σε κάποια πράγματα.
2: Ναι, αυτό που λέγεται από τον ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχει ένας παράγοντας μόνο, ο CEO της εταιρείας, που είναι πάρα πολύ δύσκολος και απαιτητικός. Μπορεί φυσικά να έχει παίξει ρόλο και το ότι ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση πολύ νωρίς με τον ΠΑΟΚ πολύ χαμηλά, να πιστεύει ότι θα πάρει εύκολα τον Γιαννούλη επειδή τα είχε βρει μαζί του. Αυτό μπορεί να έχει φορτίσει την όλη κατάσταση και τη σχέση των δύο πλευρών. Η Augsburg βεβαίως βρήκε και άλλες προτάσεις, είναι γνωστό, και από Ελλάδα και από την Αγγλία, αλλά δεν μπορείς να επιβάλλεις τον ποδοσφαιριστή που θα αγωνιστεί. Ο ποδοσφαιριστής έχει επιλέξει που θα αγωνιστεί και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Δείχνει ότι είναι κοντά, αλλά δεν μπορεί κανείς να το εγγυηθεί ότι θα κλείσει αύριο ή είναι μεθαύριο.
0: Ναι.
2: Με τα γραφικά για τον ΠΑΟΚ και πέρα από όλες αυτές τις περιπτώσεις, βεβαίως Κυριακή και του ΦΟΡ, που είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση, δεν φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα κλείσει τώρα. ΦΟΡ, χάθηκε ένας ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε, να καταλήξει να επιχειρήσουν να τον πάρουν. Ξεψαχνίζουν και πάλι τις λίστες τους. Υπάρχει ο Χορτσέλο που είναι ο ελεύθερος της υπόθεσης, και μόνο το ότι ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται και το έχει κάνει πρόταση για έναν χρόνο ή για ένα συνένα, δείχνει σαφώς ότι ενδιαφέρεται. Ο Χορτσέλο, 36 του φυσικά, επιμένει για 2 χρόνια κλειστής συνεργασίας, που είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί ο ΠΑΟΚ. Είναι όμως ένα υπαρκτό ζήτημα για την πορεία του καλοκαιριού, επαναλαμβάνω, και όχι για αυτές τις ημέρες μέχρι και τους αγώνες με την Άντερλεχτ, μια και το καλοκαίρι έχει ορόσημα, έχει τις λίστες, έχει τέτοια ορόσημα, γι' αυτό τα διαχωρίζουμε και έτσι.
0: Προκριματικά είναι όλα. Εντάξει, είναι και η παρουσία του μύθου, βέβαια, που δημιουργεί και προσδοκίες για την ομάδα, δηλαδή μέχρι να αποκτηθεί ένας βασικός φόρ, υπάρχει και ο Γιάννη Μέγεφ που είναι μια αξιοπιστή λύση.
2: Ναι. Πάντα υπάρχει το καλύτερο, εννοείται, γιατί μπορεί να κυριαρχεί η αίσθηση ότι θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έχει ήδη φόρ. Ναι, προφανώς πάντα υπάρχει το καλύτερο. Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ πορεύεται στη λογική ότι θα πάρουμε αυτούς που θέλουμε και όχι κάποιους απλά για να κλείσουμε τρύπες και θέσεις. Αλήθεια είναι ότι έχει κάνει καλές επιλογές, είναι ολοφάνερο. Ναι. Απ' την άλλη, αλήθεια είναι ότι αργεί σε κάποιες περιπτώσεις. Ο ΠΑΟΚ στο τέλος θα φτάσει σε ένα αριθμό 10 μεταγραφών. Είναι στις 4. Εγώ πάει τώρα για την 5η. Δεν μπορείς να κάνεις όλα μαζί. Ευτυχώς σε αυτή την συνθήκη η ομάδα βοηθάει και δίνει χρόνο. Με την πρώτη της πρόκληση και θα δούμε και τη δεύτερη προσπάθεια κόντρα στους Βέλγους της Άντερλεχτ την 5η εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετά από 10-12 μέρες στις Βρυξέλλες. Σε ένα σπουδαίο ζευγάρι, νομίζω, τα προκριματικά όλων των διοργανώσεων είναι από τα πιο καλά ζευγάρια και μάλλον αυτό εκτιμά και η UEFA, ορίζοντας διαιτητές υψηλού επίπεδου, ο Μουέρα εδώ ο Ισπανός στη Θεσσαλονίκη και ο Σότσα ο Ιταλός στο δεύτερο παιχνίδι του Βελγίου.
0: Ναι. Και ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ρεπό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Ναι.
0: Αγωνιστικά
2: έχει ρεπό. Δεν υπάρχει τώρα στο ιατρικό κάτι άλλο, δηλαδή κάποιος αμφίβολος. Δεν υπάρχει Ταχάλη, δεν υπάρχει Μεϊτέ, δεν υπάρχει Ντεσπότοφ. Έχει επιστρέψει στο ρετήρε. Άρα αυτά. Δεν υπάρχει ερωτηματικό από αυτή την πλευρά. Η διαθέσιμη είναι γνωστή και τον κορμό του ΠΑΟΚ τον είδαμε αγωνιζόμενο 2 φορές με την Δυναμό Κιέβου.
0: Άρα ουσιαστικά ο Λύση θα το προσεγγίσει περίπου όπως προσέγγισε τα δύο μάτς με την Δυναμό Κιέβου, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι. Θα δούμε αν ο Ελουστόντο θα διεκδικήσει τη θέση από τον Χατζηγιάκο. Okay. Και αν ο Μπάμπα επίσης διεκδικήσει θέση από μια μικρή αποκάλυψη του καλοκαιριού, τον Γκόμες, ο Μεξικανός, είναι το ποδόσφαιρο, αισθάνεται πολύ οικία με τον προπονητή τον οποίο έχει και πριν 2 χρόνια στη Μιραντές και αυτό το βγάζει στο γήπεδο και ανταποκρίνεται. Βρήκε την ευκαιρία, έλειψε ο Μπάμπα, δεν πήρε ο ΠΑΟΚ το Γιαννούλη, ο Τέιλορ την παραμονή του πρώτου αγώνα δήλωσε ότι δεν θέλει να παίξει και ο Γκόμες πήρε την ευκαιρία και δείχνει ότι
0: δεν
2: μπορεί να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση. έχοντας τον Μπάμπα και τον Γιαννούλη που έρχεται. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Προς το παρόν, ο Γκόμες έβγαλε δύο καλά παιχνίδια. Καλά, πραγματικά δύο καλά παιχνίδια με τους Ουκρανούς και θα βάλει σε σκέψη τον προπονητή αν τον ξεκινήσει και πάλι με τους Βέλγους ή αν θα επιστρέψει ο Μπάμπα στη θέση του.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να φέρουμε?
2: Όχι, τα διαρκείας του ΠΑΟΚ, τα οποία είναι και πάλι ανοιχτά για τον κόσμο, σε μια μεγάλη προσπάθεια και με πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι τώρα, πάνω από 14.000, παρά το ότι οι μέρες δεν ήταν πολλές. Ο κόσμος έχει τεράστια διάθεση να ανταποκριθεί και να είναι μαζί με την ομάδα. Και γενικά η σεζόν έχει ξεκινήσει με καλή άβρα, καλή άβρα, και στην Τούμπα προχθές. Φυσικά και τα αποτελέσματα πάντα βοηθάνε. Να δούμε πού θα πάνε τα διαρκείας. Και αυτά.
0: Τέλεια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και ό,τι ισχύει στα μεταγραφικά αλλά και στην επικείμενη προετοιμασία του Δικεφάλου του Βορρά για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Νομίζω ότι σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για τις δύο προηγούμενες ώρες με τον Έρχο Κυριαζόπουλο στην ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, στο Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Γιώργος Ζαχαρίου ήταν στα αυτιά σας για το δίωρο που διανύσαμε. Θα ακολουθήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ταμπάκο και αμέσως μετά Άγγελος Κρεμαστός στην παρέα σας μέχρι και τις 6 για να πείτε πολλά και διάφορα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Sport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Εκτός δράσης από 6 έως 7 μήνες θα μείνει ο Παύλος Παντελίδης στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΠΑΕ. Αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο 24χρονος επιθετικός που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο χθεσινό φιλικό με την Athens Καλυθέα. Ενσωματώνει τις προπονήσεις των Πρασίνων ο Kings Kangwa, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά του Conference League. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η περίπτωση απόκτησης του σέρβου αριστερού μπακ Φιλιπ Κώστιτς από την ΑΕΚ. Ο πρώην παίκτης της Γιουβέντους έχει δεχθεί πρόταση και από την Αϊτχόφεν, ωστόσο σημαντικό ρόλο στην απόφασή του παίζει και η παρουσία των Μάρκο Νίκολιτς και Λούκα Γιώβιτς. Στην Ένωση προχωρούν και τη μεταγραφή του κεντρικού χαφ. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στον τελικό του διπλού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Αργυρό και για τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Την πρόκριση στον αυριανό τελικό του σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας πήρε ο Στέφανος Ντούσκος που τερμάτισε τρίτος στον δεύτερο ημιτελικό. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του αριστερού μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους επανήλθε η περίπτωση του Πορτογάλου χαφ της Sporting Λισαβόνας, Ντάνιελ Μπακάνσα. Πάντα στα υπόψη ο Αλγερινός μέσος Αντέμ Ζοργκάν. Προς sold out τα εισιτήρια με ένα ημέγγεν. Κρούση για την απόκτηση του Χωσέλου κάνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Κλειστό διατέθειο 36χρονος Ισπανός επιθετικό συμβόλαιο για 1-1 χρόνια προσφέρουν οι Θεσσαλονικείς. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Γάλλων Τόμας Λουσέ και Βίλιαμ Μικελμπρενσί. Την Κυριακή θα αρχίσει η προετοιμασία του δικεφάλου για το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ στην Τούμπα στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού του Europa League. Αντίστροφα με τον Ουστονάρη εν ώψη της άφηξης του Ράφα Μύρ τη Δευτέρα για ιατρικά και υπογραφές σε διαιτές συμβόλαιο. Προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ. Διήμερο ρεπό έχει δώσει στους παίκτες ο Μιχάλης Γρηγορίου, ενώ την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο φιλικό με τον Πανθρακικό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Την απόσυρση του σχεδίου για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA, μεταξύ αυτών και του Μουντιάλ, ανακοίνωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει διχασμούς τέτοιας φύσης που ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης δεν εξυπηρετούν τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Στη Ρώμη, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά τεστ και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Ρώμα, έφτασε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 18 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους είναι 20% ποσοστό μεταπόλησης στο κόστος της μεταγραφής από τη Βόλφσμπουργκ, με τον διεθνή στόπερ να αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άγγελος Κερμαστός.

Πέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα και όλα αυτά τα σχετικά. Μπήκε και επίσημα Αύγουστος. Κάντε σιγά σιγά να βιάζει και η πόλη. Αυτό το λέω και για μένα βέβαια, γιατί αύριο ο Παουζάκη θα μποχαχαχα. Δέχθηκα εδώ δύο δολοφονικά βλέμματα από ο Νέαρχο Κυριαζόπολο που είναι στα μαγικά κουμπάκια και Σωτήρη Ταμπάκο που είναι στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής, η Μάγκυρος Κρεμαστός, και θα πάμε μαζί για το επόμενο διωράκι. Λακές, λέω Ταμπάκος μια χαρά, αύριο άδεια φεύγει κι αυτός. Οπότε τίποτα, μια χαρά. Πούμε το καλό. Εδώ, τριγύρω, μια χαρά. Ακούτε Big Wings Sport FM, 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τι λέει για κανένα ξηροθέατο Ποζάκηθος, ξέρετε. Αλλά μην ακούσει κανένα ναυάγιο. Αυτό είναι λες και πάει κάποιος στην Αθήνα και του λες να δει τον Παρθενώνα. Κάτι έτσι λίγο πιο ψαχμένο. Καλά, μην κοροϊδόμαστε. Κάνα μπαράκι, κάνα μπιτσόμπαρο, τίποτα τέτοια. Μα ξέρετε, όσοι είστε από εκεί, για να περάσουμε και λίγο καλά. Αλλά όχι, δεδομένα, όχι για το Θεό, λαγανά. Εντάξει, είπαμε, είμαστε τρελοί, αλλά να περάσουμε καλά θέλουμε. Όχι να βλέπουμε οι μήκοι μου σαν κλάρες να πλακώνονται στην μέση του δρόμου. Κάτι λίγο πιο ευχάριστο.

εκτός για λόγους αποθεραπείας, όπως γνωστοποίησε και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Μια είναι αυτό που λέμε, η ατυχία της ζωής, εκεί που πάει να στρώσει λίγο κατάσταση. Το πρώτο εξάμεινο του Παντελίδη στον Παναθηναϊκό δεν ήταν το ιδανικό. Δεν πήρε το να πάρει το χρόνο συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Φέτος τα πράγματα αναμενόντουσαν διαφορετικά. Να πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής σε μια νέα εντελώς διαφορετική ομάδα που θα μπορέσει να στηριχθεί σε νέο ταλέντο, σε ταχύτητα, όλα αυτά που τα διαθέτει ο Παντελίδης. Βέβαια η ατυχία του χτύπησε την πόρτα και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 6 με 7 μήνες για να τον ξαναδούμε στους αγωνιστικούς χώρους. Ωστόσο, αυτό λέμε, είναι ο αθλητισμός, έτσι. Οι δυσκολίες γαλινουχεύουν, σε σκληραίνουν, σε κάνουν ακόμη πιο δυνατό και θα μπορέσει να πιστέψει και το ίδιο το παλικάρι ακόμη πιο δυνατό. Κάπως αυτό αναφέρουν και οι σπουδαίοι αθλητές, ότι περισσότερα πράγματα μαθαίνεις από τις ήττες παρά από τις νίκες στη ζωή και στον αθλητισμό. Βέβαια, αυτό τώρα μιλάμε για τραυματισμό, όχι για μια ήττα, αλλά είναι κάτι που σε κάνει να αναγκαστικά να σταθείς πάλι στα πόδια σου για να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός.

Ενώ έχουμε και την σπουδαία επικείμενη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, με τον κριτήκαρο κεντρικό αμυντικό να είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της Ρώμα και να γίνει Ρωμαίος, να κάπως να φορέσει, να προσπαθήσει να επιχειρήσει να πει στα παπούτσια του Κώστα Μανολά, είναι αλήθεια. Ένας Έλληνας επίσης κεντρικός αμυντικός που έγραψε τη δική του ιστορία στους λύκους. Από λύκο σε λύκο, Wolfsburg Ρώμα. Εντάξει, μια χαρά. Το πηγαίνει ταινία ο Κουλιεράκης. Να ολοκληρωθεί πρώτα απ' όλα βέβαια η μεταγραφή. Αν θυμάμαι σωστά, κάπου στα 15 με 20 εκατομμύρια θα κυμαίνεται η μεταγραφή του Κουλιεράκη. Μια σπουδαία κίνηση για την καριέρα του ίδιου του Έλληνα διεθνή, που ελπίζουμε να πάει καλύτερα, καλύτερα και από ότι στη Wolfsburg, παρόλο που ο ίδιος Κουλιεράκης άφησε ένα θετικό δείγμα με τη φανέλα της Wolfsburg, η ίδια υποβάστηκε στην Bundesliga 2 και καλά κάνει και ο ίδιος Κουλιεράκης και αναζήτησε ένα νέο σταθμό της καριέρας του.

Ένα Κουλιεράκη βέβαια που την περσινή σεζόν κατέγραψε 33 συμμετοχές με 4 γκολ και 1 assist. Εντάξει, μιλάμε για κεντρικό αμυντικό, αλλά τα 4 γκολάκια δεν τα λες και λίγα. Και ήταν πραγματικά γεμάτη σεζόν του. Απανωτά 90 λεπτά. 2.840 λεπτά αγωνίστηκε. Επομένως, είπαμε, ήταν από τους μοναδικούς διακριθέντες σε μια ομάδα της Wolfsburg, η οποία είχε μπόλικο ταλέντο, αλλά δεν μπόρεσε να το δείξει στον αγωνιστικό χώρο και ακολούθησε την κατιούσα.

Έχουν έρθει κάτι απανοτά μηνύματα ότι ο κόλοσσος της Ρώμα ήταν ένας και το όνομά του είναι Δέλλας. Προφανώς ο Τραϊανός Δέλλας έχει αφήσει και αυτός με τον τρόπο του την ιστορία στη Ρώμα ως Έλληνας και ειδικός αμυντικός. Ωστόσο, παιδιά, τα πράγματα που έκανε ο Μανολάς με τη φανέλα της Ρώμα δεν υπάρχουν. Εννοείται υπάρχει αυτή η επική ανατροπή που έκανε στην Μπαρσελόνα, όπου τρέλανε κόσμο ο Μανολάς με τη κεφαλιά του που ολοκλήρωσε την απίθανη ανατροπή. Πώς φωνάζει ο εκφωνητής, ο Έλληνας της Ρώμης, ο Έλληνας θεός της Ρώμης. Τέλος πάντων, είχε πραγματικά μια σπουδαία, ο Μανολάς είχε πραγματικά μια σπουδαία καριέρα στη Ρώμα και δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Είχε φτάσει σε σημείο να τον τσεκάρουν πολύ μεγάλοι και σπουδαίοι σύλλογοι ευρωπαϊκά μεγαθύρια για να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή. Ενώ εν τέλει πήγε στην Νάπολη με 36 εκατομμύρια ευρώ. Πράγματα που για να τα συναντήσουμε από Έλληνα ποδοσφαιριστή πρέπει να φτάσουμε στον Κοστούλα μόλις πέρσι και φέτος τζόλι και καρέτσα. Αλλά οπότε εντάξει.

Αλλά πραγματικά εντυπωσιακό τρόπο με τον οποίο έχει υποβιβαστεί η Wolfsburg, διότι με μια γρήγορη ματιά στο ρόστερ τη, δεν είναι τώρα και για να πέσει. Δηλαδή, ταυτό είναι ο Αμούρα, που είναι ένα πολύ έτσι. Ένα σπουδαίο επιθετικό κάπου στα 26 αγερινό, χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων. Είτε αυτό είναι ο Βήμερο που έχει φύγει τρέχοντα, προφανώ έχει πάει η Wolfsburg, το δεξί εξτρέμ τη. Τη Χόφεχάιν. Είτε είναι και ο Μέγερ, ο οποίο βρίσκεται ήδη στα λιμέρια μα, με την ΑΕΚ να τον έχει αποκτήσει με 6 εκατομμύρια ευρώ και να γίνεται πιο ακριβή αγορά στην ιστορία τη. Γενικά είχε μια σειρά από αρκετά καλά παιχτάκια. Όπου πλέον φεύγουν καράβια από τη Wolfsburg ψάχνοντας μια νέα στέγη, γιατί προφανώς και δεν θέλουν να αγωνιστούν στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, ψάχνουν κάτι πολύ καλύτερο.

0: Πάμε γρήγορα και στον Γιώργο Τσακίρη. Που... Τι έχεις, Γιώργο, για μας?
1: Τι να έχω, παίχτη, να μην έχω.
0: Α, να μην έχω, okay, εντάξει, οκ, okay, Γιώργο. Άμα είναι να έχεις παίχτη, καλώς. Για πες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Για πες, τα ευχαριστώ.
1: Προς απόλυτη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που είχαμε το μεσημέρι και λέγαμε ότι πιο νωρίς θα κλείσει ο Χμέσος από ότι θα προχωρήσει η υπόθεση του Κώστιτς.
0: Α, οκ.
1: Ναι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η περίπτωση του Μίλαν Βιτάλη, την οποία αποκάλυψαν οι Ούγγροι, Νεσβζέτη, εντάξει, μιλάμε για τον MVP της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας, η Γκιόρ ήταν η πρωταθλήτρια. Σήμερα λοιπόν με τους Ούγγρους στη φανέλα της πρωταθλήτριας Ελλάδος πλέον, είναι έτοιμος να φορέσει με ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μίλαν Βιτάλη, ένας μέσος ο οποίος είναι ακριβώς με τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, να θυμίσω, ένα παιδί στα 24, πολύ νεαρό έτσι, που έχει ξεχωρίσει, διεθνής εννοείται με την Ουγγαρία. Υπήρχαν ομάδες που τον ήθελαν από τη Σκωτία αρκετές, η Celtic, και είχε εκφράσει ενδιαφέρον, οι Rangers για παράδειγμα, ακόμα και η Aberdeen είχε ακουστεί για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μια περίπτωση που, όπως όλα δείχνουν, θα ολοκληρώσει την μία ακόμη προσθήκη που ήθελε η ΑΕΚ και ο coach στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα βρεθεί και στην Ολλανδία, έστω και αν είναι για μία μέρα, θα μου κάνει τρελή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Ωστόσο ήταν επασφανές ότι αυτή η περίπτωση, γι' αυτό και το λέγαμε πριν, ξαναλέω, στον Γιάννης Καπάτο, η περίπτωση του Χαφ ήταν τόσο προχωρημένη που περιμέναμε ουσιαστικές εξελίξεις τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, ακόμα νωρίτερα ήρθαν.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Χάρη βέβαια στους Ούγγρους που το αποκάλυψαν το θέμα. Με την ΑΕΚ μετά τον Μάγερ να προσθέτει έναν ακόμη μέσο.
0: Αυτός μου κάνει με τα aggressive χαρακτηριστικά που λέγαμε, ο πιο έτσι δυναμικός.
1: Ναι. Είναι ένας, είναι ένας παίκτης ο οποίος χρειάζεται πάρα να δεις λίγο το βιογραφικό του. Παίζει κυρίως το 6 και στο 8. Έχει παίξει και αριστερά, πρέπει να πω. Αλλά κυρίως το 6 και το 8. Είναι ένας aggressive μέσος. Έχει πολύ ένταση στο παιχνίδι του. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι μπορεί να παίξει το 6, το 8 και αριστερά αναδεικνύει και ότι πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή, όπως αντιλαμβάνεις, ο οποίος δύναται να παίξει πολύ με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι δηλαδή ένα εξάρι που δεν έχει την ικανότητα να βγάλει την μπάλα γρήγορα ή να παίξει σωστά με την μπάλα στα πόδια. Δεν θα τον έπαιρνε άλλωστε ο Νίκολιτς. Δεν του αρέσουν αυτοί οι τύπου χαφ, να το πω έτσι, τα εξάρια τα παλιά. Γι' αυτό και έχει βάλει και τον όρο στη ζωή μας περισσότερο του υβριδικού μέσου. Ο Σέρβος τεχνικός. Αυτό είναι το προφίλ και σε αυτή την περίπτωση. Και να πω εδώ ότι εκτός του Μίλαν Βιτάλη δεν αποκλείω η ΑΕΚ να κάνει και άλλη κίνηση για μέσο.
0: Και άλλη. Αυτό θαν είναι η περίπτωση
1: δεν
0: του
1: Ζωάου
0: Μάριο ή κάτι παρεμφερές.
1: Επειδή ακριβώς έχουν φύγει κάποιοι παίκτες οι οποίοι εξυπηρετούσαν αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Και ο Ζωάου Μάριο, όπως είπες, και ο Περέιρα.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, okay, δεν χρειάζεται μόνο ένας για να καλύψει το κενό του λόγος. Εγώ λέω ανοιχτό το αφήνω, δεν είπα ότι έχει ληφθεί κάποια τέτοια απόφαση. Αλλά το δικό μου το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν αποκλείται να πάει και για έναν ακόμη μέσο.
0: Οκ. Okay. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον.
1: Σωστά. Περιμένουμε να δούμε πάντα με το θέμα του Κώστιτς. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σήμερα που μιλάμε. Και δύσκολα θα υπάρξει από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Πάει για Δευτέρα αυτό, λες.
1: Τι να σου πω, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι. Αυτά σε μία ώρα και δύο ώρες και σε δύο μέρες μπορεί να αλλάζουν.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, η ΑΕΚ περιμένει να δει αν είναι θετική η ανταπόκριση του, να το πω έτσι, στη σκέψη της ΑΕΚ στο πλάνο που ανέδειξε ο Νίκολιτς, προκειμένου να του κάνει μετά και ουσιαστικά την προσφορά αυτή που έχουν στο μιλητό, να ξέρεις, γνωστοποιήσει, να του κάνει και γράφος και να αναδείξουν ακριβώς το τι θέλουν και πώς θα το πετύχουν αυτό το deal, ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Κάτι που σημαίνει ότι, εντάξει, εξετάζει τις προοπτικές του το παιδί, ο 33χρονος Σέρβος μέσος, ψάχνεται να δει ποια είναι η καλύτερη, γιατί δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, έχουμε πει, είναι και η Αϊτχόφεν, που δεν είναι ένα απλό κλαμπ, έτσι είναι πολύ σημαντικό κλαμπ και αυτό στην Ολλανδία, πρωταγωνιστή συνέχεια τα τελευταία χρόνια, πριν τα αθλήματα, πριν τη Champions League, αν μη τι άλλο είναι μια προοπτική πάρα πολύ καλή και αυτή, και προφανώς αυτό περιμένει στην ΑΕΚ, να δουν αν ήταν ικανή επαφή με τον ποδοσφαιριστή μέσω του Νίκολιτς και όχι μόνο, γιατί εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο το γεγονός ότι υπάρχει εδώ ο Γιώβιτς, ο Γκατσίνοβιτς, παιδιά τα οποία τα γνωρίζει καλά.
0: Το Balkan Gang έχει αυξηθεί κατακόρυφα.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό παίζει σίγουρα ρόλο για έναν παίχτη που βρίσκεται από την Ιουγκοσλαβία, ότι θα έρθει εδώ και θα βρει ένα team ολόκληρο, γιατί δεν είναι μόνο ο Νίκολιτς και οι δύο παίχτες που είπα, έτσι είναι και οι συνεργάτες του Νίκολιτς, είναι και οι πρώην Ιουγκοσλάβοι υπόλοιποι. Είναι και σημαντικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που σίγουρα κάνουν ακόμα πιο ελκυστικό το πακέτο. Ωστόσο, σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή παραμένει ανοιχτό και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται σήμερα που μιλάμε, επαναλαμβάνω, να έχουμε εξέλιξη άμεσα. Δηλαδή, μέχρι το επόμενο 2-3 ώρες.
0: Κατάλαβα. Θα βρει εδώ πέρα Κροάτες, Ούγγρους, άμα έρθει, θα γίνει χαμός. Σωστά.
1: Έχει πραγματάκια να δει, αλήθεια αυτή είναι. Έτσι. Να ανακεφαλαιώνω λοιπόν και λέω για να καταλάβει ο κόσμος, για να μην χάσει το μυαλό του. Ο Μίλαν Βιταλής είναι ο παίχτης. Ο οποίος φαίνεται ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ από την πρωταθλήτρια γιορτή της Ουγγαρίας σε αυτή την πρωταθλήτρια Ελλάδας.
0: Να σου πω πάντως, Γιώργο, ότι παρόλο που λέμε ότι είναι ο aggressive με τα πιο έτσι κάπως αμυντικά χαρακτηριστικά.
1: Όχι αμυντικά, πολύ... δεν είπα αμυντικά.
0: Ναι, εννοώ ρε παιδί μου, ξέρεις αυτό το aggressive για στα μαρκαρίσματα.
1: Αυτό θέλει, εντάσσεις
0: έχει πολύ καλά νούμερα, 10 γκολ και 6 assist πέρσι σε όλη τη σεζόν.
1: Ναι, μα γι' αυτό σου είπα, έχει πολύ καλυστερά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όπως ο Περέιρα, ο Ζωάο Μάριο, αλλά και στο 8 δεν ψάχνει να εκπέφτει, επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, που να είναι 6-6 να το πω έτσι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κόφτη. Δεν θέλει τέτοιο πράγμα.
0: Και δεν το έχει κιόλας.
1: Όχι. Και δεν θα το έχει. Δεν το θέλει ο κόφτη. Δεν το ξυπνήσει το πλάνο.
0: Οκ, Γιώργο. Τέλεια.
1: Να σε καλά.
0: Έκανες πάλι πολύ χαρούμενο τον κόσμο. Μπράβο.
1: Χαίρομαι.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Τσακίρη που μας μετέφερε την είδηση ότι ο Μιλάν Βιτάλης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δραματικές διαστάσεις έχει πάρει το πύρινο μέτωπο που καίει στο Πόρτο Γερμενό, ενώ οι θελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή την ώρα οι φλόγες κυκλώνουν τους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι και οι τρεις οικισμοί έχουν εκενωθεί. Αναζωπήρωση σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα και στο δεύτερο μέτωπο που καίει στην περιοχή Λιβαδόστρα. Πάνω από 100 σπίτια έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε νωρίτερα στο Σκάι ο αντιδήμαρχος Μάνδρας Δημήτρης Παγώνης. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σκάλωμα Φωκίδα σε δασική έκταση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φωτιά έχει μπει στο χωριό Πηγή, καίγοντας σπίτια και περιουσίες. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι στις περιοχές Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα να μετακινηθούν προς Πευκάκι και Ευπάλιο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και στη Φθιώτιδα στην περιοχή Καμιλόβρηση σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα φωτιά ξέσπασε στην Έτολο Ακαρνανία, στον Στάνο Φιλοχία σε αγροτοδασική έκταση. Βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς στην περιοχή της Αιγαλίας στο Αίγιο, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκο Καραΐσκο. Σε πλήρη απορρόφηση της αύξησης της τιμής του ρεύματος στη Χονδρική προχώρησε η ΔΕΗ διατηρώντας αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κειμενόμενου οικιακού τιμολογίου για τον Αύγουστο στα 13 λεπτά ανά κιλοβατόρα σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wins for FM 4,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο πίσω από τα μαγικά κουμπάκια. Σωτήρη Ταμπάκο στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και Άγγελο Κρεμαστό στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Just like me, my boy was just like me. Με τσακίριδες και όλα αυτά τα σχετικά μεταγραφές, ξεχάσαμε τα σημαντικότερα, που για άλλο ένα καλοκαίρι, άλλη μια φορά ολόκληρη η χώρα καίγεται, με φωτιές από Βιωτία και Φθιώτιδα και Φωκίδα και όλα τα σχετικά, που γίνεται ένας κακός χαμός πάλι. Εννοείται τα νεότερα θα τα μεταφέρουμε. Ωστόσο, είναι λίγο περίεργο, διότι μέχρι μόλις πριν μερικές εβδομάδες δεν είχαμε τίποτα, απολύτως. Και υπήρχε και λίγο μια παραξενευόμαστε κιόλας πως δεν έχει ξεσπάσει κάτι περίεργο. Ξαφνικά έγινε ένα μπραφ και άλλη μια φορά έχουμε αμέτρητα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα και έχουμε αυτούς δύσμενους πυροσβέστες να τρέχουν πανικόβλητοι πάνω κάτω, μπας και καταφέρουν να σβήσουν το οτιδήποτε με όλα αυτά τα λιγοστά πράγματα που τους παρέχονται.

Και για την Έφη που ρωτάει, ο Ράφα Μύρ δεν έχει καταδικαστεί για παρενόχληση. Έχει καταδικαστεί για βιασμό. Ναι, ο Άρης πάει να πάρει έναν καταδικασμένο βιαστή, τον Ράφα Μύρ. Μια μεταγραφή που από ό,τι έχω καταλάβει είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί. Πολύ κακός, θα έχω να προσθέσω εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι όχι, δεν πρέπει να παίρνουν μεταγραφές, πρέπει να μπαίνουν φυλακή, ισόβια, για να τους χαιρετάμε από αυτό το μάτι του κόσμου. Τέλος πάντων, μην πούμε κάτι παραπάνω γιατί θα μας κλείσουν.

Για την ΑΕΚ, ωστόσο, ο Κώστης περιμέναμε. Βιτάλης έχουμε. Όχι, άσχημα, δεν νομίζω να έχει απογοητευτεί κανένας φίλος της ΑΕΚ. Η απόκτηση ίσως του extra half να ήταν ίσως και πιο κρίσιμη και σημαντική για τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολης παρά ο ερχομός του Κώστης. Εννοείται και ο Κώστης θα είναι μια σπουδαία κίνηση αν και εφόσον ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η απόκτηση ενός έξτρα μέσου με τα χαρακτηριστικά αυτά που αναφέραμε και με τον Γιώργο Τσακίρη νωρίτερα, aggressive, πιστικός, με περισσότερα τρεξίματα, όλα αυτά τα που αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν είναι σε αυθονία στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, καθώς ούτε ο Κάιρινεν περισσότερο δημιουργικός και με την πάσα να κάνει σωστές μεταβιβάσεις σε κοντινούς παίκτες. Ο Μαρίν έχει λίγο το aggressive, αλλά δεν έχει τόσο τα τρεξίματα και την ταχύτητα. Ενώ ο Μάγερ είναι αυτός ο τεχνίτης πιο ποιοτικός, με λιγότερο έμφαση στις αμυντικές λειτουργίες. Σχεσές εννοείται με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και τα θέλω του Νίκολιτς. Εννοείται δεν είναι αδιάφορος στο να μαρκάρει. Μέσος είναι ο άνθρωπος, προφανώς και ασκεί και αυτό το καθήκον. Αλλά ο κύριος Βιτάλης, στη θεωρία πάντα προφανώς, αλλά θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο, δεν είναι ότι βλέπαμε και πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Δείχνει ότι έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλει ο σέρβος τεχνικός.

Μπορεί δίκιο έχει και ο Γιώργος από τη Νέα Ιωνία που μου λέει ότι οι νοσηλευτές έχουν, έχουν πολλοί τρεξίματα με μισθούς πείνας όπως αναφέρει. Εγώ θα πω και ήδη και γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν νομίζω ότι περνάνε πολύ καλύτερα με τις εφημερίες να χτυπάνε στο κόκκινο. Γενικά λίγο κουράγιο σε όλους θα πω εγώ.

Πάντως με την απόκτηση του Βιτάλης φαίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία που συνεχίζει να αυτοπραγματοποιείται συνεχώς με τις μεταγραφές που πραγματοποιεί ο Χαβιέρ Μπάλτα, οι οποίες είναι περισσότερο ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο πικ της καριέρας του, με τον Ριμπάλτα να τους φέρνει στην ΑΕΚ για να βοηθήσουν στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό το βλέπουμε κατά σειρά τόσο αυτό το καλοκαίρι όσο και το περσινό. Και άμα τις βάλουμε κάτω θα δείτε τι εννοώ.

Δηλαδή αυτό το είδαμε και με τον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος ήρθε μετά από την καταπληκτική σεζόν, εξάμηνο κιόλας, το έκανε ολόκληρη σεζόν που πραγματοποιήσει με την Κιμαρές. Και ήρθε στην ΑΕΚ και έγινε καραβασικός εννοείται και έγινε και πρωταθλητής Ελλάδος. Και ο Τζέιμς Πένρεϊς το ίδιο ακριβώς. Κορυφαία σεζόν του με την Χάριτσο που τον ανέδειξε και το καλύτερο αριστερό μπακ στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Όχι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, εννοείται την προηγούμενη. Παρόλο που έχει πιάσει, δεν έχει πιάσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, ο Καλοσκάμης είναι μια άλλη περίπτωση, ήταν εκεί πιο νέος. Ο Κουτές επίσης, μετά από μια σεζόν καταπληκτική σερβέτ που έχει γράψει και πάρα πολλά νούμερα με goal και assist, αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την ΑΕΚ. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις του Λούκα Γιώβιτς ή του Ζωάου Μάριο που εννοείται δεν ήρθαν στο πικ της καριέρας τους, γιατί στο πικ της καριέρας τους όχι απλά δεν βλέπαν την Ελλάδα, ούτε έρχονταν για διακοπές οριακά. Ωστόσο, ακόμη και το χειμώνα, ο Μπαρναμπάς Βάργα ήρθε από τη Φερεντσβάρος με δύο τσουβάλια γκολ σε κάθε όμο. Και έκανε και βοήθησε και τα μέγιστα για να γίνει και η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ενώ φέτος έχουμε τον Καν Κάρινεν από την Σπάρτα Πράγας, ο οποίος επίσης τεύχθηκε πρωταθλητής ως κορυφαίος της ομάδας στο ολόκληρο και του πρωταθλήματος, νομίζω, αναδείχθηκε MVP. Ενώ και ο Ζουμπκόφ μετά από μια σεζόν με ίσως όχι απαραίτητη κορυφαία της καριέρας του, αλλά με 12 assist και 4 γκολ. Δεν θα το λέει κανένας ότι έχει πάει και άσχημα με την Trabzonspor. Γενικά είναι αυτή η σταθερότητα που θέλει ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα να έχουν οι ποδοσφαιριστές που έρχονται στην ΑΕΚ, να έχουν παραστάσεις, να έχουν γεμάτες σεζόν, γεμάτες χρονιές με νούμερα για να μπορέσουν να τα φέρουν αυτά και στην νέα τους ομάδα και να κουμπώσουν τα κενά που υπάρχει ανάγκη. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Βιτάλης, ο οποίος αναδείχθηκε πέρσι πρωταθλητής Ουγγαρίας με την ομάδα του, που είχε να κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2013, πέρασαν 13 χρόνια και πλέον η ΕΤΟ, τώρα τη διαβάζω σωστά, δεν ξέρω, συγγνώμη, θα το ψάξω λίγο καλύτερα, να γίνεται ξανά πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, ώστε να μπορέσει να μεταφέρει και αυτή την ποιότητα και στη μεσαία γραμμή της Ένωσης.

Να πούμε ωστόσο ότι στην πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γιόρ που βγαδέστε πρωτάθλημα εννοείται μετά από 13 χρόνια μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα παίζει ο Τιτάνιος Μπάλατς Μέγερη που όσοι το θυμάστε εννοείται από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό. Ο Μέγερη και τον Ατρόμητο, σωστά, μην ξεχνάμε και το πέρασμά του και τον Ατρόμητο, αγωνίστηκε πέρσι με την Γιόρ σε 12 φορές. Και βοήθησε και αυτός με τον τρόπο του στο να φτάσει η ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σπουδαία πράγματα. Παντού είναι αυτό το ελληνικό στοιχείο που λέμε. Και με τον Μέγερη να το αποδεικνύει για άλλη μια φορά.

Πάντως πριν προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θεματάκια της ημέρας, προκαλεί κάπως μεγάλο ενδιαφέρον λίγο τι ΑΕΚ θα δούμε τη φετινή σεζόν, καθώς από εκεί που το πλάνο ήταν να πραγματοποιηθούν 4, άντε 5 μεταγραφές, φέτος η ΑΕΚ πάει να ξεπεράσει τις 8 πάνω κάτω από αυτά που γίνονται. Επομένως θα δούμε μια τελώς αλλαγμένη ομάδα, από εκεί που ο σκοπός ήταν ο κορμός να παραμείνει ίδιος, οι παίκτες να πάνω κάτω να μην αλλάξουν σε τεράστιο βαθμό. Ωστόσο, ήδη στην βασική εντεκάδα πρόκειται να έχουμε τουλάχιστον 4 με 5 νέες μεταγραφές. Είτε αυτό είναι το αριστερό back, είτε τα δύο half, είτε ο Ζουμπκόφ. Επομένως, πρόκειται να δούμε μια τελείως διαφοροποιημένη ομάδα που θεωρητικά για μένα, όταν μια ομάδα πετυχαίνει και το καλοκαίρι εκείνη σεζόν πραγματοποιεί ένα σωρό μεταγραφές, αυτό είναι αρνητικό για την ίδια την ομάδα, καθώς χάνεται η ομοιογένεια και όλο αυτό το συστατικό επιτυχίας που υπήρχε. Ωστόσο, όλες αυτές τις μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει η ΑΕΚ, ως ένα βαθμό ήταν και αναγκαίες, με τον Πινέδα να αποχωρεί, με τον Νίκολης να θεωρεί, ας πούμε, ότι ο Πεν Ράις δεν μπορεί να σταθεί πλέον στο ρόστερ και να θέλει και έξτρα αριστερό μπακ. Μια σειρά από κινήσεις που θεωρούνται ως και αναγκαστικές, αναγκαίες, ώστε να μπορέσει η ΑΕΚ να παραμείνει στο υψηλό επίπεδο και να είναι και ανταγωνιστική, με την ελπίδα βέβαια να προκριθεί και στη League Face του Champions League, εκεί όπου βέβαια τα πράγματα θα ζωρίσουν επικίνδυνα, για μια ΑΕΚ η οποία θα πρέπει να προσθέσει πολύ ταχύτητα στο παιχνίδι της, γιατί καλό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, ωστόσο όταν παίζει απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, νομίζω η ταχύτητα που έχει το παιχνίδι της Ένωσης θα είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα και μπορεί να υπάρξουν προβληματάκια.

Και ενδιαφέρον είναι και η περίπτωση εννοείται του Κώστιτς, το πώς θα μπορέσει να μπει σε μια δεκάδα όπου βασιζόταν περισσότερο στον Σταύρο Πύλιο, ο οποίος είχε μεγαλύτερη έμφαση στο παιχνίδι στα πολλά τρεξίματα και σε μεγαλύτερο βαθμό στην αμυντική, στην αμυντική λειτουργία. Επιθετικά εννοείται έχει τα θεματάκια του ο Πύλιος. Να μπει ένας ποδοσφαιριστής, 33 βέβαια, 32-33, προχωρημένης ηλικίας, ειδικά από τις παίχτες που επιχειρεί να φέρει άκτο όλο αυτό το καλοκαίρι και το προηγούμενο. Βέβαια με ποιότητα, με τρομερό αριστερό πόδι. Ένας ποδοσφαιριστής που όλη του ζωή ήταν αριστερό εκτρέμ και τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει πίσω στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο οποίος θα συναντήσει, αν και εφόσον, δύο παλιούς συμπαίκτες. Με τον Γκατσίνοβιτς έχει συνεργαστεί σε 80 διαφορετικά παιχνίδια. Παλιότερα είτε με την Εθνική Σερβία είτε με την Άιντραχτ, αλλά και με τον Λούκα Γιώβιτς. Όπου με τον Γιώβιτς έχουν συνεργαστεί και σε 11 γκολ. Είτε ο Κώστιτς σερβίρος τον Λούκα, είτε ο Γιώβιτς σερβίρος τον Κώστιτς. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα δούμε αυτά και με τα κυτρινόμαυρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Γενικά παίχτες τέτοιας ποιότητας. Καλό να έρχονται στην Ελλάδα. Απλά το σημαντικό είναι να πετυχαίνουν κιόλας. Διότι παίκτες όπως που έχουν έρθει κατά κόρον στο παρελθόν, είτε λέγεται Σιέν, είτε Μαρσέλο, είτε Μπερμπάτοφ, είτε Μαρσιάλ, παρόλο που βάλει τα γκολάκια του, άμα έρχονται και περπατάνε, καλύτερα να με ερχόντουσαν ποτέ. Μόνο και μόνο για το χαβαλέ ότι ήρθαμε ένα σπουδαίο παίκτη στην Ελλάδα δεν αρκεί.

Πάντως για το φίλο που αναρωτιέται, ο τραυματισμός του Παντελίδη θα φέρει λογικά και μια νέα μεταγραφή στον Παναθηναϊκό για την θέση των εξτρέμ. Έτσι ανέφερε και ο Νίκος Αθανασίου νωρίτερα. Απλά από ό,τι κατάλαβα, αυτό ίσως να γινόταν και χωρίς απαραίτητα ο Παντελίδης να τραυματιζόταν. Ωστόσο, πόσο μάλλον τώρα που θα λείψει τουλάχιστον για το μισό τη σεζόν, ένα επιπλέον εξτρέμ είναι αναγκαίος σε μια ομάδα που πρέπει να βρει νούμερα από τους πλάγιους. Καθώς είτε αυτός λέγεται Αντίνο, είτε Ζαρουρί, είτε Παντελίδης, είτε Πελίστρη. Η αλήθεια είναι κανένας από αυτούς δεν έχει δείξει ότι το γκολ είναι μέσα στο παιχνίδι του. Και σε μια ομάδα που θέλει να στηριχθεί στο νέο ταλέντο, στην ταχύτητα, στη δυναμική, το να μην βρίσκει γκολ από τους πλάγιους είναι προβληματάκι. Επομένως, χρειάζεται να έρθει ένας εξτρέμ που θα μπορεί να προσφέρει, πέρα από τα δημιουργικά χαρακτηριστικά που θα διαθέτει, να έχει περισσότερο και επαφή με τον γκολ, να κάνει κανένα τελείωμα, να βάζει κανένα σουτάκι από μακριά. Διότι αυτό είναι ίσως κάτι που λείπει από τη δεδομένη στιγμή από το ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Όπως και να έχει, πάντως εμένα τα εξτρέμ του Παναθηναϊκού μου αρέσουν αρκετά. Και αν την έχει δείξει πολύ ωραία χαρακτηριστικά και είναι ακόμα πολύ νέος, οπότε έχει και το περιθώριο της εξέλιξης. Ζαρουρί έχει βρωμόποδο. Έχει βρωμόποδο, δηλαδή άμα βρει λίγο το χώρο και μπορέσει να εκτελεί σωστά, μπορεί να βάλει καταπληκτικά γκολ. Εμένα και ο Παλίστρι μου αρέσει. Το έχω ξαναναφέρει. Ελπίζω να μου πετάτε πέτρες ή να βρίζετε το ραδιόφωνο σας. Αλλά εμένα μου αρέσει ο Παλίστρι. Η ταχύτητά του και η τεχνική του είναι αρκετά καλή. Έχει βέβαια όλες αυτές τις χαμένες ευκαιρίες, τα τετατέτ που έχουν δημιουργήσει μια σκιά πάνω από το όνομά του. Ωστόσο, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει, αν μπορέσει ο Νίστρουπ να εκμεταλλευτεί τα θετικά του στοιχεία, είτε αυτό λέγεται ταχύτητα, είτε η αντεπίθεση, είτε το δημιουργικό κομμάτι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Την απόκτηση του Ούγγρου κεντρικού χάφτης Γκιόρ Μίλαν Βιτάλης προχωράει η ΑΕΚ. Σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα, η πρόταση της Ένωσης για τον 24χρονο μέσο φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση της μεταγραφής του Σέρβου αριστερού μπακ Φιλιπ Κώστιτς. Στο πλευρό του Παύλου Παντελίδη, η οικογένεια του Παναθηναϊκού με τους Γιάννη Αλαφούζο, Στέφανο Κοτσόλη και πολλούς συμπαίκτες του να τον επισκέπτονται στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση που έκανε. Εκτός δράσης από 6 έως 7 μήνες θα μείνει τελικά ο 23χρονος εξτρέμ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΠΑΕ. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Καγκουά. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του αριστερού μπακ της Ρώμας, Σαλάχ Εντίν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους επανήλθε η περίπτωση του Πορτογάλου χάφτη Sporting Λισαβόνας Ντάνιελ Μπραγκάνσα, πάντα στα υπόψη ο Αλγερινός μέσος Αντέμ Ζοργκάν. Προ sold out τα εισιτήρια με ένα ημέγεν. Διπλή ελληνική επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, όπως και η Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Τον αυριανό τελικό του σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Κρούση για την απόκτηση του Χωσέλο έχει κάνει η διοίκηση του ΠΑΟ. Κλειστό διαιτές συμβόλαιο θέλει 36χρονος Ισπανός επιθετικός για 1+1 χρόνια προσφέρουν οι Θεσσαλονικείς. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Γάλλων Τόμας Λουσέ και Βίλιαμ Μικελμπρενσί. Την Κυριακή θα αρχίσει η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά για το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στην Τούμπα στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού του Europa League. Αντίστροφα μετρών στον Άρη εν ώψη της άφιξης του Ράφα Μύρ την Δευτέρα για ιατρικά και υπογραφές σε διαιτές συμβόλαιο. Προτεραιότητα για τους κίτρινους η απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ. Διήμερο ρεπό έχει δώσει στους παίκτες ο Μιχάλης Γρηγοριού. Σε άρση της εμπιστοσύνης προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο προχωράει η UEFA, όπως αναφέρει η Telegraph. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ζήτησε την όσο το δυνατόν γρηγορότερη παρέτησή του από τον προεδρικό θόκο της FIFA, ξεκαθαρίζοντάς του πως αν δεν συμμορφωθεί η ίδια θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να αποτελέσει παρελθόν. Στη Ρώμη, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά για να υπογράψει 5-ετές συμβόλαιο με τη Ρώμα, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. 18 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους στο κόστος της μεταγραφής από τη Wolfsburg, η οποία θα κρατήσει 20% ποσοστό μεταπόλησης. Ο διεθνής στόπερ θα έχει ετήσιες απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.

Και πάλι εδώ, Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε πάντα, μα πάντα, μα πάντα την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τάσο Νικολόπουλο στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Και Άγγελο Κρεμαστό πίσω από το μικρόφωνο. Για άλλη μια ωρίτσα θα πάμε μαζί, μέχρι τις 6.

φωτιά δεν έχει κοπάσει από ό,τι βλέπω και εδώ στο Sky, ότι μέχρι και απειλούνται σπίτια στη Φωκίδα. Τι να πω, κουράγιο όλοι εκεί πέρα. Και οι προσευχές, οι ευχές μας, η καλή σκέψη, η καλή θέληση είναι μαζί σας. Υπάρχει βέβαια στην Αιγιάλια, βλέπω και εδώ, ότι είναι κάπως λίγο πιο βελτιωμένη εικόνα. Τι να πω, κουράγιο, κουράγιο.

Υπήρχε και από χθες η ας πούμε στενάχωρη είδηση για τον Σουαϊλό Μεϊτέ ότι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Σήμερα και ο Δημήτρης Μπατζόγλου νωρίτερα στο σταθμό τόνισε ότι θα λείψει για τουλάχιστον 3 μήνες. Καθώς η απόφαση έχει ήδη πάρθει. Είναι πολύ άτυχος ο Γάλλος, δυστυχώς. Πολύ άτυχος το αυτό το πρόβλημα που έχει στο ισχύο, αν θυμάμαι σωστά. Τον έχει τραβήξει πάρα πολύ πίσω, τον έχει ταλαιπωρήσει. Και τον ουσιαστικά κάπως χαντάκωσε σε μεγάλο βαθμό και την περσινή πορεία του ΠΑΟΚ. Καθώς ήταν, αν όχι το βασικότερο γρανάζι, από τα πιο σημαντικά στην περσινή πορεία των Ασπρόμαυρων. Που κατ' εμέ μέχρι να βγει νοκάουτ, ίσως μαζί με τον Πινέδα, ίσως ήταν τα καλύτερα χαρτιά του πρωταθλήματος. Καλός Χρυσός και Μαρίν, δεν το συζητώ. Αλλά νομίζω ο τρόπος που κυριαρχούσε και έλεγχε ολόκληρο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ο ΜΕΙΤΕ ήταν μοναδικός. Κάπως λίγο ο Ρασβάν Λουτσέσκου τον ήθελε όσο τίποτα στον κόσμο. Κάνει τα πάντα για να μπορέσει για να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον πάρει. Το πρώτο, πέρσι που τον πήρε χειμώνα, το πρώτο του εξάμηνο στην επιστροφή του ήταν από κακό έως κάκιστο, εμφανίστηκε ελάχιστα. Ωστόσο, φέτος, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο ΜΕΙΤΕ ήταν ασταμάτητα βασικός και από τους κορυφαίους της ασπρόμαυρης εντεκάδας. Ωστόσο, τα πανωτά παιχνίδια σε πρωτάθλημα Ευρώπη ή Κύπελλο τον εξουθένωσαν και τον οδήγησαν σε αυτόν τον τραυματισμό, όπου τον έχει τραβήξει τόσους μήνες και θα το κρατήσει για άλλους 3 έξω, μέχρι μετά να έρθει η υποθεραπεία και να επιστρέψει. Το βλέπω για καλό Δεκέμβρη. Δυστυχώς, να δούμε βέβαια πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του.

Βλέπω και στα μηνύματα ο κόσμος. Έχει... Οι φίλοι της ΑΚ έχουν ενθουσιαστεί με το Balkan Gang που χτίζεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Μου έρχονται απάνω τα μηνύματα για, για Νέα Φιλαδέλφια, Σέρβικη Παρικιά, Παρικία. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Καλά κάνετε. Να δούμε βέβαια πώς θα οργανωθούν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Μην πλακωθούν κιόλας. Σέρβοι, Κροάτες, όλοι αυτοί. Εντάξει, όχι, όχι. Όλα καλά θα πάνε. Αλλά έτσι έχει δημιουργηθεί αυτό το παρεάκι που έχει γεμίσει η ΑΚ με Βαλκάνιους και εμένα να δούμε πώς θα τα βρουν όλοι αυτοί στον αγωνιστικό χώρο.

Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, είναι και ο Πάουκ σε πολύ κοντά σε μια αρκετά σημαντική μεταγραφή. Τον Τόμ Λουσέ, τον Γάλλο Χαφ, ο οποίος προβάρει τα ασπρόμαυρα και θα αποκτηθεί από τον Πάουκ για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή, η οποία πονάει. Η αλήθεια είναι η μεσαία γραμμή του Πάουκ. Με τον Αλέσιο Λύση να έχει λίγες επιλογές για τα χαφ του. Ωστόσο, ο Λουσέ έρχεται από την Ίσ για να ενισχύσει αυτόν τον τομέα της ομάδας. Ένας παίκτης ο οποίος είχε μια πολύ γεμάτη σεζόν. Η περσινή του σεζόν ήταν πολύ γεμάτη με τη φανέλα της Νις. 42 εμφανίσεις, 3 γκολ, 3 ασίστ. Καθόλου άσχημα. Για ένα παίκτη όπου σύμφωνα με το transfer market πάντα έχει παίξει και σε ένα σωρό θέσεις. Δηλαδή εδώ το δείχνει από αριστερό εξτρέμ μέχρι και δεξί μπακ και όλα τα ενδιάμεσα. Δηλαδή έχει παίξει σε 4-5 διαφορετικές θέσεις με τη φανέλα της Νις. Μονάχα την περσινή σεζόν. Μόλις 23 ετών είναι ο παίκτης. Να έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί και ο Λύση σε μια σειρά θέσεων για να όποτε και όπου χρειαστεί.

Όπως βλέπω και εδώ, όλους έχει βγει από τις ακαδημίες της Νις. Βέβαια, μία Νις όπου πέρσι τα έκανε πολύ, τα έκανε μαντάρα, τα έκανε θάλασσα. Γιατί διότι την τελευταία δεκαετία, από τη σεζόν 15-16 μέχρι και πέρσι, 25-26, τερμάτιζε είτε τρίτο-τέταρτη, είτε τη χειρότερη όλων, ας πούμε, ένατη θέση το 22-23. Πέρσι, βέβαια, τα έκανε όλα λάθος και βγήκε 16η. Μια καταστροφική, πραγματικά καταστροφική σεζόν για την Νις. Που προκαλεί ερωτήματα, διότι πάντα είχε σπουδαία ταλέντα, σπουδαίους ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να ανταγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου. Πέρσι όμως κάτι στράβωσε, ούτε στο Europa League μπόρεσε να ανταπεξέλθει η ομάδα, και ήταν μια σεζόν όπου θα ήθελαν όλοι να την ξεχάσουν και άμεσα. Αν και κατάφερε περιέρχως να φτάσει μέχρι τον τελικό του κυπέλλου Γαλλίας. Βέβαια εκεί έπεσε πάνω στη Λανς, η οποία με 3-1 πήρε και τον τίτλο. Αλλά σε μια σεζόν που ήταν όλα λάθος, κατάφερε να φτάσει μέχρι τελικό κυπέλλου. Όχι άσχημα.

Επομένως, ο κύριος Λουσέ έρχεται σε μια μεσαία γραμμή, μια ασπρόμαυρη μεσαία γραμμή, η οποία εννοείται βασικός και αμετακίνητος είναι ο Χρήστος Ζαφύρης, το λεγόμενο μηχανάκι της Θεσσαλονίκης στη δεδομένη στιγμή. Ένας ποδοσφαιριστής που κάνει τα πάντα, είτε αμυντικά είτε επιθετικά για τον ΠΑΟΚ. Αν και πέρσι δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, φέτος έχει ξεκινήσει αρκετά δυναμικά και σε αυτό το κομμάτι και απειλεί όλο και περισσότερο.

Κάτι που δεδομένα και ο Λύση θα το ήθελε να το βλέπει πιο συχνά, ώστε να μπορέσει να βρει και γκολ και από, και από τα χαφ του, που είναι πολύ σημαντικό. Στη μέσα γραμμή επίσης είναι και ο Μαντί Καμαρά, ένας παίκτης που χαρακτηρίζεται από την αστάθειά του τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να είτε να σου παίξει στο 8, να σου βάλει και κανένα γκολ περίεργο με κεφαλιά, ή να είναι έτσι πολύ δυναμικό στη μέσα γραμμή. Ωστόσο, μπορεί σε άλλα παιχνίδια να είναι εντελώς άφαντος και να, όχι απλά να μην βοηθάει, να είναι και αρνητικός. Πάντως, μέχρι στιγμής η νέα μεταγραφή του Σάντα Μαρία δείχνει αρκετά αποδοτική και ήδη αποτελεί βασικό γρανάζι στα πλάνα του Λύση. Ο Σάντα Μαρία, ο οποίος ήδη ξεκινάει βασικός και αντικατάστατος στη μέσα γραμμή δίπλα στο Ζαφίρι, και δείχνει για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ τον πάλευε καιρό με τον Γάλλο 31χρονο χαφ, να περιμένει τον συμπατριώτη του να δημιουργήσουν ένα γαλλικό παράκι στη μεσαία γραμμή για κρασιά και μπαγκέτες.

Και θα δούμε μήπως φέτος είναι και η επιστροφή, η παύλα εξηλαίωση του κυρίου Σορετήρε, ο οποίος στην πρώτη σεζόν στον ΠΑΟΚ πέρασε και δεν ακούμπησε. Και υπάρχει και απόφαση πέρσι να δοθεί δανεικός στην Ολλανδία, πραγματοποιώντας στη Τσβόλε. Στη Τσβόλε δόθηκε δανεικός. Με σκοπό έτσι να βρει λίγο τα πατήματά του, για να μπορέσει να επιστρέψει και να ενισχύσει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πέρσι κατέγραψε 27 εμφανίσεις με 6 γκολ στην Ολλανδία. Όχι κάτι τρομερό, όχι κάτι πολύ άσχημο. Με το λύση να το βγάζει και στην ευρωπαϊκή λίστα, να τον παίρνει μαζί του για τις πολύ δύσκολες και κρίσιμες αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ. Να δούμε αν θα του δώσει μερικά λεπτά συμμετοχής. Μια περίεργη περίοδος ποδοσφαιριστή, αρχηγός των μικρών της Manchester United, όπου ήρθε στην Ελλάδα και δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί. Να δούμε πως αυτό το ταξίδι στην Ολλανδία τον βοήθησε για να μπορέσει να βρει τα πατήματά του και να γίνει σημαντικός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, σε μια περίοδο που οτιδήποτε βοήθεια μπορεί να βρει ο Λύση από τους ποδοσφαιριστές του θα είναι καλοδεχούμενη. Είπαμε, είναι μια χρονιά μεταβατική για τον ΠΑΟΚ, μια δύσκολη χρονιά, όπου πρέπει να έχει μια σταθερά ανωδική πορεία. Όχι, κι ας μην είναι άλματα. Λίγο-λίγο, βήμα-βήμα, να αρχίσει να ανεβαίνει και να βρίσκει λίγο το νέο του εαυτό στην μετάρασμα Λουτσέσκου εποχή.

με τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζει για δικές του μονομαχίες με την Άντερλεχτ. Μια ομάδα εννοείται που δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος, πολύ πιο αποδυναμωμένη. Ωστόσο είναι πάντα επικίνδυνη, το είδαμε και πέρσι στις μονομαχίες της με την ΑΕΚ. Μια αναμέτρηση με την Ένωση που στο Βέλγιο πρέπει να έχει κερδίσει 2-3-0. Αποτύχει σε αυτό το 1-1. Αν και στον Πανελληνικό της Φιλαδέλφειας ήταν φανερά κατώτερη. Να δούμε φέτος πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια έτερη, τον έτερο δικέφαλο του ελληνικού ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Και με την ελπίδα βέβαια να γνωρίσει άλλον έναν αποκλεισμό και ακόμη πιο εύκολο, γιατί όχι, για να μπορέσει να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ στο δρόμο του προς τη League Phase του Europa League.

Για να δούμε βέβαια πως η Άντρελεχτ θα μπορέσει να βρει αντίδοτο σε αυτόν τον διάολο που λέγεται Γιάννης Κωνσταντέλιας. Τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Δυναμό Κιέβου ήταν πραγματικά πόπο πανά θεμάτωνα. Το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Ειδικά το δεύτερο, ο τρόπος που με το κορμί του πραγματοποιούσε τις προσποιήσεις χωρίς να κουμπάει καν την μπάλα και φεύγαν οι αμυντικοί αριστερά και δεξιά. Μην με βρίσετε, μου θύμισε λίγο Μέση, προφανώς κάθε υπερβολή, αλλά είχε λίγο αυτό το τελείωμα, ειδικά ο οποίος δεν έβαλε δύναμη. Ίσα-ίσα τη χάιδεψε λίγο την μπάλα για να τη στείλει εκεί που πρέπει να πάει, για να γράψει το 2-0 και να στείλει τον Μπάουκ στον επόμενο γύρο, προκριματικό γύρο, για να φτάσει στη league phase του Europa League, όπως είπαμε και πριν, έχοντας πρώτα βέβαια να περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ.

Είδα και στο site του Sport FM πριν από λίγο την είδηση ότι ο Φεραν Τόρες θέλει να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και πιέζει για να πάρει τη μεταγραφή του στην Παρίσι Σεν Ζερμέν. Μία κίνηση που ομολόγω δεν την καταλαβαίνω σε απόλυτο βαθμό, διότι ο 26χρονος, πέρα ότι πέτυχε αυτό το σπουδαιότερο γκολ της καριέρας του στο τελικό του Champions League, του Μουντιάλ, όπου έχρισε και την Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει καθιερωθεί στην Μπαρτσελόνα. Πέρσι αγωνίστηκε 49 φορές, πέτυχε και 21 γκολ. Ειδικά φέτος, όπου αποχωρεί ο Λεβαντόφσκι και οι μεταγραφές στο κέντρο της επιθέσης των Μπλαουγκράνα δεν είναι κάποια ανυπέρβλητο εμπόδιο για να τον ξεπεράσει ο Φεραν Τόρες. Είναι ο Αντεγέμι και ο Γκόρντον. Δεν ξέρω καν ποιος από τους δύο θα αποτελεί για την κορυφή της επίθεσης. Επομένως, με τους παίκτες να είναι αυτοί για να τους αντιμετωπίσει, ο Φεραν Τόρες θα μπορούσε εύκολα να γίνει μέχρι και βασικός στην επόμενη μέρα της Μπαρτσελόνα. Αντιθέτως, φαίνεται ότι προτιμά την Παρίσι Σεν Ζερμέν και πιθανότατα τον μπάγκο της Παρίσι Σεν Ζερμέν, διότι με τους Ντουέ, Βαρατσχέλια και Ντεμπελέ, πιθανότατα εκεί θα μείνει. Προφανώς θα αποτελεί από τις πρώτες λύσεις από τον μπάγκο για να βοηθάει σε παιχνίδια που κολλάει λίγο η ομάδα, όπως λέμε ο 12ος παίχτης. Ωστόσο, όταν έχεις την ευκαιρία να γίνεις βασικός στην Μπαρτσελόνα, γιατί να τη χαραμείς και να πας στην Παρί για να βλέπεις από τον πάγκο το παιχνίδι, δεν ξέρω. Ίσως βέβαια ο Λουίς Ενρίκε να έχει διαφορετικά σχέδια για εκείνον και να τον έχει πείσει με διαφορετικό τρόπο ότι μπορεί μια ολόκληρη ομάδα να βασιστεί πάνω του. Άλλωστε, μιλάμε για την απανωτή πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί, που okay, είναι αρκετά δελεαστικό, δεν λέω. Όσο μπλαουγκράνα και αν είσαι στην καρδιά, όταν σου χτυπάει την πόρτα η Παρί των τελευταίων χρόνων ειδικά, δεν ξέρω πόσο εύκολα λες όχι. Όπως και να έχει, βέβαια, θα μιλάμε για ένα σοβαρό πλήγμα στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα, όπου θα χάσει ένα παίχτη που αποτελεί αρκετό καιρό μέλος της ομάδας, με σταθερά να καταγράφει νούμερα, με αρκετά λεπτά, με λίγους τραυματισμούς. Ένας παίχτης ο οποίος μπορούσε να αποτελούσε ένα πολύ εργαλείο στα χέρια του Hans Flick, και ενώ έρχεται φορτσάτος από το Μουντιάλ ως παγκόσμιο πρωταθλητής που μπορούσε να αναδείξει τα καλά του στοιχεία ακόμη περισσότερο τώρα φέτος, με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία εννοείται, να έχουν πάει όλα στο Θεό. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το λεφτό μισάωράκι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Φωκίδα. Οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Κλίμα, Πηγή και Μαγούλα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες καίγονται σπίτια και περιουσίες. Με νέο μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι από τις περιοχές Πευκάκη και Ευπάλιο να μετακινηθούν προς την Αύπακτο. Λίγο νωρίτερα κενώθηκαν τα χωριά Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα. Δραματικές διαστάσεις έχει πάρει το πύρινο μέτωπο που καίει στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες βρίσκονται ανάμεσα στους οικισμούς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποτρέψουν τη φωτιά να μπει στους οικισμούς. Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν κλείσει όλους τους δρόμους στην ευρύτερη περιοχή. Οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι έχουν εκενωθεί. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το δεύτερο μέτωπο που καίει στην περιοχή Λιβαδόστρα. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Φθιώτιδα, στην περιοχή Καμιλόβρησης, σε χαμηλή βλάστηση. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ο Λόμπερτ ερφάνε για το λάθος και θα κλέψει ο Γκέκας, όμως δεν ακολουθεί. Θα δούμε, είναι γκολ. Είναι γκολ, ναι, μετά το γκολ, καθώς φάνηκε να υπάρχει και φάουλ. Ήθελα να περίμεναν οι Βέλη και η εθνική μας ομάδα ανοίγει το σκορ στο 1 λεπτό της αναμέτρησης, σε μια φάση η οποία ξεκίνησε, θα λέγαμε, από την προνοητικότητα του Γκέκα, ο οποίος μπήκε εκεί για να μπορέσει να δημιουργήσει τον κίνδυνο, τσίπησε την μπάλα, σε γέλασε τον Μινιολέτ και είπε ο Δημήτρης Αλβικίδης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και νωρίς, πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, η εθνική μας ομάδα παίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Δημήτρη Αλβικίδη να είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει το 1-0.

Επιστρέψαμε και πάμε απευθείας στον κύριο Μανώλη Σαρή να μας πει για το φιλικό του Όφη. Μανώλη. Μανώλη, μας ακούς? Όχι ακόμα. Θα πάμε σε λίγο.

0: Για πάμε τώρα. Μανώλη, μας ακούς?
1: Ναι. Σας ακούω. Καλησπέρα από το Τίλμπουργκ. Αυτό το γύρο Μανώλη Σαρίβε στην αρχή κάπως ακούσει.
0: Ναι. Ήταν σεβασμού, Μανώλη, ήταν σεβασμού.
1: Λοιπόν, πλάκα κάνω. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το φιλικό του Όφη με την Βίλεμ. Όφη τήθηκε με 2-0, με 2 γκολ που δείχνει στα πρώτα 13 λεπτά. Αλλά πολύ περίεργο φιλικό παιχνίδι, υπό την έννοια ότι η Βίλεμ ζήτημα να έχει 4 με 5 τελικές όλο το μάτς. Πόφ τελείωσε με κατοχή της μπάλας που άγγιξε το 65-70%.
0: Okay.
1: Απέναντι σε μια ομάδα μάλιστα που έδινε το τελευταίο της 2-1, συγγνώμη, 2-1 ετήθηκε ο Φι, 2-1, έβαλε γκολ ο Κωστινός 89, συγγνώμη. Απέναντι σε μια ομάδα που έδινε σήμερα το τελευταίο της φιλικό, καθώς το άλλο Σάββατο παίζει την πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος με αντίπαλο του Χέντιγκ. Γι' αυτό λέγα ότι είναι λίγο περίεργη εικόνα του σημερινού φιλικού, δηλαδή ο Φι δεν δέχτηκε φάσεις, δεν δέχτηκε πίεση, ήταν η ομάδα που είχε την κατοχή της μπάλας, ήταν η ομάδα που είχε περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ και λιγότερες ευκαιρίες και τελικές. Εν τέλει γνώρισε την Ιταλία, όπως έχουμε πει και στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια και γενικά όλων των ομάδων, ότι αυτό που έχει σημασία είναι τα αποτελέσματα στα επίσημα. Αμάτσιο ή στα φιλικά, από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και μετά που ξεκινάνε η σεζόν, κανένας δεν θυμάται τα αποτελέσματα στα φιλικά παιχνίδια. Το ζητούμενο σε αυτά τα μάτια είναι να βλέπουν οι προπονητές τη βελτίωση που θέλουν. Και μιλώντας πριν από λίγα λεπτά ο Χρήστος Κόντης στον Πήγουν Sport FM, αυτό που είπε ήταν ότι ναι, είμαι ικανοποιημένος, υπήρχε βελτίωση από την προηγούμενη φορά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτά που είδα σήμερα από τους παίκτες μου. Απέναντι σε μια ομάδα που ήταν το τελευταίο της φιλικό, καταφέραμε και είχαμε τον έλεγχο σε όλο το 90 λεπτό και σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε, μετράμε αντίστροφα για το, για τον τελικό του Super Cup, που είναι και το πρώτο επίσημο μάτς που ισοδυναμεί με τη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Okay. Είδαμε ότι ξεκίνησε ο Καϊτόρ, ξεκίνησε ο αγωνιστικός Καϊτόρ, ο ντεμπούτο, είχε
1: ναι,
0: και την ασίστ.
1: Έκανε ντεμπούτο, πρώτη ασίστ για τον Ισπανό, που εκτέλεσε το φάουλ στο 89 για τον γκολ του Κοστούλα. Και θετικό το δείγμα γραφής, που ξέρουμε έτσι αλλιώς ποιος είναι ο Ισπανός. Ο Κόντι για πρώτη φορά από την άρχη της προετοιμασίας, να πούμε, Άγγελε, ότι άφησε αρκετούς παίκτες να παίξουν σε όλο το παιχνίδι. Εκεί ήταν κάτι που το επισήμανε, ότι θέλουμε σιγά σιγά να δίνουμε 90 λεπτό στους ποδοσφαιριστές μας. Και πλέον πάμε για τα δύο τελευταία φιλικά που θα δώσει όφηση μια μέρα μέσα. Να πούμε, την επόμενη Τρίτη το πρωί της ίδιας μέρας, 12 ώρα Ελλάδος, θα παίξει στην Αβέρσα με την Μπέρσοτ, και το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Ρόζενταλ θα παίξει με την Αλ Σταλάχ από το Κατάρ.
0: Έγινε. Οκ. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Μανώλη Σαρίς με όλα τα νεότερα του Όφη από την φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ, όπου οι κριτικοί ιτήθηκαν με 2-1.

Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, με τους ερυθρόλευκους να περιμένουν να προετοιμάζονται για την αναμέτρηση με την Νάιμέγκεν την Τρίτη, όπου θα ρηχθούν στις επίσημες μονομαχίες, με την ελπίδα βέβαια η αρμάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να επιστρέψει στην κορυφαία διεθνική διοργάνωση, το Champions League, έχοντας απέναντι την Νάιμέγκεν, μια Ολλανδική ομάδα η οποία πέρσι πραγματοποίησε ίσως και την καλύτερη χρονιά της σύγχρονης ιστορίας της, τερματίζοντας την τρίτη θέση του πρωταθλήματος, γι' αυτό και βρίσκεται και στα προκριματικά του Europa League, του Champions League. Μια σεζόν η οποία τη βρήκε στην τρίτη θέση απέναντι σε όλα αυτά τα μεγαθύρια του Ολλανδικού ποδοσφαίρου που μονομαχούν μεταξύ τους. Η Νάιμέγκεν κατάφερε να σκαρφαλώσει πάνω στην βαθμολογία.

Στο ρόστερ της Ναϊμέγγε βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ο μεγάλος Emre Mor, το αιώνιο τουρκικό ταλέντο, που έχει περάσει από τα, και από εμάς, από εδώ στη χώρα μας, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, εννοείται δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Ο Μορ κάποτε ήταν από τα σπουδαιότερα πράγματα που είχε η Dortmund στη φαρέτρα της, από τα σπουδαιότερα όπλα της, ωστόσο ποτέ δεν έπιασε και έχει καταδείξει να είναι πλέον ένας γυρολόγος. Μόλις 29 ετών είναι ακόμα. Είχε βγει στην αφρόκρεμα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου υπερβολικά νωρίς, σε πολύ νεαρή ηλικία. Ωστόσο, μάλλον δεν κατάφερε ποτέ να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα που είχαν γραφτεί και υποθεί για χάρη του. Επιπλέον, η Ναϊμέγγεν απέκτησε και ως ελεύθερο και τον Ντούσαν Τάντιτς. Γερόλικο, συνεχίζει δυναμικά στα 37 του χρόνια. Ένα Τάντιτς όπου ο Ολυμπιακός τον έχει αντιμετωπίσει και με την Φενέρμπαχτσε πρόσφατα. Να δούμε πλέον άμα θα μπορέσει να τον πληγώσει για άλλη μια φορά, όπως έκανε και τότε στην πορεία του προς τον τελικό και την κατάκτηση του Conference League. Ενώ με χαρά βλέπω και τον Ταϊρόν Τσέρι, ο οποίος και αυτός τώρα γερόλικος στα 38 του, βρίσκεται στο ρόστερ της Νεϊμέγγεν. Για όποιον το θυμάται, ήταν ένας εξαιρετικός επιθετικός χαφ της Μακάμπι Χάιφα, τότε σε εκείνο τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Μακάμπι, με τον Πιερό εκεί στην κορυφή της επίθεσης που έβαζε συνέχεια, που είχε βάλει 2-3 γκολ. Ήταν και ο Τσέρι τότε στην ομάδα που είχε εκπληκτικά χτυπήματα και θυμάμαι ο Ολυμπιακός είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ μαζί του που, παρόλο το ότι ήταν τότε νομίζω κάπου στα 33, είχε διαφερθεί για την περίπτωσή του, μήπως τον έφερε στο λιμάνι. Τελικά η μεταγραφή αυτή δεν προχώρησε και ο Τσέρι πλέον στα 38 του βρίσκεται στην Ολλανδία για χάρη της Ναϊμέγγεν και θα βρεθεί για άλλη μια φορά απέναντι στον Ολυμπιακό. Τώρα άμα θα αγωνιστεί δεν ξέρω, μου φαντάζει δύσκολο. Ωστόσο να δούμε μήπως επιστρέψει πάλι στον Πειραιά από πλευρά αντιπάλου ξανά.

Από ό,τι βλέπω πάντως στην αποστολή της Νεμέγε βρίσκεται ο Τσέρι, οπότε θα το δούμε σίγουρα στον πάγκο και μένει να φανεί αν θα αγωνιστεί κιόλα. Να δούμε πώς θα παραταθεί και ο Ολυμπιακός σε αυτή την αναμέτρηση. Με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Λίστας να έχει σηκώσει αρκετά μεγάλη σκόνη, με τους απόντες Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και τον Ορτέγα να δημιουργούν έτσι διάφορα ερωτηματικά. Ωστόσο, από αυτά που αναφέρουν και οι ρεπόρτερ, ο Μεντιλίβαρ θέλει να έχει στα χέρια του και να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός με τους ποδοσφαιριστές που είναι απολύτως αφοσιωμένοι στην ομάδα και έχουν τον Ολυμπιακό 100% στο μυαλό τους. Επομένως, βγάζει νόημα γιατί να αφαιθούν παίχτες που είναι ίσως από ό,τι φαίνεται με τον απόδεκτο ομάδα, όπως είναι ο Ιρανός και ο Ουκρανός. Για τον Ορτέγα, ίσως από αυτά που καταλάβει είναι ότι λογικά δεν είναι απόλυτα στο 100% έτοιμος για να μπορέσει να πάρει τόσο σημαντικά παιχνίδια όσο ο βασικός κίπερ της ομάδας. Και με τον Πόποβιτς να πραγματοποιεί μια τόσο καλή προετοιμασία όπως αναφέρουν συνεχώς οι απεσταλμένοι στην προετοιμασία που βρισκόταν η ομάδα, να αναλάβει χρέη βασικού τερματοφύλακα. Αποφασίστηκε ο Γερμανός να πάρει το χρόνο του και να μπει στην ομάδα με σταθερά βήματα, αργά και σταθερά βήματα.

Και επειδή έχω μια έξτρα αγάπη για το αγγλικό ποδόσφαιρο και, και την Premier League, μεγάλη εντύπωση με προκαλεί η κινήση που θέλει να πραγματοποιήσει η Arsenal, η πρωταθλήτρια Arsenal, η οποία έχει, από ό,τι φαίνεται, κλείνει τον Γκυμαράες της Newcastle στα 90 εκατομμύρια μεταγραφή. Πανάκριβος, παναθεμάτων και αυτός ο Βραζιλιάνος. Πολύ καλός, πολύ εξαιρετική κίνηση. Δημιουργικά χαρακτηριστικά και θα δώσει επιθετική πνοή στη μεσαία γραμμή των κανονιέριδων. Ωστόσο, μου φαίνεται περίεργο και ιδιαίτερο το στενό μαρκάρισμα που κάνει στο Vinicius, καθώς παρακολουθεί τις συζητήσεις για την ανανέωση του Βραζιλιάνου Άσου με την Real Madrid. Προφανώς μια απίστευτη παιχτάρα, αλλά και ένας πολύ πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, που μου κάνει εντύπωση ότι ο Αρτέτα επιθυμεί να βάλει ένα τέτοιο εκρηκτικό χαρακτήρα στα αποδυτήριά του, καθώς κινδυνεύει να τα τεινάξει στον αέρα. Ο εγωισμός και η αυτάρκεια, η λατρεία που έχει τον εαυτό του, τέλος πάντων ο Βινίσιος, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε αποδυτήρια τα οποία είναι τόσο καλά δομημένα όπως μοιάζουν να είναι αυτά της Arsenal. Ωστόσο, okay, όταν μιλάμε για το ταλέντο του Βινίσιος, πιθανόν όλα αυτά μπορούν να μπουν στην άκρη, με την ελπίδα να μην υπάρξουν οι λεγόμενες κλίκες και να μπορέσει απλά ο Βινίσιος να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να σκοράρει, να μοιράζει ασθείς και να περνάει 2-3 αμυντικούς μαζεμένους μαζί.

Έχουμε και μεγάλη επιστροφή Μιχαήλο Μούντρικ στην αγωνιστική δράση. Όχι αγωνιστική δράση, αλλά στις προπονήσεις της Τσέλσι. Ο Ουκρανός επιστρέφει μετά από 20 μήνες και αυτή την υπόθεση ντόπινγκ, η οποία είχε καταδικαστεί. Σύμφωνα με το ΚΑΣ, η ποινή του αυτή έχει σβηστεί και επιστρέφει ξανά στις προπονήσεις των μπλε. Μια μεταγραφή που έχει περάσει τη Τσέλσι, που έχει περάσει από 1000 κύματα, 100 εκατομμύρια. Από την Σαχτάρ Ντόνετσκ, είχε ποτέ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα αγγλικά στερεότυπα και στο να μπορέσει να αντιμετωπίσει την Premier League και να σταθεί αντάξιος πάνω σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο. Και ενώ προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του, έσκασε και αυτή η υπόθεση ντόπινγκ που τον άφησε πάρα πολύ πίσω. Να δούμε πλέον σε τι κατάσταση είναι και αν μπορεί να επιστρέψει στο top επίπεδο, αν όχι με τη φανέλα της Τσέλσι, με κάποια άλλη, και αν όχι, όχι απαραίτητα και στην Premier League. Τώρα, μετά από 20 μήνες αποχής, να μπεις δυναμικά και να αγωνιστείς στην Premier League μου φαντάζει τρομερά δύσκολο. Ένας δανεισμός ίσως θα ήταν και πιο έξυπνη λύση.

Και πριν λίγο ολοκληρώθηκε και η φιλική αναμέτρηση της United με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με την Manchester United να ανατρέπει το σκορ και με ανατροπή να επικρατεί 2-1 των Μαδριλένων, με 2 γκολ του Μπεμό στο δεύτερο μέρος, με την Ατλέτικο να ανοίγει το σκορ στο 5 λεπτό με τον Ορτίζ. Μια Manchester United που δείχνει, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, να λειτουργεί για πρώτη φορά ορθολογικά στο μεταγραφικό παζάρι, να έχει εντοπίσει ότι το μεγάλο του πρόβλημα είναι στη μεσαία γραμμή και με τις κινήσεις των Τίλεμανς και Σάντος να επιχειρεί να το καλύψει, ενώ τρέχει και για μια τρίτη κίνηση, η οποία ακόμη είναι άγνωστο ποιος παίκτης θα είναι. Το μεγάλο ερώτημα στην Αγγλία, ποιος θα είναι ο τρίτος χαφ που θα αποκτήσει η United. Δείχνει να λειτουργεί πιο ορθολογικά από ποτέ με τον Μίκαελ Κάρικ στο μπάγκο της. Κάπως έχει αναζωπηρωθεί κάπως λίγο το ηθικό των κόκκινων διαβόλων και των οπαδών τους, έχοντας την ελπίδα ότι φέτος και με το Champions League και σε μια Αγγλία που αλλάζει, σε μια Premier League που αλλάζουν πολλά πράγματα, πολλοί προπονητές έχουν έρθει, πολλές ομάδες έχουν αλλάξει τον άνθρωπο που βρίσκεται στον πάγκο τους, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια ακόμη καλύτερη σεζόν από την περσινή, όπου με τον Κάρικ να αναλαμβάνει τα ενία κάπου στα μισά της χρονιάς. Ξεκίνησε και η αντεπίθεση της United, το που έφτασε μέχρι και τις θέσεις που οδηγούν και στα αστέρια.

Δεν ξέρω, πάντως εμένα μου έχει κολλήσει ότι φέτος θα δούμε πολύ ωραία πράγματα από το United. Δεν ξέρω, επειδή δεν είμαι πάρα πολύ αμερόληπτος με αυτό, δεν είμαι πολύ αντικειμενικός. United υποστηρίζω. Απλά έχω την αίσθηση ότι φέτος θα δούμε ωραία πραγματάκια. Το μόνο που με αγχώνει είναι μήπως η φάση, όλη αυτή η κατάσταση με τον Γκάρικ είναι απλώς ένα πυροτέχνημα και όχι μια κανονικότητα που θα δούμε και τη νέα σεζόν. Μου έχει μείνει μεγάλο PTSD, ας πούμε, με την υπόθεση του Σόσκερ, που ως υπηρεσιακός έκανε θαύματα, αλλά όταν ανέλαβε κανονικά την ομάδα των Κόκκινων Διαβόλων, η κατάσταση στράβωσε απότομα και γρήγορα και πολύ άσχημα. Θέλω να πιστεύω ότι με τον Γκάρικ δεν θα είναι το ίδιο. Μοιάζει να είναι πιο γνώστης, ας πούμε, του αθλήματος και της προπονητικής και ευελπιστώ ότι θα μπορέσει να βάλει ξανά το United στον ίσιο δρόμο. Δεν λέω να πάρει πρωτάθλημα, προφανώς. Θα είναι έως και θαύμα να κατακτήσει το πρωτάθλημα του χρόνου, αλλά να μπορέσει να το διεκδικήσει και να δείξει σε όλους πραγματικά το μέγεθος του Manchester United που οριακά το έχουμε ξεχάσει τόσα χρόνια.

Αυτό το χρόνο είχαμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Έρχο και Γιαζόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στα μαγικά κουμπάκια. Τον Τάσο Νικολόπουλο στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Έρχεται με φόρα Σοφία Θοδωράκη για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και Δημήτρης Παπαδήμας για το επόμενο 2 να σας κάνει παρέα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στην απόκτηση του Μίλαν Βιτέλης προχωράει η ΑΕΚ. Σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα, η Ένωση προσφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Κιόρ για την απόκτηση του 24χρονου Χαφ και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Σε καλό δρόμο και υπόθεση της μεταγραφής του Σέρβου αριστερού μπακ Φιλιπ Κώστιτς. Στο πλευρό του Παύλου Παντελίδη, οικογένεια του Παναθηναϊκού με τους Γιάννη Αλαφούζο, Στέφανο Κοτσόλη και πολλούς συμπαίκτες του να τον επισκέπτονται στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση που έκανε. Εκτός δράσης 6 με 7 μήνες θα μείνει τελικά 23χρονος εξτρέμ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΠΑΕ. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Κάγκουα. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του αριστερού μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στο προσκήνιο επανήλθε το όνομα του Πορτογάλου χάφτη Sporting Λισαβόνας Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Για μεγάλη διαφορά των Ερυθρολεύκων με τη River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα κάνει λόγο Αργεντινός δημοσιογράφος. Σε διαπραγματεύσεις με τον Χωσέλου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που προσφέρει συμβόλαιο για 1-1 χρόνια με τον 36χρονο Ισπανοφόρ να θέλει κλειστό διαιτές. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Γάλλου μέσου Τόμας Λούσα και του συμπατριώτη του δεξιού μπακ Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσί. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία για το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ. Σε ανοιχτή γραμμή με το Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Τη Δευτέρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός επιθετικός Ζεράφα Μύρ για τις τελικές συζητήσεις με τους κίτρινους. Διήμερο ρεπό έχει δώσει στους παίκτες ο Μιχάλης Γρηγορίου. Την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ Γκρεγόριο Ροντρίγκες ανακοίνωσε παέλευα διακό. Σε φιλικά προετοιμασία Βίλεμ Όφι 2-1 με τον Κοστούλα να σκοράρει στο 90 λεπτό και τον Αϊτόρ να κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο και Καλαμάτα Τζιλάνι 1-0 με σκόρερ το Βάργα. Διπλή ελληνική επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζι. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, όπως και η Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Στον αυριανό τελικό του σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Στον τελικό του ελεύθερου σόλου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που φιλοξενείται στο Παρίσι προκρίθηκε η Βασιλική Αλεξανδρή. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την 8η θέση ανάμεσα στις 14 συμμετέχους στον προκριματικό που θα είναι παρούσα στον τελικό της Δευτέρας. Αυτή την ώρα αγωνίζονται στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου η Άννα Μαρία Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Η Εθνική Εφήβο νίκησε 84-64 το Ισραήλ για τις θέσεις 5 με 8 το Ευρωμπάσκετ Under 18 και αύριο θα αγωνιστεί με τον νικητή του αγώνα Γερμανία-Τουρκία για την 5η θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Under 19. Σε άρση της εμπιστοσύνης προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο προχωράει η UEFA. Όπως αναφέρει η Telegraph, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ζήτησε την όσο το δυνατό πιο άμεση παραίτησή του από τον προεδρικό θόκο της FIFA, ξεκαθαρίζοντας του πως αν δεν συμμορφωθεί, η ίδια θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να αποτελέσει παρελθόν. Στη Ρώμη, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Ρώμα, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης. 18 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους του κόστος μεταγραφής από τη Wolfsburg, η οποία θα κρατήσει 20% ποσοστό μεταπόλησης. Ο διεθνής στόπερ θα έχει αιτήσεις απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ. Απόφαση βόμβα στη Γαλλία, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων απέρριψε το αίτημα της ομάδας μπάσκετ της Μονακό να συμμετάσχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της νέας χρονιάς. Πάντως, ο σύλλογος του Πριγκιπάτου έχει δικαίωμα έφεσης της απόφασης. Επόμενη ενημέρωση από το Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δημήτρης Παπαδήμας.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η Άρτμα είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Για να δούμε πώς από τους δύο θα το εκτελέσει ο Έντου ή ο Πυρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το εκτελεί πλασάρι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδήμας. Μαζί θα πάμε για το επόμενο δύο ράκι. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Τάσος Νικολόπουλος, έξω την παραγωγή της εκπομπής. Και τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εντάξει, καλά αρχίσαμε.

Καλό μήνα σε όλους. 1η Αυγούστου, πρώτη μέρα του Αυγούστου, του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Δεν μπήκε και πολύ καλά. Η αλήθεια είναι με όλα αυτά που γίνονται. Τα βλέπετε κι εσείς, τα βλέπουμε όλοι με τις, για τις πυρκαγιές. Προφανώς μιλώ σε όλη τη χώρα, σε πολλά σημεία της χώρας. Σε Φωκίδα, έβλεπα πριν, έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στην Ηλία, στο Πόρτο Γερμενό, που εδώ και πολλές ώρες μάλλον η φωτιά καίει, έχουμε και χαμένα σπίτια και πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα. Δυστυχώς, για ακόμα μια χρονιά, στο ίδιο έργο θεατές, έτσι αυτό το κλισέ που λέγεται, δυστυχώς το ζούμε και φέτος.

Εδώ μαζί θα σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα, τα όσα συμβαίνουν χαλαρά. Εννοείται μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνυματάκια σας. Να κάνουμε έτσι κουφετούλα, να περάσουμε ευχάριστα αυτό το επόμενο διωράκι. Λέγαμε νωρίτερα για τις φωτιές. Εγώ εστιάζω στις πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στο έμψυχο δυναμικό της πυροσβεστικής. Προφανώς καλά κουράγια στα παιδιά εκεί που παλεύουν, και όχι μόνο τους πυροσβέστες προφανώς, αλλά και τον απλό κόσμο, θα το πω έτσι, που προστατεύει τις περιουσίες του, που προσπαθεί, και κόσμος που δεν είναι δικές του περιουσίες. Παρ' όλα αυτά τρέχει και θέτει τον εαυτό του σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για να σώσει ό,τι σώζεται, να βοηθήσει τον συνανθρωπό του. Πολύ σημαντική η αλληλεγγύη σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά εγώ θα ήθελα και λίγο περισσότερο κόσμο που να γνωρίζει, να έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, στο πώς να αντιμετωπίζει δηλαδή τέτοιου είδους καταστροφές με πολύ μεγάλες πυρκαγιές, δηλαδή περισσότερους πυροσβέστες που ξέρουν τι κάνουν. Περισσότερα μέσα, δεν ξέρω, μια προσπάθεια έστω για να αλλάξει κάτι και να μην γίνεται αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο, με τέτοιες πραγματικά τραγωδίες, σπίτια και περιουσίες να χάνονται. Ευτυχώς μέχρι στιγμής είχαμε πριν μερικές μέρες προφανώς τρεις, αν δεν κάνω λάθος, νέαρχε, διόρθωσε με, πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, να μην λέω και καμιά χοντρή έτσι μπιπ. Ευτυχώς τώρα τις τελευταίες ώρες δεν έχουμε κάποια απώλεια ανθρώπινη ζωή, τουλάχιστον όσο μαθαίνουμε. Παρότι το βράδυ χθες ήταν πολύ δύσκολο και τα τελευταία 24 ώρα είναι πολύ δύσκολα σε πολλές περιοχές. Μεγάλη προσοχή, θα πω εγώ, σε όσους βρίσκονται εκεί σε αυτές τις πολύ επικίνδυνες, να το πω έτσι, περιοχές. Μεγάλη προσοχή και καλά κουράγια.

αντίληψη και της ιστορικής συμμετοχής του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα προκριματικά του Europa League. Θα προσπαθήσει να κάνει το άλμα, έτσι να το πω, και να μπει στη League Phase του Europa League, να δώσει πιθανότατα κάποια πολύ μεγάλα παιχνίδια, παιχνίδια τα οποία μπορεί και να γεμίσουν το Παγκρίτιο, έτσι ωραίο ακούγεται αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Όφη στη League Phase του Europa League, εντάξει και στο Conference, προφανώς δεν είναι άσχημα. Για τον Όφη, ο οποίος ήταν αρκετά καλός, παρότι δεν απειλήθηκε πολύ, όπως ακούσατε και νωρίτερα στον αέρα του Big One Sport FM 94,6, δεν απειλήθηκε πάρα πολύ. Ο Όφη παρόλα αυτά δέχθηκε 2 γκολ, μείωσε στα τελευταία λεπτά με μια κεφαλιά του Κοστούλα για να έρθει αυτό το τελικό 2-1. Ένα Όφη ο οποίος θα μας απασχολήσει, θα μας απασχολήσει πολύ. Ευχάριστα ξανά η κριτική. Θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ τις επόμενες μέρες εν όψει και των ευρωπαϊκών αναμετρησιών τους.

τα πιο πρόσφατα έτσι όσον αφορά τα αντιδράσει σε κάποια έτσι σημαντικά φιλικά που έχουμε σήμερα. Βλέπω ένα Manchester United Atletico Madrid 2-1, νίκη για τους Άγγλους, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 5ο κιόλας λεπτό με γκολ του Ορτίθ. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν. United έβγαλε αντίδραση και με δύο γκολ του Μπουεμό κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Στο 53 με πέναλτι αρχικά ισοφάρισε ο Μπουεμό και στο 74 έκανε την ανατροπή για την Manchester United. Εντάξει, προφανώς αρκετές αλλαγές στις συνθέσεις των δύο ομάδων, ρίχνοντας έτσι μια ματιά. Για την United έπαιξε ο Χίτον, τερματοφύλακας, έπαιξε ο Γιώρο, έπαιξε ο Μαγκουάιρ. Ο Σο, προφανώς οι ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στο παγκόσμιο κύπελο, έπαιξε και ο Αντρέι Σάντος, πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα από την Chelsea, και μάλιστα έπαιξε μαζί με τον Mount, τον άξονα. Ο Mount που ακόμα δεν μας έχει δείξει αυτά που περιμέναμε ίσως πριν από μερικά χρόνια από αυτόν, όταν και αγωνιζόταν στην Chelsea. Πήγε στην United, δεν έχει καταφέρει. Εκεί μαζί με την γενικά κακή εικόνα της United από εγώ παρασύρθηκε και ο Mason Mount. Έπαιξε ο Diallo, ο Σενεγαλέζος. Έπαιξε φυσικά και ο Mbeumo που έβαλε τα δύο γκολ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Από την άλλη, για την Ατλέτικο, περισσότερη βασική είναι στην άμυνά της. Πιο μπροστά έχει αρκετές αλλαγές από ό,τι βλέπω εδώ. Έπαιξε δηλαδή ο Ορτίς, έπαιξε ο Καστίγιο, ο Πιτσιρικάδες. Έπαιξε βέβαια και ο Λούκμαν στα άκρα. 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μείνουμε περισσότερο. Ρίχνοντας μια ματιά εδώ πέρα στα υπόλοιπα φιλικά, ξεχωρίζω ένα Cardiff Roma 3-0. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ρώμα δέχεται 3 γκολ από την Cardiff. Στο 57ο λεπτό είναι η αναμέτρηση. Cardiff στη Championship, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αγωνίζεται. Η Ρώμα, η οποία προφανώς χρειάζεται τον κουλιεράκι στο ρόστερ της. Ο Έλληνας, ο διεθνής Έλληνας αμυντικός, φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα. Προφανώς τον χρειάζεται και θα πάει εκεί να τη βοηθήσει. Ένας κουλιεράκης ο οποίος μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ προφανώς δεν θέλει να αγωνιστεί στη δεύτερη εθνική. Και όπως όλα δείχνουν θα μετακομίσει στην Ιταλία και στη Σερία. Στις 7 βλέπω ένα Real Madrid Fiorentina έτσι αρκετά ενδιαφέρον. Ένα Μπολόνια Καμπούρ. Αυτά.

Πηγαίνοντας στα πιο ενδιαφέροντα, έτσι στα επίσημα, έχουμε δράση στη Σκωτία. Ξεκίνησε χθες η δράση και μάλιστα ξεκίνησε με ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ένα εκτός έδρας ισόπαλο 1-1 της Rangers με την Dundee United. Οι Rangers που και πέρσι δεν τα πήγε καλά, βέβαια στο τέλος έφτασε να διεκδικεί μέχρι ενός σημείου τον τίτλο, αλλά όχι μέχρι τέλους. Προφανώς αποτυχία για εκείνη που δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση. Δεν ξεκινάει καλά ούτε τη φετινή σεζόν. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Καταρχάς έχουμε σε εξέλιξη το Falkirk St. Mirren 0-1 στο 65ο λεπτό και στις 7.30 το βράδυ το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, Aberdeen εναντίον Hearts. Η Hearts, η οποία μετά την μαγική, θα την πω, περσινή της πορεία, παρότι δεν κατάφερε εν τέλει να πάρει το πρωτάθλημα, το έχασε την τελευταία αγωνιστική από την Celtic. Τώρα ξαναξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια σε αυτή τη νέα σεζόν για να αποδείξει ότι η περσινή σεζόν της δεν ήταν ένα πυροτέχνημα και ότι έχει ανέβει επίπεδο και ότι μπορεί να παραμείνει διεκδικήτρια του τίτλου μαζί με Celtic και Rangers που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν

τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη βεβαίως να παραμένει στο ρόστερ της. Η Χάρτς, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός που έκανε πολύ καλή περσινή σεζόν, παραμένει στη Χάρτς και έχει παίξει, δεν έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει αυτόν τον γκολ. Έχει παίξει και στα δύο παιχνίδια της Χάρτς. Στα προκριματικά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που δίνει. Λοιπόν, βλέπω ότι έχει δράσει και στην Δανία, Λίγκμπι εναντίον Άρχους. Και στη Φινλανδία έχουμε κάποια παιχνίδια, τίποτα πάρα πολύ σημαντικό. Έχει και πορτογαλικό Super Cup, αλλά το βράδυ η Πόρτο θα αντιμετωπίσει την Τορένσε, την ομάδα που έκανε τη μεγάλη έκπληξη πέρσι στην Πορτογαλία.

Έλεγα για την Ορένσε, η οποία πέρσι κατέκτησε το κύπελο στην Πορτογαλία, νικώντας τη Sporting στο τελικό, στην παράταση, και θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Πόρτο απόψε στις 10 και 4 η έναρξη της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Hearts πάντως που έλεγα νωρίτερα δεν έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν, καθώς τα προκριματικά του Champions League γνώρισε δύο βαριές ήττες, 4-0 εκτός έδρας και 2-0 στην έδρα της από την Αυστριακή Sturm Graz και αποκλείστηκε. Δεν έχει πλέον ελπίδες συμμετοχή στο Champions League και έχει τώρα μπροστά της επίσης πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Benfica του Παυλίδη στα προκριματικά του Europa League.

λοιπόν να πω, αφού τα ξεκινήσαμε, ότι η Φάλκιρ ισοφάρισε σε 1-1 της Εντμίρεν στο 72ο λεπτό. Έχουμε και ένα EFL Cup, Carabao Cup, όπως θέλετε πείτε το, στην Αγγλία, πολύ αρχικές φάσεις της διοργάνωσης. Τρανμίρ εναντίον Ροτσντέιλ 2-1, μπροστά οι γηπεδούχοι. Στα μπάσκετ δεν έχουμε δράση αγωνιστική. Έχουμε στους πιτσιρικάδες στην εθνική μας, την ΚΑΠΑ 18, που νίκησε με 84-64 πολύ άνετα το Ισραήλ και θα συνεχίζει να διεκδικεί την πρόκρισή της στο παγκόσμιο. Θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι και στα τελευταία του, στην τελική του ευθεία βρίσκεται το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει, γιατί από αυτό θα προκύψει αντίπαλός μας το παιχνίδι ουσιαστικά τελικό για την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ, κάτω των 18 ετών, Γερμανία-Τουρκία. Μπροστά, ναι, με 3 πόντους οι Γερμανοί. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. Θα τα πούμε έτσι αναλυτικότερα στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει φωτιά στο Πόρτο Γερμενού, καθώς οι φλόγες κατακαίνε Παρθένο Πευκό Δάσος. Η φωτιά απειλεί τους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν στους οικισμούς. Με νέο μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Παραμένουν οι εκτροπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους στην ευρύτερη περιοχή. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Φωκίδα. Οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα και Πευκάκι. Εκενώθηκαν οι περιοχές Πευκάκι, Ευπάλιο, Κλίμα, Πηγή, Μαγούλα, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Καμιλόβρηση σε χαμηλή βλάστηση. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Νέα πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στην Ηλία, συγκεκριμένα στην περιοχή Κουνουπέλη. Η φωτιά καίει στις παρυφές του προστατευόμενου δάσους της Τροφιλιάς. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά στην Αιγαλία στο Αίγιο. Η φωτιά αυτή την ώρα καίει σε πλαγιά βουνού κοντά στο Νέο Ερυναιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε πηγούμε στο Sport FM 94,6, 38 λεπτά μετά τις 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος συνεχίζει να μας πηγαίνει έτσι στα τελευταία του λεπτά μαζί μας. Να μας πηγαίνει πολύ όμορφα με τις μουσικές του επιλογές. Λέγαμε νωρίτερα για το Ευρωμπάσκετ K18 και τον αντίπαλο που περίμενε η εθνική μας, τον έμαθε, θα είναι η Γερμανία, δύσκολο μάτς, είμαι σίγουρος, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου, να σου πω την αλήθεια, παιχνίδια του συγκεκριμένου Ευρωμπάσκετ, αλλά παραδοσιακά οι Γερμανοί έχουν δυνατές ομάδες, είμαι σίγουρος ότι και η φετινή τους ομάδα θα είναι πολύ δυνατή, νίκησαν με 74-69 την Τουρκία και αύριο, αν δεν κάνω λάθος, Κυριακή, το μεσημέρι, θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο να το εξακριβώσω. Λοιπόν, ναι, Κυριακή στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Η εθνική μας θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία με φόντο την τέταρτη θέση σε αυτό το ευρω... την πέμπτη, με συγχωρείτε, θέση σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό. Σημαντικό είναι ότι η ομάδα που θα πάρει την νίκη θα πάρει και το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο K19 που θα διεξαχθεί του χρόνου, το καλοκαίρι, το 2027, στην Τσεχία και στην πόλη Παρντούμπιτσε.

για να το κλείσουμε έτσι, για της εθνικής του μπάσκετ κάτω των 18 ετών. Να θυμίσω ότι φτάσαμε στα προημιτελικά, ιτηθήκαμε από την Ισπανία 69-66, ενώ είχαμε φτάσει να προηγούμαστε με 29 πόντους διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Το παιχνίδι ήταν 57-30 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, διαφορά 27 πόντων. Παρ' όλα αυτά οι Ισπανοί επέστρεψαν, έκαναν ένα εντυπωσιακό 26-7 στην τέταρτη περίοδο και μας πήραν την πρόκριση μέσα από τα χέρια. Το Ισραήλ αποκλείστηκε με τη σειρά του από την Σλοβενία, είχε χάσει με 95-87, γι' αυτό και έπαιξε μαζί μας σήμερα. Θυμίζω, νικήσαμε εύκολα, 84-64. Και να πω επίσης ότι απόψε το βράδυ έχουμε και τους ημιτελικούς της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Γαλλία-Ιταλία στις 7 και Σλοβενία-Ισπανία στις 9.30. Θυμίζω, η διοργάνωση εξάγεται, νομίζω δεν το είπα, νωρίτερα στην Ιταλία.

Το πιο έτσι πρόσφατο καυτό νέο όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά έχει να κάνει με την ΑΕΚ και είναι η επικείμενη απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Φαίνεται πως βρήκε τον χαφ που έψαχνε η Ένωση. Μία ακόμα έτσι ψαγμένη επιλογή θα τη χαρακτηρίσω. Ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην Ουγγαρία με την Γκιόρ, πρωταθλητής πέρσι, στην πολύ καλή πορεία της ομάδας, για με τα μέσα της χώρας, της Ουγγαρίας δηλαδή, να κάνουν λόγο για μεταγραφή που θα κοστίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ και bargain χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη μεταγραφή σε αυτό το ποσό. Μία ακόμα έτσι ψαγμένη επιλογή για τον Μάρκο Νίκολιτς. Μια ΑΕΚ που φέρεται να κινείται και για την απόκτηση του Φίλιπ Κώστιτς. Μια πραγματικά πολύ σημαντική μεταγραφή. Στα 33 του ο Σέρβος, ο οποίος τον μάθαμε ως εξτρέμ τα τελευταία χρόνια, αγωνίζεται πολύ συχνά και κυρίως ως αριστερό μπακ. Για και φαίνεται ότι θα τον προορίζει και ο Μάρκο Νίκολιτς σε περίπτωση τελικά που ολοκληρωθεί αυτή πολύ σημαντική, αν γίνει μεταγραφή. Πέρσι στη Γιουβέντους έπαιξε 23 παιχνίδια, 18 στη Σεριά και 5 στο UEFA Champions League. Είχε 3 γκολ και 1 assist. Για μια ΑΕΚ η οποία συνεχίζει να προετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη που θα δώσει για να μπει στη League Phase του Champions League. Στην ΑΕΚ προέκυψε και το πρόβλημα με τον Χριστακόπουλο. Έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ενός μυϊκού προβλήματος που αντιμετωπίζει. Και στα εξωαγωνιστικά είχαμε την επιστροφή της Κούπας, η οποία αφού έκανε το γύρο όλης της Ελλάδας, οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε όποιο μέρος της Ελλάδας και να βρισκόντουσαν. Λοιπόν, το τρόπαιο επέστρεψε βασικά στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Άλγουνα Αρίνα. Εκεί βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πήρε το λόγο, αρκετός κόσμος μαζεμένος, μίλησε, μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά και το βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ ΑΕΚ στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε στο sportpavlafm.gr.

στο site του Sport FM διαβάζω και περισσότερες λεπτομέρειες για τη φιλική αναμέτρηση του Βόλου με την Χέρεμφεν, τη δυνατή αυτή φιλική αναμέτρηση για την ομάδα της Μαγνησίας. Θυμίζω οι Ολλανδοί ήταν εκείνοι που νίκησαν με 3-2. Προηγήθηκαν στο 14ο λεπτό με πέναλτι. Έκαναν και το 2-0 με αυτογκόλ. Με τον Βόλο να παρουσιάζεται καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, να μειώνει στο 63 με τον Λάμπρου. Αυτό ήταν ο σκόρερ του 2-1. Οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα και στο 71 έκαναν το 3-1. Πριν έρθει ο Τσουκάνης για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή ήταν η πρόβα τζενεράλη για τη Χέρεμφεν. Νομίζω ξεκινάει το Ολλανδικό πρωτάθλημα πολύ σύντομα.

Λοιπόν, όπως μου θύμισε ο Γιώργος Πετρίδης, που δεν αναφέρθηκα στο όνομά του, δεν τον ανέφερα κακώς, που βρίσκεται πλέον εδώ έξω στην παραγωγή, μόλις ξεκίνησε η προσπάθεια των δύο κοριτσιών, της Άννας Μαρίας Αλεξανδρή και της Ειρήνης Μαρίνας Αλεξανδρή, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, καλλιτεχνική κολύμβηση, τελικός του ελεύθερου ντουέτου. Εκεί αγωνίζονται αυτή τη στιγμή τα κορίτσια. Μπορείτε να το παρακολουθείτε αν είστε μπροστά σε κάποια οθόνη, τηλεόραση, λάπτοπ, κινητό, δεν ξέρω, από το ΕΡΤ 2 Sport. Εκεί είναι η μετάδοση του συγκεκριμένου τελικού. Θα δούμε πώς θα τα πάνε τα κορίτσια.

φοβερή εμφάνιση από τα κορίτσια και ανέβηκαν στην πρώτη θέση. Πάνε φουλ για χρυσό μετάλλιο, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί δεν γνωρίζω το παραμικρό για το συγκεκριμένο άθλημα. Θα αρκεστώ στο ότι τα κορίτσια έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση, όμορφη στο μάτι, γιατί την παρακολούθησα όσο μπορώ να κρίνω, βέβαια, με τις λιγοστές μου γνώσεις, και ανέβηκαν στην πρώτη θέση.

δυστυχώς, ναι, άρχε, γυρνάω το κεφάλι μου και στην άλλη οθόνη που έχουμε εδώ στο στούντιο βλέπω την άλλη άκρη του νομίσματος και το super έτσι του Sky που έχει στην αρχή ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Σκληρή μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμενό και Φωκίδα.

παρέλειψα να αναφέρω νωρίτερα και το είδα τώρα για το φιλικό του Βόλου με τη Χέρεμφεν. Για τους Ολλανδούς αγωνίστηκε ο Ζαγαρίτης, ο Βασίλης Ζαγαρίτης, ο 25χρονος Έλληνας αριστερός μπακ. Ξεκινάει τη δεύτερη σεζόν του εκεί, στην Χέρεμφεν δηλαδή, και στην κορυφαία κατηγορία της Ολλανδίας. Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, από εκεί ξεκίνησε από τις ακαδημίες του. Έφυγε το 2021 για να πάει στην Ιταλία και να παίξει στην Πάρμα. Το 2024 πήγε στην Αλμίρε, αν την προφέρω σωστά, την Ολλανδική, και μετά στη Χέρεμφεν, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Μιας και είπα για Παναθηναϊκό, προφανώς η είδηση που είναι στην επικαιρότητά του είναι ο σοβαρός τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη. Πολύ άτυχος, στα περαστικά μου να πω και εγώ. Να επιστρέψει γρήγορα δυνατός. Ψυχολογικό είναι τώρα το θέμα, έτσι να παραμείνει δυνατός, να έχει θετικές σκέψεις, και είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει πολύ δυνατός πίσω για να ξαναμπεί έτσι στα πλάνα του Παναθηναϊκού. Είναι κρίμα, επειδή είχε δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Έδειξε να ξεκινάει τη σεζόν όντας τα καλύτερά του, όντας έτσι επιλογή στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, προφανώς μιας ομάδας που διεκδικεί το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, μια από τις μεγάλες ομάδες. Ήρθε αυτό το στραβοπάτημα. Ελπίζω και του εύχομαι να επιστρέψει γρήγορα στην αγωνιστική δράση.

Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή του στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948, όχι την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη ιστορία της ομάδας από τη Βουλγαρία. Θα πούμε λίγα περισσότερα μετά το break. Θα ακούσουμε και Γιώργο Πετρίδη, θα ακούσουμε τη φωνούλα του με αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε εδώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins for FM στις 7, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση για τις αδερφές Αλεξανδρής στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που φιλοξενείται στο Παρίσι. Μετά το τεχνικό ντουέτο, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα θα ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο, ο τελικός του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης προχωρά η ΑΕΚ. Σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα, προσφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Γκιόρ για τον 24χρονο χαφ και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση της μεταγραφής του Σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς. Κλειστή η τελευταία προπόνηση πριν το αυριανό φιλικό με τη Σεντ Ρούιντεν. Τριήμερο ρέπο θα δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στους ποδοσφαιριστές με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα. Μιλούσαμε αρκετό καιρό, με ενθουσίασε το project, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Παναθηναϊκού ο Κρις Κάγκουα που ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. Στο πλευρό του Παύλου Παντελίδη, όλη η πράσινη οικογένεια με τους Γιάννη Αλαφούζο, Στέφανο Κοτσόλη και πολλούς συμπαίκτες του να τον επισκέπτονται στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση που έκανε. Εκτός δράσης από 6 έως 7 μήνες θα μείνει τελικά ο 23χρονος εξτρέμ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΠΑΕ. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του αριστερού μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στο προσκήνιο επανήλθε το όνομα του Πορτογάλου χαφ της Sporting Λισαβόνας Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Για μεγάλη διαφορά των Ερυθρόλεχων με τη River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα κάνει λόγο Αργεντινός δημοσιογράφος. Σε διαπραγματεύσεις με τον Χωσέλου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που προσφέρει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τον 36χρονο Ισπανό φόρ να θέλει κλειστό διαιτές. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές του Γάλλου μέσου Τόμας Λουσέ και του συμπατριώτη του δεξιού μπακ William Bell. Μικέλ Μπρενσί, συγγνώμη. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Σε ανοιχτή γραμμή με το Σλοβάκο γεντρικό αμυντικό Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Την Δευτέρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ για τις τελικές συζητήσεις με τους Κίτρινους. Την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ Γκρεγκόριο Ροντρίγκες ανακοίνωσε παέλευα 200 σε φιλικά προετοιμασίας Βίλε Μόφι 2-1 με τον Κοστούλα να σκοράρει στο 90 και τον Αϊτόρ να κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο. Καλαμάτα Τζιλάνι 1-0 με σκόρερ τον Βάργα και Χέρεν Φεμβόλος 3-2 με τους Ουρτάδο και Τσοκάνι να πετυχαίνουν τα γκολ των Θεσσαλών. Διπλή ελληνική επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στη λίμνη Βαρέζε της Ιταλίας. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, όπως και η Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Στον αυριανό τελικό του σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Στον τελικό του ελεύθερου σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που θα γίνει την Δευτέρα προκρίθηκε η Βασιλική Αλεξανδρή. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την 8η θέση ανάμεσα στις 14 συμμετέχουσες στον προκριματικό. Η Εθνική Εφήβο νίκησε 84-64 το Ισραήλ για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 και θα αγωνιστεί με την Γερμανία για την 5η θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άντερ 19. Αύριο στις 2 το μεσημέρι το Τζαμπολ. Σε άρση της εμπιστοσύνης προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο προχωράει η UEFA, όπως αναφέρει η Telegraph. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ζήτησε την όσο το δυνατόν πιο άμεση παρέτησή του από τον προεδρικό θόκο της FIFA, ξεκαθαρίζοντάς του πως αν δεν συμμορφωθεί, η ίδια θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να αποτελέσει παρελθόν. Στη Ρώμη, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο με τη Ρώμα, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, 18 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, το κόστος της μεταγραφής από τη Βόλφσμπουργκ, η οποία θα κρατήσει 20% ποσοστό μεταπόλησης. Απόφαση βόμβα στη Γαλλία, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων απέρριψε το αίτημα της ομάδας μπάσκετ της Μονακό να συμμετάσχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της νέας χρονιάς. Ο σύλλογος του Πριγκιπάτου έχει δικαίωμα έφεσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Παπαδήμας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Παραμένετε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, με αλλαγή για την ομάδα μας. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη θέση του νέαρχου Κυριαζόπουλου. Για την επόμενη λιγότερο από μία ώρα πλέον θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Δημήτρης Παπαδήμας στο μικρόφωνο.

λοιπόν έλεγα πριν το break και πριν διακόψουμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε τελικά να ξεπεράσει το εμπόδιο της επικίνδυνης, να τη χαρακτηρίσω έτσι, πάξη της ουγγρικής ομάδας. Χρειάστηκε δηλαδή να περιμένει μέχρι το τέλος για να κλειδώσει την πρόκριση, μέχρι το τέλος της ρεβάνς του ΟΑΚΑ. Θυμίζω 2-1 νίκη εκτός έδρας για τους πράσινους, ισόπαλο 2-2 με το οποίο πήραν και την πρόκριση στο ΟΑΚΑ. Και τώρα έχουν μπροστά τους την πρόκληση που ακούει στο όνομα ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά δεν πρόκειται για την παραδοσιακή, να το πω έτσι, ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η συγκεκριμένη δημιουργήθηκε το 2016. Δεν το έχω ψάξει πολύ καλά, να σας πω την αλήθεια. Από οπαδούς διάβασα εδώ σε ένα site. Μόλις 10 χρόνια ζωής δηλαδή για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού, η οποία έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι και φέτος έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. 2 νίκες και μία ισοπαλία στις 3 πρώτες αγωνιστικές, με αποτελέσματα που μεταφράζονται σε 7 βαθμούς. Στον προηγούμενο γύρο του Conference League ξεπέρασε το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τρνάβα, παρότι δεν κατάφερε να σκοράρει, δεν δέχθηκε κιόλας γκολ σε 2,90 λεπτά και σε μια ημίωρη παράταση. Τελικά στα πέναλτι κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη για εκείνη πρόκριση. Και παράλληλα έχει ξεκινήσει και τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, το οποίο συμμετέχει και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά και η ΤΣΣΚΑ 1948, όπως λέγεται, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στα δύο παιχνίδια με τους Βουλγαρούς διαθέσιμο τον Kings Kangwa, το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνίστηκε ήδη στα προκριματικά με την πρώην πλέον ομάδα του, Απόλλων Περσεβά. Στο sportpavlafm.gr μπορείτε να διαβάσετε τις πρώτες δηλώσεις που έκανε μετά την ανακοίνωση, την επισημοποίηση της απόκτησής του. Στο sportpavlafm.gr διαβάζω και για μια ακόμα έτσι ανακοίνωση και πολύ σημαντική, με τον Ελαραμπή να επιστρέψει στη χώρα μας και χάρη της Μαρκό θα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία τη νέα σεζόν. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τη Μαρκό ο Ελαραμπή, ο οποίος μετά το 2024, δύο χρόνια μετά δηλαδή, επιστρέφει στην Ελλάδα. Είχε αποχωρήσει τότε από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο έκανε πράγματα και θάματα. Μετακόμισε στην Κύπρο για να παίξει τον Αποέλ. Πέρσι αγωνίστηκε στη Γαλλία με την ΑΝ. Και αγωνίστηκε, έπαιξε 27 παιχνίδια, έχοντας 4 γκολ και 2 ασίστ. Εντάξει, προφανώς δεν ήταν στις βασικές επιλογές του προπονητή. Από τον πάγκο ερχόταν. Και επιστρέφει λοιπόν στη χώρα μας. Πολύ σημαντική μεταγραφή. Μια από τις κορυφαίες μεταγραφές, θα την χαρακτηρίσω εγώ. Στην ιστορία της δεύτερης εθνικής.

για τη μεγάλη επιτυχία που είχαν οι δύο αδερφές, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Ακούσατε και από τον Τάσο Νικολόπουλο νωρίτερα και όχι τον Γιώργο Πετρίδη, όπως λάθος είχα προαναγγείλει. Προμερή εμφάνιση και χρυσό μετάλλιο. Επιβεβαίωσαν, όπως διαβάζω στο site του Sport FM, επιβεβαίωσαν ότι ήταν εκ των φαβορί για να ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του Πάθρου. Και στο ελεύθερο ντουέτο λοιπόν έφεραν αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, 316,33 βαθμούς συγκέντρωσαν για να καταλάβουν τελικά την πρώτη θέση. Ακολούθησαν οι Ισπανίδες Βαλέτε και Κάσας με 315,64 βαθμούς. Πολύ σημαντική λοιπόν επιτυχία για τα δύο κορίτσια, για την Άννα Μαρία και την Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή.

Βλέπω εδώ τελικό αποτέλεσμα στο φιλικό της Ρώμα με την Cardiff, 4-1 νίκη για τους Άγγλους, βαριά ήταν για την Ρώμα, για την οποία δεν αγωνίστηκε, για την ακρίβεια ήταν εκτός αποστολής ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος παίζει εδώ και καιρό στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος προσπαθεί να τον εντάξει στο δυναμικό του, στον Ολυμπιακό προφανώς. Έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση μετά την δήλωση της λίστας για τα παιχνίδια με την Nijmegen στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έμεινε εκτός ο Ορτέγκα. Ορτέγκα ο τερματοφύλακας, το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα, μαζί με τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος από την άλλη συμπεριλήφθηκε, θα είναι στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα πάει με τον Πόποβιτς βασικό στα δύο αυτά παιχνίδια. Πόποβιτς, ο οποίος έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία ως τώρα, αλλά δεν προορίζεται για βασικός ενόψει της νέας σεζόν. Αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Ορτέγκα, ο οποίος αποκτήθηκε ως ελεύθερος μετά την διαφαινόμενη φυγή του Τζολάκη. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι, αλλά όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, στην Premier League, και θα υπερασπίζει

την ομάδα της Χαλ. Πολλή δουλειά θα έχει τη νέα σεζόν ο Τζολάκη σε μια ομάδα που λογικά θα παλέψει για να αποφύγει τον υποβιβασμό και θα δέχεται πίεση η αιστεία της στα περισσότερα από τα παιχνίδια της. Για τον Ολυμπιακό έχει βγει στο προσκήνιο και το όνομα του Μπραγκάνσα, ο οποίος κερδίζει έδαφος, όπως έχει μεταφέρει στον αέρα του Big Wins Sport FM ο Γιώργος Τσανάκας, ο Πορτογάλος μέσος. Ο Ολυμπιακός που στρέφει πλέον την προσοχή του όσον αφορά τα αγωνιστικά στα πρώτα επίσημα παιχνίδια του. Αυτά κοντρά στην Ολλανδική, την Nijmegen. Μια ομάδα η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε προκριματικά Champions League. Ιστορικά θα είναι τα συγκεκριμένα παιχνίδια, τα παιχνίδια της με τον Ολυμπιακό. Μια ομάδα σαν την Nijmegen δεν έχει καθόλου ευρωπαϊκή εμπειρία σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούν οι Ερυθρόλευκοι για να καταφέρουν να πάρουν και την πρόκριση στον στόχο τους, που δεν είναι άλλος από το να μπουν ξανά στη League Phase του Champions League. Θυμίζω, έχοντας εξασφαλισμένη τουλάχιστον την παρουσία τους στη League Phase του Europa. Μια Nijmegen η οποία χθες έπαιξε το τελευταίο της φιλικό, ιτήθηκε με 2-1 από τη Σεβίλη, αλλά είχε αρκετά καλή απόδοση. Δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά διάβασα όσα ανέβασε ο Κώστας Νικολακόπουλος λίγο νωρίτερα στο site του Sport FM. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε αναλύτα όσα είδε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μια ομάδα η οποία βασίζεται στις επιθετικές της αρετές είναι η Nijmegen, ως παραδοσιακή Ολλανδική ομάδα, παρότι δεν παίζει με το παραδοσιακό 4-3-3 των Ολλανδών, παίζει με τριάδα πίσω. Παρ' όλα αυτά, τα δυνατά της σημεία βρίσκονται στο επιθετικό της κομμάτι του παιχνιδιού και όχι στο αμυντικό, που έχει αρκετές αδυναμίες.

Φορτούνας και αναπέρθηκα σε Premier League λόγω του Τζολάκη και τις επικείμενες μετακίνησής του. Στη Χαλ, να σας πω και δύο έτσι μεταγραφές που έκλεισαν τις τελευταίες ώρες. Πολύ σημαντική μεταγραφή για την Everton, πήρε τον Christian Norgard, ο οποίος μετακομίζει στο Merseyside και θα τεθεί στη διάθεση του David Moyes από την Arsenal. Συγκεκριμένη κίνηση, σημαντική κίνηση και για την Chelsea, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Danny Welbeck. Danny Welbeck, ο οποίος πέρσι έκανε πολύ καλή σεζόν με την Brighton, σκόραρε 14 φορές και πλέον βλέπει την καριέρα του να παίρνει ξανά την ανιούσα στα 35 του, παρακαλώ. Πρώην παίκτης της Manchester United και της Arsenal, αγωνίστηκε στη Watford, μετά πήγε στην Brighton, εκεί όπου κατάφερε να ξανανεβάσει τις συμμετοχές του, να το πω έτσι, και τώρα επιστρέφει σε ομάδα κορυφαίου επίπεδου, στην Chelsea.

όμορφα στιγμιότυπα βλέπω στην ΕΡΤ 2, στο ΕΡΤ 2 Sport, με τα κορίτσια μας να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο όντας το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Δεν ανέφερα πριν ότι πήραν το χρυσό και στο τεχνικό, μετά το τεχνικό σήμερα, και στο ελεύθερο ντουέτο. Χρυσές οι αδερφές Αλεξανδρή, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα.

στις 7.30. Πάμε να ακούσουμε και αυτά που μας καίνε κυριολεκτικά, για τις πυρκαγιές δηλαδή. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε εδώ, Big Wings Sport FM 94,6.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Απειλή τους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Αγίου Νεκτάριου και Κρυοπηγάδη. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα, ενώ νωρίτερα κοινώθηκαν και οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρυοπηγάδη. Παραμένουν οι εκτροπές της κυκλοφορίας σε δρόμους της ευρύτερης περιοχής. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Φωκίδα που μένεται ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα. Παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να περιορίσουν τη φωτιά, οι φλόγες έφτασαν στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκη. Το 112 είχε υποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Οι κάτοικοι των περιοχών που εκενώθηκαν έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Αιγαλία στο Αίγιο και αυτή την ώρα σε πλαγιά βουνού κοντά στο Νέο Ερηναίο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Κοροπίου στην Αττική, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος παραμένει κλειστός εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Να σας πω ότι ξεκίνησε η αναμέτρηση της Hearts με την Aberdeen, εκτός έδρας για τη Hearts. Πρεμιέρα του σκοτσέζικου πρωταθλήματος, πρώτα λεπτά στο match, στο 6 βρισκόμαστε. Στον πάγκο είναι ο Αλέξανδρος Κιζηρίτης, δεν έχει ξεκινήσει βασικός. Βρίσκεται σε εξέλιξη και ένα δυνατό φιλικό της Real Madrid κόντρα στη Φιωρεντίνα. Ήδη 2-0 μπροστά η Βασίλισσα, με γκολ του Έντρικ άνοιξε το σκορ και του Τσίρια, αν τον λέω σωστά, το 2-0. Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στην ενδεκάδα της Real Madrid, έχει αρκετούς από τους βασικούς της. Λούνιν στο τέρμα, ο Αλεξάνδερ Άρνολντ, ο Βαλβέρδε, ο Καμαβιγκά, Ντάμφρις, Γκιουλέρ και ο Έντρικ, ο Καρέρας. Αρκετοί βασικοί, όπως και για την Φιωρεντίνα από την άλλη πλευρά. Βλέπω και τον Τεχέα κάτω από τα δοκάρια στο 2-0. Το συγκεκριμένο φιλικό, στο 34ο λεπτό του.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά και στις μπασκετικές ειδήσεις της ημέρας, είχαμε μια προσθήκη στο ρόστερ της ΑΕΚ. Πήρε τον Βασίλη Χαρτόνα, 18χρονος γκάρντ, ύψους 1,95. Υπόγραψε πενταετές συμβόλαιο, μια επένδυση για το μέλλον, για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ της εν ώψη της νέας σεζόν. Μεταγραφή είχαμε και για το Περιστέρι, ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Γκρας Εγκίντου. Με τον νεαρό σέντερ να διαβάζω εδώ ότι θα πάει δανεικός στη Δάφνη Δαφνίου για την νέα σεζόν. Στα του ευρωπαϊκού μπάσκετ είχαμε προφανώς την μεγάλη είδηση για την Μονακό, με την Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας να αποφασίζει, να της απαγορεύει μάλλον, να συμμετάσχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας. Να δούμε τι θα γίνει για την Μονακό, η οποία έχει το δικαίωμα να καταθέσει προσφυγή κατά της συγκεκριμένης απόφασης. Συνεχίζονται προφανώς οι πολύ μεγάλες της δυσκολίες. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τη λύση στα πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα που τη βασανίζουν εδώ και καιρό. Αν παραμείνει ως έχει πάντως η κατάσταση, θα δούμε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστούσε τα τελευταία χρόνια, προφανώς στη Γαλλία αλλά και στην Ευρωλίγκα. Μια ομάδα που την παρακολουθούσαμε από πολύ κοντά και λόγω Βασίλη Σπανούλη, που βρισκόταν στην τεχνική της ηγεσία, τώρα κινδυνεύει να αφανιστεί τουλάχιστον για τις επόμενες σεζόν από τον μπασκετικό χάρτη. Αν δεν συμμετάσχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, εντάξει, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και αφανισμό νομίζω. Τώρα προφανώς οι παίχτες της Μονακό όλοι βρίσκονται προς αποχώρηση. Ο Τάις ακούγεται ότι είναι κοντά στη Μακάμπη. Διάβαζα ότι η Μάλαγα έκανε δικό της τον Σιμώνας Λουκώσιους, ένα όνομα που μας φέρνει δυσάρεστες έτσι σκέψεις λόγω του μεγάλου μάτς που έκανε στον περσινό τελικό της ΑΕΚ με τη Ρήτας. Είχε κάνει τρομερά πράγματα εκεί ο νεαρός Λιθουανός με 23 πόντους, 7 στα 10 τρίποντα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και στη Μάλαγα.

Διαβάζω στο sportpandafm.gr η τελευταία είδηση που υπάρχει στο site. Έχει να κάνει με τον Tyler Dorsey. Όχι, δεν είναι κάτι πολύ wow, γιατί περιμένουμε ειδήσεις εδώ και καιρό από τον Tyler Dorsey. Παραμένει στασιμότητα τόσο όσον αφορά εκείνον όσο και τον walk-up. Και μιλάω για τις συζητήσεις τους με τον Ολυμπιακό, για το μέλλον τους στην ομάδα. Πολλά έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό. Αυτό που διαβάζω τώρα είναι εξωαγωνιστικό. Δεν ξέρω βέβαια αν λέει κάτι. Είναι μια επένδυση που έκανε ο Tyler Dorsey, ο οποίος, όπως διαβάζω εδώ στο site του Sport FM, προχώρησε στην ίδρυση της TD Properties, μιας εταιρείας με έδρα τη Γλυφάδα, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων, με αντικείμενο την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων κατοικιών. Μια κίνηση έτσι εκτός παρκέ από τον Tyler Dorsey, που βέβαια δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Μας ενδιαφέρει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Και νομίζω αυτή η στασιμότητα που υπάρχει μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την αγωνία

μια ακόμα είδηση που έχει να κάνει με, με τον μπάσκετ, με την Ευρωλίγκα. Η νέα προσθήκη στο κορυφαίο μπασκετικό πρωτάθλημα της Ευρώπης, η Μπεσίκτας, ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, του Γενίν Γκάμπριελ, όπως θέλετε. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας. Ανακοίνωσε και τον Ντετζούλιους, τον πρώην παίχτη του Άρη, αλλά ακολούθησε η αντίδραση της Μούρθια, η οποία ξεκαθάρισε πως δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για την αποδέσμευση του Αμερικανού Γκάρντ. Υπάρχει εκεί ένα μπέρδεμα. Τονίζω ότι έχει ανακοινωθεί από την Μπεσίκτας ο Ντετζούλιους. Να δούμε αν θα βγει από όλο αυτό με την αντίδραση της Μούρθια, η οποία είναι διατεθειμένη, διαβάζω, να φτάσει μέχρι και τη FIBA για να δικαιωθεί.

Βλέπω εδώ ότι η Φιωρεντίνα σκόραρε στο φιλικό της με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην πρώτη τελική της προσπάθεια, παρακαλώ, στο 41ο λεπτό. Ο Πίκολη είναι ο σκόρερ, αυτός που μείωσε σε 2-1, ενώ παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Αμπερντίν με την Χάρτς για την πρεμιέρα του σκοτσέζικου πρωταθλήματος.

Λέγαμε νωρίτερα για την μεγάλη μεταγραφή της Μαρκό που έκανε δικό της τον El Arabi. Μια Super League 2 η οποία αναμένεται πάρα πολύ ανταγωνιστική τη νέα σεζόν. Θυμίζω σε έναν όμιλο. Πλέον ξεχάσετε τους δύο όμιλους που είχαμε πέρσι και τα playoffs. Old school κανονικά. Οι ομάδες θα παίξουν εντός και εκτός έδρας με κάθε αντιπαλό τους. Δεν έχουμε δηλαδή playoffs μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν. Αρκετές οι ομάδες που τις αναμένουμε τις ανταγωνιστικές και γιατί όχι διεκδικήτριες της ανόδου. Προφανώς υπάρχει ο Πανιόνιος, υπάρχει ο Πανσεραϊκός που έπαιρσε πέρσι μαζί με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, υπάρχει ο Πανθρακικός και ο Πύργος, ομάδες ιστορικές που ανέβηκαν πέρσι από την Γάμα Εθνική μαζί με ακόμα μια ιστορική ομάδα, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, και η Ζάκυνθος ανέβηκε. Προφανώς υπάρχει και η Athens Καλυθέα και η Νίκη Βόλου. Μαρκό, που είδαμε ότι ενισχύει το ρόστερ της, περιμένουμε έτσι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ελπίζουμε δηλαδή να είναι ανταγωνιστικό. Χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο μια δυνατή δεύτερη εθνική κατηγορία. Χθες είχαμε και την κλήρωση για τη Γάμα Εθνική. 120 ομάδες ή εκεί κάπου συνολικά σε αυτό το τεράστιο πρωτάθλημα, χωρισμένες σε διαφορετικούς ομίλους, και εκεί για να έχουμε ιστορικές ομάδες που δίνουν το παρόν. Είχαμε και την κλήρωση του κυπέλου των πρώτων προκριματικών γύρων πριν από τη League Phase. Αρχικά έχουμε Θεσσαλικό Ντέρμπι Τρίκαλα που συμμετέχουν στο κύπελο ως κάτοχοι του κυπέρου Έραση Τεχνών. Στο τέλος της περσινής σεζόν θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Από εκεί και πέρα, έτσι να αναφέρω λίγο στα γρήγορα τα ζευγάρια. Athens Καλυθέα εναντίον του νικητή ΑΕΛ Τρίκαλα, Ηρακλής Βόλος, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος εναντίον Κηφισιάς, Ελλάς Σύρου με Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανεώνιος, δύο ομάδες που θα κονταριστούν και στην φετινή Superbet Super League 2, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, ένα παιχνίδι δύο ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός, μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Θυμίζω μόνα παιχνίδια με τις ομάδες που νικάνε να παίρνουν την πρόκριση στη League Phase.

Διαβάζω εδώ ότι το Hoops Hype, γνωστή ιστοσελίδα που ασχολείται με το NBA και γενικώς με το μπάσκετ, έβαλε τον Γιάννη Αντετοκούμπο ανάμεσα στους 20 με συγχωρείτε καλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA, 20 συγκεκριμένα, στη σειρά, νομίζω δικαίως. Μπαίνει εκεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι έτοιμος να ανοίξει αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, στο Μαϊάμι και στους Heat, μετά από μια ολόκληρη καριέρα στους Milwaukee Bucks, από πιτσιρικάς που πήγε εκεί, σε μια ομάδα η οποία δεν διεκδικούσε κάτι, τους έκανε πρωταθλητές, εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίχτες του κόσμου και τώρα είναι έτοιμος για αυτό το, για αυτή τη νέα μπασκετική περιπέτεια. Περιμένουμε έτσι με αγωνία και με ανυπομονησία να δούμε πώς θα τα πάει ο Γιάννης στο Μαϊάμι. Για τη συγκεκριμένη λίστα, να σας αναφέρω έτσι ενδεικτικά, LeBron James, Michael Jordan προφανώς, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Bill Russell, Will Chamberlain, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan και είμαι ακόμα στη δεκάδα, εντάξει προφανώς. Οι υπόλοιποι της 20ης είναι κορυφαία ονόματα.

σε το μέτωπο των φωτιών συνεχίζονται έτσι δύσκολες στιγμές στο Πόρτο Κερμενό και στην Φωκίδα και στον Άγιο Νεκτάριο, βλέπω εδώ, από την live μετάδοση στην τηλεόραση του Sky. 59 διαφορετικές πυρκαγιές σήμερα στη χώρα, όπως ανακοινώθηκε, πάρα πολλές και πολύ δύσκολες καταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Να ευχηθώ ξανά καλή δύναμη σε όσους βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές ή κοντά σε αυτές, και καλή δύναμη και προσοχή πολύ σε όσους βρίσκονται εκεί κοντά και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα.

Και ενώ πλησιάζουμε προς τις 8, θα ευχαριστήσω τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν μαζί μου τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν νωρίτερα. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν εδώ στην παραγωγή και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να σας πω ότι παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Χάρτς με την Αμπερντίν που βρίσκεται σε εξέλιξη στο 21ο λεπτό της. Παραμένετε συντονισμένοι. Big Wins for FM 94,6. Κώστα Ζάλιαρης θα ακολουθήσει για το επόμενο διωράκι. Νομίζω έχουμε και Αλέξανδρο Τσιριγότη μετά τον κύριο Ζάλιαρη. Νομίζω έχουμε και Γιώργο Πετρίδη με γραμμές 12-2. Ναι, μου δίνει το thumbs up ο Κυριάκος. Τα λέω σωστά. Οπότε μένετε συντονισμένοι. Πρώτη μέρα του Αυγούστου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Χαρούμενος που αποτελεί μέλος του Παναθηναϊκού και ενθουσιασμένος με το project, εμφανίστηκε στις πρώτες δηλώσεις του ο Κρις Κάγκου, ο οποίος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. Στο πλευρό του Παντελίδη, η οικογένεια των Πράσινων, με τους Γιάννη Αλαφούζο, Στέφανο Κοτσόλη και πολλούς από το ποδοσφαιρικό τμήμα να τον επισκέπτονται στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση που έκανε και θα τον αφήσει εκτός δράσης από 6 έως 7 μήνες. Στην απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης προχωρά η ΑΕΚ, σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα, προσφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Κιόρ για τον 24χρονο χαφ. Και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Κλειστή η τελευταία προπόνηση πριν το αυριανό φιλικό με τη Σεντρούιντεν. Τριήμερη άδεια θα δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στους ποδοσφαιριστές με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση για τις αδερφές Αλεξανδρή στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που φιλοξενείται στο Παρίσι. Μετά το τεχνικό ντουέτο, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα θα ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο. Στον τελικό του ελεύθερου σόλο προκρίθηκε η Βασιλική Αλεξανδρή. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του αριστερού μπακ της Ρώμα, Σαλάχ Εντίν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στο προσκήνιο επανήλθε το όνομα του Πορτογάλου χαφ της Sporting Λισαβόνας, Ντάνιελ Μπραγκάντσα. Για μεγάλη διαφορά των Ερυθρόλευκων με τη River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα, κάνει λόγο Αργεντινός δημοσιογράφος. Σε διαπραγματεύσεις με τον Χωσέλου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που προσφέρει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τον 36χρονο Ισπανό φορ να θέλει κλειστό διαιτές. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές του Γάλλου μέσου Τόμας Λουσέ και του συμπατριώτη του δεξιού μπακ Γουιλιάμ Μικελ Μπρενσί. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία εν ώψη Άντερλεχτ. Σε ανοιχτή γραμμή με το Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Τη Δευτέρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ για τις τελικές συζητήσεις. Την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ Γκρεγκόριο Ροντρίγκες ανακοίνωσε πάει Λεβαδιακό. Σε φιλικά προετοιμασίας Βίλε Μόφι 2-1 με τον Κοστούλα να σκοράρει και τον Αϊτόρ να κάνει ανεπίσημο ντεμπούτο. Καλαμάτα Τζιλάνι 1-0 με σκόρερ τον Βάργκα και Χέρεφ Εμβόλος 3-2 με τους Ουρτάδο και Τσουκάνι να πετυχαίνουν τα γκολ των Θεσσαλών. Διπλή ελληνική επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στη λίμνη Βαρέζε της Ιταλίας. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, όπως και η Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Στον αυριανό τελικό του σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Η Εθνική Εφήβο νίκησε 84-64 το Ισραήλ για τις θέσεις 5 έως 8 του Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 και θα αγωνιστεί με τη Γερμανία για την 5η θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άντερ 19. Αύριο στις 2 το μεσημέρι το τζάμπολ. Σε άρση της εμπιστοσύνης προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο προχωράει η UEFA, όπως αναφέρει η Telegraph. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ζήτησε την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη παρέτησή του από τον προεδρικό θόκο της FIFA, ξεκαθαρίζοντάς του πως αν δεν συμμορφωθεί, η ίδια θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να αποτελέσει παρελθόν. Απόφαση βόμβα στη Γαλλία, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων απέρριψε το αίτημα της ομάδος μπάσκετ της Μονακό να συμμετάσχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της νέας χρονιάς. Ο σύλλογος του Πριγκιπάτου έχει δικαίωμα έφεσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιαρής.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Γεια σας, εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Απογευματόβραδο Σαββάτου πλέον. Λίγα λεπτάκια μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 για περίπου 2 ωρίτσες, δηλαδή να αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, να ακούσουμε τα ρεπορτάζ των Big Four της Στίχημαν Super League και φυσικά οτιδήποτε προκύπτει στην ειδησιογραφία η οποία δυστυχώς απασχολείται όλες αυτές τις ώρες και γενικότερα τις τελευταίες ημέρες από τις φωτιές που πλήττουν δυστυχώς για ακόμα ένα καλοκαίρι τη χώρα μας σε ημέρες ό,τι έκπληξη που έχει πολύ δυνατούς ανέμους. Λοιπόν, με τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχιδεξιά της εκπομπής, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου και τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας, θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10.

στα πολύ πολύ φρέσκα κουλούρια. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε και μία ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά από την Athens Καλυθέα για τον μεγάλο άτυχο του Παναθηναϊκού, τον δεύτερο μεγάλο άτυχο μετά και τον Ίγκασον, ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος τραυματίστηκε σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στην Athens Καλυθέα εχθές το απόγευμα. Η ζημιά που υπέστη με το κάταγμα Κνήμης Περώνης θα τον αφήσει έξω για αρκετούς μήνες, και η Athens Καλυθέα, η οποία είναι η ομάδα την οποία αντιμετώπισαν οι πράσινοι στο Γεώργιος Καλαφάντης εχθές το απόγευμα, εξέδωσε μια ανακοίνωση για τον ποδοσφαιριστή και την πολύ άτυχη στιγμή του με τον τραυματισμό. Την διαβάζω αναλυτικά εντάχει. Η Athens Καλυθέα εκφράζει την ειλικρινή της συμπαράσταση στον Παύλο Παντελίδη για τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της χθεσινής φιλικής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο προπονητικό κέντρο Γεώργιος Καλαφάτης. Όπως είναι ευρέως γνωστό, το εφαγωνίζεστε αποτελεί θεμελιώδη αρχή του συλλόγου μας, και για τον λόγο αυτό επιθυμούμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν υπήρχε καμία πρόθεση πρόκλησης τραυματισμού. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι ποδοσφαιριστές μας έχουν επηρεαστεί βαθιά από αυτό το τόσο άτυχο περιστατικό. Το γεγονός αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα για εμάς, καθώς η ομάδα μας διατηρεί μια στενή και εξαιρετική σχέση με τον Παναθηναϊκό. Με τη χθεσινή φιλική αναμέτρηση να αποτελεί ακόμη μια έμπρακτη επιβεβαίωσή της. Οι σκέψεις όλων μας είναι με τον Παύλο και το ευχόμαστε πλήρη και ταχύ αποκατάσταση.

Ο Παύλος Παντελίδης πάντως έχει χειρουργηθεί από εχθές αργά το βράδυ. Μάλιστα σήμερα δέχτηκε και την επίσκεψη του Γιάννη Αλαφούζου στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται αυτές τις ώρες μέχρι να πάρει εξιτήριο. Φυσικά σύσσωμος Παναθηναϊκός είναι στο πλευρό του και οι συμπαίκτες του και οι άνθρωποι της ομάδας έχουν περάσει για λίγο από το νοσοκομείο για να το ευχηθούν ταχεία ανάρρωση για έναν Παναθηναϊκό ο οποίος πλέον σήμερα είναι Σάββατο, έχει την Τετάρτη το επόμενο, τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Έχει αρχίσει για εκείνον η σεζόν μετά τα δύο παιχνίδια με την Πάξη. Τώρα η CSKA 1948 είναι η επόμενη ομάδα που θα τεθεί αντιμέτωπη, η ομάδα του Jacob Nistrup, με τους πράσινους φυσικά να προετοιμάζονται για τον τρίτο προκριματικό του conference. Θα ακούσουμε περισσότερα και το ρεπορτάζ της ομάδας και όλα όσα μπορεί να έχουν προκύψει αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, οπότε μένετε κανονικά συντονισμένοι.

0: Φυσικά μέχρι και τις 10 πέρα από το ρεπορτάζ των Πράσινων θα ακούσουμε και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό, μάλλον και για ΠΑΟΚ και για Ολυμπιακό και για ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία φέρεται να είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του ΧΑΦ που αναζητούσε και ο Μάρκο Νικολίτς, ο λόγος για τον Μίλαν Βίταλης. Ακούσατε και τον Γιώργο Τσακηρή νωρίτερα εδώ στον Big Wings Sport FM να αναφέρει πως πλέον είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά οι δύο πλευρές για να γίνει ο Βιτάλης παίκτης της Ένωσης, της Πρωταθλήτριας Ελλάδας, ο ΧΑΦ από τον οποίο περιμένει ο Μάρκο Νικολίτς αυτήν την επιθετικότητα, το aggressiveness για το παιχνίδι της ομάδας του, για να πάρει ό,τι θεωρεί ο coach της ομάδας ότι στερείται ή σημεία στα οποία στερεί η ομάδα στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά μη σας τα λέω εγώ εφόσον έχω και παρέα αυτή τη στιγμή, οπότε πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τον Μίλαν Βιτάλης από τον Γιώργη τον Τζακίρη. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Κώστα, μου τι κάνεις, πώς είστε?
0: Καλά, καλά φίλε, εσύ?
1: Καλά και εμείς καλά. Ναι, είναι ένας παίκτης τον οποίο προφανέστατα και ταιριάζει, ο οποίος μάλλον προφανέστατα και ταιριάζει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θέλει ο coach, είτε έχει να κάνει με τον aggressive cap που θα μπορεί να παίξει το 8, είτε έχει να κάνει με τον παίκτη που θα μπορεί να παίξει στο αριστερό άκρο, για παράδειγμα, όπως έχει κάνει αρκετές φορές στο δεξί στην ομάδα που ανήκει, ή στο 10. Ένας παίκτης μεσοεπιθετικός, αυτής που χαρακτηρίζει ο Μάρκο Νίκολιτς Σιδερυβικούς, έτσι του έχει πει, και που θα μπορούν να του καλύπτουν πολλές θέσεις, όχι μόνο μία, που χαρακτηρίζει ο Μάρκο Νίκολιτς Σιδερυβικούς, έτσι του έχει πει, και που θα μπορούν να του καλύπτουν πολλές θέσεις.

0: ένας μέσος από αυτούς που ήθελε ο coach, που τον είχαν πικάρει στην ΑΕΚ, φέρεται να έχει κλείσει. Εμείς απλά περιμένουμε, όπως καταλαβαίνεις και τα τυπικά, γιατί υπάρχει, όπως είπα και πριν, όταν γνωστοποιήσαμε την υπόθεση του συγκεκριμένου μέσου, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Σκωτία. Γράφτηκε λοιπόν για τη Celtic ότι υπάρχει και εκείνη. Οι αναφορές στα δημοσιεύματα που είχα δει εγώ στη Σκωτία είχε γίνει μια και για την Rangers και για την Aberdeen, αλλά περισσότερο για τη Celtic. Θα περιμένουμε την εξέλιξη υπόθεση. Σύμφωνα με Τσούγκρους πάντως η υπόθεση είναι τελειωμένη, έχει κλείσει για την ΑΕΚ. Αντί 2,5 κοντά εκεί εκατομμυρίων ευρώ, μια πάρα πάρα πολύ σημαντική προσθήκη εφόσον ολοκληρωθεί και σε επίπεδο του τώρα αλλά και του μέλλοντος, γιατί μιλάμε για ένα παιδί στα 24, διεθνής με την Ουγγαρία και ο MVP του πρωταθλήματος στο μάτι στην Ουγγαρία με την Κιόρα, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Φυσικά.
0: Υπήρξε μια κόντρα από ό,τι είδα και από ό,τι διάβασα τις επόμενες ώρες αφού μάθαμε το όνομά του με τον Βιτάλης και τον προπονητή του, τον Μεξικανό. Βέβαια. Με μια αντίδραση που είχε να κάνει με την αντικατάστασή του σε ένα παιχνίδι, αυτό δεν ξέρω πόσο θα μπορεί να προκύψει, να δημιουργήσει πρόβλημα στη διάρκεια της συνεργασίας του εφόσον ξεκινήσει αυτή με την ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα στα κλαμπ αυτά.
1: Και λίγα πράγματα που βλέπαμε και εμείς εδώ στο γραφείο, κάποια βίντεο με τα γκολ του κτλ. Η ΑΕΚ προφανώς θα τα έχει παρακολουθήσει, θα τα έχει ελέγξει, θα τα έχει τσεκάρει. Παίρνει γκολ με δυνατό σουτ, δυνατό πόδι και παίρνει και γκολ από απόσταση.
0: Από απόσταση, ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δοκιμάζει το πόδι από μακριά. Έχει καλό πόδι, αλήθεια είναι. Είχε παραγωγική σεζόν την προηγούμενη χρονιά. Ναι, είναι αυτό που ακριβώς που ήθελε η ΑΕΚ σε επίπεδο, ξαναλέω, ενός χαφ που θα έχει και εντάσεις, θα έχει και την ικανότητα όμως να δημιουργεί, να παράγει και να τελειώνει μπάλες. Ναι. Αυτό ήθελε. Mm-hmm. Μιας και σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, το πιο δημιουργικό αν θες, το πιο ικανό με την μπάλα στα πόδια, το πιο artist, να το πούμε έτσι, το βρήκε στο μάγερ, έτσι. Εγώ δεν κλείνω την παρένθεση των μέσων στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κλείσει αυτή την παρένθεση. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται, μπορεί και να υπάρχει με ένα συστερίσιο για έναν ακόμη μέσο για την Ένωση. Δεν θα το αποκλείσω αυτό. Αλλά στην προηγούμενη πρόταση μιλάμε για αυτόν που είναι να κλείσει τώρα και που σύμφωνα με τους Ούγγρους έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία για εκ των επαφών σε τέτοιο επίπεδο ώστε να έχει κλείσει επί της ουσίας μεταγραφή. Θα το δούμε όμως. Εμείς μεταφέρουμε αυτό που γράφτηκε. Έτσι δεν, δεν έχουν πει κάτι. Ναι.
1: Αυτό που αναφέρεις για τον εξτρά μέσο δίχως να αφορά αντικατάσταση ποδοσφαιριστή σε περίπτωση αποχώρησης.
0: Δίχως. Μετατορνάζομαι να λέω.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς, αντικατάσταση ποδοσφαιριστή θα αφορά. Μην ξεχνάτε ότι έφυγε ο Γιάννης, έφυγε ο Γκρούγιτς, έφυγε ο... Δεν υπολογίζονταν, αλλά υπήρχαν, έτσι.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Ζωάο Μάριο, έφυγε ο Περέιρα. Και έχουν έρθει ο Κάριμεν και ο...
1: Ναι.
0: Αν αποκτηθεί ο Μάγερ, συγγνώμη, και αν αποκτηθεί ο...
1: Και αριθμητικά να το πάρεις, ναι, βγαίνει
0: είναι
1: και
0: μειον ένας.
1: Ναι.
0: Ήδη. Επιπρόσθετα νομίζω ότι ο Σαχάμπο θα πάει ιδανικός κάπου. Αυτό θα επικηρύχθει να κάνει η ΑΕΚ. Άρα, ένας ακόμα. Γι' αυτό το λέω, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι δεν μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ήταν, που να σου το πω, η μεταγραφή του που θα κάνει μπαμ. Να δώσω καταλάβει στον κόσμο, δεν εννοώ ένα παίκτη, αλλά έναν πολύ συμπληρωματικό, σημαντικό βέβαια, γιατί και ο Ζωάο Μάριο δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος πήρε και κουβάλισε όλη την ΑΕΚ όλη τη σεζόν, αλλά όταν χρειάστηκε ήταν εκεί.
1: Φυσικά.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και αντιθέτως δεν πήρες και τίποτα από τον Γκρούγιτς σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: πολύ σωστά,
1: που περίμενες ίσως και περισσότερα πράγματα και ενθουσιασμό και δύναμη περισσότερη και δεν τα πήρες.
0: Ναι. Ήταν ένα στοίχημα βέβαια. Θυμάσαι, είχαμε πει ότι ήθελα ένα τέτοιο παίκτη ο coach, αλλά ο Γκρούγιτς ερχόταν από μια σεζόν ανενεργός εντελώς.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είχε κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας και ήταν ένα στοίχημα αν θα επανέλθει. Δεν επανήλθε. Mm-hmm. Μακάρι το πεδίο που πάει να συνεχίσει την καριέρα του να βρει το δρόμο του, γιατί είναι κρίμα. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο για την Σερβία. Είχε πάει πολύ καλά και σε Λίβερπουλ, είχε από την Πόρτο, είχε κάνει πράγματα πολύ όμορφα, αλλά με τον τραυματισμό του και μετά δεν επανήλθε ακόμα. Και στην ΑΕΚ δεν έδειξε πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιας και είπαμε για Σέρβο, τον Γκρούγιτς εννοώ, να πούμε πάλι για τον Κώστιτς ότι περιμένουμε να δούμε άλλα αυτή η επαφή που έχει κάνει η ΑΕΚ και ο Νίκολιτς, σύμφωνα με τους Σέρβους που γνωστοποίησαν ότι έχει μπει σφήνα η ΑΕΚ το FN.

0: δηλαδή, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μπήκε σφήνα η ΑΕΚ, το γνωστοποίησαν οι Σέρβοι, ότι δηλαδή ο Νίκολς είχε επαφή μαζί του και του γνωστοποίησε το πλάνο του και την ιδέα του, αν θα τον ενδιαφέρει η προοπτική της ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε αν τον ενδιαφέρει η προοπτική της ΑΕΚ, ώστε η ΑΕΚ να προχωρήσει σε πιο ουσιώδη κίνηση για τον περίπτωση του Κώστη, δηλαδή να του κάνει πρόταση εγγράφος και να προχωρήσει, ας πούμε, στο να αποκτήσει το ενδιαφέρον υπαρκτό. Η υπόθεση είναι υπαρκτή, αλλά πλημερό το έκανε και χθες και μέχρι και το βράδυ, αλλά και νωρίς. Αν περιμένω να έχει τελειώσει μέχρι το βράδυ χθες ή σήμερα, είχα πει και χθες και σήμερα το μεσημέρι, το είπα, ότι η ΑΕΚ ήταν πολύ πιο κοντά στο να κλείσει τον μέσο της από το να τελειώσει το θέμα των επαφών με τον Φίλιπ Κώστιτς. Ούτως ή άλλως ο 33χρονος Σέρβος, πρώην άσος της Γιουβέντους, έχει επαφές και με την Αϊτχόφεν, θυμίζω ότι που έχει γίνει πρόταση και από εκεί. Σύμφωνα πάντα με τους Ολλανδούς, φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη και με τους Σέρβους. Λίγο καλύτερη οικονομικά η πρόταση της ΑΕΚ για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, μιλάνε και για τις δύο ομάδες. Πρόταση, επαναλαμβάνω εγώ, αυτό που λέμε επίσημη με έγγραφο, δεν υφίσταται σήμερα που μιλάμε, γιατί στην ΑΕΚ περιμένουν να δουν αν είναι καταρχάς θετικός άνθρωπος στην προοπτική.
1: Ναι. Είναι όμως η περίπτωση στην οποία έχει πέσει όλο το βάρος, οπότε όλα τα υπόλοιπα έχουν μπει σε αναμονή, ή δουλεύουμε παράλληλα με κάτι άλλο?
0: Η ΑΕΚ, εγώ επαναλαμβάνω, προτεραιότητα στη θέση του αριστερού μπακ δεν είχε αυτή τη στιγμή να ψάχνεται. Παρουσιάστηκε σαν ευκαιρία, νομίζω, ο Κώστης.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει βγει κανένας, όπως έχει δει. Και σήμερα στην τακτική, όπως είπε και ο Νίκος Τζαλίδης, νομίζω μίλησε ο Νίκος από την προετοιμασία, όχι τώρα, το πρωί εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην τετράδα στην άμυνα έχει χρησιμοποιήσει αριστερά τον Πένερ, δεξιά τον Ρότα και κεντρικό αμυντικό δίδυμο το Βίντεο, ας πούμε, τον Έλβας. Εννοώ ότι προφανέστατα η ΑΕΚ δεν με το πιστόλι στο κρότο αφού αριστερό μπακ, αν και για μένα θα έπρεπε, επαναλαμβάνω σε παρένθεση, γιατί μπορεί να ακούει κανείς και να πει τι μας λέει αυτό, δεν λέει ότι θα έπρεπε. Ναι, για μένα θα πρέπει να συνιστά προτεραιότητα η αποκτήση αριστερού μπακ, πριν από την παρένθεση, γιατί η ΑΕΚ όμως δεν ίσχυε αυτό. Δεν είχε μπει στο κάδρο μπροστά από το Χαφ, για παράδειγμα, που κλείνει, τον Μάγερ που προηγήθηκε, τον Κάρινεν, τον Ζουμπκόφ. Δεν είχε μπει καν στην εξίσωση του αριστερού μπακ. Προφανώς η περίπτωση του πρωενάστου της Γιουβέντους μοιάζει σαν εξαιρετική ευκαιρία για τον προπονητή και για τον Λιμπάρτα, και γι' αυτό την ψάχνουν να δουν αν μπορούν να την κάνουν και βατή ώστε να τον αποκτήσουν. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα είναι θετικό η προοπτική της ΑΕΚ περισσότερο από τη Σέτχοφεν για να προχωρήσει η ΑΕΚ σε επίσημη επαφή, εντός έγκων το επίσημη επαφή, ενώ επίσημη πρόταση εγγράφος, ώστε να τελειώσει το θέμα, να το προχωρήσει και να τον κάνει δικό της. Νομίζω ότι θα παίξει ρόλο, ή τέλος πάντων γι' αυτό βρισκόμαστε στην αναμονή, διότι γιατί δεν έχει πεινέσει να Σέτχοφεν ο Κώστιτς, διότι προφανέστατα παίζει ρόλο το γεγονός ότι μίλησε με τον Νίκολιτς, γνωρίζει ότι εδώ είναι ο Γιώβιτς, ο Γκατσίνοβιτς, παιδιά με τα οποία συνεπήρξε στην Άντερφη Βακφούρτης, γενικότερα Σέρβοι, ένα team Σέρβων, δεν είναι μόνο ο Νίκολιτς και αυτοί οι δύο που ανέφερα, είναι και άνθρωποι στον πάγκο. Οι πρώην Ιουγκοσλάβοι, είναι μια παρέα εδώ, να το πω έτσι, που προφανέστατα και εγώ και εσύ να ήμασταν, θα είχαμε ένα παραπάνω μία και δύο σκέψεις, παιδί μου.
1: Σωστά.
0: Ότι θα περάσουμε καλά, ότι θα είμαστε με ευχάριστο κλίμα, όλα αυτά τα, η προσαρμογή μας είναι πιο εύκολη, μπορεί να έχουμε ακούσει και πράγματα ακόμα καλύτερα για την Ελλάδα από το Γιώβιτς, ξέρεις, όλα αυτά παίζουν, βάζουν στο κεφάλι λιθαράκια προκειμένου να δούμε αν θα φτάσουμε στην κατεύθυνση ώστε να γίνει το ενδιαφέρον να μετουσιωθεί σε επί της ουσίας πρόταση εγγράφη και deal.
1: Ωραία, και εφόσον δεν επήγει, βάζει η ΑΕΚ ένα χρονικό όριο στο μέχρι πόσο εγώ θα περιμένω τον Κώστιτς για να ξέρω πού κινούμε μετά?
0: Εφόσον δεν είναι προτεραιότητα, όχι, δεν νομίζω, δεν χρειάζεται.
1: Όχι, αυτό.
0: Και δεν θα χρειάζεται, θα τα καθούμε, νομίζω. Ξέρεις γιατί, δεν καίγεται. Δεν είναι ότι δεν έχει παίχτη εκεί και πάμε στα play-off στο Super Cup και δεν έχουμε ένα παίχτη να βάλουμε. Στο μυαλό των αριθμών του αγωνιστικού σχεδιασμού, λέω,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι στο δικό μου, επαναλαμβάνω.
1: Να του παρουσιάσει κάτι καλό και ας το δούμε.
0: Ναι, την Μπάλτα και Νίκολη τους λένε έχουμε, τους φέρνεις με αυτούς θα πηγαίναμε, δεν έχουμε πει ότι δίναμε κάποιον, δεν έχουμε κάποια πρόταση για κάποιον για να παραχωρηθεί. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει ακουστεί κατά καιρούς για τον Πεν Ράιζ ότι έχει ενδιαφέρον από τη Ρέιτζες, από τη Σέλτικ. Οκ, γράφτηκε, η ΑΕΚ δεν έχει κάποια, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έτσι, δεν ξέρω αύριο, δεν ξέρω σε δύο ώρες. Εγώ μιλάω πάντα την ώρα που βγαίνουμε για ρεπορτάζ. Δεν έχει προκύψει να έχει πρόταση για τον Πεν Ράιζ, ούτε για τον Πίλιο.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεις ότι δεν ψαχνόταν με λύση για αριστερό μπακ, γιατί έχει δύο παίχτες. Άλλο αν στο μυαλό του Τσάκη, του Ζάλιαρη και των φίλων του Τσάκη σε μεγάλο αριθμό δεν θέλουν κάτι καλύτερο, ας πούμε, ξέρεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον coach. Mm-hmm. Coach έχει κάνει τις εισηγήσεις του και μέσα σε αυτές, επαναλαμβάνω, προτεραιότητα δεν ήταν το αριστερό μπακ. Νομίζω ότι θα έχει δώσει και συνέντευξη στην Ολλανδία, ο coach σήμερα, αύριο θα δώσει την απολογιστική. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα αναθετήσει όλα αυτά τα θέματα παρόν. Και θα δούμε αν δικαιωνόμαστε σε ό,τι αφορά τη σκέψη μας και το ρεπορτάζ ή όχι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και τελευταίο φιλικό αύριο μεσημεράκι, έτσι.
0: Αύριο με Σίδρου ήταν 2 είναι Ελλάδος.
1: Τέσσερις.
0: Τέσσερις Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 4 Ελλάδος και κλεισμένο το θύρον και αυτό το φιλικό για τον κόσμο και θα έχει τη δυνατότητα να δει.
1: Ξανά βασικός κορμός και παίκτες που λογίζονται ως η βασική του πλάνου του Νίκολιτς.
0: Έτσι φαίνεται. Έπαιξε ένα το πρώτο φιλικό, το δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας με τους βασικούς. Το δεύτερο το έπαιξε με 99,9% τις δεύτερες επιλογές. Πριν από τις αλλαγές που έκανε, 1-2 που ήταν βασική. Φαίνεται πως σε αυτή την φιλική αναμέτρηση θα πάει με πιο βασικό επιλογή, αλλά και με δοκιμές. Δηλαδή, είδαμε, δεν ξέρω θα το κάνει, αλλά είδαμε να χρησιμοποιήσει άσκηση τακτικής μαζί τον Γκάριν με τον Μάγερ. Κάτι δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν αποκλείεται να το δούμε για πρώτη φορά αυτό στο μάτι του Σιμπλουίδεν. Δεν αποκλείεται, ξαναλέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Έχει ενδιαφέρον σίγουρα το τελευταίο φιλικό. Εκτιμώ ότι ο Νίκολιτς, Πέμπτη, θυμίζω ότι η ΑΕΚ, αφού τελειώσει το φιλικό της, επιστρέφει Αθήνα και μετά θα έχουν μέχρι την Πέμπτη ελεύθερη την μέρα. Πέμπτη απόγευμα γίνανε στη δουλειά, δηλαδή 3,5 μέρες, να το πω έτσι. Θα έχουν άδεια υπέρ της ΑΕΚ μετά από 2 βασικά στάδια προετοιμασίας στην Ολλανδία. Και δεν αποκλείω να επιδιώξει είτε Παρασκευή είτε Σάββατο να κάνει και ένα τελευταίο φιλικό coach, να ψάξει ένα τελευταίο φιλικό, είτε ανοιχτό για τον κόσμο, είτε εντελώς προπονητικού χαρακτήρα σας πάτα, πριν το παιχνίδι με τον Όφη για το Super Cup, θυμίζω στις 12 Αυγούστου, έτσι, την Κρήτη.
1: Μάλιστα. Ωραία, και με διορθώνω.
0: Το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει προγραμματιστεί κάποιο, αλλά ναι, ξέρω ότι στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς είναι μήπως γίνει κάτι τέτοιο και μάλιστα συνέβη να δείξει ένα κόσμο για να αρχίσει να μπει στο κλίμα της σεζόν η ομάδα.
1: Μάλιστα, μια πρόβα general έτσι με τον κόσμο.
0: Ναι, μάζε. Όχι, ξέρεις, ουσιαστική, γιατί πρόβα general για την ανακοίνωση play-off των Champions League είναι το μάτς του Super Cup, έτσι. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα, τελικός με τον Όφη, μια ομάδα που επίσης παίζει Ευρώπη και ακριβώς στις ίδιες ημερομηνίες με την ΑΕΚ, αλλά είναι πολύ καλό τεστ. Αλλά ναι, να μπαίνουμε σε σεζόν, να καταλαβαίνουμε, ξέρεις, να καταλαβαίνουν και οι νέοι που έχουν έρθει.
1: Σωστά. Λοιπόν, με διορθώνει και ο Μανώλης Μουσουράκης με μήνυμα που μου έστειλε 3 η ώρα Ελλάδος, λοιπόν, το φιλικό, όχι 4 που είπα και εγώ.
0: Ιδέες, όμως, εγώ είπα 2 γιατί και εγώ, ναι, ήμουν Ολλανδία.
1: Κάπου στη μέση πρέπει να τα βρούμε, ρε Γιώργο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά. 3 ώρα λοιπόν, να ξέρω κόσμο. 3 ώρα κόσμο.
1: 3 ώρα το φιλικό Τσάκ. Να σε καλά, Γιώργο Τσακίρη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Wins for FM 94,6, λίγο μετά και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Σε πολύ πολύ λίγη ώρα θα μπορείτε να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα και να διαβάσετε όσα ανέφερε ο ρεπόρτερ της Ένωσης. Θα το δείτε στο sportpavlefm.gr. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει και ο Γιώργος αυτό που έχει στείλει ένας φίλος. Λέει Τσακίρ στα τουρκικά είναι ο γαλανομάτης. Κυριάκο μου, ισχύει, ξέρεις καθόλου? Όχι, το Τσακίρ, ε. Άρα πώς γίνεται να λέμε στο Τσακίρ Κέφ μετά? Anyway, εντάξει, θα μεταφερθεί, θα το ψάξουμε, θα δούμε. Αδερφέ, εσύ που το έχεις στείλει σαν υποσημείωση στα μηνύματα. Ακούσατε λοιπόν για τον παίκτη ο οποίος φαίνεται να προβάρει την φανέλα της ΑΕΚ, τον Μίλαν Βιτάλης, τον άνθρωπο που θέλει και ο Μάρκο Νίκολιτς εν όψη πλέον και των εξελίξεων που αναμένονται προφανώς τις επόμενες ημέρες σχετικά με τον αριστερό μπακ και την πολύ πολύ σπουδαία περίπτωση του Κώστιτς, με τον οποίο έχει γίνει η επαφή, αλλά βρίσκονται σε αναμονή οι κυτρινόμαυροι.

την ίδια ώρα στο μάτς που θα κάνει σέντρα στις 9 η ώρα Ελλάδος κόντρα στην Τζιρόνα για την Άρσεναλ είναι βασικός ξανά ο Χρήστος Τζόλης. Είναι το λεγόμενο έτσι κανονικό φιλικό προετοιμασίας, για να μην το πω και επίσημο, γιατί είναι ανεπίσημα όλα αυτά τα παιχνίδια. Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Άρσεναλ για το μάτς με την Τζιρόνα, μαζί με τον Κέπα, τον Γουάι, τον Μοσκέρα, τον Χινκαπιέ, τον Καλαφιόρη, τον Λιούις Σκέιλι, τον Χάβερτς, τον Νουανερί, τον Ντάουμαν και τον Γκιόκερες, ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τζόλης, ο οποίος ήταν και στους πρώτους 11 που παρατάχθηκαν για την Arsenal πριν από μερικές μέρες στο προπονητικό της ομάδας του Λονδίνου, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα περισσότερο και κλεισμένων των θυρών φυσικά, πίσω από τις κλειστές πόρτες των εγκαταστάσεων των πρωταθλητών. Και τώρα στο πρώτο κανονικό φιλικό προετοιμασίας για τους Λονδρέζους, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι βασικός και είναι και το πρόσωπο έτσι που θέλει να προμοτάρει πάρα πολύ η αγγλική ομάδα, δείχνει πόσο τον στηρίζει, πόσο θέλει να επενδύσει πάνω του και οι αναρτήσεις στα social media για αυτό το παιχνίδι έχουν κεντρικό πρόσωπο τον Χρήστο Τζόλη, τον οποίο φυσικά θα παρακολουθήσουμε και με τη λήξη του match των Κανιονιέριδων θα δείτε στο sportpavlefm.gr το match report, δηλαδή όσα θα έχει κάνει μέχρι τότε ο Έλληνας Άσος.

Στα υπόλοιπα πολύ σημαντικά δεν γίνεται να παραβλέψουμε και να μην αναφερθούμε στο χρυσό που κατέκτησαν οι αδελφές Αλεξανδρή, το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή κατάφεραν να κάνουν τον ελληνικό αθλητισμό υπερήφανο με τις επιδόσεις τους. Μετά το τεχνικό πήραν χρυσό και στο ελεύθερο ντουέτο στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατέκτησαν δύο φορές την κορυφή. Μπορείτε να δείτε και στο sportpavlofm.gr τι ακριβώς κατάφεραν τα δύο κορίτσια για να διατηρήσουν σταθερή την κορυφή και τη θέση τους εκεί στην Ευρωπαϊκή Καλλιτεχνική Κολύμβηση. Επενθυμίζω, τεχνικό και ελεύθερο ντουέτο, και έκαναν και κάποιες δηλώσεις τα δύο κορίτσια για την αφιέρωση για τα δύο χρυσά προς την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα, όπως προαναφέραμε, περνά και πολύ πολύ δύσκολες μέρες με όλο αυτόν τον κακό χαμό με τις φωτιές που βλέπετε και εσείς συνεχώς στα δελτία ειδήσεων.

Λοιπόν, και αφού αναφερθήκαμε στα δύο κορίτσια στην καλλιτεχνική κολύμβηση, αξίζει να πούμε και για το μετάλλιο στην κοπηλασία. Τα μετάλλια, λοιπόν, ξεκινάμε από τις ασημένιες Μουρατίδου και Λιόγιου, οι οποίες κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών στο Βαρέζε, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βαρέζε. Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόγιου ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών. Ενώ αργυρό μετάλλιο πανηγύρισαν η Αναστασιάδου και η Κοντού, η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ γυναικών στο Βαρέζε, στην Ιταλική πόλη. Οι δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες για την Ελλάδα.

Ένας φίλος που έχει στείλει ένα μήνυμα για την Arsenal και λέει: ναι, αλλά ο Αρτέτα λέει πάνω να τον θάψει τον Τζόλι γιατί θέλει τον Βινίσιους. Δεν θεωρώ ότι έγινε τόση μεγάλη προσπάθεια και διατέθηκαν 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Χρήστο Τζόλι πολύ απλά για να μεταφερθεί, που αν θέλετε την ταπεινή προσωπική μου άποψη, δεν νομίζω ότι ο Βινίσιους θα μεταφερθεί στην Arsenal. Θα πάρει αυτή την απόφαση να πάει στο Λονδίνο. Περισσότερο το βλέπω ως μοχλό πίεσης προς τη Ρεάλ για να τα βρουν για το νέο συμβόλαιο, κυρίως στους όρους που θέλει εκείνος, παρά σε αυτούς που προφανώς του έχει προτείνει η Ρεάλ και δεν μπορούν να τα βρουν αυτήν την στιγμή. Υπάρχει εμπόδιο, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο το ότι δεν θέλει να παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, εκτός και αν δεν θέλει καθόλου τον Ζωζέ Μουρίνιο. Δεν ξέρω. Είναι μεν ισχυρός χαρακτήρας, είναι πολύ δυνατό το εγώ του Βινίσιους, για κάποιους καλός, για κάποιους πολύ κακός που έχει αυτό το εγώ ο Βραζιλιάνος, προφανώς την αξία του την ξέρουμε όλοι, αλλά κάποια θέματα κυρίως συμπεριφοράς και εντός και εκτός γηπέδου είναι αυτά που τσαλακώνουν πάρα μα πάρα πολύ την εικόνα του και κακά τα ψέματα σε ό,τι αφορά και, και στη χρυσή μπάλα την οποία διεκδικούσε και την οποία ήθελε σαν τρελός. Το κομμάτι συμπεριφοράς είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχουν να μετρήσουν μόνο οι αριθμοί ενός ποδοσφαιριστή. Για να πάμε και στο θέμα μας και στο μήνυμα του φίλου, δεν νομίζω ότι θα θάψει τον Χρήστο Τζόλι ο Μικέλ Αρτέτα, είτε έρθει μάλλον σε περίπτωση που ο Βινίσιους μεταφερθεί στους πρωταθλητές Αγγλίας. Και μια πρόχειρη σκέψη θα μπορούσα να τους κάνω εικόνα στα δύο φτερά της επίθεσης, με τον Γκιόκερες μπροστά ή τον Χάβερτς, που τελικά νομίζω ότι μετά από τόσα πολλά χρόνια μπορούμε να τον θεωρούμε επιθετικό, να λέμε ότι το παιδί αυτό μπορεί να δηλώνει στα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά του ότι είναι επιθετικός, μπορεί να παίξει και ως δεκάρι, άντε μπορεί να παίξει και λίγο στην πτέρυγα της επίθεσης. Τον είχαμε συνηθίσει στη Λεβερκούζεν σε ένα ρόλο που του ταιριάζει πάρα πολύ. Έχει παλέψει πάρα μα πάρα πολύ για να ταιριάξει και η κορυφή της επίθεσης. Το κάνει και στη Γερμανία πλέον, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί μια ομάδα στο top επίπεδο να πορεύεται προς κατακτήσεις τίτλων με το σκεπτικό πως έχω τον Kai Havertz να μου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

0: Λοιπόν, ώρα να συνεχίσουμε τον χορό των ρεπορτάζ σε αυτήν την εκπομπή μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ακούσαμε πριν από λίγο την ΑΕΚ και τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Νικόλα τον Αθανασίου για να μας πει όλα όσα αφορούν τον Παναθηναϊκό αυτές τις ώρες. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, φίλε μου. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Είχαμε δηλώσεις Κάγκουα.
1: Σωστά.
0: Τα πιο φρέσκα.
1: Διάφορα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όχι τόσο ενδιαφέροντα όσο αυτά τη ΑΕΚ που έκανε μεταγραφή, αν δεν κάνω σήμερα. Έτσι. Αλλά έχει ψωμάκι. Ναι, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Με συγχωρέσεις, θα ξεκινήσω.
0: Όχι, εννοείται, πες ό,τι θέλεις.
1: Του Παύλου Παντελίδη, ο οποίος αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο από το νοσοκομείο, έχοντας περάσει την πόρτα του χειρουργείου αργά το βράδυ της Παρασκευής, μετά τον χθεσινό πολύ σοβαρό του τραυματισμό σε αυτό το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ένα χαλάρωμα, ένα προπονητικού χαρακτήρα μάτς, όπου υπέστη κάταγμα κρίνης Περώνης και θα μείνει εκτός για τους επόμενους 6 με 7 μήνες. Αύριο θα πάρει εξιτήριο να επιστρέψει στο σπίτι του, ενώ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Στέφανος Κοτσόλης. Σήμερα πέρασαν από το νοσοκομείο αρκετοί ποδοσφαιριστές και, όπως είπαμε και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας, το παρόν έδωσε και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο μεγαλομέτωχος του Τριφυλιού, ο οποίος έδειξε ότι όλος ο οργανισμός βρίσκεται στο πλευρό του πολύ άτυχου Ελληνά Εξτρέμ, ο οποίος καλώς εκ των πραγμάτων θα επιστρέψει στην ενεργό δράση τους πρώτους μήνες του 2027. Εντάξει, πολύ άσχημη εξέλιξη, ένα περιστατικό λίγο που, όπως και να το κάνουμε, είναι απόλυτα φυσιολογικό, έχει δημιουργήσει αρκετή στεναχώρια στο εσωτερικό της ομάδας και μέσα σε 15-20 μέρες είναι ο τρίτος πολύ σοβαρός τραυματισμός ενός παίκτη του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε ο Καλάμπρια, ο οποίος συνολικά θα μείνει περίπου 1,5 με 2 μήνες έξω. Ακολούθησε ο Ίγκασον, ο οποίος χάνει όλη τη χρονιά από εκείνο τον τραυματισμό του στο φιλικό με την Rapid Viennis, και, ναι, και ακολούθησε τώρα ο τραυματισμός του Παύλου του Παντελίδη. Ευχέλαιο αγιασμό, δεν ξέρω, κάτι. Κάτι, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει δει αρκετούς από τους παίκτες του να γίνονται πρωταγωνιστές σε τέτοιες άτυχες στιγμές, γιατί το είπα και το μεσημέρι, είναι καθαρά ζήτημα ατυχίας, ζήτημα στιγμής, δεν μπορείς να προλαμβάνεις τέτοιους τραυματισμούς, έτσι.
0: Και ειδικά σαν, για ένα παιδί σαν τον Παύλο, παιδί μου, που ήθελε να χτυπήσει λίγο και τη μεγάλη πόρτα της εντεκάδας, ήθελε να διεκδικήσει θέση, ήξερε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κυνηγήσει και αυτό το στόχο του. Ξέρεις, όταν είναι για τέτοια...
1: Ήταν και καλή προετοιμασία, ρε, ναι. Κώστα. Ήταν καλός και στην προετοιμασία και... Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Απλά να πω κάτι. Κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά επειδή το βλέπω το ψιλοακούω δεξιά και αριστερά, λέει γιατί έπαιξε ο Παναθηναϊκός φιλικό. Εμένα μου τώρα για διανόητα πράγματα, βέβαια. Δεν ξέρω. Αρχίζω να πιστεύω ότι αυτά δεν είναι από ανθρώπους που μπορεί να υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι τίποτα τρολ, πραγματικά. Όταν οι ομάδες έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις μέσα στο καλοκαίρι και επί της ουσίας συνεχίζουν την προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, αυτοί που δεν παίζουν στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, όπως δεν έπαιξε για παράδειγμα ο Παντελίδης, κάπου πρέπει να παίξει, να πάρει ρυθμό, να μην μείνει πίσω, να είναι ζεστός όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Οπότε σε όλες τις ομάδες του κόσμου και στον Παναθηναϊκό, πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδικασία, όταν υπάρχει ευρωπαϊκό παιχνίδι από Τετάρτη σε Τετάρτη, συνήθως την Παρασκευή ή το Σάββατο, είτε υπάρχει ένα φιλικό συνήθως της πρώτης ομάδας με την ΚΑΠΑ 19, έχει συμβεί αυτό, είτε κάποια ομάδα πηγαίνει στο Κοροπή, όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει διάφορες ομάδες από το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού και γίνονται κάποια φιλικά είτε 45 λεπτά είτε 60 λεπτά. Έτσι λειτουργούν οι ομάδες, πρέπει οι παίκτες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής που δεν αγωνίζονται, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Θα γίνουν και άλλα φιλικά μέχρι την άρχη της αγωνιστικής περίοδου. Για παράδειγμα, είναι και ο Κάγκουα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, που και αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό που συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Απλά το αναφέρω για κάποιους 2, 3, 4, δεν ξέρω πώς είναι, που μπορεί να έχουν μια απορία ή που μπορεί να βλέπουν κάτι περίεργο σε αυτό το πράγμα.
0: Και απλά να προσθέσω εγώ σε όλο αυτό που λες και με την στοχοποίηση, παιδιά, λίγο κάπου ένα πολύ πολύ μεγάλο φρένο. καταλαβαίνεις και εσύ τι θέλω να πω. Γενικά με το αν υπήρξε και πρόθεση πρόκλησης τραυματισμού ή γιατί κάποιος έπαιξε πιο δυνατά ή γιατί ξέρω εγώ σε φιλικό να γίνει μια τέτοια φάση. Παιδιά, κάπου όπαλιο με αυτές τις σκέψεις.
1: Μισό λεπτάκι. Ο Ίγκασον, ο οποίος υπέστη πιο σοβαρό τραυματισμό από εκείνον του Παντελίδη. Έτσι, διέλυσε το γόνατό του το παιδί. Σε φιλικό παιχνίδι με τη Rapid Viennis. Το οποίο το είδε όλη η Ελλάδα. Υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη και τηλεοπτική μετάδοση. Του έκανε κάποιος αντίπαλος κάποιο σκληρό μαρκάρισμα, πήγε κάποιος να του κόψει το ποδόσφαιρο. Στραβοπάτησε σε μια ανύποπτη φάση και έγινε ζημιά. Όσον αφορά το χθεσινό φιλικό, γιατί ναι, εντάξει, και εγώ αντιλαμβάνομαι τέτοια, αλλά πώς να το πω, vibes, ας πούμε, ότι ποιος το έκανε και τι έκανε και τι αυτό τώρα και αν έκανε κάτι δολοφονικό. Όχι, δεν έχει συμβεί κάτι δολοφονικό. Ήταν ένα μαρκάρισμα σκληρό, αντρικό, ποδοσφαιρικό, θα μπορούσε ας πούμε να έχει αποφευχθεί σε ένα φιλικό παιχνίδι τέτοιου χαρακτήρα, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Δεν ήταν όμως κάτι, ούτε με πρόθεση, ούτε κάτι ξέρω εγώ πήγε να του κόψει το ποδόσφαιρο. Ήταν η κακιά στιγμή. Και τώρα επειδή πολύ σωστά τα ανέφερες, ποιος το έκανε, ποιος δεν το έκανε, παιδιά, μιλάμε για ποδόσφαιρα. Δηλαδή μην φτάνουμε στο σημείο να στοχοποιούμε ανθρώπους επειδή απλά κάνουν τη δουλειά τους και παίζουν ποδόσφαιρο. Το ίδιο παράδειγμα μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, λίγο τώρα και ένας παίκτης του Παναθηναϊκού. Σε μια φάση, σε ένα φιλικό, σε ένα επίσημο, να μπει σε μια φάση λίγο πιο δυνατά. Ο αντίπαλος να μπει όχι τόσο δυνατά και να προκύψει ένας τραυματισμός. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Απλά στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια οι ατυχίες είναι μαζεμένες. Θα πω, τι να θυμηθώ τώρα, τον Αϊτόρ, τον Ντρουγέ, πέρσι όλο αυτό που έγινε με τον Ντέζερς. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Τον Τρουγιέ, πολύ το σωστά, τον είχα ξεχάσει τελείως.
1: Αυτό δεν μπορούσα να τον θυμηθούμε κιόλας.
0: Τι έπαιξε, λίγα λεπτά, γιατί, τον είδαμε πώς.
1: Ναι, γιατί έπαιξε λίγα λεπτά σε εκείνο το μάτς. Με τη Λαμία, αν θέλω να καλά έχει τραυματιστεί.
0: Νομίζω, ναι, νομίζω σε μια φάση από δεξιά κατέβαινε και τέλος. Ναι,
1: ναι, μπράβο. Και λες, παιδί μου, εντάξει, αυτή η ομάδα τώρα πέρα από όλα τα υπόλοιπα έχει και ένα μεγάλο σύννεφο από πάνω. Είναι δεδομένο αυτό. Τώρα, όποιος πιστεύει σε αυτά, καλός, όποιος δεν πιστεύει, πάλι καλός. Δεν πειράζει.
0: Τα υπόλοιπα τι έχουμε.
1: Για τον Παντελίδη. Τώρα για τα υπόλοιπα υπάρχει πρώτη συνέντευξη του Kings Kangwa, ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά ως παίκτης του Παναθηναϊκού, επιβεβαίωσε αυτό το οποίο είχε προκύψει από το ρεπορτάζ, ότι μιλούσε εδώ και αρκετούς μήνες, αρκετό καιρό με το τριφύλι για να φορέσει την πράσινη φανέλα και δήλωσε ενθουσιασμένος από το project της, της ομάδας. Απλά εγώ δεν έτσι υπενθυμίζω ακόμα μια φορά, όποιος μπορεί να το έχει ξεχάσει ή να μην το θυμάται, ότι τον Kangwa θα τον δούμε στο ξεκίνημα του ελληνικού πρωταθλήματος και αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να μπει, όχι να καταφέρει, αν κάνει πράξη την υποχρέωσή του να μπει στη League Phase του Conference League, τότε θα κάνει και το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τους πράσινους. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προκριματικά, καθώς είχε αγωνιστεί με τη Hapoel Beer Sheva στα προκριματικά του Champions League και τους είχε οδηγήσει και στην επόμενη φάση. Έτσι έκανε και την assist.
0: Σωστά.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι, στον goal της πρόκρισης, το ζευγάρι με την Vikingur. Στα υπόλοιπα με τα γραφικά έχει μια πάρα πολύ ωραία ηρεμία. Έτσι, μα εξάλλου ο Παναθηναϊκός, μην πω αυτό που λέω πάντα, ότι από πέρσι το καλοκαίρι είναι σε μια διαδικασία που έχει κρατήσει 12 μήνες. Όσον αφορά το φετινό καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει κάνει και πράγματα σε πάρα πολύ καλό timing. Έχει προσφέρει παίκτες στον Ίστρουπ την εποχή που θα έπρεπε και τη στιγμή που θα έπρεπε. Οπότε αυτή τη στιγμή εξετάζει πολύ προσεκτικά τις τελευταίες του κινήσεις, οι οποίες θα αφορούν έναν κεντρικό χαφ, έτσι, έναν παίχτη στο 6-8 και έναν δεξιό εξτρέμ, ο οποίος θα έρθει και θα γίνει το δίδυμο των επιλογών για τον Ίστρουπ μαζί με τον Φακούντο Πελίτρη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Ένας φίλος ρωτάει, λέει, με τον Κρίστιανσεν, λέει, σε τι φάση είναι.
1: Ο Κρίστιανσεν θα είναι έτοιμος περίπου σε 10 με 15 ημέρες. Δεν έχει κάτι το παιδί. Προπονείται κανονικά. Απλά ακόμα δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό.
0: Είναι θέμα να προλάβει τους υπόλοιπους. Okay.
1: Ετοιμότητας, μπράβο, ακριβώς αυτό που θα ήθελε ο προπονητής για να τον, για να τον εμπιστευτεί. Αλλά νομίζω και γύρω στις 10-15 Αυγούστου θα είναι έτοιμος.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, φιλαράκι μου,
0: να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσουμε τον Νικόλα Θανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. ακούσατε και εσείς πως στα μεταγραφικά γενικότερα υπάρχει ηρεμία αυτές τις μέρες, αυτά τα 24 ώρα. Στους πράσινους προφανώς και όλο το βάρος έπεσε από χθες το απόγευμα στον νέο μεγάλο άτυχο, τον Παύλο Παντελίδη. Γενικότερα υπάρχει και προετοιμασία για το μάτς της Τετάρτης απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948, ενώ για τις δηλώσεις του Kings Kagwa που ανέφερε και ο Νίκος μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και στο sportpavlefm.gr. Λοιπόν, έχουμε κάτι της τελευταίας στιγμής. Ο Μανώλης Μουσουράκης ενημερώθηκα πως είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Οπότε, Μανώλη μου, καλησπέρα. Μας λες τι έχεις.
2: Χαίρετε. Πώς είμαστε?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
2: Καλά κι εγώ, καλά κι εγώ. Λοιπόν, μεταγραφή για τον Ατρόμητο, Τρίτη. Δεν είναι επίσημη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει κλείσει. Ο λόγος για τον Λευτέρη Λίρατζη. Τον δεξιό back του ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία ο Ατρόμητος με τον Δικέφαλο του Βορρά για να τον κάνει δικό του ως ελεύθερο, με τους Θεσσαλονικείς να κρατούν ποσοστό μεταπόλησης. Έχει αρχίσει και μια ανταλλαγή εγγράφων, αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα και μάλιστα αναμένεται να ολοκληρωθεί στην Πολωνία, όπου πραγματοποιεί το βασικό του στάδιο ο Ατρόμητος, διότι ο παίκτης για να μεταβεί χρόνος θα μεταβεί αύριο στο Κέλτσε, θα περάσει εκεί τις ιατρικές εξετάσεις. Και εφόσον όλα κλείσουν καλά, θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Αυτή θα είναι η τρίτη μεταγραφή, εφόσον όλα πάνε καλά για τους καινόλευκους. Έχουν κάνει λίγες και μετρημένες, όπως άλλωστε αναμενόταν για την φετινή περίοδο. Θυμίζω ότι έχουν αποκτήσει Μάγνουσον για τα στόπερ, έχουν αποκτήσει τον Νούνιες για τα χαφ και τώρα τον Λίρατζι. Σε μια στοχευμένη κίνηση υπό την έννοια του ότι ήθελαν να αποκτήσουν ένα παίκτη αφενός ποιοτικό, αφετέρου που δεν θα έτρωγε αναγκαστικά πολύ χρόνο από τον Ματθαίου Ντε, στον οποίο πιστεύουν πάρα πολύ, στον 22χρονο Άσο, πριν ήταν μια σεζόν καθιέρωσης για τον Μουντέ. Οπότε όποιος είναι καλύτερος από τους δύο θα παίζει, αλλά καταλάβατε, χωρίς απαραίτητα βάση βιογραφικού ή μεταγραφή στον δεξιό μπακ να καπάρουν την θέση. Το γνωρίζουν τον παίκτη, αρκετά καλός, όχι πολύ καλός, τέλος πάντων, αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, δανεισμός στο Βόλο, δανεισμός στον Αστέρα Άκτορ, Νεϊμέχεν, Πανσεραϊκός, πέρυσι μια πολύ γεμάτη σεζόν για τον Λευτέρη Λέρατζη, όπου πραγματικά υπάρχει η πίστη ότι θα συνδέσει ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο με τον Μουντέ.
0: Είναι αύριο, αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι με τις εμφανίσεις και το ότι ο Μουντές καθιερώθηκε την περσινή σεζόν, αποκτά εξαιρετικό ανταγωνισμό, υγιή εσωτερικό ανταγωνισμό, και νομίζω ότι και οι δυο τους ο Ατρόμητος, μόνο όφελος μπορεί να έχει ο Ατρόμητος από δύο τέτοια δεξιά fullback, να τους πω, ή σκέτο back, δεν ξέρω. Μάλλον fullback.
2: Βάλε και λίγο full.
0: Ναι, γιατί ανεβαίνουν λίγο και οι δύο. Okay.
2: Ναι, αυτή ήταν και η στόχευση. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχαν στο χαρτί, στο καρνέ και κάποιοι πιο μεγάλοι ηλικιακά παίκτες. Και με βιογραφικά ενδεχομένως και αυτό που είπα, ότι θα μπορούσαν να έχουν μια πιο εξασφαλισμένη θέση στην ενδεκάδα, αλλά υπήρχαν ως εναλλακτικά πλάνα. Δεν ήθελαν στον Ατρόμητο να φέρουν κάποιον που θα έλεγε ουσιαστικά στο Μουντέ, εσύ κάθεσαι πάγκο. Ναι. Που βέβαια με κέρκες αυτά δεν υπάρχουν. Όποιος είναι καλύτερος παίζει, αλλά και πάλι. Κάτι που θα αποτυπωνόταν και στο συμβόλαιο χρηματικά εννοώ. Τέλος πάντων, βρήκαν μια περίπτωση που και ηλικιακά και ποιοτικά νομίζω φέρνει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο ανταγωνισμού ανάμεσα σε Μοντέ και Λίρατζ.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μανώλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ, την είδηση από τον Μανώλη Μουσουράκη για τον Λευτέρη Λίρατζ, ο οποίος αναμένεται να γίνει παίκτης του Ατρόμητου. Μπορείτε να διαβάσετε και το σχετικό ρεπορτάζ από τον Μανώλη Μουσουράκη πλέον στο sportpavlefm.gr για την μεταγραφή που ολοκληρώνει σιγά σιγά ο Σύλλογος του Περιστερίου.

Σωστά αναφέρει και ένας φίλος και το θυμίζει σχετικά με τον Μάγνουσον, ο οποίος πλέον είναι και αυτός τον Ατρόμητο και μας το θύμισε και ο Μανώλης ο Μουσουράκης. Και εγώ ομολογώ πως είχα ξεχάσει ότι ο Μάγνουσον έχει πάει στην ομάδα του Κέρκες. Τότε είχε υποστεί ρήξη χιαστού και εκείνος σε εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, σωστά, στο Απόστολος Νικολαίδης. Οπότε και αυτός με την αναφορά του Μανώλη Μουσουράκη, και αυτός μας θυμίζει ότι ο Παναθηναϊκός είχε σταθεί άτυχος και με αυτόν τον στόπερ, ο οποίος απέδειξε, πρόλαβε να αποδείξει την ποιότητά του και την τρομερή ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια για να φτιάξει παιχνίδι από την άμυνα. Μετά πέρασε και από τον Λεβαδιακό και τώρα είναι κάτοικος Περιστερίου.

Λοιπόν, 9 παρακάτι πλέον, όπως βλέπω και στο ρολόι του Big Win Sport FM. Οπότε θα διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και πολύ περισσότερο ρεπορτάζ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Χαρούμενος που αποτελεί μέλος του Παναθηναϊκού και ενθουσιασμένος με το project, εμφανίστηκε στις πρώτες δηλώσεις του ο Chris Kangbo, ο οποίος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. 6 με 7 μήνες ο χρόνος αποκατάστασης του Παντελίδη, τον οποίο επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο οι Γιάννης Αλαφούς, ο Στέφανος Κοτσόλης και πολλοί συμπαίκτες του. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να είναι η επόμενη προσθήκη της ΑΕΚ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα, η Ένωση προσφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Κιόρ για τον 24χρονο Χαφ και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών, όπως επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Πολύ πιθανό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη μέσου. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς. Αύριο το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία με τη Σέντρο Ιντεν. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση για τις αδερφές Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά το τεχνικό ντουέτο, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα θα ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο. Στον τελικό του ελεύθερο σόλο προκρίθηκε η Βασιλική Αλεξανδρή. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του αριστερού μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στο προσκήνιο επανήλθε το όνομα του Πορτογάλου χάφτη Sporting Λισαβόνας Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Για μεγάλη διαφορά των Ερυθρόλευκων με τη River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα κάνει λόγο Αργεντινός δημοσιογράφος. Σε διαπραγματεύσεις με τον Χωσέλου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που προσφέρει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τον 36χρονο Ισπανοφόρ να θέλει κλειστό διαιτές. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές του Γάλλου μέσου Τόμας Λουσέ και του συμπατριώτη του δεξιού μπακ Γουιλιάμ Μικελ Μπρενσί. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία εν ώψη Άντερλεχτ. Ο 26χρονος δεξιός μπακ Λευτέρης Λίρατζης αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Ατρόμητου, ο οποίος συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στο sportfm.gr. Την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ Γκρεγόριο Ροντρίγκες ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Όφη έκανε ο Αϊτόρ, ο οποίος είχε την ασίστ στο γκολ της ΣΥΤΑΣ 2-1 από τη Βίλεμ στο πρώτο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά προετοιμασίας, Χέρεφεν Βόλος 3-2, Πανιόνιος Πανετολικός 0-1 και Καλαμάτα Τζιλάνι 1-0. Διπλή ελληνική επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στη Λίμνη Βαρέζε της Ιταλίας. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν Μιλένα Κοντού και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, όπως και η Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Στον αυριανό τελικό του σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντουσκός. Η Εθνική Εφήβων νίκησε 84-64 το Ισραήλ για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 και θα αγωνιστεί με τη Γερμανία για την πέμπτη θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άντερ 19. Αύριο στις 2 το μεσημέρι το Τζάμπολ. Θέμα αλλαγή στην ηγεσία της FIFA θέτει μετά την UEFA και η Συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, η οποία ζητάει να υπάρξει διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης από τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Το μέλλον του παγκοσμίου κυπέλου διακυβευόταν στα κρυφά και ο ίδιος έπαψε να βάζει πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο, αναφέρει η ανακοίνωση. Στη Ρώμη, προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Ρώμα, βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, 18 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, το κόστος της μεταγραφής από τη Wolfsburg, η οποία θα κρατήσει 20% ποσοστό μεταπόλησης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Ζάλιαρης.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6, δεύτερο της εκπομπής μας. Βράδυ Σαββάτου με Γιώργο Πετρίδη στην αξιταξία της εκπομπής. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο, που τον βλέπω συνέχεια απ' έξω. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο, λοιπόν, και όχι Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσω να σας μπερδεύω και να κάνω σαρδάμ σε όσους είστε πίσω από την κονσόλα. Λοιπόν, και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Θα συνεχίσουμε και αυτή την ώρα με μπόλικο ρεπορτάζ. Ούτως ή άλλως σας χρωστάμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, οπότε μέχρι και τις 10 θα τα έχετε ακούσει. Προς το παρόν μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπως μας το μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου πριν από μερικά λεπτά. Έχει αναρτηθεί στο sportpavlefm.gr. Υπενθυμίζω εγώ την είδηση της μεταγραφής που κλείνει και ο Ατρόμητος, ο Μανώλης Μουσουράκης μας μετέφερε τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες της μετακίνησης του Λευτέρη Λίρατζη προς την ομάδα του Περιστερίου, έτσι για να αποτελέσει ένα πολύ καλό και ποιοτικό δίδυμο στα μπακ, στο δεξί άκρο της άμυνας για την ομάδα του Κέρκες, ο οποίος με ιδιαίτερη αξιοκρατία φροντίζει να εμπιστεύεται και να τοποθετεί στην εντεκάδα όποιον είναι καλύτερος. Οπότε θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο εσωτερικός ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο παίκτες. Μπορείτε να διαβάσετε πώς μετακινείται ελεύθερος στον Ατρόμητο Λευτέρης Λίρατζης, αλλά με ένα ποσοστό που κρατά ο ΠΑΟΚ για την ενδεχόμενη μελλοντική μεταγραφή του.

0: Λοιπόν, έχουμε και κάποια έτσι φιλικά ενδιαφέροντα σε εξέλιξη. Στο 11ο λεπτό είναι το μάτς της Arsenal με την Girona. Επαναλαμβάνω πως είναι στο αρχικό σχήμα των πρωταθλητών Αγγλίας και ο Χρήστος Τζόλης. Υπάρχει ένα bet της Αλμερία σε εξέλιξη και αυτό δίχως τέρματα έπειτα από το πρώτο δεκάλεπτο. Θα τα πούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα, πολλά πολλά παιχνιδάκια και πολλά που έχουν ήδη διεξαχθεί μέσα στην ημέρα με πολύ μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, αλλά στην τουρνέ τους σε Ασία, σε Αμερική, στην Αυστραλία, οπουδήποτε πηγαίνουν. Προς το παρόν βάζουμε σε όλα αυτά μια άνω τελεία και καλησπερίζω τον Γιώργο Τσανάκα για να μας πει τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό αυτές τις ώρες. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά. Λοιπόν, εντάξει, είναι μέρες αυτές τώρα αναμονής, γιατί υπάρχει το παιχνίδι έτσι σε τρεις ημέρες. Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ναϊμέχεν. Σίγουρα υπάρχει αυτή η μήνυ προετοιμασία που γίνεται μέσα στην εβδομάδα για τον λόγο ΜΑΤ. Δύο προπονήσεις επομένως, Κυριακή, Δευτέρα. Για να πάει ο Ολυμπιακός να παίξει το πρώτο παιχνίδι, έχει καιρό να ζήσει αυτά τα προκριματικά. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε συνηθίσει από προκριματικά, γιατί πήγαινε κατευθείαν στη League Phase. Αλλά όπως και να κάνουμε, σίγουρα είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσει ο Ολυμπιακός. Έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας ότι και ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού θα είναι σίγουρα στη League Phase Europa League, αλλά θέλουν το maximum, θέλουν το minimum. Mm-hmm. Θέλουν δηλαδή το καλύτερο δυνατό να παίξουν και πάλι το Champions League, που πέρυσι τα πήγαν εξαιρετικά. Και μέχρι τότε, εφόσον έχουν καταφέρει να μπουν δηλαδή, στα αστέρια, οι ερυθρόλευκοι, να έχουν τελειώσει και με τις μεταγραφικές κινήσεις, γιατί βλέπουμε ήδη ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει 10 αντικακινήσεις και πάει ακόμα για αρκετές. Θα αλλάξει το ρόστερ σε πολύ μεγάλο βαθμό, το καταλαβαίνουμε. Και είναι λίγο λογικό μετά την περσινή σεζόν που δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να πάρει κάτι και έδειξε μετά και την πολύ μεγάλη ένταση του Champions League, πολύ μεγάλη ένταση που έπεσε, να χάνει το έχασε πρωτάθλημα. Δεν είχε την ίδια καλή απόδοση στο φινάλε και πρέπει να αλλάξει αρκετά στο παιχνίδι του και στην εικόνα. Αναμφίβολα αντιμετωπίζει μια ομάδα καλή, μια ομάδα που είναι πολύ επιθετική, πολύ θετικό γενής ομάδα. Απ' την άλλη πλευρά της αυτό να είναι και καλό, γιατί έχουμε δύο ή τρεις ομάδες που προσπαθούν να παίξουν ανοιχτά με build-up, να ανεβάσουν πολύ τις γραμμές τους. Είναι βούτυρο στο ψωμί του Ολυμπιακού με τη Λίμπερ. Τέτοιες ομάδες νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ. Του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά κανείς δεν έχει σκοπό να την υποτιμήσει. Την Ναϊμέγγε. Έγινε χθες, εντάξει, καταλαβαίνεις και το κατάλληλο σκάουτινγκ στο φιλικό το τελευταίο της Ναϊμέγγε με τη Σεβίλη από τους Ερυθρόλευκους. Και πλέον θα πρέπει να περιμένουμε δύο τελευταίες προπονήσεις να δούμε αν θα είναι όλοι εντάξει, για να μπορεί και ο προπονητής να κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ωραία. Και δεν ξέρω τώρα σε τι επίπεδο παραμένει το μεταγραφικό αυτές τις ώρες και αυτές τις ημέρες πριν από την μεγάλη μάχη με την Ναϊμέγγεν και δεν ξέρω πού μπορεί να πέφτει το βάρος περισσότερο τη δεδομένη χρονική στιγμή πέρα από τις περιπτώσεις που διαβάζουμε και που τρέχουν στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Για πες μας.
1: Εντάξει, είναι λογικό να συνεχίζεται παράλληλα έτσι, και η αναζήτηση και να γίνονται οι διαπραγματεύσεις, γιατί είναι μεν όλη η ομάδα είναι συγκεντρωμένη σε αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα υπόλοιπα, όχι μόνο με τα αγωνιστικά, με τα μεταγραφικά, με τους παίκτες που θα έρθουν, με τους παίκτες που θα φύγουν, γιατί είναι και αρκετοί έτσι που είναι να αποχωρήσουν ακόμα. Έχει πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός δηλαδή ακόμα να λύσει. Να σου εξηγήσω λίγο αντίθετα από τους παίκτες που είναι προς αποχώρηση. Για κάποια ένα δύο δημοσιεύματα που προέκυψαν για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα και τη Ρίβερ. Mm-hmm. Πολύ διαφορετικά από αυτά που ξέραμε. Ανέφεραν ένα-δύο Αργεντίνοι δημοσιογράφοι ότι η διαφορά του Ολυμπιακού με τη Ρίβερ είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Γιώργο μου, βάλε λίγο μια ανωτελεία γιατί έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Δημήτρης Τροπατζόγλου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα οριστικοποιείται και η μεταγραφή του δεύτερου Γάλλου που ήταν υποψήφιος αυτές τις ημέρες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε ας πούμε αυτή τη μάχη που έδωσε με ισπανικές ομάδες για τον William Mikel Μπρενσί, που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Οριστικοποιείται μετά τον Λουσέ που ήταν μεταγραφή και αυτή η συμφωνία και περιμένουμε μόνο τις λεπτομέρειες για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζουμε ο Λουσέ έρχεται αύριο, mm-hmm. ο Μικέλ Μπρεσί ίσως αύριο στη Δευτέρα. Εδώ βέβαια ανετίθεται ένα θέμα αν θα μπει και στην λίστα για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα μάτς με την ομάδα της Άντερλεχτ. Είναι back, έτσι είναι δεξί back ο Μικέλ Μπρεσί, στα 23 του χρόνια και αυτός. Ταυτόχρονα να πούμε μια πληροφορία για τον Λευτέρη το Λίρατζι, που είναι δεξί back και ανήκει στον ΠΑΟΚ, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και συζήτηση από τον Ατρόμητο για να πάει εκεί ιδανικός.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου, θα σε ακούσουμε και αργότερα με το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ο Μικέλ Μπρενσί θα αντιθεί στα ασπρόμαυρα, θα ανηφορήσει προς Θεσσαλονίκη για να γίνει ο νέος δεξιός μπακ της ομάδας του, ο Αλέσιο Λύση. Γιώργο μου, συνεχίζεις.
1: Ναι, λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι γράφηκαν κάποια πράγματα ότι είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά στα χρήματα. Αυτά που αξιώνει ο Ολυμπιακός, αυτά που προσφέρει η River. Γράφηκαν κάποια πράγματα ότι είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά στα χρήματα. Αυτά που αξιώνει ο Ολυμπιακός, αυτά που προσφέρει η River.

0: είχε διαρρεύσει και προημερών από την Αργεντινή. Εκεί φαίνεται ότι παραμένει η διαφορά. Με την όλη κουβέντα να γίνεται ανάμεσα στις δύο ομάδες για να καταφέρουν να βρουν μια συμφωνία, μια χρυσή τομή. Γιατί και ο Ορτέγκα θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην River Plate. Το έχει πει και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Έχει μιλήσει και με τους ανθρώπους της River και με τον προπονητή της River για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. River, η οποία βέβαια είναι και πολύ δραστήρια. Πάει να κλείσει τώρα τον Αλμάδα, αν δεν κάνω λάθος, τον Ατλέτικο. Κλείνει 2-3 παίκτες ακόμα στην Αργεντινή με αρκετά χρήματα. Και φαίνεται ότι θα πάμε προς τη συμφωνία σύντομα, τις επόμενες ημέρες.
1: Τα 5 εκατομμύρια που αναφέρεις είναι έπειτα από διαπραγμάτευση, που σημαίνει πέφτω μέχρι τα 5, οπότε πρέπει να ανέβεις εσύ, ή σημαίνει ότι είναι το αρχικό ποσό, οπότε αν τα ψιλοσυζητήσουμε λίγο ακόμα, ίσως και να κατέβω στα 4,5, ίσως να ανέβεις άντε με, άρα 500 χιλιάρικα ως River για να πάρεις τον παίκτη.
0: Θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από πιο ψηλά τις απαιτήσεις.
1: Okay.
0: Λίγο πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ, τα 6,5 όπως φαίνεται, και έχει πέσει αισθητά για να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση, που εφόσον πάει ο Ορτέγκα στην River Plate, εφόσον παραχωρηθεί, και ο Ολυμπιακός να ειδοποιήσει και την περίπτωση Σαλάχ Αντίν, που φαίνεται ότι είναι πλέον πολύ κοντά για να ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ, με Ολλανδικό διαβατήριο, θυμίζω επίσης, είναι ένας παίκτης που έχει ρωτήσει πολλά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Έχει μιλήσει και με πρόσωπα στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνεις ότι ο Ελκαμπή είναι ένας από αυτούς που έχει μιλήσει σίγουρα. Υπάρχει πληροφορία, δεν την γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να ευσταθεί ότι έχει μιλήσει και με τον προπονητή, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τα κάνει πολλές φορές αυτά ο προπονητής. Μιλάει με αρκετούς ποδοσφαιριστές για να τους πείσει να έρθουν. Πολλά πρόσφατα παραδείγματα μπορούμε να θυμηθούμε κιόλας που έχει έρθει σε επαφή με παίκτες, και φαίνεται ότι αυτό είναι το σημείο κλειδί για να γίνει η μεταγραφή, δηλαδή να φύγει ένας παίκτης για να έρθει ένας άλλος, για να έρθει ο άλλος. Από εκεί και πέρα για τον Χαφ υπάρχουν αρκετά ονόματα που είναι στην λίστα. Είπαμε για αυτός ότι είχε ανέβει ψηλότερα το όνομα του Μπραγκάνσα. Δεν έχει γίνει κάποια οριστική κίνηση ή οριστική διαπραγμάτευση για να πούμε ότι είναι πλέον πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά έχει ανέβει στη λίστα, στις προτιμήσεις, να το πούμε έτσι, ο Πορτογάλος μέσος οχτάρι παίζει της Sporting. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι μια επιλογή ξεκάθαρα του Μιγκέλ Καρντόσο, που ήρθε, τον ήξερε πολύ καλά. Απ' την άλλη υπάρχει ένας μικρός ενδιασμός, επειδή είχε κάποιους τραυματισμούς τελευταία, είχε περάσει σοβαρούς τραυματισμούς τελευταία τετραετία, ο Μπραγκάνσα. Νομίζω αν δεν είχε περάσει κάποιους τραυματισμούς δεν συζητάγαμε καν έτσι, για το ενδεχόμενο να μπορεί να έρθει στην Ελλάδα ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, έχει υπάρξει αρχηγός Sporting, τι να συζητάμε. Αλλά υπάρχουν και μία-δύο περιπτώσεις ακόμα που ο Ολυμπιακός συζητάει, νομίζω σε αντίστοιχο ηλικιακό επίπεδο και λίγο παρακάτω. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, πάλι από καλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Εκεί έχει πέσει το βάρος, στο αριστερό μπακ και στο χαφ. Θα πάρει ο Ολυμπιακός και ένα center forward. Το λέω πάρα πολύ καιρό, το λέω 1,5-2 μήνες τώρα, το Ολυμπιακός θα πάρει center forward. Να δούμε ποια θα είναι η περίπτωση που θα ενεργοποιηθεί. Μία που είναι στη λίστα ενός Μπενταγεύ, που ήταν ιδανικός από μια ομάδα του Μαρόκου στην Τρουά, τα έσπασε. Στην League 2 βοήθησε την ομάδα του να ανέβει τη Λιγκάν, έβαλε αρκετά γκολ, 20 γκολ. Εντάξει, Μαροκινή, center forward στον Ολυμπιακό, πια πάντα το ξέρουμε. Mm-hmm. Αλλά...
1: Να έβλεπα τώρα και την ευρωπαϊκή λίστα, και πέρα από τον Ελκαμπή που είναι, ρε παιδί μου, αιχμή του δόρατος, ξέρεις, οι υπόλοιποι λίγο πολύ στο μάτι και στο μυαλό μου τους έχω για πιο πλευρική προσέγγιση της περιοχής, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ, η αλήθεια είναι, ούτε τον Μασούρα, ούτε τον Μαρτίνς να τους δω ως κορυφή επίθεσης και να πω, οκ, αυτός είναι ο χώρος δράσης του.
0: Αυτό που λες στην ιεραρχία είναι αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι στην ευρωπαϊκή λίστα πάντα, έτσι, ο Ελκαμπή, ο Ζώτα Σίλβα και ο Μασούρα.
1: Ναι.
0: Για center forward, δηλαδή.
1: Για να μπουν μπροστά.
0: Γιατί
1: okay.
0: Και ο Ζώτα Σίλβα και ο Μασούρας στα φιλικά παίξαν και σαν φιλικό μαζί κιόλας. Ναι. Δίδυμο μπροστά. Συνήθως είτε έπαιζε ο ένας είτε ο άλλος, έπαιζαν πάντα σε έναν από τους δύο της επίθεσης. Ο Μασούρας κυρίως center forward, ο Ζώτα Σίλβα είτε από πίσω, καμιά φορά και στην κορυφή της επίθεσης. Εντάξει, ήταν επιλογή του προπονητή να πάει με αυτούς που θεωρεί ότι είναι οι πιο έτοιμοι, οι πιο εισαγωγικά καμικάζοι, στην καλύτερη κατάσταση, που έχουν το μυαλό τους εδώ, που είναι απολύτως συγκεντρωμένοι. Και θεωρεί ο προπονητής ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να βοηθήσουμε περισσότερο από τους υπόλοιπους την ομάδα. Ο Γιάννης που έχει μείνει εκτός, ο Ταρέμι, ο Κλέιτον που έχει το μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Αυτή την φλάση στον οπισθιομηριαίο

0: σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και αυτό στο πρόγραμμα. Και ο Αντρέ Λουίς, που okay, είναι προς παραχώρηση, είναι να αναχωρήσει για την ΗΠΑ για να πάει στην Kansas City. Mm-hmm. Και φυσικά ο Στέφαν Ορτέγκα, που ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος, γιατί δεν είχε και ομάδα, και είναι απολύτως λογικό. Βέβαια, ας περιμένουμε και μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, γιατί μέχρι και τη Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει μέχρι και δύο αλλαγές στη λίστα του.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τέλεια.
0: Προς το παρόν αυτά.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος μπαίνει σε μια έτσι νέα και φρέσκια διαδικασία για εκείνον με τα προκριματικά του Champions League. Η Νάιμέγγεν είναι το πρώτο επίπεδο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μέσα στην νέα εβδομάδα, φυσικά, και με τα μεταγραφικά να τρέχουν παράλληλα και στους ερυθρόλευκους.

Τι μουσικάρες έχεις παίξει. Τι είναι αυτά τώρα. Και είναι και βράδυ Σαββάτου, είναι και 9.30 ώρα το βράδυ. Τι μουσικάρες είναι αυτές, Κυριακό. Και αναγκάζομαι τώρα εγώ να μιλήσω και να διακόψω τώρα την κομματάρα να. Κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει να σας ενημερώσουμε, πρέπει να σας τονίσουμε κάτι το οποίο το βλέπετε πλέον και στο sportpavlefm.gr για την μεταγραφή του ΠΑΟΚ, τον Μικέλ Μπρενσί, τον Γάλλο δεξιό μπακ, ο οποίος τα βρήκε σε όλα πλέον με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μας μετέφερε την εξέλιξη αυτή ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου πριν από λίγο. Φυσικά θα τον έχουμε μαζί μας για αναλυτικότατο ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά λίγο μετά το break των 9.30, οπότε μένετε κανονικά συντονισμένοι για να ακούσετε τι συμβαίνει σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα του ΠΑΟΚ την δεδομένη χρονική στιγμή. Αναφερθήκαμε πριν από λίγο με τον Γιώργο Τσανάκα και στον Ολυμπιακό. Μπορείτε να το διαβάσετε και να το ακούσετε και αυτό το ηχητικό απόσπασμα σε πολύ πολύ λίγο στο sportpavlefm.gr.

Λοιπόν, είδα γκολ για την Arsenal πριν από λίγο. 0-1 προηγούνται οι κανονιέριδες της Τζιρόνα στο πρώτο τους έτσι, κανονικό φιλικό προετοιμασίας. Πάτησα να δω ποιος είναι ο σκόρερ. Ήλπιζα να είναι το δικό μας παιδί. Δεν είναι τελικά. Είναι ο Kai Havertz, ο Γερμανός επιθετικός, ο οποίος έχει κάνει το 1-0 για τους πρωταθλητές Αγγλίας από ασίστ του παιδιού θαύματος, του Max Daumann, ο οποίος ξεχώρισε και αναδείχθηκε και πέτυχε και γκολ και έγραψε και ιστορία στην Premier League της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Είχαμε και άλλα φιλικά, η αλήθεια είναι, μέσα στην ημέρα. Είχαμε ένα έτσι, μια πρώτη γεύση που πήραν από το ντέρμπι του Λονδίνου, Chelsea Tottenham στο Sydney. Ο De Zerbi αντιμετώπισε τον Τσάμπι Αλόνσο. Οι μπλε ιτήθηκαν με ανατροπή, αλλά είχε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπεις τον Ριτσάρλισον, ο οποίος σκόραρε επιτέλους, μάλλον το αυτός θα το περίμενε, το κυνηγάει πώς και πώς ο άνθρωπος των πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αλλά των ελάχιστων τερμάτων στα Σπυρούνια. Έκανε το 2-1 στις καθυστερήσεις και πανηγυρισμοί των παικτών του De Zerbi, αλλά και του Ιταλού προπονητή στον πάγκο, ήταν τέτοιοι που θύμιζαν επίσημο σημαντικό παιχνίδι. Για να καταλάβει έτσι εύκολα κάποιος και την αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, νομίζω ότι από το 2016 και μετά, από εκείνη την Δευτέρα Μαΐου, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, όπου έγινε το 2-2 με τον Αζάρ και η Τότεναμ βγήκε τελείως και επίσημα πλέον και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης τίτλου για να στεφτεί πρωταθλήτρια η Λέστερ, η αντιπαλότητα Chelsea και Τότεναμ είναι πολύ πολύ διαφορετική από εκείνο το έτος και έπειτα, δηλαδή τελευταία δεκαετία έχει ενταθεί απίστευτα. Είχαμε και το 1-1 τη City με την Ίντερ, με την Ίντερ να παίρνει την νίκη με 3-1 στα πέναλτι. Ο Έντσο Μαρέσκα είχε και την ευκαιρία έτσι να πει διάφορα και αρκετά και με τον Κρίστιαν Κίβου, ενώ είχαμε φιλικό και για την Manchester United κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτη σήμερα το μεσημέρι, με την ομάδα, την αγγλική ομάδα να κερδίζει με 2-1 με ανατροπή κόντρα στους Ροχιμπλάνκος. Έβλεπα κάτι φάσεις από κάτι κόρνερ με τον Maguire να μην καταλαβαίνει ότι είναι φιλικό το παιχνίδι και να σπρώχνεται απίστευτα πολύ και σε πολύ μεγάλη διάρκεια με τους αντιπάλους του. Όπως και να έχει, όλες οι ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους και εμείς θα συνεχίσουμε μετά τις 9.30, γιατί θα ακούσουμε λίγη μουσικούλα, θα πάμε στο κλασικό break των 9.30 και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη απόψινή νύχτα για το Πόρτο Γερμανό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές στο μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε εχθές από τη Βιωτία και σήμερα πέρασε στην Αττική. Η φωτιά αυτή την ώρα κινείται προς Ψάφα, Βένιζα και αλληποχώρη περιοχές που εκενώθηκαν νωρίτερα. Παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής, οι φλόγες έφτασαν νωρίτερα στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Φιλοχία στην Έτωλο Ακαρνανία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο για να περιορίσουν το μέτωπο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος έκλεισε εχθές εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν στο κέντρο της Μόσχας μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα, ανακοίνωσε η Ιρλανδία, που ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Εδώ θα ακούσουμε και το μοναδικό ρεπορτάζ που σας χρωστάμε από πλευράς ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά το είπαμε, ήταν σαν να το προαναγγείλαμε, το ευχηθήκαμε και κάπως έτσι ο Χρήστος Τζόλης ανοίγει λογαριασμό ανεπίσημα μεν, αλλά το καταφέρνει με τη φανέλα της Arsenal στο φιλικό κόντρα στην Τζιρόνα. Πριν από ελάχιστα λεπτά έκανε το 2-0 ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, στο 30 λεπτό, στο 16 το 1-0 του Χάβερτς, στο 30 το 2-0 από τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος από αριστερά έκανε μια ενέργεια, έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε το πλασέ, φαίνεται να έχει κοντράρει στην κατεύθυνση που παίρνει προς τα δίχτυα, αλλά φυσικά του πιστώνεται, του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος πλέον έχει και γκολ μετά και την ασίστ που είχε καταγράψει στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη νέα του ομάδα. Αν μη τι άλλο, εκρηκτικό ξεκίνημα στους πρωταθλητές Αγγλίας και βλέπω πως ο Μικέλ Αρτέτα από το 32 έχει κάνει ήδη 3 αλλαγές. Προφανώς θα θέλει να δοκιμάσει αρκετούς παίκτες, προφανώς δεν θα θέλει να δώσει πάρα πολύ χρόνο σε ορισμένους που είναι και ανέτοιμοι ή ίσως και κουρασμένοι και από το παγκόσμιο κύπελο. Βλέπω ότι αποχώρησε και ο Γκιόκερες και ο Χάβερτς και ο Χινκάπιε για να περάσουν ο Σάλμον, ο Γκαμπριέλ Τζεσούς και ο Βιέιρα. Υπενθυμίζω 2-0, Χρήστος Τζόλης στο 30, πρώτο γκολ με τη φανέλα της Arsenal.

0: Λοιπόν, εσείς μπορείτε να διαβάσετε στο κεντρικό θέμα του sportpavlefm.gr για τον Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, περισσότερα για εκείνον αλλά και για αρκετά, γιατί νιώθω ότι είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά ζητήματα στον ΠΑΟΚ. Μας μεταφέρει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Καλησπέρα ξανά, Δημήτρη.
1: Κώστα, γεια σου, καλησπέρα και πάλι. Δύσκολο όνομα, μεγάλο όνομα, θα λέγει κανείς. Βίλιαμ τον βλέπω να περιγράφεται όταν θα παίζει στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως μπροστά του έχει έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, όπως είναι ο Κένι, αλλά και τα παιχνίδια είναι πολλά. Είναι πάντως σε αυτόν τον δεύτερο μεταγραφικό κύκλο του ΠΑΟΚ, αποδεικνύεται πως σημαντικός στόχος είναι και οι πιο νεαρές ηλικίες, οι πιο παραγωγικές ηλικίες, όπως τις λένε. Και αυτός είναι 22 στα 23 και μάλιστα με προϋπηρεσία σε πολύ καλό πρωτάθλημα όπως είναι η Bundesliga και το Αμβούργο. Όπως βέβαια και ο Λουσέ, ο Γάλλος που έρχεται αύριο και έπαιζε στη Νις. Ο Μικέλ Μπρενσί, τη χρονιά που τελείωσε και έκανε 26 παιχνίδια στο Αμβούργο, όχι όλα 90 λεπτά, στο τελείωμα της χρονιάς ήταν αρκετά βασικός. Έπαιζε fullback, είναι αρκετά ψυχογενής παίκτης, λεπτοκαμωμένος θα έλεγα, αρκετά γρήγορος, καλή τεχνική. Ο ΠΑΟΚ τον ξέρει καλά από τον χειμώνα, όπου και πάλι τον διεκδίκησε. Από τότε έμεινε το ενδιαφέρον και τώρα που τελείωσε το συμβόλαιο του, κατάφερε και τον έπεισε, τον φέρνει, μια και υπήρχε ανταγωνισμός με αρκετές ισπανικές ομάδες, όπως ανέφεραν τα ρεπορτάζ και στην Γερμανία αλλά και στην Ισπανία. Περιμένουμε την άφιξη, αν θα είναι αύριο ή αν θα είναι τη Δευτέρα, αλλά και την απόφαση του ΠΑΟΚ για το αν αυτή θα είναι η δεύτερη προσθήκη στην ευρωπαϊκή λίστα. Είναι εφόσον οριστικοποιηθούν οι δύο Γάλλοι και πώς τα έφερε ο ΠΑΟΚ, έχει πάρει και το Σαντα Μαρία, είναι και ο Λουσέ και ο Μικέλ Μπρενσί, την ώρα που ο άλλος Γάλλος της ομάδας, ο Μεϊτέ, χάνει έδαφος με όλα αυτά που έχει πάθει και είναι γνωστά από χθες, ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει άλλους τρεις ποδοσφαιριστές από μια σχολή, νομίζω, πολύ πολύ καλή, πολύ αθλητική, και παίχτες που δεν έχουμε και αρκετούς τέτοιου επίπεδου, ο Σαντα Μαρία από τη Βαλένθια, ο Λουσέ στα 23 του από τη Νις και ο Μικέλ Μπρενσί στα 22 του από το Αμβούργο. Πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας, το λέγαμε και νωρίτερα ότι ήταν στόχος, και ο ΠΑΟΚ θα επιμείνει σε αυτό και στις επόμενες κινήσεις του. Έκτη μεταγραφή θα είναι, πέμπτη έκτη μεταγραφή, και θα απομένει ο Γιαννούλης, που είναι το πιο ξεχωριστό κεφάλαιο από όλους, ο Φορ, ξεκάθαρα, ένας ακόμη χαφ, ειδικά όπως εξελίχθηκε η υπόθεση με η ΤΕ, και ένας στόπερ πιο ψηλός, πιο δυνατός, καλύτερος και στο ψηλό παιχνίδι. Και θα δούμε τι άλλο μπορεί να αλλάξει τον Αύγουστο με κάποια παραχώρηση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή που ξεκάθαρα δείχνει ότι πρέπει να γίνουν και πολλές αλλαγές και στο ρόστερ, έτσι.
1: Αυτό φάνηκε εδώ και καιρό και από το ρεπορτάζ, μια και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ έβαλε αυτούς τους στόχους, και από τις ανάγκες. Έφυγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, έφυγε και ο Γιακουμάκης από την επίθεση, έφυγαν χαφ, έφυγαν δύο στόπερ. Από όλες τις ανάγκες ο αριθμός έδειχνε ότι θα φτάσει εκεί στις 9-10. Είναι αλήθεια ότι για τέλη Ιουλίου οι 4 στις 10, okay, δεν ήταν πολλές. Αλήθεια είναι, και ο ΠΑΟΚ είχε κενά. Απ' την άλλη όμως νομίζω ότι σε πρώτη ματιά, και εφόσον πάμε για 6 μεταγραφές, είναι πραγματικά καλές, αξιόλογες περιπτώσεις. Mm-hmm. Ο Σαντα Μαρία το έχει δείξει. Ήδη ο Χατζηδιάκος είναι πολύ μικρό το ρίσκο ως ένας Έλληνας διεθνής. Ο Λουσέ νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ δεν το έχω ψάξει και πολύ καλά, αλλά μεταγραφή από ομάδα που είναι στα 4-5 καλύτερα πρωταθλήματα και μάλιστα σε τέτοια ηλικία δεν πρέπει να έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Θέλει ψάξιμο τώρα αυτό, ναι. Με πρόχειρη σκέψη δεν γίνεται, ναι.
1: Το είδα κάπου και νομίζω ότι έτσι είναι. Σε τέτοια ηλικία, 23 ναι. ετών, ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά τη χρονιά που τελείωσε έπαιξε σε 3-4 διαφορετικές θέσεις και δεν είναι ούτε υπερβολή ούτε σχήμα λόγου. Ο ΠΑΟΚ τον γνώρισε ως αριστερό εξτρέμ και τον αποκτά λέγοντας ότι είναι οκτάρι. Παίκτης που η Νις εύκολα πέρυσι τον έβαλε και μπακ, δεξί μπακ. Με δεξί πόδι ένας αρκετά γρήγορος ποδοσφαιριστής.
0: Και όπως φάνηκε δεν το χάλασε καθόλου που είναι για οκτάρι και κινείται σε αυτό το χώρο.
1: Ναι. Καλά πάει το μεταγραφικό. Επαναλαμβάνω ότι όλη αυτή η συνθήκη και η ηρεμία που βοηθάει και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τηρούν το πλάνο τους και να μην πανικοβάλλονται, φυσικά τη δίνει η ομάδα, την έδωσε η ομάδα με την πρώτη πρόκληση. Εννοείται, πάρα πολλά πράγματα κρίνονται mm-hmm. από τα αποτελέσματα, φυσικά, και αντιλαμβανόμαστε τι κλίμα θα επικρατούσε αν ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε με την Δυνάμο. Τώρα έχει τον χρόνο, κάνει τις κινήσεις που θέλει, ρίχνει και το μέσο όρο ηλικίας και συνεχίζει να δούμε τι θα κάνει με τον φόρο που ατύχησε στον πρώτο του στόχο, ο οποίος τραυματίστηκε και ο ΠΑΟΚ παράτησε την υπόθεση. Έχει κάνει κρούσεις στο Χωσέλου, είναι δεδομένο, και τον θέλει για έναν χρόνο. Ο Χωσέλου επιμένει για 2 χρόνια, στα 36 του θέλει διετές συμβόλαιο, ok, και εκείνος θέλει να διασφαλιστεί. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι και θα περιμένουμε τις τελευταίες κινήσεις με έναν ακόμη χαφ και έναν στόπερ.
0: Δημήτρη, για την υπόθεση του ΜΕΙΤΕ, πρώτα απ' όλα και κύρια φυσικά να είναι καλά το παιδί να επιστρέψει να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό ωστόσο μπορεί να τον οθήσει σιγά σιγά σε μια συνθήκη που ΠΑΟΚ και ΜΕΙΤΕ δεν θα μπορούν να συνυπάρξουν στο άμεσο μέλλον. Να βγει εκτός πλάνου.
1: Είναι η τελευταία χρονιά του και τι να κάνεις. Πράγματι πήρε εκείνος μια απόφαση που δεν το δικαίωσε. Και τι να κάνεις. Μπαίνεις στο χειρουργείο να συζητήσεις λύση συμβολέου ή να συζητήσεις κάτι άλλο.
0: Γι' αυτό είπα να είναι καλά πρώτα το παλικάρι να το περάσει και το μετά, ας πούμε.
1: Δεν στέκει και δεν το δεχθεί και ο ίδιος. Έχασε ο ΠΑΟΚ. Ο ΜΕΙΤΕ του ρουφλίστηκε, όχι απλά κάει και πέρυσι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς πήρε και εκείνος μια απόφαση το Μάιο εντελώς λανθασμένη. Γιατί ο ΠΑΟΚ τον προέτρεπε να χειρουργηθεί. Η συμβουλή, ας το πούμε, η προτροπή του ΠΑΟΚ ήταν ότι τώρα πρέπει να χειρουργηθείς. Δεν θα βρεθεί άλλη λύση. Ο ΜΕΙΤΕ πήρε και άλλες συμβουλές από άλλο περιβάλλον. Και κατάλαβε τώρα τον Ιούλιο που τελείωσε από θεραπεία ότι πράγματι δεν έχει καμία εξέλιξη, καμία πρόοδο. Και είναι και βαρύ σώμα.
0: Σωστά.
1: Και ακόμα και όταν μπει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα χρειαστεί και άλλο χρόνο για να έρθει σε ένα καλό επίπεδο.
0: Δύσκολο σωματότυπο, σωστά.
1: Πολύ, πολύ. Ναι. Είναι αποδεδειγμένο, δεν είναι. Για τον ΜΕΙΤΕ στον ΠΑΟΚ είναι αποδεδειγμένο.
0: Και μέσα σε όλα, μαζί με μεταγραφές, μαζί με αγωνιστικά, μαζί με όλα αυτά, υπάρχει και την Τετάρτη του Αυγούστου η μεγάλη συνέντευξη τύπου, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι αυτό που έχει προαναγγελθεί από πλευράς ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος. Είναι στοιχεία για το γήπεδο τα οποία...
0: Τον φάσαμε τον Δημήτρη, κόπηκε η σύνδεσή μας μαζί του, εννοείται θα επικοινωνήσουμε ξανά για να συνεχίσει τα του ρεπορτάζ και τη συνέντευξη τύπου. Αναφερόμουν και εγώ στη συνέντευξη τύπου για τη Νέα Τούμπα στις 4 Αυγούστου. Μηχανικοί, στελέχοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσουν έτσι το πολύ μεγάλο έργο για τον δικέφαλο του Βορρά. Περισσότερα μας λέει ο Δημήτρης, ο οποίος είναι ξανά μαζί μας. Έλα, Δημήτρη.
1: Ναι, είναι στοιχεία τα οποία περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση και για αυτά τα θέματα από τον ΠΑΟΚ. Γενικά είναι πάρα πολύ γεμάτη η περίοδος, σημαντικά γεγονότα. Για μένα πάνω απ' όλα είναι το αγωνιστικό.
0: Φυσικά.
1: Όλα εξαρτώνται από την ομάδα. Και αυτό ισχύει και για τις άλλες ομάδες που δίνουν προκριματικά, γιατί τα προκριματικά είναι πολύ άτιμα. Τα προκριματικά του καλοκαιριού περνάς και δεν σου λέει κανείς μπράβο. Αν αποκλειστείς, η ζημιά είναι τεράστια και δημιουργεί και μεγάλη εσωστρεφική, ειδικά για τον ΠΑΟΚ που είχε και κακό φινάλε την περσινή σεζόν. Εφόσον υπάρχει ηρεμία, καλή αύρα, καλό κλίμα, και όλα τα υπόλοιπα μπορούν και στρώνουν.
0: Και με αφορμή αυτό να ρωτήσω, έχουμε κάτι το οποίο είναι άξιο αναφορά σε ό,τι αφορά και το προπονητικό με τις εργασίες?
1: Το προπονητικό είναι, καλά, προφανώς μπορεί να ανακοινωθούν πράγματα, αλλά είναι πολύ πιο δρομολογημένο και πολύ πιο βατό και εύκολο έργο. Ο ΠΑΟΚ περιμένει να εκδοθεί οικοδομική άδεια ώστε το χειμώνα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Και εφόσον το χειμώνα, τώρα Δεκέμβριο, Ιανουάριο, ξεκινήσουν οι εργασίες, σε 18-20 μήνες θα μπορεί να μπει μέσα στο προπονητικό κέντρο, το οποίο για την πρώτη ομάδα δεν είναι αυτή τη στιγμή υπεραπαραίτητο. Έχει προπονητικό κέντρο, αλλά είναι απαραίτητο για όλο το σύλλογο, για όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ, ώστε να στεγαστούν όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σε πολλά ανοιχτά μέτωπα, πολλά πράγματα με τα οποία ασχολείται ο δικέφαλος του Βορρά. Σε απόλυτη προτεραιότητα, φυσικά, όπως είπε και ο Δημήτρης, το αγωνιστικό, τα ευρωπαϊκά προκριματικά, να κυλήσουν όλα ομαλά για την ομάδα, να πάρει τις προκρίσεις που θέλει και που χρειάζεται και που, κακά τα ψέματα, για οποιαδήποτε ομάδα κρίνουν μια ολόκληρη αγωνιστική περίοδο, κρίνουν το πώς θα εξελιχθεί η αγωνιστική περίοδος, κρίνουν το πόσο ομαλά μπορεί να μεταβεί πλέον στις υπόλοιπες υποχρεώσεις της μια ομάδα και στα μεταγραφικά και στα οικονομικά και παντού. Οπότε είναι λογικό και στον ΠΑΟΚ να κοιτάζουν πλέον τις προσεχείς αναμετρήσεις στα προκριματικά.

Λοιπόν, τον γκολ του Χρήστου Τζόλι πλέον μπορείτε να το δείτε και στο sportpavlofm.gr. First blood λοιπόν για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Arsenal, των πρωταθλητών Αγγλίας. Διαβάζω επίσης και για την έναρξη πλέον των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της Hearts στο πρωτάθλημα Σκωτίας. Η Hearts η οποία υπέστη μια τρομερά οδυνηρή απώλεια του περσινού πρωταθλήματος, ενώ όλα έδειχναν ότι πορευόταν προς μια σεζόν που θα της έμενε στην ιστορία της, που θα της έμενε στο μυαλό και των οπαδών της ομάδας για αρκετά χρόνια, σε μια χρονιά που θα μπορούσε να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο. Τελικά η Celtic δεν την άφησε να το ζήσει αυτό το όνειρο, της το κατέστρεψε, το πάτησε κάτω. Και κάπως έτσι ο ομάδας Γλασκόβης ήταν εκείνη η οποία αναρχήθηκε στην κορυφή της Premiership Σκωτίας. Η Hearts λοιπόν στην έναρξη του νέου πρωταθλήματος ιτήθηκε 2-1 στην έδρα της Aberdeen με δύο γκολ τα οποία επιτεύχθηκαν από τους νικητές της καθυστερήσεις. Διαβάζω στο 91 και το 95 λεπτό ο Μάγιο και ο Νίσμπετ ήταν εκείνοι οι οποίοι έφεραν τούμπα το παιχνίδι υπέρ της Aberdeen.

0: But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for?
1: Λοιπόν, βλέπω και το φιλικό 2-2 της Ρεάλ κόντρα στην Φιωρεντίνα, η Ρεάλ του Ζωσέ Μουρίνιο, πλέον στην μεγάλη επιστροφή του για άλλους κάποτε Special One, για κάποιους μονίμως και αιώνια Special One. Ο Έντρικ και ο Σύρια ήταν εκείνοι που είχαν βάλει μπροστά στο σκορ με 2-0 την Βασίλισσα. Ο Πίκολη μείωσε στο 41 και ο Μόιζε Κέν στο 58 ισοφάρι στο τελικό 2-2. Βλέπω ελάχιστες αλλαγές από τον Ζωσέ Μουρίνιο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όχι ότι είχε και στρατό στον πάγκο. Βλέπω μόλις 5 αλλαγές σε αντίθεση με τις 5, 6, 7, 8, 10 που έκανε η Φιωρεντίνα κατά τη διάρκεια του ματς. Βαλβέρδε, Καμαβινγκά, ο Γκιουλέρ, ο Ντένζελ Ντούμφρις έπαιξε δεξιά μπροστά από τον Αλεξάνδερ Άρνολντ για τη Ρεάλ. Ο Έντρικ ήταν ο επιθετικός για τους Μερένχες, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα σε διαπραγματεύσεις, υπενθυμίζω, με τον Βινίσιους για να νεώσει το συμβόλαιό του. Δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στις προπονήσεις και την προετοιμασία. Το παίζει και λίγο δύσκολο, βάζει και το θέμα του συμβολέου μαζί με τις διακοπές που έχει κάνει. Οπότε η Real σε αυτό το σημείο, το κακό της υπόθεσης για εκείνη, το καλό της υπόθεσης για τον Ζωζέ που είδε τα κακώς κείμενα και τις παθογένειες, είναι ότι από ένα σκορ 2-0 ισοφαρίστηκε και δεν πρόσεξε καθόλου.

Λοιπόν, στο άλλο παιχνιδάκι που υπήρχε για την Premiership Σκωτίας ήταν το Folker Saint Mirren 0-2. Καταλαβαίνετε, έτσι, έχουμε μπει 1η Αυγούστου, καλό μήνα κιόλας να έχουμε, και αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβάζουν ρυθμούς και να ανοίγουν τις μηχανές πιο δυνατά οι ομάδες εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ορισμένα από τα αθλήματα έχει ήδη αρχίσει η νέα αγωνιστική περίοδος. Βλέπω και μια κόκκινη για τη Χάρτς, εντάξει, το παιχνίδι με την Αμπερντίν είναι για τον Φίνλεϊ, να δω και για τον το δικό μας παιδί, τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, ο οποίος βλέπω, όχι, δεν αγωνίστηκε ο Κιζηρίδης, έμεινε στον πάγκο για την Χάρτς καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού σε αυτό το παιχνίδι. Βλέπω παιχνίδια υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν σε εξέλιξη για την Βουλγαρία, χώρα από την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την ΤΣΕΣΚΑ 1948, η οποία έπαιζε χθες το βράδυ, ενημερωθήκατε και από το sportpavlefm.gr, για ένα τρίποντο το οποίο πήρε με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, έχοντας αγωνιστεί σχεδόν μισή ώρα με παίκτη λιγότερο για να φτάσει σε αυτό το 2-1 κόντρα στην Αρντά μερικές μέρες πριν έρθει στην Αθήνα για να παίξει στο ΆΚΑ κόντρα στο Τριφύλλι.

Λοιπόν, και με την προετοιμασία και των ελληνικών ομάδων στα διάφορα αγωνιστικά τους μέτωπα, άλλες για τα προκριματικά και η ΑΕΚ για την καλοκαιρινή της προετοιμασία, το δεύτερο στάδιο, καθώς παραμένει επί Ολλανδικού εδάφους η πρωταθλήτρια με πολύ μεγαλύτερη άνεση χρόνου για πολλά περισσότερα, για φιλικά των συλλόγων όπου έχει πραγματικά ενδιαφέρον να τα παρακολουθούμε και να βλέπουμε στιγμές όπως είδαμε και με τον Χρήστο Τζόλι και πάρα πολλά μπασκετικά. Κυρίως θα έχετε τη μεγάλη ευκαιρία να ακούσετε και να συζητήσετε στο 10 με 12 με τον Αλέξανδρο Τσιριγότη. Λοιπόν, για το προηγούμενο δύο ώρο είχα στην αρχιτεξία της εκπομπής τον Γιώργο Πετρίδη, είχα τον Κυριάκο Σταθερόπουλο με τρομερές μουσικές επιλογές, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο και έπειτα ο Αλέξανδρος Τσιριγότης θα πάτε παρεούλα μέχρι τις 12. Να στολί καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γουιλιά Μίκελ Μπερενσί. Οριστική η συμφωνία με τον Γάλλο δεξιό ΚΠΑΠ που έρχεται μέχρι τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Αύριο η άφιξη του συμπατριώτη του Μέσου Τόμ Λουσέ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Ισπανό Φορ Χοσέλου. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να είναι η επόμενη προσθήκη της ΑΕΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα, η Ένωση προσφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Κιόρ για τον 24χρονο Χαφ και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών όπως επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Πολύ πιθανό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη μέσου. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς. Αύριο το τελευταίο φιλικό με τη Σεντρούιντεν. Χαρούμενος που αποτελεί μέλος του Παναθηναϊκού και ενθουσιασμένος με το project, εμφανίστηκε στις πρώτες δηλώσεις του ο Κρις Κάγκουα, ο οποίος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. 6 με 7 μήνες ο χρόνος αποκατάστασης του Παντελίδη, τον οποίο επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο Γιάννης Αλαφούς, ο Στέφανος Κοτσόλης και πολλοί συμπαίκτες του. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση για τις αδερφές Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Μετά το τεχνικό ντουέτο, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο. Στον τελικό του ελεύθερου σόλο προκρίθηκε η Βασιλική Αλεξανδρή. Στην απόκτηση αριστερού μπακ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό με τους Αλάχ Εντίν της Ρώμα και Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας να βρίσκονται στο προσκήνιο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την πώληση του Ορτέγκα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέγγεν. Σε ανοιχτή γραμμή με το Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Την Δευτέρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Ο Λευτέρης Λιράτζης θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Ατρόμητου, ο οποίος θα βρήκε με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr, ο 26χρονος δεξιός μπακ θα αποκτηθεί ως ελεύθερος και ο δικέφαλος του Βορρά θα κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης. Την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ Γκρεγκόριο Ροντρίγκες ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Όφη έκανε ο Αϊτόρ, ο οποίος είχε την ασίστ στον γκολ της ΣΥΤΑΣ με 2-1 από τη Βίλεμ στο πρώτο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά προετοιμασίας, Χέρεφεν Βόλος 3-2, Πανιόνιος Πανετολικός 0-1 και Καλαμάτα Τζιλάνι 1-0. Η Εθνική Εφήβο νίκησε 84-64 το Ισραήλ για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ Under 18 και θα αγωνιστεί αύριο με την Γερμανία για την 5η θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Under 19. Θέμα αλλαγή στην ηγεσία της FIFA θέτει μετά την UEFA η Συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, η οποία ζητά να υπάρξει διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης από τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Το μέλλον του παγκοσμίου κυπέλου διακυβευόταν στα κρυφά και ο ίδιος έπαψε να βάζει πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο, αναφέρει η ανακοίνωση. Το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Arsenal πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης που έγραψε το 2-0, το οποίο είναι το σκορ του ημιχρόνου στο φιλικό με την Τζιρόνα. Σε άλλα διεθνή φιλικά που ολοκληρώθηκαν, Manchester City Inter 1-1, Real Madrid Fiorentina 2-2, Manchester United Atletico Madrid 2-1, Chelsea Tottenham 1-2 και Roma Cardiff 1-4. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Bwin Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για ακόμη μια μέρα μέχρι τις 12 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Σε μια μέρα, ακόμη μια μέρα καλοκαιρινή, αρκετά δύσκολη θα λέγαμε στην Ελλάδα μετά όσα γίνονται με τις φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ειδικά από ό,τι έχω διαβάσει και αντιληφθεί στο Πόρτο Γερμενό και στη Φωκίδα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουν καεί σπίτια, έχουν εκενωθεί περιοχές. Να εκφράσουμε για ακόμη μια μέρα τη στήριξή μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις δυσκολίες, είτε ως άνθρωποι που επηρεάζονται οι περιοχές τους, οι περιουσίες τους και όλα τα συναφή, είτε οι άνθρωποι που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κάνουν ηρωική προσπάθεια κάθε καλοκαίρι να συμμαζέψουν τα σημάζευτα.

ρεπορταζιακά μια αρκετά πλούσια μέρα όσον αφορά στα μεταγραφικά. Τα είπατε και νωρίτερα με Κώστα Ζάλιαρη που συνομίλησε με τους ρεπόρτερ των μεγάλων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος. Μπορείτε φυσικά όσοι δεν προλάβατε τα ρεπορτάζ να τα βρείτε στο sportpavlefm.gr. Από ό,τι βλέπω έχουν ήδη ανέβει όλα τα ηχητικά για να τα συνοψίσουμε αυτά που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Η ΑΕΚ έχει βρει τον ακόμη ένα χαφ που έψαχνε ο Μάρκο Νίκολιτς και είναι ο κύριος Βιτάλης, Ούγγρος χαφ, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για τη Νέα Φιλαδέλφεια από την Ουγγρική Γκιόρ. Ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ έχει βρει τον δεξιό μπακ με τον οποίο θα πλαισιώσει τον Κένι και πρόκειται για τον William Mikel Brentsey, δύσκολο όνομα, θα έχουμε πολλά μπερδέματα, θα τον λέμε William καλύτερα. Και έχει και άλλες τώρα μεταγραφικές κινήσεις να ολοκληρώσει, έχει το θέμα του Γιαννούλη, το θέμα του Φορ, γενικά έχει πραγματάκια ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια μεταγραφική ηρεμία και εν μέσω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, εξετάζοντας προσεκτικά τις τελευταίες του κινήσεις, και ο Ολυμπιακός περιμένει τον Σαλάχ Εντίν και έχει μπόλικα μεταγραφικά μέτωπα ανοιχτά και από άποψη αφίξεων και από άποψη αποχωρήσεων, όπως για παράδειγμα την πιθανή αποχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα άμα πραγματοποιηθεί αυτό το πολυσυζητημένο deal με τη River Plate, και ταυτόχρονα οι Ερυθρόλευκοι μπαίνουν και αυτοί σε αριθμό ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, καθώς αυτή τη βδομάδα υποδέχονται την Αϊμέγγεν την ερχόμενη Τρίτη στο Γιώργος Καρεσκάκης για τα προκριματικά του Champions League.

Ευχαριστούμε όσους μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους για την καλησπέρα. Να πούμε και εμείς τη δική μας καλησπέρα φυσικά. Ποιος θα είναι εκπομπή 12 με 2, ο Γιώργος Πετρίδης θα είναι. Όπως και εχθές στο κομμάτι 12 με 2 για να ανοίξουν οι γραμμές. Στα μπασκετικά που ρωτάτε, κάποια σημαντική εξέλιξη δεν είχαμε. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει το ρόστερ του μετά την σπουδαία μεταγραφή του Φρανσίσκο. Ο Ολυμπιακός περιμένει υπομονετικά και ψάχνει την τελευταία του κίνηση που είναι ένας παίκτης εκεί στο 4 για να αντικαταστήσει τον Άλεκ Πίτερς. Κάτι σημαντικό δεν έχουμε, περιμένουμε και τις οριστικές εξελίξεις σχετικά με τον Walkup και τον Dorsey. Για τον δεύτερο έκανε και μία επένδυση ο Ελληνοαμερικανός καθώς ίδρυσε μία εταιρεία διαχείρισης ακινήτων με έδρα τη Γλυφάδα. Κάτι που μπορεί να δείχνει και μία πρόθεσή του να παραμείνει στην Ελλάδα, μπορεί και όχι, δεν ξέρουμε. Πάντως ακόμη ούτε το θέμα του Ντόρση ούτε το θέμα του Walkup έχουν κλείσει οριστικά και αμετάκλητα, αν και ειδικά το έχω ξαναπεί για τον Ντόρση, οι πιθανότητες είναι συντριπτικά υπέρ της παραμονής του στον Ολυμπιακό με μια αναπροσαρμογή των αποδοχών του.

Στον διεθνή χώρο, το θέμα που μονοπόλησε τις τελευταίες ημέρες ήταν αυτό με την πρωτοβουλία του Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος θέλησε να ιδιωτικοποιήσει ένα μέρος του Μουντιάλ, πουλώντας μετοχές σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι είχαν και σχέση με το περιβάλλον Τραμπ. Έγινε μια γενικότερη κατακραυγή, και πολύ σωστή θα έλεγα, γενικότερη κατακραυγή, και τα μάζεψε ο κ. Ινφαντίνο, το πήρε πίσω αυτό το πλάνο, βλέποντας ότι ουσιαστικά είχε ελάχιστη ως μηδαμινή στήριξη σε αυτό από τις νομοσπονδίες που αποτελούν τη FIFA. Και τώρα έχει περάσει και στην αντεπίθεση. Έχουν περάσει και στην αντεπίθεση κάποιες από τις νομοσπονδίες, με πρωτοστάτρια τη UEFA, η οποία μιλάει για καθαίρεση του Ινφαντίνο και ζητάει την παρέτησή του, αλλιώς θα επιληφθεί η ίδια, έτσι ώστε να φύγει από τη θέση του Προέδρου της FIFA, κάτι που δεν είναι και πολύ, πώς να το πω, είναι αναμενόμενο, καθώς υπάρχει πολλή συζήτηση για τον Ινφαντίνο και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ είχε πολλά θέματα που απασχόλησαν, με τις σχέσεις του με τον Τραμπ, με τον τρόπο που ευνόησε, ας πούμε, με τις αλλαγές κανονισμών την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά το Μουντιάλ έγινε τώρα όλο αυτό το θέμα. Γενικά ο κύριος Ινφαντίνο έχει απασχολήσει με πολύ αρνητικό τρόπο το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα, και η UEFA έχει περάσει για τα καλά στην αντεπίθεση. Outer space, light it up. Like we're the stars of the human race.

Επίσης στα διεθνή έχουμε πολύ ενδιαφέροντα φιλικά, είχε σήμερα το πρόγραμμα και έχει ακόμη. Θα πω μερικά αποτελέσματα και μερικά μάτς που είναι σε εξέλιξη. Manchester City Inter 1-1, το τελικό σκορ κέρδισε μετά με 3-1 η Inter στα πέναλτι που έγιναν για να υπάρξει ένας νικητής στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Manchester United Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 με ανατροπή. Η κόκκινη διάβολη κράτησαν χάρη σε 2 γκολ του Brian Mbeumo. Η Cardiff σάρωσε με 4-1 τη Ρώμα, τη Ρώμα που περιμένει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να ενσωματωθεί στην ομάδα σε ακόμα μια σπουδαία μεταγραφή Έλληνα παίκτη στο φετινό καλοκαίρι. Real Madrid's Fiorentina 2-2, το πρώτο επίσημο φιλικό της εποχής José Mourinho στη Βασίλισσα. Δεν έπαιξαν οι περισσότεροι από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της Real και ήρθε αυτό το 2-2 και είναι σε εξέλιξη το μάτς της Girona με την Arsenal, στο οποίο κάνει επίσης ντεμπούτο σε επίσημο φιλικό ο Χρήστος Τζόλης, και λέω επίσημο φιλικό γιατί είχε παίξει και σε ένα προπονητικό χαρακτήρα λίγο αφού έφτασε. Μάλιστα έχει σκοράρει, μπορείτε να βρείτε τον γκολ στο sportpavlefm.gr. Αυτά από τα διεθνή φιλικά, αλλά έχουμε μπόλικη συζήτηση και περιμένουμε να δούμε αν ο κύριος Τζόλης θα βάλει κι άλλο γκολ, καθώς πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο συγκεκριμένο μάτς.

Επειδή το παρέλειψα όταν ανέφερα τα φιλικά, είχε και ένα πολύ σπουδαίο φιλικό στο Σίδνεϊ ανάμεσα στην Τότεναμ και στην Τζέλσι, λονδρέζικο ντέρμπι, έστω και σε φιλικό. Η Τότεναμ με τον Ντετσέρμπι στον πάγκο επικράτησε 2-1 επί της Τσέλσι του Τσάμπι Αλόνσο, σε ένα μάτς που, όπως περιμέναμε, ακόμα και αν ήταν φιλικό μεταξύ δύο λονδρέζικων ομάδων, πάντα υπάρχει ένταση. Είχαμε αποβολή του Ντάνσο στο 49, είχαμε ανατροπή στο σκορ από την Τότεναμ, καθώς η Τσέλσι είχε μπει μπροστά στο σκορ με τον Εστεβάο, όμως ο Τονάλι ισοφάρισε σε 1-1 και το τελικό 2-1 διαμόρφωσε ο Ρισάρλισον στις καθυστερήσεις το 92, με τους παίκτες της Τότεναμ να πανηγυρίζουν έξαλλα αυτή τη νίκη, ακόμα και σε φιλικό, γιατί είπαμε, οι λονδρέικες ομάδες μεταξύ τους, ακόμα και σε φιλικό, αντιπαλότητα έχουν. Το τελευταίο από τα διεθνή μάτς που θέλω να φέρω έτσι, γιατί έχει τη σημασία του, είναι το φιλικό της Εστρέλα Αμαδόρα με την Αλ Νάσρ. Και όσο και να νομίζετε ότι το αναφέρω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν το αναφέρω γι' αυτό, γιατί δεν έπαιξε ο Πορτογάλος, ο οποίος ακόμα απολαμβάνει τις διακοπές του μετά το παγκόσμιο κύπελο. Το αναφέρω επειδή ο προπονητής της Αλ Νάσρ πλέον είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου, οπότε έχει την αξία του να παρακολουθούμε και τι κάνει η πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας με τον Έλληνο-Αυστραλό προπονητή στον πάγκο.

Λοιπόν, επειδή το συγκεκριμένο θέμα το έχουμε καλύψει πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες και μιλάω για το θέμα του Μάριο Χεζόνια, αυτή την πολύ συζητημένη, έτσι, το πολύ συζητημένο μεταγραφικό καλοκαίρι που έχει κάνει ο Κροάτης, αυτή τη στιγμή έχει ανακοινωθεί ο Χεζόνια από τους Cavaliers, αλλά προέκυψε τις τελευταίες ώρες μια νέα πληροφορία σχετικά με το συμβόλαιο που υπέγραψε εκεί, η οποία ανατρέπει εν πολλής όλα τα δεδομένα που είχαμε για το αν θα παραμείνει πράγματι στο NBA. Η συγκεκριμένη πληροφορία αναφέρει ότι το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Χεζόνια στο NBA δεν είναι εγγυημένο. Θα γίνει εγγυημένο αν παραμείνει στο roster μετά τις 15 Νοεμβρίου. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Cavaliers μπορούν, άμα θέλουν, να αποδεσμεύσουν τον Χεζόνια πριν τις 15 Νοεμβρίου και να μην χρειαστεί να του καταβάλουν το πλήρες ποσό του μισθού του και να τον αφήσουν ελεύθερο. Το οποίο επίσης, άμα το πάμε ένα βήμα παραπέρα, σημαίνει ότι πριν τις 15 Νοεμβρίου ενδέχεται ο κύριος Χεζόνια να είναι ελεύθερος και να επιστρέψει, να ψάξει κάποια επιστροφή στην Ευρώπη, και καταλαβαίνετε τι θα γίνει άμα συμβεί αυτό με έναν παίκτη με τέτοιο στάτους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και φυσικά αυτό ενισχύει και λίγο τη συζήτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες, βασικά από τη στιγμή που επέλεξε ο παίκτης να αποδεσμευτεί από τη Real για να πάει στο NBA. Υπήρξε ολόκληρη συζήτηση αν αυτό όλο είναι ένα μανατζερικό παιχνίδι, ας πούμε, έτσι ώστε να πάει ο Χεζόνια να βρει ένα συμβόλαιο στο NBA σύντομο και μετά να γυρίσει και να βρει πάρα πολλά χρήματα στην Ευρώπη, καθώς το συμβόλαιό του στη Real δεν προέβλεπε να φύγει για άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, οπότε πολλοί είπαν σαν θεωρία ότι μπορεί να βρέθηκε και μια δικλίδα έτσι ώστε να αποδεσμευθεί, να πάει στο NBA και μετά να γυρίσει για να πάει σε μια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα με περισσότερα χρήματα από αυτά που λάμβανε στη Real. Τώρα όλα αυτά που λέμε είναι εικασίες, αλλά ο συγκεκριμένος όρος στο συμβόλαιο του παίκτη, ότι δηλαδή δεν είναι εγγυημένο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, καθιστά αρκετά πιο ρεαλιστικό το ενδεχόμενο να μην

ολοκληρώσει τη σεζόν στο NBA ο κύριος Χεζόνια και άρα να μας ξαναπασχολήσει. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop.

Να πω δύο πραγματάκια για το φιλικό της Arsenal με τη Ζιρόνα. Αυτή τη στιγμή οι κανονιέριδες προηγούνται 4-1. Αλλά δεν έχει βάλει κάποιο από τα δύο γκολ τα υπόλοιπα στο δεύτερο ημίχρονο ο κύριος Τζόλης. Τα έβαλε ο Μαξ Ντάουμαν, το παιδί θαύμα της Arsenal, και ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, ο οποίος πέρασε στο μάτσο ως αλλαγή. Και επίσης ο Τζόλης στο 61ο λεπτό πήγε στον πάγκο, επομένως 61 λεπτά κράτησε το ντεμπούτο του Έλληνα εξτρέμ σε επίσημο φιλικό των κανονιέριδων. Έβαλε ένα γκολ, ξαναλέω, μπορείτε να το δείτε στο site του bwinsport FM 94,6. Τώρα βρίσκεται στον πάγκο, το μάτς συνεχίζεται με την Arsenal να προηγείται 4-1.

στο φίλο ή τη φίλη που έστειλε το τελευταίο μήνυμα. Υπερεκτιμημένος ο Χεζόνια σε καμία περίπτωση. Άμα μιλάμε μπασκετικά, πρόκειται για ένα φοβερό παίκτη, ο οποίος ειδικά αφού επέστρεψε από το NBA έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο NBA έμεινε λίγο στάσιμος, αλλά από τη στιγμή που γύρισε και κυρίως από τη στιγμή που πήγε στη Real Madrid, της έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο και αγωνιστικά έχει δείξει πολύ μεγάλη ωριμότητα. Νομίζω ότι είναι πολύ άδικη κριτική να το πούμε υπερεκτιμημένο μπασκετικά. Το ότι είναι αλλοπρόσαλος 100% δεν το συζητάμε. Μόνο και μόνο το ότι όταν έφυγε από το NBA είπε ότι δεν θέλει να επιστρέψει ποτέ και ότι είναι ένα τσίρκο και χθες έλεγε ότι ήταν πάντα όνειρό του να επιστρέψει στο NBA, δείχνει ότι είναι γενικά ένα παιδί που είναι λίγο αλλοπρόσαλος και ιδιόρυθμος. Παρ' όλα αυτά, μπασκετικά δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έπαιξαν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό, αν κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο διάστημα φύγει από το NBA, πιθανολογώ ότι θα γίνει απίστευτος χαμός με τις ομάδες που θα τον διεκδικήσουν. Και απίστευτος χορός εκατομμυρίων φυσικά.

Κακός δεν είναι προπονητής στην ΑΕΚ ο Ξανθόπουλος, λέει ένας φίλος που έχει στείλει το μήνυμα. Ηρακλής από Πάτρα έχει στείλει για το όνομά του. Καλησπέρα στον Ηρακλή. Εντάξει, καταρχάς ο Ξανθόπουλος ένα χρόνο είναι προπονητής, δηλαδή μην αποκλείουμε να είναι κάποια στιγμή στην ΑΕΚ ο πρώην περιφερειακός, παλέμαχος περιφερειακός. Έκανε φοβερή πρώτη χρονιά στο Περιστέρι, αλήθεια είναι, το οποίο με πολύ χαμηλότερο budget σε σχέση με προηγούμενες σεζόν κατάφερε και να μπει στα play-off και να παίξει πολύ καλό μπάσκετ και να προχωρήσει όσο μπορούσε στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο Σάκοτα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ΑΕΚ και δεν μπορείς απλά να του πεις ότι να πάει σπίτι του. Θα φύγει όταν αποφασίσει ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό. Και ο Ξανθόπουλος ακόμη έχει πάρα πολλά μπασκετικά χρόνια μπροστά του, προπονητικά μάλλον χρόνια μπροστά του, και δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να τον δούμε και στην ΑΕΚ, αλλά μην είμαστε ανυπόμονοι. Μία χρονιά έχει κάνει το παιδί στους πάγκους και τα πήγε εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, πάμε σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Στο μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε χθες από τη Βιωτία και σήμερα πέρασε στην Αττική, η φωτιά κινείται προς Βένιζα, Ψάθα και Αλεποχώρη, περιοχές που εκενώθηκαν νωρίτερα. Αυτήν την ώρα το πύρινο μέτωπο έχει μεταφερθεί στη Βένιζα Μεγάρων και βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια του οικισμού. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες έφτασαν νωρίτερα στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι. Ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος έκλεισε χθες εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Από αγροτικές εργασίες, με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά χθες στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Άνδρας 71 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο Στάνο Λιώσια. Ο άνδρας βρέθηκε εξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα του οχήματος με θανάσιμα τραύματα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στην πλατεία Κουντρής Καγιά στο κέντρο της Μόσχας. Διερευνούνται τα αίτια της έκρηξης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του Big Wings Sport 94,6 και να πω ότι όσο είχαμε πάει σε break και πολιτικό δελτίο, η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ακόμη μια μεταγραφή, σπουδαία μεταγραφή Έλληνα παίκτη σε αυτό το καλοκαίρι. Υπενθυμίζουμε Καρέτσα στην Dortmund και Χρήστο Τζόλι στην Arsenal, ενώ υπάρχει και ολοένα και αυξανόμενη φημολογία για το όνομα του Παυλίδη στα ρεπορτάζ της Μπαρτσελώνα. Άμα γίνει και αυτό θα τρελαθούμε τελείως. Τέλος πάντων, στα του Κουλιεράκη μέχρι το 2031 ο 22χρονος Έλληνας στόπερ θα φοράει τα τζαλορώσι. Τον αποχαιρέτησε και η Βόλσμπουργκ γράφοντας «Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα και καλή επιτυχία στη νέα σου πρόκληση». Η Βόλσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε και ο μόνος της σκοπός πλέον είναι να ελαφρύνει το ρόστερ της, γι' αυτό και έχει ξεπουλήσει. Υπενθυμίζουμε ότι η ίδια ομάδα έδωσε και τον Μάγερ στην ΑΕΚ, τώρα πούλησε και τον Κουλιεράκη στη Ρώμα. 16,5 εκατομμύρια ευρώ συν 1,5 σε μορφή μπόνους. Μέχρι το 2031 ο Κουλιεράκης θα αγωνίζεται στη Ρώμα. Πήρε και το νούμερο 33, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει η ομάδα, και να του ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία σε αυτή τη σπουδαία νέα πρόκληση της καριέρας του.

Βλέπω επίσης ότι ο Κουλιεράκης είναι ο 10ος Έλληνας παίκτης που θα φορέσει τη φανέλα της Ρώμα και σας το βάζω έτσι σαν κουιζάκι να μου πείτε τους υπόλοιπους 9. Κάποιοι είναι πολύ εύκολοι, κάποιοι είναι ίσως λίγο πιο δύσκολοι με βάση τον αριθμό συμμετοχών, κυρίως το λέω. Δηλαδή υπάρχει παίκτης που έχει παίξει ένα μάτς από αυτούς τους υπόλοιπους. Στη Ρώμα ένα παιχνίδι μόνο κράτησε η παρουσία του στη ομάδα της Ρώμης. Βάζω έτσι αυτό το κουιζάκι και να πω στα του ποδοσφαίρου και μια έτσι αστεία είδηση που διαβάζω ότι έχει ανέβει τώρα στο sportpavlefm.gr και αφορά τη Μοντερέι, την ομάδα στην οποία βρίσκεται ο Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο και ο Ορμπελίν Πινέδα πλέον μετά την αποχώρηση του παίκτη από την ΑΕΚ. Αυτό που δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν είναι ότι στην ίδια ομάδα βρίσκεται και ο Έρικ Λαμέλα, ο οποίος είναι συνεργάτης του Αλμέιδα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Λαμέλα δεν έχει ακόμα τα απαραίτητα διπλώματα της UEFA που θα του επέτρεπαν να θεωρείται βοηθός προπονητή και να βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας στα επίσημα παιχνίδια. Επομένως, τι κάνανε στη Μοντερέι για να μπορεί ο Λαμέλα να είναι στον πάγκο? Τον δήλωσαν ως φροντιστή, έτσι ώστε να μπορεί ο Λαμέλα να βρίσκεται κανονικά στον πάγκο, ακόμη και αν δεν έχει ακόμη το δίπλωμα της UEFA, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να παραλάβει. Επομένως, ο άλλοτε έτσι πολύ μεγάλος παίκτης και στην Αγγλία και στην Ισπανία και στην Ελλάδα όσο έπαιξε, για ένα διάστημα δεν ξέρω τι θα κάνει, θα μαζεύει φανελάκια, δεν ξέρω τι θα τον βάλουν να κάνει, πάντως για ένα διάστημα θα είναι φροντιστής.

Λοιπόν, από το κουιζάκι που έβαλα για τους παίκτες της Ρώμα, έχετε ήδη βρει τρεις. Και μάλιστα ένας είναι άλλοι 9 με το κουλιαράκι 10. Έλληνες. Και μάλιστα ένας φίλος που έστειλε μήνυμα, θέλω να τον συγχαρώ, γιατί βρήκε έναν από τους πιο δύσκολους. Βρήκε το Λάμπρο Χούτο. Ναι, απλά το λέω ότι είναι από τους πιο δύσκολους, γιατί ο Χούτος 4 μάτσα έπαιξε με τη Ρώμα. Επίσημα δεν έπαιξε και πολλά, θέλω να πω. Ο Χούτος ξεκίνησε ουσιαστικά την επαγγελματική του καριέρα από τη Ρώμα, σε εφηβική ηλικία πήγε εκεί και από εκεί τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Μπράβο στο φίλο που το βρήκε. Οι άλλοι... Αλήθεια, δεν το θυμόμουν αυτό. Ήμουνα ενός χρονών, ίσως γι' αυτό δεν το θυμόμουν. Λοιπόν, και έχετε βρει ήδη, συγγνώμη, Δέλα και Μανολά, φυσικά. Οπότε έχουν βρεθεί τρεις. Μπράβο και στο φίλο. Αυτό τώρα είναι ακραίο, δεν ξέρω πώς το βρήκε ο φίλος που το έστειλε. Οι φίλοι, το Δημήτρη Κεραμίτσι. Ένα μάτς. Αυτός είναι ο παίκτης που είπαμε το ένα παιχνίδι με τη μία επίσημη εμφάνιση με τη Ρώμα. Είναι ο Κεραμίτσης. Μπράβο σε όποιον το βρήκε. Ο Κεραμίτσης, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ο Έλληνας στόπερ, αγωνίζεται στην Πολωνία και την Πόγκον.

Καλησπέρα στο φίλο που λέει Κεραμίτσης έπαιζε εδώ στην Πολωνία από όπου σου γράφω. Καλησπέρα στην Πολωνία, στην οποία πήγα και εγώ πριν από λίγους μήνες, πανέμορφη χώρα. Πήγα στη Βαρσοβία και στην Κρακοβία, πάρα πολύ ωραίες και οι δύο πόλεις. Ναι, είναι ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος που ήρθε ένα μήνυμα τώρα. Είναι ένας από αυτούς ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, ο οποίος δεν έχει κάνει επίσημη εμφάνιση, όχι. Αλλά έχει παίξει, έχει υπάρξει στη Ρώμα. Νομίζω ότι λείπουν ακόμη ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Τέσσερις δεν έχετε βρει ακόμη. Ο ένας είναι και πολύ φρέσκος, ενώ ότι ήταν πολύ πρόσφατη η θητεία του εκεί.

Λοιπόν, το τελευταίο μήνυμα που ήρθε κερδίζει το βραβείο, καθώς μας τους έβαλε σε λίστα όλους. Οπότε το χειροκρότημά μας, δώρο δεν έχει, μην είστε απαιτητικοί, αλλά δώρο είναι η εκτίμησή μας. Λοιπόν, Χούτος, Δέλας, Τωροσίδης, Χολέμπας ή Χολέβας όπως τον λέγαμε εδώ, Μανολάς, Ταχτσίδης, Τσιμίκας, αυτό σας έλεγα ότι είναι ο φρέσκος, την περσινή σεζόν ήταν στη Ρώμα, Κεραμίτσης, Ελευθερόπουλος που δεν έπαιξε επίσημο μάτς και τώρα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι ο 10ος.

Επειδή έχει έρθει αρκετές φορές το μήνυμα, να το πω έτσι για την ιστορία, ότι ο Κεραμίτσης είναι ο παίκτης με το ένα μάτς με τη φανέλα της Ρώμα και μάλιστα έχει παίξει ένα ολόκληρο λεπτό σε εκείνο το παιχνίδι. Έχει μπει ως αλλαγής στις καθυστερήσεις με προπονητή της Ρώμα το μεγάλο Ζωσέ Μουρίνιο τότε. Και επειδή για να δείτε ότι όλα δένουν, αντίπαλος της Ρώμα σε εκείνο το παιχνίδι ήταν η Κάλιαρη, την οποία προπονούσε τότε ο Βάλτερ Ματσάρη, τώρα βρίσκεται στον Ηρακλή. Και στην Κάλιαρη υπήρχε κι άλλος Έλληνας που αγωνίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι, ως αλλαγή ο Μπάμπης Λικογιάννης. Όλα δένουν αυτό. Πώς το λένε, Ιλουμινάτι και τέτοια. Τώρα έχουν δέσει όλα με εκείνο το παιχνίδι. Ρώμα Κάλιαρη στις 16 Ιανουαρίου του 2022. Αυτό είναι το μοναδικό μάτς που έπαιξε ο Κεραμίτσης με τη Ρώμα, τον οποίο θεωρούσα ότι θα είναι ο πιο δύσκολος βέβαια να βρει ο κόσμος και το βρήκαν αρκετοί, το στείλαν στο μήνυμα, οπότε να συγχαρώ το κοινό.

Λοιπόν, επειδή εδώ δεν είμαστε μόνο αθλητικοί, είμαστε και πολιτισμικοί, έχουν έρθει δύο μηνύματα που αφορούν ταινίες και σειρές. Το ένα είναι αν μου άρεσε η Οδύσσια, θα το πω σε λιγάκι. Το δεύτερο μήνυμα μου άρεσε πάρα πολύ. Καλησπέρα, συμπαθητική Αλέξανδρα και Κυριάκο, την καλησπέρα και από εμάς. Βλέπω Better Call Saul και σας ακούω. Κωστής Μπραζιλέιρο. Ευχαριστούμε που μας ακούς, ρε φίλε, αλλά άμα βλέπεις Better Call Saul, μη μας ακούς. Δηλαδή, βλέπετε σειρά. Είναι εκπληκτική σειρά, αλλά θέλει προσοχή. Έχει λίγο. Θέλει να τη βλέπεις, ρε παιδί μου. Οπότε μην ακούς και ταυτόχρονα ραδιόφωνο. Σειράρα πάντως. Όπως και το Breaking Bad. Εγώ θεωρώ, πάντα το έλεγα, ότι στέκεται στο ύψος του απέναντι στο Breaking Bad, το Better Call Saul, παρόλο που στη γενικότερη αντίληψη το Breaking Bad θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη σειρά όλων των εποχών και δεν αντιλέγω, και εγώ τη θεωρώ σίγουρα την αγαπημένη μου, αλλά το Better Call Saul στέκεται εκεί πολύ ψηλά. Το αν μου άρεσε η Οδύσσια, εγώ τη βρήκα εκπληκτική ταινία. Πραγματικά πέρασα τρομερά βλέποντάς τη, θεωρώ ότι είναι μια φοβερή κινηματογραφική εμπειρία, δηλαδή συστήνω σε όλο τον κόσμο να πάει να τη δει στο σινεμά και στη μεγαλύτερη δυνατή οθόνη που μπορεί να βρει, με το δυνατότερο ήχο. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταφορά με τρόπο που την κάνει να γίνεται και επίκαιρη. Δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην κάνω spoiler, παρόλο που όλοι την ξέρουμε την ιστορία. Δεν θέλω να χαλάσω στον κόσμο το πώς έχει προσεγγίσει την ιστορία ο Κρίστοφερ Νόλαν. Γενικά μην ακούτε τώρα όλες αυτές τις κριτικές που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από ανθρώπους που δεν έχουν δει καν την ταινία και δεν ξέρουν και τη μυθολογία και σχολιάζουν τώρα το casting, λες και μιλάμε για ιστορικά γεγονότα ή για ιστορικά πρόσωπα. Δεν χρειάζεται να ακούτε όλα αυτά τα πράγματα. Έχει γίνει τώρα ολόκληρη συζήτηση για την εθνότητα της ωραίας Ελένης, που ανάθεμα αν έχει 3 λεπτά σκηνής όλη την ταινία, που είναι σχεδόν 3 ώρες. Οπότε γενικότερα μην ακούτε τις κριτικές που υπάρχουν εκεί έξω. Είναι μια ταινία που εγώ προσωπικά τη βρήκα εκπληκτική και μια φοβερή κινηματογραφική εμπειρία, και συστήνω γενικά στον κόσμο να πάει να τη δει στο σινεμά.

έχει στείλει. Έχει έρθει ένα σχόλιο με το link από το Transfermarkt που δίνει τους Έλληνες που έχουν παίξει στη Ρώμα και λέει: μη συγχαίρετε στους επιτυχόντες. Θέλω να πιστεύω, φίλε, εγώ πιστεύω το κοινό μας και πιστεύω ότι δεν κλέψανε αυτοί που στείλανε. Γι' αυτό και οι περισσότεροι στείλανε ένα-δύο ονόματα. Ένα έστειλε όλα. Και θέλουμε να πιστεύουμε εδώ ότι δεν έκλεψε. Και το πιστεύουμε. Τώρα, στα σοβαρά, ότι έχει έρθει ένα μήνυμα. Δεν έμεινε τίποτα στη Δυτική Αττική, μας κάψανε ψίχουλα. Τώρα τι να πω πραγματικά γι' αυτό, πέρα από καλό κουράγιο στους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με αυτό, δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ καν να φανταστώ κάτι να πω. Και γενικά η κατάσταση αυτή που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι είναι εξοργιστική.

Λοιπόν, να απαντήσω στο κουιζάκι που μας έβαλε ένας φίλος εμάς, απαντώντας το δικό μας, ποιος παίκτης Έλληνας, φαντάζομαι, προφανώς έχει παίξει Κάλιαρη και Ρώμα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ταχτσίδης. Τον θυμάμαι σίγουρα στην Κάλιαρη, οπότε αυτός είναι. Ναι, ναι. Να πω επίσης ότι το φιλικό της Arsenal με την Τζιρόνα έληξε 4-1. Υπενθυμίζουμε, ο Τζόλης σκόραρε το πρώτο του τέρμα, έστω και ανεπίσημο, με τους κανονιέριδες. Έκανε το 2-0 για την ομάδα του. Μπορείτε να βρείτε τον γκολ στο sportpavlafm.gr. Πάμε σε ένα break, αθλητικό δελτίο, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ρωμαίος και επίσημα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου διεθνούς κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στα 18 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους έφτασε το κόστος της μεταγραφής του από τη Βόλφσμπουργκ, η οποία κράτησε 20% ποσοστό μεταπόλησης. Το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Arsenal πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης, που διπλασίασε τα τέρματα των Κανονιέριδων στη φιλική νίκη με 4-1 επί της Τζιρόνα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε βασικός και έγινε αλλαγή στο 61ο λεπτό. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Γάλλος δεξιός μπακ Γουιλιάμ Μικελμπρενσί, που συμφώνησε και έρχεται μέχρι τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Στις 6 αύριο το απόγευμα η άφιξη του Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ. Συνεχίζονται οι επαφές με τον Ισπανό Φόρχο Σελού. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να είναι η επόμενη προσθήκη της ΑΕΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Σύμφωνα με ουγγρικό δημοσίευμα, η Ένωση προσφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Κιόρ για τον 24χρονο χαφ και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών, όπως επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Πολύ πιθανό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη μέσου. Σε καλό δρόμο και η υπόθεση του σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς. Αύριο το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία με τη Σέντρο Ιντεν. Χαρούμενος που αποτελεί μέλος του Παναθηναϊκού και ενθουσιασμένος με το project, εμφανίστηκε στις πρώτες δηλώσεις του ο Κρις Κάγκο, ο οποίος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. 6 με 7 μήνες ο χρόνος αποκατάστασης του Παύλου Παντελίδη, τον οποίο επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο οι Γιάννης Αλαφούς, ο Στέφανος Κοτσόλης και πολλοί συμπαίκτες του. Στην απόκτηση αριστερού μπακ και χάφ έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό, με τους Σαλάχ Εντίν της Ρώμα και Μπραγκάντσα της Sporting Λισαβόνας να βρίσκονται στο προσκήνιο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την πώληση του Ορτέγκα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Σε ανοιχτή γραμμή με το Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Την Δευτέρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση για τις αδερφές Αλεξανδρής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Μετά το τεχνικό ντουέτο, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο. Στον τελικό του ελεύθερου σόλο προκρίθηκε η Βασιλική Αλεξανδρή. Ο Λευτέρης Λίρατζης θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Ατρόμητου, ο οποίος θα βρήκε με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr, ο 26χρονος δεξιός μπακ θα αποκτηθεί ως ελεύθερος και ο δικέφαλος του Βορρά θα κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης. Την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ Γκρεγκόριο Ροντρίγκες ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα του Όφη έκανε ο Αϊτόρ, ο οποίος είχε την ασίστ στον γκολ της φιλικής ήττας με 2-1 από τη Βίλεμ. Σε άλλα φιλικά προετοιμασίας, Χέρεμφεν Βόλος 3-2, Πανιόνιος Πανετολικός 0-1 και Καλαμάτα Τζιλάνη 1-0. Η Εθνική Εφήβων νίκησε 84-64 το Ισραήλ για τις θέσεις 5-8 του Eurobasket Under 18 και θα αγωνιστεί αύριο με την Γερμανία για την 5η θέση, που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Under 19. Θέμα αλλαγή στην ηγεσία της FIFA θέτει μετά την UEFA η Συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, η οποία ζητάει να υπάρξει διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης από τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Το μέλλον του παγκοσμίου κυπέλου διακυβευόταν στα κρυφά και ο ίδιος έπαψε να βάζει πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο, αναφέρει η ανακοίνωση. Ανατροπή με το συμβόλαιο του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers. Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο, είναι μη εγγυημένο και η 15η Νοεμβρίου είναι η καταλυτική ημερομηνία για το μέλλον του Κροάτι Forward. Αν αποδεσμευτεί και επιστρέψει στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει είτε αυτός είτε η ομάδα που θα τον αποκτήσει άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Get real with the fever on the dance floor.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του BWIN Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο και τις μουσικάρες του στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Συνεχίζοντας τα κουιζάκια, έχει έρθει ένα ερώτημα που θα το θέσω σε σένα, Κυριάκο, γιατί εγώ αποκλείεται να το ξέρω αυτό. Ποιος είναι ο πρώτος Έλληνας που μεταγράφηκε σε ομάδα του εξωτερικού, δεν είναι ο Σιδέρης? Καλή ερώτηση, δίνουμε λίγο χρόνο στο Κυριάκο να το σκεφτεί. Και εγώ αυτό έχω σαν πληροφορία, παρόλο που δεν είμαι πολύ σχετικός, αλλά τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Να μας το πει ο φίλος ο Κωστής ο Μπραζιλέιρο, ο οποίος αν θυμάμαι καλά ο Κωστής ήταν από αυτός που μου είχε εκφράσει είχε εκφράσει συμπάθεια προς εμένα επειδή αντιπαθώ την Αργεντινή. Οπότε και κρίνοντας από το Κωστής Μπραζιλέιρο που είναι το ψευδώνυμο, δεν μου κάνει εντύπωση γιατί. Οπότε να μας πει ο φίλος ποιος ήτανε.

Ο Αναστόπουλος στην Αβελίνο που λέτε σίγουρα δεν είναι, γιατί είναι μετά το Σιδέρι. Αν δεν... Είναι πολύ πιο μετά. Ο Αγανιάν που λέτε δεν ξέρω καν ποιος είναι, αλήθεια. Ωραία. Αλήθεια. Να πούμε ότι από ό,τι διαβάζω έχει φύγει ο άνθρωπος στις 9 Ιουνίου του 2025. Έπαιξε στον Ολυμπιακό από το 1964 έως το 1971 και τότε έκανε τη μεταγραφή στο εξωτερικό. Οπότε ούτε αυτός πρέπει να είναι, γιατί ο Σιδέρης τη μεταγραφή του την έκανε πιο νωρίς. Αν βλέπω καλά, την μεταγραφή του στο εξωτερικό ο Σιδέρης την έχει κάνει το 1970. Ναι, ο Αγανιάν την έχει κάνει το 1971, οπότε ούτε αυτός πρέπει να είναι. Δεν νικάει το Σιδέρι. Δεν ξέρω ποιον εννοούσε ο φίλος μας ο Κωστής, αλλά θα μας το στείλει, ναι.

0: gonna sing it tonight. We're gonna party tonight. I've got a new song I present to you. Oh, like a, like a. That's right. Oh, like a track.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ένας φίλος, ο Αντώνης, το έχει βρει. Έχει πει ότι η πρώτη μεταγραφή ήταν από τον Χούμι του Εθνικού. Βλέπετε, εδώ με ενοχλούν, δεν με αφήνουν να κάνω εκπομπή. Ο Κώστας Χούμης, λοιπόν, νομίζω ότι το έχει βρει ο φίλος, γιατί ο συγκεκριμένος παίκτης πήγε από τον Εθνικό Πειραιά στη Βένους Βουκουρεστίου το 1936. Οπότε σίγουρα το έχει βρει. Και μάλιστα προσθέτει ο Αντώνης, που έχει στείλει το μήνυμα και τον ευχαριστούμε, ότι ήταν πατέρας του Νίκου που τον είχε καθηγητή. Οπότε υπάρχει και προσωπική διασύνδεση εκεί. Ευχαριστούμε τον Αντώνη για το μήνυμά του από τη Σύρο. Τη Σύρο, την οποία είχαμε επισκεφτεί και πρόσφατα εγώ με τον Δημήτρη Παπαδήμα για το στοίχημα Aegean Ball Festival και περάσαμε καταπληκτικά. Να δούμε, να μας πει ο Κωστής αν το βρήκε.

Λοιπόν, άφησα το τραγούδι να παίξει ολόκληρο για να μην γκρινιάζουν εδώ που μου είχαν κάνει επεισόδια. Όχι ο Κυριάκος, ο Γιώργος ο Πετρίδης και ο Άγγελος Κρεμαστός είναι οι ένοχοι που μου κάνανε εδώ επεισόδια επειδή δεν άφηνα το τραγούδι. Το άφησα για να μην γκρινιάζουν. Λοιπόν, ο Κωστής έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ο Χούμης, ότι ήταν η σωστή απάντηση. Οπότε μπράβο στον Αντώνη που το βρήκε. Και έχει επιβεβαιώσει επίσης ο Κωστής ότι με συμπαθεί επειδή είμαι αντιαργεντίνος. Και παρόλα αυτά συμπαθώ πολύ τον Κυριάκο, προσθέτει. Οπότε. Αντιαργεντίνος γενικός. Δεν τον πρόλαβα, ρε παιδιά, τον Μαραντόνα, συγγνώμη. Ούτε αυτό, δεν έβλεπα ποδόσφαιρο τότε. Δεν είμαι. Έχω θέμα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο που συμβαίνει αυτό. Δεν είναι ότι έχω τέτοιο. Ο Κωστής μπορεί να ταυτιστεί μαζί μου. Επίσης, πάντα ήμουν φαν της Βραζιλίας που παίζει και αυτό το ρόλο του. Και πάντα ήμουν πολύ μεγάλο φαν του Ρονάλντο που παίζει και αυτό το ρόλο του. Του Ρονάλντο ενώ του Κριστιάνο. Οπότε. Όχι. Δεν αντιλέγω. Είναι καλύτερο ο Μέση. Εμένα, εγώ προτιμώ το. Στο δικό μου. Τέτοιο, άσχετο με την ποιότητα, για να μην αρχίσουν πάλι να με βρίζουν και να με λένε κομπλεξικό. Εντάξει, εγώ και το Μέση σπαστικό άνθρωπο το θεωρώ, ομολογώ. Δεν θα μου αλλάξετε γνώμη, δεν μου άλλαξε κανείς πολλά χρόνια τώρα. Εγώ και ο Κωστής εναντίον όλων, εγώ και ο Κωστής. Εν τω μεταξύ, πρέπει να ήμουν ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη που το 2022 στον τελικό ήμουν με τη Γαλλία. Δηλαδή, πέρα από τους, πέρα από τους Γάλλους, εγώ ήμουν με τη Γαλλία, δηλαδή όλοι πανηγύριζαν εκεί με το Μέση, χαμό, συγκίνηση και τέτοια. Εγώ μόνο στα γκολ του Μπαπέ πανηγύριζα. Αλλά τι να κάνουμε. Εγώ ήμουν με τη Γαλλία, δηλαδή όλοι πανηγύριζαν εκεί με το Μέση, χαμό, συγκίνηση και τέτοια. Εγώ μόνο στα γκολ του Μπαπέ πανηγύριζα.

Λοιπόν, αργώ να επιστρέψω κάθε φορά, γιατί στα ενδιάμεσα ο Κυριάκος Σταθερόπουλος μου κάνει μαθήματα ιστορίας ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα μπορούσα να σταματήσω εντελώς την εκπομπή, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, αλλά θα τη σταματήσω. Κυρίως για να σας τη σπάσω και να μην αφήνω τη μουσική να παίζει. Λοιπόν, να πω ότι βλέπω τώρα ότι έχει ξεκινήσει ένας αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος παίζει προκριματικό αγώνα για το τουρνουά Montreal Masters στον Καναδά. Για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό πρέπει να δώσει προκριματικό αγώνα, λόγω του ότι έχει πέσει στην κατάταξη, και αντιμετωπίζει τον 20χρονο Καναδό Keegan Rice, ο οποίος είναι το νούμερο 831 στην παγκόσμια κατάταξη. Φαντάζομαι, μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας άμα είναι το παιδί αυτό στο νούμερο 831, οπότε λογικά ο Έλληνας τενίστας θα έχει εύκολο έργο. Ήδη έχει πάρει το πρώτο game και είμαστε στο δεύτερο.

Εννοείται το 2022 δεν ήσουν ο μόνος με τη Γαλλία, λέει ο Κωστής. Στο είπα εγώ, ο Κωστής και εγώ εναντίον όλων. Σε αυτόν τον κόσμο, Viva Brazil Pelé, προσθέτει. Πραγματικά, ρε φίλε. Και επειδή η σημερινή εκπομπή είναι επιμορφωτική, δεν είναι απλά εκπομπή, ο Αντώνης, αν δεν κάνω λάθος, που είχε στείλει πριν το μήνυμα για τον κύριο Χούμη, προσθέτει ότι ήταν καθηγητής φυσικής αγωγής και άφησε μεγάλη πρίκα στο νησί της Σύρου, στο Στίβο, και υπήρξε και ποδοσφαιριστής του ΑΟ Σύρου από το 1971 ως το 1973. Μάθαμε πραγματάκια σήμερα, νιώθω ότι έχω μάθει πράγματα σε αυτή την εκπομπή, και ευχαριστούμε πολύ το φίλο που έχει στείλει τόσα μηνύματα.

βρέθηκε και τρίτος, Κυριάκο. Ο Αχιλλέας λέει: ταυτίζομαι, αδερφέ, και εγώ ήμουν με παρέα και ο μόνος με Γαλλία. Γίναμε τρεις. Εκτός Γαλλίας που υποστηρίζαμε τη Γαλλία. Μάλιστα. Ναι. Θα το ψάξω. Επίσης να πω ότι στους φίλους που αρχίσαμε πάλι τα κομπλεξικός και τα τέτοια, παιδιά, δεν είπα ότι ο Ρονάλντο είναι καλύτερος από το Μέση. Μιλάμε για προσωπική προτίμηση εδώ. Εγώ μένα ποιος μου αρέσει περισσότερο. Δεν έχει να κάνει με ποιότητα αυτό. Μπορεί να μου αρέσει και ένας άκυρος ποδοσφαιριστής περισσότερο από το Μέση, που λέει ο λόγος. Δεν έχει να κάνει αυτό με το που τον τοποθετώ. Ο Μέση είναι μάλλον ο καλύτερος παίκτης που έχει παίξει ποδόσφαιρο ever. Μάλλον. Τουλάχιστον είναι σίγουρα ο καλύτερος που έχω δει εγώ, για να μην το πάω στους προηγούμενους, γιατί δεν τους έχω δει και δεν έχω άποψη. Άλλο όμως, η προσωπική προτίμηση δεν έχει καμία σχέση.

Λοιπόν, επί του πιεστηρίου να πω ότι η κατακραυγή προς τον κύριο Ινφαντίνο συνεχίζεται. Έχει βγάλει μια καυστική ανακοίνωση ο Χαβιέ Τέμπας, που είναι ο πρόεδρος της Λα Λίγκα, η οποία ξεκινάει σε κεφαλαία γράμματα και αναφέρει ο Ινφαντίνο δεν πρέπει να συνεχίσει ως πρόεδρος της FIFA. Ξεκινάει έτσι και εγώ δίνω τα χειροκροτήματά μου. Αναφέρει το πολύ απλό ότι επειδή αποσύρθηκε η πρόταση, δεν μπορεί να σβήσει όσα έχουν ήδη συμβεί. Η πρόταση ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Και μπορείτε να τη διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr σε λίγο, ότι είναι εκτενής η ανακοίνωση. Αλλά αναφέρει ότι με όλα όσα έχουν γίνει, ειδικά από το Μουντιάλ και έπειτα με τον κύριο Ινφαντίνο, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο πρόεδρος της FIFA. Είναι ακόμη ένας έτσι επιφανής άνθρωπος του ποδοσφαίρου που στρέφεται εναντίον του Ινφαντίνο, και λογικό, γιατί έχει δώσει, αλήθεια είναι, πολλά δικαιώματα τους τελευταίους μήνες, και όχι μόνο, αλλά τους τελευταίους μήνες τα είδαμε και πάρα πολύ έντονα λόγω του παγκοσμίου κυπέλου.

Λοιπόν, επειδή θυμάμαι την εφηβεία μου με αυτές τις μουσικάρες, τις αφήνω να παίξουν, πάμε σε break και πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύσκολη και η απόψινη νύχτα για το Πόρτο Γερμανό. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές. Το μεγάλο μέτωπο που ξεκίνησε χθες από τη Βιωτία και σήμερα πέρασε στην Αττική. Η φωτιά κινείται προς Βένιζα, Ψάθα και Αλεποχώρη, περιοχές που εκενώθηκαν νωρίτερα. Αυτήν την ώρα το πύρινο μέτωπο έχει μεταφερθεί στη Βένιζα Μεγάρων και βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια του οικισμού. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες έφτασαν νωρίτερα στα χωριά Πηγή, Κλίμα, Μαγούλα και Πευκάκι, ενώ υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα εκένωσης για 7 οικισμούς. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στην Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ανοίγει από απόψε τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού στην Αθήνα, ο οποίος έκλεισε χθες εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Κλειστός θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφία προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά χθες στην Αργολίδα στην περιοχή Φίχτη. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος άνδρας και μία 53χρονη γυναίκα. Άνδρας 71 ετών εντοπίστηκε νεκρός απόψε μέσα σε αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Ο άνδρας βρέθηκε εξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του οχήματος με θανάσιμα τραύματα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε καφετέρια στην πλατεία Κουντρίσκαγια, στο κέντρο της Μόσχας. Η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας ανέφερε ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από φιάλη αερίου. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στον θύλακά τη στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα, σταμάτησαν καθώς η αστυνομία τοποθέτησε ένα πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, άφησα κουπλέ και ρεφρέν, δεν έχετε παράπονο. Εδώ γίνονται μέχρι και παραγγελιές σήμερα. Το έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έχω θυμηθεί εφηβική ηλικία με τις μουσικές του Κυριάκου. Έχουμε ταξιδέψει με τα κουιζάκια που έχουμε κάνει μέχρι το 1936 που ταξιδέψαμε. Οπότε είναι αναδρομή στο παρελθόν η σημερινή εκπομπή. Πάμε για ακόμα ένα ρεφρενάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, τα νεύρα είναι τεταμένα στο Sport FM σήμερα. Μετά την παρέμβαση του Άγγελου Κρεμαστού και του Γιώργου Πετρίδη, είχαμε παρέμβαση και από Κώστα Ζάλιαρη που μου παρακάλεσε να αφήσω τη μουσική να παίζει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι, πώς να το πω, αν είναι κοπλιμέντο στη μουσική του Κυριάκου ή ο τρόπος να σου πούνε ότι η εκπομπή μου είναι χάλια. Δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα του κάνω τη χάρη και θα συνεχίσω να κάνω εκπομπή. 20 λεπτάκια έμειναν, υπομονή. Μετά θα έρθει ο Γιώργος ο Πετρίδης εδώ στον αέρα και βάλτε όση μουσική θέλετε. Ας μην μιλήσει και καθόλου. Εγώ θα συνεχίσω να μιλάω.

Ωραίο μήνυμα το λεγόμενο προσβλημέντο, Κυριάκο. Έχει πει ένας φίλος, αχώνευτε για άλλη μια φορά παίζει μουσικάρες. Ωραίο. Ειλικρινές και μάλιστα το φίλο, ο φίλος λέει Νίκος Ναϊμέχεν. Δηλαδή το πάει σε άλλο επίπεδο. Να πω λοιπόν, επί του πιεστηρίου πριν από λίγο η Εθνική Νεανίδων ζευγάρωσε τις νίκες της στο Ευρωμπάσκετ Under 18 Β' κατηγορίας. 73-42 επικράτησε επί της Βόρειας Μακεδονίας. Αύριο στις 18:30 θα αναμετρηθεί με τη Σλοβακία στο Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στην Τούλτσεα της Ρουμανίας.

Λοιπόν, ο Κωστής συνεχίζει τα χουιζάκια. Ποιοι είναι οι τρεις πρώτοι σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας? Αυτό μπορώ να το απαντήσω κι εγώ, γιατί το έχω διαβάσει πρόσφατα, η αλήθεια είναι. Και τα θυμάμαι. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, είναι κατά σειρά ο Αναστόπουλος, ο Χαριστέας και ο Γκέκας. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις είναι. Κάτι πρόσφατα, κάπου πρόσφατα το είδα, επειδή κάποιος Έλληνας καρφάλωσε στις λίστες, κάτι μπορεί να έγινε και να το κοίταξα. Και θυμάμαι ότι είναι αυτοί οι τρεις.

Θέλω να πω ότι είναι ένας φίλος εδώ και μέρες που στέλνει όποτε έχω εκπομπή μηνύματα με τρόπους να φύγει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Και θέλω απλά να του δώσω το respect μου, γιατί έχει βρει πάρα πολλούς τρόπους. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και επίσης νομίζω ότι είσαι λίγο άδικος με το Μεντιλίμπαρ. Είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα του Ολυμπιακού. Τώρα έχει πάρει το σπουδαιότερο τίτλο στην ιστορία της ομάδας. Εντάξει. Άμα είναι να φύγει, θα φύγει. Τώρα δεν θα χρειαστεί να τον υποδαβλήσουμε κιόλας. Επί του μπασκετικού κομματιού, να πω ότι ένας από τους καλύτερους διαθέσιμους ψηλούς στο NBA, ο οποίος επειδή δεν έβρισκε ομάδα και έχει και καταγωγή από την Ευρώπη, ο Τζέρεμι Σόχαν, που έχει καταγωγή από την Πολωνία, είχε μπει σε διάφορα σεναριάκια. Εν τέλει βρήκε συμβόλαιο με τους Portland Trail Blazers για τη σεζόν 2026-27. Τον θυμόμαστε από τη θητεία του στο Σαν Αντώνιο, κυρίως και από τις έτσι πολύ περίεργες βολές που βαράει με το ένα χέρι, ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, και από τις ιδιαίτερες στυλιστικές του επιλογές όσον αφορά στο μαλλί. Τώρα θα συνεχίσει την καριέρα του στο Portland μετά από μια θητεία στους Knicks που δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόλογοι, παρόλο που η ομάδα έφτασε μέχρι και τον τίτλο στο NBA, ο συγκεκριμένος δεν είχε και ιδιαίτερη συμμετοχή.

Πολύ ωραία ερώτηση. Ποιος πιστεύω ότι θα πάρει τη χρυσή μπάλα? Αλήθεια είναι ότι φέτος είναι λίγο αμφιλεγόμενη η χρυσή μπάλα. Έχω την αίσθηση ότι αν είχε πάρει η Αργεντινή το Μουντιάλ θα πήγαινε σίγουρα στο Μέση. Αλλά εφόσον δεν έγινε αυτό, δεν πιστεύω ότι θα πάει στο Μέση. Γιατί επειδή και διασυλλογικά, εντάξει, παίζει στο MLS, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα, πώς να το πω, δεν το αξιολογούν και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που ψηφίζουν για τη χρυσή μπάλα, δεν νομίζω ότι θα πάει στο Μέση αφού δεν πήρε και το Μουντιάλ. Για μένα το φαβορί είναι ένας εκ των Κέιν και Γιαμάλ, εκεί θα το τοποθετούσα εγώ το φαβορί. Ο Γιαμάλ έχει πολλούς τίτλους με την Μπαρτσελόνα την περασμένη αγωνιστική περίοδο και έχει και το Μουντιάλ φυσικά, στο οποίο όμως δεν ήταν και ο... Δεν έλαμψε όσο θα περιμέναμε, παρόλο που το πήρε η Ισπανία. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Γιαμάλ έκανε και καμιά σπουδαία διοργάνωση σε σχέση με τα δικά του δεδομένα πάντα. Απ' την άλλη, ο Κέιν έχει κάνει απίθανα πράγματα στην Bayern. Πήρε τα πάντα εκτός από το Champions League, που του λείπει ακόμα στην τροπεοθήκη του. Αν δεν κάνω λάθος, είχε 73 γκολ στη σεζόν 25-26. Τώρα είναι ένα αδιανόητο νούμερο. Και η Αγγλία δεν τα πήγε και άσχημα στο Μουντιάλ. Τρίτη βγήκε και ο Κέιν ήταν πολύ καλός. Εκεί, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, θα το έβαζα. Δεν μπορώ η αλήθεια να σκεφτώ κάποιον άλλο. Υπάρχει και το όνομα του Ρόδρι, δεν νομίζω να του δώσουν δεύτερη, ειδικά αφού και η City δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Ένας από αυτούς τους δύο, Κέιν ή Γιαμάλ.

Αφήνω τώρα λίγο περισσότερο τα τραγούδια, γιατί τους έχει φοβηθεί το μάτι μου εδώ μέσα, με το κάθε φορά που κάνουν μέσα στο στούντιο όποτε μιλάω. Οπότε αφήνω κουπλέ ρεφρέν και μετά επιστρέφω. Αν θα καταλήξει Arsenal ο Vinicius δεν ξέρω. Πάντως η Real του έβαλε για την ώρα ένα τελεσίγραφο ότι αν δεν αποδεχθεί τους όρους της τελευταίας πρότασης που του έγινε για να ανανεώσει, τότε θα τον πουλήσει μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι το τελεσίγραφο που φέρεται να έχει βάλει η Real, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μάρκα, που είναι αρκετά στενά συνδεδεμένη με τη Real. Οπότε το ρεπορτάζ που κάνει, γιατί η Βασίλισσα είναι συνήθως έγκυρο. Ο Vinicius έχει συμβόλαιο το οποίο λύγει το επόμενο καλοκαίρι του 27. Η Real δεν θέλει να τον χάσει χωρίς χρήματα, οπότε είτε θα ανανεώσει ο Βραζιλιάνος είτε θα φύγει, και η Arsenal ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να τον αποκτήσει.

Έχει έρθει ένα μήνυμα. Ο Τραμπ λέει πως το MLS είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Ναι, χαίρομαι πολύ. Ο Τραμπ έχει, νομίζω, αποδειχθεί πολλάκι στο τελευταίο διάστημα ότι δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Και απλά το βλέπει ως κάτι που μπορεί να του αποφέρει πάρα πολλά χρήματα. Οπότε γι' αυτό ασχολείται. Δηλαδή δεν έχει κάποια ιδέα. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ο Τραμπ, μετά την τεσσάρα που φάγανε από το Βέλγιο, θα νομίζει ότι οι Βέλγοι είναι τίποτα γκουρού του ποδοσφαίρου, ας πούμε. Θα λέει τώρα αυτοί για να μας βάλανε τέσσερα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλοί. Πού να ξέρει ότι είναι μία από τις πιο, πώς να το πω, απογοητευτικές εθνικές ομάδες των τελευταίων ετών, το Βέλγιο. Οπότε το τι λέει ο Τραμπ δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Το MLS είναι αρκετά χαμηλό επίπεδο. Και ο Κριστιάνο λέει ότι το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας έχει φτάσει να ξεπεράσει τα κάποια ευρωπαϊκά μεγάλα. Ο καθένας λέει ότι τον συμφέρει. Οπότε ας λέει ότι θέλει ο Τραμπ, το MLS είναι ακόμα πολύ πίσω.

Λοιπόν, πριν δεχτώ και άλλη επίθεση για τη μουσική, σιγά σιγά να χαιρετήσω, αργά αργά όμως για να τους τις πάσω λίγο ακόμα. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας τις τελευταίες περίπου 2 ώρες. Ευχαριστώ τον Κυριάκο για αυτή τη μουσική που προκάλεσε τόσο οντόρο, τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστώ τον Γιώργο Πετρίδη για την εισβολή του στο στούντιο, έτσι ώστε να επηρεάσει την εκπομπή και να με επικρίνει που δεν άφηνα τη μουσική να παίξει, και για την παραγωγή μέσα σε όλα αυτά. Αλέξανδρος Ριγώτης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τώρα θα μπει ο Γιώργος Πετρίδης στο στούντιο και ας κάνει ό,τι θέλει με τη μουσική, αφού τόσο πολύ τον ενοχλούσα εγώ. Καλό σας βράδυ. Από μένα ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά Γιώργος Πετρίδης.

Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ρωμαίος και επίσημα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου διεθνούς κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τα 18 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους έφτασε το κόστος της μεταγραφής από τη Βόλφσμπουργκ, η οποία κράτησε 20% ποσοστό μεταπόλησης και τον αποχαιρέτησε στα ελληνικά. Το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Arsenal πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης, που διπλασίασε τα τέρματα των κανονιέριδων στη φιλική νίκη με 4-1 επί της Τζιρόνα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν στο αρχικό σχήμα και έγινε αλλαγή στο 61ο λεπτό. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γάλλος δεξιός μπακ Γουιλιάμ Μικελμπρενσί, που έρχεται μέχρι τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Στις 6 το απόγευμα η άφιξη του Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ. Συνεχίζονται οι επαφές με τον Ισπανό Φορ Χωσέλου. Με πρωινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία για το μάτς με την Άντερλεχτ. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να είναι η επόμενη προσθήκη της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση στην Κιόρ για τον 24χρονο Χαφ, με τη συμφωνία να είναι πρώτων πυλών. Πολύ πιθανό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη μέσου. Φαβορεί η Ένωση για την απόκτηση του Σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς. Στις 3 το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία με τη Σεν Τρούιντεν, διήμερη άδεια θα έχουν οι παίκτες με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα. Χαρούμενος που αποτελεί μέλος του Παναθηναϊκού και ενθουσιασμένος με το project, εμφανίστηκε στις πρώτες δηλώσεις του ο Κρις Κάγκο, ο οποίος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. 6 με 7 μήνες ο χρόνος αποκατάσταση του Παντελίδη, τον οποίο επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο οι Γιάννης Αλαφούς, ο Στέφανος Κοτσόλης και πολλοί συμπαίκτες του. Στην απόκτηση αριστερού μπακ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό, με τους Σαλάχ Εντίν της Ρώμα και Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας να βρίσκονται στο προσκήνιο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την πώληση του Ορτέγκα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τρίτης με την Αϊμέγγεν. Σε ανοιχτή γραμμή με το Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει πρόταση για τριετές συμβόλαιο. Αύριο έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ, με τον οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία για 2 χρόνια. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση για τις αδερφές Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Μετά το τεχνικό ντουέτο, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο. Ο Λευτέρης Λίρατζης θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Ατρόμητου. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr, ο 26χρονος δεξιός μπακ θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Όφη έκανε ο Αϊτόρ, ο οποίος είχε την ασίστ στον γκολ της φιλικής ήττας με 2-1 από τη Βίλεμ. Σε άλλα φιλικά προετοιμασίας, Χέρεμφεν Βόλος 3-2, Πανιόνιος Πανετολικός 0-1 και Καλαμάτα Τζιλάνι 1-0. Η Εθνική Εφήβων νίκησε 84-64 το Ισραήλ για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ Άντερ 18 και θα αγωνιστεί σήμερα με τη Γερμανία για την 5η θέση, που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άντερ 19. Θέμα αλλαγής στην ηγεσία της FIFA θέτει μετά την UEFA η Συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, η οποία ζητά να υπάρξει διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης από τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Το μέλλον του παγκοσμίου κυπέλου διακυβευόταν στα κρυφά και ο ίδιος έπαψε να βάζει πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο, αναφέρει η ανακοίνωση. Ανατροπή με το συμβόλαιο του Μάριο Χεζόνια στους Καβαλίερ. Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο, είναι μη εγγυημένο και η 15η Νοεμβρίου είναι η καταλυτική ημερομηνία για το μέλλον του Κροάτι Forward. Αν αποδεσμευτεί και επιστρέψει στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσει είτε αυτός είτε η ομάδα που θα τον αποκτήσει άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης. Καλή σας νύχτα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Throws for the corner. Müller in there as well. And he goes back post. It's in. And Germany lead Müller. Thomas Müller from the corner puts Germany in front. Who picked him up? No one picked him up. And Müller scores. Brazil 0, Germany 1. Vamos, vamos, mi amor. It's found its way through Fernandinho to Toni Kroos here. Kroos through the legs back into Müller. Müller, closer. Brilliant save. Closer scores. Historic goal. Germany 2, Brazil 0. And Miroslav Klose is the all-time world
3: record goal scorer. And Brazil have a mountain to climb in their own backyard against Germany. They're two down inside 23 minutes. Love in all kinds of space. Love, Müller through Müller. Could be embarrassing. It's three. Toni Kroos. Brazil have fallen apart inside 25 minutes. Germany 3, Brazil 0.
4: What a finish this is off his left foot. Doesn't even, just smashes it in. Quality finish.
3: And it's getting embarrassing. It could be four. It's turned square. Kroos. It's 4-0 to Germany. After 25 minutes, Fernandinho caught in possession. Brazil are being humiliated, humbled and taken apart by Germany. And their supporters simply cannot believe what they have seen.
4: It's unbelievable.
3: Germany 4, Brazil 0 in 25 minutes. They might be through again here. Khedira, Ozil, Khedira, 5-0. 5-0. Absolute humiliation. They've scored four goals in the last 6 minutes.
4: Well, it's just truly unbelievable.
3: Philippe Lahm getting forward. Lahm can play in Khedira here. Three in the middle. Khedira, lovely ball into Lahm. Lahm square, and it's a tap-in for six. And André Schürrle makes it 6 to Germany. And if it stays this way, it is the biggest ever victory in a World Cup semi-final. It's a lovely little reverse ball. Schürrle, oh! André Schürrle, it's 7.
4: Stunning finish. I mean, every one of these is just sublime football. Great finish.
3: And that's it. And Germany are into the World Cup final with an incredible victory over the hosts. It is finished in Belo Horizonte. Brazil 1, Germany 7.
5: Well, we have just witnessed one of the truly astonishing victories in football history.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. Big Wins Sport FM 94,6. 10 λεπτά μετά τις 12 και σήμερα και απόψε θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Να πούμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 2-10-95-79-283-4-5 και μέσα από το sportpavlafm.gr μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ειδική φόρμα που θα βρείτε πατώντας δεξιά πάνω στην ειδική ενότητα live radio. Ανοίγει μια καινούργια καρτέλα εκεί και γράφετε το μήνυμά σας στην ειδική φόρμα που θα βρείτε όπως προείπαμε. Γενικότερα η δραστηριότητα της ημέρας πάλι επικεντρώνεται στα μεταγραφικά. Στην ΑΕΚ είχαμε την περίπτωση του Βιτάλης, η οποία φαίνεται ότι είναι αυτή που προκρίνεται για μία ακόμα κίνηση στη μεσαία γραμμή, έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της Ένωση και ακούγοντας νωρίτερα και τον Γιώργο Τσακίρη. Η Ένωση, η οποία έχει ένα φιλικό σήμερα πλέον σε λίγες ώρες, στις 3, τελευταίο είναι φιλικό στην Ολλανδία με την Σεντ Ρούιτεν στις 3, όπως προείπαμε, και μετά θα έχουν ρεπό τρίμερο οι παίκτες του Νίκολιτς. Φυσικά είναι και η περίπτωση του Κώστιτς που από χθες έχει βγει στην δημοσιοίδα, από προχθές μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Στον Παναθηναϊκό, εντάξει, ήταν, νομίζω η μέρα ήταν λίγο σήμερα έτσι λίγο βαριά λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Παντελίδη. Έκανε χειρουργείο, πέρασε το χειρουργείο, πέρασε την πρώτη του χειρουργείου. Όπως λέγαμε χτες, γύρω στους 6 μήνες φαίνεται πως θα διαρκέσει αυτό το διάστημα της αποθεραπείας του εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Ας ελπίσουμε να επιστρέψει πιο δυνατός από αυτή την περιπέτεια που περνά. Πήγανε και συμπαίκτες του σήμερα, και ο Γιάννης Αλαφούζος και άνθρωποι του Παναθηναϊκού γενικότερα στο νοσοκομείο. Στον Ολυμπιακό είχαμε το κομμάτι που αφορά τον Ορτέγκα, κάποια δημοσιεύματα αφορούν τον Ορτέγκα και τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ Ολυμπιακού και River Plate. Τον θέλουν οι Αργεντίνοι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο στα ποσά που δίνουν να συνενέσει ο Ολυμπιακός στην παραχώρηση του αριστερού μπακ, ενώ φαίνεται ότι πλησιάζει όλο και πιο πολύ ο Σαλάχ Εντίν. Και τέλος τον ΠΑΟΚ, έτσι όπου είχαμε την περίπτωση του Μικέλ Μπρενσί, του Γάλλου μπακ. Θα έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Θεσσαλονίκη. Ο Λίραντζης πάει στον Ατρόμητο, όπως άκουσατε νωρίτερα από τον Μανώλη Μουσουράκη. Για τον Μεϊτέ, τα λέγαμε και χθες, πάει για αρκετούς μήνες εκτός δράσης με το χειρουργείο που θα κάνει, τουλάχιστον 3 μήνες. Και να δούμε και τι θα γίνει με την περίπτωση εκεί του Γιαννούλη. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολη αυτή η περίπτωση. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στα μεταγραφικά. Κάποια φιλικά είχαμε χθες. Τα ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο από τον Τάσο Νικολόπουλο. Σημαντική επιτυχία στην καλλιτεχνική κολύμβηση για το χρυσό μετάλλιο για τις αδερφές Αλεξανδρίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Είχαν πάρει και το χρυσό στο τεχνικό ντουέτο. Πήραν σήμερα και στο ελεύθερο. Εντάξει, όλος αυτός ο χαμός που γίνεται με την FIFA και την UEFA, αυτός ο πόλεμος που επικρατεί. Και είχαμε και το θέμα του Χεζόνια, όπου οι Αμερικάνοι αναφέρουν ότι το συμβόλαιό του είναι μη εγγυημένο με τους Καβαλίες. Αυτό σημαίνει ότι, έτσι όπως φαίνεται, εγώ λέω ότι αργά θα το δούμε στην Ευρώπη. Το πιο πιθανό είναι να συμβεί αυτό και πριν τον Νοέμβριο, που είναι μια καταλυτική ημερομηνία, 15 Νοεμβρίου συγκεκριμένα. Αν μέχρι τότε, μάλλον από τότε και μετά θα γίνει εγγύημενο το συμβόλαιό του, αν μείνουν ικανοποιημένοι προφανώς οι Καβαλίες, αν όχι θα μπορεί να αποδεσμευτεί και να επιστρέψει στην Ευρώπη δίνοντας 1 εκατομμύριο ευρώ στην Ρεάλ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Βγήκε και πολύ καλή εμφάνιση του Τζόλι με την Arsenal στο φιλικό που έδωσαν οι κανονιέρδες. Εντάξει, είναι μια περίοδος που πρέπει να περιμένουμε τώρα τις μεταγραφές της επόμενης κινήσης. Φυσικά και σήμερα η μέρα ήταν αρκετά δύσκολη στις πυρκαγιές και στον κακό χαμό πραγματικά που γίνεται εκεί στο κομμάτι Πόρτο Γερμανό και σε αυτή την πολύ δύσκολη περιοχή με το δάσος που καίγεται. Έχει φτάσει στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα, όσο βλέπω εδώ η φωτιά, κενώθηκε και η ψάθα, ένας κακός χαμός πραγματικά. Ας ελπίσουμε, όπως λέγαμε, θέσεις πραγματικά να μην υπάρχουν χειρότερα και ό,τι μπορούν να το προστατεύσουν, να το κάνουν οι άνθρωποι. Δίνουν πραγματικά τιτάνια μάχη οι πυροσβέστες και δεν βοηθούν και καθόλου και καιρικές συνθήκες. Είναι οι άνεμοι πάρα πάρα πολύ ισχυροί που πνέουν γενικότερα στην περιοχή. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Κυριάκο, είμαστε. Okay, πάμε σε σιγά να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε σε σιγά. Θα πάμε μέχρι και τις 2 όπως προείπαμε. Καλημέρα στον πρώτο φίλο.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης μου από τον Ημιτό, τι κάνεις Γιώργο?
0: Καλά ρε Παναγιώτη, εσύ?
1: Καλά είσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης πάει πάρα πολύ καλά στο μπάσκετ, στις μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κλείσει όλο το μπάσκετ πιστεύω και έχουμε πάρει και ένα παίκτη που μπορούμε να ματσάρουμε το Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, τον Φαλ, συμφωνείς?
0: Ναι, σίγουρα είναι μια κίνηση η οποία...
1: Είναι 2-18 και αυτός και θα έχουν έτσι υψηλό κόντρα, ξέρεις.
0: Ναι, δεν υπήρχε τέτοιος παίκτης στον Παναθηναϊκό, στο ρόστερ του Παναθηναϊκού τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έτσι.
1: Ναι, δεν είχαμε, ξέρετε, ναι, μόνο ναι. Το τέτοιον είχαμε όταν γύρισε τον, πέσανε τον... τον Γάλλο μου, έτσι.
0: Το λεσόρ.
1: Ναι, μόνο αυτόν είχαμε. Και δεν ήταν και 100% έτοιμος.
0: Mm.
1: Αλλά πιστεύω τώρα φέτος θα πάνε καλύτερα τα πράγματα με ο Μπράντοβιτς. Τι λες?
0: Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ. Εντάξει, τι συζητάμε τώρα, κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχω την αίσθηση ότι και πάρα πολλοί παίκτες θα είναι και πολύ καλύτεροι στα χέρια του Μπράντοβιτς.
1: Ναι, θα είναι πολύ καλύτεροι.
0: Δηλαδή κάποιοι που δεν απέδωσαν όπως περιμέναμε ναι, πέρσι και πρόπερσι.
1: Με συναχώρησε. Που πήγε ο Σαμουντούρο, βέβαια, θα ήταν πολύ καλύτερο στο φέτο με ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, θα ήθελε το παιδί να πάει στο κολέγιο. Να αρπάξει μια ευκαιρία εκεί.
1: Για να παίζει σίγουρα, ναι.
0: Ναι, αρπάξει μια ευκαιρία. Δεν κλείνει η πόρτα του Παναθηναϊκού, ούτε για τον Σαμοντρούφ, ούτε για τον Αβδάλα. Για τον Αβδάλα,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι φέτος.
1: Αν τα παιδιά δυναμώσουν τα σώματά τους, πιστεύω θα κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα.
0: Έτσι. Τον Αβδάλα δεν ξέρω αν τον έχεις δει πώς έχει γίνει. Είναι πλέον εντελώς διαφορετικό σε επίπεδο σώματος.
1: Αλλά άμα γίνει έτσι και ο πιτσιρικάς μας ο Σαμοντρούφ, πιστεύω θα αφήσει εποχή, γιατί έχει και σουτ, είναι και καρφώνει, είναι ψηλό παιδί, έχει μεγάλα χέρια. Δηλαδή...
0: Ακριβώς, και τακτικά είναι πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, και είναι παίκτης που μαθαίνει εύκολα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα στο ποδόσφαιρο είμαστε πολύ άτυχοι.
0: Ναι, ήθελα απλά να πω για να το κλείσουμε αυτό με τον Σαμοντρούφ και τον Αδάλα, ότι τα δικαιώματά τους θα έχει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ανά πάσα ώρα και στιγμή θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο και για τον Αβδάλα ειδικά. Αλλά ότι τα δικαιώματά ναι. του τα έχει ο Παναθηναϊκός. Ανά πάσα ώρα και στιγμή θέλουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο.

0: και δίδυση έχει.
1: Δίμετρος γκάρντ είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς ο καθαράμος playmaker που λέμε.
0: Είναι, ναι. Είναι ψηλό παιδί και άμα έχει πάρει και μου και μυϊκά κιλά δεν θα μάθει αυτός.
1: Ναι.
0: Τώρα στο ποδόσφαιρο είμαστε πολύ καντεμίδες, φίλε. Αυτό που πάθα και εγώ έπαθε και ο, και ο τέτοιος ο...
1: Ο Παύλος, ο Παντελίδης.
0: Ο Ίγκασον.
1: Α, το Ίγκασον λες, ναι.
0: Ναι, αυτό που πάθα ο Ίγκασον έχω πάθει και εγώ σε ποδόσφαιρο και έπαθε τώρα και το παλικάρι και ξεπροστραχωρήθηκα. Γιατί τους καταλαβαίνω, γιατί αυτά που, το να τραυματιστείς είναι το λιγότερο. Αυτά που περνάς για να γίνεις καλά
1: το μετά, είναι, ναι, βέβαια.
0: Το μετά είναι το δύσκολο και αν θα αντέξεις και ψυχολογικά.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Και θέλει και, θέλει και χρόνο και θέλει και υπομονή και ξέρεις δεν είναι καθόλου εύκολη η αποκατάσταση.
0: Να μην τους πάρει από κάτω και να προσέξουν να μην πάρουν κιλά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό. Και ήθελα να πω να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, υπήρχε ένα μήνυμα από την Άθεση Καλυθέμες και αναφερθήκαμε στον Παντελίδη. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα από την ομάδα της Άνθες Καλυθέα, όπου εκφράζει την συμπαράστασή της στον άτυχο εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Μάλιστα λέει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν επηρεαστεί βαθιά από αυτό το άτυχο περιστατικό. Πραγματικά είναι από αυτές τις στιγμές που λέμε κακιά στιγμή, είναι πολύ άτυχος πραγματικά ο Παντελίδης. Που τραυματίστηκε στο φιλικό με την Άθενς Καλυθέα. Και εντάξει, προφανώς τους πήρε και τους αντιπάλους από κάτω που λέμε. Και εκείνοι αθλητές είναι. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ διαβάζω και διάφορα θεματάκια που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο Τζόλης έχει τρελάνει τους Άγγλους. Τον χαρακτηρίζουν ως τον νέο Έλληνα Θεό, την φοβερός παίκτης και τέτοια. Θα γίνει legend, λένε κάποιοι άλλοι, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι κάποια από τα σχόλια που βγήκαν στα social media της αγγλικής ομάδας και γενικότερα, τέλος πάντων, στην Αγγλία. Μακάρι και ο Τζόλης πραγματικά, γιατί έχει τρομερό ταλέντο αυτό το παιδί. Όπως και ο Καρίτσας φέτος έκανε μια μεταγραφή που μπορεί, ας πούμε, να τους εκτοξεύσει όλους.

0: Μια καλησπέρα να πούμε και στο φίλο του Βίρου από τα Χανιά και στον Παναγιώτη από τα Βλήσια. Εδώ πέρα λέει να, αν θα μπορεί η ομάδα. Οι φίλοι θέλουν να μεταβέσουν φέτος στο διαρκείας και για την ομάδα, εάν. Αν θα έχει κέρδος, ότι μόνο κέρδος μάλλον θα έχει αν θα γίνει αυτό, γιατί θα πηγαίνουν, δεν θα μένουν και νέες θέσεις. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνει αυτό η ΚΑΕ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει, γιατί πάρα πολλοί φίλοι και από επαρχία δεν μπορούν να έρχονται συνέχεια σε όλα τα μάτς, και ειδικά στην Ευρωλίγα που είναι καθημερινές, δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα το δούμε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι έγινε, τι κάνουμε.
1: Χρήστο από Μητρούπολη.
0: Πώς είμαστε, Χριστό?
1: Καλά, εσύ.
0: Καλά.
1: Ολυμπιακός εγώ είμαι. Είμαι λίγο προβληματισμένος με την ομάδα του, γιατί εγώ είμαι πιο πολύ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Θα φανταστείς, είμαι 61 χρονών. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα στο ποδόσφαιρο. Συγγνώμη. Χρόνια τώρα μέσα έξω και τέτοια. Στο μπάσκετ δεν είχα πάει ποτέ ένα δω μπάσκετ Ολυμπιακού.
0: Δεν σε τραβάει το μπάσκετ, ε.
1: Ναι, δεν με τραβάει, ρε παιδί μου, και δεν με τραβάει. Τώρα τα μεγάλα παιχνίδια Ολυμπιακών, Παναθηναϊκών στην Ευρωλίγα και τέτοια, εντάξει, τα
0: βλέπω.
1: Και φέτος μου πήραν, μου κάνανε δώρο ένα διπλό εισιτήριο σε Final Four στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Πήγασε το σε... Και ήμουν αγουλής, δηλαδή, πρώτη φορά που πήγα σε μπάσκετ. Σ' ακούω εγώ και από το ραδιόφωνο και με τον Νίκο τον Ζέρβα που πολλές φορές που... έχω πάρα πολύ καλή γνώμη για σένα σαν άνθρωπος.
0: Να σε καλά, Χριστό. Κάτι πεις να πεις στο μεταξύ και

0: Του σε διάκοψα κι εγώ. Πες κάτι, είσαι προβληματισμένος, λες.
1: Ποδόσφαιρο, στο Ολυμπιακό.
0: Α, για το ποδόσφαιρο. Α, οκ, οκ, οκ.
1: Προβληματισμένος, δεν ξέρω ακόμα, ρε παιδί μου, πώς θα είναι η ομάδα. Τώρα απέδειψε τα δύο σεντερφόρο.
0: Εντάξει, του άφησε εκτός του λίστας, μπορεί να κάποια στιγμή να τους ξαναδελώσει, δεν είναι.
1: Νομίζω ότι τους άφησε έτσι από τις βάλει, δεν θα βρισκόταν και ομάδα να τους πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, άμα έχουν παίξει, δηλαδή σε...
0: Άρα έχουν παίξει τα προκληματικά, ναι, θα μπορεί άλλη ομάδα να τους πάρει, ναι. Να τους έχει διαθέσιμους πριν τη League Face, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω τώρα. Θα δούμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός τον είδα και στα δύο παιχνίδια με την Πάξη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το build-up που δεν νομίζω ότι κάνει.
0: Θέλει χρόνο, θέλει χρόνο αυτό για να...
1: Ναι, θέλει χρόνο δηλαδή. Και ο Τσάπρας είναι πάρα πολύ καλά έπαιξε. Αλλά πίσω έχει προβλήματα. Θα δούμε τώρα πώς θα πάρει. Στο μπάσκετ τώρα που δεν σήλω, δεν είμαι και πολύ του μπάσκετ. Εγώ σαν απέξω πάνω. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, στην Ευρώπη γενικά δεν μιλάμε. Είναι σαν να είναι η Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τόσο καλές ομάδες έχουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή είσαι στην Παθό και είσαι καλή, θέλει να σου πω μια καλησπέρα και έχω πρώτη καλύτερη να βρεις στο απάνω και σε εσένα και στην οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Χριστό. Να είσαι καλά, Χριστό. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω ένα μήνυμα εδώ πέρα ενός φίλου που λέει για το γήπεδο της ΤΣΣΚΑ 1948. Η ΤΣΣΚΑ 1948 θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς, θα παίξει στο Βασίλ Λεύσκι, το οποίο είναι, ας πούμε, το μεγάλο στάδιο της πόλης, στη Σόφια, το οποίο χωράει 43.000 θεατές. Σε αυτό θα παίξει, φίλε. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον για τα εισιτήρια που λες. Πάντως θυμίζω την τελευταία φορά που ο παδί του Παναθηναϊκού πήγαν στη Σόφια, έγινε ένας κακός χαμός να το μάτσει με την Χάμπορ, δηλαδή στην Ευρωλίγκα, που ήταν σαν να παίζει ο Παναθηναϊκός εντός έδρας. Και ξέρω εγώ, 6-7.000 φίλους του Παναθηναϊκού. Πραγματικά ήταν απόβαση που είχαν κάνει εκεί. Τώρα την άνοιξη ήταν, είχε γίνει αυτό το μάτσο, το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, στο Βασίλη Λεύσκι θα παίξει την ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, η ΤΣΣΚΑ 1948. Και όχι, ας πούμε, στο μικρό της γήπεδο, το οποίο χωράει 4.000, στο στάδιον Μπίστριτσα. Έτσι. Η ομάδα αυτή, η οποία απέκλεισε, θυμίζω, την Σπαρτάκ Τρνάβα στον προηγούμενο γύρο του Conference League. Λοιπόν, να απαντήσουμε και σε κάποια άλλα μηνύματα. Πάλι εδώ πέρα λέτε ότι πρέπει να γίνει η πρώτη προπόνηση ανοιχτή της ομάδας, να έχει 20.000 κόσμο. Νομίζω ότι αν δεν θα γίνει η πρώτη προπόνηση ανοιχτή, θα είναι ούτως ή άλλως τόσο κόσμο στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου πραγματικά νομίζω ότι θα γίνει χαμός. Θα είναι και η πρώτη εικόνα που θα πάρει ο κόσμος από τον Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Και προφανώς θα θέλουν όλοι να δουν από κοντά την ομάδα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Νομίζω θα είναι κατάμεστο το Telecom Center σε αυτά τα μάτς. Θυμίζω ότι θα γίνει μία εβδομάδα. Όχι, λιγότερο, 5 μέρες πριν από την έναρξη της Ευρωλίγκας, έτσι, το συγκεκριμένο τουρνουά. Για τα έσοδα που έχει ένας φίλος, ρωτάει εδώ πέρα, που έχει Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, ετησίως είναι πραγματικά πάρα πολλά, πολύ μεγάλα τα έσοδα, και με τα εισιτήρια διαρκείας, έτσι, και με τις συμφωνίες που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, εμπορικές, χορηγικές, όλα αυτά, και προφανώς και με την... κατανάλωση, να το πω έτσι, που υπάρχει στο γήπεδο, σε φανέλες, σε τόσα πράγματα, τέλος πάντων, που γίνονται κακός χαμός και εξαφανίζονται και δεν μπορεί να τα βρει και ο κόσμος. Είναι πραγματικά τα έσοδα του Παναθηναϊκού έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Βοήθησε προφανώς αυτό και η πρώτη χρονιά του Παναθηναϊκού με τον Αταμάνο που πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Και προφανώς αυτό έτσι έφερε και τον κόσμο πιο κοντά και τον ζέστανε για να μπορέσει να στηρίξει την ομάδα και να έχει τόσα σολντά το Παναθηναϊκός σε κάθε σεζόν, έτσι. Λοιπόν, το Παύλος Γιαννακόπουλος παιδιά πρωτά θα γίνει στο κλειστό, στο Telecom Center. Εκεί θα γίνει. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει στο ανοιχτό. Στο ποδοσφαιρικό, κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια μπορεί να γίνει και αυτό. Ούτως ή άλλως, στόχος του ανθρώπου του Παναθηναϊκού είναι να μπορούν, ας πούμε, κάθε χρόνο να κάνουν και κάτι διαφορετικό για να τιμούν με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία του κλαμπ. Καλησπέρα και στο φίλο τον Διονύση από Γερμανία. Κυριακό, έχουμε break. Πάμε σε ένα break για να επιστρέψουμε μετά για να συνεχίσουμε τις γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε με Big Wings Sport FM 94,6. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο, πάντα στη ρύθμιση των ήχων και τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Ο Κυριάκος, ο οποίος σήμερα δίνει πόνο έτσι, με τα τραγούδια που βάζει εδώ και 2-3 ώρες. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με τις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από τον Πλαταμόνα τηλεφωνώ, Ολυμπιακός είμαι τις περισσότερες φορές.
0: Α, ωραία. Τι εννοείς τις περισσότερες φορές εσύ?
1: Πώς?
0: Γιατί λέτε τις περισσότερες φορές?
1: Γιατί τις υπόλοιπες είμαι πολύ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Το όνομά σας?
1: Βασίλης, Βασίλης. Ήθελα να σε ρωτήσω, φίλε, το εξής. Όταν φτάνει η πρωταθλήτρια της Αγγλίας, του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου, ας πούμε, η Premier League, και παίρνει έναν Έλληνα παίκτη, αυτό για σένα τι σημαίνει? Ότι το ποδόσφαιρο φτωχαίνει ή γίνεται καλύτερο?
0: Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Προφανώς κάτι είδε στον Τζόλι που είναι ένα ταλαντούχο παιδί.
1: Εγώ άλλο ρώτησα, φίλε μου. Το ότι είδε κάτι προφανώς ο Τζόλι είναι γεγονός, αλλά αυτή η απάντηση είναι κλισέ. Εγώ ρώτησα εσένα, επειδή σε ακούω καταρτισμένο ποδοσφαιρικά, να μου λύσεις αυτή την απορία. Εγώ είμαι ένας ακροατής ερασιτέχνης και απευθύνομαι σε έναν επαγγελματία, έτσι? Δεν είναι επαγγελματία, δεν είσαι?
0: Μα εγώ δεν μπορώ τώρα να πω αν έχει φτωχύνει το ποδόσφαιρο ή αν έχει
1: γίνει. Πού πρέπει να απευθυνθώ εγώ για να μου λυθεί αυτή η απορία?
0: Μα τώρα είναι απορία τώρα αυτή, δηλαδή πραγματικά.
1: Βεβαίως, μια μου λέει. Δεν είναι απορία αυτή?
0: Για πείτε μου εσείς, το απαντήστε εσείς τότε για να...
1: Μα εγώ άμα μπορούσα να απαντήσω θα ρώταγα εσένα.
0: Θεωρείτε εσείς ότι το να παίρνει
1: η πρωταθλήτρια... Εγώ ψάχνω να βρω μια υπεύθυνη απάντηση από έναν επαγγελματία του χώρου. Δεν θεωρώ τίποτα. Γιατί εγώ ξέρω ότι το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ένα ποδόσφαιρο της μετριότητας. Δεν έχει καμιά ανταπόκριση ευρωπαϊκά. Ποτέ δεν είχε σχολή.
0: Η ομάδα σας δεν πήρε το Conference League, αλλά είναι αυτό σαν να μειώνεται την ομάδα σας που πήρε πριν από 2 χρόνια το Conference League.
1: Δεν το πήρε με Έλληνες παίχτες. Μισή ήταν οι Έλληνες και μισή ήταν οι ξένοι.
0: Εντάξει, στο λίγο ποδόσφαιρο όμως είναι Ολυμπιακός. Στο λίγο ποδόσφαιρο είναι Ολυμπιακός.
1: Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Και η ΑΕΚ φέτος έφτασε μια ανάσα από το να βρεθεί, ας πούμε, κάπου εκεί.
1: Το 2004 η Εθνική πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά δεν είπε τίποτα.
0: Προφανώς δεν λέμε ότι είναι το κορυφαίο ποδόσφαιρο στον κόσμο και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πούμε, έχει τις καλύτερες ομάδες. Αλλά θεωρώ ότι έχουν γίνει πολλά βήματα πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Και το βλέπουμε και από τους παίκτες. Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Καρέτσας, όλα αυτά τα παιδιά. Παρότι ο Καρέτσας δεν είναι προϊόν. Αυτό θέλω να πω. Παρότι δεν είναι προϊόν. Ναι, αυτό λέω. Είναι στην εθνική ομάδα, αυτό όμως θέλω να πω. Αυτό είναι στην εθνική ομάδα.
1: Ο Καρέτσας δεν είναι μάθει στην Ελλάδα.
0: Συμφωνώ. Αυτό σας είπα και από μόνος μου.
1: Λέτε ότι το ποδόσφαιρο το ελληνικό...
0: Δεν έχουν γίνει βήματα πρόοδο τα τελευταία χρόνια.
1: Έχει κάνει βήματα πρόοδο. Αυτό πού το διακρίνετε, δηλαδή...
0: Από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, αυτό που είπαμε και πριν, από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα.
1: Σε ποια κορυφαία πρωταθλήματα? Ποιος αγωνίζεται, ποιος ποδοσφαιριστής?
0: Ο Κολιεράκης σήμερα πήγε στη Ρώμα. Ο Κολιεράκης πήγε στη Ρώμα.
1: Είναι ο κορυφαίο πρωτάθλημα του
0: καθενός. Δεν είναι από τα κορυφαία. Δεν είπα ότι είναι ο κορυφαίο, από τα κορυφαία δεν είναι.
1: Όχι
0: δεν
1: από
0: είναι.
1: Τα τελευταία των κορυφαίων είναι. Κάποτε ήταν το καμπιονάτο, το NBA του ποδοσφαίρου και πηγαίναν οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές. Τα κορυφαία πρωταθλήματα αυτή τη στιγμή είναι η Πριμέρα και η Premier League.
0: Συμφωνώ.
1: Και όσοι αγωνίζονται. Και όσοι αγωνίζονται στις 3 πρώτες ομάδες αυτών των πρωταθλημάτων μπορεί να θεωρηθούν μεγάλοι παίκτες. Αγωνίστηκε ποτέ κανένας παίκτης Έλληνας σε αυτά τα 2 πρωταθλήματα, στις 3 πρώτες κορυφαίες ομάδες?
0: Ο Ντέμις Νικολαίδης ήταν Ατλέτικο.
1: Η Ατλέτικο είναι στις 3 κορυφαίες ομάδες της Ισπανίας.
0: Δεν είναι, ποιες είναι οι 3 κορυφαίες?
1: Στην Μπαρτσελώνα είναι.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ, αυτές ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Η τρίτη είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Εκεί αγωνίστηκε ο Νικολαίδης.
0: Βεβαίως, το 2003-2004.
1: Στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Βεβαίως.
1: Θυμάσαι μήπως πόσους αγώνες έκανε?
0: 22 αγώνες, 6 γκολ τώρα το βλέπω μπροστά μου.
1: Α, μπράβο. Το θυμάται κανείς?
0: Παρά όλος ο κόσμος.
1: Κανένας δεν το θυμάται στην Ισπανία.
0: Νομίζετε δεν το θυμάται κανένας.
1: Γιατί έχω και μια κόρη εκεί.
0: Νομίζω ότι δεν το
1: θυμάται. Αλλά εγώ άλλο ρώτησα.
0: Ναι.
1: Και δεν πήρα απάντηση. Ότι όταν φτάνει η πρωταθλήτρια της Αγγλίας, ναι, δηλαδή το καλύτερο πρωταθλήματος στον κόσμο,
0: ναι,
1: και κάνει μια και η πρώτη της μεταγραφή είναι ένας Έλληνας παίκτης, το ποδόσφαιρο προοδεύει φτωχέ.
0: Για μένα προοδεύει.
1: Μπορείς με επιχειρήματα αυτό έτσι να μου το δώσεις να το καταλάβω κι εγώ.
0: Προοδεύει γιατί ανοίγει τους ορίζοντές του, παίρνει παίκτες οι οποίοι βελτιώνονται και προοδεύουν και εκείνοι αντίστοιχα μαζί με το ποδόσφαιρο. Και δίνει και ευκαιρίες και σε άλλες χώρες να βγάλουν τα ταλέντα τους προς τα έξω.
1: Δεν κατάλαβα την απάντηση, ρε φίλε.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Λέει, κοιτάξε να δεις, άκουσε με. Μπανάνες παράγει και η Κρήτη, έτσι. Αλλά μπροστά στις μπανάνες του Εκουαδόρ, της Κρήτης είναι σαν φασολάκια.
0: Μάλιστα. Ωραία, ο καθένας έχει την επιλογή, ο καθένας την επιλογή να πάρει είτε μπανάνες Κρήτης, είτε μπανάνες Εκουαδόρ, είτε μπανάνες από την γειτονιά μου.
1: Μου επιτρέπεις.
0: Δεν σας βάζει με το ζόρι κανείς να πάρετε μπανάνες Κρήτης.
1: Αυτό εγώ στο έφερα σαν παράδειγμα, θέλοντας να σου δώσω να καταλάβεις ότι κάθε χώρος, κάθε χώρα παράγει και κάποια προϊόντα, τα οποία είναι σήμα κατά τεθέντης. Η Ελλάδα δεν παρήγαγε ποτέ ποδόσφαιρο, αγόραζε ποδόσφαιρο. Και ξαφνικά κάποιοι Έλληνες παίχτες πηγαίνουν και παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και αναρωτιέμαι εγώ, το ποδόσφαιρο, εφόσον κάποιοι Έλληνες πηγαίνουν και παίζουν σε κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κυρίως μέτρια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το ποδόσφαιρο κάνει βήματα προόδου ή κάνει βήματα...
0: Ξαναλέω. Η Premier League, επειδή είναι και άλλα παιδιά στην Premier League, πήγε ο Τζολάκης.
1: Μισό λεπτό,
0: θα σας πω. Από την ομάδα σας κιόλας. Είπατε ότι είστε Ολυμπιακός και πολύ Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: Τζολάκης, Κοστούλας. Δεν παίζουν αυτοί.
1: Δεν ακουμπήσαν την μπάλα.
0: Τι δεν ακουμπήσαν.
1: Πήγε και ο Τσιμίκας, δεν πήγε στη Λίβερπουλ.
0: Ο Τσιμίκας. Ωραία. Τι θέλετε να γίνει βασικός, να πάρει φανέλα βασικού στη Λίβερπουλ.
1: Ασφαλώς, όταν λέμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο προκόβει και προοδεύει για να μπορέσει να σταθεί Έλληνας παίκτης στην Premier League και μάλιστα στην πρώτη τριάδα, πρέπει να είναι βασικός. Το να πας και να κάθεσαι στον πάγκο δεν λέει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η ρεζέρβα του αυτοκινήτου μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ και λόγω της πολυκαιρίας να σαπίσει και να την πετάξεις. Αυτό τι σημαίνει.
0: Τώρα τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν ρεζέρβες, να το ξέρετε πάντως.
1: Ότι πρωταγωνίστησε δηλαδή η ρεζέρβα στα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου.
0: Τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν ρεζέρβες και να το ξέρετε.
1: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω
0: προφανώς για αυτόν τον λόγο πάτε εσείς ότι δεν το χρησιμεύουν πουθενά.
1: Εγώ μιλάω γενικότερα. Τώρα μπορείς να μου πεις και κλείνοντας,
0: ναι, ναι,
1: να μην κρατάω το μικρόφωνο άλλο, πώς είδες τον Παναθηναϊκό προχτές με αυτά τα αμόλουτρα της Βουδαπέστης που έπαιξε.
0: Με αυτά τα, πώς τα είπατε την ομάδα από τη Βουδαπέστη.
1: Με τα αμόλουτρα της Βουδαπέστης.
0: Αμόλουτρα
1: δεν είναι. Έκτο από τη Βουδαπέστη είναι ένα παραθαλάσσιο από ό,τι έχω ακούσει. Ναι.
0: Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός.
1: Ο κόσμος που υποφέρει από αθλητικά και κάνει αμόλουτρα.
0: Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός προχθές. Μόνο στο τελευταίο ημίωρο ήταν καλός. Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκαν οι αλλαγές και του άλλαξαν την εικόνα.
1: Δηλαδή αυτό που λένε οι Παναθηναϊκοί ότι θα στρώσουμε σιγά σιγά και πάμε για πρωτάθλημα φέτος, εσύ το υιοθετείς.
0: Προφανώς στόχος του Παναθηναϊκού κάθε ζώνη είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Να το διεκδικήσει.
1: Να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Να το διεκδικεί αυτό.
1: Εδώ και 20 χρόνια. Πρώτα πυροβολάει και μετά σημαδεύει.
0: Τέλος πάντων. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Και εσύ, φίλε μου, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, 2-10-15-9-2-3-4-5 και πάμε στον επόμενο φίλο. Περίμενε λίγο, κράτησε αρκετή ώρα στη γραμμή, φίλος. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Τι κάνουμε.
2: Καλά, λοιπόν, για το ποδόσφαιρο δύο λόγια τώρα που είπε, αλλά αυτό ισχύει και για τον ΠΑΚ. Ρε Γιώργο, είπε το 2003. Για τον Νικολαίδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και φυσικά τότε ήταν η χρυσή περίοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Είχαμε τρεις ομάδες στο Champions League στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, απλά επειδή μου είπε ο άνθρωπος ότι...
2: Εκεί είχαμε ομαδάρες. Παιδιά, τώρα όλες οι ομάδες είναι επίπεδο κόφερες. Στο Champions League τώρα έχουν γίνει 48 οι ομάδες, όταν ήταν 24 ή 30 ή 32. Και είχαμε τρεις ομάδες στους ομίλους του Champions League. Ο Παναθηναϊκός πάλευε κάθε χρόνο για τους 8 και τους 4. Η ΑΕΚ κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ρε Σιγιάννη, ο Ολυμπιακός φέτος δεν πήγε στους 16. Δηλαδή...
2: αυτό ήταν, αυτό σε μια πενταετία. Σε μια πενταετία ο Ολυμπιακός πήγε στους 16. Τότε είχαμε τρεις ομάδες, είμαστε έκτη στη βαθμολογία. Πήραμε γύρω στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, πήραμε ευρωπαϊκό, πήγαμε τελικό παγκοσμίου. Βγάζαμε Έλληνες παιχταράδες.
0: Μια καλημέρα, για να πω μια καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Γιάννενα που μου λέει να κρατήσουμε τη συνομιλία αυτή. Και στον Γιώργο από το Τέξας που έχουν στείλει εδώ πέρα μηνύματα.
2: Ναι. Τώρα, είμαστε στη βαθμολογία, ούτε στη δεκάδα δεν είμαστε.
0: Εντάξει,
2: είμαστε
0: νομίζω ότι είναι ευκαιρία να μπούμε. Ναι, ισχύει αυτό που λες.
2: Είναι, είναι ευκαιρία να μπούμε πάλι στη δεκάδα. Είναι επίπεδο κόφερες. Τώρα,
0: εντάξει, δεν ξέρω, τώρα μην το πάμε στο ίδιο. Δεν ξέρω αν είναι επίπεδο κόφερες.
2: Θεωρώ... Επίπεδο κόφερες είναι. Γιώργο, το μόνο κύπελο που μπορεί να διεκδικήσουμε είναι κόφερες.
0: Ναι, προφανώς. Μα και τότε δεν παίρναμε κύπελα. Δεν
2: πέραμε... διεκδικούσε ο Παναθηναϊκός, διεκδικούσε για οκτάδα, τετράδα.
0: Εντάξει. Χρόνο. Εκεί κάπου όμως σταματούσε.
2: Ναι, τι είναι, σιγά, μόλις τετράδα εκεί μέσα στην Παρσελόνα.
0: Θέλω να πω. Περίμενε λίγο. Θέλω να πω. Είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα να πα στο Champions League. Έχει ανοίξει η ψαλίδα και οι άλλες ομάδες κορυφαίες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
2: Αυτό λέω. Μα τότε είχαμε, καταρχάς πήγαμε παιχταράδες, τρία εθνική. Πήρε Euro, μετά πήγαμε ξανά παγκόσμιο, ξανά ευρωπαϊκό, πήγαμε και μετά έχουμε 12 χρόνια να πάμε σε διοργάνωση. 12 χρόνια.
0: Ναι, σωστά.
2: Η εθνική είναι ο καθρέφτης. Αυτά Φερόες χάναμε, τα ξεχνάς.
0: Όχι, ναι, προφανώς δεν τα ξεχνάμε.
2: Ποια πρόοδο. Κάθε πτώση έχει από τότε. Εγώ μιλάω σε σύγκριση με τότε, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα μην το κοιτάς σε μια χρονιά που πήγε ο Ολυμπιακός Champions League. Πόσα χρόνια είχαμε να βάλουμε ομάδα στο σημείο του Champions League. Τότε είχαμε τρεις σου λέω, κάθε χρόνο σίγουροι δύο-τρεις. Παναθηναϊκός σίγουρα Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός περνούσε πρώτος ομίλους. Περνούσε δύο ομίλους στο Champions League σαν πρώτος. Γιατί τότε είχε για μια φάση και δύο ομίλους στο Champions League. Και περνούσε πρώτος, φαντάσου, πρώτος και τις δύο φορές. Και έχει και κόντρα διατησία μετά στους νοκάουτ, στους 8, στους 4 που πήγε. Τέλος πάντων, είναι κάθε τυπτός. Δεν βγαίνουν Έλληνες, και αυτοί οι Έλληνες που βγαίνουν από τάγκη, δεν έχουν τη στόχη που είχαν οι Ζαγοράκης, όλοι αυτοί, Χαριστέας, Φύσας, Σιταρίδης, δεν έχουν αυτή τη στόχη. Γιατί πάνε έξω. Τότε είχαμε οι ελληνικές ομάδες που είχαν ελληνικό κορμό.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Βασικά αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά αυτή είναι. Ότι πλέον δεν μπορούν να κρατήσουν τα ταλέντα τους.
2: Το λέω και στο Διονύση, έχει μαγιά στη γλώσσα μου και στον Ακλή. Αν οι ελληνικές ομάδες δεν φτιάξουν ελληνικό κορμό.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο, ρε. Δεν είναι πολύ εύκολο.
2: Καλύτερα δηλαδή τα λεφτά να τα δίνουν στους Έλληνες παρά στους ξένους.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί όταν έρχεται μια ομάδα από την Premier League, από την Ισπανία, από την Ιταλία.
2: Δεν είναι επένδυση, ρε φίλε. Τότε μη άστο τότε.
0: Και το όνειρο του ποδοσφαιριστή, κάτσε. Το λέμε και για άλλα πράγματα αυτό. Το όνειρο του ποδοσφαιριστή είναι προφανώς να πάει στα κορυφαία πρωταθλήματα. Κακά τα ψέματα, η Super League δεν είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα.
2: Άμα πληρωθεί, θα μείνει. Γιώργο, δεν κάνουν επενδύσεις στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ είδε για μια περίοδο που δεν κάναμε επενδύσεις. Δυσκολευόμαστε. Τώρα κάνανε επενδύσεις, πήραμε δύο ευρωπαϊκά. Και παιδιά, οι επενδύσεις, άμα κάνει επενδύσεις, τα λεφτά θα σου έρθουν πίσω. Αυτό δεν το καταλαβαίνει στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έκανε ο Γιαννακόπουλος, έδωσε φέτος 70 εκατομμύρια πάντα. Τα 50-60 θα δεις που θα τα πάρει πίσω.
0: Μα τα παίρνει πίσω, τι εννοείς.
2: Αυτό λέω. Στο ποδόσφαιρο δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Κάνε ρε φίλοι 100 εκατομμύρια επένδυση, 150. Και άμα πας στους 8 του Champions League, στους 4,
0: πού να την κάνεις για να την επένδυση τα 100 εκατομμύρια.
2: Τότε μην περιμένεις τίποτα. Ο άλλος πώς κάνει 70 δηλαδή στο μπάσκετ, που έχει και λιγότερα έσοδα.
0: Εντάξει.
2: Μα άμα πας στους 4 στο Champions League, αυτό σημαίνει μια επένδυση.
0: Είναι διαφορετικά τα δεδομένα, είναι αυτό που είπαμε και πριν.
2: Δηλαδή το μπάσκετ έχει περισσότερα έσοδα.
0: Όχι, απλά στο μπάσκετ είναι πιο εύκολο αυτό που είπαμε και πριν, το είπες και εσύ μόνος πριν, να πάρεις Ευρωλίγκα, να κάνεις μια σεζόν.
2: Να
0: χτίσεις μια. Να χτίσεις μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που ήταν από το 17ο, μέσα σε ένα καλοκαίρι να χτίσεις μια ομάδα και να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτό μπορεί να γίνει στο μπάσκετ. Ναι, το ποδόσφαιρο αυτό το δεν μπορεί να γίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να πάει η ελληνική ομάδα να πάρει το Champions League.
2: Συγγνώμη, επειδή πήρε την Ευρωλίγκα, πόσα πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Ρε παιδί μου, δεν το πάω από το θέμα της Ευρωλίγκας, στο έσοδο της Ευρωλίγκας.
2: Αυτό σου λέω.
0: Εγώ σου λέω ότι μπορεί να πάρει η ελληνική ομάδα το Champions League.
2: Εγώ σου λέω ότι έσοδα θα σε φέρει πίσω.
0: Απάντησε μου, ρε Γιάννη, αυτό. Μπορεί να πάρει η ελληνική ομάδα το Champions League.
2: Άμα κάνει επένδυση, ναι.
0: Αλλά
2: δεν κάνει. Δεν φοβάται να κάνει. Γιατί άμα αποκλειστεί θα μπει μέσα.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι επενδύσεις κάνουν και μάλιστα βλέπω και πολλά μηνύματα.
2: Δηλαδή, άμα κάνεις 150 εκατομμύρια
0: σε ακαδημίες, προπονητικά, γήπεδα, όλα αυτά, βλέπεις ότι σιγά σιγά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Και βλέπεις πόσα παιδιά βγαίνουν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Το βλέπεις έτσι.
2: Τα έσοδα είναι αναλογικά. Δηλαδή στο πάθλι μπορεί με 60 εκατομμύρια να παίρνει σε Ευρωλίγκα, αλλά δεν έχει και τα έσοδα του ποδοσφαίρου. Όλα αναλογικά πάνε. Στο ποδόσφαιρο, άμα πάρει Champions League, άμα πάρει στους 4 του Champions League, πώς θα τα πάρει.
0: Μπορεί να πάει και ομάδα στους 4 του Champions League.
2: Άμα κάνει επένδυση 200 εκατομμύρια, δεν μπορεί να πα.
0: Θα έρθει δηλαδή ένα άνθρωπο τώρα εδώ πέρα να πει: πάρει 200 εκατομμύρια, είναι λες και μιλάμε για στραγάλια, ας πούμε, και τα δίνω και τα κάνω επένδυση. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν θα έχει τα ανάλογα έσοδα. Από φανέλες, από.
0: Περίμενε.
2: Πρέπει να μου δει απολύσει 20.000 φανέλες.
0: Κάνοντας μια επένδυση, αυτό που λες εσύ, δίνοντας 100 εκατομμύρια, 200 όσο θες.
2: Είναι. Κάνει παιχταράδες, λέμε.
0: Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα φέρει επιτυχίες.
2: Δεδομένο δεν είναι τίποτα. Αυτό λέω.
0: Δεν παίζουν μόνοι τους. Τα λέτε πολύ εύκολα. Δεν παίζουν μόνοι στους ελληνικές ομάδες. Ειδικά στο ποδόσφαιρο. Έτσι.
2: Τότε να πάω κι εγώ να γίνω πρόεδρος.
0: Για πήγαινα να μπορείς.
2: Μα η επένδυση τι σημαίνει, ρισκάρεις κιόλα.
0: Τζογάρι πήγες να πεις, δεν πήγες να σου φύγει. Τζογάρι, τζόγος είναι άμα το πας έτσι.
2: Ναι, αυτό. Περίμενε. Άμα πάρει 10 παιχταράδες, ας πούμε, μια ομάδα, δώσει 200 εκατομμύρια. Αυτή φανέλες δεν θα βγάλει τα 50.
0: Δεν είναι και απολύτως σίγουρο αυτό.
2: Κάποια θα βγάλει. Αυτά τηλεοπτικά μετά. Που θα μπεις, μόνο που μπαίνεις στους ομίλους της Champions League, δεν μπαίνεις 40. Στους ομίλους μόνο. Δεν σε λέω να πας στους 8 και στους 4. Μετά πόσες νίκες θα κάνεις. Εντάξει, θέλει και λίγο ρίσκο, Γιώργο.
0: Ρίσκο θέλει προφανώς, αλλά θέλω να σου πω ότι στο ποδόσφαιρο.
2: Το ποδόσφαιρο δεν πρόκειται ποτέ να πάει να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, μα είναι μεγάλη διαφορά με τις άλλες ομάδες από τα κορυφαία πράγματα. Αυτό πώς θα σου εξηγήσω. Δηλαδή, αν θα δώσεις 200 εκατομμύρια, θα έρθει η Manchester City, η Real Madrid, η Barcelona, θα δώσουν ένα δις που πάλι θα σε ξεπεράσουν.
2: Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Δεν θέλω να το πάρεις. Να πα στους 8, στους 4. Δεν θέλω να το παίρνεις.
0: Ο Παναθηναϊκός όταν πήγαινε στους 4, στους 8 έκανε επενδύσεις.
2: Όταν
0: πήγαινε ο Παναθηναϊκός στους 4 και στους 8 έκανε επενδύσεις.
2: Είχε ελληνικό κορμό. Αυτό λέω.
0: Ωραία.
2: Ή φτιάξε ακαδημίες και να κρατάς τους Έλληνες. Ένα από τα δύο. Φτιάξε ακαδημίες, βγάλε να τους κρατήσεις. Να σε πάνε μια φορά στους 8. Του Champions League, στους 16, στους 8 και μετά πουλά τους. Όχι τους βάζεις τους πουλά, δεν έχει νόημα. Κατάλαβες τι λέω. Έτσι, επίπεδο κόφερες θα είμαστε μια ζωή. Θα παλεύουμε τώρα. Δηλαδή, απορώ τώρα, ένας Παναθηναϊκός, ρε φίλε, που έχει ζήσει αυτά τα. Πώς κάθεται και βλέπει αυτά τα μάτς με μάξεις, πάξεις και αυτά. Δηλαδή, εγώ με πιάνει κατάθλιψη να κάτσω να τα δω αυτά τα μάτς.
0: Τέλος πάντων. Έτσι είναι η διαδικασία, είναι τα προβληματικά θέματα.
2: Στο μπάσκετ, κάνουμε παιδίες αναλογικά. Στον μπάσκετ αυτές είναι οι παιδίες.
0: Ρε Γιάννη, ξαναλέω πάλι τώρα. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικά αθλήματα και στον μπάσκετ.
2: Δεν είναι διαφορετικά. Είναι αναλογικά. Απλώς στον μπάσκετ οι καλύτερες είναι στο NBA.
0: Ναι.
2: Στο η Ευρωλίγκα, άμα κάνεις 50-60 εκατομμύρια, είναι μια χαρά. Αν ήταν εδώ υπέρχεται στο NBA στην Ευρώπη, θα έπρεπε και εκεί να κάνεις 200 εκατομμύρια, 250. Κάτι μου γίνει καμιά αυτό με το NBA Europe. Τώρα και χρειάζεται μετά 150 εκεί. Λοιπόν. Τώρα,
0: πάμε λίγο γρήγορα γιατί είναι αρκετοί φίλοι στη γραμμή και περιμένουν. Πολύ γρήγορα.
2: Δύο σχόλια για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Διάβασα σήμερα ότι ο Χεζόνια μάλλον πάει κοπίνα για να φτύσει στην Ευρώπη. Γιατί δεν του δώσαν εγγυημένο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Μάλλον το έκανε κοπίνα να φύγει από τη Ρεάλ και να έρθει η Ευρώπη.
0: Θα το δούμε, αν δεν.
2: Και άκουσα ένα όνομα το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση και το θεωρώ άμα το πάρουμε Γιώργο θα έχουμε σούπερ, ήδη έχουμε σούπερ ομάδα. Μετά θες να σου πω και ποιος το έγραψε ή δεν κάνει.
0: Πες και τι και να πεις.
2: Ο Βετάκης, το ξέρεις το Βετάκη πιστεύω.
0: Ναι.
2: Για το Μιχαλιούκ.
0: Να το πάρει Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Αν γίνει αυτό είναι ιδανικό δύο ώρα τριάρι.
0: Δηλαδή, πού θα παίζουν όλοι αυτοί, δεν ξέρω βέβαια.
2: Στη θέση του Οσμάν, κατάλαβες.
0: Πού θα παίζουν όλοι αυτοί, δεν ξέρω.
2: Ο Ζώδης, ρε παιδάκι μου, δεν
0: μπορεί να προφανώς, προφανώς.
2: Okay. Έχει και τραυματισμούς, έχει και αρρώσεις, έχει και ιώσεις και αυτά είναι τεράστια.
0: Ο Μιχαλιούκ, το έχει συμβόλαιο, έτσι.
2: Καλύτερα.
0: Έχει συμβόλαιο ο Μιχαλιούκ,
2: Έχει συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Μεγάλο.
0: Θα σου πω αμέσως, θα το βρω λιγάκι, θα σου πω. Τέλος πάντων. Ωραία, Γιάννη, για να πάμε στον επόμενο φιλό.
2: συμφωνείς ότι είναι τα μάμια αντικαταστάτης του Οσμάν και του Γκρικόνης εκεί στο 2-3.
0: Εντάξει. Τι συζητάμε τώρα, πολύ καλό.
2: Λοιπόν, βέβαια, παιχταράς. Φοβερός. Θα τον έχουμε και αντίπαλο τώρα με την Ουκρανία.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, έγινε δικό.
0: Άντε, καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μια καλημέρα και στο φίλο του Λάμπρου να πω. Ναι, ναι.
3: Ναι, καλημέρα, φίλε. Γιώργος Λονδίνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Και εγώ Ολυμπιάκος. Άκουσα να συμφωνήσω με τον Βάσιλ. Διότι είπες ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διανέβη. Όταν βλέπεις ένα Κουρασάο και πάει στο παγκόσμιο κύπελο, κάποια πράσινα κολοτσίρια, κίτρινα, κάτι πράσινες παπαρούνες και κίτρινα καναρίνια, και η δική μας εθνική δεν πέρασε και ούτε καν ακούμπησε, πώς ανέβηκε, από πού ανέβηκε. Γιατί αυτοί οι παίχτες που, όπως είπες, τα ταλέντα τα παίρνουνε, ο Παυλίδης είναι ο πρώτος κόρης στην Πενφύκα. Ο Καρέτσας παίζει στην Γκένκ. Ο Τζόλης παίζει, έπαιζε στην Γκένκ και τώρα είναι στην Άρσεναλ. Οι ίδιοι παίχτες δεν είναι. Και θα σου πω και κάτι που το ακούω τακτικά, γιατί εγώ αντιλήφθηκα τι σου είπε ο Βασίλης. Τι σου είπε δηλαδή ουσιαστικά, ότι δεν υπάρχει μια σχολή προπονητών και μια σχολή τεχνική, μπορεί να μου πεις. Υπάρχει το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, το επιθετικό με την άμυνα την τρύπια. Υπάρχει το Γερμανικό με την ταχυδύναμη. Υπάρχει το Ισπανικό με την τεχνική, το passing game. Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό στοιχείο μπορούμε να δούμε. Τι μας χαρακτηρίζει σαν χώρα. Αυτό σου είπε ουσιαστικά.
0: Ναι, γενικότερα τώρα μην... Περίμενε λίγο, για τα... Λέμε τώρα για πράγματα τα οποία λες για το Ολλανδικό μοντέλο. Είναι το ίδιο η Ολλανδία που βλέπουμε.
3: Όχι, λέω για τις μιλάω ότι κάθε χώρα,
0: ναι,
3: έχει παράγει μια σχολή.
0: Ωραία.
3: Το γαλλικό που βλέπεις κάποιο και λες αυτό είναι γαλλικό στυλ ποδοσφαίρου. Βλέπεις το ιταλικό καντενάτσιο, είναι ιταλικό στυλ. Βγάζεις πάλι σε center back. Βλέπεις ένα βραζιλιάνικο.
0: Επίσης, επειδή πήγε την εθνική ομάδα και η Ιταλία αντίστοιχα χρόνια έχει να πάει σε μεγαλύτερη οργάνωση. Όπως εμείς.
3: Δεν έχει να κάνει.
0: Άρα και η Ιταλία είναι αμπαλή.
3: Έχει πάρει τέσσερα παγκόσμια.
0: Άρα περίμενε, μην πάμε. Μα μιλήσω τώρα για το παρελθόν. Δεν θα πάμε στο παρελθόν. Μην πάρει ένα γύρο. Άρα και η Ιταλία είναι αμπαλή.
3: Όχι, δεν λέω ότι είναι άμπαλοι.
0: Θέλουν να πάνε και αυτές τα χρόνια με την εθνική ομάδα σε μεγάλη οργάνωση.
3: Ότι οι Ιταλοί έχουν να πάνε δύο φορές, αλλά εμείς οι Ιταλοί χάσανε τα τελευταία 100 χρόνια, δεν έχουν πάει δύο φορές, και εμείς τα τελευταία 100 χρόνια έχουμε πάει δύο φορές. Πάει μια τεράστια διαφορά.
0: Παιδιά, δεν είπε κανείς ότι έχουμε γίνει υπερδύναμη. Εγώ δεν είπα ότι έχουμε γίνει υπερδύναμη στο παγκόσμιο στερέωμα. Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο.
3: Δηλαδή είμαστε καλύτεροι από το Κουρασάο που πήγε, αυτό ρωτάω.
0: Αυτό τι να σου πω τώρα, αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι. Έτσι είναι τώρα τα διαδικασία των προγραμματικών. Αποκλειστήκαμε, εμείς αποτύχαμε. Προφανώς και είναι τεράστια αποτυχία ότι δεν πήγαμε, δεν το συζητάμε.
3: Εγώ δεν τσακωνόμαστε.
0: Όχι, ναι, ναι. Όχι, απλά λέω ότι εγώ θέλω να πω ότι είναι τεράστια αποτυχία για την εθνική ομάδα ότι δεν πήγε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Αλλά εγώ βλέπω ότι τουλάχιστον.
3: Και με τους παίκτες αυτούς.
0: Ακριβώς.
3: Πρόσεξε, με τους παίκτες αυτούς.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
3: Πολύ σωστά, τους αποκαλείς ταλέντα. Δηλαδή με τον Τζόλι, με τον Καρέτσα, με τον Τζολάκι, με τον Ρέτζο, με τον Παυλίδη, με τον Κωνσταντέλια. Με τον Μπακασέτα, με τον Τζιμίκα, με τον Γιαννούλη, με τον Κουλιεράκη. Και παρόλα αυτά που έχουμε αυτούς τους παιχταράδες και έχει ανέβει το ελληνικό ποδόσφαιρο, εμείς δεν πήγαμε καθόλου.
0: Τεράστια αποτυχία, μα δεν είπε κανείς ότι είναι...
3: Άρα δεν προοδεύσαμε.
0: Δεν έχει, αυτό που λες τώρα, όμως πρόσεξε, από τη μία μου αναφέρεις 10 παίκτες οι οποίοι στέκονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παίζουν...
3: Που δεν πήγαν την εθνική πουθενά όμως.
0: Δηλαδή αυτό θα το μοναδικό μας κριτήριο θα είναι η εθνική ομάδα.
3: Δεν είναι δηλαδή αυτό κριτήριο.
0: Είναι και αυτό κριτήριο. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι. Και αυτό είναι κριτήριο. Προφανώς όλα είναι κριτήριο. Τα βάζω όλα στο blender.
3: Ναι. Δεν
0: βλέπεις
3: μια... Δεν τα βάζω στο blender. Εγώ σου κάνω μια ανάλυση.
0: Μια πρόοδο. Μια ακόμα πρόοδο. Και παίκτες που δεν σου παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός... Πόσους παίκτες έβγαζε τα προηγούμενα χρόνια και πόσους παίκτες βγάζει τώρα. Κοστούλας.
3: Το 2004, άφησε με να ολοκληρώσω να καταλάβεις. Το 2004 που πήραμε το πανευρωπαϊκό. Από αυτή την εθνική που πήραμε τον πανευρωπαϊκό, 2-3 πέθανε σε ξένες ομάδες. Οι περισσότερες πέθανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι περισσότεροι παίκτες. Όμως πήγαμε και το πήραμε. Τώρα που έχουμε υπερομάδες, υπερπαίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν σε πάρα πολλά, έστω και αν τους παίρνουν ταλέντα, όπως λες, τους οποίους θα καλλιεργούν, βλέπε Τζίμα, Κοστούλα και ούτω καθεξής. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι παρόλο που παίρνουν τα ταλέντα και τα αυτοί οι παίκτες, μια φανέλα μιας εθνικής ομάδας, είναι υπεύθυνοι οι παίκτες, είναι υπεύθυνοι η ΕΠΟ, είναι υπεύθυνος ο προπονητής, για μένα είναι υπεύθυνοι όλοι. Ένας οργανισμός που λέγεται Εθνική Ομάδα περιλαμβάνει και την ΕΠΟ και τον προπονητή και τους μασέρ και τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
3: Και τους φιλάβλους άμα θέλεις.
0: Ρε Γιώργο, επειδή μου ανέφερε τώρα και το κουρασάο και το πράσινο ακροτήρι, καταρχάς ξεκινάμε αυτό που είπα και από πριν, ότι είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία των προκριματικών, άλλα τα προκριματικά της Αφρικανικής Ζώνης και τέλος πάντων όλων αυτών των υπήρων και άλλα της Ευρώπης. Πολύ πιο δύσκολα της Ευρώπης, γι' αυτό έμεινε και έξω και η Ιταλία, έχουμε και άλλες ομάδες έξω. Σοβαρές ομάδες, εθνικές ομάδες, έτσι.
3: Ρε φίλε, το να αποτύχει μια ομάδα για δύο φορές, δηλαδή να έχει παίξει 10 φορές και να έχει αποτύχει τις δύο, συμφωνώ. Η διαφωνία μου, που μπορεί ίσως να μην γίνεμαι αντιληπτός, ή συζήτηση κάνουμε έτσι κι αλλιώς, δεν βγήκαμε να τσακωθούμε, συζήτηση κάνουμε.
0: Εγώ ξαναλέω, δεν έχω πει ποτέ ότι έγινε υπερδύναμη η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο.
3: Εγώ λοιπόν δεν βλέπω
0: έτσι, δεν ποτέ κάτι τέτοιο.
3: Ποδόσφαιρο. Και θα σου πω και άκου να σου το πω και αλλιώς. Έχω ακούσει πολλές φορές, όταν παίζαμε τα προκριματικά, πολύ σωστά, περήφανοι οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, τα δικά μας τα παιδιά του ΠΑΟΚ που βγάλαμε τις ακαδημίες, μάλιστα. Και πήγε την μπάλα πέρα στην εθνική, μάλιστα. Τώρα που αποτύχανε, έχεις ακούσει ένα ΠΑΟΚΖΙ, λέω τώρα τον ΠΑΟΚΖΙ, γιατί αυτοί το περί αυτό λογούσαν. Να βγει και να πει ότι απέτυχε η εθνική, γιατί είχε 7 παίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ μέσα, λέω εγώ. Γιατί αυτοί αποτύχανε. Αν πετυχαίνανε, θα ήταν τα δικά τους παιδιά.
0: Εντάξει, τώρα μην το πάμε τώρα στο συλλογικό, όχι, γιατί μετά θα σου βγει και ο φίλος του ΠΑΟΚ και θα σου πει...
3: Το είπα ναι. Σαν ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το λένε. Ναι. Πάμε στην αντίθετη άποψη. Παράγουμε ποδόσφαιρο, βελτιώθηκε η εθνική μας. Δυστυχώς με συγχωρείς φίλε, γιατί εγώ και είμαι και ο παδός της Arsenal με πάνω από 15 χρόνια διαρκείας, Ολυμπιακός όμως, Ολυμπιακός πρώτα και μετά Arsenal. Και έχω δει και παιχταράδες μέσα στην Αγγλία απίστευτος. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε ένα ποδόσφαιρο που να μας εκφράζει σαν ελληνικό. Πρώτα απ' όλα δεν παράγουμε προπονητές. Βλέπεις την Πορτογαλία. Μια ομάδα η οποία παράγει και παίχτες και προπονητές. Και όχι μόνο αυτό.
0: Μα δεν τους εμπιστεύονται καταρχάς οι ελληνικές ομάδες προπονητές. Πώς θα παράξουν προπονητές όταν οι κορυφαίες ελληνικές ομάδες δεν έχουν Έλληνα προπονητή.
3: Ας πάνε οι μικρές κατηγορίες, ρε φίλε. Γιατί πρέπει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να έχουν Έλληνες προπονητές.
0: Μα δεν είπα ότι πρέπει. Απλά λέω ότι δεν τους εμπιστεύονται.
3: Ο Παπαδόπουλος, παραδείγματος χάρη.
0: Δεν έκανε φοβερή δουλειά στο Λεβαδιακό.
3: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ένας προπονητής ο οποίος πήγε σε μια μικρή ομάδα στο Λεβαδιακό. Έδειξε πολύ καλά πράγματα, πολύ καλά στοιχεία και είδε το πήρε και το πήρε το αποέλπετος. Έτσι ακριβώς μπορεί να γίνει και με άλλες ομάδες. Περιμένουμε από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕ και τον ΠΑΟΚ να παράξουν προπονητές ή ακαδημίες. Το πρόβλημα φίλε στην Ελλάδα, όταν η Ελλάδα παρήγαγε ποδόσφαιρο, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, είναι όταν οι μικρές κατηγορίες παρήγανε παίχτες. Τι να πρωτοθυμηθώ, Απόλλωνα, Πανιόνιο, Εθνικό και πόσες άλλες ομάδες τώρα που μου διαβάζω, Ξαδράμας, Βέρεια, Ηρακλή αν θέλεις. Υπήρχαν λοιπόν ομάδες μικρές που παρήγανε παίκτες. Δυστυχώς σταματώντας η δεύτερη και τρίτη κατηγορία να παράγει παίκτες, χάθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό βλέπω εγώ. Αν έχεις μια τέτοια άποψη θα είμαι πολύ ευχαριστή να την ακούσω.
0: Εγώ βλέπω ότι συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Θα σου πω για την δική σου ομάδα, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που τα τελευταία χρόνια είναι οι ομάδες οι οποίες βγάζουν συνεχώς ταλέντα και ταλέντα τα οποία φεύγουν και στο εξωτερικό. Ναι. Δεν τα είχαμε ειδικά οι συγκεκριμένες δύο ομάδες. Τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχαν αυτό. Δηλαδή πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε αυτό το Ολυμπιακό, για παράδειγμα.
3: Άκου φίλε, ο Ολυμπιακός πάντοτε αγόραζε ποδόσφαιρο. Πάντοτε αγόραζε, όπως και ο Παναθηναϊκός. Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός έφαγε δικά του παιδιά. Είχε βγάλει παιχταράδες και μάλιστα και με τον Μπασίνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Όχι μόνο. Τους οποίους σταματήσαν τα ακαδημίες τους. Τώρα ξαναπήξαν τα πάρα πολύ στις ακαδημίες το βάρος. Τώρα ρίξε ο ΠΑΟΚ πρώτος με τον Ολυμπιακό από πίσω. Και όπως βλέπεις ήρθε και το Champions League των μικρών. Πρόσεξε με όλους τους Έλληνες μέσα, γιατί αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Πήραν το Champions League όλοι οι Έλληνες.
0: Άρα δεν είναι μια πρόοδος αυτή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Ναι, αλλά άμα περιμένεις, εγώ άρα να καταλήξω, φίλε. Ναι. Αν περιμένεις από μια ομάδα, σαν τον Ολυμπιακό, ναι, σαν τον Παναθηναϊκό, ή σαν την ΑΕΚ, ή σαν τον ΠΑΟΚ, βάζω αυτές τις μεγάλες ομάδες που θεωρούνται οι πιο μεγάλες στην Ελλάδα, από αυτές να είναι πρώτοι στις ακαδημίες, πρώτοι στην Ευρώπη, πρώτοι σε Έλληνες παίκτες, πρώτοι σε προπονητές. Ρε εσείς από κάτω που παίρνετε τα λεφτά, για να σου το πω πιο απλά, η Αγγλία, λένε για τους Άγγλους, η Αγγλία, άμα δεις την Championship της Αγγλίας και πάρω 15 ομάδες και τις φέρω στην Ελλάδα, δεν ξέρω ο Ολυμπιακός που θα τερματίζει.
0: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεσαι.
0: Είναι διαφορετικό όμως το επίπεδο. Αν μιλήσεις για την Αγγλία, η οποία είναι top σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
4: Μα, ρε, φίλε,
0: και έχουν εντελώς διαφορετικά...
4: Στη β' κατηγορία της Ελλάδος και στην τρίτη είναι το πρόβλημα. Εκεί υπάρχουν...
0: Στη β' κατηγορία της Αγγλίας...
4: Εκτιμένα παιχνίδια, αν θέλεις.
0: Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας...
4: Και ο γνωστός του γνωστού, αν θέλεις, το λέω σημαίνα με τρόπος του λέγης.
0: Κάτσε λίγο να σου πω κάτι. Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, έχουν γήπεδα 20.000 θέσεων, τα οποία γεμίζουν, έχουν απίστευτα έσοδα από τηλεοπτικά και όχι μόνο. Τι συζητάμε τώρα? Υπάρχει αυτό στη δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας.
4: Φιλαράκι,
0: που παίζουν μπροστά σε συγγενείς και φίλους.
4: Δηλαδή,
0: σε συγγενείς και φίλους παίζουν. Αν ξέρεις κάποιες ομάδες, κάποιες λίγες ομάδες, μπροστά σε συγγενείς και φίλους παίζουν. Τώρα,
4: δηλαδή,
0: μην τρελαθούμε.
4: Θέλεις εσύ ότι στον Πανιόνιο, ας πούμε, δεν έχει φιλάθλους?
0: Είπα, αν εξαιρέσεις κάποιες ομάδες ιστορικές, με λαό κτλ., οι υπόλοιπες από τις χαμηλές κατηγορίες, από τη δεύτερη κατηγορία, είναι σε συγγενείς και φίλους.
4: Πάντως το πρόβλημα, φίλε, για μένα, ναι. Αυτό πιστεύω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Κανένας δεν είναι τελείως. Εκ το αποτελέσματος κρίνονται όλα. Στο αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι περάσανε 48 ομάδες, πόσες πήγανε στο παγκόσμιο κύπελο. Ομάδες που πρόσεξε και βαθμολογικά στο ράκι είναι πολύ πιο κάτω από την εθνική μας. Γιατί και αυτό θα το μετράσει.
0: Να μου πεις, άκου, να μου πεις ότι πέρασε η Σκωτία και δεν περάσαμε εμείς, να το δεχτώ. Ότι, το είπα και πριν, αγωστεί, ότι είναι τεράστια αποτυχία. Αλλά τώρα το κουρασάκι και το πράσινο ακροτήρι έχουν μια διαφορετική διαδικασία και... πιο εύκολη σε σχέση με την Ευρώπη.
4: Αυτές τις ομάδες που πήγανε,
0: εντάξει, εκτός,
4: είπα ένα παράδειγμα, το Κουρασάο και το Πράσινο Κοτήρι. Εγώ ήθελα να πω ότι όλες πήγαν. Να σου πω κάτι. Πολύ φοβάμαι ότι αν το κάνουν και 64, πάλι δεν ξέρω να τα περάσουμε. Και στο λέω, γιατί είναι η νοοτροπία μας τέτοια.
0: Θα δούμε.
4: Γιατί έχουμε την καλή... Λένε, ακούσε ένα Έλληνα. Εγώ Έλληνας δεν είμαι, τι είμαι, Τούρκος. Τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο, την καλύτερη χώρα. Έχω τον καλύτερο καιρό, έχω τον καλύτερο εκείνο, έχω. Ρε, αφού δεν έχεις πάει πουθενά να δεις και άλλα πράγματα. Πώς έχεις το καλύτερο? Πάντοτε περί αυτολογούμε για τους εαυτούς μας. Και δυστυχώς οι φάπες πάνε θρού μετά. Διότι, φίλε, η αποτυχία της εθνικής φέτος έχει ονοματεπώνυμο. Και αν κάποιοι... Και πρόσεξε, και το αποτέλεσμα ήταν ότι και η αποχώρηση ενός παίκτη σαν τον Κωνσταντέλια από την Εθνική. Που πιο πριν από τον Κωνσταντέλια είχε αποχωρήσει ένας άλλος τύπου Κωνσταντέλια που λεγόταν Φορτούνης.
0: Ωραία, Γιώργο, να κλείσουμε για να θέλει και break ο Κυριάκος.
4: Ωραία. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά επίσης.
0: Και πάμε σε break και επανερχόμαστε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-4-5 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Πατρίδη στο μικρόφωνο για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή εδώ στο Big Wings Sport FM. Για τον Μίχαλη που είπε πριν ο Γιάννη, έχει συμβόλαιο εγγυημένο που σα είπα με του jazz έτσι, για τη ζωή που έρχεται. Μικρό συμβόλαιο βέβαια οικονομικά, αλλά εντάξει, δεν πάμε να υπάρχει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μάκης λέγομαι.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Είχα πάρει τον προηγούμενο προς το τέλος. Θα κάνω μια παρατήρηση. Εγώ ήθελα να μιλήσω για μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ανέφερε την ομάδα του 2004.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχήν, εγώ θα σου πω βλέποντας την Εθνική, η Εθνική παρόλα ότι έχει καλύτερους επιθετικούς και καλύτερους αμυντικούς, υστερεί σε μια θέση. Για μένα είναι νευραλγική και φάνηκε και με την Ισπανία πόσο διαφορά κάνουν. Μιλάμε για τις θέσεις του αμυντικού χαφ και γενικά στα χαφ.
0: Mm-hmm.
1: Η Εθνική όταν είχε πάρει και τον Μπασουνά και τον Κατσουράνη.
0: Και τον Τζαγοράκη.
1: Και τον Τζαγοράκη.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και ο Καραγκούνης.
0: Και Καραγκούνης, σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα η Εθνική, αν βγάλεις, έχει τον Κουρμπέλι, το παιδί, παίζει χρόνια, δεν έχει αμυντικό χαφ. Πώς περιμένεις λοιπόν να κάνεις, όσο είναι σαν να έχεις έναν γίγαντα, ο οποίος να είναι και να μην έχει να είναι μυαλό μικρού παιδιού. Αν δεν έχεις αμυντικό χαφ, τέρμα, τελείωσε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και η αν δεις την Ισπανία, η Ισπανία γιατί το πήρε, η οποία παίζει συγκεκριμένο στο ποδόσφαιρο. Το πήρε γιατί φαντάζομαι είχε αλλαγή τον Γκάβι και τον Πέδρη.
0: Mm-hmm.
1: Είχε τέτοια ποιότητα στα χαφ. Οι Γάλλοι δεν είχαν αυτή την ποιότητα. Μπορεί να είχαν πέντε παίκτες μπροστά. Αλλά ποιον είχε το Ραμπιό, τον Κονέ. Και ποιον δεν είχε. Οι άλλοι είχαν, ας πούμε, το Ρόντ. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορούσαν και κρατούσαν την μπάλα. Και η Ισπανία παίζει ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεις, ας πούμε, και το Φαμπιάν Ρουίθ π.χ., ο οποίος ήταν στην Νάπολη, φαντάζομαι τώρα, η Νάπολη τον είχε ο άλλος. Μιλάμε για προπονητές τώρα. Άλλος προπονητής ο Σπαλέτη. Αυτό ήταν έχει τρία μουντιάλ. Μιλάμε για Ιταλούς προπονητές. Θα βγάλεις δύο-τρεις στον Κότε και τον Κασπερίνη. Δεν υπάρχουν άλλοι προπονητές. Παίζουν ένα ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 80.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και πήγε, τον έδωσε με 10, πόσο 15,
0: καθώς
1: ο Παπιάν Ρουίθ και 80.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Βιτίνια, πάρεις ο Βιτίνια, σου λέω γιατί παίζει ρόλο και ο προπονητής. Βιτίνια ήταν σιγούλης, ψάξε τον λίγο. Στην περίοδο 20-21, λοιπόν, δεν έκανε τίποτα. Τον είδες όμως, γιατί είναι συγκεκριμένη ομάδα που παίζει. Του πήρε ο Ενρίκε, ο συγκεκριμένος προπονητής, και αυτή τη στιγμή τους έκανε το Τσέλσι.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς, και μιλάμε, ας πω κάτι, η Βραζιλία, μου λες γιατί παίζει ρόλο που παίζει η Βραζιλία. Αν έπαιζε στην Ευρώπη στα προγραμματικά, αυτή η Βραζιλία
0: μπορεί να μην παίρνει.
1: Μπορεί να μην παίρνει.
0: Φαίνεται
1: περίεργο αυτό, αλλά είδε τώρα τι είναι στο Μουντιάλ.
0: Mm.
1: Πάμε στο μπάσκετ, γιατί λοιπόν, καταρχήν σου είχα πει για το Χεζόνια.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ Χεζόνια δεν τον δω στο Ολυμπιακό. Μ' ανέφερε στον Πίτερς ότι το πήραμε. Ο Πίτερς, αν παρατηρήσει τα προηγούμενα Final Four, και γενικά ο Ολυμπιακός είχε θέμα σε πολύ δύσκολες ομάδες που είχαν τρία ροτεσάρια.
0: Ναι.
1: Πολύ αθλητικά. Παράδειγμα,
0: Μονακό. Μονακό, σωστά.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα. Η Μονακό λοιπόν μας είχε δημιουργήσει πρόβλημα γιατί είχε στη θέση που είχαμε εμείς οι ίδιους παίχτες, δεν σημαίνει ότι ένας παίχτης είναι κακός. Πρόσεξε, ο Πίτερς είναι όπως και ο Σόρτς. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Εγώ προσωπικά το Σόρτς το είχα πει και στον Κώστα, δεν είχα πάρει για τον Παναθηναϊκό. Είχα ένα ερωτηματικό και βγήκε. Γιατί είναι κοντός, δεν έχει σουτ.
0: Mm-hmm.
1: Παίχτησε 1,78 και έχει θέμα στην άμυνα. Και επίσης, όπως θα σου πω και για τον Παναγό, ο Φρανσίσκο, καταρχήν ο Παναγός έχει καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Όμως, θυμίσου και για τον Παντιό και για τον Μοντέρο που πήραμε εμείς, έχω δύο μεγάλα ερωτηματικά. Γιατί και οι δύο παίζουν σε μια ομάδα που παίζει run and gun.
0: Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα, το έχω πει και εγώ πολλές φορές. Αυτό θέλω να το δω πώς
1: θα... Δεν ξέρει τι θα κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρεις. Αμυντικά ο Παντιό θα είναι καλός.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός στη θέση 3-4 είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Και παίζε, να σας πω, και έπαιζε και σε μια ομάδα στην οποία δεν είχε καμία πίεση και κανένα βάρος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το συζητάμε λοιπόν, τώρα.
1: Επίσης, γιατί ακούγεται τον Ομπράντοβιτς είναι παροχημένος κτλ. Όντως ο Ομπράντοβιτς τις δύο τελευταίες χρονιές είχε φτιάξει μια ομάδα, αυτό που έκανε ο Σωρόπουλος. Είχε πάρει παίκτες οι οποίοι είναι runner gun, αυτό ισχύει. Και προσπαθούσε να το παίξει 24 δευτερόλεπτα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή είχε πάρει τον Άστον, είχε πάρει τώρα. Δεν μπορούν αυτοί οι παίχτες. Όπως έπαθε και ο Σφαιρόπουλος.
0: Ποιο είναι Διάννη εισαγωγικά.
1: Δεν γίνεται. Γι' αυτό και πήρε τον Καλάθι στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Το θυμάσαι, πήρε τον Καλάθι. Μιλάμε στον Οκτώβριο, Νοέμβριο. Τον πήρε. Αγκαστικά γιατί ήθελε κάτι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα έχει καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει ο Φρανσίσκο μαζί με τον Ναν και όσο παίζουν σου, αυτοί να ταιριάξουν. Δεύτερον, εάν παρατηρήσεις, γιατί εγώ από τον Παναθηναϊκό θα ήθελα ένα παίχτη, βασικά δύο. Ξέρεις ποιο θα ήθελα? Ο ένας είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος οι περισσότεροι που τον βρίζανε πέρυσι. Εάν παρατηρήσεις, έπιασε σε ομάδες οι οποίες είχαν σύστημα. Ποιον είχε προπονητή? Το Σάρας.
0: Ο Γιασκεβίτσος, ναι.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Είναι παίκτης συστήματος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει από το 3 ως το 5. Για πλάκα, αν μου βρεις άλλο παίκτη τέτοιο, ως την Ευρώπη δεν έχω δει, βγάλω το NBA. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ποστάρει, έχει όλα και μπορεί να παίξει άμυνα με αλλαγές. Αυτό ο Ολυμπιακός δεν το έχει. Εκεί θέλει. Θέλει ένα παίκτη, όπως είναι ο Χέρις Ντέιβις, όπως είναι ο Χουάντσο, να παίξει, μιλάμε στις αλλαγές. Εκεί αν ο Ολυμπιακός δεν κάνει σωστή κίνηση και πάει να πάρει τον Γκίλ τα λοιπά, θα έχει θέμα το Παναθηναϊκό. Και κάτι άλλο για τον μπάσκετ. Θα σου πω κάτι, γιατί εγώ έπαιζα χρόνια και είχα καθοδική πορεία σαν παίχτης και είχα τύχει σε μια ομάδα στο Πανελλήνιο που δεν ακούμπησα. Στους οποίους είχα παίχτες τότε και είχα πορεία, έπαιξα χρόνια βιδεύνικη και τα λοιπά. Είχα πάει τώρα να δω ένα νησιό μου. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Δεν τους αφήνω να σου δω το παιδί, πρέπει να έχει τη φαντασία. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να τους φας 13 χρόνια και τους μαθαίνεις pick and roll. Γι' αυτό και βλέπεις οι Έλληνες παίχτες, δεν τυχαίο ότι έχασα από την Πορτογαλία. Και βλέπεις ότι οι παίχτες σαν τον Τολιόπουλο, εγώ στον Τολιόπουλο, του δίνω ένα μπράβο, Γιώργο. Παίχτες ο οποίος δεν έχει σωματικά χαρακτηριστικά, όπως έχει ο Λούτζης, όπως έχει ο Κατσίβελης.
0: Ναι.
1: Και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, έχει φτάσει να είναι ένα από τα χρησιμότερα γκάρτ. Αν είδες το παιχνίδι με την Πορτογαλία, αμυντικά, και στα πόδια τους είχαν κάνει γιο-γιο.
0: Θες να σου πω κάτι που είπαν για τον Τολιόπουλο, προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν τον πήραν πέρσι το καλοκαίρι και τον είδαν στα πρώτα φιλικά κτλ. Μου είπαν ότι είναι από τους λίγους παίκτες που έχουν δει που μπορεί να χάσει 6 σουτ στον αγώνα, μπορεί να στοχίσει 6 σουτ, αλλά θα πάρει και το 7ο.
1: Αυτό ξέρεις τι δείχνει. Δείχνει φράσος και πάει να πει ότι ο παίκτης το πιστεύει.
0: Έτσι.
1: Δεν το έχουν οι Έλληνες παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το έχουν οι Έλληνες παίκτες. Όταν έχω δει και βλέπεις ψηλά γκάρ τώρα, Παζίνας, ας πούμε, που λένε. Τον είδαμε την εθνική και τον έχω παρατηρήσει. Τίποτα. Δεν μπορεί αυτοί οι παίκτες τώρα να είναι δίμετροι και σε αλλαγές. Και ο Τολιόπουλος να είναι ούτε αμυντικά είναι, ούτε κλασικό, έχει βελτιώσει πολύ την οργανωτικότητα, αλλά είναι ένας, εγώ του δίνω μπράβο και δημόσια. Το παιδί, μιλάμε, έχει φτάσει στο απογειό του. Εγώ δεν έχω δει Έλληνα γκάρτ με τέτοιο σου τα τελευταία χρόνια. Αυτό μπορεί όμως το κάνει. Γιατί βλέπεις ένα ξεροκομμένο αμυντικά και να σου πω που φάνηκε η γύμνια. Ας την Πορτογαλία. Θυμάσαι στο παιχνίδι με το Πανευρωπαϊκό. Δεν έπαιξε ότι το κούμπο σε ένα παιχνίδι με την Βοσνία και το χάσε.
0: Ναι.
1: Το χάσε πανηγυρικά. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, όσο για το ψηλό που λένε για κάτι για Παπαγιάννηδες και τα λοιπά, ο Παπαγιάννης δεν είναι δυνατόν τώρα ή ο Τζαλμπούρης που έχει να είναι 2-18 και να έχει μόνο σουτ και να μην μπορεί στο καλάθι μέσα να είναι φιλόφτερο στον άνεμο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό πιστεύω. Καλό βράδυ με υγεία.
0: Καλό ξημέρωμα, καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι πλέον βλέπω εδώ έχει ξεσπάσει και πυρκαγιά στην Κεφαλονιά και μάλιστα στάλθει μήνυμα από το 112. Στάλθει μήνυμα από το 112. Και έχουν καεί από ό,τι λένε εκεί οι δήμαρχοι κτλ. Πάνω από 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό και στις περιοχές εκεί. Είπαμε, πολύ δύσκολη νύχτα. Γύρω στους 500 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή. Πραγματικά, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ και αύριο θα υπάρχει κόκκινο συναγερμός, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν καθόλου. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Γεια σου, δε φίλε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Το όνομά σου.
2: Γρηγόρης, μιλήσαμε και χθες.
0: Α, έλα, Γρηγόρη. Ναι.
2: Καλά είσαι.
0: Ναι.
2: Τι έγινε, έγινες μόνιμος?
0: Εντάξει. Είναι σε άδειες τώρα, καταλαβαίνεις.
2: Ωραία, το έχεις. Εντάξει, καλά περνάμε. Τι λέει, πώς πάμε, όλα καλά?
0: Καλά, εδώ το λέω αυτά με τις φωτιές και μιλάμε πραγματικά σε ποια ψυχή σου, δηλαδή, αυτό που γίνεται.
2: Να σου πω, πήρε κάπου αλλού ή Πορτογερμανό είναι αυτό που είπες τώρα?
0: Όχι, αυτό Πορτογερμανό που κατευθύνεται προς Ψάθα και άλλες περιοχές τώρα. Άστο.
2: Άστο, αδερφέ, είναι πραγματικά, τι να πω, δηλαδή, επειδή τα έχω ζήσει κιόλας, είναι...
0: Και είναι πραγματικά και είναι στις περιοχές που δίνουν πολύ, έτσι,
2: το κακό ξέρεις πολύ πράσινο. Το κακό είναι ότι κάθε χρόνο με το άγχος αυτό, δηλαδή, ναι, και επειδή ναι, είχα και κάτι γνωστούς που τέλος πάντων, είναι ο Θεός να βάλει το χέρι και... Αλλά το κακό, όπως το είπες και εσύ, ρε φίλε, είναι τα μποφόρ πολλά. Και θέλει να σημαντήσει. Τέλος πάντων, στα δικά μου. Εγώ φίλε πιο πολύ σε πήρα, ναι. Επειδή άκουσα τον άλλο με τις μπανάνες που λέει κάτι, μπανάνες για...
0: Εντάξει ρε, είπε να...
2: Ρε φίλε, συγγνώμη, η Ελλάδα δεν παράγει. Γι' αυτό δηλαδή μου...
0: Μ' αυτό είπα παράγει. Εγώ, μ' αυτό είπα
2: εγώ. Ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά... Σιταρίδης, Φίσας, Μπασινάς, Γκούμας, Καραγκούνης... Γιαννακόπουλος, να μιλήσεις πως είμαι κομπλεξικός επειδή είμαι πανθυναϊκός.
0: Ντέμι, Σάρτας, τι να λέμε.
2: Σάρτας. Δηλαδή ρε φίλε, πώς δεν παράγει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό ρε άρφε.
0: Και εντάξει, πρέπει να καταλάβω κάτι. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Δεν είμαστε μια χώρα 100 εκατομμυρίων που μπορούμε να έχουμε.
2: Μπράβο, μα να σου πω κάτι ρε φίλε. Δηλαδή, τι άλλο να παράγουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό ρε φίλε.
0: Μα εγώ είπα, επειδή ήταν και Ολυμπιακός ο φίλος, το ανέφερα τα παραδείγματα του Τζολάκη και του Κοστούλα, που είναι δύο παιδιά
2: τα οποία
0: τα τελευταία χρόνια έκαναν μεταγραφές. Όχι, έκαναν μεταγραφές στην πρώτη ομάδα της Premier League. Τι συζητάμε τώρα.
2: Μα είναι δυνατόν. Ο Τσόλης.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε πολλούς δηλαδή να παίζουν. Να... Τι να μπορεί, εγώ πιστεύω μια χαρά παράγουμε, έτσι.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή το γύρο πώς το πήραμε. Με Έλληνες δεν το πήραμε.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Εντάξει, ο καθένας τώρα πώς το βλέπει. Κοίτα, ήθελα να σου πω και λίγο για τον μπάσκετ που λέγατε πριν. Μάγκες, εντάξει, και στην εθνική ποδοσφαίρου πριν 10 χρόνια, χάναμε με τη Φερόε. Εντάξει, κύκλους κάνει η ζωή, έτσι. Δηλαδή, okay. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι για στο μπάσκετ, δεν γίνεται να μην έχουμε στο μπάσκετ, δηλαδή είναι στο αίμα μας, καταλαβες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, τώρα απλά μπορεί να είναι κακή περίοδος, αλλά είδαμε την Ισπανία λίγο, γενικότερα άντρες 18 ήταν αυτοί.
0: Mm.
2: Εντάξει, είχες παιχτάκια, ρε φίλε. Είχες παιχτάκια. Για τον Αδάλα που είπες πριν, αρφέ, έχει γίνει τέρας, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει. Πόσο χρόνο είναι αυτός.
0: 18. 17 στα 18.
2: Τρομοκρατικός, έτσι. Έχει γίνει, φίλε...
0: Όχι, το 6, 19, 19 στα 20. 19 στα 20.
2: 19. Τι θες παίζει αυτό, γκάρτ παίζει, σαν γκάρτ παίζει.
0: Στην ουσία είναι γκάρτ, αλλά εντάξει, είναι... μπορεί να παίξει τις τρεις θέσεις της.
2: Μια σφορά, αυτός είναι που έπαιζε περιστέρι.
0: Ναι, είχε πάει ιδανικός από τον Παναθηναϊκό στο περιστέρι και στην καρδίτσα.
2: Δηλαδή αυτός είναι παιχτάρα.
0: Ναι.
2: Εγώ δηλαδή τον έχω καψούρα, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό, ξέρεις ποιον άλλον. Άλλον που με έχει ψηλό απογοητεύσει, το Ματζούκα, ρε φίλε.
0: Ματζούκα, ε. Θα είναι στον Παναθηναϊκό στο φετινό ρόστερ.
2: Ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω να βοηθήσει φέτος. Πώς έχει πάει η Ματζούκα, το πιτσιρικάζει είναι ακόμη.
0: Ναι, δεν είναι. Ο Λευτέρης πέρασε και ένα πρόβλημα πραγματικά που εντάξει τον ταλαιπώρησε τους τελευταίους μήνες. Είναι το 3 γεννημένος 23.
2: Κοίτα, έχει μέλλον, φίλε. Δηλαδή είναι... έχει ταλέντο, έχει και τσαμπουκά. Για μένα, αρέσει, αυτός και ο Αδάλας πρέπει να ξανάρθουνε. Τον Αδάλα τον βλέπει να ξανάρχεται.
0: Δεν το αποκλείω κάποια στιγμή. Καταρχάς το παιδί τώρα εντάξει, έχει μια τεράστια πρόκληση μπροστά του γιατί πάει σε ένα πολύ καλό κολέγιο στο North Carolina. Όπως και ο Σάμ Ντούροφ, δηλαδή και ο Σάμ που θα πάει εκεί. Θα έχουν ένα τρομερό προπονητή εκεί. Λογικά φαντάζομαι θα δηλώσει συμμετοχή για το draft το επόμενο. Θα έχουν προπονητή τον Μάικλ Μαλόν, άμα τον θυμάσαι, που ήταν στους Nuggets και τα λοιπά. Που είχε κάνει μια πολύ καλή ομάδα στους Nuggets.
2: Μου διαφεύγει τώρα, δεν πρόβλημα.
0: Αν τον δεις σε φωτογραφία, θα καταλάβεις. Είχε φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα στους Nuggets. Τους είχε οδηγήσει στο πρωτάθλημα του 23 με Γιώκητς και τα λοιπά. Εξαιρετικός προπονητής. Φαντάζομαι να δηλώσει συμμετοχή στο
2: draft. Θα το φτιάξει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
2: Να σου πω, δεν είναι ο Μαυρούλης. Δεν είναι ο Μαυρούλης ο Χοντρούλης.
0: Όχι. Εσύ λες τον Μπράουν. Λες τον Μάικ Μπράουν.
2: Μπράβο, αυτός, ε. Όχι, δεν είναι αυτός, ε. Τους μπερδεύω. Άρα, εγώ τον Αδάλα το θέλω. Δηλαδή, για ποιο λόγο έφυγε τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, ήθελε να κυνηγήσει τον ήρωα του πηγαίνοντας σε ένα.
2: Άρα, εγώ τον Αδάλα το θέλω. Δηλαδή, για ποιο λόγο έφυγε τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, ήθελε να κυνηγήσει τον ήρωα του πηγαίνοντας.

0: συνέχεια συμμετοχή στους Grizzlies. Από όσο θυμάμαι είχε αρκετά μάτς ως βασικός.
1: Αριστερά, κοίταξε, μπορεί να μου πει λίγο περίεργο, αλλά εγώ το Καλάθι δεν με χαλάγει να μάθω.
0: Τον είδες και τώρα, ε.
1: Δεν με χαλάγει, πραγματικά. Δηλαδή, ψηφότητα σε αυτό, φίλε. Εγώ πιστεύω με τον Μπάουκ. Αλλά εντάξει, κοίταξε, φίλε, αυτά που ακούω, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να μας κοντράρει ο Μπάουκ ή ο Άρης. Ακόμα, έτσι.
0: Θα είναι σίγουρα πιο ανταγωνιστική σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι δεδομένο αυτό. Είναι...
1: Σίγουρα, απλά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί ακόμα να σκοντράρει. Δηλαδή και παίχτες, αν εξαιρέσει τον Οσμάν, εντάξει τώρα Μύρωτιτς και αυτά είναι... Ακούγονται έτσι, δεν ξέρω αν τους πάρει.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Βλέπεις και τις άλλες ομάδες να δυναμώνουν, δηλαδή ΑΕΚ και ΙΜΠΑ.
0: Και η ΑΕΚ νομίζω έχει δυναμώσει και θα κάνει και δύο ακόμα κινήσεις που θα είναι αρκετά δυνατές. Θα είναι και πιο ανταγωνιστική η ΑΕΚ σίγουρα.
1: Το μόνο ξέρεις που φοβάμαι ρε φίλε με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ και τον Άρη, sorry, είναι ότι ρε φίλε μην πάρουν ψηλά τον Αμανέ, γιατί ακούω ότι έχουμε το EuroCup εύκολα.
0: Άμα πάνε με αυτή την οτροπία, άστο, δεν υπάρχει τέτοιο, δεν θα υπάρξει ελπίδα.
1: Εσύ το λέγες πως η Μπασάξε, πώς λέγεται Μπασάξε.
0: Μπασάξε χέρι και αυτή πολύ χρήμα έχει ρίξει, δεν είναι αφιβόλο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μπορώ να το είχα πει και εγώ, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Μπράβο, γιατί βλέπω ένα τουπέ ότι και καλά... Παίζουμε εμείς τέτοιο και...
0: Κοίτα, εγώ το λέω και για τις ομάδες μας στην Ευρωλίγκα. Επειδή πάμε κάθε χρόνο με την οτροπία ότι μόνο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός υπάρχουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και άλλες ομάδες είναι πολύ σκληρές για ανταγωνιστικές. Και η Φενέρμπαχτσε κάθε χρόνο είναι εκεί. Η Μονακό τα προηγούμενα χρόνια, η Ρεάλ. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή αυτό.
1: Καλά, ισχύει αυτό.
0: Η Χάπο Ιερουσαλήμ, για παράδειγμα, στο EuroCup θα είναι και εκείνη πάρα πολύ ανταγωνιστική.
1: Μπράβο. Δεν σου ρωτήσω, ρε φίλε. Δηλαδή, οι ομάδες. Εσύ πιστεύεις ότι. Η Ευρώπη έχει δηλαδή να μπορεί να ανταγωνιστεί, ας πούμε, και ομάδες NBA μπορεί, θα μπορέσει.
0: Εντάξει, λίγο δύσκολο. Τις χαμηλό επίπεδο ομάδες του NBA πώς μπορούν να τις κοντράρουν.
1: Είναι δύσκολο, λες,
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη σου, πώς θα ανέβουμε λίγο ένα κλικ, ρε, γιατί, να σου πω κάτι για μένα, προσωπική μου γνώμη, δεν λέω, μετά το Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ και 2-3, είναι λίγο ψηλό χάος.
0: Όχι, μην το λες.
1: Όχι, λες,
0: Ναι, γιατί η Ρεάλ δεν είναι εκεί. Η ΕΦΕΣ φέτος δεν θα είναι πάρα πολλά ανταγωνιστική. Η ΕΦΕΣ δεν ξέρω αν έχει τι κινήσεις έχει κάνει.
1: Έχει πάρει μερικούς.
0: Μάικ Τζέιμς έχει πάρει, Στράζελ, τον Σάριτς. Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις η ΕΦΕΣ.
1: Το Σάριτς, τον Γκράτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ρε φίλε, καψούρα, αγώνα και για εμάς αυτός.
0: Ναι, έχει ακούσει για τον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Εντάξει, πιο χαμηλό επίπεδο ρε παιδί μου ομάδα σαν τη Βιλερμπάν ή σαν την Άλμπα τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ αδύναμες, ας πούμε, αυτές.
1: Μπεστίκτας, πώς τη βλέπεις.
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί σε αυτό το να κυνηγήσει κάτι μεγάλο φέτος. Γιατί εντάξει, ήταν και.
1: Έχει και κόσμο, αυτό μπορεί να είναι.
0: Ναι, έχει κόσμο. Πάτε. Δεν είναι εύκολη μετάβαση από το EuroCup στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ όμως ότι θα είναι. Σε κάποια παιχνίδια θα κάνει ζημιές. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί.
1: Λες, ναι. Εντάξει, έχει έδρα, φίλε. Δηλαδή...
0: Έχει έδρα αυτή η πραγματικότητα. Ναι.
1: Εντάξει, μπάτζε, εντάξει, ξέρεις, έχει ποδοσφαιρική έδρα.
0: Ναι. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα μια τελευταία ερώτηση και μη σου κρατάω. Πότε βλέπεις να μπαίνει η τρίτη ομάδα Ευρωλίγκα.
0: Μην πει και από φέτος.
1: Λες,
0: Άμα αυτά που γίνεται με τη Βιλερμπάν, δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει η Βιλερμπάν στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή έχει φοβερό πρόβλημα. Είδες και με τη Μονακό τώρα, η Μονακό εκτός επαγγελματικών κατηγοριών στην Γαλλία.
1: Τώρα το πρωί, απίστευτο έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν παίζει η Ευρωλίγκα.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι στον αέρα όλο αυτό, είναι στον αέρα όλο το κόμμα της.
1: Όπως έπαιζε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, Β' Εθνική και.
0: Η Μονακό τόσο άλλο σίγουρα θα παίξει Ευρωλίγκα Μονακό. Θα είναι στο EuroCup και δεν νομίζω ότι θα είναι στο EuroCup βασικά. Δεν θα είναι καν.
1: Πώς μπορεί να πεταχθεί μια τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, προφανώς θα πρέπει να πάρει wildcard.
1: Αχα.
0: Ή εκτός αν του χρόνου πάρουν το EuroCup όπως είπαμε ο Πάουκ ή ο Άρης.
1: Αυτή την κάρτα για να την πάρει, θέλει budget δηλαδή.
0: Θέλει budget, θέλει πολλά πράγματα, θέλει γήπεδο, θέλει την οπαδική βάση που λέμε.
1: Περνάει δηλαδή ο Άρης με το γήπεδο βάση γήπεδου.
0: Είναι πόσο χωράει, 5 χωράει.
1: Νομίζω είναι 5,5.
0: Αν και νομίζω ότι θα το μεγαλώσουν. Κοίταξε τώρα, αυτό και αυτό είναι σχετικό γιατί και τη Μονακό το γήπεδο που έχω πάει πάρα πολλές φορές δεν χωρούσε 5.000. Ζήτημα είναι.
1: Και, και πολλά άλλα είναι έτσι. Η Ντουμπάι, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, η Ντουμπάι παίζε σε έδρα που ήταν. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο Μαυροβούνιο που έπαιξε. Αναφέρεσαι
1: μπράβο, αυτή την μπράβο, μπράβο.
0: Εντάξει, μπράβο. Και ήταν για αναγκαστικούς λόγους με όλο αυτό που γινόταν με τον πόλεμο και με αυτά.
1: Γιατί και σε ένα.
0: Το γήπεδο του Ντουμπάι είναι τρομερό το Coca-Cola Arena. Είναι από τα πιο πλέον
1: σύγχρονα. Όχι αυτό. Ένα άλλο που είχα δει να μάθει, αυτό σου λέω.
0: Άμα λες το Μαυροβούνιο, εντάξει, ήταν λογικό γιατί.
1: Μπράβο. Ήταν ψιλοχάλια.
0: Ναι, ήταν παλιά.

0: Μη σε κρατάω, χάρηκα.
1: Να είσαι καλά, φίλε, καλό σημείο.
0: Θες και αύριο.
1: Όχι, όχι, όχι, από εβδομάδα τώρα. Από Τετάρτη, Τετάρτη.
0: Εντάξει, φίλε μου.
1: Τετάρτη πάω τον Παναθηναϊκό.
0: Σε πάρω να τα πούμε Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελπίζω να φέρεις γούρι.
1: Άντε να δούμε.
0: Να σου πω, άμα περάσουμε αυτήν, ξέρεις μια παίζουμε μετά.
1: Ε, όχι, θα γίνει κλήρωση.
0: Α, γίνεται κλήρωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε παλικάρι μου, καλή
1: καλή σημείο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στον Ογνοφυλό. Καλημέρα.
2: Έλα, γύρω, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε.
2: Καλά, φίλε μου, εσύ.
1: Καλά.
2: Ωραία. Ρε φίλε, τώρα που μιλάνε για μπάσκετ και σκεφτόμουν, ας πω, ο Φρανσίσκο τώρα από κάνα τριάρι σίγουρα.
1: Παραπάνω. Το συμβόλαιό του εννοείς, έτσι. Το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιό του εννοείς.
2: Το συμβόλαιό του,
1: ναι. Ναι, ναι, πάνω από τρία. Τριάμιση σχεδόν.
2: Ναι. Και μου φαίνεται, ξέρεις τι μου φαίνεται περίεργο, που ξέρω εγώ βάζει ρήτρα, ξέρω εγώ τώρα ο Ολυμπιακός για τον Γόκαπ έχει βάλει 2 εκατομμύρια, εντάξει αυτό τώρα είναι αρκετά πολύ λόγω ηλικίας του Γόκαπ. Αλλά βλέπω ας πούμε που λέει έχουν βάλει ρήτρα 1 εκατομμύριο και πώς θα τη σπάσει και πάνε και του δίνουν αυτού, ξέρω εγώ, που είναι να πάρουν 3 εκατομμύρια, 3,5 το χρόνο. Και κολλάει το 1 εκατομμύριο, δεν είναι παράξενο.
1: Εντάξει.
2: Ναι, λένε είναι πολύ, με πολύ μεγάλη ρήτρα και διαβάζει 1 εκατομμύριο. Τι μεγάλη, του δίνει στο αλλού τετραπλάσια. Έχουν ξεφύγει τα
1: νούμερα. Ισχύει.
2: Για πες μου, στο ποδόσφαιρο, στις ομάδες μας, ποιος παίρνει 4 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, 4,5. Υπάρχει κανείς στον Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό, όχι. Νομίζω τα πιο μεγάλα συμβόλαια είναι του Ντεφράι και του Ντέσσερ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
2: Μάλιστα.
1: Στην ΑΕΚ αντίστοιχα του Γιώβιτς.
2: Στο Ολυμπιακό είναι ο Ελκαμπή.
1: Ελκαμπή. Ναι, ναι. Στον Πάο.
2: Έχει ένα μπάσκετ και έχουν φύγει τελείως. Μ' άρεσε που ο δικός σας ο Νάνι ήθελε να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος. Τώρα πιστεύω να τον έχουν περάσει κανένα δεκαετία.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι μόνο ο Μίσιτς.
2: Ναι, ναι.
1: Μόνο Μίσιτς. Που παίρνει 5. Και θα ήταν και ο Φρανσίσκο, αλλά δεν τα πήρε ποτέ από τη Βιλερμπάν, οπότε...
2: Δεν πιστεύω, και άλλοι πρέπει να τα παίρνουν. Ο Βαζέγκοφ πώς θα παίρνει.
1: Κάπου και 4,5 δεν παίρνει και εκείνος.
2: Ναι, βλέπεις. Τόσο πάντων, ναι, είναι περίεργο. Εντάξει, διαβάζω λέει ότι θα αλλάξει λέει το καλύτερο, δηλαδή βλέπεις να αλλάζει το Final Four, γιατί για μένα πρέπει να γίνει, δηλαδή να το έχω ξαναπεί από πρόπερση το λέω, να γίνεται να μείνει πρωτάθλημα ας πούμε μεταξύ των ομάδων, αυτών των τεσσάρων. Και...
1: Για να εννοείς πιο δίκαιο ας πούμε σε εισαγωγικά, να είναι πιο...
2: Δεν αλλάξει κάτι τέτοιο.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το πάνω. Δεν έχουν μπει σε διαδικασία. Από, το χρόνο, από την επόμενη σεζόν το πλάνο τους, δηλαδή από το 27-28, το πλάνο τους είναι να γίνουν 24 ομάδες. Με δύο ομίλους. Με δύο περιφέρειες δεν το θέσω έτσι, όχι δύο ομίλους για το
2: μηδέν. Υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε πιο παλιά.
1: Γι' αυτό λέω να το κάνω λίγο διαφορετικό, να γίνει με δύο περιφέρειες, Ανατολή Δύση, ας το πούμε, όπως είναι λίγο στο NBA, κάπως έτσι να το κάνω.
2: Καλά, εντάξει παιδιά, το NBA, αφήστε το ξαναπεί, δεν θυμάμαι ένα ποσό που είχα διαβάσει, πόσα μηδενικά είχα από πίσω, για ένα ξέρω εγώ μέτριο αγώνα στο NBA.
1: Τα εισιτήρια εννοείς, ε?
2: Όχι.
1: Α.
2: Το ποσό που γυρίζει γύρω από αυτόν τον αγώνα. Ναι. Τα πάντα όμως.
1: Τηλεοπτικά και τα πάντα, ναι, ναι.
2: Τρομακτικό. Δεν μπορούσα να το διαβάσω.
1: Αυτοί και αν έχουν ξεφύγει. Αυτοί και αν έχουν ξεφύγει.
2: Ναι. Και όχι για αγώνα μεγάλων ομάδων. Το τελευταίο αγώνα, λέει, ας πούμε. Το τι παίζεται γύρω από διαφημίσεις, από αυτά, από sponsors, από. Τα ειστήρια τα τελευταία. Τέλος πάντων. Να πω και λίγο για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τον Παναθηναϊκό δεν τον είδα, αλλά εντάξει, δυσκολεύονται πάντα οι ομάδες τέτοια εποχή.
1: Είναι περίεργες αυτές τις διαδικασίες των προκριματικών και έχουν φάει και πολλές φαλιάρες σε ελληνικές ομάδες.
2: Πάντως, κοιτάξτε, δηλαδή ο Πελίστρη δεν μπορεί να βρει το τέρμα με τίποτα. Αυτό είναι στάνταρ.
1: Και ξέρεις, είναι και πολύ κρίμα, ρε παιδί μου, γιατί είναι πραγματικά στο κομμάτι ας πούμε, των ελιγμών τέλος πάντων και της ταχύτητας είναι τρομερός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος παίκτης στην Ελλάδα.
2: Ναι, άμα έγραφε, θα θύμιζε Σαραβάκο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά αυτό που λες τα τελειώματα, θα πεις, αν είχε τα τελειώματα, θα πέσε ποτέ στον Παναθηναϊκό.
2: Τις ευκαιρίες έκανα 4 γκολ, θα πει να λέμε. Εγώ τον Σαραβάκο, φίλε, τώρα που τον είχα δει πριν πάει στον Παναθηναϊκό, είχε έρθει στο Καραϊσκάκι
1: με τον Πανιόνιο.
2: Και τον έβλεπες και τον έχανες. Αυτός μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και ο Ντέμις ο Νικολαίδης που είχε έρθει με τον Απόλλωνα.
1: Με τον Απόλλωνα, ναι, ναι. Έχει κάνει φοβερό μάτσο με αυτό.
2: Λοιπόν, να πω για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ήταν ευνόητο ότι θα παίξει τερματοφύλακας ο Ιουγκοσλάβος, ο Σέρβος. Εγώ πιστεύω αυτό το παιδί θα πιάσει. Έχουν και καλούς θερματοφυλάκες αυτοί. Η σχόλη γενικά, τώρα τι γίνεται αυτό με τα πόδια πάλι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το build-up. Δηλαδή βλέπεις, ρε φίλε, πες μου, πόσα γκολ έχεις δει να έχουν ξεκινήσει αυτοί θερματοφυλάκα που θέλουν να ξέρω εγώ σωστές πάσεις, να κάνεις σωστή μεταβίβαση, να προωθηθείς και άμπι γκολ. Και πόσα γκολ έχεις δει από λάθη.
1: Ναι.
2: Και πες μου γιατί το συνεχίζουν αυτή την αηδία. Και δεν βαράει όπως βάραγε ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος. Ξέρω εγώ, έπαιρνε φορά ο Γιαού και βάραγε το ελεύθερο. Έτσι. Δεν πάω να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, να πω για τον Ολυμπιακό, σίγουρα είναι καλύτερος. Μπροστά έχει μαζέψει τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Ζωάου. Πού το δίνε. Ναι.
1: Που πήρε
2: από την Νότια Μήνα.
1: Ο Ζωάου.
2: Αυτό αν θα τα βρει με τον κόσμο σίγουρα. Γιατί τέτοιοι παίχτες έχουν έρθει στον Ολυμπιακό πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, που τους κάνει και ένα κλικ η ομάδα και γίνονται ένα. Και θα παίξει πολύ μεγάλη μπάλα, εγώ πιστεύω. Είναι παιχταράς. Πάλι γκολτζί εξτρεμ δεν έχουν φέρει. Γιατί ο Ολυμπιακός, το έχουμε ξαναπεί, του λείπει ο καλός Ποντένσε την πρώτη χρονιά που ξανά ήρθε με τα assist και τα γκολ του. Αυτό με τον Γιάρεμτσουκ, στο Ολυμπιακό, τέτοιοι παίχτες... έχει πάει ο κόσμος και τους έχει βάλει στη θέση του. Μπορώ να το καταλάβω γιατί το άκουσα από όλους τους τέτοιους να είναι αδιάφορος. Εμείς τον αγαπήσαμε, είναι και ένας λόγος παραπάνω που η χώρα του περνάει από αυτά. Εντάξει, δεν έχει παράπονα τον κόσμο του Ολυμπιακού, οπότε για μένα οφείλει να παίζει κανονικά. Και κάποιος πρέπει να το πει αυτό το πράγμα. Είναι ρεζίλ για το σύλλογο. Εγώ δεν τον είδα, αλλά το άκουσα από όλους. Δεν το ανέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Όπως και δεν ανέχομαι να πηγαίνει ο κόσμος και να βρει την ώρα του αγώνα τους παίχτες. Το ξαναπεί. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε. Εγώ πιστεύω στο τέλος ο Ολυμπιακός θα φέρει καλούς παίχτες. Κυνηγάει καλούς παίχτες. Καταλάβεις τι γίνεται. Κυνηγάει καλούς παίχτες ο Ολυμπιακός, οι οποίοι από την αρχή είναι δύσκολο στο να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Ναι,
2: και την πατάει. Αλλά μετά δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή τώρα θέλει να σου πω ένα χαφ. Πέρυσι κάνανε του κόσμου το αλαλού με τον παίχτη που πήρα τελικά εσείς. Αυτόν με τη Σχετάφε, πώς τον λέγανε, που το χτυπούσε ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν. Πήγε ένα αυτός. Τώρα δεν πάει να τον πάρει.
1: Κάπου πήγε, κάπου, κάτσε θα σου πω αμέσως. Κάπου τον είδα ότι πήγε, θα σου πω αμέσως.
2: Πήγε, έφυγε από εκεί.
1: Νομίζω ότι έφυγε, ναι.
2: Άμα έφυγε, εντάξει, το παίρνω πίσω. Αλλά,
1: γιατί ναι, αν εντάξει, τον ήθελαν πάντως ομάδες καλύτερες από τη Χετάφε. Γι' αυτό το ψάχνουν λιγάκι, θα σου πω αμέσως.
2: Αλλά νόμιζα ότι έμεινε εκεί. Και λέω, θες γιατί τον έχει πάει, ας πούμε. Ή τώρα αυτά που ακούω με το... Αυτός που ήταν ενάρθει, ζήτησε πολλά. Το δεκάρι.
1: Πήγε κόμμο, μπράβο, καλά θα σου πω. Πήγε κόμμο, πήγε κόμμο. Ο Μίγια πήγε κόμμο.
2: Α, πήγε κόμμο. Champions
1: League. Champions League θα παίξει. Okay.
2: Εντάξει. Αυτός ο Πάντιτς, άμα τον πάρουμε θα έρθουμε μεταγραφή και θα είναι δικός μας.
1: Ναι.
2: Αυτός που πήραμε τώρα που λένε ότι είναι ο παιχταράς ο Πορτογάλος, του χρόνου θα φύγει το παιδί.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, για μένα πρέπει να τον πάρουν αυτό. Αφού τον εθέλαν όλη τη σεζόν και δεν έχουν ψάξει και το έχουν κάνει. Πάντως αυτό που έχει κάνει η Άγγλη βγάζει το καπέλο. Έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Για τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλούς παίχτες, έχει πάρει σωριδών. Δεν ξέρω τι γίνεται, πώς θα το παντρέψει. Αλλά η ΑΕΚ, επειδή είναι ψηλοέτοιμη η ομάδα, εκεί που είχε λήψεις, έχει πάρει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, πώς η ΑΕΚ βρίσκει μέσα σε δύο μέρες, ας πούμε, αντικαταστάτη του Πινέδα τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, πέρασε καιρός για να τον βρει τον αντικαταστάτη. Δηλαδή.
2: Ναι. Έφυγε ο Πινέδα και θέλει να πάρουν ένα παίχτη. Τώρα μπορεί να μην είναι ίδιος. Αλλά κάνει τα 7 πράγματα και που έκανε ο Πινέδα και κάνει και από τα 7 τα 4 λένε ότι είναι καλύτερος, ξέρω εγώ.
1: Για να δούμε. Για να δούμε. Όλα στο γήπεδο.
2: Ναι, θέλω να σου πω, είναι καλοί παίχτες όμως.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσει τον Πινέδα γιατί είναι ένα τρομερός παίχτης, έτσι.
2: Ορίστε.
1: Δεν είναι εύκολο να αντικαταστήσει τον Πινέδα γιατί είναι τρομερός παίχτης.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Πινέδα σε πολλά πράγματα υστερούσε. Υστερούσε σωματοδομικά, υστερούσε στο σκληρό παιχνίδι, δεν βάζει τα πόδια του. Έτσι. Αυτός που ήρθε μπορεί να είναι πιο έμπειρος και καλύτερος για να ταιριάζει και καλύτερα. Εντάξει, δεν ήταν και ο Πινέδα τώρα, μην τρελάφουμε. Εντάξει, πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν ήταν το α και το μέγα της αγγιάμε. Ήταν ο Ριακός μαζί με άλλους 2-3 παίκτες. Λοιπόν,
1: να κλείσουμε γιατί θέλει και ο Γιώργος να πει ένα break.
2: Αν φύγεις, πας διακοπές, κάτι άκουσα να περάσει καλά.
1: Να σε καλά, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
2: Έγινε, γεια.
1: Πάμε break, Διακό, πάμε break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Big Wings Sport FM 94,6 με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρυθμίση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Πετρέδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ακόμα μαζί για περίπου 25 λεπτάκια. Πάμε να βγάλουμε όσε περισσότερε γραμμέ μπορούμε. 2-10-15-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το όνομά σα.
1: Το όνομά μου είναι Αχιλλέας.
0: Γεια σου, Αχιλλέα.
1: Και λέγω και είμαι ο παδό ΣΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα μια και λέω ΑΕΚ, επειδή έκανες παλιά το ρεπορτάζ της μπασχετικής ΑΕΚ. Και επειδή εγώ αγαπάω πάρα πολύ το Μάκη τον Αγγελόπουλο.
0: Ναι.
1: Τι βλέπεις να γίνεται με το κήπεδο εκεί πέρα με αυτό που κάνουν.
0: Τώρα αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, γιατί είναι...
1: Δεν μπορεί να το ξέρει
0: εδώ
1: κανείς.
0: Τώρα είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Βλέπω,
0: δεν είναι έτσι εύκολο
1: βλέπω
0: αυτό.
1: Βλέπω ότι θέλει να φτιάξει ξενοδοχείο. Καλό είναι βέβαια αυτό για τον
0: άνθρωπο. Δεν το συζητάμε.
1: Όχι για τον άνθρωπο, για την ομάδα.
0: Για την ομάδα, για τον οργανισμό, ναι.
1: Ναι. Αλλά όπως το βλέπω τα πράγματα, είναι που είναι και που είναι. Εγώ πάντα ήμουνα κάθετα αντίθετος με την επιλογή της, με το ότι δέχτηκε η ΑΕΚ να πάει εκεί. Ενώ από παλιά τσακωνόμουν να θυμάμαι όταν ήταν στο σταθμό και ο Γιάννης ο Καραλής με αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν επέμεναν για το γαλάτσι. Αλλά τέλος πάντων, όταν λέω δεν επέμεναν, ανέχθηκαν, ας πούμε, μην πω τώρα τη λέξη, το μπιπ του Δήμου Γαλατσίου, ας πούμε, για ένα Ολυμπιακό ακίνητο που δεν το ανήκει καν, ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι απλά στη δικαιοδοσία του. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα έγινε. Προφανώς ο άνθρωπος χωρίς κανένα... μόνο με τη συνδρομή ελάχιστα των οργανωμένων, οι οποίοι εν πολλής... τα έσοδα που αφήνανε γενικά ο κόσμος της ΑΕΚ ήταν ελάχιστα στην ομάδα, μέσω των εισιτηρίων εννοώ. Εν αντιθέσει με το ποδόσφαιρο που πηγαίνουν και οι οπαδοί της ΑΕΚ, και μιλάω και για τον εαυτό μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δίνουν γύρω στο 1-1,5 χιλιάρικο για διαρκείας. Μιλάμε τώρα για σε ελληνική ομάδα, έτσι. Άσχετα με το γήπεδο που πάνε, για να παρακολουθήσουν ελληνικό ποδόσφαιρο. Πηγαίνουν, ας πούμε, δίνουν 1.000, 1.200, 800 ευρώ διαρκείας για να παρακολουθήσουν 20 αγώνες. Κουνάμε το χέρι στο Μάκη, γιατί λέει πήγε προφανώς γιατί ήθελε να πάρει για 49 χρόνια το γήπεδο, έπρεπε να δώσει, να εξυπηρετήσει τον Ολυμπιακό για ένα ακίνητο για το οποίο εκείνη τη στιγμή που του ζητήθηκε δεν του ανήκε.
0: Ναι. Και κάποιο σημαντικό ποσό, μην το ξεχνάμε και αυτό. Και αυτό
1: είναι... Ας το ποσό, ρε παιδί μου, ας το ποσό.
0: Εντάξει, για τον προϋπολογισμό της ΑΕΚ και τον μπάτζετ της ΑΕΚ θα είναι σημαντικό το ποσό αυτό.
1: Ναι. Ας μαζευόμαστε εμείς όλοι μαζί. Πρώτον, βάζω τον εαυτό μου μέσα. Πρώτον. Ας μαζευόμαστε όλοι μαζί να πάμε να τα δώσουμε στο Μάκη. Εκτός αν του ζητάμε να φύγει ο Μάκης. Αν του ζητάμε να φύγει, ωραία, οκ. Okay. Ας φέρουμε τον επόμενο. Ας πάμε να το βρούμε. Όσον αφορά για το. Έτσι, για το αθλητικό γίγνεσθε, επειδή άκουσα κάτι για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πάλι θα δανειστώ κάτι από το Μάκη τον Αγγελόπουλο που πιστεύω εσύ γνωρίζεις ότι τουλάχιστον όσον αφορά τα οικονομικά, χρηματιστηριακά κλπ. Είναι πάρα πολύ ενημερωμένος ο άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι όλο το αθλητικό γίγνεσθε, στην Ευρώπη, το ευρωπαϊκό αθλητικό γίγνεσθε, ο τζίρος του είναι 50 δις. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντβολ, βολέι, τόνα, τάλος, οξουμούξου, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Το μπάσκετ από αυτή την πίτα των 50 δις διαχειρίζεται 500 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέω για το φίλο που βγήκε πριν και λέει γιατί δεν γίνονται επενδύσεις, γιατί... Τι επενδύσεις να γίνουν. Εμένα μου κάνει, καταρχήν οι μισές όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, όλες οι ισπανικές ομάδες χρηματοδοτούνται μέσα από το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, με οι μεγάλες...
1: Του μπάσκετ.
0: Όχι όλες, δεν είναι όλες ακριβώς.
1: Η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
0: Αυτές, όχι,
1: πολλές,
0: δεν υπάρχουν άλλες.
1: Πολλές, όχι. Ναι. Όχι μόνο. Η Μάλαγα, ρε παιδί μου.
0: Καμία
1: από
0: σχέση.
1: Τι χρηματοδοτεί.
0: Η Μάλαγα δεν έχει. Μα δεν έχει σχέση με την ποδοσφαιρική Μάλαγα. Αν ήταν έτσι, θα είχε διαλυθεί και η μπασκετική Μάλαγα.
1: Χρηματοδοτείται από κάποιον επενδυτή, δηλαδή.
0: Προφανώς θα έχει τα δικά της. Έχει ο...
1: Εντάξει.
0: Έχει την Ουνικάχα που είναι από πίσω.
1: Οι ρώσικες ομάδες όταν ήταν μέσα χρηματοδοτούσαν απευθείας από το κράτος. κράτος. Γιατί κρατικές ήταν αυτές, επί της ουσίας εννοώ. Κάποιος ήταν πρόεδρος, υποτίθεται επενδυτής. Έτσι. Από εκεί πέρα μένουν οι τουρκικές, οι ελληνικές και η Ισραηλινή ομάδα, οι Ισραηλίτικες ομάδες, οι οποίες είναι μέσα. Περί αυτού μιλάμε. Εδώ πέρα ύστερα ζητάμε, δεν μπορούμε ας πούμε να συγκρίνουμε. Είναι και άδικο και για τον μπάσκετ. Δηλαδή εγώ βλέπω ας πούμε τον Γιαννακόπλο και τον Αγγελόπλο, δεν ασχολούμαι εδώ και 25 χρόνια με τον μπάσκετ. Έπαιζα μπάσκετ, πήγαινα στα Ταρτάν ας πούμε, εκεί που έπαιζε στον Ιωνικό της Νέας Φιλαδέλφειας, όσο έχει περισσότερο εγώ, ακόμα και στο Παπαστράτιο, στον τάφο του Ιδού, δεν έχει νόημα. Επίσης δεν έχει νόημα γιατί δεν υπάρχει και παίχτες με τους οποίους να νιώθω, ας πούμε, ότι μπορώ να τον βρίσω και να καταλάβει αυτό που λέει.
0: Ναι. Ενώ στο ποδόσφαιρο το κάνετε αυτό.
1: Το λέω κάθε υπερβολή, και στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα χειρότερα. Όχι, βέβαια, ναι. Δεν νόμιζα να σου κάνω ευχολόγιο για το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Όταν χαθεί η σύνδεση, κάποτε έχει γράψει ένα βιβλίο ο Ρούσης μαζί με τον ο κοινωνιολόγος, ο καθηγητής Παντίου, για το τι είναι ο αθλητισμός, και έγραφε και ειδικά για το ποδόσφαιρο, μια θρησκεία χωρίς απίστους. Όταν χαθεί η επαφή μεταξύ της κοινωνίας και του αθλητή και της ομάδας, κατ' επέκταση, τελειώνει το πράγμα, όπως τελειώνει και το ποδόσφαιρο σιγά σιγά. Θα τελειώσει ο αθλητισμός με την έννοια που το θέλει, σε 50-100 χρόνια που εμείς δεν θα ζούμε, θα είναι λυρική σκηνή, έτσι όπως το πάνε. Δεν θα υπάρχει, καταρχήν έχουν κάνει πανάκριβα τα εισιτήρια. Ο απλός κόσμος σε λίγο δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο. Δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν. Στην Ελλάδα θα γίνει καρικατούρα βέβαια. Μιλάω πανευρωπαϊκά. 900 ευρώ λέει έκανε, 900 δολάρια λέει έκανε το εισιτήριο, ένα απλό εισιτήριο στο Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, αλλά γέμιζαν τα γήπεδα.
1: Βέβαια γέμιζαν. Πόσο ακόμα νομίζεις.
0: Αχ, απλά λέω, δεν ξέρω. Αυτό το ξέρω, θα το δείξει ιστορία. Θα το δείξει ιστορία.
1: Ναι, καλά, προφανώς. Μια πρόβλεψη κάνουμε τώρα. Κάνουμε μια κουβέντα για το μέλλον. Όταν θα χαθεί αυτό το πράγμα, όταν θα χαθεί η λαϊκότητα αυτών των αθλημάτων και, επίσης όταν θα χαθεί η σύνδεση με το παιδί της διπλανής πόρτας. Δεν μιλάω για εθνικό προϊόν που λέμε. Μιλάω για τη σύνδεση, δηλαδή να υπάρχουν πρότυπα από τα παιδάκια τα οποία ας πούμε θα μεγαλώσουν με έναν παίκτη ο οποίος αύριο, όπως μεγάλωσε ο Σαλαβάκος, ο Δελικάρης, ο Παπαϊάννου, που αύριο θα το δουν σε μια μεγάλη ομάδα και θα γίνει το πρότυπό τους, να το φτάσουν κλπ. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχουμε γεμίσει, περιμένετε να κάνουν να γίνει ελληνικό ποδόσφαιρο και ελληνικό μπάσκετ όταν έχουν χαθεί, αν έχουν χαθεί όλες οι αναπτυξιακές διαδικασίες. Γιατί έχουμε οδηγήσει τα παιδιά ότι δεν έχουν κανένα πρότυπο ότι μπορεί να φτάσουν παντού. Οι παίκτες έρχονται απ' έξω. Έρχονται απ' έξω. Πηγαίνουν στις ακαδημίες οι οποίες είναι εντελώς στυλιζαρισμένα τα πράγματα. Πηγαίνουν οι προπονητές και τους κάνουν προετοιμασία πρώτης εθνικής. Και καλά, μπούρδες δηλαδή. Δεν θα κάνεις τρίπλα, δεν θα δίνεις την μπάλα. Πάσα. Και το παιδί σε λίγο δεν βρίσκει κανένα ενδιαφέρον. Και αυτοί που βγαίνουν πάλι καλά που βγαίνουν δηλαδή. Δεν ξέρω δηλαδή πώς μπορεί ας πούμε αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Είπε ένας φίλος προηγουμένως για τη Β' και Γ' Εθνική. Θες να κάνεις αναπτυξιακή διαδικασία, μάλιστα. Πάει ο κύριος Γκαγκάτσης. Δόξα τω Θεώ έκανε πολύ ωραίο το μέτρο αυτό για το κύπελο. Μπορεί να φωνάζουν οι δικοί μου, δεν έχει σημασία. Υποχρεωτικά το 50% του ρόστερ να είναι Έλληνες. Του ρόστερ κάθε ομάδα. Δηλαδή στους 25 ποδοσφαιριστές, παραδείγματος χάρη, οι 13 πρέπει να είναι Έλληνες. Και στο γήπεδο πρέπει να παίζουν 5.
0: Να κλείσουμε σε σιγά, κύριε Αχιλιά, γιατί περιμένουν και αρκετοί ακόμα φίλοι.
1: Α, βέβαια, ναι, εννοείται.
0: Έτσι μιλάμε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Καταρχήν. Ακούω, για μένα η πιο αποτυχημένη εθνική ομάδα βάσει δυναμικότητας είναι η Αγγλία. Γιατί, να σου πω γιατί. Να. Γιατί η Αγγλία, τώρα συγγνώμη, αν είσαι μια χώρα 50 εκατομμυρίων και δεν έχει και άλλο ομαδικό άθλημα να επιδείξει, ποιο άλλο άθλημα ομαδικό έχει η Αγγλία να επιδείξει. Για πες μου, γιατί εγώ δεν ξέρω
0: κάτι. Έχουν κάτι cricket, κάτι, τα έχουν αυτά.
2: Καλά, ναι, αυτά τα παίζουν αυτοί και οι Σκοτσέζοι και μεταξύ τους και έχεις 62 χρόνια, γιατί επί τους 62 χρόνια θα κάνει να πάρεις τίτλο, εμείς τι θα έλεγα. Εγώ δεν λέω και ότι η Ελλάδα δεν είναι τραποτυχία. Αλλά τώρα να κάνεις να μου λες ποια Αγγλία. Έχει ένα μόνο άρθρο. Και σου λέει και έχει 62 γιατί αφού δεν το πήρε φέτος, το λιγότερο που θα κάνει να πάρει κάποιο τίτλο θα είναι 62 χρόνια, έτσι δεν είναι. Το λιγότερο ναι, δεν μπορεί και πάει. Και είσαι η Αγγλία και τώρα και μου λες πρότυπο. Να πεις για μένα η Ισπανία είναι πολύ μεγάλη. Γιατί είναι μια χώρα που έχει στα ομαδικά θέματα είναι κορυφαία για μένα.
0: Γιατί και στα ατομικά τι είναι. Στα ατομικά τι είναι.
2: Ναι, όχι. Απλά ναι, επειδή τώρα θα μιλήσω για τα ομαδικά. Αν και σκεφτείς και ότι έχει και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Εντάξει, παιδιά, τώρα για την Αγγλία τώρα που σου λέω. Γιατί μήπως τη θεωρείτε αν ήσουν στο στυλ της Αγγλίας επιτυχία ότι πας. Γιατί εσύ σου λέει και η Αγγλία. Και τώρα να λες, για μένα σου λέω η πιο αποτυχημένη ομάδα εννοώ με βάση δυναμικότητας φυσικά και βάση πληθυσμού και τα λοιπά. Να σου πω για κάτι. Και την Ελλάδα τότε, επειδή εγώ είμαι και την Ελλάδα τότε τσουκου τσουκου τη φωνάζανε. Τώρα τους αρέσει η Ελλάδα. Εγώ θεωρώ ότι τώρα η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερους παίκτες. Τότε ήταν φυσικά ήταν η παίκτες. Δεν ξέρω παιδιά, καταρχήν ή το άλλο που έλεγε με πια η Ελλάδα, μα δεν μπορεί να συγκρίνει με άλλες υπήρους. Και άλλες που παίζουν με άλλο δυναμικό ζητήριο. Φυσικά και είναι αποτυχία που δεν πήγα. Από εκεί πέρα, τι λέει, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κάποιος στο επόμενο στο Euro θα πάμε. Τέλος πάντων. Αυτά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γιώργος πάω από Ολλανδία εδώ.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Άκουγα τους προηγούμενους, άκουσα και αυτό που έχει μπιφ με τον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει δικαιολόγησε τον παίρνει και στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και ξέρεις όπου παίρνεις και συμμετέχεις, δημιουργείς και αντιπαραθέσεις, οπότε γι' αυτό έχεις και κάποιο παραπάνω έτσι, κάψιμο για κάποια ομάδα, γιατί συνήθως οι Ολυμπιακοί δεν ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι από τις εξαιρέσεις ο κύριος. Να πω για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, καταρχήν έχουμε και έναν Πετρίδη εμείς στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, δημοσιογράφο, δεν ξέρω, το γνωρίζεις φαντάζομαι. Στο Μετρόπολης, Πετρίδη.
0: Α, ναι. Δεν το ξέρω. Ναι.
3: Έχουμε δύο δημοσιογράφους στον ΠΑΟΚ που ακολουθούν. Ο ένας είναι από τον ΠΑΟΚ 24, ο Μοσχοβίτης, ο οποίος είναι...
0: Τον Νίκο τον ξέρω.
3: Ναι, ο Νίκος ο Μοσχοβίτης. Και ο άλλος είναι ο Νίκος ο Πετρίδης, νομίζω και τον Νίκο το λένε, ο οποίος είναι συνονόματο, έχει το ίδιο επίθετο μεσάνδρα, τέλος πάντων, και ασχολείται με το ρομπορδάζ στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ από τον όμιλο Μετρομίδια του Μετρόπολης. Ο συγκεκριμένος.
0: Πώς θα βλέπεις?
3: Γενικά το Πετριδέκο έχει μια συμπασχετική...
0: και με το ραδιόφωνο, και ο Γιάννης Πετρίδης δεν έχω καμία σχέση που είναι τεράστιος.
3: Λοιπόν, όσον αφορά το για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρα από τίτλους, πρωταθλήματα που πάθηκαν ή χάθηκαν ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και κάποια σημεία αναφοράς τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε τεράστιος σύλλογος επειδή είχε τη γέφυρα του μπασκετικού ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80 και του 90. Όταν η ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, ειδικά τη δεκαετία του 90, έφτασαν αυτά, καταλήξει μέχρι και 11η, 12η, δηλαδή δύο θέσεις πάνω από τον υποβασμό. Το 92-93 είχε γίνει αυτό. Και τότε έκανε πολλά ΠΑΟΚτσάκια ο Μπάνε Μπρέλεβιτς. Τώρα κάνει ο Κωνσταντέλιας. Είναι οι δύο παίχτες οι οποίοι έχουν μια μαγική, μάλλον ο Πάνε είχε αυτή τη μαγική ικανότητα να κάνει πάρα πολλούς παουτζίδες, και ο Κωνσταντέλης αυτή τη στιγμή το ίδιο είναι για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ελπίζω να το κρατήσουμε πολύ στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί αυτό που κάνει δεν ξεπληρώνεται με όσα εκατομμύρια και να πάρουμε από οποιαδήποτε ομάδα και να τον δώσουμε. Και επειδή εγώ στο μπασκετικό ΠΑΟΚ γαλουγήθηκα ως οπαδός, έφτασα στο σημείο να το πω αυτό γιατί πρέπει να... θα είμαι σύντομος δύο λεπτά γιατί περιμένουν και άλλοι ακροατές. Έφτασα στο σημείο να πάω μέχρι και το στόπ, θυμάμαι και το παιχνίδι που δεν είχα φράγκο όταν ήμουν νεαρός και ήμουν τότε στην Ελλάδα, τον Φεβρουάριο του 92, τη χρονιά δηλαδή που καταλήξαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα που είχαμε πάρει τότε, στο παιχνίδι Δάφνη ΠΑΟΚ, που είχε γίνει στο γήπεδο της Νέας Μένης, στο παλιό που γκρεμίστηκε τώρα του Πανιωνίου.
0: Ναι. Α, κατέβηκες κάτω.
3: Με οτοστό παρακαλώ.
0: Ωραίος.
3: Είχαμε τέτοια τρέλα για αυτό ότι ό,τι σου δίνει όραμα και προοπτική, σου δίνει και δύναμη να το ακολουθήσεις άσχετα αν έχεις την οικονομική δυνατότητα ή όχι. Είχαμε τέτοια τρέλα με τον Μπασκετικό ΠΑΟΚ τότε, που έφτασε στο σημείο να κατέβω με οτοστόπ, άφρακος, να πάω σε συγκρού στο Ιντερκοντινέλα του ξενοδοχείου για να μπορέσω να πάρω μια πρόσκληση από τον Άγγελο τον Μιχόπουλο, το τότε φοριακό του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Είχα πάθει και όλα την πλάκα να μείνω στη μέση της συγκρού στα σύνδρα και δεν μπορούσα να περάσω την απέναντι πλευρά του Ιντερκοντινέλα, γιατί τα φωτεινά συνέχεια ερχόταν. Έκανα το λάθος να μην πάω κάτω από το τούνελ και πήγα κατευθείαν πάνω από το δρόμο και έμεινα 10 λεπτά εκεί και περίμενα και πανικοβλήθηκα. Ήμουνα και δεν ήξερα και πολύ από Αθήνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τότε αυτό που με έχει μείνει στο μυαλό και όσον αφορά για το φετινό μπασκετικό ΠΑΟΚ, ναι, η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω και με τον άλλο, τον δεν ξέρω τι ομάδα ήταν, ότι ακόμα είμαστε στο μεταβατικό στάδιο για να σας στάσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι η απόλυτη κόντρα μεταξύ ΠΑΟΚ, Άρη, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν η ΑΕΚ μπορεί να ακολουθήσει αυτό το μπακτολό δισεκατομμύριο, mm-hmm. αυτό δεν το ξέρω, η απόλυτη κόντρα θα έρθει μετά από 2-3 χρόνια. Όταν βλέπεις, όταν θα δεις να υπάρχει διαμάχη και εξωγηπαιδική, παραδείγματος mm-hmm. χάρη Γιαννακόπουλο, Μιστακίδη, Τσάου, ξέρω εγώ με τον αυτό και τα λοιπά, τότε σημαίνει ότι υπάρχει και πραγματικό πρωτάθλημα. Όσοι υπάρχουν τα χτυπήματα στην πλάτη, έλα καλώς, εντάξει, ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, και αυτό σημαίνει ότι δεν μας υπολογίζεται ακόμα και πολύ. Οπότε νομίζω ότι είμαστε στο μετέχνιο τώρα, δηλαδή ότι κάπου αρχίζει και χτυπάμε την πόρτα τώρα. Mm-hmm. Ακούγεται η πόρτα τώρα, κατάλαβες. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω σε 2-3 χρόνια θα είναι το απόλυτο, το Big Four του μπάσκετ, όπως είναι το Big Four στο ποδόσφαιρο αυτής, είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, θα είναι πλέον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Άρης. Ή Άρης ΠΑΟΚ, όπως θέλω το πάρω. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Έλα φίλε, Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιώργο, καλά εσύ.
4: Λοιπόν, μπήκα στη δικασία να σε πάρω. Mm-hmm. Άκουσα το Γιάννη που έλεγε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο, να πάρουμε Champions League και αυτά. Αν έχεις εσύ 150 εκατομμύρια να βάλεις σε μια ομάδα στην Ελλάδα, ποιον να φέρεις και σε τι πρωτάθλημα τον φέρεις?
0: Ναι, αυτό.
4: Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι λέμε τώρα. Δεν υπάρχει.
0: Και τι είναι τα εκατομμύρια, ένα στραγάλι να πει και τα ρίχνουμε αυτό.
4: Όχι, πέρα, παιδί μου, πες μου ότι σε ό,τι τα έχεις και τα έβαζες. Ποιος ερχόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα? Mm. Ποιον παίχτη θα έφερνες?
0: Ούτε υποδομές υπάρχουν, τώρα αρχίζουν να
4: σκέφτονται. Δεν υπάρχει τίποτα εσύ τώρα. Ποιος θα έρθει εδώ στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, λέμε, και θα πηγαίνει να παίξει στην Τρίπολη και στο Περιστέρι? Τι συζητάμε τώρα, να ξέρουμε και τι λέμε. Πάμε παρακάτω. Ποιοι είναι οι υπερπαίκτες, ρε Σίγιορου, που βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια? Γιατί δεν τρελαθούμε τελείως. Ναι, αυτό άκουσα. Ότι έχει βγάλει υπερπαίκτες.
0: Δεν νομίζω ότι είπε κάποιο ότι
4: βγάλει υπερπαίκτες. Οι παίκτες που βγάλει ο Ολυμπιακός ποιοι είναι?
0: Δεν έχει βγάλει τον Κοστούλα, τον Τζολάκη.
4: Πού είναι ο Κοστούλας?
0: Στην Brighton.
4: Παίζει.
0: Εντάξει, παίζει, μία δεν παίζει, είναι εκεί πάντως.
4: Καμία δεν παίζει. Άκουσες τη δήλωση πέρυσι ο προπονητής της Brighton?
0: Θα σου πω αμέσως πόσες συμμετοχές είχε ο Κοστούλας.
4: Ο Κοστούλας θα παίξει όταν είναι αυτός που πρέπει στους προπονήσεις.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για παιδί 19 χρονών. Άκου, είναι παιδί 19 χρονών που παίξει 21 μάτς στην Premier League πέρσι. Εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα.
4: Έχει πάρει βάρνα του Σνίκ και γυρνάει τα νησιά και το Ντουμπάι. Μην περιμένει να παίξει ποδόσφαιρο. Εντάξει, γιατί αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο ούτε Ζαγοράκι έχει βγάλει, ούτε Μπασινά, ούτε Καραγκούνι, ούτε Κατσουράνι, ούτε Τσάρτα. Τα λέμε όλα. Και ούτε τα μουτράκια, την εθνική την αγαπάς. Η εθνική δεν είναι να σου φτιάχνει την καριέρα και το συμβόλαιο το επόμενο. Την εθνική πρέπει να την πιστεύεις και να την αγαπάς. Αυτά τα μουτράκια με το Φορτούνι ή ο Κωνσταντέλιας περιμένει δεύτερο παιδί και την κουπανάει, γι' αυτό Γιώργο δεν πρόκειται να σηκώσουμε κεφάλι. Όχι 48 να είναι η ομάδα του Μουντιάλ, 108 να είναι. Έτσι. Δεν γίνεται έτσι στο ποδόσφαιρο. Βλέπεις παίξεις Αργεντινής και πεθαίνω για την ομάδα τους, ή της Βραζιλίας ή του Εκουαδόρ. Πεθαίνω για την εθνική τους ομάδα και εδώ κάνουμε μουτράκια άμα δεν παίζουμε. Ποιος Κωνσταντέλιας τώρα? Κωνσταντέλιας είναι καλός για τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, να δικήσουμε γιατί είναι τρομερός παίκτης.
4: Ότι είναι τρομερός παίκτης δεν διαφωνώ. Αλλά μην περιμένετε να το δείτε στην εθνική. Όταν έχει βάλει άλλα πράγματα πάνω από την εθνική. Γιατί είμαι από Βόλου και ξέρω πράγματα, δεν θέλω να πω τώρα. Mm-hmm. Δεν περιμένετε τον Κωνσταντέλια να είναι στην εθνική. Και πολύ έπαιξε. Και όσο έπαιξε στην εθνική, εγώ δεν είδα κανένα Κωνσταντέλια στην εθνική, για να τα λέμε κιόλα. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή οι παιχταράδες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια? Ένας Τζολάκης είναι και τίποτα άλλο. Ο Μουζακίτης δεν έχει παίξει καθόλου. Ούτε πέρυσι και ούτε φέτος τον υπολογίζουμε την Λίμπα.
0: Εντάξει, δεν είπα ότι βγάλαμε. Δεν είπα ότι. Το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν είπα ότι ούτε γίναμε υπερδύναμοι, ούτε έχουμε βγάλει τους κορυφαίους παίκτες.
4: Μήπως έχουμε βγάλει κανένα σιταρίδι και δεν το έχω καταλάβει εγώ.
0: Εντάξει, έχουμε βγάλει παιδιά τα οποία όμως στέκονται. Ναι. Ο Δουβίκας δεν στέκεται, δεν έπαιξε ομάδα που ήταν τέταρτη στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. ο Παυλίδης δεν παίζει στην Μπενφίκα που είναι. Εντάξει, την Μπενφίκα και ναι.
4: Από όλους αυτούς που είπες, εγώ αυτή τη στιγμή κρατάω μόνο έναν, τον Παυλίδη, κανέναν άλλον.
0: Ο Τζόλης.
4: Ο Τζόλης θα τον δούμε.
0: Okay.
4: Θα τον δούμε. Στο βελγικό πρωτάθλημα.
0: Ο Κουλιαράκης.
4: Που... θα τον δούμε και τον Κουλιαράκη.
0: Γιατί όλους θα τους δούμε, άρα δεν έχουμε βγάλει τίποτα. Άμα τους δούμε εσύ.
4: Ρε φίλε, τον Κουλιαράκη πέρυσι επειδή τον είδαμε τη Βόλσμπουργκ ήταν τραγωδία σε κάποια πράγματα.
0: Ήταν τραγωδία γενικά η ομάδα, δεν ήταν μόνο Κουλιαράκης.
4: Ήταν γενικά η ομάδα, τον δούμε φέτος ο Κουλιαράκης. Δεν αντιλέγω. Τέλος πάντων, και κάτι τελευταίο για να κλείσω, γιατί πήγε δύο ώρα. Τι καθεστώς υπάρχει με τον Αβδάλα.
0: Τι εννοείς, όσον αφορά τα δικαιώματά του, έχει ο Παναθηναϊκός.
4: Δηλαδή, αν επιστρέψει στην Ευρώπη.
0: Αν επιστρέψει από την Ευρώπη, θα επιστρέψει για τον Παναθηναϊκό. Εκτός εάν βρεθεί κάποια ομάδα και πει πάρτε 10 εκατομμύρια για να τον πάρω τον Αβδάλα εγώ.
4: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να σταθεί στο NBA.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Θέλω να δω τη χρονιά του τη φετινή. Θέλω να δω και αυτό που είπαμε για τη χρονιά που θα έχει φέτος. Είναι μια πρόκληση και για αυτόν και για τον Τσομοντούροφ. Να του δω λίγο εκεί πέρα στο North Carolina που είναι ένα κολέγιο και ένα πανεπιστήμιο και με απαιτήσει και ιστορικό και όλα αυτά. Να τους δω λίγο και θα είμαι και προπονητή και γενικά έτσι, διαφορετική κατάσταση. Και θα σου πω στο τέλος της επόμενης σεζόν.
4: Λοιπόν, έγινε.
0: Καλό ξημέρωμα.
4: Άντε, καλό ξημέρωμα, γεια.
0: Κυρία Κουτ, προλαβαίνουμε. Α, προλαβαίνουμε, λες. Άντε, γρήγορα, γρήγορα να πει ο άνθρωπος σε δύο λεπτά για την άποψή του. Ναι, πάμε, έλα, καλημέρα. Έλα, φιλέ.
5: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Λίγο γρήγορα για να κλείσουμε, ναι. Κάτι ακούγεται από πίσω, ένας ήχος. Χαμήλω στο ραδιόφωνο.
5: Ναι, τώρα με ακούτε.
0: Ναι, ναι, ναι, καλύτερα, καλύτερα. Για πάμε.
5: Οκ. Τίποτα. Πήρα έτσι λίγο να πω μια γνώμη, ας πούμε, για αυτό που ακούστηκαν για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μια τάση να πάει εκεί που, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται αντικειμενικά, δηλαδή στα 10 πρωταθλήματα, μέσα στα 10, ας πούμε, της Ευρώπης.
0: Συμφωνώ. Για κάπου εκεί είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είμαι κανένας ότι.
5: Το ζήτημα που υπάρχει για το αν βγάζουμε ταλέντα ή το ελληνικό ποδόσφαιρο, τι κατάσταση βρίσκεται, έχει σχέση και με τις εποχές.
0: Mm-hmm.
5: Δηλαδή, τη δεκαετία του 90, ας πούμε, ήταν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο νόμος Μπόσμαν, που για πρώτη φορά έδωσε την ευκαιρία στον ποδοσφαιριστή να μπορεί να διεκδικεί, ας πούμε, διαπραγμάτευση με την ομάδα του. Έτσι, αυτό δεν υπήρχε. Μέχρι τότε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής γενικότερα, μέχρι μάλλον το 2004 ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ίσως δεν ήταν αξιόπιστος. Εγώ θυμίζω ότι μόνο ο Νίκος Νταμπίζας είχε παίξει, ας πούμε, στο Premier League.
0: Premier League, σωστά, σωστά. Πολύ. Και ο Δόνης, εντάξει, και ο Δόνης στην Black.
5: Οι περισσότεροι πάνω κάτω, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, νομίζω ο πρώτος πρέπει να ήταν ο Αναστόπουλος στην Αβελίνο. Δεν είμαι σίγουρος, εμείς δεν το ξέρω αν ήταν ο πρώτος. Τέλος πάντων, το 2004, κατά τη γνώμη μου, έδωσε τη δυνατότητα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, στην ουσία μόνο αυτό κερδίσαμε, και τα παιδιά νομίζω δικαίως το κερδίσανε, να αναγνωριστούν και να τους δουν οι ξένοι. Αυτό έγινε στην ουσία. Σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου, ας πούμε, πλέον μπορέσανε και βγήκανε στο εξωτερικό. Όντως είναι δύσκολο να κρατήσουμε τα παιδιά εδώ, δεν είναι εύκολο να φτιάξει μια ομάδα. Πλέον δεν μπορεί να γίνει αυτό που γινόταν παλιά, ας πούμε, με την Αλάνα και με τις μικρότερες εθνικές. Το μοναδικό, νομίζω, η μοναδική περίπτωση τέτοιου ποδοσφαιριστή είναι ο Αντρέας Σετέι, που δεν βγήκε από Ακαδημίες, ας πούμε. Που είναι μια παλιά σκοπής μεταγραφή. Και βλέπουμε ότι και οι μικρές ομάδες, αν έχουν έναν καλό ποδοσφαιριστή, θα το μοσχοπουλήσουν περισσότερα λεφτά από όσα θα δίνανε οι μεγάλες ομάδες που είχαν το μονοπόλιο, ας πούμε, που είναι πιο εθνικοκεντρικά τα πράγματα. Π.χ. ο Τσάπρας, ας πούμε, έφυγε με 3 εκατομμύρια. Γιατί μπορεί να έρθει μια Arsenal και να πάρει το Μαυροπάνο πριν τον πάρουν οι μεγάλοι, ή να πει, ας πούμε, το Παζ Γιάννενα τότε, ότι εγώ θέλω 1,5. Όποιος θέλει τον παίρνει. Αλλιώς θέλει. Υπάρχουν ακαδημίες, η τάση δείχνει ότι τουλάχιστον αυτό που καταλαβαίνω εγώ γίνεται μάχη στις νεότερες ηλικίες από τις μεγάλες ομάδες για να τους πάρουν κατευθείαν τους παίχτες. Δείτε εδώ στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, τι γίνεται, έχει γίνει μια επαναστράτευση, ας πούμε, και παίρνει νέα παιδιά συνέχεια με το ΦΥΣΑ.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε.
5: Τέλος πάντων, αυτά για να μην σας καθυστερώ.
0: Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κλείνουμε. Κυρία Κωνσταντινόπουλο, στέλνει τον ήχο και ο Σπαθί στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Κυριακή 11 Ιουνίου του 2023. Είστε συντονισμένοι, όπως ακούσατε, στο Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και αυτό είναι ένα ακόμη τα πάνω κάτω. Χτες, 10 Ιουνίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Γιάννης Μαρκόπουλος, γεννημένος το 1939 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πατέρας του ήταν ο Γιώργος Μαρκόπουλος, πρώην ορμάρχης Λαθρηθίου, και μητέρα του η Ειρήνη Αεράκη από τη Σιτία. Παιδικά χρόνια στην Ιεράπετρα, τοποκαταγωγής του πατέρα, στο οδείο της οποίας παίρνει τα πρώτα του μουσικά μαθήματα στη θεωρία και στο βιολί. Οι πρώτες μουσικές του επιδράσεις έρχονται από την τοπική μουσική, με τους γρήγορους χορούς και τα επαναλαμβανόμενα μικρά μοτίβα τους, από την κλασική μουσική καθώς και από τη μουσική της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της κοντινής Αιγύπτου. Θα προσπαθήσουμε, όσο ο Σταύρος έκανε την δική του εκπομπή, μάζευα διάφορα τραγούδια από την δισκογραφία του, από το μεγάλο του μουσικό πέρασμα στην ελληνική δισκογραφία, και όχι μόνο. Έχω μάζεψει αρκετά κομμάτια, δεν ξέρω αν θα βγάλουν δύο ώρες η εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε και όπως μας πάει, στην προσωπική μου, τέλος πάντων, αν θέλετε, αισθητική, ο Γιάννης Μαρκόπουλος ήταν ένας από τους τρεις πολύ πολύ μεγάλους δημιουργούς που έβγαλε αυτή η χώρα. Οπότε, έτσι χρονολογικά, θα ξεκινήσουμε από το 1969 και το άλμπουμ «Ήλιος ο πρώτος» είναι η φωνή της Μαρίας Δημητριάδη στο κομμάτι «Τα παιδιά».

Σε ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, ήδη η Μαρία Δημητριάδη στο «Τα παιδιά», στο «Έντιμο αίμα» μάλλον, ή αλλιώς «Τα παιδιά». Συνεχίζουμε, θα πάμε στο 1971. Έρχεται το άλμπουμ με τίτλο «Τα Ριζίτικα». Ο Νίκος Ξυλούρης φυσικά, και το «Πότε θα κάνει ξεστεριά».

Όπως σας είπα, από το 1971 και το άλμπουμ Ριζίτικα, ο Νίκος Ξυλούρης και το «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Συνεχίζοντας έτσι λίγο την ιστορία του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 1956 συνεχίζει τις σπουδές του στο ΟΔΙΟ Αθηνών με τον συνθέτη Γιώργιο Σκλάβο και καθηγητή του βιολιού τον Ζωζέφ Μπουστιντούι. Την ίδια εποχή εισάγεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για κοινωνικές και φιλοσοφικές σπουδές, ενώ παράλληλα συνθέτει για το θέατρο, τον κινηματογράφο και το χορό. Το 1959 συνθέτει τα τρία σκίτσα για χορό που ηχογραφούνται και μεταδίδονται από την τότε Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΙΡ, της δημόσιας ραδιοφωνίας δηλαδή. Το 1963 βραβεύεται για τη μουσική του στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδουρου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τον ίδιο χρόνο ανεβαίνουν από νέα χορευτικά σύνολα τα μουσικά του έργα Θησέας, Χειροσήμα και τα τρία σκίτσα για χορό. Το 1967 επιβάλλεται στην Ελλάδα η δικτατορία και ο Γιάννης Μαρκόπουλος αναχωρεί στο Λονδίνο. Εκεί εμπλουτίζει τις μουσικές του γνώσεις με την Αγγλίδα συνθέτρια Elizabeth Lutyens. Επίσης συνθέτει την κοσμική καντάτα «Ήλιος ο πρώτος» σε ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, από όπου ακούσαμε την Μαρία Δημητριάδη, που τιμάται με το βραβείο Νόμπελ το 1979, ο Ηλίτης έτσι. Και τη μουσική για τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, για το θέατρο τέχνη σε σκηνοθεσία Κάρολου Κούν. Ολοκληρώνει το χρονικό και τη μουσική του Μελέτη Ιδού ο Νυμφίος, έργο ανέκδοτο με εξαίρεση ενός τμήματος με τίτλο «Ζάβαρα Κάτρα Νέμια», ιδιαίτερη σύνθεση διονυσιακού χαρακτήρα που αποτελεί ένα από τα διάσημα κομμάτια του. Την ίδια περίοδο γνωρίζεται με τους συνθέτες Ιάννη Ξενάκη και Γιάννη Χρήστου και έρχεται σε επαφή με τα πλέον πρωτοποριακά μουσικά έργα. Στο Λονδίνο συνθέτει ακόμα τους χρησμούς για συμφωνική ορχήστρα και τους πρώτους πυρήχιους χορούς αλφαβήτα και γάμα από τους 24 που ολοκλήρωσε το 2001, οι οποίοι παίζονται το 1968 από την ορχήστρα Concentrate του Λονδίνου στο Queen Elizabeth Hall. Τότε γράφει και τη μουσική για την τρικυμία του Σέξπιρ που ανεβαίνει από το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας σε σκηνοθεσία του David Jones με τον Sir John Clements. Το 69 επιστρέφει στην Αθήνα για να συμβάλλει με τα έργα του στην πορεία για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ξεκινά μουσικές παραστάσεις, συνεργαζόμενος με ποιητές και σκηνοθέτες, παρουσιάζοντας τα έργα του στο στούντιο Λίδρα με νέους τραγουδιστές και μουσικούς, στους οποίους δίδαξε τον τρόπο της ερμηνείας της μουσικής και των τραγουδιών τους στην αισθητική κατεύθυνση που επιζητούσε ο ίδιος. Μαζί με τα θεατρικά στιγμιότυπα και τον εικαστικό διάκοσμο δημιουργήσε μια πολύτροπη μουσική παράσταση. Διανοούμενοι και φοιτητές γεμίζουν καθημερινά τον χώρο της δραστηριότητάς του παρά τα εμπόδια και τις επεμβάσεις της στρατιωτικής εξουσίας και τα τραγούδια του μπαίνουν στο στόμα πολλών Ελλήνων και συμβάλλουν αποφασιστικά στο αίτημα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. 1972. Άλμπουμ «Διάλειμμα». Ο Νίκος Ξυλούρης στο καφενείο «Η Ελλάς».

Λοιπόν, σε στίχους του Κωνσταντίνου Χιμήρη, το οποίο αποτελεί έτσι ψευδώνυμο του Κώστα Γεωργουσόπουλου, ο Νίκος Ξυλούρης, όπως σας είπα, από το 1972 και το άλμπουμ Διάλειμμα, ερμήνευσε το Καφενείον η Ελλάς. Να δώσω μερικές καλημέρες, έτσι γρήγορα, για να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με μουσικές του Γιάννη Μαρκόπουλου. Καλημέρα στην Άννα, η οποία λέει: διασκεύασε και ο Παυλίδης Μαρκόπουλο με αμφιλεγόμενες κριτικές ο δίσκος. Δεν τον έχω ακούσει, οπότε δεν έχω άποψη. Πάνω τον έχω αυτό το δίσκο από τον πατέρα μου, για τα ριζίτικα μιλάω, κορυφαίο ελπίλιο Νίκος Αργυψέλη. Την καλημέρα μας στο Μάκη Περιστέρη 7, στην τετράδα στον Μπραχάμι, τη Σταμαντία τη Μέμη και τον Βασίλη και τον Γιάννη. Τι άλλο. Μια στιγμούλα από εδώ να πάω να ψάξω λίγο τα μηνύματά μου στο inbox, συγγνώμη για αυτό. Καλημέρα στο φίλο του Σταμάτη Μορφωνιό. Ακούω το πότε θα κάνει ξεστεριά, με συγκίνησες ρε φίλε, έχω να τριχιάσει πάντα. Νομίζω πολλές από τις μουσικές και τα τραγούδια του Νικού, του Γιάννη Μαρκόπουλου, συγγνώμη, σηκώνουν την τρίχα, και ένα από αυτά βρίσκεται μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Καλημέρα Σταμάτη. Καλημέρα στον Αριστοτέλη, καλημέρα το ηλιόλουστο και καλοκαιρινό Γκρούτζιατς, αν το λέω σωστά, δεν έχεις βάλει τόνο και με δυσκολεύεις. Καλημέρα στη Γιάννα, καλή εκπομπή, χτες δίναμε ακόμα πιο φτωχή, ισχύει. Ο Ισίδωρος στα Μέγαρα, καλημέρα τρελέ, καλή εκπομπή, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα παρέλειπες να κάνεις αφιέρωμα σε αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη. Είναι ένα πρόχειρο αφιέρωμα, είναι μια πρόχειρη έτσι, αναζήτηση μέσα στη δισκογραφία του. Δύο ώρες χτες δυστυχώς αναδύνατο να κάτσω να δουλέψω. Οπότε συγχωρέστε με για την όποια προχειρότητα ενδεχομένως να παρουσιαστεί σε αυτό. Καλημέρα στον Δημήτρη στον Ταΐγετο, δηλώνει παρόν και στέλνει την καλημέρα του. Στην Εύα στο Βόλο. Γίνεται Εύα, είναι πολύ εύκολο, πίστεψέ με. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Όχι, δεν σου απάντησα ποτέ, Κωνσταντίνε μου. Χίλια συγγνώμη, φίλε. Χίλια συγγνώμη. Καλημέρα στον Φεντερίκο Ναπολιτάνο και στη Φωτεινή στο Ηράκλειο. Καλημέρα στον Τζόρτζ το Παπαδάκη, ο οποίος ποδήλατο από Πειραιά, καβούρι, βουτιά και πίσω. Τι είπες τώρα. Τι είναι αυτά, 50 χιλιόμετρα. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Ναι, κι όμως, πέρα εδώ θα είναι 50 χιλιόμετρα. Σε φοβερός. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη και την Κερασία. Εμείς ξεκινήσαμε με διασκευή Τζίμι Πανούση στο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, την εικόνα σου. Καλή δύναμη, αδερφέ. Εγώ θα το φτάσω κάπου στο τέλος. Κάπου κοντά στο τέλος είναι αυτή η επιλογή. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για την ακρίβεια. Καλημέρα στο Μάκη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Μάκη μας για την παραχώρηση. Την καλημέρα μας τη Λένα στο Παγκράτη, φυσικά. Στη Δήμητρά μας, στα μέρη του Περιστερίου. Καλημέρα στη Σοφία, στο κέντρο της Αθήνας, στον Αναστάση, στο Σεντροπέ. Ρωτάς αν θα βάλω, Τι άλλο έχω. Άλλο ένα πέρασμα από εδώ και φεύγω σε διάλειμμα. Να θυμίσω ότι η παρέα μας είναι πάντα το Level 69 και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα. Καλημέρα στον Πάνο στην Κο. Σαν χθες έγινε το 44 σφαγή στο δίστομο, έκαναμε μια μικρή αναφορά χθες ανάμεσα σε πολλά άλλα που είπαμε. Ο Πάνος, καλημέρα. Ευτυχώς που δουλεύεις αυτό το Σαββατοκύριακο, που δουλεύω να έχω να ακούω. Σε μια εβδομάδα λευκάδα για δύο εβδομάδες διακοπές. Μάλιστα, με την σχολή σου, Fight Club στη Στοχόλμη. Είναι λίγο δύσκολο να βρεθώ εκεί. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα στην Νατάσα στο Brighton. Καλημέρα Σελήνη. Έχεις κάνει παρεμβάσεις στην προηγούμενη εκπομπή. Και καλημέρα στο Χρήστο. Αυτά. Επιστρέφουμε με ένα κομμάτι ίσως από τα πιο αγαπημένα, δικά μου τουλάχιστον. Και ας μην την έχω ζήσει την συγκεκριμένη κατάσταση που περιγράφει.

Εντάξει, είναι συγκλονιστικό κομμάτι. 1974 υπάρχει ένας μουσικός οργασμός για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, κυκλοφορεί τρεις δουλειές. Αυτή που από αυτή με τίτλο «Μετανάστες», σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη, ακούσαμε το Λάκη Χαλκιά, στην Φάμπρικα. Επίσης υπάρχει μια φοβερή επίσης εκτέλεση του συγκεκριμένου κομμάτιου το 1984 μέσα στο άλμπουμ «Περάστε κόσμε» με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου και την Χορτίν Σαρανταλή, χοροδία του Αντώνη Κοντογιώργιου. Θα περάσουμε και από αυτό το άλμπουμ, απλά δεν θα ξανακούσουμε το ίδιο κομμάτι για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, συντονισμένοι πάντα στο Big Wish More FM, στους 94,6, παρακολουθείτε το Κυριακάτικο τα πάνω κάτω, αφιερωμένο στο μεγάλο του κομμάτι. Σίγουρα μια ώρα θα μας παρήσουν και λίγο παραπάνω στις μουσικές του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μερικά μηνύματά σας για να συνεχίσω. Την καλημέρα μου στον Τέλητο Σεκιουριτά, καλημέρα στο Βίκτορα στο Πέραμα, καλημέρα στο Στέλιο τον Αιγτζή, καλημέρα στον Μάκη στο Ηράκλειο, που όπως λέει ότι η μουσική του Μαρκόπουλου έδεσε με τη φωνή του Ξυλούρη, λες και η μία ήταν φτιαγμένη για την άλλη. Τα παραπονεμένα λόγια πολύ αγαπημένο, όπως και η Φάμπρικα πάνω μου, λέει ο Στεφ. Να είσαι καλά ρε Παναγιώτη, για την παρέα που μας κρατάς Σαββατοκύριακα. Είμαι στην Ταλίκα, στο κινέζικο λιμάνι του Πειραιά και μελαγχόλησα με το τραγούδι. Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά που δουλεύουμε. Καλημέρα και στην Κιτρινόμαυρη Καστέλα, στο φίλο των Σκόφιλντ 21. Εύχεται καλή συνέχεια. Το ότι δεν έχει τόνο μου σε δυσκόλεψε, ή ότι είναι σαν να μας σας βίδες το Γκρούτζιατς. Εντάξει, στην Πολωνίες, πώς θα λέγεται η πόλη. Λάρισα. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα και από μένα, από το ενετικό λιμάνι στο Ηράκλειο. Τα χαιρετίσματά μου στην Κερασιακή στη Σαντορίνη, λέει ο Απόστολος. Καλημέρα στον Πάπη στα Γιάννενα. Μέτριος τελικός θες. Πάλι καλά, πιάσαμε το σκόρερ. Χαιρετισμούς σε Θοδωρή και Χρήστο, Ιμπρεζάκια στέλνει. Καλημέρα στον Κώστα. Άλλος ένας μεγάλος συνθέτης έφυγε. Φτωχότερη Ελλάδα μας. Ιδανικός ερμηνευτής στον έργο του ο Νίκος Ξυλούρης. Είπες ότι κατά τη γνώμη σου ανήκει στην κορυφαία τριάδα. Θα βάλω τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θεοδωράκη σε αυτή την τριάδα. Καλημέρα στον Θοδωρή. Δεν ξέρω αν το είπε κι άλλος, αλλά τον κόλτο βάλω παίχτηση του ΠΕΠ που δεν είχε βάλει στον τελικό με τη Τζέλσι. Ναι, ακούστηκε πολύ έχτες αυτό. Ο Φεντερικό

βιάζεται να φτάσουμε στον ηλεκτρικό θησέα, θα έρθει και αυτός. Νομίζω τα έχω διαβάσει όλα από εδώ και συνεχίζουμε στο 1974. Ο Θεσσαλικός κύκλος για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και εδώ κάπου ξεκινάει και η συνεργασία του Παύλου Σιδηρόπουλου μαζί του. Για πάμε να ακούσουμε πώς

χωριά νου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όπως σας είπα, 1974, το άλμπουμ Θεσσαλικός Κύκλος, οι στίχοι ανήκουν στον Κώστα Βίρβο. Αυτός ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Το κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ, μετά από μια μικρή εισαγωγή με τα λόγια του συνθέτη, το συνήθιζε να το κάνει αυτό ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Μερικά μηνύματα που έχω εδώ. Φεύγουν οι τελευταίοι μεγάλοι δημιουργοί. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει συνέχεια. Θα μου πεις, τόσοι αξιόλογοι καλλιτέχνες υπάρχουν, αυτό θα σου πω. Αξιόλογοι, όχι μεγάλοι δημιουργοί. Το μεγάλο θα το δείξει η ιστορία. Εγώ αυτό θα πω. Έφυγαν Μίκης, ο Βαγγέλης και ο Μαρκόπουλος σε σύντομο χρονικό διάστημα, λέει κάποιος. Καλημέρα πάνω, ευχαριστούμε για την παρέα στη δουλειά. Θεωρώ το χειρότερο αυτό που τα έχω σε δίσκους στα τραγούδια που βάζει σήμερα. Κληρονομιά από τους γονείς μου, Λέανδρος από την Πάτρα, φυσικά. Σε 9 όδο ηχογράφησαν αριστουργήματα. Συγκλονιστικός Μαρκόπουλος, συγκλονιστικός Χαλκιάς, λέει ο Στέλιος από τη Σαντορίνη. Τι έχω. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να έτσι αναφέρεσαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε και να είσαι με στην τέλη χαρά. Το καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι μπορούμε να πιστέψουμε να δούμε λίγο ακόμα από την ιστορία την οποία λέω μέσα από γραμμένα στην Wikipedia, τα οποία εντάξει είναι τσεκαρισμένα περί της δουλειάς του Γιάννη Μαρκόπουλου και της μουσικής του. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε και τη συνεργασία με την Τάνια Τσανακλίδου και επιστρέφουμε.

Ωραία. Μετά το διάλειμμά μας λοιπόν επιστρέψαμε με το άλμπουμ Θητεία, επίσης το 1974. Κατά σειρά ακούστηκαν οι φωνές του Χαραλαμπού Γαργανουράκη, του Λάκη Χαλκιά και στο τρίτο κουπλέ της Τάνιας Τσανακλίδου, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Αυτά φυσικά ήταν τα μαλαματένια λόγια. Ο Γιάννης Βαρκόπουλος με την είσοδο της δεκαετίας του 70 υλοποιεί το μουσικό του όραμα, καταθέτει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νέα πρόταση και τομή για τη μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Έργα με ενότητα της αισθητικής και της φιλοσοφικής άποψης του συνθέτη ως προς τις θεμελιακές αρχές τους. Με το καθένα όμως από αυτά να είναι διαφορετικό. Ιδρύει ένα νέο και ιδιόμορφο ορχιστρικό σχήμα, καθιερώνοντας με τις συνθέσεις του την ουσία της μουσικής συμβίωσης και τους συσχετισμούς έκφρασης μεταξύ συμφωνικών και τοπικών οργάνων μέσω του μελωδικού και ρυθμικού ορίζοντα, των αρμονικών του δομών και των ηχοχρωμάτων της διάφανης ενορχίστρωσής του. Παράλληλα, προτείνει εμφατικά την επιστροφή στις ρίζες, ενώνοντας τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής τέχνης του κόσμου και επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες τέχνης. Η πρότασή του αυτή παίρνει τις διαστάσεις ενός κινήματος τέχνης. Λίγο αργότερα, ιδρύει την ορχήστρα Παλίνοντος Αρμονία, που αποτελείται από όργανα συμφωνικά και ελληνικά. Παρουσιάζει τα έργα του στο στούντιο Λίδρα και αργότερα στην Μπουάτ, στο Κύταρο τέλος πάντων, με νέους τραγουδιστές και μουσικούς. Διδάσκει τον τρόπο της ερμηνείας της μουσικής και των τραγουδιών του στην αισθητική κατεύθυνση που ο ίδιος επιζητούσε. Μαζί με τα θεατρικά στιγμιότυπα από τον οικαστικό διάκοσμο στην μια πολύτροπη μουσική παράσταση. Κόσμος γεμίζει καθημερινά τους χώρους της δραστηριότητάς του, παρά τα εμπόδια της τότε εξουσίας. Τα τραγούδια του, όπως η Οχτρή, τα Λόγια και τα Χρόνια, τα Χιλιαμύρια Κύματα, η Λέγκο, εντός παρενθέσεως Ελλάδα, ο Γίγαντας, το Καφενείο Νιελάς, ο τόπος μας είναι κλειστός, τα Παραπονεμένα Λόγια και άλλα πολλά, γίνονται σύμβολα και μύθοι. Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει με τα μουσικά του έργα, Ελεύθερη Πολιορκημένη, Στρατής ο Θαλασσινός, Ο Ήλιος ο Πρώτος, Χρονικό, Ιθαγένεια, Οροπέδιο, Θητεία, ήδη ακούμε κομμάτια από εκεί. Σε ποιήση και στίχους Σολομού, Σεφέρη Ελίτη, Μύρη, Κατσαρού, Ελευθερίου, Σκούρτη, Θεοδωρίδη, αλλά και δικούς του. Λοιπόν, εδώ θα πάμε σε ένα 45, διότι και ο Γιώργος Μαρίνος πέρασε από τα χέρια του σε ένα έτσι χιουμοριστικό εντός ή εκτός εισαγωγικών τραγούδι.

Λοιπόν, η πρώτη εκτέλεση του συγκεκριμένου κομματιού είναι την ίδια χρονιά, το 1975, με τις φωνές του Λέκη Χαλκιά και του Παύλου Σιδηρόπουλου. Την ερμηνεία έχει δώσει, το κομμάτι που ακούσαμε ήταν από τον Γιώργο Μαρίνο. Έχει γίνει και από τον Κώστα Βουτσά. Μπορεί η Χούντα να είχε φύγει από τα πράγματα πλέον της Ελλάδος, όμως η λογοκρισία εξακολουθούσε να υπάρχει. Εξακολουθούσε να υπάρχει μέχρι το 1984, τις εποχές Πασόκ. Οπότε μέσα από διάφορες έτσι, με διάφορα παιχνίδια με τις λέξεις, οι συνθέτες κάλυπταν ονόματα και καταστάσεις. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί μια ηθογραφία του τότε σύγχρονου Έλληνα, ενώ στους στίχους του διακρίνονται σαφείς πολιτικές τοποθετήσεις, τύπου μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω πάνε οι σκύλοι. Λοιπόν, η στίχη και η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου φυσικά. Την ίδια χρονιά ο Γιάννης Μαρκόπουλος κυκλοφορεί τα ανεξάρτητα και μέσα εκεί ερμηνεύει και το Ζάβαρα Κατρανέμια.

Το κομμάτι τραγουδήθηκε για πρώτη φορά το 1968 από τον Νίκο Ξυλούρη στο άλμπουμ του, το soundtrack της ταινίας Επιχειρήσεις Απόλλων. Και φυσικά το Ζάβαρα Κάτρα Νέμια έχει εξήγηση, την οποία έδωσε ο ίδιος ο Γιάννης Μαρκόπουλος αργότερα, ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους. Όπου Ζάβαρα Κάτρα Νέμια σημαίνει λάβαρα μαύρα ανέμισαν, ήλαιος ήλαιος έλαιος έλαιος, λάμα λάμα το μαχαίρι το μαχαίρι, νάμα νάμα είναι ανάποδα το μάνα, και το νέμια σημαίνει ανέμισαν, το μαχαίρι μάνα μάνα ανέμισαν. Λοιπόν, είναι η πλήρη στίχη, τέλος πάντων. Καλημέρα στο Σερίφι από Εγάλεο. Με το γιο μου 4,5 μηνών στην αυλή. Πίνω ελληνικό και ακούμε το καλύτερο. Λέει, να είσαι καλά. Για άλλη μια φορά δικαιώνεται η επιλογή μας να ακούσουμε την εκπομπή σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Νικόλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στα Δελέρια Τυρνάβου, στο Δημήτρη. Στο προηγούμενο κομμάτι, Παύλος Ξυλούρης, ο Λόι διαφωνεί. Τρομερό. Καλημέρα σε όλους. Όχι και ο Λόι, εντάξει. Είναι φοβερό ότι ο Μαρκόπουλος μπόρεσε να βγάλει ερμηνευτικές ικανότητες του Παύλου Σιδηρόπουλου, ο οποίος δεν ήταν και η καλύτερη φωνή που κυκλοφορούσε, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Και θα το ακούσουμε και στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι και αρκετά μεγάλο. Σε 9-8, το διάβασα αυτό, του Στέλιου από τη Σαντορίνη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Ωραία. Να ρίξουμε μια ματιά εδώ στα μηνύματά σας για να συνεχίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη, τον Iron Man. Συγκινητικό σήμερα, λέει. Το μεγάλο μας τσίρκο που είχα την τιμή να παίξω αυτό το τεράστιο θεατρικό έργο. Που είχα την τιμή να παίξω αυτό το τεράστιο θεατρικό έργο από το Θείασο Καζάκου Καρέζη, βεβαίως. Η Λένα, μαλαματένια λόγια, έκτη γυμνασίου 1975. Το μάθαμε για την εορτή αποφύτησης. Όλους τους στίχους απ' έξω, δεν τους έχω ξεχάσει ποτέ, γράφει η Λένα. Και πενταήμερη κασέτα φουλ θεσσαλικός κύκλος. Λέγαμε τον δάσκαλο αυτόν, τον Σαρδανά Μπαλό, για τον μαθηματικό Καβαδία. Θα θυμάται. Οκ. Okay. Μάλιστα. Θύμησες από τις εποχές, από τη φίλη μας τη Λένα. Τι άλλο. Καλημέρα στον Γιώργο. Μας έφτιαξε σήμερα Μαρκόπουλο. Καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί, αλλά δυστυχώς τα χρόνια περνούν και οι άνθρωποι φεύγουν. Συγκλονιστικά τα κομμάτια με ανατριχιαστικές ερμηνείες, γράφει και η Δήμητρα. Μπράβο για την εκπομπή από τον Μπάπης. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους. Ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο στήθηκε πολύ πρόχειρα το προηγούμενο δίωρο. Καλημέρα σε όλους. Τεράστιος ο Μαρκόπουλος. Επίσης έχει γράψει τη μουσική για την παράσταση της Ντενικερδούπολης. Βάλε αν μπορείς κάτι για να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Να το προσπαθήσω, αδερφέ μου, να την πέρασα έτσι λίγο. Ντενικερδούπολη. Συνεχίζοντας έτσι λίγο από την ιστορία του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 76 συνθέτει τη μουσική για την τηλεοπτική σειρά του BBC Who Pays the Ferryman, και το μουσικό θέμα φτάνει στην κορυφή των αγγλικών τσάρτς. Ο συνθέτης γίνεται διεθνώς γνωστός. Το 78 θα το ηχογραφήσει παρόλα αυτά και θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Εμείς θα πάμε τώρα στο 1976 και το άλμπουμ Οροπέδιο. Πάλι θα ακούσουμε τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου στο «Δεν ήρθα σαν ξένος».

Λοιπόν, είπαμε 1976 το άλμπουμ Οροπέδιο, γιατί έχω το θεσσαλικό κύκλο μπροστά μου, τέλος πάντων. Η ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού με εμβόλυμους στίχους του Γιάννη Μαρκόπουλου, η σύνθεση προφανώς του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ακούσαμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο στο «Δεν ήρθα σαν ξένος». Ανάμεσα ακούσαμε και τις φωνές της Λιζέτας Νικολάου και της Βασιλικής Λαβίνα. Αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε Νίκο, εκεί στην Νίκαια. Να είσαι καλά. Πάμε και επιστρέφουμε με το να μάθουμε ποιος τελικά πληρώνει αυτόν τον βαρκάρι.